0: φτιάξω.
1: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Και κάνει κινήσει χωρί λόγο του.
4: Ναι, και εγώ ακολουθώ γιατί λέω αυτό κάνει.
3: Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα και θα παίξουμε με το Στέλιο. Μην το λες, δείξ' το. Είναι, okay. Σου δείχνω κάρτα και εσύ πρέπει να μου κάνει σε μένα παντομή με αυτό που βλέπει, χωρί να μιλά. Απαγορεύονται να οποιοδήποτε ήχο. Όσε περισσότερε λέξει βρίσκουμε, τι βάζουμε στην άκρη. Όσε λέμε πάσο, πάνε από κάτω και κάνουν rotation. Okay. Αυτό είναι το παιχνίδι. Σου εύχομαι καλή τύχη. Ξεκινά εσύ να περιγράφει. Δώστε ένα χειροκρότημα και πάμε να δούμε. Μην το λες, δείξ' το. Σε 3, 2, 1. Ω, πήγες εκεί. Παγωτό. Το βρήκα. Σπρώξε γλύψε. Γατάκι παγωτό. Ποντικάκι παγωτό. Λαγουδάκι παγωτό. Κουνέλι. Κουνέλι κουνελοπαγωτό. Κουνέλι γρανίτα. Κουνελοπαγωτό. Παγωτό κουνέλο. Παγωτό κουνέλι. Παγωτό κουνέλι. Ναι, μέταλ. Μέταλ. Μέταλ τραγουδιστής, εσείς είστε μεταλό. Είστε πολύ, πολύ, πολύ μεταλλάδες. Ναι, αυτός. Όπα, αυτή η κίνηση που κάνεις τώρα δεν μπορώ να την πω στην τηλεόραση. Μεταλ τραγουδιστής. Από κάτω μεταλλο... Headbanging. Ναι, pit, όλο. Συναυλία. Συναυλία, αλλιώς συναυλία. Μέταλ συναυλία. Ευχαριστώ. Νεύρα, τσίσα, κακά. Επιφυλίωμα. Μικρό. Μικρός. Μιλάς στο ναι, podcast, ναι, μιλάς. Το εσύ, το πρώτο. Μαρμελάδα φράουλα. Το βρήκα. Μπούμ, ωραίος. Μπάκα, κοιλιά, σεξ απειλ. Λίπος. Λίπος. Καρδιακό. Καρδιακό από λίπος. Λίπομα. Φίδι. Σελάχι. Σαλάχι. Σελάχι ή σαλάχι. Δεν έχει σημασία. Βουτιά στο κενό. Βουτιά στο λίπος. Κοψίδια. Μπριζόλα. το λίπος με έχει κολλήσει. Ναι. Λιποαναρρόφηση. Πόδια. Έλα στο θείο. Έλα στο θείο. Πάσο. Άλλη. Εσύ. Μπούμ. Βασιλιάς. Ένα. Τρία. Τι, Ποσειδώνας. Ποσειδώνας. Εγώ, εσύ. Εσύ, βουτιά. Χάρος. Το βρει. Σκοτώνει. Τσόντα. Συγγνώμη, ποτήρια είναι. Χημικός. Χημικός. Όπω φίλε, τα έχει καρφώσει. Πάμε τελευταίο. Λίπος. Το κατάλαβα αυτό. Όχι. Την καιώ. Μια τελευταία. Ναι. Παλιά σκοτώναμε. Χράτς. Κοίταγα. Πειρατές. Πειρατής. Λίπος. Φάλαινα. Το λίπος φάλαινας το κάνουμε. Το λίπος φάλαινας. Δώστε το κύριο Μιλόδημα.
1: Τις βρήκα όλες.
4: Ναι, είσαι πάρα πολύ καλός.
1: Όχι, εσύ είσαι πολύ καλό. Θα είμαι απλά έξυπνο, είσαι πολύ καλό στο να δείχνει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, είμαι έτοιμο. Σε 3, 2, 1. Πάμε.
4: Ενθουσιασμό. Α, χτυπάει με δύναμη. Α, τσάπα. Τσαπίζει, βγάζει από μέσα ένα. Πατάει στα φίλια, ξεβοθρώνει, βγάζει βόθρο. Τι, βόθρο. Αυτό είναι η Βεντούζα.
1: Μπράβο.
4: Ναι, τέλεια. Λοιπόν. Καγκουρό.
1: Μπράβο.
4: Ναι. Σκέιτινγκ, τι κάνεις, εσύ, μουσι, τι είναι αυτό, στο στόμα σου έχει ζουζούνια, πεθαίνεις με τα ζουζούνια, έχεις στο χέρι σου κάτι που το φοράς, είναι μάσκα, η μάσκα, ο Μάιλο, όχι, εσύ είσαι ο Τζιμ Κάρι,
1: μπράβο.
4: Εντάξει. Κέρατο, βερνικωμένο, αυτό είναι, μονόκερος.
1: Μπράβο.
4: Μπράβο. Τόσο. Είναι τεράστιο. δίκτυο ανοίγει και μέσα έχει, στο πόδι σου έχει μεγάλη πατούσα. Τρως το πόδι, hot dog, παπούτσι. Αλλά τρως το παπούτσι. Εσύ που τρως το παπούτσι, τι είσαι? Είσαι ο παπουτσοφαγωτής. Το ανοίγεις από το φερμουάρ, μέσα το παπούτσι είναι τόσο. Και είναι σαν γόνδολα, γαλέρα, γογγίλι. Θα κάνουμε ένα πάσο τώρα και θα πάμε παρακάτω.
3: Ωραία.
4: Λοιπόν, ωραία. Γιατί μου κάνεις το προστερόλ? Εδώ. Αυτό είναι. Ξερατώ, εμετός. Α, έβγαλες ένα αυγό περιστεριού, ένα κουνέλι. Έβγαλες ένα. Γέννησες ένα μικρό γατάκι. Ναι, εσύ είσαι γάτα τώρα. Είσαι γάτα. Ωραία. Α, τριχόμπαλα!
3: Μπράβο!
4: Μπέζουαρ, ωραία. Αφάνα, μαλλί αφάνα. Έχει μαλλί αφάνα και πετάει ο Ρέτζι Βάτσι. Τι και προσεύχεσαι, τι είναι αυτό που σου συμβαίνει τώρα? Έχει ξεφύγει, έχεις, φεύγει σιγά σιγά, ατμίζεσαι. Έχει κάνει μία. Αυτό είναι περμανάν με τι τρίχε στο σώμα. Α, φω, τυφλώνεσαι. Αυτό, άγγελο. Αγάπη, αγαλίαση. Άγγελο Σπυλιόπουλο. Έχει μαλλιά. Έχει. Α, φεύγουν όλα από γύρω σου. Εσύ αγαλίαση. Ωραία, πάμε σε αυτό τώρα. Ναι. Γιατί νομίζω μου έδειχνε πριν. Αυτό είναι παπουτσάκια μελιτζάνα, ήταν αυτό.
3: Ναι,
4: μελιτζάνα.
3: Ναι, ναι, ναι, ωραία, ναι, ναι.
4: Και τώρα αυτό είναι το. Σε καίει αυτό που σε καίει και ανάβεις φώτα, είσαι στο φως μέσα σου. Εσύ ίσως ζήσεις. Να ζήσεις ζήση μου με τα φώτα. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό. Γιατί φεύγουν από τα αυτιά σου πράγματα. Φεύγεις, αποδημήσεις κύριον, αλλά ταυτόχρονα φοβάσαι την Δευτέρα παρουσία. Όλα καλά. Τι, πού πάμε, ποιοι είμαστε?
3: Όχι. Έχεις φύγει. Έχεις εκτροχιαστεί. Δεν μπορώ να το πω, δεν στη λέξη.
4: Α, όχι, ρε.
3: Δώσε το χειροκρότημα, Στέλιο. Θα μας πήγαινα, αλλά θέλαμε άλλα 20 λεπτάκια.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Στη Φωτεινή.
4: Ναι,
3: αλλά θα πρέπει να σου δείξω όλη αυτή την ιστορία. Οπότε αν δεν την ξέρετε, ψάξτε να την βρείτε. Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Στέλιος Ανατολίτης.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Όσοι παίζουν μαζί μας εδώ, έχουμε τη φιλοσοφία Games Are Life. Οπότε έχουμε ένα δωράκι για σένα. Δύο επιτραπέζια παιχνίδια που θέλω να αγαπά. Έτσι ήταν από την Κάισα. Συνώνυμο Κάισα με τα επιτραπέζια. Escape Room σε επιτραπέζιο και Mini Azul, αν δεν το έχει παίξει με παρέα. Υπερπαιχνιδάρα. Ελπίζω να τα απολαύσει τέλειω.
4: Ευχαριστώ
3: πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και φυσικά περνάμε στο επόμενο κομμάτι. Με τι άλλο? Με μια cool μετέλεση.
4: Νάτος.
3: Η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε Παναγιώτη Ραφαηλίδη και Στέλιο Ανατολίτη.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Περάσαμε τέλεια.
3: Και φυσικά σε όλους όσους ήσασταν μαζί μας εδώ και σε εσάς από το σπίτι, παιδιά, αν θέλετε να έρθετε να μας δείτε από κοντά, υπάρχουν δύο τρόποι να το κάνετε αυτό. Ο πρώτος είναι να μας παρακολουθήσετε, να δείτε πού γυρίζει η εκπομπή, να αντιστήσετε μέσα στους θάμνους. Πλάκα κάνω, είναι παράνομο. Στείλτε μήνυμα στις πληροφορίες που βλέπετε και θα σας καλέσουμε να περάσουμε εδώ την παρέα στην εκπομπή. Και φυσικά, κλείνοντας, να σας πω ότι ο Παναγιώτης μας έχει ετοιμάσει μία έκπληξη. Θα πει ένα τραγούδι που δεν είναι στο ρεπερτοριό του και θα το πει πρώτη φορά εδώ σε μας live, πρώτη φορά στα χρονικά, οπότε από μένα ένα μεγάλο καληνύχτα και να θυμάστε, κάλιο 5 και στο χέρι, παρά 2 και στο χέρι. Αυτά από μένα! Yeah!

0: Find the gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
0: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
0: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
2: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
5: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
6: He's in a lot more trouble than we thought.
7: This is our investigation, not yours.
8: I have a gun.
7: You lied to me.
2: Absentia.
7: This is too dangerous to do on your own.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά το μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action με εντυπωσιακές νέες περιπέτειες και καύτες στιγμές. Θα έχετε δυνατότητα να βρεθείτε κοντά σε αυτούς που πασχίζουν είτε στις ερήμους είτε στις ασφάλτους, αλλά ακόμα και στον αέρα, αφού θα έχουμε μια ιδιαίτερη διαδικασία που έχει να κάνει με αγώνα drone, όπως βέβαια και με άνθρωπους που ύπτανται με την βοήθεια και την δυναμική του νερού. Όπως και να έχει, η δράση είναι δεδομένη, είναι συναρπαστική και βέβαια, όπως πάντα, έχει να προσφέρει εντυπωσιακές εικόνες σε τοπία που κόβουν την ανάσα, με τους συμμετέχοντες αθλούμενους να δείχνουν τις ικανότητες τους με κάθε τρόπο. Πόσο μάλλον όταν έχουμε και την προσθήκη της τεχνολογίας, με τα drone να έχουν μπει πλέον για τα καλά στην ζωή μας. Και ένας αγώνας πάντα έχει τις ιδιαιτερότητες του. Να ξεκινήσουμε όμως από το Rally Bressoux, το μοναδικό στην Ευρώπη φημισμένο ράλι με τα πληρώματα, με αυτά τα τετρακίνητα οχήματα, να βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις από την έρημο και τις απίστευτες συνθήκες. 80 ομάδες σε 8 μέρες διαγωνισμού σε έναν μαραθώνιο off-road rally φημισμένο σε όλο τον κόσμο, από το Μιάσκο μέχρι το Πομόρσκι σε αυτή τη διαδρομή, με την ομάδα Kiklebin να είναι αυτή που διακρίνεται από την Πολωνία, με δύο βασικές διαφοροποιήσεις στυλ Dakar αυτοκίνητα cross country. Έχουμε ένα διαγωνισμό μαζί εδώ και 4 χρόνια, λέει ο Μάρτσεν. Ήρθαμε από την Αυστραλία για αυτό το event, το βαλκανικό Μπρέσλου, και βρισκόμαστε τώρα εδώ στην Πολωνία. Έχουμε λοιπόν το Dakar Steel και το κλασικό Extreme Off-Road, το ευρωπαϊκό όμως, που έχει να κάνει με αρκετές παγίδες νερού, ποτάμια, ακόμα και βάλτους που δυσκολεύουν τα τετρακίνητα αυτοκίνητα αλλά και τις μηχανές που συμμετέχουν στη διαδικασία. Σε έναν αγώνα 1500 χιλιόμετρων σε πάνω από 8 μέρες, οι συμμετέχοντες αρκετά γρήγοροι, όσοι βέβαια δεν έχουν πέσει σε παγίδες, τους παίρνει περίπου 30 ώρες για να ολοκληρώσουν αυτή την cross country διαδικασία στο Rally Breslau της Πολωνίας. Χρειάζεται η εμπειρία, χρειάζεται όμως και η βοήθεια, αφού αρκετές ήταν οι φορές που αυτοκίνητα ανασύρθηκαν με σχοινιά μέσα από βάλτους ή από παγίδες άμμου. Μπορεί να έχουν τετρακίνηση όλα, αλλά τέτοιες συνθήκες δυσκολεύουν τη ζωή ακόμα και αυτών των αυτοκινήτων που είναι κατασκευασμένα για τέτοιες συνθήκες, εκεί που δυσκολεύεσαι να περάσεις ακόμα και με τα πόδια. Βρίσκονται οι κατάλληλοι γνώστες των αγωνιστικών αυτών συνθήκων να ξεπεράσουν το κάθε εμπόδιο. Και στις μηχανές είχαμε τον Ανδρέας Μπρόνχολτ από την Αυστρία, και στα αυτοκίνητα τον Κομάρ με τον Μπροσότσκι, νικητές στην κλάση των Extreme αυτοκινήτων ήταν ο Τζιμ Μάρτσεν, με τη διαδικασία αυτή να ολοκληρώνεται εμφατικά. Και ο ίδιος να λέει ότι βρισκόμαστε εδώ στο ράλι και είμαστε οι νικητές. Ήταν μια πολύ σκληρή μάχη, αρκετά εντυπωσιακή όμως. Είχαμε 5 δευτερόλεπτα διαφορά εχθές και καταφέραμε σήμερα να ξεπεράσουμε τον αντίπαλό μας και βέβαια να υπερισχύσουμε, όχι με τόσο εύκολο τρόπο, αλλά είναι εμφατικός στο τέλος και είμαστε ικανοποιημένοι για ό,τι έχουμε πετύχει. Συμμετοχές και από μοτοσυκλέτες βέβαια και από αυτοκίνητα, quads και μονομαχίες πλάι με πλάι σε λόφους, ήταν κάποια από τα στοιχεία που ξεχώρισαν σε αυτόν τον φημισμένο αγώνα. Αντίστοιχη συνθήκη και στο Μαρόκο, στο Tourget Rally, με σημαντικές συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Εκεί οι μοτοσυκλέτες αλλά και τα τετράγωνα μπάτζι αυτοκίνητα είναι αυτά που βρίσκουν πιο εύκολα την λύση στο πρόβλημα, που πάντα είναι οι αμόλοφοι και οι αμοπαγίδες σε τέτοιες δύσκολες διαδρομές, χωρίς να υπάρχει χαραγμένη πλοήγηση αλλά μέσω GPS αποκλειστικά. Αρκετοί είναι αυτοί που μπερδεύονται, χάνουν τον δρόμο, στο τέλος όμως, εφόσον ξεπεράσουν όλες τις δυσκολίες, έχουν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν και να λένε ότι έχουν βρεθεί σε αυτόν τον δύσκολο απαιτητικό αγώνα που δεν είναι για όλους. Το event το οποίο ξεκίνησε και τερμάτισε στο Midelt, με τις ομάδες να δοκιμάζονται στην πλοήγηση και να πρέπει να δείξουν όλα τα προσόντα τους για να βρεθούν μετά από 2.400 χιλιόμετρα στον τερματισμό, 7 ημέρες αγώνα. Όπως μπορείτε να δείτε στην κορυφή του αυτοκινήτου υπάρχουν δίνες από άμμο, έχει αναποδογυρίσει το αυτοκίνητο 360 μοίρες. Ήταν μια εκπληκτική ημέρα, ευτυχώς στο τέλος καταφέραμε να τερματίσουμε. Είχα μια απίστευτη ημέρα γιατί βρήκα τον τρόπο να σερφάρω ουσιαστικά, λέει η πολυτίμη Κυριακοπούλου Ελληνίδα, η οποία συμμετείχε σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα στο Μαρόκο. Οι μάχες ήταν συνεχόμενες με τους αναβάτες και τους οδηγούς να παλεύουν πολύ κοντά, χωρίς να τους χωρίζουν μεγάλες αποστάσεις. Ο Thorsten Kaiser ήταν επικεφάλης μετά από την δεύτερη μέρα του ράλι και οδηγήθηκε προς την νίκη. Όλοι γνωρίζουν ήδη ότι είχα ένα σπασμένο γόνατο, λέει ο Thorsten Kaiser. Ξεκίνησα χωρίς ελπίδες, αλλά βρίσκομαι μετά από αυτή την διαδικασία στην πρώτη θέση και μάλιστα έχω και μια διαφορά 45 λεπτών από τον δεύτερο. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία, ελπίζω να διατηρηθώ σε αυτή την θέση και μετά το αυριανό event και να τερματίσω, αν μη τι άλλο, όχι κάτω από τη δεύτερη θέση. Και κάπως έτσι έγινε, ο Kaiser διαχειρίστηκε την νίκη του στο Tourget Rally για έκτη φορά στην καριέρα του και κατάφερε να τερματίσει πρώτος. Alex Cole και Emma Osman στην κατηγορία Pro ήταν οι νικητές, με την Bowler Motorsport Team. Sven Kuat και Annette Fischer έφτασαν δίπλα-δίπλα και ήταν αυτοί που υπερίσχυσαν στην αντίστοιχη κατηγορία. Winand Strick και Marcel Tysens ως car experts, ειδικοί δηλαδή, ολοκλήρωσαν στην πρώτη θέση στην κατηγορία του στο Midelt. Με το επόμενο στάδιο του συγκεκριμένου αγώνα να βρίσκεται στην Αλγερία, με τη συμμετοχή και φορτηγών αλλά και Ultra 4, με κάποιες πτώσεις αναπόφευκτες σε αρκετές εκ των περιπτώσεων. Με ένα εντυπωσιακό αλλά και απαιτητικό συνάμα τοπίο. Θα αλλάξουμε όμως κλίμα. θα αλλάξουμε αίσθηση και θα πάμε στο Hydro Flight, στην πτήση δηλαδή με νερό, στην χρυσή ακτή της Αυστραλίας, όπου διοργανώθηκε το συγκεκριμένο event που ονομάζεται Αγώνες του Ποσειδώνα, Ποσειδώνα Games δηλαδή. Στην πρώτη διαδικασία του διαγωνισμού, 32 από τους κορυφαίους αθλητές στον κόσμο στο Hydro Flight δοκιμάζονται για έναν γύρο 90 δευτερολέπτων και βαθμολογούνται με τα jet packs ή τα jet bikes ανάλογα την κατηγορία που χρησιμοποιούν για τον τρόπο και τα κόλπα που κάνουν στον αέρα σε αυτή την υδροπτήση. Οι κανονισμοί είναι απλοί, να στριφογυρίζεις, να δημιουργείς, να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και να εντυπωσιάσεις τους κριτές με αυτόν τον τρόπο. Το άθλημα χρειάζεται να βρεθεί σε μια διαδικασία ενθουσιασμού των κριτών. Δεν υπάρχουν πεπατημένες, ο καθένας μπορεί να σκεφτεί το δικό του χορευτικό, ας πούμε, γιατί θυμίζει χορό, όπως λέει ο Γκάθερ, ο Αμερικανός. Είμαστε δημιουργικοί. Ένα από τα μεγαλύτερα τρίκ είναι αυτό το flip, το μπροστινό. Άμα όμως δεν το πετύχεις, τότε βρίσκεσαι στο νερό και τα έχεις χάσει όλα. And we judge the sport as if it was a fully mature sport. They would get no credit for that. But if we do that, no one's going to try anything because they're not. Πρέπει όμως να βάλουμε κάποιους συγκεκριμένους κανόνες, να μπορέσουμε να βάλουμε όρια στην διαδικασία, έτσι ώστε να ξέρουμε όλοι το που κινόμαστε και να έχουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε το καλύτερο σκορ, την καλύτερη βαθμολόγηση. Το Hydro Flight λοιπόν είναι εντυπωσιακό, είναι δύσκολο όσο φαίνεται, χρειάζεται αρκετές ώρες προετοιμασίας, προπόνησης, αρκετές φορές θα υπάρχουν πτώσεις. Όμως για όσους συμμετέχουν γνωρίζουν πολύ καλά ότι η ανταμοιβή είναι φυσικά μια διάκριση, μια νίκη. Την πρώτη φορά ήταν αρκετά δύσκολα. Νομίζω ότι φώναζα κιόλας. Πιστεύω ότι θα το κάνω, έλεγα. Ενώ αρχικά να ρωτιόμουν πώς θα το κάνω. Είναι κάποιες από τις δηλώσεις των συμμετασχόντων. Ο Brad Grant λέει ότι κάποιος μου είχε εκλέψει την συσκευή αυτή και προσπαθούσα να βρω κάποιο τρόπο για να υπερισχύσω. Ο Τζόρνταν Φάμπρο, την πρώτη στιγμή πήγα να πετάξω, αλλά ήταν δύσκολο να το καταλάβω το πώς λειτουργεί. Δεν μπορώ να εξηγήσω τα συναισθήματά μου, λέει ο Ντάμον Ρίπι, ο Αμερικανός. Θέλω να ενθουσιάζω τους πάντες. Και μια κοπέλα, η Bridget Bat από την Αυστραλία, όπως και η Λένα Καμαργκό, η Αμερικανίδα. Ήταν από τα καλύτερα συναισθήματα που είχα, λέει ο Χάντερ Βεράντερ από την Αμερική. Τρόμαξα στην αρχή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είχα αυτό το συνέστημα, όμως όταν ύπτασε με αυτόν τον τρόπο και έχεις την ευελιξία και τη δυνατότητα να κάνεις όλα αυτά τα κόλπα, είναι διαφορετικά. Στέκεσαι 60 πόδια πάνω από την θάλασσα και τα αισθήματα που σε διακατέχουν δεν μπορούν να περιγραφούν. Πρέπει να κοντρολάρεις το σώμα σου αλλά και το μυαλό σου συγχρόνως, λέει ο Ρόνι Φέισε, ο Αμερικανός.
1: So it's very intuitive feeling once you get it. I typically tell people it compares a lot to the.
0: Τεχνικά λέω στον κόσμο ότι υπάρχει δυνατότητα να μπορέσεις να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί υπάρχουν προσχεδιασμοί του ό,τι μπορείς να πράξεις. Θα πρέπει πάντα να έχεις στο μυαλό σου ότι οποιοδήποτε λάθος συμβεί θα είναι και το τελευταίο για τον κάθε αγώνα. Χρειάζεται τα χέρια σου για να οδηγήσεις το jet και βέβαια να έχεις τον έλεγχο ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Η προετοιμασία είναι εξίσου σημαντική, η προπόνηση. Και βέβαια αρκετές ώρες για να μπορέσει να αποδειχθεί ο χειρισμός απαραίτητος. Ο Μάικ Σαντομάρο τονίζει ότι υπάρχουν μερικοί παράγοντες που πρέπει να έχεις υπόψη σου. Προφανώς τα καύσιμα είναι ένας εξ αυτών. Εφόσον βρισκόμαστε εδώ στο In Open Division, έχουμε αρκετούς διαφορετικούς κατασκευαστές, διαφορετικές συνδέσεις. Επομένως, μπορούμε να φιλοξενήσουμε τους πάντες και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να διασφαλίσουμε ένα όμορφο θέαμα και να βρεθούμε στην επιφάνεια για αρκετή ώρα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όλες αυτές οι συνθήκες που διαφοροποιούνται αναδιοργάνωση απαιτούν μια ιδιαίτερη προετοιμασία και ένα κατάλληλο χρόνο, έτσι ώστε να έχεις την δυνατότητα να δεις αν ο εξοπλισμός σου ανταποκρίνεται με τον τρόπο που έχεις συνηθίσει. Βρισκόμενος πάνω από το νερό με το σύστημα, χρειάζονται κάποια λεπτά έτσι ώστε να μπορέσεις να δεθείς με αυτό και να δεις πώς ανταποκρίνεται στις κινήσεις που κάνεις. Όταν το σκι τίνει να αναποδογυρίζει, είναι πολύ σημαντικό να μην συνεχίσουν να τρέχουν με το jet ski, γιατί τότε μπορεί το νερό να εισέλθει στο σύστημα και τότε να δημιουργήσει πρόβλημα. Κάθε κατασκευαστής, και εδώ είναι οι κορυφαίοι κατασκευαστές, έχουν λάβει αναγνώριση. Είναι ωραίο να συμμετέχει σε μια εκδήλωση που τη χάνει διεθνούς αναγνώρισης και βασικά διοικείται από μια διαδικαστική εταιρεία που προβλέπει τα πάντα και είναι υπέροχο να βλέπεις ότι όλοι αρχίζουν να βοηθούν πραγματικά στην ανάπτυξη του αθλήματος με έναν οργανικό τρόπο. Αυτό το ιδιαίτερο άθλημα χρειάζεται καιρό για να αναπτυχθεί και να μπορέσει να ανέβει η κατηγορία μέσω event που θα διοργανωθούν. Ο 19χρονος Χάντερ Βερλάντερ είναι ένα από τα νέα καυτά ονόματα. Δεν ήξερα πώς θα μπορούσε να βγει όλο αυτό, το διπλό front flip και το quad, και όταν το έκανα ήταν εξαιρετικό. Ο Mike Traster, ο Αμερικανός, ήταν νικητής στην αντίστοιχη κατηγορία του Jetpack. Ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα. Τίνει να γίνει όμως το πρωτάθλημα drone. Για να αλλάξουμε κατηγορία, με την τεχνολογία να βρίσκεται πλέον σε άλλο επίπεδο. Το G-Day Drone Grand Prix πραγματικά συναρπάζει με τους συμμετέχοντες όπως τον Steven Wang σε 6 στάσεις πρωταθλήματος φέτος και περισσότερους αγώνες να αναμένονται με επαγγελματίες πλέον διαγωνιζόμενους από διαφορετικές χώρες, άλλοι κάνουν διαφορετικά επαγγέλματα, κάποιοι όμως ασχολούνται εξ ολοκλήρου με την πλοήγηση των drone. Κορυφαίοι πιλότοι. περνούν αρκετές ώρες με τα δικά τους drone και με τις αντίστοιχες μάσκες που συνδέονται με τις κάμερες. Μπορούν να δουν την διαδρομή και να πιλοτάρουν το drone τους ανάμεσα σε εμπόδια, πιάνοντας ακόμα και 200 χιλιόμετρα την ώρα σε κάποιες περιπτώσεις στην ευθεία. Πολύ μεγάλες ταχύτητες και χρειάζεται ιδιαίτερη γνώση του αντικειμένου για να μπορεί με ευελιξία ο κάθε πλοηγός. Οι κανόνες βέβαια είναι απλοί, να είσαι όσο πιο γρήγορος μπορείς, να αποφύγεις να πέσεις κάπου αλλού, να αποφύγεις να βγεις εκτός διαδρομής πρώτα και φυσικά να μην προσκρούσεις κάπου, το οποίο θα είναι και το πλέον οδυνηρό για την όλη διαδικασία αλλά και για το drone. Εάν χάσεις κάποια πύλη, τότε υπάρχει ποινή. Όπως επίσης, αν ξεκινήσεις πιο νωρίς από την κίνηση, τότε παίρνεις μια ποινή 10 δευτερολέπτων. Μετά λέτε να αλλάζουν χρώμα για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε και ποιοι είναι οι συμμετέχοντες και ποιος θα καταφέρει να φτάσει πρώτος στον τερματισμό. Με όμορφα κόλπα, με όμορφες γωνίες, 10 μέτρα ύψους, 180 μοίρες η στροφή σε κάποιες περιπτώσεις. Στόχος βέβαια των drone είναι να πλοηγηθούν σε αυτή την εικονική πίστα και να βρεθούν στον τερματισμό έχοντας μία από τις κορυφαίες θέσεις. Πάντα υπάρχουν τα απρόπτα, πάντα υπάρχουν τα εμπόδια και οι άσχημες στιγμές. Όμως όλοι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα γνωρίζουν πλέον καλά ότι από την συνεχόμενη προπόνηση και αυτή τη διαδικασία των αγώνων μπορούν να γίνουν όλο ένα και καλύτεροι, και αυτός είναι ο στόχος τους σε αυτό τον αγώνα, σε αυτό το πρωτάθλημα των drone. Από την Κορέα ο Τσάνγκ Χίλι ήταν εκ των νικητής και τονίζει ότι το να πετάς το drone είναι πολύ όμορφο. Είμαι σχεδιαστής αυτοκινήτων, σχεδιάζω ένα αυτοκίνητο και πάντα φαντάζομαι τι θα γινόταν αν μπορούσαν τα αυτοκίνητα να πετάξουν. Έτσι σχεδίασα ένα υπτάμενο αυτοκίνητο και έκανα προσομοιώσεις αυτοκινήτων που πετούσαν. Με αυτή την προσομοίωση δούλευα το έργο του υπτάμενου αυτοκίνητου και μάθα για τους αγώνες drone, οπότε ήρθα να δω τι μπορώ να κάνω. Και τώρα βέβαια που κερδίζω κιόλας είναι ακόμα καλύτερο. Έχεις την αίσθηση ότι είσαι πιλότος, οπότε αποφάσισα να έρθω σε αυτή την εμπειρία να το ζήσω και όλο εξελίσσεται πολύ όμορφα. Στους ημιτελικούς, 8 από τους καλύτερους πιλότους, με τον 21 ετών Μόντα από την Κίνα και τον Κακεή από το Χονγκ Κονγκ να δίνουν το παρόν. Ο Σόου Γουέν και ο Λάγκ από την Κίνα επίσης, δύο από τους μονομάχους. Να μάχονται για το drone GP. Με τον Κακέι να δείχνει από νωρίς τις προθέσεις του, αλλά είχε ένα απρόβλεπτο αφού προσέκρουσε κάπου το drone του και έχασε την ευκαιρία να τερματίσει στην πρώτη θέση. Ο Χάι Λάνγκ έκανε ένα πολύ καλό γύρο και πέτυχε το τέταρτο καλύτερο σκορ για αυτόν, με τον Μόντα να τερματίζει στην δεύτερη θέση και τον Τσεν Σονγκουέν να είναι αρκετά δύσκολος στην διαδικασία αλλά να τερματίζει τελικά στην τρίτη. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται και το σημερινό Pure Action με πλούσια δράση από πολλά αθλήματα, αγωνίσματα, περιπτώσεις σε δύσκολες συνθήκες. αλλά πάντα εντυπωσιακές, όπως φαίνονται στις οθόνες μας και τις ζουν οι συμμετέχοντες. Να είστε καλά.

0: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Αιώνες τώρα. Οι άνθρωποι χαλάνε το χτένισμά τους.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Για άλλη μια φορά θα βουτήξουμε στα πιο μοναδικά γεγονότα ιστιοπλοείας από όλο τον κόσμο. Στην πέμπτη σεζόν του GC32 Racing Tour θα επισκεφτούμε 5 διαφορετικές υδάτινες πίστες σε όλη την Νότια Ευρώπη. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το τι συμβαίνει στην μάχη των 8 ομάδων που και φέτος λαμβάνουν μέρος σε αυτό το πρωτάθλημα, οι καλύτερες ομάδες που βρίσκονται σε αυτή την συνεχόμενη διαδικασία. Καθένας επιλέγεται με σκοπό την παροχή βέλτιστων συνθήκων, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει το χρόνο που ο ιδιοκτήτης, ο οδηγός και οι πρωταγωνιστές δαπανούν στο αγώνισμα. Αυτές είναι οι πόλεις που θα βρεθούμε. Και βέβαια τα νέα πληρώματα είναι αυτά που θέλουν να δείξουν με το καλημέρα την αξία τους και να μπορέσουν να μπουν στην διαδικασία του ανταγωνισμού στην Πορτογαλία, στη Γαλλία, στην Τουλόν. Θα είναι οι δύο νέες προσθήκες στο πρόγραμμα. Όλες οι καλύτερες ομάδες του GC32 επιστρέφουν, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών πρωταθλητών του τίτλου, με την Νορότο που έχει την υποστήριξη της Γαλλίας, τον Φρανκ Καμάς, έναν πολύ σημαντικό κυβερνήτη, έμπειρο αν μη τι άλλο, που έχει δείξει μέχρι τώρα ότι μπορεί κάθε σκάφος, κάθε πλήρωμα να το φέρει στον τερματισμό. Ο Jason Carroll, και αυτός σοβαρός υποψήφιος. Το GC32 του 2017 είδε πραγματικά δύσκολους αγώνες και μεγάλες μάχες, με τον τελικό νικητή να κρίνεται στην Μασσαλία. Τους Αμερικάνους κόντρα στους Ελβετούς να ανεβάζουν πολύ τον πήχη του ανταγωνισμού. Το 2018 είχαμε μια εμφατική σειρά που ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες. Ήταν μια υπέροχη σεζόν, πραγματικά το διασκεδάσαμε, λέει ο Τζερόμ Κλέρκ, νικητής του 2017. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρεθήκαμε στο βάθρο 5 φορές και πιστεύω ότι ήμασταν συνεπείς σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, για τρίτο χρόνο θα ξεκινήσει την σεζόν αυτή η διαδικασία από την λίμνη Γκάρτα στην Ιταλία, στο πρώτο φετινό στάδιο του Tour, έρχοντας και την προσθήκη της κατηγορίας GC32, πρώτη φορά στην Ευρώπη, παράλληλα με το Extreme Sailing Series να διεξάγεται και να φέρνει βέβαια εντυπωσιακά αποτελέσματα και εικόνες. Είναι ένας φανταστικός χώρος διεξαγωγής, μια φανταστική εκδήλωση που έρχεται. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, λέει ο Σιμών Ντελ Πόζο, ο Αυστραλός σκίπερ. Συγκεντρώνει όλα τα άκρα αυτή η σειρά GC και είναι συναρπαστική. Νομίζω ότι εδραιώνει πραγματικά τη θέση μας σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι μια μεγάλη αναγνώριση για την κατηγορία και ελπίζουμε να προσελκύσει περισσότερους ιστιοπλοούς σε αυτή την κατηγορία για να δουν πόσο φανταστικό είναι το σκάφος και τον επαγγελματισμό της διοργάνωσης. Είναι το κορυφαίο επίπεδο καταμάραν στην ιστιοπλοεία αυτή τη στιγμή. Το πρωτάθλημα GC32 Class πραγματοποιήθηκε στο Μουσκάτ. Το προηγούμενο έτος η ομάδα Oman Air ήταν αυτή που είχε κερδίσει. Ενώ ήταν η πρώτη φορά που το GC32 Racing Truffle έφτασε στα σκάφη του Extreme Sailing Series με το The Winners της Oman Air,
να έχει παραλυφθεί από τον Phil Robertson και την ομάδα του, που θέλει να υπερασπιστεί έτσι κατά αυτόν τον τρόπο τον τίτλο των πρωταθλητών. Υπάρχουν 6 ομάδες που μπορούν να κερδίσουν αυτό το γεγονός και ξέρω ότι όλες έχουν την κερδίσει και έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Το GC32 Tour είναι αυτό που λέμε μια πολύ μεγάλη διαδικασία, λέει ο Ρόμπερτσον. Η πρόκληση της ταχύτητας είναι πολύ ωραία, τα σκάφη έχουν σχεδιαστεί για να πάνε γρήγορα, οπότε όταν έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε, το κάνουμε με το παραπάνω. Είναι κάτι ξεχωριστό. Το να έχουμε έναν επισκέπτη στο σκάφος, να μπορούμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ποιος θα είναι ο νικητής? Ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε εμείς, λέει ο Ρόμπερτσον. Ο αριθμός των 13 καταμαράν με φόιλερ πήγε στην Γκαρδαφόρα, στο ένα κτίριο αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Οι ομάδες πλέον με μικρότερους στόλους

Αυτή είναι η περισσότερη από τους GC32. Είναι πολύ καλές επαγγελματικές ομάδες, έχουν πολύ καλό επίπεδο. Πρέπει να αυξήσουμε το μέγιστο επίπεδο βαθμολόγησης στον ελιγμό, τις τακτικές, την ταχύτητα, την εκπαίδευση. Δεν υπάρχει ειδικός τρόπος. Δεν μπορείς να προδιαθέσεις κάτι πριν δούμε τα πληρώματα στην κίνηση. Είναι όμως συναρπαστικό για εμάς. Ο Άνταμ Μινόπριο, κυβερνήτης της SAP Extreme Sailing Team, βρίσκεται σε καλή θέση για να κρίνει τον ανταγωνισμό από δύο στόλους. Η σειρά Racing Touring του 2016 ακολουθείται από την σειρά Extreme Sailing του 2017 με τον Άνταμ Μινόπριο να είναι ένας εξ αυτών που διακρίθηκαν. Για την διεκδίκηση του τίτλου στο Riva del Garda, η ομάδα είναι μια από τις μεγαλύτερες με σημαντική ιστορία, 12ετή στο Extreme Sailing. Δημιουργήθηκε από Δανούς αθλητές και Αμερικανούς που έχουν κάνει ένα ιδιαίτερο κράμα που το βλέπουμε άλλωστε κατά τη διάρκεια των αγώνων, αλλά και τις μεταξύ τους σχέσεις που υπάρχει να διαδραματίζεται κατά έναν τρόπο εκρηκτικό, άλλοτε αποτελεσματικό, άλλοτε όχι. Την προηγούμενη σεζόν έκανα το GC32 Tour και το κερδίσαμε, λέει ο Άνταμ Μινόπριο. Επομένως δεν υπάρχει τίποτα που να αποδεικνύεται από ποια σειρά προέρχεσαι. Νομίζω ότι η ομάδα που είναι εδώ θέλει να το κερδίσει. Δεν είναι κάθε διοργάνωση που κάνεις για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Επομένως αυτό το γεγονός έχει μεγάλο βάρος και μεγάλο σεβασμό για τον νικητή. Οπότε όλοι εδώ θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να το κερδίσουν και θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Το πρώτο πράγμα είναι ότι αφορά μια πολύ μεγαλύτερη πίστα αγώνων για εμάς και αυτό θα απλώσει τα σκάφη λίγο περισσότερο, κάτι που είναι καλό, αλλά υπάρχουν διπλάσια σκάφη. Σε έναν αγώνα δεν θέλεις να εμπλακείς με πολλές ενέργειες βάρκα με βάρκα, γιατί μπορεί να κερδίσεις το σκάφος δίπλα σου, αλλά να χάσεις από έναν ολόκληρο στόλο. Δεν θέλεις μόνο μαχία ένας με έναν. Νομίζω ότι ο αγώνας είναι αρκετά παρόμοιος από την άποψη ότι απλά θέλεις να μείνεις καθαρός, δεν θέλεις να πιαστείς με άλλα σκάφη και απλά θέλεις να αγωνιστείς όσο πιο γρήγορα γίνεται στην αγωνιστική διαδρομή. Παρόλο που υπάρχουν και νέοι στην διαδικασία, η Hull έχει εκστρατεύσει δύο νέες εποχές ιστιοπλώων με εμπειρία και στο Yacht America. Κάτι που προσδίδει και την εμπειρία, αλλά βέβαια και την νέα αυτή προσθήκη. Με τον Simon Hull να λέει ότι είμαι αρκετά νέος στο GC32, αλλά η ομάδα έχει εμπειρία. Μερικά από τα νεαρά παιδιά που έχουν χρησιμοποιήσει το σκάφος για προπόνηση βρίσκονται με τους νέους στην Red Bull. Ο διαγωνισμός είναι εξαιρετικός. Είμαστε πολύ αρχάριοι σε αυτό, αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα μάθουμε πολλά από αυτό και ελπίζουμε στη ρεγκάτα να γίνουμε όσο το δυνατόν καλύτεροι. Είναι φανταστικό να πλέεις σε ένα υπέροχο χώρο με τόσους πολλούς εμπειρούς ναυτικούς. Είναι το μέλλον της ιστιοπλοείας, με το foil ο επόμενος τρόπος για να πας πιο γρήγορα. Εντυπωσιακά πλάνα με τα καταμαράν με τα foil να ύπταται σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτό άλλωστε είναι και το επιθυμητό για να αποκτήσουν μεγαλύτερη ταχύτητα. Με το πρωτάθλημα GC32 να δείχνει εκ των προτέρων ότι θα αποτελέσει μια σημαντική εντυπωσιακή διαδρομή στην φετινή μάχη για τον τίτλο. Υπάρχουν αρκετά πολυεθνικά σκάφη
σε αυτή τη διαδικασία, ανταγωνιζόμενες ομάδες που προήλθαν από ευρωπαϊκές

χώρες όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Αυστρία και η Ελβετία, και από ένα άλλο πεδίο όπως το Ομάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Μεξικό, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Μεταξύ των πιο διάσημων μελών του πλειώματος ήταν ο Γκλεν Άσμπι και πολλοί σε καταμαράν, όπως ο Φρανκ Κάμας άλλωστε, νικητής του αγώνα Volvo Ocean Race το 2012. Από τα μεγάλα ονόματα στον κόσμο της ιστιοπλοίας που βλέπουν μια νέα ευκαιρία σε αυτή τη διαδικασία αγώνων, σε αυτό το νέο πρωτάθλημα. Με υψηλή ταχύτητα, με διαφορετική διαχείριση, νιώθοντας ότι πραγματικά πετάς σε κάποιες στιγμές. Είναι το μέλλον και πλέον και το παρόν της ιστιοπλοείας, αυτά τα σκάφη με φόιλ. Και ξεκινώντας την Λίμνη Γκάρδα, η πρόκληση για τους ανταγωνιστές και η διαχείριση του αγώνα την πρώτη μέρα του πρωταθλήματος ήταν αρκετά σημαντική, με την Ineos να τερματίζει στην πρώτη θέση. Κάνοντας πολύ καλή εκκίνηση, έχοντας τον ανταγωνισμό από την Sub Extreme, με τον Will Alloway να τονίζει ότι στο δεύτερο αγώνα προφανώς κερδίσαμε, τα καταφέραμε καλά. Βρεθήκαμε πολύ μπροστά από το ξεκίνημα της διαδικασίας, από τη γραμμή της κίνησης. Θέλουμε να χτίσουμε μια διαφορά, να ανεβάσουμε ξανά την απόδοσή μας και αύριο και να διατηρήσουμε το επίπεδο μας μπροστά σε αυτό το στάδιο του ανταγωνισμού. Δεύτερη μέρα λοιπόν στο Τρεντίνο, με ηλιόλουστο καιρό, 15 με 18 η κόμβη, νότιος ο άνεμος, επιτρέπει στα καταμαράν, τα υπτάμενα καταμαράν να αποκτήσουν ταχύτητα πάνω από 30 κόμβους. Με τον Σεμπαστιάν Σνάιντερ και την ομάδα του να ανεβαίνει στην κορυφή σε 4 από τους 5 αγώνες. Το Μάνερ να βρίσκεται στην δεύτερη θέση, με πολύ κοντινές τις αποστάσεις πλέον και τις διαφορές να μην είναι μεγάλες. Υπάρχει βέβαια και ο απαραίτητος χρονομέτρης αυτής της σειράς που δίνει την εγκυρότητα και την δεδομένη εμπειρία. Κάθε πλήρωμα έχει την ευκαιρία να βρεθεί στα όρια του και να απαιτήσει τη μέγιστη προσπάθεια για να βρεθεί στην κορυφή. Ένας διαφορετικός αγώνας από όσους έχουν συνηθίσει μέχρι τώρα οι ιστιοπλοοί, σε ένα σκάφος που έτσι κι αλλιώς έχει τις ιδιαιτερότητες του. Υπάρχουν και διαφορετικοί κανόνες, μας λέει ο Σεμπαστιάν Σνάιντερ. Βασικά, πηγαίνοντας με τον ταχύτερο χρόνο σε μια σύντομη διαδρομή, μπορείς να αποφασίσεις αν θα κάνεις γύρους ενός λεπτού και πότε θέλεις να ξεκινήσεις και απλά να ανέβεις στα φόιλερ όσο πιο γρήγορα μπορείς. Είναι μια πραγματικά συναρπαστική εμπειρία, λέει ο Γιώργιο Σέινα. Είναι πραγματικά σαν να πετάς, οπότε είναι υπέροχο. Είναι η πρώτη εμπειρία για μένα σε ένα GC32. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό, λέει ο Ρομπερτό Ζανόλι, ο Ιταλός. Είμαι πολύ αγχωμένος, τα χέρια μου τρέμουν, πάω να πετάξω. Είναι μια εντυπωσιακή εμπειρία για εμένα και πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Ο πρώτος παγκόσμιος τίτλος για το GC32 κρίθηκε ανάμεσα σε δύο πληρώματα. Το
τον Hansen και τον Kostner της SAP Extreme να μάχονται κοντρα στην Oman Air. Και την ομάδα του Sebastian Schneider να βρίσκεται στην διαδικασία του ανταγωνισμού. Μια πραγματικά μεγάλη μάχη χωρίς προγνωστικά. Στο τέλος η ομάδα Emirates Team με τον κυβερνήτη νικητή στο κύπελλο Αμερικής, τον Glenn Ashby, θέτει αξιοσημειώτας συνεπείς επιδόσεις έτσι ώστε να κατακτήσει τον τίτλο. Σε 13 από τους 16 αγώνες που ολοκληρώθηκαν δεν πήρε ποτέ μια θέση κάτω από την τέταρτη. Και δικαιώς πανηγυρίζει αυτές τις εντυπωσιακές επιδόσεις. Με την ομάδα SAP Extreme να ολοκληρώνει την εβδομάδα ένα δευτερόλεπτο πιο πίσω μόλις, ενώ την ομάδα Oman Air να παραμένει στην τρίτη θέση. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη φετινή στάση στην Ιταλία, στην Λίμνη Γκάρντα, με τους πανηγυρισμούς των νικητών και τον Sebastian Schneider. Να τονίζει ότι είναι πραγματικά ξεχωριστό συνέστημα, είναι ο πρώτος μας τίτλος σε παγκόσμιο πρωτάθλημα για όλη την ομάδα και αυτό είναι ένα ωραίο γεγονός που θέλω να μοιραστώ με τους φίλους. Μόλις βγήκαμε από μια μάχη σκληρή από το νερό με την Team Tilt, λέει ο Rasmus Kostner. Πήραμε τη δεύτερη θέση, είμαστε ευχαριστημένοι με τον εαυτό μας και με αυτό που κάναμε. Ήταν μια κλειστή μάχη και ελπίζουμε να κερδίσουμε την επόμενη φορά. Αλλά μερικές φορές είναι σημαντικό να είσαι και δεύτερος, λέει χαρακτηριστικά. Ήταν ένα καλό τελείωμα, βάλαμε τους εαυτούς μας μερικές φορές σε δύσκολες καταστάσεις, τον ιδιοφίλε Ρόμπερτσον της Oman Air, έχοντας μια κακή μέρα, αλλά καταφέραμε στο τέλος να εξασφαλίσουμε την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη, οπότε είναι καλό αυτό. Προφανώς ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε και θέλαμε να κερδίσουμε, αλλά η τρίτη θέση είναι ακόμα καλή γιατί είμαστε στο βάθρο και κάνει την ομάδα χαρούμενη. Σνάιντερ, λοιπόν, Kostner και Ρόμπερτσον στις τρεις πρώτες θέσεις για Tilt, SAP Extreme και Oman Air αντίστοιχα. Οι ομάδες των νικητών. Με πολύ όμορφες εικόνες σε αυτό το πρώτο πέρασμα του GC32 στα καταμαράν foil που χάρισαν όμορφες στιγμές με τον Ernesto πάντως Bertarelli να ολοκληρώνει στην τέταρτη θέση τη διαδικασία με 88 βαθμούς. Και ο ίδιος να λέει ότι είμαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμά μου. Προφανώς θα ήθελα να είμαι στο βάθρο, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τους επαγγελματίες γύρω μου, μπροστά μου και πίσω μου, είμαι πολύ χαρούμενος με την τέταρτη θέση στην γενική κατάταξη. Τονίζει ο Ελβετός ιδιοκτήτης ομάδας, ο οποίος λέει χαρακτηριστικά ότι θα ήθελα και άλλοι ιδιοκτήτες ομάδων να έρθουν εδώ για να ηγηθούν. Με τον Bertarelli πάντως να είναι στην πρώτη θέση με το σκάφος Αλίγνη, αναφορικά με τους ιδιοκτήτες οδηγούς, ο Κάρολ δεύτερος, ο Σάιμον Χαλ στην τρίτη θέση. Με το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα, την πρώτη στάση του παγκόσμιου πρωτάθληματος για φέτος να ολοκληρώνεται φυσικά με τις απονομές των νικητών και άπαντες βέβαια να είναι χαρούμενοι που κατάφεραν να συμμετάσχουν σε αυτή την νεοσύστατη διαδικασία, σε αυτό το νέο πρωτάθλημα, στη σειρά αγώνων που θα έχει 8 στάσεις συνολικά και να ευελπιστούν την επόμενη φορά να είναι αυτοί οι νικητές. Η συνέχεια αναμένεται να είναι εξίσου εντυπωσιακή, με την Πορτογαλία και το Λάγκος να είναι αυτό που παίρνει την σκυτάλη από την Ιταλία, έχοντας μπροστά μας φυσικά ένα μακρύ δρόμο για να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός πρώτος
παγκόσμιος πρωταθλητής στο GC32. Επονομές στους νικητές στις τρεις ομάδες του Βάθρου, που μετά από κόπο ημερών και αγώνων κατάφεραν να στέψουν υπό επιτυχία την προσπάθειά τους και να δώσουν το μήνυμα προς πάθησα κατεύθυνση. Οι ομάδες λοιπόν του GC32 Racing Tour θα συνεχίσουν σε ένα νέο χώρο, σε μια άλλη χώρα. Θα μεταφερθούν από την Ιταλία στην Πορτογαλία, σε ένα χώρο που πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε για προπόνηση για ολυμπιακές ομάδες. Απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα από το Νάγιο Βικέντιο και το συγκεκριμένο ακροτήρι στο νότιο-δυτικότερο σημείο της Ευρώπης. Με την διαδρομή στο Λάγκος να είναι γνωστή σε αρκετούς από αυτούς που θα λάβουν μέρος και τώρα. Την πρώτη φορά που κατεβήκαμε με το καταμαράν, λέω, Σάιμον Ντελπόζο, νιώσαμε ενθουσιασμένοι. Είναι ένα καλό μέρος για ιστιοπλοεία και μια αγαπημένη πόλη. Έτσι είμαστε έτοιμοι και θα προετοιμαστούμε για να συνεχίσουμε αυτό το tour. Έπειτα λοιπόν θα πάμε στο Λάγκος και προσβλέπουμε ξανά στην Πορτογαλία σε μια επιτυχία, λέει ο Κριστιάν Σνάιντερ, και να έχουμε έτσι καταφέρει να κάνουμε άλλη μια σημαντική προσπάθεια που θα στεφθεί υπό επιτυχία. Τα βλέπουμε εκεί λοιπόν.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Beautiful, Ava.
2: I can't go through with the wedding.
1: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
3: Welcome to the romantic heart hunt.
2: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
1: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
2: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
0: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε μια νέα σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση από τα μοναδικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε στη Σανγκάη, στην Κίνα, για έναν από τους καλύτερους προορισμούς για τρέξιμο και υπαίθριες εκδηλώσεις. Σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, ένας φημισμένος αγώνας θα λάβει χώρα και φέτος, ο Διεθνής Μαραθώνιος της Σανγκάης, ο οποίος θεωρείται από τους σημαντικότερους δρόμους του κόσμου, μετά βέβαια από αυτόν της Αθήνας, με περίπου 38.000 δρομείς από 85 χώρες να συμμετάσχουν σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Κατά τη διάρκεια του 2018, οι αθλητές είχαν την ευκαιρία για ένα τέλειο ζέσταμα και με έναν αγώνα 10 χιλιομέτρων, αλλά και έναν ημιμαραθώνιο 21 χιλιομέτρων που πραγματοποιήθηκαν σε ένα εξαιρετικά μοναδικό κέντρο της πόλης. Αυτός ο αγώνας είναι ένα προβάδισμα για τον πλήρη μαραθώνιο. Με την πρώτη διοργάνωση τρεξίματος της χρονιάς στην Σανγκάη, τον ημιμαραθώνιο των 21 χιλιομέτρων, τη μισή διαδρομή δηλαδή ουσιαστικά του μαραθωνίου, να ανοίγει την αυλαία των εκδηλώσεων έναν αγώνα 21.975 μέτρων με απίστευτη θέα στο Παντόγκ, που συνοδεύει στην πορεία τους αθλητές και τους δρομείς. Ο Διεθνής Οργανισμός Ημιμαραθωνίου της Σανγκάης φιλοξένησε επίσης μια έκθεση με σημαντικό σκοπό. Φέτος νομίζω ότι ήταν πιο αποτελεσματική στην επιλογή των αρχικών αριθμών. Δεν χρειάζεται πλέον να εκτυπώνουν αυτού του είδους το χαρτί και όλα πλέον γίνονται ηλεκτρονικά. Είναι εξαιρετικά αποδοτικό. Υπάρχει μια εξέλιξη που είναι εντυπωσιακή, μας λέει ο Ρόμαν Ζάιγλερ, ο Ελβετός αθλητής. Εκεί που οι αθλητές και οι θεατές είχαν την ευκαιρία να προπονηθούν μαζί, να τραβήξουν φωτογραφίες για να θυμούνται φυσικά την όλη διαδικασία και να αγοράσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό τρεξίματος στο κέντρο που δημιουργήθηκε στην Σανγκάη. Το απολαμβάνω πραγματικά. Μπορείτε πάντα να ανακαλύπτετε νέους δρόμους, νέες λωρίδες που μόλις άνοιξαν, οι οποίες περιέχουν μερικές υπέροχες διαδρομές τρεξίματος γύρω από το νερό. Επομένως, είναι πάντα ωραίο να ανακαλύπτεις την Σανγκάη. Είναι επίσης σημαντικός αγώνας και για τους κατοίκους, καθώς δείχνει το υψηλό επίπεδο του ανταγωνισμού των πόλεων. Είναι πολύ σημαντικό πάντα να έχουμε τέτοιου είδους αγώνες, όχι μόνο στη Σανγκάη, λέει η Κριστίνα Ράμος, η Ισπανίδα, αλλά και αθλήματα που αναμειγνύουν ξένους και ντόπιους. Όπως κάθε αγώνα του τρεξίματος, όλοι οι αθλητές μαζεύονται το πρωί για να προετοιμάσουν τους εαυτούς τους για αυτό τον απαιτητικό αγώνα. Ο καιρός είναι υπέροχος, υπάρχουν άνθρωποι εδώ που τρέχουν στη Σανγκάη, οπότε είναι ένας υπέροχος αγώνας με όλες τις εθνικότητες να συμμετάσχουν. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που υπάρχει μια τέτοια ωραία μέρα χωρίς ρήπανση, καλός καιρός, όχι ζεστός, λέει ένας από τους συμμετέχοντες. Έχει οριστεί έπαθρο 10.000 δολαρίων για τους νικητές του ημιμαραθωνίου, ανδρών και γυναικών. Επιπλέον οι ταχύτεροι 200 άνδρες και 200 γυναίκες θα βραβευτούν με μια συμμετοχή στο Διεθνή Μαραθώνιο της Σανγκάης. Έτσι ξεκίνησε η αντιστροφή μέτρηση και μετά από μια επική εκκίνηση όλοι οι αθλητές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για τον αγώνα. Γρήγορες στροφές και μάχες, μερικά από τα στοιχεία που κάνουν αυτόν τον αγώνα μοναδικό, με τους καλύτερους αθλητές να οθούν στα άκρα τις δυνάμεις και τις αντοχές τους. Χιλιάδες αθλητές αλλά και απλά αθλούμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους
Οι θερμοκρασίες ανέβηκαν στους 26 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή, με ορισμένα σημεία της διαδρομής να είναι πιο θερμά. Αυτά είναι η θερμοκρασία τους 30 βαθμούς. Οι διοργανωτές δημιούργησαν σταθμούς νερού και 5 σημεία ψεκάσμου νερού κατά τη διάρκεια της διαδρομής, όπως εδώ, για να μπορούν οι αθλητές να δροσίζονται. Η ετήσια οργάνωση στην τέταρτη χρονιά της έχει βελτιωθεί με περισσότερα από 800 μέτρα προστασίας, 140 κριτές, 1598 εθελοντές να συμμετάσχουν στη διοργάνωση και να διασφαλίζουν έτσι την ασφάλεια του κάθε δρομέα. Αυτή η διοργάνωση ήταν η πρώτη φορά που τυπώθηκε μια μπλε γραμμή κατά μήκος της διαδρομής του μαραθωνίου στην Κίνα, υποδεικνύοντας τη μικρότερη μεριά του τυπήματος, τη μικρότερη απόσταση ενός συγκεκριμένου τμήματος της διαδρομής, ειδικά σημεία στροφής, βοηθώντας έτσι τους δρομείς να στοχεύουν στο καλύτερο αποτέλεσμα. Στον αγώνα των ανδρών έγινε μεγάλη μάχη, αλλά ο Κενιάτης Τζόφρεϊ Κιμουτάι Κοέχ ήταν ο νικητής με 1 ώρα, 3 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα στον ημιμαραθώνιο. Με την αθλήτρια από την Αιθιοπία, την Χαμτάσε Τέσεϊ Χάιλου, να είναι αυτή που κατέκτησε την νίκη στις γυναίκες μετά από 1 ώρα, 12 λεπτά, 32 δευτερόλεπτα. Ο Κιμουτάι στην πρώτη θέση, Κιπτόζεϊ στη δεύτερη και Κιμπέτε στην τρίτη για τους άνδρες. Στον ημιμαραθώνιο των ανδρών και στις γυναίκες, η Τεφσάη στην πρώτη θέση, η Αλεϊού στην δεύτερη και η Καλάιου στην τρίτη θέση. Τι καλύτερο από μια τελετή απονομής μετά από αυτόν τον μοναδικό ημιμαραθώνιο αγώνα που συνοδευθήκε και από ένα χρηματικό έπαθλο. Η Σαγκάη αποτέλεσε πηγή αυτών των αναμετρήσεων μεγάλων αποστάσεων. Έτσι είχαμε και τον αγώνα των 10 χιλιόμετρων με μερικούς από τους καλύτερους αθλητές μικρών αποστάσεων που συμμετείχαν. Στη διοργάνωση είχαμε συνολικά τη συμμετοχή 7.000 δρομέων, 1.000 περισσότεροι από την προηγούμενη, με 6.400 να αγωνίζονται στον κύριο αγώνα των 10 χιλιόμετρων και τους υπόλοιπους 600 να συμμετέχουν στον οικογενειακό αγώνα των 2 χιλιόμετρων. Η εγγραφή για το Διεθνή Αγώνα των 10 χιλιόμετρων στην Σαγκάη πραγματοποιήθηκε στο αντίστοιχο γυμναστήριο. Πολλοί επισκέφθηκαν τον χώρο για να παραλάβουν τα πακέτα τους, να πάρουν φρέσκο εξοπλισμό, να μαζέψουν όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για τον αγώνα και να συναντηθούν με άλλους αθλητές, έτσι ώστε να λάβουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της διαδρομής και να δοκιμάσουν τον εαυτό τους στο τεστ Skechers, δοκιμάζοντας την ισορροπία της αντανακλάσης και τις δεξιότητες τους στο τέντομα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών έλαβαν τους αριθμούς που θα συμμετάσχουν στους αγώνες και ήταν έτοιμοι για την κίνηση. Ο αγώνας περιλάμβανε ειδική κατηγορία οικογενειών, όπου οι γονείς και τα παιδιά αγωνίζονται μαζί για να πετύχουν το στόχο τους στη διαδρομή των 2 χιλιόμετρων. Ως οικογένεια μας αρέσει ο αθλητισμός. Όταν μάθαμε για αυτή την εκδήλωση Family Run, γραφήκαμε αμέσως, λέει η Ζου Γιάν. Νομίζω ότι προάγαμε τον αθλητισμό για την υγεία σε εθνικό επίπεδο. Θα έπρεπε να συμμετέχουν και οι οικογένειες. Όταν συμμετέχουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις ως οικογένεια, είναι μια καλή περίοδος δεσίματος με τα παιδιά. Νομίζω ότι τους δίνουν θετική εμπειρία σε κοινωνικές δραστηριότητες και επίσης μια μεγάλη ευκαιρία για άσκηση. Τόνιζε χαρακτηριστικά η κοπέλα που συμμετείχε μαζί με τα παιδιά της σε αυτόν τον αγώνα των 2 χιλιόμετρων, θέλοντας να τους δώσει το μήνυμα για αθλητισμό
και έχοντας βρει σαν ευκαιρία αυτή την εμπειρία κοινωνικής ένταξης σε έναν ομαδικό αγώνα. Ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων ήταν ο τέλειος τρόπος για έναν αθλητή να ξεκινήσει την καριέρα του στο τρέξιμο, καθώς οδηγεί σε μεγαλύτερους αγώνες και σε άλλες αποστάσεις. Γι' αυτό ήταν και μεγάλη άλλωστε η συμμετοχή σε αυτή την απόσταση των 10 χιλιόμετρων. Με έναν εκ των αθλητών να τονίζω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο για μένα, καθώς τρέχω πρακτικά και συνεχώς σε 20 χιλιόμετρα και 10 και 30 χιλιόμετρα αποστάσεις. Τέτοιου είδους πρόκληση και προπόνηση όπως αυτή των 10 χιλιόμετρων είναι μια ευκαιρία για μένα. Στοχεύω σε έναν χρόνο περίπου 41 λεπτά. Στον τρίτο της χρόνο η διαδρομή για τον αγώνα συνεχίζει να καλύπτει την οικολογική ζώνη στην βόρεια πλευρά του κολπίσκου Σουζού, περνώντας από το όμορφο και γαλήνιο πάρκο Τσάνκφρεντ. Σε ειδηλιακό τοπίο. Ο αγώνας που ξεκίνησε στην προβλήτα Sightseeing του ποταμού Σουζού είναι πραγματικά ένα από τα πιο όμορφα αξιοθέατα της πόλης της Σαγκάης. Οι αθλητές άρχισαν να μαζεύονται από νωρίς το πρωί. Οι φίλοι μου θέλουν οπωσδήποτε πολύ υποστήριξη και ενθάρρυνση, λέει ο Ζενγιάο Μπάο, ένας από τους συμμετέχοντες. Συμμετέχω με ομάδα. Στην πραγματικότητα δεν ήξερα τίποτα. Με δήλωσαν όμως και εμένα και έρχομαι εδώ για να αγωνιστώ. Φρόντισαν να του κάνουν μία έκπληξη και αυτός ανταποκρίθηκε. Με μεγάλη ικανοποίηση για το γεγονός ότι θα μπορέσει να λάβει μέρος σε έναν τέτοιο διασκεδαστικό αγώνα. Προετοιμασία του σώματος, μαζικής προθέρμανσης με την υπόκρουση μουσικής. Προετοιμάσαν τον εαυτό τους ζεσταίνοντας έτσι το σώμα τους αλλά και το μυαλό τους. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρική, ήταν πραγματικά μια γιορτή του αθλητισμού για όλους τους αθλητές που συναντιούνται μεταξύ τους και κάνουν και νέους φίλους. Οι οικογένειες άρχισαν να φτάνουν επίσης στη γραμμή εκκίνησης με τα παιδιά να δείχνουν έτοιμα και ενθουσιασμένα για τον αγώνα των 2 χιλιόμετρων. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν για αυτή την διαδικασία. Και κράτησαν το ρυθμό σε όλο τον αγώνα. Σε αυτό το είδος μικρής απόστασης, η μάχη μεταξύ των αθλητών είναι αρκετά μεγάλη και συνήθως μικρός είναι ο χρόνος που χωρίζει τους αγωνιζόμενους, όπως και στην διαδικασία των 10 χιλιόμετρων. Και μόλις λίγα μέτρα πριν από το τέλος, ο Σίσαϊ Φεκάντου Μπερνό, ο οποίος άνοιξε τη διαφορά, πήρε τη νίκη στην κατηγορία των ανδρών, στην κατηγορία Elite, μετά από 30 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα. Από την πλευρά των Κινέζων, ο Γιάνγκ Σουάι ήταν πρώτος μετά από 31 λεπτά και 31 δεύτερα. Αυτός είναι λοιπόν ο Μπερχάνου, ο οποίος κέρδισε. Και από την πλευρά των γυναικών, η Λι Ζιχουάν ήταν αυτή που πήρε την νίκη για δεύτερη συνεχόμενη φορά με χρόνο 31 λεπτά 32 δεύτερα. Θα έλεγα ότι πολλές φορές υπήρχαν δύσκολες συνθήκες, δεν είναι μια επίπεδη διαδρομή, είναι κυρίως ευθεία, αλλά υπάρχουν και ευκρινείς γωνίες.
σε σύγκριση με νωρίτερα, με το μισό μαραθώνιο. Τα πήγα καλύτερα, λέει η Ζιχουάν, η οποία κέρδισε στον αγώνα. Βελτιώθηκα στο τέλος της διαδρομής, είχα την πίεση, κατάφερα να τα πάω καλά και να τερματίσω στην πρώτη θέση, οπότε όλα πήγαν καλύτερα. Και βέβαια και αυτή η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή των βραβείων και των μεταλλίων σε κλίμα χαράς και εορτασμού με ανάλογες μουσικές υποκρούσεις και τους νικητές να το χαίρονται και με το παραπάνω γιορτάζοντας αυτή την νίκη στην απόσταση των 10 χιλιόμετρων. Και φυσικά το κυρίως event ήταν ο Διεθνής Μαραθώνιος τα 42 χιλιόμετρα, ένας απαιτητικός αγώνας που βέβαια αποτελεί μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων από το 1896. Φέτος περίπου 38.000 δρομείς από 85 χώρες συμμετείχαν σε αυτό το μεγάλο γεγονός, τεράστιος αριθμός που κάνει αυτό το μαραθώνιο έναν από τους πιο διάσημους στον κόσμο. Η εκδήλωση είχε την προσοχή πολλών εκπροσώπων μαραθωνίου από όλο τον κόσμο με ξένους συμμετέχοντες όπως την ομάδα από τον Καναδά. Η ομάδα από τον Καναδά που ταξίδευσε στην Κίνα και στην Σαγκάη έτσι ώστε να δώσει το παρόν και να διεκδικήσει κάτι καλό σε αυτόν τον φημισμένο μαραθώνιο. Με τους συμμετέχοντες να τονίζουν ότι είναι πάντα τιμή να είσαι μέρος της ομάδας του Καναδά για όποιο event βρίσκεται μπροστά σου. Το να τρέχεις για την ομάδα του Καναδά, λέει η Κάτριν Τζόνς, πάντα αποτελεί ένα μέρος απόλαυσης. Η προσέλευση στο Μαραθώνα προέρχεται από την αρχαία ελληνική ιστορία ενός στρατιώτη που τρέχει στην πόλη του Μαραθώνα προς την Αθήνα για να αναγγείλει τη νίκη μιας κρίσιμης μάχης κατά των Περσών. Η απόσταση που έτρεξε ήταν 42 χιλιόμετρα. Όπως λέει και ο Τόμας Καρέρες, ένας πόλεμος ανάμεσα στους Έλληνες και στους Πέρσες που ήρθε να αναγγείλει αυτή τη νίκη στον Μαραθώνα τρέχοντας προς την Αθήνα και διανύοντας αυτή την απόσταση η οποία έχει παραμείνει μέχρι τώρα και φυσικά κρατιέται, διατηρείται αναπόσπαστη. Ο Μαραθώνας είναι γνωστός για τον αγώνα του και η Σαγκάη επίσης γνωστή για αυτό το πολύ μεγάλο αγώνα, ο οποίος θα ξεκινήσει φέτος από το Bund of Waitan και θα τελειώσει στην Cloudon Square του στάδιου της Σαγκάης με τον Σάο Νιάν. Να λέω ότι δεν έχει σημασία ποιος είσαι ή τι έχει, σημασία είναι να αποδώσεις το ό,τι καλύτερο μπορείς. Και φυσικά οι Κινέζοι θέλουν να πετύχουν σε αυτόν τον αγώνα ό,τι καλύτερο, προετοιμάζονται όλο τον χρόνο γι' αυτόν σε γυμναστήρια, σε δρόμους, σε εικονικές συνθήκες, κρατιούνται σε αγωνιστική κατάσταση με στόχο κάθε αθλητή του μαραθωνίου να φτάσει στη γραμμή του τερματισμού σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό και δύσκολο αγώνα. Οι ελίτ δρομείς, οι οποίοι έφτασαν από διάφορες χώρες για να συμμετάσχουν και να διαγωνιστούν στον Διεθνή Μαραθώνιο της Σαγκάης. Κάτι που θέλουν να έχουν στο βιογραφικό τους σαν επιτυχία
και βέβαια να προετοιμαστούν για τους Ολυμπιακούς αγώνες που θα ακολουθήσουν. Ο Mark Goldfinger τονίζει χαρακτηριστικά ότι απαιτείται πλήθος ενέργειας από την δύναμη της θέλησης. Υπάρχει μια τέτοια εκπαίδευση που πηγαίνει σε αυτό και απλώς μένεις παρακινημένος, τρέφοντας από τους θαυμαστές σου τα όποια επιπλέον από θέματα ενέργειας. Όλοι φωνάζουν, ζήτω καυγάζουν και υποστηρίζουν όποιον περνάει από την γραμμή, έτσι ώστε να φτάσει στην επιτυχία. Ο Έλιουντ Κιπτσόγκε κατέπισε το παγκόσμιο ρεκόρ στο μαραθώνιο του Βερολίνου, ήταν και ο θεατής, δίνοντας έτσι μια εντυπωσιακή συνέντευξη τύπου. Είναι η πρώτη φορά στην Σανγκάη. Μιλάμε για ανθρώπους που σε προσκαλούν εδώ για φαγητό. Ο ανταγωνισμός είναι, επειδή έχουμε πολλούς πρωταθλητές, έχουμε πολλούς Κενιάτες, είναι πολύ όμορφο το κλίμα. Η φιλοξενία είναι εντυπωσιακή, λέει η Σάρα Κεπτσίτσιρ, η Κενιάτισσα, από τις κορυφαίες στην ελίτ κατηγορία. Η μέρα του αγώνα ξεκίνησε με καταιγιστική βροχή. Οι αθλητές άρχισαν να φτάνουν από νωρίς το πρωί και να ξεκινούν τις ασκήσεις προθέρμανσης. Όλοι ένιωσαν τη μοναδική ατμόσφαιρα στους κλάδους της κατηγορίας που θα συμμετάσχουν. Πριν την έναρξη, ο αγώνας γιόρτασε τα 90 χρόνια ιστορικών χαρακτήρων κινουμένων σχεδίων του Mickey Mouse και της Minnie Mouse. Όλοι οι αθλητές ήταν ενθουσιασμένοι για αυτή την μεγάλη διοργάνωση. Και να σκέφτονται μόνο το πώς θα μπορέσουν να διατηρήσουν δυνάμεις για να φτάσουν στον τερματισμό. Ο αγώνας ξεκίνησε και ανάμεσα στους ελίτ αθλητές ήταν ο Ντένις Κιμέτο με το δεύτερο καλύτερο χρόνο στον κόσμο. Μετά από ένα εκρηκτικό ξεκίνημα, οι επιλεκτοί δρομείς δημιούργησαν ένα μεγάλο κενό με τους υπόλοιπους, αντάλλαξαν θέσεις κατά τη διάρκεια της διαδρομής και πάλεψαν για να βρεθούν στο βάθρο. Οι ντόπιοι δρομείς προσπάθησαν να κερδίσουν τον προσωπικό τους καλύτερο εαυτό, τον καλύτερο χρόνο που έχουν κάνει, έχοντας βάλει αυτό σαν στόχο, και να μπορέσουν να διατηρήσουν ένα ρυθμό πίσω από την κατηγορία elite των αθλητών, κάτι που βέβαια εκ των προτέρων φαντάζει αρκετά δύσκολο. Η επίπεδη διαδρομή έδωσε στους δρομείς την ευκαιρία να ανοίξουν ένα γρήγορο ρυθμό και τους βοήθησε έτσι ώστε να επιταχύνουν, τους όθησε να πάνε στο προσωπικό καλύτερό τους χρόνο και να μπορέσουν να διεκδικήσουν, να υπερβούν το ό,τι έχουν κάνει οι ίδιοι μέχρι τώρα. Μια πραγματικά μεγάλη διοργάνωση, μια πραγματική γιορτή στη Σανγκάη. Με την κατηγορία των ανδρών, μετά από ένα συνεχή αγώνα με επικές μάχες, νικητής να είναι ο Σέιφου Τούρα από την Αιθιοπία, που κέρδισε το αγώνα με χρόνο 2 ώρες 9 λεπτά 20 δεύτερα, ακολουθούμενος από τον Τσεγκάγι Μεκόνεν και στην τρίτη θέση τον Τίξον Κιψάγ, μετά από μεγάλο ανταγωνισμό. Ενώ στις γυναίκες η Γεμπτρούγκα Μελέσα από την Αιθιοπία ήταν αυτή που κατέκτησε την πρώτη νίκη με χρόνο 2 ώρες 20 λεπτά 37 δεύτερα, δεύτερη θέση για την Ασμέρα Αμπρέχα και τρίτη για την Μπέτι Βίλσον. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ένας εντυπωσιακός αγώνας, αυτός ο μαραθώνιος της Σανγκάης στην Μέκα του τρεξίματος, όπως την ονομάζουν χαρακτηριστικά. Σέιφου Τούρα στην πρώτη θέση λοιπόν, με Κόνεν στη δεύτερη και Ψάκη στην τρίτη, με Λέσε, Αμπρέχα και Βίλσον, οι τρεις του βάθρου στις γυναίκες.
Ένας χρόνος με χιλιάδες συμμετέχοντες σε μία από τις μοναδικές εκδηλώσεις και πιο φημισμένες στον κόσμο για το τρέξιμο.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ο άνθρωπος ήταν πάντα κυνηγός του ασυνήθιστου και του συναρπαστικού. Αυτό που φαινόταν ότι είχε υπερβεί πολλές φορές, προσπαθούσε πάντα να κάνει το κάτι παραπάνω και με την τεχνολογία υψηλής ευκρίνειας οδήγησε σε νέα μοναδικά αθλήματα το είδος, όπως είναι το Hydro Flight, αυτή η υδροπτήση. Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να δούμε εντυπωσιακές σκηνές με αυτό το νέο happening, το οποίο πλέον είναι αγώνισμα στο πλαίσιο των αγώνων του Ποσειδώνα. Κορυφαίοι στον κόσμο ανταγωνίζονται πετώντας με αυτές τις συσκευές υδραυλικού πτήματος, με τους Αυστραλούς να θεωρούνται ως οι κορυφαίοι του είδους, μιας και από εκεί έχουν προκύψει όλες οι εξελίξεις αναφορικά με το Hydro Flight. Επιλέξαμε λοιπόν τις χώρες με βάση συνεργασίες που είχαμε, λέει η Ντάνιλι Τρότ. Συγκρίσαν για να ενδιαφερθούν και να είναι η χώρα οικοδεσπότης. Τότε πραγματικά ο καιρός ήταν άλλο πράγμα για να εξαπλωθούν οι ανταγωνισμοί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των προκλήσεων, μεγάλων προκλήσεων, για να επιλέγουμε χώρες που θα έβγαιναν στη διάρκεια των διαφορετικών μερών κάθε event. Η Αυστραλία, οπωσδήποτε, ήταν μια μεγάλη επιλογή. Είμαστε χαρούμενοι που θα είμαστε εδώ για την πρώτη μας στάση. Ο καιρός είναι όμορφος. Το ξενοδοχείο είναι καταπληκτικό και ο συνεργάτης μας εδώ, το Jetpack Event, ήταν απολύτως υποστηρικτικό και οργανωμένο και πραγματικά είμαστε περήφανοι για μια τέτοια διαδικασία και έναν τέτοιο ανταγωνισμό που θα προκύψει στην συνέχεια στο πλαίσιο των αγώνων του Ποσειδώνα. Η Αυστραλία είναι βέβαια μια πολύ μεγάλη επιλογή και όλα είναι όμορφα εδώ, όλα είναι καταπληκτικά. Μας εξηγεί αναφορικά με αυτή την πρώτη στάση αυτού του event που αφορά το Hydro Flight. Κάτι νέο που έχει γίνει μόδα και μπαίνει και σε πλαίσιο ανταγωνισμού. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, λέει ο Ρίτσι Κρέγκ. Συμβαίνει στην πραγματικότητα, είναι πολύ μεγάλη διαδικασία για να γίνει αυτό από τεχνικής μορφής ένα κομμάτι που είναι αρκετά συναρπαστικό. Η Αυστραλία πάντα ήταν πρωτοπόρος στο Hydro Flight. Με όμορφους ελιγμούς, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι έχει φανταστεί. Ο Ρόνι Φέισε λέει ότι είναι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκεται και αυτός στην λίστα των συμμετασχόντων και εδώ στην Αυστραλία σε έναν ανταγωνισμό σε ένα μέρος που ήθελα από μικρός να βρεθώ. Θα δούμε τι θα συμβεί. Μάλλον δεν υπάρχει σχέδιο, λέει ο Τζέσε Ορλάντο, ο Αμερικανός. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Είναι πολύ ζεστά, όμορφα, λέει ο Τζόρνταν Φάβρο. Εγώ προέρχομαι από ένα μέρος με πολύ χιόνι, οπότε εδώ για μένα είναι πραγματικά σαν διακοπές. Εντυπωσιακά άλματα, εντυπωσιακές προσπάθειες, αρκετά ψηλά από το νερό. Ξεκίνησα αυτή τη διαδικασία πριν κάποια χρόνια, λέει ο Τσέις Κουρνέγια, ο Καναδός.
1: really taught me how to huck the flips, and then when I went back to Canada,
0: τα φλιπ είναι αυτά που διαφέρουν. Υπάρχουν αρκετά καλοί αναβάτες εδώ και Αυστραλοί. Θέλω να κάνω μια προπόνηση πρωτού ρίχτουμε στην μάχη για να δούμε και ποιο είναι το πλαίσιο του ανταγωνισμού. Σίγουρα αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον το ότι θα συμβεί. 32 αναβάτες στην κατηγορία των γυναικών για τους πίνακες για τις κατηγορίες Jet και Opening Division με Jet Packs και Jet Pikes προετοιμάζουν τους γύρους των 90 δευτερολέπτων. Αυτός είναι ο χρόνος που έχει ο κάθε αγωνιζόμενος έτσι ώστε να δείξει το τι έχει ετοιμάσει, να κάνει τις πιρουέτες του, να κάνει τα κόλπα του. Περιμένω αρκετή διασκέδαση, ανταγωνισμό και τα παιχνίδια του Ποσειδώνα εδώ να βοηθήσουν απλά τον αθλητισμό. Λόγκαν Φάουστ λέει ότι αυτό μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε το αγώνισμα και να έρθουν αρκετοί θεατές. Έχω κάνει πολλές τέτοιες αντίστοιχες διαδικασίες, λέει Bridget Bart. Διαγωνισμούς με επαγγελματίες αθλητές, ξέρουν όλα τα κόλπα. Δεν φοβάμαι καθόλου, λέει ο Hunter Verlander, αλλά είμαι ανταγωνιστικός και θέλω να κερδίσω. Ένας ανταγωνισμός σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί. Απλώς ανεβαίνεις πάνω σε αυτό που έχει δημιουργηθεί και γίνεσαι δημιουργικός, βάζεις τα δυνατά σου για να εντυπωσιάσεις τους κριτές οι οποίοι δίνουν την τελική βαθμολόγηση που κρίνει και την κατάταξη των διαγωνιζόμενων. Ο αθλητισμός, το σπορ αυτό πρέπει να κινηθεί για να εντυπωσιάσει τους αθλητές, τους κριτές, τους διαγωνιζόμενους, τους θεατές. Δεν είναι πλέον τέχνασμα. Όλοι μπαίνουν στην διαδικασία και κάνουν κάτι ανάλογο. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρεις να διαφέρεις και να μπορέσεις να ξεχωρίσεις έτσι ώστε να βρεθείς στην κορυφή. Οι κριτές είναι αυτοί άλλωστε που θα κρίνουν τον τελικό νικητή, αλλά και εσύ από την πλευρά σου πρέπει να κάνεις κάτι το διαφορετικό έτσι ώστε να μπορέσεις να τους εντυπωσιάσεις. Δεν πρέπει να το κρίνουμε αυτό το αγώνισμα όπως κρίνουμε άλλα, γιατί είμαστε σε μια διαδικασία όπου θα πρέπει να μπουν και κάποια όρια, να υπάρχει ξεκάθαρη η κρίση των όσων αποφασίζουν, έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι το τι πρέπει να πράξουν, πώς να διαφοροποιηθούν για να φτάσουν στο ζητούμενο που αν μη τι άλλο είναι η νίκη. Οι πόντοι απονέμονται σύμφωνα με την τελική τοποθέτηση σε κάθε μία από τις 4 προσπάθειες του κάθε διαγωνιζόμενου. Στην περιοδία του Poseidon Games θα υπάρχουν μεγαλύτερη πόντι για να σταθεί ο μεγάλος πρωταθλητής. Αισθάνομαι λίγο νευρικός, αλλά είναι πολύ δυνατό. Με σπρώχνει πολύ ψηλά το συνέστημα. Υπήρξαν αρκετές διαδικασίες σε όλη αυτή την πορεία. Τώρα είναι πιθανό να φτάσω ψηλά, λέει ο αθλητής από τον Καναδά. Την Jay Corell, τον Hunter Verlander, την Sin Ray να εξασφαλίζουν πόντους στο ξεκίνημα της διαδικασίας σε αυτόν τον αρκετά μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει. Μετά ένα αέρια κόλπα σε αυτή την υδροπτήση να ποικίλουν, να διαφέρουν και αυτά είναι ανάλογα το πόσα διαφορετικά τρίκ θα χρησιμοποιήσει ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να του δώσει και μεγαλύτερη βαθμολόγηση. Νταμον Ρίπι, Αμερικανός, λέει ότι ξέρω τα τρίκ που θα χρησιμοποιήσω. Δεν υπολόγισα το πώς θα προσγειωθώ στο τέλος και ίσως εκεί να έχουμε μια διαφοροποίηση στην βαθμολόγηση. Όπως και να έχει, ο ανταγωνισμός είναι αρκετά μεγάλος και πρέπει όλοι να βάλουμε τα δυνατά μας για να μπορέσουμε να διακριθούμε. Συσκευές λοιπόν υδραυλικής πτήσης δεν είναι εύκολο να τις χειριστείς, ειδικά σε ένα επίπεδο παγκόσμιας κλάσης. Απαιτούν ώρες εξάσκησης και αφοσίωσης και πιθανότατα να συμβαίνουν και ατυχήματα. Όμως στο τέλος κυριαρχεί το συναίσθημα για επιβράβευση μετά από μια επιτυχημένη διαδικασία πτήσης. Η πρώτη φορά που έβαλα τον εαυτό μου στον αέρα, λέει ο Ρόνι Φέισε, και πάντα ήθελα περισσότερο. Χρειάστηκαν 6 μήνες από την αρχή της πρώτης συμμετοχής μου και βέβαια από τότε έχω αρκετές φορές μπει στη διαδικασία της προπόνησης. Ο Γκιόφ Χάλετ από τον Καναδά λέει ότι ήταν πολύ πιο εύκολο από ό,τι έκανα προηγουμένως, οπότε δεν το σκέφτηκα καν. Ο Brian Grant λέει ότι βρίσκεται συνεχώς στο jet bike. Την πρώτη φορά που έφτασα είχα μόλις βγει από το νερό. Ήταν περίπου 2 βαθμούς, λέει ο Τζόταν Φάβρο. Πετούσα ανάμεσα σε χαλάζι και έπεφτε στον ώμο μου. Δεν θα μπορούσα να περιλάβω τα συναισθήματά μου. Θα ήθελα απλώς να εκφραστώ, λέει ο Ντάμον Ρίπι, και να ουρλιάξω. Είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να κάνω. Ήταν πλήρης επέκταση χωρίς κόλπα και ήταν φοβερό. Αναζητώντας τη

συνέχεια να το διαχειριστώ διαφορετικά. Με το jetboard ελέγχεις το σώμα σου περισσότερο στον πυρήνα. Λέει ο Ρόνι Φέισε, αν είσαι προς τα μπρος, πηγαίνει προς τα πίσω και μπορείς να χάσεις την όθηση, αλλά να κερδίσεις για κάποια στιγμή μια κίνηση προς τα μπρος. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις αίσθηση του οχήματος αυτής της κατασκευής, έτσι ώστε να μπορείς να την διαχειριστείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και φυσικά τα χέρια σου παίζουν μεγάλο ρόλο. Το τι κάνεις με τα χέρια σου για να κοντρολάρεις το jetbike είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το σκεφτείς αρκετά πριν. Και όταν έχεις κουραστεί, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις τα χέρια σου για να δώσεις επιπλέον όθηση. Ακόμα και σε υψηλό επίπεδο, οι αναβάτες πάντα έχουν τις απρόσμενες διαδικασίες σε μία προσπάθειά τους, που είναι κάποιο ατύχημα, κάποια πτώση. Η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική και πρέπει να είναι συνεχόμενη, όπως και η προετοιμασία και η προπόνηση. Στο τέλος της μέρας θα δούμε το βίντεο το οποίο έχουμε τραβήξει κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς μας, έτσι ώστε να έχουμε την αίσθηση του τι παρουσιάζουμε, του τι πρέπει να βελτιώσουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε για την επόμενη φορά. Άλλωστε όλο αυτό είναι μια παράσταση, λέει η Λένα Καμάγρο, που το βίντεο την κάνει ακόμα πιο καθαρή για να μπορείς να έχεις την αίσθηση του τι φαίνεται σε αυτούς που τελικά θα σε βαθμολογήσουν, δηλαδή στους κριτές. Κάποτε αφισβητήσαμε, αλλά δεν αγνοήσαμε ποτέ ο ένας τον άλλον. Συνεργασία και σαν ζευγάρι είναι αρκετά σημαντική. Ανταγωνισμοί, όλα τα μέρη του εξοπλισμού πρέπει να δουλεύουν τέλεια για όλους τους αναβάτες. Υπάρχει ένας παράγοντας που πρέπει οι αθλητές να έχουν το νου τους και φυσικά είναι το καύσιμο, λέει ο Μάικ Σαντομέρο. Συνέχεια υπάρχει μια εκκρεμότητα, υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί κατασκευαστές και διαφορετικές συνδέσεις στον πίνακα. Οπότε πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να μπορέσουμε να έχουμε τα συστήματα στην κατάσταση που θέλουμε. Το jet ski είναι η καρδιά των συσκευών υδροπτήσεων. Λειτουργούν με πλήρη πίεση για ώρες και αντέχουν στις πιέσεις της παροχής συνεχούς δύναμης στους αναβάτες. Ο Μάικ Σαντομέρο τονίζει τεχνικά, αφού είναι διευθυντής σε αυτόν τον τομέα, ότι πρώτα κοιτάμε να είναι συνεχόμενη η πίεση, έτσι ώστε να μπορεί ο αναβάτης να έχει την ανάλογη δύναμη στην κίνηση που θα κάνει, και όταν θα πέσει στο νερό κάποια στιγμή να μπορέσει να προφυλάξει την κατασκευή για να μην υπάρξει κάποια επιπλοκή. Η ασφάλεια είναι το παν σε τέτοιες διαδικασίες και φροντίζουν με τα κράνη και τις συμπότες και όλα όσα αφορούν τον εξοπλισμό να την διασφαλίσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όταν ανταγωνίζεσαι σε υψηλό επίπεδο, εξοπλισμός και λειτουργία λοιπόν πρέπει να είναι τέλεια. Το Neptune Cup δημιουργήθηκε για τους κατασκευαστές για την υποστήριξη αθλητών σε αυτές τις προσπάθειες. Είναι όλοι πάντα κοντά. Ξέρω όταν χρειαστώ βοήθεια ότι θα την έχω, λέει ο Αμερικανός αναβάτης. Και όλοι θα κάνουν το καλύτερο δυνατόν για να μπορέσουν να επιδιορθώσουν, να φτιάξουν το ότι προκύψει. Όταν

κερδίζουν πόντους. Σαφώς διακρίνονται και οι κατασκευαστές θα λάβουν αντίστοιχους πόντους σε σχέση με αυτούς με τους αθλητές. Στο τέλος των σειρών, ο κατασκευαστής πρωταθλητής θα διεκδικήσει το Neptune Cup. Υπάρχει μια αναγνώριση για όλους έτσι, σε αυτό το επίπεδο, όχι μόνο για τους αναβάτες, αλλά για τους κατασκευαστές που θέλουν να είναι αυτοί οι νικητές, να είναι αυτοί που θα έχουν διακριθεί στο τέλος της ημέρας. Και γι' αυτό άλλωστε άπαντες δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, στηρίζοντας αυτή την πρωτόγνωρη διαδικασία, η οποία έχει αρκετούς φαν και βέβαια αρκετούς διαγωνιζόμενους πλέον από πολλές χώρες στον πλανήτη. Η πρόβλεψη θα μπει στην τελική ημέρα των παιχνιδιών του Ποσειδώνα στην Αυστραλία, ως το βάθρο για τις δύο θέσεις και τις προϋποθέσεις για να κρυθεί ο νικητής. Είναι χρόνος μάχης. Νομίζω ότι μπορείς να δεις από σήμερα την ένταση ενισχύοντας τα κόλπα που έχεις κάνει. Υπάρχουν αρκετοί που πιέζουν τους εαυτούς τους στα όρια τους. Καλή διασκέδαση, χαλάρωση για όλα, λένε πιο χαλάρη της περίπτωσης. Πάμε για το top 16. Ο ανταγωνισμός ήταν έντονος, πλησιάζοντας στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Κορυφαίοι 8 είχαν δύο ευκαιρίες για τη συλλογή βαθμών σε αυτή την φάση. Ρόνι Φέισε προσγειώθηκε επιτυχώς στο πρώτο στέλεχος και στο διπλό μπροστινό φλιπ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να του δώσει το κορυφαίο σημείο, καθώς ο 19χρονος Χάντερ Βερλάντερ προχώρησε με κριτική άψογη διαδικασία για να κερδίσει την πρωτοπορία σε αυτόν τον πολύ μεγάλο πρώτο αγώνα στην Αυστραλία, στους αγώνες του Ποσειδώνα. Με εντυπωσιακές ενέργειες, ο 19χρονος Αμερικανός υπερίσχυσε στα σημεία, με τον Βερλάντερ να είναι πρώτος, δεύτερος ο Φέισε, τρίτος ο Ρίπι. Δεν ήξερα πως το διπλό μπροστινό χτύπημα θα μπορούσε να ήταν τόσο νευρικό. Ήταν εξαιρετικά έντονο, είπε χαρακτηριστικά ο νικητής. Το δοκίμασα και εγώ, λέει ο δεύτερος της κατάταξης. Δεν το κατάφερε όμως. Τελικά η νίκη πήγε στον Βερλάντερ, με τον Φέισε να είναι στην δεύτερη θέση της κατάταξης. Στις γυναίκες επίσης μεγάλος ανταγωνισμός, με την Ρωσίδα, την Βαλέρι Λαβέρς, να είναι στην πρώτη θέση και να ακολουθεί η Μπέιλι Μπάτσερ από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με μάχες αρκετά κοντά και πιθανότητα ανατροπής μέχρι την τελική βαθμολόγηση. Εντυπωσιακά φλιπ. Η Μπριτζεν Μπάρτ λέει ότι ήταν η πρώτη μου αγωνιστική διαδικασία και ουσιαστικά δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ. Ήμουν αποτυχημένη στην πρώτη διαδικασία του αγώνα και απογοητευμένη. Όμως με τις μανούβρες που έκανα στη δεύτερη προσπάθεια περίμενα πολλά περισσότερα και τελικά κατάφερα στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης να βρεθώ για να πάρω αυτή την νίκη. Για να είμαι ειλικρινής για τον εαυτό μου, το μόνο που ήθελα ήταν να διασκεδάσω την Μπέιλι Μπούτσερ που κατετάγει τρίτη στην κατηγορία Women Pro. Με πρώτη λοιπόν την Bridget Bard, δεύτερη την Βαλερία Βερσίνα και τρίτη
την Bailey Butcher. Ολοκληρώθηκε ο αγώνας στην διαδικασία των γυναικών. Οι μάχες ήταν επίσης κοντά κάθε φορά στην πιο μοναδική κατηγορία, στην Open Division. Η απόδοση του Chase Κουνέγια που οδήγησε το Jet Ovator ήταν καταπληκτική και ο ανταγωνισμός για πρώτη φορά στην καριέρα του δεν του επέτρεπε να ξεφύγει από κάθε έμπειρο όπως ο Ronnie Face και να αντιμετωπίσει έτσι αυτή την διαδικασία. Το γεγονός ήταν εκπληκτικό. Όντως ήταν κάτι αγαπημένο, λέει ο Μικαήλ Τράτσερ, με την πρώτη θέση για τον Αμερικανό. Έχουμε ταξιδέψει πολλά τα τελευταία χρόνια σε αρκετά event. Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει και απλά πετάς. Ξεκινήσαμε από νωρίς, λέει ο Ρόνι Φέισερ, με διαφορετικές συσκευές και τελικά κατάφερε να βγει στην δεύτερη θέση. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η Open Division με τον Traster να είναι στην πρώτη θέση, ο Φέισερ στη δεύτερη και ο Κουρνέγια στην τρίτη, σε ένα εντυπωσιακό event, ξεχωριστό, με απρόσμενες συνθήκες, αλλά τελικά το θέαμα ένα είναι αυτό που προσμέτρησε και έδωσε ένα επιπλέον ένασμα στους διαγωνιζόμενους στο Hydro Flight να έχουν την δυνατότητα να μαζέψουν εμπειρίες και να υποσχεθούν πολλά περισσότερα για την εντυπωσιακή συνέχεια που θα ακολουθήσει με ανάλογες διοργανώσεις ανά τον κόσμο. Με υπερπτήσεις, εντυπωσιακά κόλπα και τα κοάλα πάντα να είναι μασκότ στην Αυστραλία. Φυσικά οι απονομές στο τέλος για τους νικητές και όσους κατάφεραν να διακριθούν στα παιχνίδια του Ποσειδώνα και ένα τρέλο πάρτι που ακολούθησε. Άλλωστε η χαρά, η διασκέδαση ήταν το πρώτο μέλημα για όλους τους συμμετέχοντες. Να είστε καλά.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
5: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
6: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
5: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
7: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
5: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
8: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action Show. Σε ένα επεισόδιο γεμάτο δράση θα ταξιδέψουμε στην Πορτογαλία για το GC32 Lagos Cup. Αυτός είναι ο νέος προορισμός για την σειρά και ένας προορισμός που πραγματικά, για όσους γνωρίζουν και ασχολούνται, αποτελεί την ιστιοπλοϊκή Μέκα εδώ και αρκετά χρόνια. Το Λάγκος της Πορτογαλίας είναι ο δεύτερος σταθμός του φετινού πρωταθλήματος GC32 με καταμαράν με φόιλ, τα οποία πραγματικά ύπτανται πάνω από το νερό και δίνουν την ευκαιρία για πλούσιο θέαμα αλλά και για απίστευτες σκηνές δράσης για τους συμμετέχοντες ιστιοπλώους. Μετά από την Ιταλία βρισκόμαστε λοιπόν στην Πορτογαλία για το δεύτερο γύρο του GC32 Racing Tour με την υποστήριξη του Hugo Enriquez. Σε ένα τοπίο που είναι γνώριμο για τους γνωρίζοντες, μιας και εδώ διεξάγονται συνεχώς προετοιμασίες πληρωμάτων, πολύ περισσότερο πριν από Ολυμπιακούς αγώνες, σε μια όμορφη περιοχή και μια όμορφη μαρίνα στην νότια ακτή της Πορτογαλίας, στην περιοχή του Αλγκάρβε, με ένα πολύ ωραίο λιμάνι με ξενοδοχεία και κατοικίες, όπως λέει ο Μαρτίνιο Φορτουνάτο. Πολλά καταστήματα και επιχειρήσεις γύρω από τη μαρίνα. Είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός για ξένους αλλά και Πορτογάλους που πηγαίνουν εκεί το καλοκαίρι. Το Λάγκος είναι η πόλη των ανακαλύψεων. Τον 15ο αιώνα τα πρώτα καράβελς που έπλεψαν για να ανακαλύψουν τον κόσμο έμειναν από εδώ, επομένως είναι μια αρκετά ιστορική πόλη με πολύ πολιτισμό και ωραία μέρη για επίσκεψη. Είναι υπέροχο να φιλοξενούμε το GC32 Tour στο Λάγκος, γιατί πραγματικά επιθυμούμε να προωθήσουμε τον προορισμό της ιστιοπλοείας και να προσελκύσουμε όλο και περισσότερες εκδηλώσεις, διεθνείς εκδηλώσεις όπως αυτή. Είναι πολύ σημαντικό για την πόλη να καλωσορίζει ένα γεγονός σαν κι αυτό, λέει ο Χουικό Ενρίκες. Ψάχναμε για μια ειδική εκδήλωση για να φιλοξενήσουμε εδώ. Το GC32 είναι ιδανικό για τη θαλάσσια κατάσταση και τις συνθήκες ανέμου που έχουμε και είναι το μέλλον της ιστιοπλοείας. Επομένως για εμάς, ως σύλλογο και ως πόλη, είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε στους νέους μας ότι η ιστιοπλοεία ξεπερνά τις μικρές λέμβους με άλλους τρόπους συνεχούς ιστιοπλοείας, με άλλα σκάφη που είναι τεχνικά πολύ εξελιγμένα. Πριν από την Πορτογαλία, οι ομάδες βρέθηκαν στην λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας και αγωνίστηκαν για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Αυτή ήταν η πρώτη από τις 5 στάσεις και τώρα οι ομάδες επιστρέφουν στη δουλειά για το δεύτερο σκέλος του GC32 Racing Tour. Η ομάδα Noroto, γαλλική ομάδα, τερμάτισε έκτη στον κόσμο. Ωστόσο θέλουν να επιστρέψουν στην πρωτοπορία, σε ένα τουρνά που είχαν κερδίσει το 2016 και να επαναλάβουν την επιτυχία. Με τον Μάρτιν Χαλ, ένα πραγματικό θρύλο να ηγείται της προσπάθειας με επόμενο στόχο το America's Cup το 2021. Είναι μόνο η αρχή της χρονιάς ο Γκάρντα, λέει ο Φρανκ Καμάς, επίσης πολύ μεγάλος σκίπερ,
Νομίζω ότι ήμασταν καλύτεροι από τους υπόλοιπους, αλλά είχαμε μερικούς κακούς αγώνες όσον αφορά την τεχνική και την ταχύτητα του σκάφου. Είμαστε πολύ καλοί σε συνθήκες δυνατού ανέμου. Το φως είναι διαφορετικό, είναι αβέβαιο σε όλο το στόλο. Υπάρχουν πολλοί νέοι στην κατηγορία, η νεός. Αυτά τα παιδιά βελτιώνονται πολύ γρήγορα από πλευρά τακτική. Είναι πολύ καλή και υπό συνθήκες φωτός. Αύριο τα πράγματα θα είναι, μπορεί να είναι διαφορετικά. Η Real Team βρισκόταν σε δεύτερη μοίρα στο Λάγκος. Οι πρωταθλητές του 2017 απογοητεύτηκαν με την απόδοσή τους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η υπερασπίση του τίτλου βρίσκεται σταθερά στο μυαλό τους και πρέπει να αποκτήσουν κάποια συνοχή προκειμένου να το πετύχουν. Πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο ως ομάδα, λέει ο Τζερόμ Κλέρκ. Είμαστε μια ομάδα, όχι η ίδια με πέρυσι, οπότε χρειαζόμαστε μερικούς ακόμη αγώνες μαζί για να μπορέσουμε να βρούμε κάποια λύση, προκειμένου να είμαστε πιο συνεπείς. Μια ομάδα που έκανε εντύπωση ήταν η Franca Racing του Σιμών Χαλ. Ολοκλήρωσε την τρίτη θέση με τον ιδιοκτήτη οδηγό στην πρώτη προσπάθεια χνηλάτισης του καταμαράν GC32. Το Ρίβα ήταν πολύ διασκεδαστικό, ήταν μάθημα για μας. Η πρώτη φορά που αντιμετωπίσαμε άλλα GC32 και έτσι ήταν το βάπτισμα του πυρός, ίσως αλλά πολύ διασκεδαστικό. Το απόλαυσα πραγματικά, πραγματικά ανυπομονώ για αυτό το γεγονός. Πρώτη μέρα χθες πολύ αναμεικτά τα συναισθήματα, είναι αρκετά φουσκωμένα εκεί έξω και αρκετά μεταβλητό το αεράκι. Μαθαίνουμε, έχουμε κάποιες αλλαγές πληρώματος και μόλις ηρεμήσουμε, αλλά είναι διασκεδαστικό και υπέροχο το μέρος, το Λάγκος είναι φανταστική ιστιοπλοεία εδώ. Επιστρέφοντας στο στόλο του Λάγκος, μετά την πραγματοποίηση της πρεμιέρας, ο Φρεντερίκο Φεργιόλι, ο Αργεντίνος, είναι ένας από τους ανθρώπους που διακρίνεται με ισχυρό υπόβαθρο ιστιοπλοείας και την ταχύτητά του να είναι στο αίμα. Τόσο ο πατέρας της Αργεντινής ανταγωνίζεται σε αγώνες δρόμου, ενώ ο Φεργιόλι Σενιόρ, ο οποίος είναι επίσης ενεργός στην ομάδα Αρόχο Racing, ήταν στην προπόνηση των ιστιοπλών στην Αργεντινή. Αυτή η χρονιά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, λέει ο Φεντερίκο Φεργιόλι, για το επίπεδο των ομάδων που βελτιώνεται. Έχουμε δύο ομάδες στο America's Cup και όλες οι άλλες ομάδες που αγωνίζονται είναι επίσης πολύ καλές ομάδες, οπότε είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για εμάς που προσπαθούμε να συμβαδίσουμε με τον ρυθμό. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να προπονούμαστε. Η τελευταία μας προπόνηση πραγματοποιήθηκε πριν από 6 μήνες, που είναι αρκετός καιρός. Η τελευταία μας ρεγκάτα ήταν πριν από 9 μήνες στην Πάλμα. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να προπονούμαστε και να προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα, να βελτιωνόμαστε γρήγορα ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο στόλο. Άλλο ένα μεγάλο όνομα στο GC Racing Tour είναι η ομάδα της Βρετανίας, η Neos Team. 4 φορές Ολυμπιονίκης, ο Ben Imes βρίσκεται στο τιμόνι του καταμαράν 32 ποδιών και θα συμμετάσχει με τον φίλο του, Φιλανδό Χρυσό Ολυμπιονίκη, Giles Scott. Σε μια διαδικασία άκρος ανταγωνιστική και εντυπωσιακή, με τα καταμαράν με φόιλ να χρειάζονται μια ειδική διαχείριση και τους ιστιοπλοούς ουσιαστικά τώρα να μαθαίνουν τη διαδικασία. Είναι υπέροχο για μας να συμμετέχουμε στο GC32 Racing Tour, λέει ο Μπιν Άισλι. Είναι φανταστικά σκάφη με το φόιλ, τα γνωρίζουμε από το America's Cup.
και έτσι η ομάδα μας έχει έρθει με αυτό το νέο τύπο σκάφους να πήγαινε απέναντι σε κάποιο μεγάλο ανταγωνισμό με μερικούς υπέροχους χώρους. Νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε για να αναβαθμίσουμε την ομάδα της τριοπλοείας. Αυτό το σκάφος είναι φανταστικό, είναι πολύ διασκεδαστικό, είναι πολύ ελαφρύ το πολύγαστρο. Πολύ διαφορετικό τώρα από το Κύπρο Αμερικής, επειδή έχουμε φτάσει σε ένα σκάφος 75 ποδιών, πολύ μεγαλύτερο σε κλίμακα από ένα μόνο χολ. Το foil είναι αυτό που σημαίνει στην ιστοπλοεία αυτές τις μέρες και σίγουρα το Κύπρο Αμερικής επίσης είναι πολύ καλό για την ομάδα μας, αναπτύσσει δεξιότητες και θα συνεργαστούμε σε μια σφιχτή σειρά για να πιέσουμε σκληρά τον εαυτό μας. Στόχος μας είναι πραγματικά να εξελιχθούμε ως ομάδα. Δεν έχουμε αγωνιστεί πραγματικά με θυμό από το τελευταίο Κύπελλο Αμερικής πριν από περισσότερο από ένα χρόνο. Έχει να κάνει με το να πιέσουμε σκληρά τον εαυτό μας, να αντιμετωπίσουμε μεγάλους ανταγωνισμούς σε ένα foiling boat και αυτό το circuit να προσφέρει πραγματικά για εμάς αυτό που χρειαζόμαστε για να προετοιμαστούμε για το Κύπελλο Αμερικής. Είναι προφανώς ένα τεχνικό παιχνίδι, όσο και ιστιοπλοϊκό, αλλά χρειαζόμαστε μια ομάδα ιστιοπλοείας ικανή να βγει εκεί έξω και να κερδίσει σε αυτό το επίπεδο. Πραγματικά πιστεύουμε ότι το να είμαστε εδώ με την περιοδία GC30 θα μας πιέσει σκληρά για να αναπτύξουμε την ομάδα καθώς διανύουμε τη σεζόν και φτιάχνουμε το κύπελλο Αμερικής. Συμμετείχαμε στην περιοδία GC, λέει ο Giles Scott, ως μέρος της ομάδας America's Cup, είναι ως Team UK. Κάναμε το κάλεσμα για να βγούμε σε μια πίστα αγώνων και να πάρουμε ξανά το foil. Η περιοδία αυτή είναι η πρώτη μας εκδήλωση, ανυπομονούμε να αγωνιστούμε ξανά εδώ. Θέλουμε να μάθουμε πολλά, θέλουμε να κάνουμε την ομάδα μας να συνεργαστεί καλά και τελικά ο στόχος μας είναι η ομάδα να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για να μπορέσουμε στο επόμενο Κύπελλο Αμερικής και στους αγώνες GC που αποτελούν μέρος αυτού να παρουσιαστούμε όπως πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και στο τέλος νομίζω ότι θα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Το GC32 Racing Tour έχει συγκεντρώσει πολλούς από τους διάσημους ιστιοπλοούς του κόσμου που έχουν πολλούς τίτλους κάτω από τη ζώνη τους. Αρκετοί είναι έμπειροι, με πολλές κατακτήσεις, άλλοι βέβαια είναι νέοι και ελπιδοφόροι. Ο One Drivers, ο στη διαδικασία των Pro Sailors, Σάιμον Χαλ, λέει ότι είναι φανταστική η Σεοπλό, υπέροχη, ωραία, μαθητευόμενη, τους γνωρίζω και αγωνιζόμαι εναντίον τους και είναι υπέροχο να μαθαίνω από αυτούς. Αυτά τα παιδιά προπονούνται πολύ, έτσι έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα εκεί, αυτό που κάνουν για να ζήσουν, λέει ο Σιμών Ντελπόζο, αλλά έχουμε πολύ δέσμευση, πολύ καρδιά για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τους αγώνες, το κάνουμε για διασκέδαση, για απόλαυση. Είναι ιδιοκτήτες, αλλά είναι πολύ καλοί ιστιοπλόοι, λέει ο Ζερόμ Κλέρκ. Έτσι μπορούν να κάνουν πολύ καλούς αγώνες, έχουν ένα επαγγελματικό πλήρωμα, μπορούν να συμμετέχουν στο παιχνίδι και είδαμε χθες ότι οι ιδιοκτήτες οδηγοί είναι πραγματικά στην κορυφή του βαθμολογικού πινάκα. Σίγουρα έχει ένα δεσμό μεταξύ της ομάδας και των ανδρών, λέει ο Ντελπόζο. Νιώθουν σαν οικογένεια, σαν να περνάς χρόνο μαζί τους, νιώθουν ότι είναι ομαδική προσπάθεια και κάνουν το καλύτερο ανά πάσα στιγμή. Σε μια διαδικασία αγώνων που είναι συνεχόμενη, με το Λάγκος να αποτελεί ντεμπούτο για πληρώματα που μέχρι τώρα δεν είχαν βρεθεί μαζί, με άριστες ειδικές την πρώτη μέρα, με άβρα και επίπεδα νερά, ιδανικό για το καταμαράν GC32 για υψηλές ταχύτητες. Το The 50 Winds ανέπτυξε πάνω από 20 κόμβους. Σε αυτές τις δίκες κυριαρχούσαν οι γαλλικές ομάδες, ενώ Ρότο του Φρανκ Καμάς και βέβαια κατάφεραν να ανέβουν επίπεδο, με την Ρότο να ολοκληρώνει στην κορυφή κάποιους από τους αγώνες, 3 εξ αυτών, και να μην πέφτει σε κανένα κάτω από την τέταρτη θέση.
Ενδιαφέρον είχαν και άλλες ομάδες όπως η Ζουλού. Σε μια άτυπη μονομαχία με την Νορότο. Ήταν μια καλή μέρα για εμάς. Το πλήρωμά μας πήγε πολύ καλά. Είναι εκπαιδευμένοι σε αυτές τις συνθήκες και ήμασταν σίγουροι για την ταχύτητα του σκάφους. Κατά τη διάρκεια των ελιγμών, σε συνθήκες ανέμου, τις ρυθμές και την εμβέλεια αλλά και τον άνεμο, καταφέραμε να αποφύγουμε τα λάθη και το πετυχάμε σήμερα. Μετά από την πρώτη μέρα και την παραβίαση που έκανε ο πλοίαρχος της ομάδας Ζουλού, Ερικ Μαρίς, συμμετείχε στον 24ωρο αγώνα Λεμάν με το Μαρίς Χαντ, ένα από τα θέματα υψηλής ποιότητας, με δύο αγωνιστικές εμπειρίες να προδιαθέτουν για κάτι καλό. Άλλο το ισοπλοϊκό βέβαια, άλλο το αυτοκίνητο στο Λεμάν, λέει ο Ερικ Μαρίς. Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στην πραγματικότητα τα πήγαμε πολύ καλά φέτος. Νομίζω ότι η ταχύτητα και η τροχιά μερικά από τα πράγματα είναι αρκετά παρόμοια. Και αυτό είναι το ειλικρινές. Αν είχα κάνει περισσότερες προπονήσεις στην ιστιοπλοεία, πιθανότατα θα είχαμε μια καλύτερη ημέρα, γιατί τα παιδιά προπονούνται και είναι πολύ καλά. Στο αυτοκίνητο είσαι μόνος σου, δεν υπάρχει κανένας που να σου λέει πήγαινε αριστερά, πήγαινε δεξιά και δεν χρειάζεται να προσέχεις κανέναν άλλον. Είσαι απλά μόνος σου. Αν κάνεις λάθος, τα 300 χιλιόμετρα σου κοστίζει ακριβά. Με το σκάφος εξαρτάται από τον άνεμο. Υποθέτω ότι με τον αέρα που είχαμε χθες, αν κάνεις ένα λάθος, μπορεί να σε πληγώσει πολύ. Εδώ σήμερα θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει πολλά μέρη και είναι ομαδική δουλειά. Είναι διαφορετικά, οπότε ακούω πολύ περισσότερο από ότι στο αυτοκίνητο, γιατί στο αυτοκίνητο κανένας δεν μου λέει τι να κάνω, είμαι απλά μόνος μου. Επαναλαμβάνει χαρακτηριστικά. Η ομάδα Νορότο τα πήγαινε αρκετά καλά και σε αυτόν τον αγώνα, τον Φρανκ Αμάς. Από τους κορυφαίους βέβαια ιστιοπλούς στον κόσμο και πολύ περισσότερο να διακρίνεται σε αυτές τις συνθήκες των αγώνων είναι κάτι που μας έχει συνηθίσει και η Real Team κυβέρνητη των Clerc αλλά και η Swiss Team που ανέβηκε στην τρίτη θέση έδειξαν έτσι το τι μπορεί να περιμένουμε. Νορότο και Ζουλού κράτησαν τις θέσεις τους στο πάνω μέρος της κατάταξης και μετά την τρίτη μέρα του αγώνα. Ήταν μια καλή μέρα για εμάς, λέει ο Ζερόμ Κλέρκ. Νομίζω ότι βελτιωνόμαστε κάθε μέρα από την αρχή του πρωταθλήματος. Είμαστε μια νέα ομάδα. Πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, να επικοινωνούμε και νομίζω ότι βελτιώνεται όλη αυτή η διαδικασία. Είμαι πολύ χαρούμενος με το πλήρωμα σήμερα. Το Simon Hals Frank Racing ήταν το σκάφος με τις καλύτερες επιδόσεις στο τελικό κυπέλλου του Λάγκος. Η ομάδα η οποία περιλαμβάνει πολλούς αφινότερους και πιο ταλαντούχους Αμερικανούς στο κύπελλο της Νέας Ζηλανδίας κατάφερε τις δύο πρώτες κούρσες να τις κατακτήσει και ακολούθησε μια θέση στην τετράδα. Το Frank Racing ήταν ο νικητής στο ανώνυμος Speed Challenge αυτής της εβδομάδας με το μέσο όρο ταχύτητας στους 25,26 κόμβους. Οι επιδόσεις της Frank Racing προκάλεσαν επίσης την όθηση του Argo του Αμερικανού Jason Carroll, αυτό τον κορυφαίο πίνακα ιδιοκτήτη του οδηγού, αν και μόνο 4 πόντους το έχουν χώριζαν μετά από 20 αγώνες. Έχουμε μια καλή ημέρα, λέει Simon Hall. Εξαιρετικές συνθήκες εκεί στο Λάγκος. Τι υπέροχο μέρος, φιλικοί άνθρωποι, εξυπηρετικοί και εξαιρετικές συνθήκες στις διοπλοίες. Είχαμε λοιπόν όλη την γκάμα, τα πάντα από ελαφρύως βαρύ στην αρχή και μερικές ελαφρύες μέρες. Σήμερα είχε λίγο περισσότερη πίεση.
Ξεκινήσαμε, βγήκαν τα Τζενάγκερς προς τον άνεμο και στο τέλος είχαμε ένα ωραίο αεράκι. Οπότε ναι, ήταν μια καλή μέρα. Μερικές νίκες είχαμε με το σκάφος που πηγαίνει καλά. Τα αγόρια έστειλαν υπέροχα στροφές και το κάνουν να φαίνεται πολύ καλό. Τις τελευταίες 4 μέρες ο Γαμάς έδειξε παρόμοια φόρμα με όταν κέρδισε το GC32 Racing Tour το 2016 στον στόλο των 8 σκαφών που αγωνίζονταν στα ανοιχτά του Αλγκάβρε της Πορτογαλίας. Ο Γαμάς δεν τερμάτισε ποτέ ένα αγώνα χαμηλότερα από την 5η θέση και την τελευταία ημέρα κέρδισε την 7η σφαίρα της σειράς. Τον Νορότο τερμάτισε με 17 βαθμούς μπροστά από την δεύτερη θέση του Ερικ Μαρίς με το Ζουλού. Αποφύγαμε τους κακούς αγώνες, δεν πέσαμε ποτέ κατά από την 5η θέση, λέει ο Φρανκ Καμάς με το Νορότο. Κάτι που είναι πολύ καλό γιατί έγιναν πολλοί αγώνες, 20 μέσα στην εβδομάδα με πολλές διαφορετικές συνθήκες, οπότε είμαστε χαρούμενοι που έχουμε καλό ρυθμό. Σε όλες αυτές τις συνθήκες ήμασταν συνεπείς στους ελιγμούς και σκινήσεις με πολύ ρίσκο, ήταν καλό και για την ταχύτητα, αλλά νομίζω ότι ο στόλος είναι πιο κοντά, όλοι έχουν βελτιωθεί σίγουρα κατά τη διάρκεια του αγώνα και ένας καλός αγώνας εκτιμούμε τη συμμετοχή σε αυτό τον αγώνα. Λέει χαρακτηριστικά ο σκίπερ της ομάδας Νορ Ότο που ήταν και πάλι στην κορυφή για πρώτη φορά στην τάξη Σέρμπεν Άνσλι και είναι ως team έμειναν απογοητευμένοι λίγες μέρες μαθαίνοντας σχετικά για το νέο κύκλωμα των αγώνων. Πέρασαν όμως πολύ ψηλά και πήγαιναν σε κάθε τελικό αγώνα. Όμως οι Βρετανοί κατάφεραν να μετατοπίσουν στην πραγματικότητα την ομάδα του Jerome Clerc από το κάτω σκέλος του GC32 Lagos Cup στο podium. Και με αυτόν τον τρόπο πέρασαν πολύ καλές μέρες εδώ στο Λάγκος, λέει ο Μπεν Άνσλι της ομάδας Ινεός. Δεν θα πω ότι δεν ήταν απογοητευτικό για μας ως νέα ομάδα. Είχαμε πολλά μαθήματα για την κατηγορία του σκάφου σε μια διαφορετική γκάμα συνθήκων, αλλά τελικά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να βάλουμε την ομάδα πίσω στο νερό, να αγωνιστούμε και εμείς. Θα πάρουμε πολλά από αυτό το γεγονός που θα προχωρήσουμε στην Πάλμα τις επόμενες εβδομάδες. Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος από το επίπεδο του ανταγωνισμού. Σε όλες τις ομάδες, ξεκάθαρα Νορότο και Φρανκ Καμάς είναι η ομάδα που ταξίδεψε καλά σε όλο τον διαγωνισμό. Και έτσι λοιπόν, στην τελική κατάταξη, Φρανκ Καμάς και Νορότο στην πρώτη θέση, με Ερικ Μαρίς με Ζουλού στη δεύτερη και Μπεν Άνσλι με Ινεός στην τρίτη θέση. Στο Lagos Cup για το GC32 με την τελετή απονομής του βραβείου να ακολουθεί και τις ομάδες να γιορτάζουν τα επιτεύγματά τους. Με την σαμπάνια να ρέει και βέβαια να ακολουθεί το ραντεβού για την Ισπανία και την Πάλμα όπου παράλληλα θα διεξαχθεί το 37ο Copa del Rey Mapfre με αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Αυτό ήταν το GC32 Lagos Cup. Είναι η πρώτη φορά για εμάς στην Πορτογαλία και πρώτη φορά σε ένα εντελώς νέο χώρο. Επίσης ο Christian Schroeder λέει ότι για το σύλλογο είναι η πρώτη φορά με μεγάλα σκάφη με foil, οπότε ήταν μια πρόκληση από την αρχή να λειτουργήσουν όλα πραγματικά. Λειτουργήσε υπέροχα. Είχαμε ένα υπέροχο καλωσόρισμα. Πολλοί είναι οι άνθρωποι που δούλευαν μαζί, ο σύλλογος, εθελοντές που έχουν ασχοληθεί πραγματικά. Όλη η κοινότητα έχει δεσμευτεί και περάσαμε υπέροχα με εξαιρετικές συνθήκες ιστιοπλοείας. Η επόμενη εκδήλωση είναι στην Μαγιόρκα, στο Real Club Nautico de Palma, στο Copa del Rey, όπου συμμετέχουμε σε μία από τις τάξεις. Επομένως, θα είναι μια εκδήλωση πολλών τάξεων, όπου θα είμαστε μέρος της διοργάνωσης Copa del Rey και ανυπομονούμε γι' αυτό. Με αυτά τα όμορφα πλάνα, με τις κορυφαίες στιγμές από τον δεύτερο γύρο του φετινού GC32,
σε ένα tour με πολλές απρόσμενες διαδικασίες για τα καταμαράν με foil. Το ραντεβού ανανεώνεται για την επόμενη σημαντική αναμέτρηση αυτού του εντυπωσιακού tour. Να είστε καλά.

0: shot before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or jump.
3: Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
4: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώτων 8 ετών.

Καλησπέρα και πολύ καλώς ήρθατε στο Pure Action. Εδώ η ανάπτυξη της τεχνολογίας κάνει συνεχώς τεράστια άλματα με νέα συναρπαστικά γεγονότα και συσκευές που εφευρίσκονται. Οι άνθρωποι που αναζητούν την αδρεναλίνη βρίσκουν τρόπους να ανταγωνίζονται και να χρησιμοποιούν gadget υψηλής τεχνολογίας για αγώνες όπως αυτά τα drone. Το ίδιο συμβαίνει και στο ID Drone GP, ένα από τα κορυφαία διεθνή drone αγωνίσματα στον κόσμο, με επιδέξιους πιλότους που προέρχονται από διαφορετικά έθνη να ακολουθούν την έναρξη της σειράς σε πρωταθλήματα αγώνων, ωθώντας την τελευταία τεχνολογία πτήσης στα όρια της. Το Drone GP είναι ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα αγώνων. Έχει 6 στάσεις και περιμένουμε περισσότερους αγώνες του χρόνου. Η Σαγκάη πρέπει να συγκεντρώσει πολύτιμους βαθμούς, επιτυχάνοντας την καλύτερη δυνατή απόδοση σε κάθε μία από τις υπόλοιπες 5 στάσεις του πρωταθλήματος. Πάνω από 5 εκατομμύρια θεατές έχουν ευκαιρία να ζήσουν τον ενθουσιασμό παρακολουθώντας τη δράση ζωντανά από κινητό ή σε ζωντανή ροή, δηλαδή σε live streaming. Σε μια απίστευτη πίστα με εμπόδια που θα πρέπει τα ντρόουν να περάσουν ανάμεσα σε μια προκαθορισμένη διαδρομή, χωρίς βέβαια να συγκρουστούν. Νομίζω ότι οι αγώνες drone γίνονται όλο και πιο καυτοί, λέει ο Steven Wang. Σε όλον τον κόσμο έχουμε πολλές αεραστεχνικές και επαγγελματικές διοργανώσεις αγώνων και πολλά μεγάλα δίκτυα με ενδιαφέροντες αγώνες drone. Στο μέλλον θα γίνει ένα hot mainstream γεγονός, γιατί είναι νέο και συναρπαστικό και είναι και σύντομο. Κάθε παιχνίδι διαρκεί 3 έως 5 λεπτά και ο κόσμος μπορεί να το απολαύσει από το κινητό ή τον φορητό του υπολογιστή. Είναι πραγματικά συναρπαστικό, σας δίνει την πραγματική εμπειρία μιας πτήσης. Η Nanjing χρησιμεύσε ως πρωτεύουσα για 6 σειρές και τώρα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ανατολική Κίνα. Θεωρούμενη ως ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά ερευνητικά κέντρα, αυτή η αρχαία πόλη από τις δυναστείες γνωστή φιλοξενεί το καλύτερο εργαστήριο λογισμικού υπολογιστών της χώρας. Ποιο θα ήταν λοιπόν το καλύτερο μέρος για την δεύτερη στάση του Drone GP? Μερικοί από τους κορυφαίους πιλότους του κόσμου πένταξαν στο Nanjing για το GD Drone GP και οι διοργανωτές τους καλωσόρισαν με μια βόλτα σε έναν από τους πιο σημαντικούς ιστορικούς χώρους, το The Sun Yat-sen Mausoleum, ένα μνημείο που χτίστηκε για τον ηγέτη της Δημοκρατικής Επανάστασης της Κίνας, τον Sun Yat-sen, και έκανε πολλά για να εμπνεύσει το κίνημα που ανέτρεψε τη δυναστεία των Μαντσού το 1911, μια οικογένεια ηγεμόνων που βασίλεψε στην Κίνα για σχεδόν 300 χρόνια. Οι πιλότοι απόλαυσαν να παίρνουν λίγο χρόνο χαλάρωσης μεταξύ τους πριν από την ένταση του αγώνα. Το πάθος είναι αυτό που κρατά τους ταλαντούχους και επιδέξιους πιλότους μαζί και κάθε ευκαιρία για ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών σχετικά με το αγώνισμα που αγαπούν θεωρείται ανεκτίμητη. Όλοι οι πιλότοι είναι οι καλύτεροι στην Κίνα και καλύτεροι στην Ασία, λέει ο Steven Wang, οπότε έρχονται για να διαγωνιστούν για τον τίτλο. Οι αγωνιζόμενοι δεν θα αγωνιστούν μόνο μεταξύ τους, αλλά και ενάντια στον χρόνο, χρησιμοποιώντας ακριβώς τον ίδιο εξοπλισμό. Το JD Drone GP είναι πρωτοπόρο στην ανάπτυξη αγώνων δρομέων, καθώς παρέχει πολύτιμες πληροφορίες και σχόλια στους κατασκευαστές.
εξαιρετικά προηγμένα αγωνιστικά drone, χειριστήρια και γυαλιά παρέχονται από τους διοργανωτές του Drone GP, και αυτό μπορεί να εγγυηθεί ότι ο διαγωνισμός είναι δίκαιος, πράγμα που σημαίνει ότι όλα εξαρτώνται από τις δεξιότητες των πιλότων. Έτσι λοιπόν, οι πιλότοι δεν χρειάζεται να φέρουν τα drones ή τα γυαλιά τους ή τους ελεκτές τους, επειδή αυτός ο διαγωνισμός είναι πολύ διαφορετικός από εκεί που συνήθως ασκούνται, οπότε έχουμε πολλή τεχνολογία. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι και τα drone και η πίστα είναι δεδομένα και βεβαιωθούμε ότι μπορούν να τερματίσουν τον αγώνα. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν τα drone μας, τα χειριστήριά μας, αλλά νομίζω κάθε αγώνας μας συνεχίζεται. Έχουμε θέσει κανονισμούς ώστε την επόμενη φορά να μπορούν να συντονιστούν περισσότερο, να βρουν το χειριστήριο ή drone που να τους ταιριάζει με τον τρόπο πτήσης τους. Η μεγαλύτερη δυσκολία για εμάς είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα drones που χρησιμοποιεί το JD Drone GP, λέει ο Chen Songwen, ένας από τους συμμετέχοντες, και αυτό μπορεί να είναι δύσκολο καθώς είναι η πρώτη φορά που τα πετάμε. Αυτή τη φορά ο σχεδιασμός του drone είναι πολύ cool, με τα LED στην επιφάνειά του. Οι πιλότοι παρακολουθούν με ειδικά γυαλιά, τα οποία λαμβάνουν την εικόνα σε πραγματικό χρόνο από το drone. Αυτό ονομάζεται FPV στα μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα, που σημαίνει προβολή πρώτου προσώπου, και είναι σαν να βρίσκεσαι πραγματικά πάνω στο drone. Η αδρεναλίνη πάντα είναι στα ύψη, καθώς αυτά τα drones μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 100 χιλιόμετρα σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα, με τελική ταχύτητα σχεδόν 200 χιλιόμετρα. Είναι πραγματικά σαν ένα video game, αλλά αληθινό. Τα drone είναι καταπληκτικά. Οδηγώ μια μοτοσυκλέτα και το να πετάω ένα drone είναι το ίδιο, λέει ο Κακέι. Είναι γρήγορα, αλλά ασφαλή. Οι κανόνες λοιπόν είναι απλοί. Να είστε όσο το δυνατόν πιο γρήγοροι στην πορεία, αποφεύγοντας τα εμπόδια, και σίγουρα να αποφύγετε τη συντριβή. Μια χαμένη πύλη θα σας κοστίσει ποινή 5 δευτερολέπτων, ενώ μια πρόωρη εκκίνηση, που ονομάζεται επίσης εκκίνηση άλμα, θα σας κοστίσει τον διπλάσιο χρόνο από μια χαμένη πύλη, δηλαδή 10 δευτερόλεπτα. Η Επιτροπή Διαιτησίας έχει τα μάτια της ορθά ανοιχτά, προκειμένου να διατηρήσει τον αγώνα δίκαιο. Όταν χάνεις μια πύλη λοιπόν, παίρνεις ένα πέναλτι. Κάτι που ονομάζουμε flying start, λέει ο Κιν Γιούγκ. Σου δίνουν ποινή 10 δευτερολέπτων, πιστεύω. Για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, το στάδιο Watsign China Union Pay φιλοξενεί τον αγώνα, που είναι μία από τις πιο απαιτητικές διαδικασίες όλων των εποχών. Οι διοργανωτές μαζί με περισσότερο από 30 άτομα δούλευαν μέρα νύχτα προκειμένου να είναι όλα έτοιμα την ώρα του αγώνα. Πρέπει να προσαρμόσουν το διαθέσιμο εξοπλισμό, τις πύλες και τις μεγάλες οθόνες στο συγκεκριμένο τοπίο καθεστάσεις. Μια εργασία που απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και ακριβή εκτέλεση, και όλα αυτά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πύλες με φωτισμό LED σε διαφορετικά επίπεδα υψομέτρου, από το έδαφος ως και 10 μέτρα ύψος, υποδεικνύουν τις έντονες γωνίες και τις στροφές 180 μοιρών στο τέλος των περιόδων πλήρους γκαζιού, δοκιμάζοντας τα όρια των αντανακλαστικών κάθε πιλότου. Τα αγωνιστικά drones δοκιμάζονται και αυτά στα όρια τους, και μάλιστα καλούνται να πετάξουν μέσα από πόρτες και πίσω από χοντρούς τείχους. Ο γύρος τελειώνει με quadcopter να πέφτουν ολοταχώς στο δίχτυ της τελικής πύλης. Και φυσικά όποιος τερματίσει πρώτος είναι και ο νικητής.
Μπορείτε να δείτε τον αγώνα μας με πολλά LED και τα drones επίσης έχουν LED, που είναι πολύ φωτεινό και πολύ κατάλληλο για να μάθουν οι θεατές το τι συμβαίνει. Μας λέει ο Steven Wang, που τονίζει επίσης ότι στόχος μας είναι να κάνουμε περισσότερους ανθρώπους να απολαύσουν αυτό το παιχνίδι, να μπορούν να παρακολουθήσουν στην τηλεόραση το τι συμβαίνει. Η υποστήριξη του Drone GP και αυτή η προσπάθεια για την ανάπτυξη του αθλήματος Drone Racing είναι η γιγαντιά εταιρεία ηλεκτρικού εμπορίου JD.com, όντας λάτρης στο drone, πιστεύει ότι το μέλλον είναι στον ουρανό και στόχος τους είναι να ξεκινήσουν την παράδοση με drone μέσα στα επόμενα χρόνια. Κάτι που αποτελεί βέβαια και μέρος της καμπάνιας προώθησης για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Έχουμε μεγάλη υποστήριξη από παντού. Έχουμε την Chang Su Sport Supiro, την Korea Drone Association, καθώς και την τοπική κυβέρνηση και ο χορηγός του τίτλου JD, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη πλατφόρμα αγορών στην Κίνα. Έχουμε χορηγούς όπως ο Cities Motor, η Link, η Co και επίσης υποστηρίζουν την συναλλαγή μας με drone. Είναι πολύ όμορφο αυτό το πλαίσιο για εμάς. Εκτός από την δυσκολία του δρόμου μάχης που έχει χαραχθεί, ο ανταγωνισμός παραμένει πιο σκληρός από πάντα. Μερικοί από τους κορυφαίους πιλότους της Ασίας με σειρές εκπληκτικών αποτελεσμάτων ετοιμάζουν τον εξοπλισμό τους. Μερικές από τις ομάδες όπως οι Κορεάτες είναι αρκετά τυχερές που έχουν υποστήριξη από έναν προπονητή παρέχοντας τους πολύδημη ανατροφοδότηση για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες πιο γρήγορα. Με τον ανταγωνισμό σε τόσο έντονο επίπεδο, μια επιπλέον συμβουλή μπορεί να είναι το κλειδί για την επιτυχία. Είμαι εδώ για να διαχειριστώ τους πιλότους μας, για παράδειγμα να διαχειρίζομαι τα προγράμματά τους, διαμορφώνω στρατηγική, το στυλ πτήσης, σύμφωνα με το σχεδιασμό της πτήσης και της πίστας. Όταν οι πιλότοι έρχονται να αγωνιστούν σε αγώνες όπως αυτό, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η πίστα, γιατί κάθε πίστα είναι διαφορετική ένα αγώνα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το κλίμα, η υγρασία και η πυκνότητα του αέρα είναι διαφορετική, όπως να ξεπεράσουμε αυτή τη διαφορά ανάλογα με την υγρασία και την πίεση του αέρα. Οι πιλότοι λοιπόν αντιμετωπίζουν διαφορετικές δυσκολίες σε κάθε αγώνα. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν περιορισμοί στην ηλικία των αγωνιζομένων. Μάλιστα, ένας Κορεάτης, ο Τάι Γιάνγκ Κιμ, είναι μόλις 10 ετών, από τους νεότερους πιλότους drone στον κόσμο. Πετάει drones μόλις λίγους μήνες, αλλά νιώθει αρκετή αυτοπεποίθηση για να αντιμετωπίσει τους πολύ πιο έμπειρους αντιπάλους του, οι οποίοι πετούσαν με ραδιοελεγχόμενα μοντέλα πριν καν γεννηθεί. Ο Τάι Γιάνγκ είναι ο νεότερος πιλότος στον διαγωνισμό, είναι καταπληκτικός για την ηλικία του, είναι 10 χρονών, πετάει μόνο 6 μήνες και έχει αγωνιστεί μόνο σε 2 αγώνες. Τα αποτελέσματά του ήταν κορυφαία, κάτι που είναι απίστευτο για αυτόν που πετάει μόνο για 6 μήνες, γιατί βρίσκεται στο top 16 των Κορεατών. Έχουμε πιλότους διαφορετικών ηλικιών, από διαφορετικές χώρες και διαφορετικά επαγγέλματα. Κάποιοι είναι φοιτητές, άλλοι εργαζόμενοι από επιχειρήσεις, γιατί αυτό το άθλημα είναι πολύ νέο και προσελκύει ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών. Ακόμη και σε διαφορετικές ηλικίες μπορείτε να εξασκηθείτε και να παίξετε με drones. Έχουμε ποικιλία ηλικιών και επαγγελμάτων. Αυτή είναι η ομορφιά του παιχνιδιού. Όλοι μπορούν να εξασκηθούν και να απολαύσουν το άθλημα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας προπόνησης του GD Drone GP στο Νάντζινγκ, οι αγωνιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον αγωνιστικό χώρο. Ο αγώνας σε μια νέα πίστα απαιτεί λίγο χρόνο για να βρει τη στρατηγική σου. Οι πιλότοι πρέπει να βρουν το πιο αποτελεσματικό στυλ πτήσης
για κάθε τμήμα της πίστας. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απότομοι, οι στροφές απαιτούν επιθετικό τιμόνι, ενώ οι πιο γρήγορες στροφές απαιτούν πολύ πιο απαλό άγγιγμα. Και τα αγωνιστικά drones μπορούμε να αλλάξουμε αριθμούς, διαμόρφωση PID, να σε βοηθάει να ελέγξεις το drone όταν αλλάζεις τα PID και οι πιλότοι να μπορούν να αλλάξουν αυτές τις τιμές για να πετούν καλύτερα. Εκτός από αυτές τις ρυθμίσεις μπορείτε να αλλάξετε την γωνία της κάμερας, οπότε αν αυξήσετε τη γωνία της κάμερας σε υψηλότερη γωνία, το drone θα πετάξει πιο γρήγορα, αλλά δεν θα το διαχειριστείτε καλά στις γωνίες. Στις πίστες όπως αυτή, συνιστώ στους πιλότους μας να χαμηλώνουν την κλίση της κάμερας, ώστε τα drone να πετούν πιο αργά και να χειρίζονται με ακρίβεια τις γωνίες. Είναι κάποιες από τις επισημάνσεις που γίνονται από τους manager προς τους πιλότους.

εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις, προσπαθώντας να βρουν αυτό το επιπλέον κομμάτι της ταχύτητας και της ικανότητας ελιγμών. Αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά από την τελευταία θέση στην κορυφή του βάθρου. Οι πιλότοι μπορούν να συντονίσουν για να λάβουν διαφορετικές ρυθμίσεις στα ντρόουν τους, γιατί όλα πετούν με διαφορετικό στυλ. Όπως οδηγούμε αυτοκίνητο, παίζουμε γκολφ, παίζουμε τέννις. Ο καθένας έχει τις συνήθειές του. Βασικά τους δίνουμε τα ίδια drones, αλλά μετά από συντονισμό, ίσως το 20% των drones να είναι διαφορετικά τώρα. Έτσι ταιριάζουν πολύ στο στυλ πτήσης τους. Πήραμε αυτά τα νέα drones, ειδικά για τον αγώνα. Είναι πολύ δύσκολο να πετάξεις, οπότε μην το δοκιμάσεις στο σπίτι. Εάν δεν είστε πολύ καλοί σε αυτό, μπορείτε να αγοράσετε μερικά από τα εύκολα στον έλεγχο drones. Αυτό είναι σαν το μονοθέσιο της Φόρμουλα 1 στην αυτοκίνητο βιομηχανία. Είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Λαμβάνουμε σχόλια ότι αυτό το drone είναι πολύ όμορφο, πολύ σταθερό και οι πιλότοι μπορούν να εξερευνήσουν την ικανότητά τους να πετούν και να στρίβουν γρήγορα. Αυτό το drone μπορεί να περάσει πάνω από 200 χιλιόμετρα, αλλά εμείς δεν το έχουμε κάνει. Κάθε πιλότος έχει διαθέσιμα δύο drones που μπορούν να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Η εμπειρία είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας όταν προσπαθείτε να λύσετε ένα πρόβλημα και οι πιλότοι που αγωνίζονται στο drone GP είναι ειδικοί. Οι περισσότεροι από αυτούς χρησιμοποιούν τηλεκατευθυνόμενα μοντέλα πολύ πριν γίνουν δημοφιλή. Τα drones είναι πολύ νέα, μόλις 5 χρόνια, αλλά αυτού του είδους τα drones με κινητήρες χωρίς ψύχτρες είναι πολύ δύσκολο να πετάξουν, γιατί δεν είναι σαν τα αυτοκίνητα ή τα κανονικά αεροπλάνα, δεν έχουν διακοπές, οπότε αν στρίψεις πρέπει να το ελέγξεις πολύ προσεκτικά, να κάνεις στροφές, να επιβραδύνεις, απαιτεί πολύ τεχνική για τον έλεγχο ενός drone. Όπως σε κάθε άθλημα, όλα θα πρέπει να είναι σε άψογη κατάσταση πριν από την ημέρα του αγώνα, επιτρέποντας στους πιλότους να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στην πτήση. Κάθε αγώνα σε με ντρόουν υπό αυτές τις συνθήκες είναι σαν να πετάς ένα μαχητικό αεροσκάφος. Θα προσπαθήσω, θα είμαι προσεκτικός και θα προκριθώ, λέω κακέι, και μετά θα πιέσω τον εαυτό μου στην τελική ταχύτητα. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε με κάθε πιλότο να πετάει για δύο γύρους και μόνο οι 8 ταχύτεροι θα προκριθούν στον επόμενο γύρο. Οι μάχες με τα drones να πετάνε χιλιοστά μακριά από κάθε πόδιο είναι συγκλονιστικές. Μόλις 1,5 δευτερόλεπτο χωρίζει τους 3 κορυφαίους διαγωνιζόμενους, με τον έμπειρο Κακέι από το Hong Kong να επιτυχάνει την καλύτερη επίδοση για αυτό τον πρώτο προκριματικό γύρο. Ο Κακέι στην πρώτη θέση, ο Τακούμι δεύτερος, ο Χάισεν στην τρίτη θέση. Οι 8 κορυφαίοι θα πρέπει τώρα να παλέψουν για να δουν ποιοι 4 θα προκριθούν στους τελικούς, καθώς το επίπεδο του ανταγωνισμού συνεχίζει να αυξάνεται. Κάθε πιλότος γνωρίζει ότι ακόμη και το πιο μικρό λάθος μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. Τώρα το επίπεδο είναι ακόμη υψηλότερο και τα λάθη μπορούν να κοστίσουν ακριβά. Ο έλεγχος του drone απαιτεί ακρίβεια και γρήγορη σκέψη. Πρέπει να σκεφτείτε τα εμπόδια καθώς και τον προσανατολισμό και την ορμή του drone ταυτόχρονα. Ο Κορεάτης Τσούγκ Χι Λι οραματίζεται ένα υπτάμενο αυτοκίνητο. Η ενασχόλησή του με το drone racing ξεκίνησε για να κατανοήσει καλύτερα την πτυτική εμπειρία και να κατανοήσει τόσο τις παραμέτρους πτήσης όσο και τις ανοχές των αεροσκαφών. Το drone σας δίνει τη δυνατότητα να πετάξετε. Είμαι σχεδιαστής αυτοκινήτων και όταν σχεδιάζω ένα αυτοκίνητο, λέει ο Τσούγκ Χι Λι,
πάντα φαντάζεσαι ότι και τα αυτοκίνητα θα μπορούσαν να πετάξουν, θα γινόταν τότε, έτσι.

Και αγάφησα ένα υπτάμενο αυτοκίνητο και έκανα προσομοιώσεις αυτοκινήτων που πετούσαν. Ενώ δούλευα στο έργο του υπτάμενου αυτοκινήτου, έμαθα για τους αγώνες drone, είδα ότι μπορώ να πετάω σε first person view και να νιώθω πιλότος, οπότε άρχισα να πετάω drone για να βιώσω το πώς είναι ακριβώς το να πετάς. Φτάνοντας στους ημιτελικούς, οι 8 κορυφαίοι πιλότοι άρχισαν να ξεπερνούν τα όρια τους. 21 ετών από την Κίνα, ο Μόντα, με τον Κακέι από τον Hong Kong, με ακριβείς αιτήσεις να δίνουν την μεγάλη μάχη και κορυφαίες επιδόσεις. Οι Κινέζοι Τσενγκ Σονγκουέν και Χάι Λάνγκ εξασφάλισαν τις υπόλοιπες δύο θέσεις για τον τελικό και την ευκαιρία για τον τίτλο του JD Drone GP. Σε μια εντυπωσιακή μάχη, χωρίς προγνωστικά, Μόντα, Κακέι, Σονγκουέν και Λάνγκ, οι τέσσερις πρώτοι. Κατάφεραν να πάρουν την διαδικασία πρόκρισης. Ήταν πλέον η ώρα για την πιο συναρπαστική μάχη του γεγονότος, με τους τέσσερις κορυφαίους πιλότους να αγωνίζονται και να πετούν μαζί για τον τελικό αγώνα. Ο Κακέι πέρασε από τη γραμμή κίνησης με το drone του στο ξεκίνημα του τελικού, αλλά συνετρίβει ενώ προσπαθούσε να συμβαδίσει με την ομάδα. Έχασε την ευκαιρία να τερματίσει στο βάθρο και άφησε το γήπεδο ελεύθερο για τους Κινέζους αντιπάλους του. Ο Χάι Λάνγκ είχε ένα άψογο γύρο, παρόλο που μόλις έφτασε στους τελικούς με την τέταρτη καλύτερη βαθμολογία στα ημιτελικά, κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα με ασφαλή διαφορά από τον Μόντα που τερμάτισε δεύτερος. Ο Τσενγκ Σονγκουέν ήταν αρκετά γρήγορος για να ολοκληρώσει την πορεία του στην τρίτη θέση. Νικητής λοιπόν ο Χάι Λάνγκ, ο Κινέζος, είναι αυτός που πήρε την πρώτη θέση και στέφθηκε πρωταθλητής. Αυτή η εκδήλωση τα είχε όλα, υψηλής εκδίκευσης πιλότους, εξαιρετικά ακριβείς πτήσεις, υψηλής ταχύτητας και ενθουσιασμό, αλλά και απογοήτευση. Οι νικητές κέρδισαν τα τρόπαιά τους και πήραν το χρηματικό έπαθλο και πλέον στοχεύουν στην επόμενη σημαντική αναμέτρηση. Εντυπωσιακές εικόνες με την τεχνολογία ήδη να δείχνει τα δόντια της και τους συμμετέχοντες να έχουν να λένε ότι έλαβαν μέρος σε αυτό το σημαντικό πρωτάθλημα και κατέκτησαν και την νίκη. Με τα drone φυσικά να κλέβουν την παράσταση.

0: δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο Pure Action και θα περάσουμε σε δράση με το World of the Four Deserts Race Series, σε μια αναγνωρισμένη σειρά αγώνων τρεξίματος που αναμειγνύει τον τοπικό πολιτισμό με το τρέξιμο. Η σειρά The Four Deserts Race είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως μία από τις πιο διάσημες υπαίθριες σειρές τρεξίματος στον κόσμο. Είναι φτιαγμένη από τα πιο εικονικά και σκληρά στάδια στη Σαχάρα, στην Αίγυπτο, στην Ναμίμπια, στην Gossip Marki, στην Κίνα και στην Μογγολία, αλλά και στην Χιλή, στην τελευταία έρημο, στην Ανταρκτική. Διαγωνιζόμενη σε αγώνα 250 χιλιομέτρων σε 7 μέρες σε όλη τη χώρα ανά έδαφος, με δύσκολες συνθήκες, υποστηρίζοντας από υψηλά καταρτισμένο προσωπικό με εμπειρία σε πεζοπορία και σε μαραθωνίους αλλά και υπερμαραθωνίους, αλλά και ιατρικές ομάδες που ειδικεύονται στην ιατρική της αγρίας φύσης. Ξεκινώντας από το Gobi March στην Great Gobi έρημο στην Κίνα, θα ήθελα να καλωσορίσω στο Gobi March, ένα μέρος των τεσσάρων σειρών αγώνων ερήμου, σειράς 250 χιλιόμετρων, πολυμαραθωνίου, πέραν των 7 ημερών, υποστηριζόμενες από τον εαυτό σου. Είναι η 14η έκδοση. Και είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε τον αγώνα των 7 ημερών. Την πρώτη ημέρα το προσωπικό, οι αθλητές και οι εθελοντές συγκεντρώνονται για την τεχνική ενημέρωση και τον τεχνικό και τελικό έλεγχο του εξοπλισμού πριν από την αναχώρηση για την πρώτη κατασκήνωση. Κάθε ανταγωνιστής έχει μια ειδική ιστορία, όπως ο Μπέντζαμιν Ντάμ από την Γερμανία, ο Τζεφ Ρος από το Ηνωμένο Βασίλειο στην κατηγορία των ανδρών, η Κλάρε Τόμψον και η Αλεξάνδρα Σνάιντερ από την Βρετανία. Πραγματικά εμπνευσμένες συμμετοχές, όπως ο ακροτηριασμένος Μακ Κάφελ Φάγκ από το Χονγκ Κονγκ, το ζευγάρι Ντέιβιντ Νίκολσον από το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λόρες Πάις από την Αργεντινή, που γιορτάζουν την 25η επέτειό τους. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, ήρεμη για τις καιρικές συνθήκες, όπως έχω ακούσει, εξαιρετικά μεταβλητές να είναι από το χιόνι της Αμοθύελης στους 45 βαθμούς Κελσίου. Πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση, λέει η Κλάρε Τόμψον, και είμαι ενθουσιασμένη. Περιμένω να αποδώσω αποτελεσματικά. Τα πρώτα 6 στάδια χαρακτηρίζονται από ένα όμορφο ποικίλο τοπίο. Περισσότεροι από 100 αθλητές σε αυτή την εκπληκτική διαδρομή θα λάβουν μέρος σε απίστευτους αμόλοφους. Οι αθλητές έδωσαν το 100% και πρώτος στο τέλος της διαδρομής ήταν ο Μπεν Ντάμε της Γερμανίας, ενώ η πρώτη γυναίκα ήταν η Κλάρε Τόμψον από την Βρετανία. Ήμουν τυχερός που τελείωσα πρώτος, για το οποίο είμαι περήφανος σήμερα, λέει ο Μπεν Ντάμε. Ανυπομονώ για το αυριανό event. Ολόψυχα προφανώς προσπαθώ να πετύχω ό,τι καλύτερο, παίρνοντας την καλύτερη διατροφή και έχοντας κάποια ευκαιρία για χαλάρωση. Είναι εκπληκτική εμπειρία, λέει η Σύνθια Φις, άνθρωποι εξαιρετικοί, όλοι έχουν ιστορία, όλοι δουλεύουν σκληρά και αισθάνονται πολύ ζεστά, φιλικά προς κάθε συμμετέχοντα. Ένα διεθνές γεγονός που εισάγει οι αθλητές σε τοπικούς και παραδοσιακούς πολιτισμούς, μικρά χωριά, οχήματα με άλογα και πάντα χαμογελαστοί οι ντόπιοι καζάκοι. Το δεύτερο στάδιο ήταν πιο ορεινό, χωρίς να ξεπερνούν τους ανταγωνιστές στην οροσειρά Tian Shan Mountain. Οι αθλητές ανέβηκαν σε πράσινο τοπίο, σε θεαματικό δάσος, φτάνοντας στην κορυφή στα 2.900 μέτρα, και πάλι ο Μπεν Ντάμε και η Κλάρε Τόμψον έφτασαν στις πρώτες θέσεις, τερμάτισαν στην κορυφή. Είναι κουραστικό το γεγονός των δοκιμών, οι αθλητές
δεν θα μπορούσαν χωρίς την ομάδα της ιατρικής υποστήριξης να το καταφέρουν. Έχουμε ελάχιστη ανησυχία για τη ζέστη, λέει η Dr. Julie Widdison. Σίγουρα ανησυχούμε για τους ανθρώπους που έχουν υπερθερμανθεί και λίγο αφυδατωθεί, αλλά οι περισσότεροι αγωνιζόμενοι έχουν προπονηθεί και προετοιμαστεί πολύ γι' αυτό. Περισσότεροι από 100 αθλητές συνέχισαν αυτόν τον απαιτητικό αγώνα σε αλπικό σκηνικό με πάνω από 2.000 μέτρα ύψος και αφού άφησαν το ζεστό προηγούμενο τοπίο που υπήρχαν θερμοκρασίες άνω των 50 βαθμών Κελσίου. Στο τρίτο stage οι αθλητές διέσχισαν μερικά από τα πιο όμορφα τοπία στην περιοχή και πέρασαν από νομαδικά χωριά, ντόπιους και απεράντους διαδρόμους με διάφορα ζώα, αγελάδες, άλογα και κατσίκες. Οι αθλητές ήταν έτοιμοι να ανέβουν στο τέταρτο stage σε μια διαδρομή 45 χιλιόμετρων, σε μονοπάτια, σε βαθύ δάσος, ανοιχτά πέδια και σε περισσότερα από 1000 μέτρα ύψος. Έχουν ήδη συμπληρώσει περισσότερα από 80 χιλιόμετρα αθλητές και αθλητές που βρίσκονται κάπου εκεί στην γραμμή της εκκίνησης. Αθλητές από όλο τον κόσμο είχαν έρθει, συμπεριλαμβανομένες της ομάδας Smith Racing από την Αυστραλία, οι δύο αδερφές Alison και Kate και ο αδερφός τους συναγωνίζονται μαζί τρέχοντας σε αυτή τη διαδικασία των αγώνων. Συναγωνιζόμαστε αρκετά καλά, όλοι έχουμε κατά νου μας μικρά και διαφορετικά μέρη της προσωπικότητας. Δεν ξέρω πώς θα φανεί όλο αυτό μαζί σε αυτό το οικογενειακό τρέξιμο των τριών αδερφών. Οι αθλητές πάντως παίρνουν μέρος πριν από το πιο δύσκολο στάδιο στο Great March στα 80 χιλιόμετρα χωρίς στάση, διασχίζοντας το Black Gobi. Ήταν σίγουρα η μεγάλη πρόκληση της διαδικασίας με την έρημο και τους διαγωνιζόμενους να θέλουν να συνδεθούν, να δεσμευτούν για τους χρόνους, να μοιράζουν ιστορίες, να συγκρίνουν ίσως ακόμα και τους τραυματισμούς τους. Υπήρχε μεγάλη μέρα για τους αθλητές, αλλά όχι για το προσωπικό. Πολλοί εθελοντές βοήθησαν τους αθλητές να ανακτήσουν τις όποιες ελπίδες είχαν για να συνεχίσουν, να ξεφύγουν από κάποιους τραυματισμούς, να προσπαθήσουν να το ξεπεράσουν. Οι εθελοντές παίζουν πολύ μεγάλο, σημαντικό ρόλο και όπου υπάρχει δυνατότητα, όπως λέει η Ζεάννα Χαρούν, σπέβδουν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς το καλό της διοργάνωσης, αλλά φυσικά και των αθλούμενων. Δεν είναι μόνο οι εθελοντές που εμπνέουν, πολλοί αθλητές, αλλά και ο Μίστερ Φούγκι Σέιβιρι, ειδικός που συμμετέχει σε αυτόν τον αγώνα με τη σύζυγό του, ενώ φοράει προσθετικό μέλος. Και ο ίδιος δείχνει έτσι την θέλησή του, την πίστη του, θεωρώντας ότι είναι πολύ αθλητικός τύπος. Αν δεν καθένα ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε και του άρεσαν τα σπορ και δεν τον εμπόδισε το γεγονός ότι έχασε το πόδι του, το αριστερό του πόδι, με αυτό το πρόσθετο μέλος μπορεί να συνεχίσει να κάνει την ζωή του και να συνεχίσει να αθλείται με τον τρόπο που αθλούταν και προηγουμένως. Στο τελευταίο στάδιο με τους διαγωνιζόμενους μπροστά σε μια πρόκληση που ονομάζεται Long March, με πολύ μεγάλη ζέστη, ανεβασμένες θερμοκρασίες. Κάτι που τρομάζει πολλούς αθλητές που δεν έχουν συνηθίσει. Όπως τον Ρόντρικ Γουίλιαμς, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο δεύτερο σκέλος, είμαι στη δεύτερη θέση, αισθάνομαι φοβισμένος με τους μύρους μου να έχουν πρόβλημα, δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να πιάσω τον Μπεν που βρίσκεται στην πρώτη θέση. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην τρίτη θέση, λέει ο Τζέφρι Ρος, αλλά πηγαίνω εντάξει, νιώθω πολύ κουρασμένο σήμερα, νομίζω ότι αύριο θα είναι καλύτερα.
Λόγω της ζέστης, οι διοργανωτές υλοποίησαν ένα τρίωρο break νωρίς το απόγευμα. Ο γρήγορος αθλητής είχε φτάσει ήδη στο σημείο ελέγχου, περίπου 50 χιλιόμετρα από την έναξη, όταν υποχρεωτικά μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι υπέροχη μέρα, πολύ καλή μέρα. Θα είναι πολύ γρήγορα. 29, υπέροχο, είναι πολύ εύκολο. Έτσι δεν είναι, αγόρια? Είναι πολύ χαμηλά τώρα, πολύ ζέστη. Διατηρείται έτσι μέχρι το τέλος της ημέρας. Τα τελευταία 20 χιλιόμετρα ήταν εξαντλητικά, έχοντας ήδη ολοκληρώσει περισσότερα από 150 χιλιόμετρα στη διάρκεια των 4 σταδίων σε ορεινό έδαφος. Οι αθλητές έπρεπε να υπερβούν τα προσωπικά τους όρια. Πρώτα πέρασε τη γραμμή ο Ρόντρικ Βίλιαμς από την Αυστραλία, ο οποίος ακολουθήθηκε από τον Νίκολα Τσιάν από την Ιταλία και τον Μιγγέλ Αλκόμπερ από την Ισπανία. Στην κατηγορία των γυναικών, η Κλάρε Τόμψον και η Αλεξάντερ Σχράιντερ πήγαν μαζί στον τερματισμό, με την Μισελ Φουρλότ να την ακολουθεί από την Αυστραλία. Βίλιαμς λοιπόν, Μπεντάμε και Ρος, οι τρεις πρώτοι άντρες, Τόμψον, Σνάιντερ και Φουρλότ, οι τρεις πρώτες γυναίκες. Η ομάδα Run for Fun ήταν η νικήτρια. Ξεκίνησα αργά, πηγαίνω πολύ καλά, συνεχίζω να πηγαίνω με ρυθμό και κατάφερα έτσι να είμαι πολύ χαρούμενος τερματίζοντας στις κορυφαίες θέσεις. Έχω βρει και καινούριους φίλους, κάτι που με κάνει ακόμα πιο χαρούμενο. Έτσι ολοκληρώθηκε το event στην Γκόμπι έρημο. Με προσωπικό, αθλητές και εθελοντές σε ένα πανηγυρικό τερματισμό. Ένα εκπληκτικό συνέστημα. Συμμετείχα σε αυτόν τον αγώνα με δύο Γάλλους, σε ένα αυθεντικό αγώνα. Ήταν ένα πραγματικά όμορφο το συνέστημα που κατάφερα να κερδίσω όλη η Κλάρε Τόμψον. Από την πλευρά του, ο Αλεξάντερ Λούκας, ο οποίος είχε μια αυθεντική συμμετοχή σε έναν πολύ όμορφο αγώνα, μοιράζοντας πολύ όμορφες στίγμες σε αυτόν και τους συμπατριώτες του.

Και τώρα ήρθε η ώρα να μετακινηθούμε, να βρεθούμε στην Βόρεια Χιλή, στην Ατακάμα, στην έρημο, σε ένα από τα πιο ξηρά μέρη της γης. Η διαδρομή του Ατακάμα Crossing έχει μεγάλη ποικιλία εδάφους, οι ανταγωνιστές θα διασχίσουν 250 χιλιόμετρα σε 6 στάδια, περνώντας από αμόλοφους, διασταυρώσεις ποταμιών, χαλίκι, βράχια, σκληρή γη, μέχρι και το ύψος του χόρτου. Αυτό είναι το πρόσθετο περίφημο αλμυρό επίπεδο που θα προκαλέσει πολλαπλή ταχύτητα στην διαδικασία του αγώνα. 99 πλέον οι ανταγωνιστές έτοιμοι, μεταξύ των οποίων και ο Ζάντι Μαγκόλντ, νικητής το 2012 και το 2015. Ευελπιστεί σε μια ανάλογη διαδικασία. Υπήρξαν επίσης αθλητές με σπουδαίες ιστορίες για το πάθος, για τη ζωή, συμπεριλαμβανομένου του Βλαδιμίρος Σάντος, ενός τυφλού αθλητή από τη Βραζιλία. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που αγωνίζονται μετά από ένα χρόνο. Ας Μοκτάρι συμμετείχε στο Ατακάμα Crossing και την προηγούμενη σεζόν, αποδεικνύοντας ότι είναι ένα γεγονός που δεν μπορείς να παραλείψεις. Το Ατακάμα Desert βρίσκεται εδώ και σχεδόν 200 χρόνια αποτελεί ένα σημείο απροσπέλαστο, υψηλό ύψος ερήμου, μεγάλο υψόμετρο, χρειάζεται πολλή ώρα να το διασχίσεις, είναι πολύ δύσκολο σαν διαδικασία. Τους αθλούμενους να συναντώνται στην πόλη υποδοχής για να ελέγξουν τον εξοπλισμό τους πριν μεταβούν στην πρώτη καμπίνα της κοιλάδας του Ακόρις, που θα είναι και η αρχή του πρώτου stage ουσιαστικά. Είμαστε στην όμορφη κοιλάδα του ουράνιου τόξου για να ξεκινήσει το Ατακάμα Crossing την 1η Οκτωβρίου, όπου οι ανταγωνιστές έχουν έρθει από όλο τον κόσμο, 34 χώρες στην πραγματικότητα, σε αυτό το μικρό μέρος έξω από το Σαν Πέδρο, όπου βρίσκονται πηγαίνοντας για 250 χιλιόμετρα διασχίζοντας την έρημο της Ατακάμα. Τα πρώτα στάδια είχαν ανταγωνιστές που ξεκινούσαν στο υψηλότερο ύψος της διαδρομής, στα 3.026 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, καλύπτοντας 36,4 χιλιόμετρα. Κατεβαίνουν την κοιλάδα μέσα από διαφορετικά εδάφη, ξεκινώντας αμόλοφους, εκμετακινώντας την ύπαιθρο και πριν διασχίσουν ένα μικρό φαράκι, ολοκληρώνοντας την πεζοπορία σε ένα παλιό μέρος του δρόμου. Εντυπωσιακά τα μονοπάτια, αλλά και δύσκολα για να τα διαβίασεις με αυτόν τον εξοπλισμό. Είναι απλά εκπληκτικό, είναι ένα φαινόμενο που δεν έχω ξαναδεί στο παρελθόν, λέει η Kim Bueno. Είμαι από τις ΗΠΑ, έχω δει εικόνες με κάτι τόσο όμορφο, αλλά δεν έχω δει κάτι παρόμοιο. Και ξέρεις, υπήρχαν στιγμές που έτρεχα και έπρεπε να σταματήσω, επειδή έπρεπε να κρατήσω στη μνήμη μου κάτι που ήταν εκπληκτικό, ήταν πανέμορφο. Μετά από 4 ώρες σε 9 λεπτά 11 δευτερόλεπτα, ο Ζάντι Μαγκόλντ ήταν ο πρώτος που πέρασε την γραμμή, ενώ για τις γυναίκες η Άγγελα Ζάεχ ολοκλήρωσε με νίκη. Βρίσκομαι στην πρώτη θέση, την οποία προσδόκητα ήρθα εδώ. Έχω το δικό μου ρυθμό, δοκίμασα ό,τι θα μπορούσα, επειδή το έδαφος δεν είναι δύσκολο σε ορισμένα μέρη, απλώς δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Θα μπορούσα να έχω κάνει ένα καλύτερο χρόνο, να εκμεταλλευτώ ένα πλεονέκτημα. Δύσκολο σημείο, από τα πιο ξηρά μέρη της γης, η έρημος Ατακάμα. Ήμουν εδώ το 2014
Λέει σαν Ντε Μουρέτ, τότε δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω τον αγώνα. Ήμουνα σε άσχημη κατάσταση και δυσκολευτικά πολύ με την άμμο. Έτσι τώρα πλέον αργότερα έχω περισσότερη εμπειρία. Προσεχώ τα πόδια μου και μέρα με τη μέρα διαχειρίζομαι τις δυνάμεις μου. Δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Θα είναι σαφώς πιο ζεστή η κατάσταση. Θα αλλάξει και ο άνεμος. Η άμμος είναι πάντα πρόβλημα εδώ, αλλά είναι πανέμορφα και το διασκεδάζω. Τα επόμενα βήματα για τους συμμετέχοντες είναι να αντιμετωπίσουν νέες και διαφορετικές προκλήσεις, δίνοντας αυτούς μερικές εμπειρίες που δεν θα ξεχάσουν ποτέ, με καταστάσεις που κόβουν την ανάσα. Διέσχισαν τα φαράγγια του Σαν Πέδρο μέσα από το τούνελ στην κοιλάδα του θανάτου. Στη συνέχεια διασχίζουν το έδαφος με τα φαράγγια τους αμόλοφους δίπλα στους βράχους και θα περάσουν από το ταμπύλο, ένα εμβληματικό σημείο. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί στην επόμενη γωνία, στην επόμενη στροφή, λέει ο Ben Fox, ο Βρετανός αθλητής. Οπότε πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα. Κάθε section είναι εντελώς διαφορετικό. Τίποτα δεν είναι σαν κι αυτό. Λέει χαρακτηριστικά. Περισσότερο από 80 μέλη προσωπικού και εθελοντές συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Και χωρίς αυτούς οι αθλητές δεν θα μπορούσαν να συναγωνιστούν με ασφάλεια. Κάποιοι απολαμβάνουν τις εμπειρίες τόσο πολύ που επιστρέφουν ως αθλητές την επόμενη σεζόν. Ως εθελοντής, όντως είναι ενδιαφέρουσα η υποστήριξη όλων των ανταγωνιστών, αλλά ο χρόνος που ήμουν εθελοντής ήθελα να το κάνω και εγώ, ήθελα και εγώ να αγωνιστώ. Ως ανταγωνιστής τώρα, αν είμαι στην πραγματικότητα υποστηριζόμενη και ειδική, είναι θαυμάσιο για να μπορέσω να πάω σε όλη τη διαδρομή. Είναι υπέροχο, είναι σκληρό, αλλά το απολαμβάνω πραγματικά. Είναι υπέροχο. Η πρώτη μου εμπειρία με τον αγώνα ήταν μια απογοήτευση το 2013. Ουσιαστικά εμπνευσμένο από την φυλή, επειδή οι άνθρωποι ξεπερνούν όλα αυτά τα πράγματα, θα έχουν φουσκάλες, θα έχουν το βάρος, θα πρέπει να το κάνουν στη συνέχεια με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ήταν όμως κάτι το οποίο το ξεπερνάς. Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες ιστορίες, η πιο εμπνευσμένη από τον Βλαντιμίρο Σάντος από την Βραζιλία. Που είχε αγωνιστεί και πριν από 30 χρόνια. Πλέον όμως έχει χάσει το φως του και έχει οδηγό. Πριν από 15 χρόνια βρέθηκα εδώ και τώρα ολοκλήρωσα, είναι πολύ δύσκολα αυτό το στάδιο, δεν μπορώ να δω, αλλά βλέπω με την καρδιά μου τα πάντα, λέει ο Βλαδιμίρος Σάντος από την Βραζιλία. Ένα ακόμα μεγάλο στάδιο, 71 χιλιομέτρων, για να το καλύψουν οι αθλητές, σχεδόν διπλάσια απόσταση. Υπάρχει πολύ ζέστη, είναι άσχημη κατάσταση, ο Μάθιου Τόμψον. Όσο περνάει ο καιρός, βέβαια, όσο περνάνε οι μέρες, δυσκολεύει ακόμα περισσότερη σωματική κατάσταση. Περιψωμένη αμόλοφη σε όλο το έδαφος, διοικημάτιση θερμοκρασίας, αθλητές σε όλη την ημέρα και περισσότεροι κατά τη διάρκεια της νύχτας για να ολοκληρώσουν αυτόν τον αγώνα, τον απαιτητικό αγώνα. Η ολοκλήρωση του Long March ήταν το τελικό εμπόδιο για αρκετούς αθλητές που ήθελαν να γίνουν μέλη του Four Deserts Club, αυτός ο σύλλογος των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει τον αγώνα της Σαχάρας, του Kobe March, του Atama Crossing και του The Last Desert. Το τελικό αποτέλεσμα
στην Ατακάμα βρήκε τους αθλητές να ολοκληρώνουν την διαδικασία στο Σαν Πέδρο. Ο συνολικός νικητής ήταν ο Ζάντι Μαγκόλτ, ο οποίος διαχειρίστηκε την διαδικασία σε όλα τα stages και ήταν αυτός που πήρε την τελική νίκη. Νιώθω μεγάλη γαλήνη και ανακούφιση, αλλά και ευγνωμοσύνη, αλλά και χαρά όλα την ίδια στιγμή. Δεν θα μπορούσα να κάνω στον εαυτό μου να είμαι ευγνώμων για πολλούς ανθρώπους που με βοήθησαν μαζί. Στις γυναίκες, η Άγγελα Τζάεχ ήταν η πρώτη, με δεύτερη την Κάθια Ράτσερ και τρίτη την Ίτα Μαρζότο. Νιώθω εκπληκτικά τώρα, τα κατάφερα. Ήταν μια πολύ όμορφη αλλά και δύσκολη εβδομάδα. Τώρα αισθάνομαι πολύ όμορφα. Ήταν μια ενδιαφέρουσα προκλητική αλλά και όμορφη διαδικασία. Αυτή είναι η κατάταξη του άνδρες, Μαγκόλτ, Σφάινσεν και Φόξ και στις γυναίκες Ζάεχ, Ράτστ και Μαρζότο. Και ακολουθούν οι εορτασμοί, βέβαια. Άλλο ένα μεγάλο γεγονός να φτάνει στο τέλος τους είναι βέβαιο ότι το Atacama Crossing θα είναι από τους πιο αγαπημένους αγώνες σε όσους έλαβαν μέρος και κατάφεραν φυσικά να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία, λέει η Ρίτα Χάνιγκεν, η οποία ήταν διευθύντρια των εκδηλώσεων, η κοπέλα από την Φιλανδία. Οι απονομές στο τέλος για τους νικητές, τους τρεις του βάθου στην κατηγορία των ανδρών και γυναικών, και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτή η πολύ επιπονή αλλά και δύσκολη και φυσικά όμορφη στο θέαμα για εμάς διαδικασία των αγώνων στις ερήμους. Να είστε καλά!

Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: 30,000 people who lost everything. They deserve justice.
1: Remember, Patty, trust no one. No one can ever know what he was doing here.
2: You're a lawyer. Lies come with the territory.
1: She tried to kill me.
3: Ellen's in counseling 3 or 4 times a week.
4: Why would the lead counsel of an energy company be defending a hooker?
5: There was someone else in the car. Finn Garrett.
0: Do you think your firm killed Christine?
1: Nothing comes to mind.
6: You're blackmailing me,
7: man.
0: Come back, Ellen.
8: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
9: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
10: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
9: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
11: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
9: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
12: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
8: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε σημαντικά γεγονότα, κυρίως από τον χώρο της ιστιοπλοείας, και θα βρεθούμε στην διοργάνωση του GC32 που επιστρέφει στην Ισπανία για να διαγωνιστεί σε έναν από τους κορυφαίους και πιο διάσημους διαγωνισμούς σε μια ρεγκάτα της Μεσογείου, στο Copa del Rey Mapfre. Με αγώνες στον κόλπο της Πάλμα, γνωστός για την σταθερή θαλάσσια άβρα του, το GC32 είναι για άλλη μια φορά σε τέλειες συνθήκες, τα καταμαράν αυτά με το foil προετοιμάζονται για άλλη μια μοναδική παράσταση, έναν εξαιρετικό αγώνα. Πριν από την Ισπανία, οι ομάδες αγωνίζονται για πρώτη φορά στον Ατλαντικό ωκεανό κατά τη διάρκεια του δεύτερου stage αυτής της περιοδίας, στο Λάγκος της Πορτογαλίας, στο GC Racing Tour. Μετά από μια εβδομάδα εξαιρετικού ανταγωνισμού, η γαλλική ομάδα Νορότο, με κυβερνήτη τον Frank Camas, κατάφερε να ξεχωρίσει και να δώσει το στίγμα η γαλλική ομάδα. Το ίδιο συμβαίνει και με το JD Drone GP, τα κορυφαία διεθνή πρωταθλήματα. Αυτός είναι ο Frank Camas, ένας ιδιαίτερος αγώνας, μια πολύ μεγάλη μάχη. Ήμασταν πολύ κοντά με τους μονομάχους. Καταφέραμε όμως να ξεχωρίσουμε και αυτό που θέλουμε είναι να βελτιωνόμαστε συνεχώς, λέει ένας από τους θρύλους της ιστιοπλοείας και κατ' επέκταση των σκαφών καταμαράν. Μοναδικό το GC Racing Tour, το Copa del Rey Mapfre, είναι μια ευκαιρία για να αναπτύξουν τα καταμαράν με φόιλ μεγάλες ταχύτητες. Εδώ που βρίσκεται η αφρόκρεμα των αγωνιστικών σκαφών με πλήρως επαγγελματικά Maxi 72 και κατηγορίες όπως Grand Prix TP52, Swans X35 και J80. Σας καλωσορίζω στο GC32, στο 37ο Copa del Rey Mapfre. Μας λέει ο Christian Ρεσέρερ, ένα από τα πιο διάσημα και μεγαλύτερα ιστιοπλοϊκά γεγονότα στη Μεσόγειο. Είμαστε εδώ για τρίτη φορά στην κατηγορία GC32 και η διοργάνωση, όπως μπορείτε να δείτε, αποτελείται από πολλές διαμορφωμένες τάξεις. Έχουμε 12 κατηγορίες που αγωνίζονται εδώ. Μόνο Hals, υπέροχους ιστιοπλοούς, την κλάση IRC, έρχονται Maxis, Melges και φυσικά τα GC32, τα καταμαράν με το foil. Στο Real Club Νότικο της Πάλμα φιλοξενούνται οι ιστιοπλόοι και τα σκάφη σε έναν εξαιρετικό χώρο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, από τα καλύτερα που υπάρχουν στον χώρο της ιστιοπλοείας, και βέβαια πάντες απολαμβάνουν την θαλασσινή άβρα και την ευκαιρία για ανταγωνιστικότητα σε αυτό το στάδιο όπου αρχίζουν και ανεβαίνουν οι παλμοί. Είμαστε ένα πολύ μικρό μέρος αυτής της δεκάτα, λέει ο Στιούαρτ
Tildray. Αναφέρομαι στον αγώνα για το GC32. Υπάρχουν αρκετοί αξιωματικοί αγώνων που συνεργαζόμαστε. Σύντονες δραστηριότητες. Έχουμε το ίδιο να κάνουμε και με τους υπόλοιπους. Υπάρχουν εδώ ιδιοκτήτες ομάδων που παίρνουν υπέροχα. Μια φανταστική ατμόσφαιρα στο Copa del Rey. Όλοι παίρνουν καλά και ο αγώνας αναμένεται να είναι εξαιρετικός. Απολαμβάνουμε πραγματικά να έχουμε και να ζούμε τέτοιες στιγμές και όλοι συνεισφέρουν σε αυτό. Απλά αυτό που θέλουμε είναι να διασκεδάσουμε και αυτό είναι το ζητούμενο και φυσικά να έχουμε μια καλή πλεύση. Το GC32 είναι η μοναδική υπερσύγχρονη κατηγορία πολλαπλής γάστρας που αγωνίζεται στο Copa del Rey, όπως και από τις, ταχύτερες κατηγορίες ενός σχεδίου στον κόσμο, με τα πλειώματα να διαγωνίζονται επίσης στην πρόκληση της ταχύτητας άνω μηνό. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32 η ομάδα Zulu ξεπέρασε αυτή την πρόκληση της ταχύτητας, σημείωσε μέσο όρο 21,86 κόμβους στην λίμνη Γκάρντα, ωστόσο στο Λάγκος η Frank Racing ανέβασε τον πύχη στο 25,26. Με τα χρόνια τα σκάφη έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τους 30 κόμβους, με ρεκόρ ταχύτητας να σημειώνεται στους 34 κόμβους, με την επίσημη αναφορά να είναι στους 39. Η ομάδα μας πλήρησε μόνο σκάφος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι μια νέα πρόκληση, λέει ο Jason Carroll, για εμάς, και νομίζω ότι το επίπεδο αδρεναλίνης είναι πολύ υψηλότερο. Στην πραγματικότητα είναι συναρπαστικό, οπότε νομίζω ότι βγαίνουμε να κάνουμε ιστιοπλοεία έχοντας 26-27 κόμβους ουσιαστικά, ενώ παλαιότερα πλέαμε με ένα ράκι 13-14 κόμβους. Νομίζω ότι το GC είναι πιο κοντά στο να είσαι γρήγορος και να νιώθεις τον ψεκάσμο και το θόρυβο. Υπάρχει μια διαφορά, μια εμπειρία. Ίσως μπορεί να αγωνιστείς, να συναγωνιστείς με ένα αυτοκίνητο. Αυτό που νιώθεις αναφορικά με την ταχύτητα και την εκρηκτικότητα αυτού του καταμαράν με φόιλ. Είναι ένας απλά διαφορετικός κόσμος, σχεδόν ένα διαφορετικό άθλημα, τόσο πιο γρήγορα, τόσο απίστευτο κάθε φορά. Η διασκέδαση και το μέλλον της ιστοπλοείας βρίσκεται εδώ. Το να αναπτύξεις βέβαια υψηλές ταχύτητες δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση. Κάθε μέλος της ομάδας είναι υπεύθυνο για πολλαπλές λειτουργίες. Στο σκάφος ο καθένας έχει τις δικές του λειτουργίες, αλλά το πλήρωμα όλο μαζί πρέπει να συνεργάζεται και όλα να πηγαίνουν ρολόι για να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Αν υπάρξει έστω και ένα μικρό λάθος, τότε όλα μπορούν να πάνε στραβά στη συνέχεια, με δυσμένη αποτελέσματα. Με αυτούς τους τύπους έχετε ένα απίστευτο διαμέτρημα ιστιοπλοών, λέει ο Λέιχ Μακμίλαν, ιστιοπλοή του κυπέλλου Αμερικής, χρυσή Ολυμπιονίκες, κυπελούχοι, ξέρετε, έχουν εμπειρία και τη φέρνουν στην ομάδα. Είναι αυτό που βλέπω ότι θα συμβεί, κάτι τέτοιο με μια εξαιρετική δουλειά. Προχωράμε, βελτιώνουμε τον χρόνο, είναι δύσκολο για την ομάδα, αλλά υπάρχουν αρκετοί που εργάζονται σε αυτό, πυρετοδός, και ως αποτέλεσμα αποδίδει τα μέγιστα. Όλος ο αγώνας είναι εξαιρετικά σφιχτός, όπως γνωρίζετε, καλά συντονισμένα σκάφη και ομάδες. Ένα μικρό λάθος μπορεί να είναι δαπανηρό, λέει ο Ντελ Ζόμπο, ο οποίος είναι σκίπερ. Όλα πρέπει να δουλεύουν γρανάζι στο τιμόνι, υπάρχουν πολλοί που ξέρουν τη δουλειά εκεί πέρα. Ένας τύπος όπως να κάνει λάθος μπορεί να χάσεις και αυτό να συμβεί πολύ γρήγορα, να μην προλάβεις να διορθώσεις καν αυτό που θα συμβεί. Πρέπει να ελαχιστοποιήσει τα λάθη, αυτό είναι το ζητούμενο, αλλιώς μπορούν να σου κοστίσουν. Και κάτι τέτοια λάθη, απροσδόκητα, μπορούν να οδηγήσουν σε άσχημα αποτελέσματα. Όπως σε αυτήν εδώ την περίπτωση.
ο Φεντερίκο Φεριόλι. Στο Λάγο Αναποδο γυρίσαμε. Δυστυχώς σπάσαμε το κατάρτι μας. Ρενάτο Κόντε. Ήταν ένα μικρό λάθος. Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό σε τέτοιου είδους σκάφη να κάνει σε κάποιους ελιγμούς με τέτοιες συνθήκες. Για την ομάδα μας ήταν ένα μικρό λάθος. Και όμως συνέβη αυτό. Αμέσως μετά την ανατροπή, το πλήρωμα ασφαλείας ήταν δίπλα μας και κανείς δεν τραυματίστηκε. Μόλις επιστρέψαμε στο λιμάνι, όλες οι ομάδες μας βοήθησαν πραγματικά, μας πρόσφεραν ανταλλακτικά και έτσι μπορέσαμε να επιστρέψουμε την επόμενη μέρα στον αγώνα. Είναι υπέροχο να είσαι μέλος της οικογένειας των αγώνων GC32. Νιώθουμε πολύ άνετα. Είναι πολύ ωραία, όχι μόνο στο νερό, αλλά να πιούμε και τα ποτάκια μας, να διπνίσουμε μαζί και να ζήσουμε μια υπέροχη ατμόσφαιρα εδώ. Πάμε όμως να επιστρέψουμε στην δράση, γιατί μας περιμένει το Copa del Rey με πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα σε πολλούς τύπους σκαφών και φυσικά εμείς θα επικεντρωθούμε σε αυτή την αγωνιστική διαδικασία στο GC32. Την πρώτη μέρα του αγώνα, τον Ορότο, νικητές στο Λάγκος συνέχισαν την κυριαρχική απόδοσή τους, λαμβάνοντας 2 νίκες στους 2 πρώτους αγώνες. Η γαλλική ομάδα σημείωσε επίσης ταχύτερο χρόνο στην πρόκληση ταχύτητας Ανομίνο, πραγματοποιώντας ένα τέλειο ξεκίνημα. Ωστόσο, οι αμφισβητείες του British America's Cup είναι ως team από την Μεγάλη Βρετανία. Έκαναν μια μεγάλη επιστροφή, παίρνοντας τον νικηφόρο αγώνα στο 3ο και 4ο σκέλος, σημειώνοντας το 2ο καλύτερο ρεκόρ της ημέρας. Ανέβηκαν στην κορυφή του συνολικού βαθμολογικού πίνακα, αφήνοντας την Ορότο στην 2η θέση. Η Ορότο του Φρανκ Αμάς και η νέος του Σερ Μπεν Άνσλι είναι τα πλειώματα που ξεχώρισαν ανάμεσα στους 4 πρώτους. Ήταν και η ομάδα του Αυστραλού ιδιοκτήτη οδηγού Σιμών Ντελπόζο, που κέρδισε τον 5ο και τελευταίο αγώνα. Την πρώτη μέρα εδώ στην Πάλμα, λέει ο Μακμίλαν, οι συνθήκες ήταν φανταστικές, 11 με 13 κόμβους, το φόιλ ήταν πολύ διασκεδαστικό, ανάπτυξαμε καλές ταχύτητες. Θα πιέσουμε τις επόμενες μέρες να είμαστε συνεπείς, σταθεροί, να δουλέψουμε και ανυπομονούμε να καταφέρουμε να κάνουμε το ό,τι καλύτερο. Τη δεύτερη μέρα, εντυπωσιακά τα πλάνα και οι εικόνες με τα φαβορί να διακρίνονται. Η Νεός υπερασπίστηκε τη θέση της στη γενική κατάταξη, αλλά αμφισβητήθηκε από την Ορότο στους 5 αγώνες. Η γαλλική ομάδα, η Ορότο, παραμένει δεύτερη, με την ομάδα του ιδιοκτήτη οδηγού Ζουλού και την Άργο να έχουν ίσους βαθμούς. Και έτσι να δίνουν την δική τους μάχη, μια ξεχωριστή μάχη ανάμεσα στους ιδιοκτήτες οδηγούς των 2 σκαφών. Η μέρα μας ήταν καλύτερη από χθες, λέει ο Ρέικ Μαρίς. Σήμερα είχαμε κάποια ανεβάσματα, 2-3, αλλά ήταν γενικά καλά. Είμαστε καλύτεροι στην αρχή, βρήκαμε τη σειρά μας, βελτιωνόμαστε και γινόμαστε καλύτεροι. Είναι δύσκολο να παραμένεις μπροστά στον στόλο αυτό. Πρέπει να είσαι είτε Άγγλος είτε Γάλλος με τον Ορότο για να παραμένεις σταθερά μπροστά. Το τέλος της δεύτερης ημέρας σηματοδότησε το μισό σημείο της διοργάνωσης. Φτάσαμε στα μέσα δηλαδή. Και τα μέσα της σεζόν ουσιαστικά. Με σημαντικές κόντρες, μεγάλες μάχες να έχουν μέχρι τώρα καταγραφεί. Και το θέμα είναι ποιος είναι ο καλύτερος μέχρι στιγμής. Φυσικά είναι ένας μίνι μαραθώνιος αυτός που διεξάγεται για τα καταμαράν GC32
και ο ανταγωνισμός είναι εξαιρετικά μεγάλος. Περισσότερες νίκες, 18 σε 46 αγώνες για την Ορότο, για την Ζουλού 161 πόντι αυτή την σεζόν. Για την νεός 24 πόντι την πρώτη μέρα στην Πάλμα είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα. Για την Γκοντίκο 43 σκόραρε σαν πόντους μέσα σε μία μέρα και το γρηγορότερο σκάφος είναι αυτό. Το Franca Racing 25,26 κόμβους καταγράφηκε η ταχύτητά του. Αλλά το θέμα δεν είναι πάντα να είσαι πρώτος ή στο top 3. Υπάρχουν και κάποια φιλικά ζευγάρια αλλά και αντιπαλότητες μεταξύ των πληρωμάτων οι οποίες εκφράζονται μερικές φορές. Έτσι λοιπόν, οι ομάδες για ένα τρόπαιο οδηγού ιδιοκτήτη είναι πάντα ένας αγώνας μεταξύ μας. Αν έπρεπε να είμαστε μια ομάδα, σίγουρα θα ήταν η Ζουλού, γιατί έχουμε ανταγωνισμό ανάμεσά μας για το ποιος μπορεί να πάει καλύτερα. Θέλουμε να νικήσουμε την Ζουλού. Υπάρχει λίγη αντιπαλότητα εκεί πέρα και με τον Μακμίλαν. Νομίζω είναι διασκεδαστικό. Έχω Γάλλους στο σκάφος μου, οπότε υπάρχουν και γαλλικά σκάφη, υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός. Άκουσα ότι η Αργό θέλει να μας κερδίσει και εμείς θέλουμε να κερδίσουμε την Αργό. Πιθανώς ένας μικρός ανταγωνισμός στην εξήρα, αλλά και υπεραχτία επίσης. Όχι πραγματικά επειδή η Φιλμ ξέρω ότι πάντα είναι η ομάδα που θέλουμε να κερδίσουμε, δεν ξέρω γιατί, αλλά η Φιλμ είναι η αναφορά μας. Χρειάζεται λίγη βελτίωση για να νικήσουμε την Ορότο και θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα να νικήσουμε τους πάντες. Την τρίτη μέρα είναι ως team και η Ορότο συνέχισαν τον αγώνα τους με το γενικό προβάδισμα για τον οδηγό ιδιοκτήτη σε σχετικό τρόπαιο με τις τρεις ομάδες να πηγαίνουν αντιμέτωπες. Μόλις δύο βαθμοί χώριζαν την Film Racing με Argo και Zulu και βέβαια δεν χωρούν προγνωστικά για τον τελικό νικητή. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, λέει ο Ντες Τζόπο, της ομάδας Film, για να κερδίσουμε το τρόπαιο του ιδιοκτήτη οδηγού. Πήραμε δύο πόντους για να καλύψουμε, έχουμε δύο μέρες για να συνεχίσουμε και να καλύψουμε το κενό. Σίγουρα μας αρέσει να κερδίζουμε τους άλλους διοκτήτες, αλλά μας αρέσει να πάρουμε μερικούς πόντους, λέει ο Jason Carroll της ομάδας Ineos και της Noroto επίσης. Θέλουμε να είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, αυτό στοχεύουμε να κάνουμε, τουλάχιστον, λέει ο Eric Maris της ομάδας Zulu. Ο Αμερικανός ιδιοκτήτης οδηγός Jason Carroll και η ομάδα του Argo προκάλεσαν την Ineos Team και την Ορότο με μία από τις καλύτερες επιδόσεις την τρίτη μέρα. Κέρδισαν τους δύο πρώτους αγώνες πριν τερματίσουν στη δεύτερη, την τέταρτη και την πέμπτη θέση αντίστοιχα. Δυνατά αποτέλεσματα για τα φαβορί για να κερδίσουν το τρόπαιο των ιδιοκτητών οδηγών που εδρεώσαν την τρίτη θέση στο γενικό σύνολο της κατάταξης. Η ομάδα Zulu σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στην πρόκληση ταχύτητας ανομήνω εν όψη της Film Racing. Jason Carroll με την ομάδα Argo, έχοντας μια καθαρή εκκίνηση, καθαρή λωρίδα, ξεφεύγοντας στο 100 μέρος της γραμμής, σε ένα αγώνα φτάσαμε και είχαμε αρκετό χρόνο για να τραβήξουμε και να πάρουμε μια διαφορά. Η ομάδα δουλεύει καλά μαζί. Την τελευταία μέρα του αγώνα, η γαλλική ομάδα Noroto του Franca Mas πίεσε σκληρά, αλλά η ομάδα Ineos αποδείχθηκε ασύλληπτη μετά από 19 αγώνες που διεξήχθησαν σε 4 ημέρες τον κόλπο της Πάλμα. Το βρετανικό καταμαράν εξασφάλισε τη νίκη στην κατηγορία GC32 στο Copa del Rey Mapfre σε έναν αγώνα χωρίς προγνωστικά και παρόλο που ήταν μόλις δεύτερο στο Racing Tour για την ομάδα του America's Cup του Sir Ben Ansley. Been a really fantastic week for Ineos Team UK.

σκάφος, παρακολουθούμε τι κάνουν και οι άλλοι και το κάνουμε και εμείς πράξη. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ομάδα Ζουλού κέρδισε το Anonymous Speed Challenge έχοντας καταγράψει ταχύτητα 23,54 κόβων, την υψηλότερη στη ρεγκάτα. Γι' αυτόν τον λόγο ο Μαρίς έλαβε ένα ρολόι ως δώρο. Είχαμε πολλές πτώσεις και σκαμπανεβάσματα, στο τέλος όμως καταφέραμε να τερματίσουμε πρώτοι, ήταν μια καλή ημέρα για εμάς, είναι πολύ ωραία εδώ, ηλιόλουστα, με άνεμο καλό, ωραίες συνθήκες, απλά τέλειες για το σκάφος μας. Το παίρνουμε στα σοβαρά, είναι ένα πράγμα που ίσως το κάνουν όλοι να το παίρνουν στα σοβαρά, αλλά διασκεδάζουμε κιόλας, το κάνουμε μάλλον γιατί έχουμε μια καλή τεχνική και πιθανώς έχουμε και την δυνατότητα να πάμε ακόμα καλύτερα. Το Argo με τον Jason Carroll είχε μια δυνατή τελική ημέρα και μια τρίτη διαδοχική νίκη στον τερματισμό. Ολοκλήρωσε την ρεγκάτα στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης και επίσης κέρδισε το Owners Driver Trophy, το τρόπαιο δηλαδή των ιδιοκτητών οδηγών. Ήταν μια εξαιρετική εβδομάδα, τερματίσαμε στην τρίτη θέση και δείχνοντας το τρόπαιο των οδηγών ιδιοκτητών, ήταν ένας στόχος που είχαμε, όλοι θέλουμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και ξέρετε ότι έχουμε τις ομάδες του Κυπέλλου Αμερικής που αγωνίζονται εδώ κοντά σε εμάς, οπότε αυτοί οι τύποι κερδίζουν πιέζοντας για να διατηρήσουν και να παραμείνουν μπροστά. Η τελική πράξη του 37ου Copa del Rey Mapfre γραφτήκε κάπως έτσι, με αυτές τις εντυπωσιακές σκηνές και μια μάχη για την νίκη που κρίθηκε στο τέλος και όλα βέβαια μεταφέρθηκαν ως επιστέγασμα των επιτυχιών στις απονομές που ακολούθησαν στον καθεδρικό ναό Σάντα Μαρία στην Πάλμα, με τις οικογένειες και τους φίλους να συγκεντρώνονται για να τιμήσουν τους ιστιοπλώους αλλά και τον ίδιο τον βασιλιά Φίλιππο τον έκτο να κάνει την απονομή των επάθλων στους νικητές του GC32 Copa del Rey Mapfre. Για να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη γενική κατάταξη. Μακμίλαν με Ινεό στην πρώτη θέση. Καμάς με Νορότο στην δεύτερη. Κάρολ με Άργο στην τρίτη. Ακολούθησε η ομάδα Ζουλού, Real Team, Film, Frank Racing και Κολίντο Ρόχο. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτή η πολύ σημαντική αναμέτρηση. Εντυπωσιακές στιγμές να έχουν καταγραφεί και φυσικά τις ομάδες να ανανεώνουν το ραντεβού τους. Ο τερματισμός εδώ στην Πάλμα της Μαγιόρκα για τρίτη διοργάνωση του GC32 Racing Tour, το 37ο Copa del Rey Mapfre, τώρα ολοκληρώθηκε, λέει ο Κριστιαν Ρεφέρερ. Πάμε στην Ιταλία, στην Σαρδινία, στο Villa Simius για την συνέχεια του κυπέλου στο GC32 και με τις μάχες ανάμεσα στα πληρώματα να συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Να είστε καλά!

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω.
2: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Find the gun before somebody else gets shot.
7: You stay out of the way.
6: Price, drop it.
7: Chris, look out. You're under arrest.
6: For what? Back off or jump.
8: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
5: The Rookies.
9: Tell me it's not true. See you, right?
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό περιοδικό πρόγραμμα που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά γεμάτα αθλήματα αδρεναλίνη. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε σε όλο τον κόσμο για να παρακολουθήσετε και να ζήσετε μια ποικιλία γεμάτη δράση σε υπαίθρια αθλήματα. Το ταξίδι μας ξεκινάει στην Ταϊβάν, ένα μοναδικό τρίαθλο εκτός δρόμου, το Xterra. Μένοντας στην περιοχή θα ταξιδέψουμε στην Κίνα για το τρέξιμο στα μονοπάτια του Ultimate Chaigu και συνέχεια θα στραφούμε στους 4 τροχούς για να κατευθυνθούμε στην έρημο για το Touareg Rally και το Maroc Challenge. Επόμενος σταθμός μας θα είναι η Ευρώπη και η Ισπανία με το Rally Moritz Costa Brava για τα παλιά κλασικά αυτοκίνητα που μας ταξιδεύουν σε άλλη περιοχή. Η τελική μας στάση θα είναι η όμορφη Μάλτα, όπου ο υπερανταγωνιστικός τόρλος του VumQuest 9UIM V2 με τα Powerboat θα διαγωνιστεί στο πρώτο σκέλος της σειράς. Ας πάμε λοιπόν πρώτα στην Ταϊβάν, που έχει χαρακτηριστεί ένα από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα τριάθλου στον κόσμο, είναι το Xterra Asia Pacific. Σηματοδότησε την έναρξη της περιοδίας Asia Pacific 2019 και μερικοί από τους καλύτερους τριάθλητες στον κόσμο συγκεντρώθηκαν στο Kending, έναν προορισμό τουρισμού περιπέτειας νότια της Ταϊβάν που προσφέρει ένα εκπληκτικό τοπίο για αυτό τον αγώνα εκτός δρόμου. Το όνομά μου είναι Τζάκι Άλεν, είμαι από το Ηνωμένο Βασίλειο, ζω επί του παρόντος στην Αυστραλία και τώρα κάνω Xterra εδώ και 7 χρόνια. Γνώρισα τον άντρα μου κατά τη διάρκεια του αθλητισμού και της αγάπης για κάθε λεπτό όλης της περιπέτειας. Η αγωνιστική ημέρα ξεκίνησε με την Ταϊβάν να ανοίγει την διαδικασία κυριολεκτικά με κόκκινο χαλί για τους αγωνιζόμενους στο Xterra. Ο αγώνας ξεκίνησε με μια τοπική φιλή για την περίσταση να κάνει μια παράσταση με πολιτιστικούς χώρους και τραγούδια. Η elite κατηγορία του Xterra ξεκίνησε τον αγώνα της στα ζεστά, ήρεμα και καθαρά τυρκουάζ νερά της θάλασσας της νότιας Κίνας. Με την ολοκλήρωση της κολύμβησης ήρθε η ώρα για τους αθλητές να αναλάβουν το σκληρό κομμάτι του ποδηλάτου με κυρίως ανηφορικό τομέα, με τον Bradley Wace να οδηγεί την ομάδα και τους Chain και Osborne να ακολουθούν. Στις γυναίκες η Penny Slater μπήκε στο transition 2,4 δευτερόλεπτα μπροστά από τον προπονητή της Ζάκι Άλεν. Το τελευταίο σκέλος του αγώνα ήταν για αληθινούς δρομείς με απότομη ανηφορά και μακρά τεχνική κατηφορική διαδρομή. Απολαμβάνοντας τη διαδρομή, ο Bradley Wace από τη Νότια Αφρική πήρε τη νίκη μετά από 2 ώρες 29 λεπτά και 6 δεύτερα. Ο Sam Osborne από τη Νέα Ζηλανδία ακολούθησε στην δεύτερη θέση σχεδόν 2 λεπτά πίσω, ενώ ο Γάλλος τριαθλητής της Elite, Πράις Πόμπορτ, ήταν αυτός που ολοκλήρωσε στην τρίτη θέση. Το πήρα αρκετά συντηρητικά, χτυπώντας τα τελευταία 4 χιλιόμετρα. Δουλέψαμε αρκετά στις καταβάσεις. Ανησυχούσα λίγο μήπως μεταφερθεί η ταχύτητα που είχε ο αντίπαλός μου στο βουνό και τρέξει προς τα κάτω. Έτσι προσπάθησα να ανεβάσω αρκετά το ρυθμό και κατάφερα να μείνουν αρκετά από απόθεμα δυνάμεων στο τέλος για την νίκη. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι πρωταθλητής στο Xterra Asia Pacific για αυτό το χρόνο. Στον αγώνα Elite των γυναικών, η Penny Slater από την Αυστραλία κέρδισε τον τίτλο. Εδώ είναι τα αποτελέσματα για τους άνδρες συνοπτικά, με τον Wace να είναι ο νικητής. Στις γυναίκες λοιπόν, η Penny Slater είναι αυτή που κέρδισε τον τίτλο μετά από 3 ώρες 3 λεπτά τα 10 δεύτερα, αφήνοντας πίσω της την Jackie Allen και την Αυστριακή Καρίνα Wells στην τρίτη θέση.
Δεν έχω κερδίσει ποτέ ξανά τον αγώνα εξτέρα. Έχω έρθει δεύτερη τα τελευταία χρόνια στην Ασία στο πρωτάθλημα ειρηνικού, αλλά νομίζω ότι φέτος ήταν ακόμα καλύτερα, γιατί το επίπεδο εδώ ήταν απίστευτο και έχουμε να κάνουμε μερικούς από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Αυτά λοιπόν είναι και τα αποτελέσματα για τις γυναίκες στο εξτέρα Pacific. Αυτό ήταν ο πρώτος από τους 5 αγώνες εξτέρα στην Ασία στο Tour, που προσφέρει 25.000 δολάρια σαν χρηματικό έπαθλο, καθώς και πόντους για την elite κατηγορία, αλλά και βαθμολογίες για τους ερασιτέχνες. 51 προκριματικές θέσεις είναι επίσης διαθέσιμες για τις ηλικιακές ομάδες που αγωνίζονται στο Xterra Worlds τον επόμενο Οκτώβριο. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το Xterra. Για να φύγουμε από αυτό το τοπίο, να μείνουμε όμως στην νοτιοανατολική Ασία, μετακομίζοντας στην υπηρετική Κίνα για την 5η έκδοση του Ultimate Chaegu Trail, ένας από τους μεγαλύτερους αγώνες μονοπατιού στην περιοχή. Με μια δυνατή διεθνή παρουσία, έχει γίνει ένας από τους πιο δημοφιλούς αγώνες, καθώς και αγώνες τρεξίματος κορυφαίας ποιότητας, αφού καθιερώθηκε μεταξύ των μεγαλύτερων επαγγελματικών αγώνων Ultra Trail στην Κίνα. Η διαδικασία όλη εξελίσσονταν στα βουνά Kuo-Chang της πόλης Linhai, όπου οι συμμετέχοντες είχαν να διανύσουν μονοπάτια δύσκολα. Με την βλάστηση να είναι πυκνή, η διαδρομή περιλάμβανε μονοπάτια άμμου, δασικές εκτάσεις, χωματόδρομους μέσα από ρέματα, καθώς και παλιούς αυτοκινητόδρομους. Σχεδόν το 90% της διαδρομής ήταν ακολουθώντας πρωτότυπες οικολογικές γραμμές. Ο αγώνας ξεκίνησε και τελείωσε στην Χινγκ Χαμέν στο Λινχάι, μια γραφική περιοχή του αρχαίου Σινικού τείχους. Φέτος έγιναν 3 αγώνες 110 χιλιόμετρων, 80 χιλιόμετρων και 50 χιλιόμετρων. Η μεγαλύτερη διαδρομή περιλάμβανε συνολική κατάβαση 6.600 μέτρων πάνω από 10 βουνοκορφές. Η κάθε μία είχε 1.000 μέτρα ύψος. Εντυπωσιακό το κομμάτι που πέρασαν μέσα από το Σινικό τείχος σε αυτή την απίστευτη διαδρομή. Σε δράση σε όλα τα τμήματα, πολλοί ντόπιοι Κινέζοι αστέρες του τρεξίματος έλαβαν μέρος, ελπίζοντας να λάμψουν σε ένα από τα μεγαλύτερα μονοπάτια της χώρας. Η 5η έκδοση του Ultimate Chaegu έγινε για άλλη μια φορά σημαντικά πιο δύσκολη από το βρεγμένο οδόστρωμα και τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Οι ουρανοί πραγματικά άνοιξαν την ημέρα του αγώνα και οι δρομείς αντιμετώπισαν ένα πολύ δύσκολο συμβάν. Είχαμε και θέματα τραυματισμών, όμως πάντα ήταν εκεί οι εθελοντές για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες και να τους δώσουν όθηση για να συνεχίσουν αυτόν τον πολύ δύσκολο αγώνα των 3 σταδίων, έναν αρκετά απαιτητικό αγώνα μέρα και νύχτα για ούλτρα καταστάσεις. Οι φετινοί νικητές των 110 χιλιόμετρων ήταν και οι δύο από την Κίνα, ο Λουο Τσανχούα με χρόνο 14 ώρες 39 λεπτά 16 δευτερά κέρδισε τον αντρικό αγώνα, ενώ ο Ήπειρος δομέας Ζενγκ Λίπινγκ κέρδισε άνετα την διαδικασία μετά από 20 ώρες 26 λεπτά 48 δευτερά στην κατηγορία των γυναικών. Στην διαδρομή των 80 χιλιόμετρων, ο Αμερικανός Χάιντεν Χόξ πήρε την νίκη, παίρνοντας στη γραμμή του τερματισμού μετά από 9 ώρες 40 λεπτά 55 δεύτερα. Η Βερόνικα Βαντοβίτσοβα από την Σλοβακία κέρδισε στην κατηγορία των γυναικών μετά από 12 ώρες 45 λεπτά 58 δεύτερα. Δύσκολες, ακραίες συνθήκες, όμως κατάφεραν οι συμμετέχοντες να τις ξεπεράσουν με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Στο Pure Action αγαπάμε τις ακραίες συνθήκες και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε ήδη διασχίσει τις ερήμους Γκόμπι και Ατακάμα που ακολουθούν την σειρά των τεσσάρων ερήμων. Οπότε έχοντας αυτό κατά νου, δεν θα μπορούσε να λείπει ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες για το μηχανοκίνητο αθλητισμό που διεξάγεται στην έρημο Σαχάρα. Αφήνουμε πίσω μας λοιπόν τη βροχερή Κίνα και ταξιδεύουμε στην Αλγερία για τον αγώνα Touareg Rally του 2019. Κατά τη διάρκεια του Touareg Rally, όλοι οι αγωνιζόμενοι αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις και μεταξύ αυτών είναι οι εξαθλητικές συνθήκες ερήμου με το χαλίκι αλλά και την άμμο. Η πλοήγηση σε οποιαδήποτε έρημο είναι εξαιρετικά δύσκολη και η έβρεση της καλύτερης διαδρομής προς τη γραμμή του τερματισμού μπορεί να γεμίσει με καθυστερήσεις αλλά και εκπλήξεις τους συμμετέχοντες. Η πλοήγηση στο Touareg Rally, μας λέει ο Thorsten Kaiser, είναι λίγο διαφορετική από τους άλλους αγώνες. Έχετε ένα GPS και ένα roadbook που μπορείς να πλοηγηθείς στο roadbook όπως στους άλλους αγώνες, αλλά υπάρχουν σημεία GPS που δεν είναι αλήθεια. Πρέπει πρώτα να ακολουθήσεις την πίστα, μερικές φορές το GPS να δείχνει τη σωστή κατεύθυνση δεξιά πλευρά και να λέει το roadbook ότι πρέπει να πας αριστερά, οπότε πρέπει να το συνδυάσεις. Το Rally Touareg ξεκίνησε μια μαζική εκκίνηση στους πρόποδες των αμόλοφων. Πρώτα ήταν τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, τα SUV, τα τετράτροχα και μετά οι 100 μοτοσυκλέτες στη γραμμή της εκκίνησης στην έρημο της Αλγερίας. Οι διαγωνιζόμενοι στο τέλος της ημέρας είχαν την επιλογή να επιλέξουν αν ήθελαν να συνεχίσουν στις κατηγορίες Pro ή να επιστρέψουν στο τμήμα Experts. Η σειρά των 7 χιλιόμετρων του προλόγου καθόρισε τη σειρά εκκίνηση του πρώτου σκέλους. Υπήρχαν και 3 μυστικά σημεία ελέγχου, πολλά χιλιόμετρα αμόλοφων. Οι Αλγερινοί έκαναν την εκκίνησή τους για να κλέψουν την παράσταση μέσα από αυτή την διαδικασία των αγώνων. Η δεύτερη μέρα ήταν εξαιρετικά απαιτητική και μόνο λίγοι καταφέραν να τελειώσουν αυτό το στάδιο. Το Rally Touareg ήταν πολύ σκληρό για όλους τους συμμετέχοντες, ενώ την πρώτη μέρα μόνο το 20% ολοκλήρωσε τα σημεία ελέγχου.

Ήταν πολύ καλό, ήταν πολύ δύσκολο, αλλά καταφέραμε να τελειώσουμε και είμαστε τώρα εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ξεκίνησαμε αρκετά καλά στο πρώτο stage και περάσαμε καλά. Μετακολλήσαμε στο δεύτερο stage, τουλάχιστον δύο φορές ένα μεγάλο ομόλοφο. Η άμμος ήταν πολύ πιο μαλακή από ό,τι είχαμε ως αναμενόμενο, αλλά ολοκληρώσαμε τη διαδικασία χωρίς σημαντικό πρόβλημα και αυτό που θέλουμε είναι να τελειώσουμε τον αγώνα. Παίρνοντας μέσα από αμοθήνες και βραχώδη μονοπάτια, κανονότητες των οδηγών για τα οδηγήματά τους, οθήθηκε στα όρια και είχαμε ένα άσχημο συμβάν με τον χαμό του Τζιοβάνι Στεφάνι, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Μπένι Αμπές, ο Ιταλός οδηγός. Ο θάνατος του θύμισε σε όλους πόσο δύσκολο είναι να διασχίσει στην έρημο. Η δυσκολία του Αρεγκεράλη νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη στην Αλγερία από ότι στο Μαρόκο, αφού υπάρχουν περισσότερα μόλοφοι που είναι μαλακοί σε σχέση με αυτούς του Μαρόκο. Καλύτερα να οδηγεί στην Αλγερία παρά στο Μαρόκο, γιατί υπάρχει περισσότερος χώρος για οδήγηση σε σύγκριση με το Μαρόκο. Η τελευταία μέρα ήταν κρίσιμη για όλα τα πληρώματα. Οι λίντερ πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι για να κάνουν πράξη αυτό που είχαν πετύχει, δηλαδή το πλεονέκτημά τους. Οπότε οποιαδήποτε κακή τύχη θα μπορούσε να τους κοστίσει τον αγώνα. Από τη μία πλευρά, οι συμμετέχοντες ήταν προθυμοί να δείξουν συνεργασία και να βοηθήσουν το ομαδικό πνεύμα. Από την άλλη, να παραμείνουν ασφαλείς για να διασχίσουν αυτή την τελευταία στάση. Στην αρχή του 7ου σταδίου ήταν όλα λίγο πολύ εμφανή. Οι τρεις προηγούμενοι γύροι των 30 χιλιόμετρων μέσα από τους αμόλοφους δεν έφεραν σχεδόν καμία αλλαγή. Νίκη στην κατηγορία των μοτοσυκλετών Pro πήρε ο Αρούνας Γκέλας Νίκας, παρά το γεγονός ότι 16 χιλιόμετρα πριν τη γραμμή τερματισμού είχε ένα πρόβλημα με το όχημά του, αλλά ο Λιθουάνος οδηγός κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα και να υποφεληθεί από το προβάδισμα που είχε τις προηγούμενες ημέρες. Το συνέστημα είναι υπέροχο, αυτή είναι η δεύτερη μου νίκη μέχρι στιγμής. Η πρώτη ήταν στο βαλκανικό off-road rally και η δεύτερη στο dirt rally, οπότε είμαι χαρούμενος. Στην κατηγορία Car Pro η νίκη πήγε στον τοπικό οδηγό Lofty Ben Mansour, ο οποίος ήταν επικεφαλής. Ο Αλγερινός ηγήθηκε της κούρσας από την πρώτη μέρα και πήρε τον τίτλο εύκολα. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα συνοπτικά για τους νικητές σε κάθε κατηγορία. Με τον Λιθουανό να είναι νικητής στις μοτοσυκλέτες. Τον Μπεν Μαντζάβ να είναι νικητής στην κατηγορία Car Pro. Και κάπως έτσι να ολοκληρώνεται ο αγώνας κατά από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Όμως αντίστοιχα θα συνεχίσουμε κάποια χιλιόμετρα δυτικά για την εξαιρετική απαιτητική δοκιμασία στο επικό Maroc Challenge. 16ο αποτελεί την επιτομή του πνεύματος της περιπέτειας, καθώς έρας τεχνικές ομάδες διαγωνίζονται σε ένα αγώνα πολλαπλών σταδίων στο Μαρόκο. Διασχίζοντας την πύλη των βουνών του Άτλαντα προς τα νότια, σε μια εντυπωσιακή διαδρομή, σαν σκηνικό γεμάτο από ομόλοφους, για τον τερματισμό στην Σαΐντια στις ακτές της Μεσογείου. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Maroc Challenge ξεκίνησε στο Μαρακές, μια πολύ γεμάτη χρώματα και διάφορες παραστάσεις. Φέτος η προγραμματισμένη διαδρομή επέτρεψε στους συμμετέχοντες να απολαύσουν πολλά διαφορετικά τοπία και τοποθεσίες. Το γεγονός ότι επρόκειτο για μια πλανόδια έκδοση δεν εμπόδισε τη διαδρομή να βρει αρκετή άμμο και αμόλοφους. Αυτό το μαραθώνιο γεγονός βρίσκεται στην 16η έκδοσή του, διατηρεί το πνεύμα της περιπέτειας και του ανταγωνισμού.
110 οχήματα βρέθηκαν στη γραμμή εκκίνησης στο Μαρακές. Μία από τις μεγάλες καινοτομίες αυτής της έκδοσης ήταν το δρομολόγιο ανά των 2.000 χιλιόμετρων που θα διανύσουν οι οδηγοί σε 6 stages. Θα έβαζε την αντοχή, την επιδεξιότητα και την επιμονή όλων των συμμετασχόντων στη δοκιμή μαζί με την μηχανική και την αντίσταση των οχημάτων τους. Την πρώτη μέρα της εκδήλωσης οι οδηγοί είχαν ένα μακρύ ταξίδι μεταξύ Μαρακές και Ζαγοράς, διασχίζοντας τα βούνα του Άτλαντα από το εντυπωσιακό πέρασμα Tizi Ntikka. Τη δεύτερη μέρα όλοι οι συμμετέχοντες έκαναν το ντεμπούτο τους στην άμμο της ερήμου σε μια έντονη σκηνή, αναχωρώντας από την Ζαγορά για να φτάσουν στις όχθες του ποταμού Δρά. Το δεύτερο στάδιο με τις τρεις διαφορετικές διαδρομές ανάλογα με την κατηγορία αποτελούνταν από 216, 305 και 320 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Οι διαγωνιζόμενοι διέσχισαν εντυπωσιακά και υπέροχα τοπία όπως η Ιερή Οάση, η Ιρίκη και η εντυπωσιακή Ξηρή Λίμνη που πέρασε από το Ερκ Τσεγκάγα και τους περίπλοκους αμόλοφους. Σε ένα από τα επόμενα επεισόδια του Pure Action θα δούμε περισσότερες εντυπωσιακές μάχες από το επικό Maroc Challenge και θα δούμε ποιος θα τερματίσει σε αυτόν τον μαραθώνιο αυτοκινήτου.

Από το Μαρόκο διασχίζουμε τώρα τα στενά του Γιβραλτάρ για να βουτήξουμε στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού και να γιορτάσουμε μερικά από τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα. Το Rally Moritz Costa Brava στην Ισπανία είναι ένα από τα παλαιότερα στο είδος του και έχει σχεδόν 70 χρόνια δράσης. Πολύ γνωστό μεταξύ των εκδηλώσεων Regularity στον ανοιχτό δρόμο της Ευρώπης, συγκεντρώνει περισσότερες από 150 ομάδες από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Είναι ο πρώτος γύρος του Ευρωπαϊκού Αθλητικού Ιστορικού Ράλι Πρωταθλήματος για το 2019 και μετρά για το Ισπανικό και το Καταλανικό Πρωτάθλημα. Η Porsche Classic Series και η Moto Classic Series προσελκύουν οδηγούς που θέλουν να αγωνιστούν και να καθιερώσουν έτσι την εκδήλωση Circuit Regularity. Μοναδικά κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Με 15 χρόνια ζωή στην Καταλωνία, η Classic Series είναι μια ακμάζουσα εμπειρία για τους θεατές και τους οδηγούς. Πάμε τώρα από την γη στο νερό και επισκεπτόμαστε τη Μάλτα για το VM Quest NMDT UIM V2 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Powerboat GP1 του 2019. Η Μάλτα είναι γνωστή για το πάθος σε πολλά πράγματα στην ιστοπλοεία, λάτρης των σκαφών και λάτρης της φωτογραφίας. Κέρασαν μια φαντασμαγορική παρέλαση των 6 ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Powerboat. Φυσικά το αποκορύφωμα είναι ο κόσμος, γιατί στο τρίμερο των αγώνων δούλεψαμε σκληρά πριν τον αγώνα για να στείλουμε το μήνυμα στο κοινό, λέει ο Άρον Κιάνταρ. Να έρθουμε εδώ για αυτό το σπουδαίο γεγονός για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ξεκινάμε με το πρώτο Grand Prix εδώ στο St. Paul's Bay και το πλήθος ήταν απίστευτο. Ακόμα και η πειθαρχία των ομάδων, η πειθαρχία από τους υπαλλήλους μας που εργάζονται, συνεργαστήκαμε πολύ καλά και είχαμε ένα επιτυχημένο Σαββατοκύριακο. Πολύς ενθουσιασμός αλλά και ταραχή στον πρώτο αγώνα. Δυστυχώς η ομάδα Εχμής αντιμετώπισε τεχνικά σφάλματα και έτσι δεν μπόρεσε να ξεκινήσει τον αγώνα. Ωστόσο, οι πιλότοι έδειξαν στους θεατές του St. Paul Bay μερικές εντυπωσιακές τεχνικές δεξιότητες και ταχύτητα καθώς έτρεχαν απέναντι στο νερό. Η Team Marine Diffusion και η Team El Diablo ήταν αντιμέτωπες τις περισσότερες φορές και αγωνίστηκαν για μια θέση στο βάθρο. Την τελευταία ημέρα η ομάδα El Diablo που αγωνιζόταν σε αυτά τα πρωταθλήματα οδήγησε τον αγώνα με την Team Marine Diffusion να τερματίζει στη δεύτερη θέση, ένα αποτέλεσμα αρκετά καλό. 11 πόντους μακριά ήταν η ομάδα Fresia Blue με το βάθρο να συμπληρώνεται από την Team Atomic and Grey στους 42 βαθμούς. Ήταν ξεχωριστό για εμάς ως εταιρεία, το επίπεδο οργάνωσης που έχουμε δει είναι εξαιρετικό, επομένως για μας σημαίνει ότι κάνουμε τα πράγματα στη σωστή κατεύθυνση, χάρη στην Άρον και την τρομερή ομάδα που υποστηρίζει αυτό το γεγονός. Πέρα από αυτό, το να είσαι Μαλτέζος είναι μεγάλη χαρά που ήμασταν στο νούμερο 1 του βάθρου, αλλά εκτός από αυτό το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε δει διαφορετικές ομάδες να κερδίζουν και να αλλάζουν θέσεις όλο το Σαββατοκύριακο, γεγονός που κάνει αυτόν τον αγώνα να είναι πολύ ενδιαφέρον για εμάς και για το πλήθος. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε ο αγώνας με την ομάδα Marine Diffusion να είναι στην πρώτη θέση, την Blue να ακολουθεί και την Atomic Grey στην τρίτη για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Power Boat. Αρκετές όμορφες σκηνές συναντήσαμε και σήμερα στο διάβα μας, πολλά εντυπωσιακά πλάνα, όμορφες εικόνες από όλο τον κόσμο σε διαφορετικά αθλήματα με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη από τα βουνά, στην άσφαλτο, σε ρήμου, στη θάλασσα, όλα αυτά μέσα σε ένα επεισόδιο στο Pure Action και βέβαια υποσχόμαστε ακόμα περισσότερα για την συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι. Να είστε καλά.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: It's so beautiful, Ava.
3: I can't go through with the wedding.
2: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
4: Welcome to the romantic heart hunt.
3: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
2: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
3: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
5: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα επεισόδιο γεμάτο δράση, ένα τηλεοπτικό μαγκαζίνο που σας μεταφέρει δράση από πολλά αθλήματα, ιδιαίτερες στιγμές και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία και θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε σημαντικά γεγονότα. Σε προηγούμενα επεισόδια έχουμε επισκεφθεί διάφορες σκηνές. Είδαμε τι έγινε στο 50ο τρόφαιο Πρινσέσα Σοφία. Βρεθήκαμε στο Μόντε Νέγκρο για το 44ο κύπελο. Είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε ιδιαίτερες σκηνές, όπως το Βιλασίμιους για το Μέλγκες 20 παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και γενικά να εισπράξουμε μια πλούσια δράση μέσα στην θάλασσα, με το υδάτινο στοιχείο να είναι πλούσιο σε κάθε περίπτωση. Και βέβαια αυτό που ξεχωρίζει πλέον είναι το πρωτάθλημα GC32, ένα σχετικά νέο πρωτάθλημα με σκάφη, καταμαράν, τα οποία έχουν το πτερύγιο, το foil, στο κάτω μέρος τους, κάτι που τους δίνει τη δυνατότητα να ύπτανται ουσιαστικά πάνω από το νερό. Σε αυτό το επεισόδιο θα βρεθούμε στην Λίμνη Γκάρδα, στην Ιταλία, όπου θα έχουμε και το Πασκούσι Formula Kite World Championship. Προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το Παρίσι, ουσιαστικά για το kiteboarding και το kitefall. Θα επισκεφτούμε την Πάλμα για το RSX, το Ευρωπαϊκό και Πρωτάθλημα Νέων Ευρώπης, και θα βρεθούμε στο Long Beach της Καλιφόρνια για το 4ο Congressional Cup. Άμα ξεκινήσουμε όμως από το GC32, για 6η σεζόν, μεγάλη δράση από τα καταμαράν που έχουν σχεδιαστεί με foil για να τρέχουν σε εντυπωσιακές γρήγορες ταχύτητες. Το tour έρχεται και πάλι να σταματήσει στην Ιταλία και να βρεθούμε στην Σαρδινία σε μια όμορφη συνθήκη, ιδιαίτερες εικόνες. Η πόλη λοιπόν η οποία υποδέχεται το GC32, την ρεγκάτα στην Μεσόγειο, με τον Κριστιαν Σέρερ να έχει παίξει ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό, τον διευθυντή του πρωταθλήματος. Με όμορφες συνθήκες, καλό άνεμο, μας εύχεται ο δήμαρχος της πόλης που φιλοξενεί το γεγονός. Είχαμε βρεθεί και στις αρχές του χρόνου για τον αγώνα στην Ιταλία, το Βιλασίμιους Cup, με τις μάχες να φουντώνουν όλο ένα και περισσότερο. Σε αυτή την σεζόν, λέει ο Κρίστιαν Σέρερ, όλοι στα πληρώματα του GC32 θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν αντίπαλοι. Αφού είχαμε προηγουμένως δύο διαφορετικά πρωταθλήματα μαζί με το Extreme Sailing Series, τώρα έχουμε τη δυνατότητα να τους έχουμε όλους μαζί εδώ με 10 ομάδες. Είναι αρκετά ενδιαφέρον σε αυτή την κλάση του GC32. Αντί για δύο σιρκουί θα έχουμε ένα, οπότε σημαίνει ότι όλοι οι καλοί ιστιοπλοοί θα βρεθούν εδώ. Αποκτά μια διαφορετική δυναμική το πρωτάθλημα, κάτι που ενθουσιάζει και τους διοργανωτές, αλλά βέβαια και το κοινό για τις συμμετοχές και τα σκάφη που θα λάβουν μέρος. Ναι, και πάλι πλέον έχουν την δυνατότητα να δώσουν τη δική τους μάχη για το Βιλασίμιους Cup,
στο πλαίσιο του Racing Tour του GC32. Η ομάδα Argo είναι ήδη πρωταθλητρία εδώ. Υπάρχει μια μεγάλη μέρα μπροστά μας. Πρέπει να μαχόμαστε κάθε μέρα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για δράση. Να παίξουμε καλή μπάλα, να κάνουμε μια καλή κούρσα. Είναι κάποιες από τις ατάκες των ιστιοπλών που θα λάβουν μέρος στην αναμέτρηση. Ελαφρύ άνεμοι στο ξεκίνημα, στο Βιλασίμιους. Η νέος Rebel με τον 4 φορές Ολυμπίο νίκη, Ben Ansley, πήρε κεφάλι. Με την Κοντίκο Ρόχο Racing του Φεντερικό Φεριόλη να ακολουθεί. Όμως να πέφτει στην γενική κατάταξη στην τέταρτη θέση. Σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα, λέει ο Λούκας Γκονζάλες Σμιθ. Είχαμε κάποια καλά αποτελέσματα, είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό. Στο τελευταίο μέρος της κούρσας άρχισε να αλλάζει ο αέρας και να πέφτει, κάτι που είναι πολύ δύσκολο για να μπορέσεις να πλεύσεις σε υψηλές ταχύτητες. Θα μπορούσαμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Τις επόμενες τρεις ημέρες στη ρεγκάτα υπήρχε full δράση με 5 κούρσες ανά μέρα. Στην δεύτερη μέρα ο πρωταθλητής της προηγούμενης χρονιάς, η ομάδα Noroto με σκίπερ τον Frank Camas, πήρε την νίκη στα δύο πρώτα event. Με την ομάδα Manner να ακολουθεί και να ισοβαθμεί. Με την ομάδα Manner όμως να διαχειρίζεται καλύτερα την τρίτη μέρα και να παίρνει πρωτοπορία στην κατάταξη. Σήμερα ήταν εξαιρετικά για εμάς τα αποτελέσματα. Χάσαμε μόλις έναν πόντο, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης, της ομάδας που ευελπιστεί να διατηρηθεί ψηλά. Έχουμε όμως μια πολύ μεγάλη μάχη με την ομάδα Oman Air και μια σημαντική αναμέτρηση. Μας λέει ο κυβερνητής του Αλίγνη, το οποίο πίεσε στο ξεκίνημα της τελευταίας ημέρας, όμως η ομάδα Oman Air κατάφερε να διαχειριστεί το προβάδισμά της και να κατακτήσει την νίκη. Η ομάδα Λίγνη τερμάτισε δεύτερη με την Ineos στην τρίτη ημέρα να είναι στην τρίτη θέση. Ο Eric Maris με την ομάδα Zulu κέρδισε το τρόπαιο των ιδιοκτητών οδηγών. Ήταν εξαιρετικά σε αυτή τη ρεγκάτα στο Βιλασίμιους, ένας καλός αγώνας, διαφορετικές συνθήκες στις ημέρες που προηγήθηκαν. Ήταν αρκετά καλά, είχαμε όμως βροχόπτωση και ισχυρό άνεμο, είμαστε χαρούμενοι για την απόδοσή μας. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ, για να προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν σκληρό αγώνα και είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα Oman. Έπλεψαν εξαιρετικά, το ίδιο έκανε και η ομάδα Αλίγνη. Έτσι λοιπόν, η ομάδα Oman Air με τον Άνταμ Μινόπριο στην πρώτη θέση, η ομάδα Αλίγνη με τον Μπερταρέλη στην δεύτερη, η ομάδα Ineos στην τρίτη θέση της κατάταξης. Τον περασμένο χρόνο η ομάδα Oman Air τερμάτισε δεύτερη με τον Άνταμ Μινόπριο να είναι αυτός που ευελπιστεί να οδηγήσει την κούρσα στο πρωτάθλημα. Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής και στέλεχος της ομάδας που συμμετείχε στο Volvo Ocean Race έχει πλέον κοντά του τον Peter Greenhalgh και τον Stuart Donson, αλλά και τον Nasser Al-Masrai, σε μια ομάδα που έχει δυναμώσει, έχει νέο κόσμο, έχει ενισχυθεί η ομάδα Oman Air και φιλοδοξεί να ανέβει ακόμα περισσότερο στην ιεραρχία
των ομάδων που οδηγούν την κούρσα στο GC32. Έρχοντας εδώ, ο ανταγωνισμός ξέραμε ότι θα ήταν ακόμα μεγαλύτερος. Έχουμε τον Peter Greenhalgh, μια σημαντική προσθήκη με έναν άνθρωπο που έχει δείξει μέχρι τώρα το ότι μπορεί να καταφέρει. Όπως επίσης έχουμε και την προσθήκη του Stuart Donson, αλλά και ένας άνθρωπος από το Μάνο Νασέρ Αλ-Μασράι, που έχει την ευκαιρία του να ανεβάσει ταχύτητες και να μπορέσει να προσφέρει πραγματικά. Η τακτική μας θα είναι να διατηρηθούμε σε υψηλά επίπεδα, να έχουμε μια γρήγορη, καθαρή διαδρομή, να δράσουμε έξυπνα, να μην κάνουμε λάθη που θα μας κοστίσουν βαθμούς και έτσι να πάρουμε αρκετούς βαθμούς. Η πρώτη συμμετοχή της χρονιάς ήταν θετική για την ομάδα Manner που υποστηρίζεται από την EFG Private Bank Monaco. Αντάμε Μινόπριο έχει ανάλογες παραστάσεις και επιτυχίες και φροντίζει να μεταφέρει την εμπειρία του και στα άλλα μέλη του πληρώματος. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που λάβαμε μέρος σε αυτό το event. Είμαστε σχεδόν νέα ομάδα, οπότε και οι άλλες ομάδες οι οποίες έχουν παλιά στελέχη βρίσκονται σε ένα σημείο υπεροχής. Θα πρέπει εμείς γρήγορα να δεθούμε. Πιέσαμε, καταφέραμε να πιέσουμε τους αντιπάλους μας, τους βάλαμε δύσκολα, αλλά παραμένουμε νέα ομάδα και θέλουμε τον χρόνο μας για να μπορούμε να βρεθούμε. Ελπίζουμε να βελτιωθούμε στην συνέχεια και να πάρουμε και άλλες νίκες. Μένουμε σε κατάσταση foiling και παραμένουμε στην Λίμνη Γκάρντα στην Ιταλία για να δούμε το πρωτάθλημα καμπιών Univella. Αναφορικά με το Formula Kite, το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα είναι κανονικό ολυμπιακό άθλημα στο Παρίσι το 2024. Με συμμετοχή 87 ανδρών, 30 γυναικών από 29 διαφορετικές χώρες στη Λίμνη Γκάρντα. Θα έχουμε το πρωτάθλημα της Formula Kite, ένα νέο ολυμπιακό φορμάτ το οποίο έχει τεσταριστεί σαν event, θα λάβει μέρος στο Παρίσι. 22 μεικτές ομάδες, εθνικές ομάδες όμως, μεικτές ανδρών γυναικών, θα λάβουν μέρος σε μια τύπου σκυταλοδρομία με την ομάδα της Αμερικής να κατακτά τον τίτλο, στη δεύτερη θέση να είναι η ομάδα της Γαλλίας και στην τρίτη θέση η ομάδα της Ρωσίας ανάμεσα στις 22 χώρες που έλαβαν μέρος. Και αυτό ήταν λοιπόν το νέο format αγώνων, το οποίο εφαρμόστηκε, όπως μας λέει ο Εβαν Χέφερμαν, ο Αμερικανός. Είναι εντυπωσιακό, ήταν πολύ ωραία. Έχουμε την καλύτερη ομάδα των γυναικών στην Αμερική. Πιστεύω ότι δουλέψαμε καλά, ήμασταν ανταγωνιστικοί και είμαστε αρκετά χαρούμενοι που καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Kiteboarders από όλο τον κόσμο πάλεψαν για τα μετάλλια. Μετά από 4 κούρσες, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Νίκο Παρλιέρ ήταν αυτός που προηγήθηκε στο τέλος της ημέρας και απέδειξε ότι παραμένει στην κορυφή. Την τελευταία ημέρα λόγω των ανέμων δεν έγινε αγώνας, οπότε ο Νίκο Παρλιέρ είναι αυτός που κατέκτησε τη νίκη, με τον Oliver Bridge των Βρετανών να είναι δεύτερος και στην τρίτη θέση ο Conor Bainbridge. Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να
κάνω πράξη το ότι έχω δουλέψει. Πάνω από 30 άτομα ήταν στη γραμμή της εκκίνησης, κάτι που ήταν εντελώς τρελό γιατί υπήρχε αρκετός κόσμος εκεί. Κατάφερα όμως να τους ξεπεράσω. Στις γυναίκες, η Ντανιέλα Μωρόζ είναι αυτή που κατάφερε να πάρει την νίκη και να είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη, λέει η Αμερικανίδα, δούλεψα σκληρά σε αυτή την ρεγκάτα, το πάλεψα, είχε αρκετό η πλάκα και ήμασταν τόσο πολλά κορίτσια, το διασκεδάσαμε. Πάλιαρ Μπριτζ και Μπέινμπριτζ στους άνδρες, Μωρόζ, Καλίνινα και Whitehead στις γυναίκες. Και ενώ η Formula Kite προετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο στο Παρίσι το 2024, η κλάση RSX ήδη αποτελεί Ολυμπιακή κλάση και οι ιστιοπλόοι προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Βρισκόμαστε στην Ισπανία, στην Μαγιόρκα και το Palma Bay, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των άνδρων και νέων αλλά και γυναικών. Ένα κλειδί για την πρόκριση στο Τόκιο. 336 συμμετοχές από 43 διαφορετικές χώρες μέσα σε αγώνες 5 ημερών. Πολλές οι συμμετοχές. Είμαστε πολύ ευχάριστοι γι' αυτό, λέω εκ των διοργανωτών της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Πολλές κλάσεις, έχουμε πολλές συμμετοχές και έντονες για την Ολυμπιακή κλάση. Τις πρώτες δύο μέρες στο RSX στο Ευρωπαϊκό και νέον Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είχαμε ένα πραγματικό τεστ για τους ιστιοπλόους με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Μετά από τους αγώνες, η Νατάσα Λάπα ήταν αυτή που προηγήθηκε στις νέες γυναίκες, με Βάρντιμον Τόμερ να είναι στους νέους άνδρες ο επικεφαλής, στους άνδρες ο Λουίς Τζιάρτ και στις γυναίκες η Σαλίν Πικόν ήταν αυτοί που βρέθηκαν στην πρωτοπορία. Τέλειες συνθήκες για το windsurfing με Χουίν Χουλού και Σαλίν Πικόν. Στις νέες γυναίκες η Νάμα Γκαζίτε απέναντι στην Νατάσα Λάπα και Φάμπιεν Πιανάζα στους άνδρες. 12 με 15 κόμβους ο άνεμος. Με Λίλιαν Ντεγκέους από την Ολλανδία να παίρνει την νίκη. Δεύτερη θέση για Έμα Γουίλσον, τρίτη θέση για Σάλιν Πικόν. Δεν το περίμενα, ήταν πολύ όμορφα όμως. Είναι ο πρώτος μου ευρωπαϊκός τίτλος, λέει η νικήτρια από την Ολλανδία, η Λίλιαν Ντεγκέους, για αυτή την επιτυχία. Έκανα μια αργή εκκίνηση, αλλά στη συνέχεια κατάφερα να βρω τον τρόπο για να ανέβω και στην medal race την τελευταία στιγμή πήρα την νίκη. Στους άνδρες, δύο Ολλανδοί βρέθηκαν στην κορυφή, Κίραν Μπαντλό που πήρε το χρυσό μετάλλιο δύο φορές Ολυμπιονίκης και Ντόριαν Βαν Ρίσελμπεργκε στην δεύτερη θέση. Ο Γάλλος Τόμας Γκόγιαρντ ήταν στην τρίτη. Ήταν σούπερ σημαντικό να υπάρχει αυτή η διαδικασία και ο ανταγωνισμός ήταν εξαιρετικός, οπότε καταφέραμε να κάνουμε μια καλή ρεγκάτα. Είχαμε την δυνατότητα να πετύχουμε κάτι καλό και το κάναμε, λέει ο νικητής της διαδικασίας για τους άνδρες.
στους νέους από το Ισραήλ, η Νάμα Γκαζίτ, αυτή που πήρε το μετάλλιο για τις γυναίκες, στους άνδρες Παπιάν Πιανάτσα, ο διοικητής. Πανηγύρισε με αυτόν τον τρόπο εδώ την επικράτηση. Και αυτά είναι και τα τελικά αποτέλεσματα. Badlow και The Geus, νικητές σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα. Και από τον κόλπο της Πάλμα πάμε να βρεθούμε στον Ατλαντικό ωκεανό, στην άλλη μεριά, στο Λος Άντζελες, για τους αγώνες Αμερικής. Κάθε χρόνο ιστιοπλοεί από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται εκεί, στην Long Beach, παραλία της Καλιφόρνια, για μια ρεγκάτα 5 ημερών. Ράουντ Ρόμπινς, Τζόνι Μπένσον ήταν από τους επικεφαλής της διαδικασίας. Με μία μάχη μεταξύ τους. Μια ρεγκάτα εντυπωσιακή με πολλές συμμετοχές, με την ομάδα Μπέρτστον να διακρίνεται από την Σουηδία. Με Τέιλορ Γκάνφιλντ επίσης στη μάχη. Πηγαίνοντας στην τελική έκβαση, η μονομαχία ήταν μεγάλη με Williams και Τέιλορ Γκάνφιλντ. Φτάνοντας εδώ σε μια μονομαχία πολύ κοντά, έχοντας ακόμη και επαφή σε αυτή την περίπτωση. Εντυπωσιακές εικόνες, αρκετά τα πληρώματα και τα σκάφη που έλαβαν μέρος. Με ζητούμενο την πρόκληση στον μεγάλο τελικό του Congressional Cup. Με την τελευταία ημέρα της ρεγκάτα να βρίσκει αρκετό κόσμο στην παραλία και στο Yacht Club για να παρακολουθήσει τον πολύ σημαντικό αυτόν τελικό, όπως και ο Σκοτ Ντίκισον. Μετά από τρεις κούρσες ήταν η Μεγάλη Βρετανία με τον Ιαν Williams και η ομάδα Γκακ Πιντάρ που γιόρτασε την νίκη για τέταρτη φορά στο Congressional Cup. Στο μικρό τελικό για την τρίτη θέση, Τέιλορ Γκάνφιλντ ήταν αυτός που νίκησε τον Τζόνι Μπέρτσον και έτσι βρέθηκε στο πόντιουμ των νικητών. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η πλούσια δράση στην Long Beach, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Που είχε τις ανατροπές του, με τη Μεγάλη Βρετανία με τον Ιαν Williams να είναι νικητές, Σκότι Ντίξον στη δεύτερη θέση και Τέιλορ Γκάνφιλντ στην τρίτη. Οι δύο αμερικανικές ομάδες έκλεισαν το βάθρο σε αυτό το 55ο Congressional Cup. Και κάπως έτσι, με πλούσια δράση και σήμερα, με αρκετές συμμετοχές σε πολλά αθλήματα, ιδιαίτερα
από τον χώρο της ιστιοπλοείας, γενικά ό,τι έχει να κάνει με το θαλάσσιο στοιχείο. Είχαμε αρκετές ομορφές εικόνες και εντυπωσιακά αποτελέσματα. Να είστε καλά.

0: Αμέσως μετά, η φάρμα του Κλάρκσον.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
3: Find the gun before somebody else gets shot.
4: You stay out of the way.
3: Price, drop it.
4: Price, look out. You're under arrest.
3: For what? Back off or I'll jump.
5: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
0: The Rookies.
6: Tell me it's not true. See you, right?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Άξιον 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
7: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1956 φεύγει από τη ζωή ο γερμανός ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης Bertolt Brecht. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους μεταρρυθμιστές του θεάτρου του 20ου αιώνα. Πιο γνωστά έργα του «Τα Μάνα Κουράγιο», η όπερα της Πεντάρας, «Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν» και «Ο κύκλος με την Κυμωλία».

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1959 γεννιέται ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Magic Johnson, ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του αθλήματος. Με ύψος 2,05 έδωσε άλλη διάσταση στη θέση του playmaker. Αγωνίστηκε στους Los Angeles Lakers για 13 περιόδους. Αποχώρησε από τα παρκέ το 1991 όταν ανακοίνωσε ότι είχε προσβληθεί από τον ιό HIV. Επέστρεψε στην ενεργό δράση το 1992 και σταμάτησε εκ νέου για 4 περιόδους. Το 1996, σε ηλικία 37 ετών, επέστρεψε ξανά παίζοντας τα τελευταία 32 παιχνίδια του στο NBA, πάντα με τη φανέλα των Lakers, με τους οποίους πήρε 5 πρωταθλήματα. Το 1992, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης, πήρε το χρυσό μετάλλιο με την Dream Team. Μετά το ναυάγιο της διάσκεψης της Γενέβης, σαν σήμερα, το 1974, ο τουρκικός στρατός εξαπολύει σφοδρή επίθεση με την κωδική ονομασία Ατίλας 2 σε όλα τα μέτωπα της Κύπρου. Οι Ελληνοκύπριοι αντιμετωπίζουν μόνοι τις ορδές των Τούρκων εισβολέων, αφού βοήθεια από την Ελλάδα δεν μπορούσε να σταλεί. Την ίδια ημέρα, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αποφάσισε την έξοδο της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ ως αντίδραση στην αδυναμία της Συμμαχίας να αποτρέψει την εισβολή και να επέμβει αποτελεσματικά για την επαναφορά του διεθνούς δικαίου. Στις 15 Αυγούστου, οι τουρκικές δυνάμεις κατέλαβαν χωρίς αντίσταση την Αμόχωστο και απέκοψαν ολόκληρη τη Χερσόνησο της Καρπασίας. Όταν στις 6 το απόγευμα της 16ης Αυγούστου συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός, οι τουρκικές δυνάμεις είχαν καταλάβει το 37% του κυπριακού εδάφους. Κατά την προέλασή τους, οι Τούρκοι στρατιώτες προέβησαν σε ανατριχιαστικές ομότητες και πράξεις βίας. Χιλιάδες Κύπριοι εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους και ένα κύμα 200.000 προσφύγων κινήθηκε από τις καταληφθήσεις περιοχές στον Ελεύθερο Νότο. Την αντίθετη πορεία ακολούθησαν 51.000 Τουρκοκύπριοι. Η Κύπρος είχε διχοτομηθεί με δύο εθνοτικά συμπαγής πληθυσμούς, μια κατάσταση που δυστυχώς παραμένει μέχρι τις μέρες μας. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1996, μετά την κηδεία του Τάσου Ισαάκ, που είχε δολοφονηθεί από έπικους και αστυνομικούς του ψευδοκράτους, Ελληνοκύπριοι κατευθύνονται προς τον τόπο της δολοφονίας του για να αποτίσουν φόρο τιμής καταθέτοντας στεφάνια και λουλούδια. Ανάμεσά τους ήταν και ο 26χρονος Σολωμός Σολωμού, δεύτερος εξάδελφος του Ισαάκ, ο οποίος συντετριμμένος κατευθύνθηκε σε ένα κοντινό τουρκικό φυλάκιο. Με ένα τσιγάρο στο στόμα και αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των Τούρκων στρατιωτών, άρχισε να σκαρφαλώνει στον της τουρκικής σημαίας με σκοπό να την κατεβάσει. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του, δέχεται 3 πυροβολισμούς και πέφτει στο έδαφος θανάσιμα τραυματισμένος.

Σαν σήμερα το 2005, αεροσκάφος Boeing 737 της κυπριακής εταιρείας Ήλιος, που είχε απογειωθεί από την Λάρνακα με προορισμό την Αθήνα, συντρίβεται στο Γραμματικό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 121 επιβαίνοντες. Το Φεβρουάριο του 2013, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων επέβαλε δεκαετής ποινές φυλάκισης εξαγοράσιμες έναντι 80.000 ευρώ η καθεμία σε 3 στελέχη της εταιρείας.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: It's so beautiful, Ava.
4: I can't go through with the wedding.
3: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
5: Welcome to the romantic heart hunt.
4: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
6: This just got a lot more complicated.
7: Brett did fly all the way out here.
8: Yeah, it was really sweet.
4: Gave you the love of my life. Will you marry me?
2: Μήνας του Μέγιστος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
9: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.

καλοί μου φίλοι, ξέρετε που βρίσκομαι. Βρίσκομαι λοιπόν στην Καλλιθέα, στα εναπομείναντα προσφυγικά της Καλλιθέας. Παλαιότερα η περιοχή ονομαζόταν Τζιτζιφιές, διότι είχε δέντρα ψηλά και ωραία, τις λεγόμενες Τζιτζιφιές. Τώρα έχει ένα, θα σας το δείξω σε λίγο. Συνεχίζω λοιπόν την εξερεύνησή μου στην όμορφη πόλη μας, προκειμένου να ανακαλύψω το καλό σουβλάκι. Και όταν ψάχνω καλό σουβλάκι, καταλήγω πάντα στην παράδοση. Ψάχνοντας βέβαια, ανακαλύπτω ότι πολλά σουβλατζίδικα έχουν, μάλλον ο ιδιοκτήτης ήταν Λευτέρης. Κάτι παίζει με το σουβλάκι και το Λευτέρι. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε το Λευτέρι της Καλλιθέας και μετά μας μένει και ένας ακόμα. Θα σας τον δείξω εκείνον μια άλλη φορά. Φύγαμε!

0: Αυτή είναι η μία μοναδική τζιτζιφιά που υπάρχει πλέον στις τζιτζιφιές. Και τη φύτεψε το μαγαζί μας. Ελάτε λοιπόν στο Λευτέρι στις τζιτζιφιές. Στην Καλυθέα. Στα προσφυγικά. Συγγνώμη, ο Γιώργος.
1: Παρακαλώ. Γεια χαρά, ο Γιώργος.
0: Τι κάνεις, Γιώργο μου.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Εσείς.
0: Εγώ είμαι καλά κι εγώ. Γιώργος, τι σχέση έχεις με τον κύριο Λευτέρη.
1: Α, ο μπαμπάς.
0: Ο πατέρας.
1: Ο πατέρας.
0: Μάλιστα. Ο οποίος άνοιξε το μαγαζί όταν γεννήθηκα εγώ, το 69.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Στις 6 Δεκεμβρίου και από τότε μέχρι τώρα...
0: Σε αυτό το σημείο, δεν αλλάξαμε μέρος ποτέ.
1: Όχι, εδώ. Εδώ.
0: Και κρατάμε την ίδια παράδοση, το κάνουμε όπως το έκαναν και τότε ο πατέρας.
1: Το κατά δύναμην προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Κάτσε τώρα, με μπερδεύεις.
1: Όχι,
0: δηλαδή αλλάξαμε τη σύσταση, τι βάζουμε
1: όχι,
0: μέσα.
1: Όχι.
0: Δεν βάζουμε πατάτες.
1: Παγορεύεται.
0: Ποτέ.
1: Παγορεύεται. Το σουβλάκι είναι το κλασικό, αυτό που πρωτοήρθε. Και προσφέρεται από τότε το ίδιο, ντομάτα, κρεμμύδι, αλάτι, πιπέρι. Game over.
0: Τίποτα άλλο.
1: Αυτό.
0: Και από ό,τι έχω πληροφορηθεί, είναι η ίδια πίτα από τότε.
1: Ολόιδια. Ολόιδια από τον ίδιο άνθρωπο που συνεργαζόμαστε χρόνια.
0: Και πάντα αλάδωτη.
1: Αλάδωτη.
0: Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να μπω στην εσωτερική μαζί σου και να τσεκάρω όλα αυτά που μου έχεις πει.
1: Κόπιασε.
0: Γιώργο μου, είμαι έτοιμος. Και τώρα είσαι εσύ ο υπεύθυνος.
1: Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να ψήσουμε.
0: Οπωσδήποτε.
1: Ωραία, πάμε πρώτα τα μπιφτέκια μας.
0: Μπιφτεκάκι. Α, είναι σε
1: τέτοια
0: μορφή.
1: Κυροπίτα, είναι σε περασμένα σε σουβλάκι, καλαμάκι, να λόγω.
0: Σε καλαμάκι.
1: Σε καλαμάκι. Έτσι, λοιπόν. Οπότε.
0: Παρακαλώ. Από αυτή την πλευρά τα βάζετε.
1: Εδώ τα βάζουμε από εδώ που ωραία. Είναι με τις ράγες.
0: Λύσε μου και αυτή την απορία, γιατί εδώ είναι φαρδιά ή ράγα, από εδώ είναι...
1: Όταν θέλουμε να βάλουμε μεγάλη ποσότητα χοιρινών,
0: ναι.
1: Είναι πιο καλή θέση εκεί ψησίματος.
0: Ωραία.
1: Και πάμε να βάλουμε και λίγα χοιρινά.
0: Να βάλουμε και λίγα χοιρινά και όσο βάζουμε τα χοιρινά, να σε ρωτήσω εγώ κάτι για τα μπιφτεκάκια.
1: Ναι,
0: αυτά τα παίρνετε έτοιμα ή είναι κάποια συνταγή.
1: Όχι ποτέ. Όπως και τα χοιρινά μας, είναι όλα χειροποίητα. Τι σημαίνει χειροποίητο.

0: Σημαίνει ότι εμείς το πρωί ανοίγουμε και κάνουμε προετοιμασία. Κάνουμε προετοιμασία, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι
1: πες το μου αυτό
0: έρχονται τα κρέατα, τα κόβουμε, τα καθαρίζουμε, τα κάνουμε κομματάκια, τα μαρινάρουμε, περνούνται σε καλαμάκια.
1: Τα κάνετε ακόμα με αυτόν τον τρόπο τα σουβλάκια, ναι, τα καλαμάκια και το, ναι, μπιφτεκάκι, άρα φαντάζομαι, ναι,
0: η συνταγή ίδια.
1: Η μαμά ή ο μπαμπάς?
0: Ο μπαμπάς, συνταγή του μπαμπά, αλλά μαζί με τη μαμά, από τη μαμά από το 71 και μετά, μαζί. Εδώ, ναι. Στο μεγάλο το κουβά και αρχίζανε και πλάθανε μαζί.
1: Και τώρα?
0: Και τώρα έτσι το κάνουμε, χειροποίητα. Δεν αλλάζει τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα προκάτ.
1: Και ακολουθούμε, είναι γραμμένη η συνταγή του παπά και ακολουθούμε κατά γράμμα.
0: Ναι, συνταγή.
1: Μπράβο, αυτό με χαροποιεί ιδιαιτέρως. Εντάξει, λέει Γιώργο, δεν είναι να σε προσβάλλω. Εντάξει, μην το παίρνεις και προσωπικά. Πού να ξέρω τα κάνετε όλα μόνοι σας. Hey ladies, I know it's getting cold out, you know, holiday season. I know them boys in your DMs, but once you come inside, I got some fire for you. Hey, I'm put together like extra effort to sound living. Και μου είπες ότι δεν τα τυλίγουμε στο χέρι.
0: Όχι, δεν τα τυλίγουμε στο χέρι. Τα τυλίγουμε εδώ στον πάγκο.
1: Μάλιστα.
0: Τα τυλιχτά μας.
1: Όπου?
0: Όπου εδώ υπήρχε μια ειδική κατασκευή του μπαμπά. Βέβαια τώρα αυτό είναι η μοντέρνα έκδοση.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ υπήρχε μια ειδική κατασκευή του πατέρα μου. Και ήταν θερμενόμενο όλο εδώ.
1: Είναι
0: θερμενόμενη επιφάνεια και τώρα καίει.
1: Αυτό δεν είναι θερμενόμενη.
0: Αυτό είναι
1: καυτερή.
0: Είναι λίγο πικάντι. Καίει, ναι, λίγο. Λέει καίει. Πολύ.
1: Πώς το έχει σκεφτεί αυτό ο μπαμπάς? Το σκέφτηκε δηλαδή για να μην του κρυώνουν τα
0: πίτες. Ναι. Γιατί όταν άπλωνε 3, 4, 5, 6 πίτες, σου λέει, επειδή εγώ τα έχω κάτω, πρόσκειται τις πίτες σου.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή είναι λοιπόν κάτω, σου λέει, πώς εγώ θα τα διατηρήσω σε μια σωστή θερμοκρασία. Εδώ, στο Ben Marie που λέμε. Αυτή
1: άρπαξε λίγο, αλλά θα την φάω εγώ.
0: Θα την κάνω. Λοιπόν. Και επειδή τα τύλιγε εδώ, σου λέει πώς θα διατηρηθούν μέχρι να τα τυλίξω ένα-ένα-ένα-ένα. Οπότε αυτή όλη η επιφάνεια είναι θερμενόμενη.
1: Μπράβο, Μπαρμπαλευτέρης. Ήτανε μερακλής και εφευρετικός.

0: στην υγειά σου.
1: Για να πάμε.
0: Ωραία. Σύνουμε τα υπόλοιπα. Τα βάζουμε στα πιατάκια και συνεχίζουμε την κουβέντα μας στο τραπέζι πλέον.

0: παιδιά μας.
1: Γεια σου, να υπάρχει έτσι υγεία για όλη την οικογένεια.
0: Ευχαριστώ,
1: για την οικογένεια
0: ευχαριστώ
1: εδώ.
0: Πάρα πολύ. Και εσύ.
1: Και τώρα.
0: Και στα παιδιά, σε όλους.
1: Σε όλους.
0: Όλους, όλους.
1: Εργαζόμενους και εμείς.
0: Σε όλο τον κόσμο, υγεία. Να είμαστε καλά.
1: Και τώρα, όσο εγώ θα αρχίσω, εγώ θα δοκιμάσω και εσύ, άμα θες τσίπα, σ' αφήνω. Αλλά θέλω να μου πεις για την ιστορία ουσιαστικά. Γιατί το μέρος έχει ιστορία. Ο πατερούλης, ας πούμε, ήταν πάντα ασχολιόταν με την εστίαση. Να τη μανούλα.
0: Καλώστηνα.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλά, χαίρομαι.
0: Έλα, μανούλα, κάτσε. Λοιπόν, το μαγαζί σαν ιστορία ξεκίνησε εδώ από τη μαμά και τον μπαμπά. Ο μπαμπάς έχει φύγει εδώ και 2 χρόνια. Είναι εδώ η μαμά, φάρος. Φάρος μας οδηγεί. Ο μπαμπάς το ξεκίνησε λοιπόν με πολύ αγάπη και μεράκι. Ήταν σε όλα του τα πράγματα, ήταν προσεκτικός και δοκίμαζε πράγματα πάντα.
1: Και μου είπες ότι πριν δεν είχε μαγαζί.
0: Όχι.
1: Δεν ασχολιόταν
0: όχι,
1: με την
0: καθόλου, εστίαση. Καθόλου, καθόλου.
1: Αλλά με κάτι παραπλήσιο.
0: Λοιπόν, ο πατέρας μου είναι από το Καρνόβαση της Σάμου.
1: Της Σάμου.
0: Όπου εκεί μεγάλωσε και ήταν πλανόδιος πολιτής. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ξέρω τι σημαίνει. Τι πουλούσε να μου πεις.
0: Ήταν λοιπόν σε ένα τρίκυκλο.
1: Ναι.
0: Στην αρχή ποδήλατο και μετά μηχανοκίνητο τρίκυκλο. Και πουλούσε το χειμώνα καλαμάκια.
1: Ναι.
0: Τα έψινε, δηλαδή είχε ψισταριά κινούμενη. Α. Στο τρίκυκλο πάνω. Έψινε και πουλούσε καλαμάκια. Και το καλοκαίρι έκανε
2: παγωτό.
0: Μια μαγιά.
2: Τι έκανε?
0: Έκανε παγωτό. Χειροποίητο τη συνταγή δικιά του. Και οπότε το αλμυρά το χειμώνα, γλυκά το καλοκαίρι.
1: Άρα δεν έκανε και πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή του από όταν ήρθε εδώ και
0: όχι,
1: γνώρισε τη μητέρα.
0: Όχι.
1: Άνοιξε ένα μαγαζί που έκανε πάλι καλαμάκια, έψινε και πιφτεκάκια βέβαια.
0: Ναι,
1: αφού
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: μαγαζί,
0: ναι, σωστά.
1: Και το καλοκαίρι και παγωτό.
2: Παγωτό.
0: Έχουμε παγωτό.
1: Και το έχετε ακόμα, κάθε καλοκαίρι.
0: Κάθε καλοκαίρι.
1: Τη συνταγή του μπαμπά.
0: Ίδια και απαράλλακτη. Γαλατάκι και όλα έτσι όπως πρέπει να είναι. Έτσι όπως πρέπει να είναι. Το παγωτό, το καλό, το σοβαρό παγωτό.
1: Μπαρμπαλευτέρης, street foodistas, από παιδί. Από το 1969 και παγωτό και σουβλάκι. Μπράβο, street food, μπράβο.

0: Αυτό το μαγαζί το κράτησα, έλεγε καμιά φορά ο μπαμπάς, όταν κουραζόμαστε, θα δουλέψουμε λίγο καιρό και θα τα πείσουμε. Και εγώ έλεγα, όχι Λευτέρη μου, θα το κρατήσουμε να δούμε μέχρι τι θα κάνει το παιδί μας. Σπούδασε, πήγε στην Πάτρα, πήγαινε πάνω, ερχότανε για να διδάξει, αλλά κάπου κουράστηκε. Του λέει, πατέρα, εγώ θα σταματήσω, του λέει, εγώ το σχολικό και θα καθίσω στο μαγαζί. Μπράβο, παιδάκι μου, του λέει ο πατέρας μου. Και εγώ.
1: Έγινε ο συνδυασμός.
0: Και εγώ, και ο παπάς του βοηθήσαμε μέχρι τώρα ακόμα. Εγώ δεν λείπω από εδώ.
1: Ναι, έμαθα ότι είστε οι πιο γρήγοροι στο τύλιγμα.
0: Ναι, και στο τύλιγμα, δίπλωμα, διπλώνω, δίπλωμα.
1: Πόσα.
0: Δούλευα πολλά, πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, όλα αυτά τα χρόνια πόσα εδώ έχετε τυλίξει, πόσα θα έχετε τυλίξει, τα έχετε μετρήσει καμιά
0: φορά. Να σου πω και 300 και 400 σουβλάκια μπορώ να έχω τυλίξει μαζί με τον άντρα μου.
2: Την ημέρα εννοείς. Για την
0: ημέρα. Το βράδυ.
1: Α, ναι. Για την ημέρα μου.
0: Ήταν ο υπόδρομος εδώ.
1: Μπράβο.
0: Και ήταν και ο Διονυσίου που είχε άλογα, ο Διονυσίου. Λοιπόν, και ερχόταν 30, 40 σουβλάκια. Αυτά τα δίπλωνα εγώ μαζί με το Λευτέρι μου. Ναι, τα καταγρύω, ναι. Τα παίρνουν και τα μοιράζανε στους αναβάτες.
1: Μάλιστα. Θα το έχετε ακούσει το τραγούδι του Διονυσίου, το πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή. Εδώ του ζήτησε το ταξιτζή να τον φέρει. Εδώ. Και εδώ, στη μεγάλη, τυλίγετε τα σουβλάκια.
0: Τη λίγη σουβλάκια, μάλιστα.
1: Και στη μικρή περνάτε καλαμάκια,
0: ναι,
1: με το,
0: μαζί.
1: Με το σύζυγο.
0: Πάντα μαζί περνούσαμε καλαμάκια.
1: Και αυτή ήταν η ζωή,
0: ναι,
1: από το
0: πρωί. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Μετά από το απόγευμα είναι μέχρι το βράδυ. Αργά.
1: Αργά, αργά.
0: Και ήμασταν αγαπημένο ζευγάρι, πολύ αγαπημένο.
1: Αλλιώς δεν γίνεται όλα αυτά τα πράγματα που κάνατε. Και για πες, Γιώργο μου, γιατί ξεκινήσαμε να λέμε ότι για τη γειτονιά, ρε παιδί μου.
3: Τζιτζιφιές, η ιστορία μιας γειτονιάς. Οι τζιτζιφιές πήραν το όνομά τους από το ομώνυμο δέντρο που βρισκόταν παντού στο νότιο τμήμα της Καλυθέας μέχρι το παραλιακό μέτωπο. Αν και σήμερα υπάρχει μόνο μία τζιτζιφιά στην περιοχή. Μία περιοχή που κρατά ακόμα τον αυθεντικό της χαρακτήρα. Πρόκειται για τον πρώτο προορισμό παραθερισμού για τους Αθηναίους, μιας και προσέφερε εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα και καθαρά νερά στις αρχές του 20ου αιώνα. Στη συνέχεια, η περιοχή φιλοξένησε πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής, ενώ οι ταβέρνες του παραλιακού μετόπου έγιναν η πρώτη πιάτσα διασκέδασης της Αθήνας. Κατά τον Μεσοπόλεμο και δίπλα στις ταβέρνες άνοιξαν τα πρώτα νυχτερινά κέντρα, όπως η Νοσταλγία, όπου τραγουδούσε ο Σπύρος Ζαγοραίος. Από τη γειτονιά αυτή αναδείχθηκαν οι περισσότεροι ρεμπέτες της εποχής και άρχισε να αναπτύσσεται παραλιακά προς την Ποσειδόνος η Αθηναϊκή νύχτα, όπως την ξέρουμε μέχρι σήμερα.
1: Εδώ μου έλεγες ότι ήταν τσαγκάρης. Τι, ναι, τσαγκάρης, είχε κάποια ιδιαιτερότητα.
2: Ο κύριος Κυριάκος, εγώ τον γνώρισα όταν ήμουν πολύ μωρό εδώ παιδάκι. Mm-hmm. Ήταν ένας, δεν ξέρω αν υπήρχαν και άλλοι, είχα μάθει ότι ήταν τρεις, αλλά αυτός ήταν ο κεντρικός τότε, ο οποίος έφτιαχνε τα τσαρούχια της Προεδρικής Φρουράς στη Βουλή.
1: Έλα,
0: ναι.
2: Έφτιαχνε αυτό. Έχει, δηλαδή, έχει
1: είναι
2: μια...
1: ιστορικό το
2: μπράβο, ναι, ιστορικό, ιστορική γειτονιά. Και να πούμε κιόλας, λοιπόν, να το ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα της ιστορικότητας εδώ του μέρους, ότι μας στηρίζουν τρεις γενιές ανθρώπων. Και είμαι πολύ...
1: βέβαια.
2: Και τους χρωστάω κι εγώ ευγνωμοσύνη και που με τιμάνε με την παρουσία τους, οι μεγάλοι, οι νεότεροι και οι νεότατοι.
1: Δηλαδή... υπήρχαν άνθρωποι που ήταν νέοι όταν, ναι, ανοίξατε το μαγαζί,
0: ναι,
1: ερχόταν εδώ, κάνανε τα παιδιά τους, τα παιδιά μεγαλώσανε, συνεχίζαν να έρχονται, κάνανε τα παιδιά τους και έρχονται και αυτοί.
0: Τώρα τα παιδιά.
2: Είμαστε στις τρεις γενιές. Ο πρώτος πελάτης που ήρθε εδώ και κάποια στιγμή πέρασε, μου λέει, Γιώργο μου λέει, θυμάμαι πότε, πόσο δίνατε, μου λέει, το πρώτο σας σουβλάκι. Του λέω, πόσο το δίνατε, μου λέει, 2 δραχμές.
1: Ω, ακριβή ήσασταν.
2: Έτσι.
1: Υγδάρατε την περιοχή.
2: Έτσι, έτσι, αυτά.
1: Παραδέχομαι, σουβλάκι Λευτέρης μεγαλώνει γενιές και γενιές. Είμαστε στην τρίτη. Φαντάζομαι να προλάβω να έρθω και όταν θα έρχεται η τέταρτη. Λοιπόν, εύχομαι να συνεχίζει και τα παιδιά σου να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ.
2: Να είμαστε καλά.
1: Εύχομαι όλα τα καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάτε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς θα τα πούμε. Τώρα με συγχωρέσετε, γιατί έχουμε να τσιμπήσουμε και κάτι.
2: Επιτέλους να φάμε, παιδιά, να φάμε και λίγο.
1: Κρασάκι μας.
2: Τα βλέπω.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
10: It's so beautiful, Ava.
11: I can't go through with the wedding.
10: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
12: Welcome to the romantic heart hunt.
11: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
13: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
10: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
11: Have you the love of my life? Will you marry?
14: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα.
15: Sideways in linen.
14: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
15: Oh shit. Let's go around get some shit. I am happy here.
14: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
15: I can either go back to London and resume my old life.
16: Yeah, do that.
14: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
17: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
18: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
17: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
19: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
18: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
17: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Σε Σωτήρης ή αλλιώς ο Σωτήρης Καλυβάτσης σας υποδέχεται στην κουζίνα του, όπως λέμε και στο χωριό μας.
2: Καλή μου φίλοι, καλώς ήρθατε για ακόμη μία φορά στην κουζίνα που δεν τολμούν να έρθουν οι επιθεωρητές του οδηγού Μισελέμ, διότι δεν γνωρίζουν τη διεύθυνση. Σήμερα λοιπόν θα δοκιμάσουμε μία παραλλαγή καρμπονάρας από Ιταλίδα γιαγιά, παρακαλώ. Θα δούμε μαζί αν μπορούμε να κάνουμε scrub legs στη στιγμή και τέλος θα σας δείξω ένα πολύ επαγγελματικό κολπάκι για να κόβετε στη στιγμή πολλά ντοματίνια ταυτόχρονα. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά.
1: Do it like the influencers. Ο Σωτήρης δοκιμάζει τη viral συνταγή της εβδομάδας.
2: Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ανακάλυψε επιτέλους τον τρόπο για να πειράζουμε τις κλασικές ιταλικές συνταγές χωρίς να προκαλούμε τους ευέξαπτους γείτονες Ιταλούς. Θα ακολουθώ συνταγές Ιταλίδων γιαγιάδων, που στην τελική γιαγιάδες είναι. Ό,τι θέλουν θα τις κάνουν τις συνταγές. Όλα κι όλα. Πάμε λοιπόν μαζί να δούμε μια διαφορετική καρμπονάρα, έτσι λίγο πιο καλοκαιρινή.

λοιπόν, καλοί μου φίλοι, το γκουαντσάλε μας το έχω ήδη τηγανέψει. Εδώ είναι τα ζουμιά του. Αυτό το έχω βγάλει στο πιατάκι. Είχαμε ρίξει την προηγούμενη καρμπονάρα πώς το κάνουμε. Το αφήνουμε στην άκρη. Παίρνω τώρα τα σπαράκια μου. Κόβω οπα, τα ανθουλάκια τους για να τα βάλω, να τα τηγανίσω και αυτά. Και να τα σοτάρω, με συγχωρείτε. Και τα υπόλοιπα σπαράκια τα ρίχνω στο νεράκι που βράζει. Και σε λίγο, αφού τα βγάλω, θα βάλω εκεί και τα μακαρόνια μας. Μόλις ζεσταθεί λίγο εδώ το λιπίδιο, ωραία, καίνε τα τηγάνια, τέλεια. Βάζω να σοτάρω και τα σπαράκια.

0: πόσα ξέρουν οι γιαγιάδες, ε.
1: Μύθος ή πραγματικότητα. Ο Σωτήρης δοκιμάζει αν λειτουργούν ή όχι τα μαγειρικά κόλπα που βλέπουμε στο ίντερνετ.
0: Καλή μου φίλη, αναρωτηθήκατε ποτέ πόσοι τρόποι υπάρχουν για να μαγειρέψουμε ένα αυγό? Τελικά μάλλον υπάρχουν περισσότεροι από όσοι φανταζόμαστε. Στο ίντερνετ δε κυκλοφορούν τα ακατάληπτα. Ένα τέτοιο τρόπο θα σας δείξω σήμερα. Παίρνουμε λοιπόν ένα φύλλο ρυζιού. Έχουμε βάλει στο τηγανάκι μας λάδι να κάψει. Επάνω στο φύλλο, πριν το βάλουμε στο τηγανάκι, ρίχνουμε λέει ένα αυγό. Και όπως είναι όλο αυτό μαζί, το τοποθετούμε μέσα στο καυτό λάδι. Καλή επιτυχία. Τώρα αν αυτό το πράγμα τρώγεται, θα σας γελάσω. Δεν ξέρω αν θα δοκιμάσω. Το μόνο που θα σας πω είναι το εξής. Μύθος ή πραγματικότητα? Μύθος, μύθος! Σαν μέδουσα φαίνεται που τις πέταξες από πάνω και ένα αυγό. Τώρα τι να σας πω. Εγώ για μύθο το βλέπω. Δεν θα δοκιμάσω, απλά θα το σερβίρω. Scrub legs, δεν το λες.
1: Cooking tips. Η ζωή στην κουζίνα είναι πιο απλή όταν ακολουθείτε τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση.
0: Καλή μου φίλη, θέλετε να φτιάξετε μια ωραία δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με ντοματίνια. Αλλά έχετε πολύ καλύτερα πράγματα να κάνετε από το ακάστε και ακόβετε ένα-ένα τα ντοματίνια. Μη στενοχωριέστε και μην απελπίζεστε. Εδώ είναι ο φίλος σας ο Σωτήρης, έτοιμος να σας κάνει νίντζα και να μάθετε να κόβετε όσα ντοματίνια γουστάρετε μόνο με μία κίνηση. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι δύο πιάτα, ντοματίνια και ένα μακρύ μαχαίρι. Απλά πράγματα. Βάζουμε τα ντοματίνια, καλύπτουμε με το δεύτερο πιατάκι, πιέζουμε ελαφριά και παίρνουμε το μαχαίρι μας και κόβουμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε τι κάναμε. Α, κομμένα ντοματίνια. Άλλα στη μέση, άλλα πιο φάλτσα. Πάντως, τα ντοματίνια κόπηκαν, καλή μου φίλη. Κόπηκαν. Τέλειο. Θα το κάνω κι εγώ. Αγαπημένοι μου, γεια σας. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι από λεπτό σε λεπτό περιμένω τον Αντώνη, τον Σελέκο, τον πασίγνωστο πλέον και στάρ του κινηματογράφου και της τηλεόρασης Ζαχαροπλάστη, ο οποίος θα έρθει εδώ για να ετοιμάσουμε κάτι γλυκό και πολύ ειδικό, διότι μετά περιμένω, έχω δηλαδή καλεσμένο, τον απόλυτο συνάδελφο. Τι εννοώ? Είναι ηθοποιός, είναι καλοφαγάς, είναι και μάγειρας. Έχει διατελέσει δηλαδή μάγειρας. Σας μιλώ για τον ένα μοναδικό Θάνο Μπίρκο, τον οποίο τον περιμένω από ώρα σε ώρα. Πάω λοιπόν πίσω, γιατί ο Σελέκος θα έρθει από λεπτό σε λεπτό και μετά όλοι μαζί περιμένουμε από ώρα σε ώρα τον Θάνο Μπίρκο. Άντε ρε Αντώνη Σελέκο. Άντε ρε Αντώνη, είπαμε από λεπτό σε λεπτό θα έρθει ή δεν θα έρθει. Να πάρω μια μαργαρίτα, θα δημαδίσω. Κάθε φορά τα ίδια πράγματα με αυτόν. Παραγνωριστήκαμε, μου φαίνεται. Νάτος. Άντε ρε παλικάρι μου, έλα μέσα.
2: Συγγνώμη, αλλά δεν μπορούσα να ανοίξω την πόρτα, τόσο ώρα σου χτυπάω. Τι έχεις κάνει με την κλειδαριά, δεν ξέρω.
0: Έφερες και τα πράγματα κανονικά.
2: Έτοιμο. Είμαι έτοιμος.
0: Δεν έτοιμο. Έχουμε να συζητήσουμε τίποτα δηλαδή.
2: Θα πούμε πάνω στο
0: όχι, εννοώ
2: πράγματα.
0: Να σου πω ποιος θα
2: όχι,
0: πει.
2: Όχι, όχι, εγώ
0: την πειράγα. Αποφάσισες από μόνος σου.
2: Είναι, ναι, ακριβώς. Θα κάνω Παύλωβα.
0: Παύλωβα.
2: Θα κάνω Παύλωβα.
0: Γιατί θα κάνεις Παύλωβα σε μένα.
2: Ναι, γιατί ξέρεις να κάνεις Παύλωβα.
0: Έχω κάνει την γνωστή τη Σωτήρωβα. Είσαι με τα καλά σου. Έχουμε μείνει στην ιστορία. Και έρχεσαι για Παύλωβα. Μέσα είμαι όμως. Λοιπόν, Αντώνη Σελέκο, 3, 2, 1, φύγαμε για Παύλωβα.
2: Πάμε.
1: Υλικά για την ελβετική μαρέγκα. 150 γραμμάρια ασπράδι κρύο, 300 γραμμάρια ζάχαρη, λίγη σκόνη βίσκου προαιρετικά. Για την κρέμα σεντιγί με βανίλια και τυρί κρέμα. 700 γραμμάρια κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά, 70 γραμμάρια τυρί κρέμα, 35 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, ένα τεμάχιο φρέσκια βανίλια και 5 γραμμάρια ξύσμα λεμόνι. Για την κρύα σάλτσες μέουρων, 500 γραμμάρια σμέουρα και 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Για τη συναρμολόγηση, φυλλαδιόσμου, φρέσκες φράουλες, χυμός από μισό λεμόνι, λίγο ξύσμα λεμονιού και ένα τεμάχιο φρέσκια βανίλια.
0: Λοιπόν, αδερφέ μου, έχουμε απλώσει τα υλικά μας, την πραμάτια μας. Βάλαμε και το κατσαρολάκι εδώ πέρα με νεράκι να... στο δυνατό, έτσι.
2: Ναι.
0: Τι θα κάνουμε εδώ.
2: Λοιπόν, θα μαγειρέψουμε τη μαρέγκα σε μπεν μαρί. Άρα, αυτή η μαρέγκα που θα φτιάξουμε είναι η... Ελβετική.
0: Α, η Ελβετική, ναι, μου τα έλεγες αυτά κάποια στιγμή. Τρεις είναι οι μαρέγκες.
2: Τρεις βασικές μαρέγκες. Γαλλική, Ιταλική, Ελβετική.
0: Αλλά είναι τα ίδια υλικά, απλά έχουν κάποιες διαφοροποιήσεις στο μαγείρεμά τους.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Πάμε. Ασπράδι.
0: Πρώτα το ασπράδι.
2: Ακριβώς. Και η ζάχαρη, δύο υλικά.
0: Ωραία, ζάχαρη.
2: Στη μαρέγκα. Φουέ, ακριβώς. Ένα πρώτο ανεκάτεμα.
0: Έφερε το δικό σου, νόμιζα ότι ήταν ηλεκτρικό. Ότι απλά το κρατάς και κουνιέται μόνο του.
2: Επειδή σε βλέπω τη ζωή, σε λίγο έφερα ένα επαγγελματικό.
0: Τα δικά μας δεν σ' αρέσουν, δηλαδή.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι, δεν σ' αρέσουν.
2: Μ' αρέσουν, μ' αρέσουν.
0: Άντε πάλι τα ίδια. Τώρα το βάζω από πάνω.
2: Ακριβώς. Τώρα λοιπόν, όταν βράσει
0: το νεράκι.
2: Το νεράκι, πάμε επάνω στην εστία, χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά.
0: Προς τα εδώ.
2: Ακριβώς.
0: Okay.
2: Και θα συνεχίσω εγώ το ανακάτεμα. Θες να μου καθαρίσεις φράουλες λιγάκι να μου τις κόψεις. Σε παρακαλώ.
0: Δείξε μου μία και κάνω τις υπόλοιπες.
2: Τίποτα, απλά. Εδώ το κοτσανάκι τους.
0: Θα τα ανακατεύουμε με δύναμη ή απαλά.
2: Θέλει λίγο ένταση.
0: Θέλει λίγο ένταση.
2: Εδώ okay. Μου πετάς τα κοτσανάκια και εδώ καθαρίζουμε τις φράουλες. Πάμε να τις κόψουμε έτσι. Εδώ.
0: Ωραία. Εντάξει, το πιάσα το υπόλοιπο.
2: Τρία κομματάκια.
0: Α, τόσο πολύ.
2: Ναι. Κάποιες ειδικά που είναι μεγάλες, ναι.
0: Ωραία. Ανακάτευε.
2: Εντάξει.
0: Παρακαλώ.
2: Ασυνό. Μπερδεύτηκα με την κουζίνα.
0: Κόβω την τελευταία φράουλα. Πώς πας εσύ εκεί.
2: Είμαι καλά. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε πιάσει 75 βαθμούς.
0: Ωραία.
2: Κοίτα πώς έχει γίνει το ασπράδι με τη ζάχαρη.
0: Οχ.
2: Ε?
0: Το κύριε, ήμουν προσιλωμένος.
2: Εδώ πέρα, εντάξει, θέλουμε να διωγγωθεί και να γίνει σαν κρεμούλα. Και τώρα θα πάμε να μεταφέρουμε στο μίξερ. Θα μου το γυρίσεις. Όχι, με τη Μαρίζ. Εσύ, αυτό. Εδώ. Τώρα, η μαρέγκα είναι μια βάση που μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν θα σου πω τι θα κάνεις.
0: Όχι, μην αρχίσεις.
2: Τώρα, θα μου το βάλεις εδώ στο μίξερ, σε μια μέτρια προς δυνατή ταχύτητα. Για 5 λεπτάκια.
0: Λοιπόν, η μαρέγκα τώρα σε τι φάση είναι.
2: Λοιπόν, βλέπεις εδώ πέρα που έχει σχηματίσει αυτές τις γραμμές.
0: Κοίτα. Το βλέπω. Να το δουν και οι άνθρωποι.
2: Βλέπεις τον ελαστικό. Θέλει ένα κλικ.
0: Λαστέξ.
2: Να το.
0: Μάλιστα.
2: Το ράμφος στο αετό που λέγαμε πριν.
0: Είναι έτοιμη τώρα δηλαδή.
2: Ακριβώς, μπορώ να τη δουλέψω. Θα τη δώσω μισό λεπτό. Μισό λεπτό θα τη δώσω.
0: Μισό λεπτό ακόμα. Και μετά θα τη βάλει.
2: Θα τη βάλω σε μια σακουλά ζαχαροπλαστική.
0: Και θα κάνει τα κόλπα για να τα ψήσουμε στο φούρνο.
2: Ακριβώς. Θα δείξω όμως ότι μπορείς και με δύο κουταλάκια να την κάνει τη δουλειά.
0: Ωραία. Εγώ έχω ανοίξει το φούρνο.
2: Τέλεια.
0: Τον έχω βάλει στου 80 βαθμούς.
2: Σε αέρα.
0: Αέρας 80 βαθμούς για 2 ώρες.
2: 2 ώρες ακριβώς.
0: Εγώ τώρα τι κάνω.
2: Λοιπόν, τώρα.
0: Έχω τις κομμένες φράουλες.
2: Μπράβο. Έχει κόψει πάρα πολύ ωραία τις φράουλες. Θα ρίξουμε λίγο χυμό λεμόνι. Λίγο ξύσμα λεμόνι. Μία βανίλια, θα να βιάσουμε χωρίς τον κλόνο του.
0: Ωραία.
2: Και θα σου βάλω και λίγο από τη σάλτσα μετά σμέουρα. Εγώ με τη μαρέγκα είμαι έτοιμος. Κοίτα σου τι. Δεν είναι μαγικό υλικό.
0: Και όλο αυτό τώρα τίποτα. Έτσι,
2: είναι ασπράδι και ζάχαρη. Ασπράδι, αβού και ζάχαρη.
0: Μεγάλη υπόθεση. Γιατρέ μου, συγχαρητήρια. Είσαι εντάξει με τη βανίλια.
2: Ρε εσύ.
0: Έχω μάθει τα κόλπα. Και αυτό το κρατάω. Θα το πάρω σπίτι, να το βάλω μέσα στη ζάχαρη μου.
2: Μπράβο.
0: Για να παίρνει άρωμα.
2: Ακριβώς. Θα χρησιμοποιήσω σακούλα ζαχαροπλαστικής, όμως στο σπίτι μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά και με δύο κουτάλια. Θα το δείξω.
0: Να τα δείξεις εσύ, όσο εγώ ρίχνω το χυμό από ένα λεμόνι. Από μισό μάλλον. Έτσι μου είπες. Όλο το ξύσμα το
2: πρωτό. Όχι, λίγο. Σαν να βάζεις λίγο αλάτι. Τώρα, καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει ό,τι φρούτα εποχής θέλει. Καλό είναι απλά στην Παύλοβα να πάμε με όξινα φρούτα. Όχι μπανάνες, παραδείγματος χάρη. Είναι γλυκό, γλυκό στο γλυκό.
0: Κορόμιλα. Να σε ρωτήσω, κορόμιλε, τι άλλο μου είπες να βάλω μέσα.
2: Θα σου βάλω και εδώ, λίγο χυμό από τα μούρα. Λίγο, να δώσουμε λίγο χρώμα. Εδώ.
0: Και αυτό τώρα το ανακατεύω με έναν τρόπο.
2: Ακριβώς, με ένα κουταλάκι. Να σου δώσω ένα κουτάλι.
0: Όχι, εντάξει, ξέρω που είναι τα κουτάλια στην κουζίνα μου. Φράουλες έτοιμες.
2: Τέλεια, και δοκίμασέ.
0: Δεν σου δίνω. Θα φάω τις φράουλες με τη βανίλια και το χυμό λεμόνι. Πάρα πολύ ωραίο.
2: Λοιπόν, εγώ κόβω εδώ σε αυτό το μέγεθος. Είναι εντάξει. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι σχέδια θέλουμε με τις μαρέγγες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
0: την κάνεις τώρα έτσι, Μαρέκα. Είπες θα μας δείξεις πώς την κάνουμε και με κουταλάκια.
2: Ακριβώς.
0: Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να κάνουμε μία βάση με μαρέγκα, δηλαδή ναι, να την απλώσουμε στο ταψί
2: ναι.
0: και να γίνει ένα πλακάκι μαρέγκα.
2: Ακριβώς.
0: Γίνεται αυτό.
2: Εξαρτάται τι σερβίρι μας θέλει να κάνεις. Αλλά ναι, και θα σου δείξω τώρα. Θα πάρω τη μαρέγκα γραφτή από το μίξερ, εδώ όπως είναι. Mm-hmm. Θα απλώσω εγώ σε αυτήν εδώ την ποσότητα για να το δείξουμε. Κουτάλι, το βρέχω λίγο.
0: Α, και με το κουτάλι το απλώνεις. Okay.
2: Μπορεί να κάνεις ένα μιλφέιγ, ας πούμε, με μαρέγκα.
0: Και να κάνεις λεπτά-λεπτά πλακάκια μαρέγκας.
2: Ακριβώς. Τώρα, εδώ. Εγώ θα βάλω και λίγο ευίσκο από πάνω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Τελειώσαμε, πάμε φούρνο.
0: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, παραδοσιακά η Παύλοβα, εντάξει, έχει σαντιγί. Okay. Απλά εμένα η σαντιγί... Θέλω κάτι, ρε παιδί μου, να μου δίνει λίγο βάθος στην γεύση.
0: Να μην είναι έτσι.
2: Να μην είναι σκέτη κρέμα γάλακτος.
0: Οκ. Okay.
2: Λοιπόν,
0: εσύ εμένα ανοίγεις... γιατί μου βάλεις να κάνω και τη δεύτερη βανίλια.
2: Για να τη βάλουμε στη σαντιγί.
0: Α.
2: Λοιπόν, κρέμα γάλακτος. Τσεκ. Θα χρησιμοποιήσω τυρί κρέμα. Μπορείς να βάλεις και γιαούρτι. Εντάξει. Okay.
0: Τι ποσότητα είναι αυτή?
2: Είναι περίπου το 10% από την κρέμα γάλακτος. Άρα, αν πούμε 700 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 70 γραμμάρια τυρί κρέμα.
0: Εδώ είναι, α, το έπεσε μας, ωραία.
2: Θα φτιάσω εγώ. Και ζάχαρη άχνα. Να βάλουμε και λίγο ξύσμα λεμόνι.
0: Ό,τι πεις εσύ, εσύ είσαι ο μάστορας.
2: Ας βάλουμε και λίγο.
0: Παρακαλώ.
2: Εδώ. Το πάει. Εδώ είναι εντάξει.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, πάμε στο μίξερ, μέτρια ταχύτητα, προς δυνατή και χτυπάμε. Απλά δεν θέλουμε, συνήθως στις σαντιγιές τι γίνεται. Τις χτυπάμε πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να σφίγγουν πάρα πολύ. Γιατί πρέπει να σκεφτείς ότι θα φτιάξεις το γλυκό και θα μείνεις στο ψυγείο, εντάξει.
0: Ναι.
2: Άρα θέλει λίγο σε μορφή γιαουρτιού που λέμε. Έχουμε τις φράουλες λοιπόν, θα τις φέρω και αυτές. Τις φράουλες όταν τις φτιάξουμε, που τις ανακατέψαμε εδώ πέρα, καλό να τις αφήσουμε λίγο στο ψυγείο, να βγάλουν λίγο το σχημό.
0: Τα ζουμιά τους, ναι.
2: Κοίτα πόσο γρήγορα έγινε.
0: Α, τόσο είναι το χτύπημα.
2: Ναι.
0: Μπορώ να δοκιμάσω λίγο.
2: Έλα. Απλά πράγματα. Έχουμε τις φράουλες. Εντάξει, θα βάλουμε την κρέμα σε μια σακολέτα χαροπλαστικής.
0: Ξαναμαντά.
2: Ακριβώς. Και με κουτάλι γίνεται δουλειά.
0: Οκ. Okay.
2: Λοιπόν, ένα κουτάλι εδώ για τις φράουλες.
0: Και άλλο κουτάλι.
2: Να σε...
0: Λέγε, βρε.
2: Λοιπόν, πάμε. Θα βάλω λίγο από τη σαντιγί.
0: Αρχίζουμε το στήσιμο, δηλαδή.
2: Ναι, πάμε.
0: Οκ. Okay. Αυτά εδώ τώρα είναι για να τα...
2: Για
0: το καλεσμένο μου. Ωραία.
2: Λοιπόν, εδώ. Έχω βάλει λίγο την κρέμα, λοιπόν.
0: Τη σαντιγί.
2: Ναι, η σαντιγί είναι μια κρέμα.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Απλά να το ξεχωρίζουμε, γιατί σου ακούσει τώρα κάποιο κρέμα, θα λέει τι κρέμα να είναι αυτή.
2: Σωστά.
0: Έχει δίκιο. Σαντιγί να καταλαβαίνουν όλοι.
2: Θα μου τη βάλει αυτή σε ένα πιατάκι και στο ψυγείο, σου παρακαλώ. Να μην κάθετε. Να μην κάθετε έξω.
0: Σε ένα πιατάκι να την αδειάσει σε μια.
2: Όχι, όπως
0: όλο μαζί.
2: Ναι.
0: Άτιμη κοινωνία. Άλλου του ανεβάζει και άλλου του κατεβάζει.
2: Και έλα να σου δείξω πώς θα κάνουμε την υπόλοιπη.
0: Αμέσως, αμέσως.
2: Την κάνω λίγο ανάποδα. Συνήθως η Παύλοβα έχει κάτω τις μαρέγγες και πάνω την κρέμα και τα φρούτα. Εντάξει, στο ποτηράκι όμως μου αρέσει να παίζω λιγάκι, άρα έχω βάλει την σαντιγί κάτω.
0: Κάτω την κρέμα, σαντιγί.
2: Θα βάλω λίγες από τις φράουλες.
0: Γύρω-γύρω ή κάτω. Ή πάνω.
2: Πάντου.
0: Α, πάντου.
2: Πάμε τώρα στα μαρεγκάκια. Λοιπόν, τώρα αυτά εδώ, τσακ, τα σπάω. Πάμε και στον υβίσκο. Αν δεν έχεις υβίσκο, δεν πειράζει.
0: Ναι, είναι μια έξτρα πινελιά η σκόνη υβίσκου.
2: Πού είπαμε, παίρνουμε τα φύλλα, τα αποξηραμένα φύλλα και απλά τα τρίβουμε σε ένα...
0: Πού τα βρίσκουμε τα αποξηραμένα φύλλα?
2: Σε μπαχαράδικα.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό που θα το προσθέσεις την ώρα που θα φάτε.
0: Α, μόλις δε.
2: Θέλω να σου ετοιμάσω να φας τώρα ένα.
0: Όχι, δεν θέλω.
2: Σίγουρα.
0: Πόσο γλυκό να φάω, θα έρθει ο άνθρωπος και θα φάω τα γλυκά.
2: Μα τα γλυκά μου είναι ελαφριά.
0: Μπορεί να είναι ελαφριά, δεν πάβουν να έχουν πόση ζάχαρη βάλαμε μέσα.
2: Στο μαρέγκα. Να βάλουμε λίγη μαρέγκα.
0: Καταλαβες.
2: Ζάχαρη, η αρχή της ζαχαροπλαστικής. Έλα, έτοιμος είσαι. Πάμε. Ψυγείο.
0: Α, το βάζω στο ψυγείο.
2: Ναι. Down on rock you're still alone, laughing or crying you roll alone. Τα βάζουμε στο ψυγείο.
0: Ναι.
2: Για να τα σερβίρουμε. Άρα και μία ώρα πριν είναι εντάξει. Παραπάνω θα αρχίσει να νοτίζει λίγο η μαρέγκα.
0: Βέβαια.
2: Όχι, δεν γίνει κάτι σοβαρό, αλλά θα νοτίζει.
0: Σοβαρό είναι.
2: Λοιπόν.
0: Άρα τελειώσαμε.
2: Ναι, μετά το μικρό. Θέλω να σου κάνω και μία μεγάλη.
0: Δεν θα μου κάνεις μία μεγάλη. Τόσα υλικά έχουμε και δεν τα κάνουμε, θα τα πετάξουμε.
2: Θα την πάω στους γειτονές.
0: Πού είσαι. Όχι, υπάρχουν εδώ άνθρωποι που εργάζονται για να κάνεις εσύ το κέφι σου.
2: Ένας άνθρωπος.
0: Κύριε Σελέκο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 η κοπέλα μέσα από την τυρανάς με τα μούτρα αυτά για να τα κάνει να βγαίνεις να πούμε εμφανίσιμος. Τι θες τώρα, θες να τα πω. Νάτος και ο φαλακρός μαθητής. Ο Αχτένης τους καμεραμάν σκηνοθέτης.
2: Συμπατριώτης, ε.
0: Συμπατριώτης, Σαλονικιός, όχι αστυπαλιώτης.
2: Θα μου φέρεις την κρέμα.
0: Μάλιστα.

0: ξενοδοχείο.
1: Για μισή ώρα.
0: Και αφού είμαστε σε αυτή την κατάσταση, να κεράσω στο φίλο ένα κουτάλι που τόσο αγάπησες. Κυρίες και κύριοι, τρώγοντας τις αντιγύες μας εδώ μαζί με τον φίλο Αντώνη, σας αποχαιρετούμε και εμείς θα τα πούμε σε λίγο που έρχεται και ο Θανούλης. Ωραίο το εργαλείο.
2: Ωραίο, ναι.

Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη μόνιρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Το μεγάλο στη μέση. Για ντεκόρ. Και αν χρειαστεί να το κατασπαράξουμε. Και από ένα στο καθένα. Ωραιότητα. Έρχεται και ο φίλος. Όπα. Ρε καλώς το λεβέντι μου.
2: Χαίρετε.
1: Ναι. Είσαι καλά.
2: Είμαι υπέροχα.
1: Πόσο χαίρομαι που ήρθες στο χώρο μου.
3: Είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ.
1: Ωραία δεν είναι η κουζίνα μας.
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Α, πού ήξερα ότι μου αρέσει ο χορός.
1: Ο
3: χορός.
1: Ποιος χορός?
3: Η Παύλωβα. Η Παύλωβα δεν ήταν χορεύτρια που την κάνανε γλυκό.
1: Βεβαίως. Κοίτα να δεις. απλά μην ξεκινάς έτσι. Πρέπει να
3: κάνω.
1: Γιατί δεν είναι κάτι απλά αυτά τα πράγματα. Πρέπει να προσθέσω λίγο σάλτσα σμέουρο.
3: Α, ωραία.
1: Φίλε μου, ορίστε. Πιστεύω ότι είναι σούπερ τώρα.
3: Ωραία, αυτό για βάζω σένα. Και... εδώ για μένα.
1: Κάτι βλέπω ότι κάνεις μια κίνηση. Πες μου ρε άτιμη τώρα, έτσι όπως το έφερει κουβέντα δηλαδή.
3: Παρακαλώ.
1: Είσαι γλυκατζής.
3: Δεν πάω ζαχαροπλαστείο να αγοράσω, ναι. Αλλά μόλις δω γλυκό πέφτω με τα μούτρα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα γλυκά και γι' αυτό το λόγο δεν μπαίνω σε ζαχαροπλαστείο εύκολα.
1: Μάλιστα.
3: Γιατί πάντα θα υπάρχει γλυκό στο ψυγείο. Και τα φτιάχνω και μερικά. Μερικά. Όχι όλα. Είμαι της αλμύρης, δεν είμαι του ζαχαροπλαστείου.
1: Έχεις σχέση με τη μαγειρική.
3: Ναι, εγώ ήμουν μάγειρας. Πριν πατήσω τη σκηνή, πάτησα την κουζίνα.
1: Μάλιστα.
3: Όταν σπούδασα στην Πάτρα, στα ΤΕΗ, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων, τουρίστας με πτυχίο. πήγα να δουλέψω για λίγο να κάνω το βοηθό μάγειρα για να βγάζω κάποια χρήματα, να έχω την ελευθερία μου. Μου άρεσε και μπήκα κανονικά μέσα στο παιχνίδι της μαγειρικής.
1: Δηλαδή
3: και...
1: πόσα χρόνια ασχολήθηκες?
3: Ασχολήθηκα 3 χρόνια επαγγελματικά.
1: Τρία χρόνια ήσουν κουζινάτρας.
3: Φουλ κουζίνα, τηγάνια, κρύα κουζίνα, τα πάντα. Κέιτερινγκ.
1: Αλλά
3: τι?
1: Δεν ξέρω τώρα, έχεις μια τάση να πούμε σ' αρέσει να ζεις μέσα στο ψέμα, στα fake news.
3: Εγώ?
1: Τάσεις στο βασιλιά της Ισπανίας.
3: Όχι το βασιλιά, τον πρίγκιπα, Χουάν Κάρλος.
1: Α, τον πρίγκιπς ήταν τότε.
3: Ήταν πρίγκιπς τότε.
1: Τώρα να, αυτά μου κάνεις.
3: Τι?
1: Ο Χουάν Κάρλος.
3: Ο βασιλιάς.
1: Βασιλιάς, όχι πρίγκιπας.
3: Όχι πρίγκιπα.
1: Εσύ πώς τον μπέρδεψες και τον είπες πρίγκιπα τώρα?
3: Γιατί το στη ληστεία της συμφοράς που παίζω τον χειμώνα.
1: Α, ναι, είναι και αυτά.
3: Στο Λαμπέτι, ναι. Εγώ περιμένω τον πρίγκιπα Χουάν Κάρλος.
1: Όλα είναι.
3: Έρχονται. Είναι τουρλού. Δηλαδή τώρα συνάντησα τον πρίγκιπα Χουάν Κάρλος. Τον βασιλιά Χουάν Κάρλος, λοιπόν, στη μαγειρική. Τον συναντώ τώρα και στο θέατρο.
1: Στο θέατρο. Κάτι έχει με τη βασιλική οικογένεια.
3: Αν ακούει
1: Ισπανίας
3: ο βασιλιάς, παρακαλώ, ας έρθει να τον ταρτάρουμε λίγο Παύλωβα.
1: Ας τα βάλουμε λοιπόν σε μια τάξη.
3: Ναι.
1: Σε αυτή την τριετία που, και πλάς που ασχολείσαι με τη μαγειρική.
3: Ναι.
1: Πού βρίσκεσαι? Βρίσκεσαι στην Πάτρα.
3: Βρίσκομαι στην Πάτρα, σπουδάζω.
1: Σπουδάζεις, δουλεύεις σε κάποιο catering ή σε κάποια κουζίνα και έρχεται ο Χουάν?
3: Δουλεύω σε ένα εστιατόριο που έχει και catering.
1: Μάλιστα.
3: Και ήρθε ο Χουάν, ο Κάρλος.
1: Μάλιστα.
3: Επισκεφτεί την Αχάια Κλάους.
1: Μάλιστα.
3: Και εκεί το τραπέζι το ανέλαβε το catering του εστιατόρου.
1: Εσύ εργαζόσου.
3: Εγώ
1: εργαζόμουν. Και έτσι προκύπτει ότι μαγείρεψα για τον
3: Χουάν Κάρλος.
1: Άρα δεν ήταν απόλυτο ψέμα. Πριν φύγουμε λοιπόν, ναι, από το Χουάν, τι τον ταΐσαμε τότε?
3: Αν θυμάμαι καλά, παίζει να θυμάμαι, αλλά θυμάμαι τα κουταλοπύρουνα, γιατί υπάρχει ιστορία με τα κουταλοπύρουνα. Τον ταΐσαμε ψάρι. Στην Πάτρα, θάλασσα, αρμύρα, λίγο αυτό, Αχάι Κλάους, κρασάκια, ωραία, πολύ ωραία κρασιά. Αλλά θυμάμαι το κουταλοπύρουνα που δεν μας αφήσαν να τα κουμπίσουμε. Αυτό είναι το κλου της ιστορίας. Ότι μαζεύουν, εμείς τελειώσαμε, μαγειρέψαμε και εκεί που περιμένουμε, μπας και δούμε λίγο πρίγκιπο βασιλιάδες, σαν μαγείρια, ξαφνικά έρχονται, τα μαζεύουν όλα τα μαγειροπύρουνα και τα πετάνε μέσα σε ένα βαλιτσάκι. Άπλυτα.
1: Είχε τα δικά του.
3: Ναι, είχαν φέρει τα δικά του.
1: Μάλιστα.
3: Και λέμε δεν θα τα πλύνουνε. Και λέει όχι, δεν τα κουμπίσετε. Τα πήραν με το βαλιτσάκι όπως είναι και φύγανε.
1: Και μετά πώς μπαίνουμε στην υποκριτική?
3: Στην υποκριτική υπήρχε η ψώρα που λέμε στο χωριό. Από μικρό παιδί ήθελα λίγο. Μετά πήγα στα θεατρικά εργαστήρια εκεί στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Μετά έγινε δραματική σχολή.
1: Okay.
3: Μπήκα σιγά σιγά. Ήθελα να καλύψω να δω το θέλω να το σπουδάσω, μένα μου αρέσει να το σπουδάζουμε, να υπάρχει μόρφωση πάνω σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε.
1: Πολύ ωραία.
3: Ώστε μετά να δούμε αν αυτό που σπουδάσαμε θέλουμε να το ακολουθήσουμε, να το εξελίξουμε, να το πάμε ένα βήμα παραπέρα, αλλά να υπάρχει μία βάση.
1: Okay.
3: Να ξέρουμε όλους τους τομείς. Και μετά βλέπουμε. Αλλά με τον μπήκα.
1: Χάθηκες,
3: κερδίσαν οι φίλοι μου, γιατί πλέον μαγειρεύω μόνο για τους φίλους μου.
1: Μάλιστα. Ξανά από τότε τέλος οι κουζίνες.
3: Τέλος οι κουζίνες, όχι, γιατί είχα τραυματική εμπειρία.
1: Ποια ήταν αυτή, αν επιτρέπετε?
3: Ήρθα στην Αθήνα και πήγα να δουλέψω σε ένα catering και με βάλανε σε ένα μικρό δωματιάκι, 2x2, να πλάθω 8 ώρες και φτεδάκια.
1: Πω.
3: Ήταν το σημείο καμπής που παραλίγο να γίνω vegan. Να μην ξαναδώ κρέας μπροστά μου.
1: Άρχισε να μιλάς με τον Κιμά.
3: Άρχισα να μιλάω με τον Κιμά, είχα φτιάξει την μπάλα που είχε κάνει ο Tom Hanks στο ναυαγό.
1: Και ένα μεγάλο κυφτέ.
3: Από Κιμά.
1: Τα βλέπεις, είσαι.
3: Βλέπεις τι περνάω.
1: Μάλιστα, οπότε εκεί κάπου παρατάστημα
3: εκεί γενική. Λέω, παράλληλα ήμουν και στην δραματική σχολή, ναι. Και λέω θα είμαι δραματική σχολή, πάμε να το δοκιμάσουμε full on. Με τη βοήθεια των γονιών, πάμε να το δούμε.
1: Ήτανε μαζί η οικογένεια.
3: Ήτανε μαζί, στηρίζανε γιατί εγώ ακολούθησα το βήμα του, πέρασα στα ΤΕΗ, το σπούδασα. Okay. Άρα έκανα το χρέος μου στη δημόσια εκπαίδευση.
1: Στην κοινωνία, ναι. Ναι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Πάρε και το κουταλάκι σου,
3: ναι.
1: Να ευχηθώ τα καλύτερα. Και τρώγοντας την όμορφη πάβολα που παρασκευάσαμε μάλλον με τον φίλο.
3: Πολύ ωραία, πολύ γυαλιστερή είναι, μπράβο.
1: Ναι, σε παρακαλώ. Και όταν μαγειρεύεις για τους φίλους, τι σου αρέσει να κάνεις? Κάνεις γενικά, δηλαδή, ό,τι φαγητό επιλέξουν ή εσύ έχεις κάποια που είσαι?
3: Έχω κάποια στάνταρ, έχω δύο στανταράκια. Όπως... Αλλά βέβαια, το ένα είναι οι γαρίδες σε σιρόπι λεμονιάς.
1: Σε σιρόπι λεμονιάς, όχι λεμονιού.
3: Παίρνεις τη λεμονιά, την κάνεις σιρόπι.
1: Ένα στίβεις,
3: ένα δέντρο και στίβεις με τις ώρες.
1: Την πυρήνω κορδέλα.
3: Όχι, είναι μια καραμέλα με βάση το λεμόνι.
1: Μάλιστα.
3: Όπου η γαρίδα, αν πετάξει μέσα στην γαρίδα, έχει όλες τις γεύσεις.
1: Μάλιστα.
3: Και είναι κάτι πεντανόστιμο, δεν χρειάζεται καν συνοδευτικό, μου φεύγει το σαλάκι ήδη. Και μόνο.
1: Το έχεις.
3: Είναι δοκιμασμένο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Ωραία συνταγή αυτή, δεν την γνώριζα. Το άλλο?
3: Το άλλο είναι το παστίτσιο μου. Έχω κόλπο στο παστίτσιο.
1: Τα ψή κανονικά.
3: Θα στο αποκαλύψω. Εδώ,
1: θα μείνει μεταξύ κάνω... μας.
3: Γράψτε, αποκαλύψεις. Βάζω 3 φέτες μπέικον μέσα στο κιμά. Το λιπάκι αυτό του μπέικον.
1: Μάλιστα, εντάξει, δίνει...
3: Δίνει τη γεύση, στο κιμά τον κάνει σε άλλο επίπεδο. Και δεν βάζω πολύ μακαρόνι, δεν το κάνω πολύ στίβα μακαρόνι. Και το κάνω λίγο πιο μεγάλο το ταψί, να απλωθεί περισσότερο το μακαρόνι, να ανακατευθεί και λίγο ο κιμάς μέσα, ώστε όταν τρως, στη μία κουταλιά...
1: Μ' αρέσεις.
3: Και τρέχουν και τα σάλια.
1: Ναι, γιατί τα λες. Και τώρα δηλαδή και η Παύλοβα να μείνει μπροστά μας και να ήταν το παστίτσιο και αυτό δεν τους ακατεύομαι.
3: Ναι.
1: Αυτό τώρα με τη γαστρονομία που έχει εξελιχθεί και συνεχίζει να εξελίσσεται.
3: Ναι.
1: Και ανοίγουν έτσι μαγαζιά. Πώς το βλέπεις καταρχήν? Σου αρέσει αυτή του είδους η εξέλιξη και στη συνέχεια ποια μαγαζιά προτιμάς εσύ να πηγαίνεις να τρως μόνος σου με την παρέα σου?
3: Εγώ έχω βγάλει ένα τίτλο για μένα. Είμαι γευσιτέριαν. Μ' αρέσουν οι γεύσεις.
1: Mm-hmm.
3: Έχω φίλους τα τελευταία χρόνια που κλείνουν προς το βιγκανισμό.
1: Μάλιστα.
3: Ή είναι full vegan ή είναι vegetarian.
1: Ναι.
3: Αναγκαστικά, αλλά δεν πιέζομαι. Πηγαίνω σε πιο vegan μαγαζιά.
1: Ωραία.
3: Δηλαδή, έχω φτιάξει και έναν κατάλογο. Έχω τα δύο top vegan για μένα, για γεύση.
1: Α, σε μένα. Εδώ στην Αθήνα.
3: Στην Αθήνα είναι το Winners στο Σύνταγμα,
1: ναι,
3: και το Γη στη Γλυφάδα.
1: Mm-hmm.
3: Τα οποία έχουν τα. Δεν με νοιάζει ότι είναι vegan. Δεν με νοιάζει, όχι σαν φιλοσοφία, σαν γεύση, ότι θα πάω να φάω σε ένα μαγαζί και θα φάω, ναι, υπέροχα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η vegan κουζίνα, γιατί κάνουν ένα σκαλί παραπάνω, ίσως για να καλύψουν το χώρο που υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων, ότι είναι vegan, δεν είναι.
1: Και είναι άγευστο και...
3: Ακριβώς.
1: Και είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Όχι, εδώ έχουμε και τη Μαριλού, τη Madame Ginger. Και κάνουμε.
3: Την ακολουθώ στο Instagram και βλέπω κάνω τις συνταγές. Πραγματικά κάνω συνταγές.
1: Μα είναι εντυπωσιακό και είναι και πολύ εύκολα και πολύ νόστιμα και υγιεινά.
3: Το φάμε αυτό πριν τελειώσουμε.
1: Είσαι τρελός.
3: Αυτό το παρασπίτι.
1: Και μετά θα κάνω αποχαιρετισμό και θα αρχίσουμε να τρώμε αυτό.
3: Τέλεια.
1: Αυτό ξέρεις πώς τρώγεται. λοιπόν. Σε έχω συντυπώσει.
3: Είσαι φίλος.
1: Το Σμέωρο δεν ξεχνώ. Και παίζουμε μπαλίτσα. Να σου πω.
3: Για πες.
1: Ήταν μια σεζόν πολύ όμορφη και γεμάτη επαγγελματικά, πιστεύω, για σένα φέτος.
3: Ευτυχώς έδωσε ο Θεός που λένε και ήμουνα φουλ. Και θεατρικά και τηλεοπτικά.
1: Στο Λαμπέτι.
3: Στη ληστεία της συμφοράς. Στην ηθεσία Νικολέστη Κανιωτάκη.
1: Και ωραία παρέα.
3: Και ωραία παρέα, πολύ με γέλιο. Είναι η πρώτη φορά να πω ένα περιστατικό που μου επιτρέπει. Έχω χρόνο.
1: Βεβαίως. Απλά λίγο γρήγορα, γιατί μας έχεις φάει.
3: Ναι, ωραία. Δεν το έχω φάει ακόμα. Για πρώτη φορά στη ζωή μου έπαθα το. Για κάποιο λόγο έχασα 2-3 κιλά. Κάπου εκεί τριγύρω θα ήταν, δεν ξέρω πού. Και έχω ένα ειδικό παντελόνι που είναι μια ειδική κατασκευή που κάτι γίνεται μετά με αυτό το παντελόνι.
1: Στην παράσταση.
3: Στην παράσταση μέσα, λίγο πριν έρθει ο Χουάν Κάρλος. Τότε ήταν πρίγκιπας, ήταν στο 1958. Και όπως κάνω κάποιες κινήσεις, την ώρα που παίζω, πέφτει το παντελόνι.
1: Άκου τώρα τι πρόβλημα αντιμετώπισε τα καλά καθούμενα.
3: Και είμαι με το σόβρακο, αλλά του ρόλου, γιατί μετά εμφανίζεται και το σόβρακο του ρόλου. Και ξαφνικά βλέπεις έναν 60χρονο χωρίς παντελόνι και με μία μαγκούρα πάνω στη σκηνή. Μου φαινόταν τόσο γελίο. Έπεσα κάτω από τα γέλια, δεν το έχω ξαναπάθει ποτέ.
1: Την ώρα της παράστασης.
3: Την ώρα της παράστασης ήταν, έκανα μία κίνηση και κάνοντας την κίνηση, το παντελόνι απελευθερώθηκε.
1: Να σε ρωτήσω, εκτός από αυτό. Είχαμε και την κατάρα της Τζέλας.
3: Η κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα.
1: Που πρέπει να περνούσατε πολύ ωραία εκεί. Τουλάχιστον εσείς. Δεν ξέρω οι τηλεθεατές. Εσείς
3: πάντως. Και οι τηλεθεατές καλά περάσανε από ό,τι έμαθα.
1: Είμαι σίγουρος.
3: Αλλά εμείς περνούσαμε τόσο όμορφα. Το λέω και το ξαναλέω. Έφευγα από τη δουλειά και χαμογελαστός.
1: Τι ωραία που είναι αυτό.
3: Τόσο ωραίο συνέστημα να είσαι 8 ώρες γύρισμα και να φεύγεις και να είσαι. Να φύγεις με χαμόγελο, με χαρά.
1: Φεύγεις αέρινος πάλι, ας πούμε.
3: Ακριβώς.
1: Είσαι χαρούμενος, χωρίς κανένα βάρος.
3: Και όλο, οι πλάκες που κάναμε πίσω από τις κάμερες, δηλαδή νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει ανοιχτή κάμερα, να παίζετε ένα δεύτερο σύριαλ με τα πράγματα που κάναμε και τις πλάκες που κάναμε πίσω από την κάμερα.
1: Ο Μιχάλης Μητσοτανάς, δεν κάνανε και backstage.
3: Είχαμε στο τέλος, είχαμε backstage και μία μέρα πάω στο γύρισμα και ξαφνικά μπαίνω στο γύρισμα και βάζω μουσικές και αρχίζουμε όλοι, συνεργείο και ηθοποιοί, και χορεύαμε πάρτι 8 η ώρα το πρωί.
1: Μπράβο.
3: Ήταν τόσο ωραίο το κλίμα. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου πάρουν τηλέφωνο και να μου πούν συνεχίζεται.
1: Σου το εύχομαι.
3: Μακάρι.
1: Και κάπως έτσι, φίλοι μου, χαίρετε τους φίλους μου.
3: Γεια σας, φίλοι του και φίλοι μου, γιατί μόνο φίλοι.
1: Τώρα είναι και δική σου. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Bye.
3: Γεια.
1: Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξον 24. Find the gun before somebody else gets shot. You stay out of the way. Price, drop it. Price, look out. You're under arrest. For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon. Robbery and murder. The Rookies. Tell me it's not true. See you, right? Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
2: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας και χαρά σας. Βρίσκομαι στο Θησείο, όχι για να δω τα αρχαία, ούτε για να χορέψω συρτάκι με τις ορδές τουριστών που έχουν έρθει και έχουν επισκεφτεί την Αθήνα μας. Βρίσκομαι εδώ για να γνωρίσω και να σας παρουσιάσω το τελευταίο επιτυχημένο, υπερεπιτυχημένο εστιατόριο των Αθηνών. Μιλάμε για βραβεία, μιλάμε για τρελό κόνσεπτ και έναν σεφ να γλύψει τα δάχτυλά σου. Έχει να μας πει πολλές ιστορίες. Πάμε να γνωρίσουμε λοιπόν το εστιατόριο Μάκρης και τον Πέτρο. Ο Πέτρος. Γεια σου Πέτρο, εδώ είσαι ο Τύρης.
1: Πέτρος, χάλια. Καλώς ήρθες στο Μάκρης.
0: Τι ωραία, να που το πες, Μάκρης. Είναι κάποιο επίθετο, Μάκρης, είναι...
1: Είναι Μάκρης. Είναι θηλυκού γένους, είναι το αρχαίο όνομα της Κέρκυρας.
0: Σοβαρά, ναι. Μα δεν το ήξερα αυτό το πράγμα.
1: Κάνε μούσα.
0: Έχουμε καμία σχέση με την Κέρκυρα?
1: Δεν έχουμε καμία σχέση, απλά ξεκινήσαμε το εστιατόριό μας το 2018, μέσα στο ξενοδοχείο Ντόμς Μιραμάρε.
0: Στην Κέρκυρα.
1: Στην Κέρκυρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Και αυτό το εστιατόριο ανήκει στην ομπρέλα της Ντόμς.
0: Μάλιστα. Και πάμε φυσέκι.
1: Εννοείται.
0: Το πήραμε το Μισελέν.
1: Το πήραμε, δεν σταματάμε όμως.
0: Λοιπόν, σήμερα θέλω πραγματικά να μου πεις τι χρειάζεται ένας άνθρωπος να κάνει, ένα σεφ, προκειμένου να πάρει το βραβείο Μισελέν. Γιατί μεταξύ μας θέλω κι εγώ ένα.
1: Οκ. Okay. Θα αφήσουμε τη θεωρία και νομίζω ότι πρέπει να

0: Βάλω λίγο μέσα για να.
1: Κατευθείαν.
0: Θα δούμε.
1: Κατευθείαν στην κουζίνα.
0: Κατευθείαν κουζίνα, εκεί ξεκινάμε και μετά θα βγούμε έξω να πούμε τα.
1: Παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο βέβαια.
0: Σέρβις.
1: Και το χώρος. Περιβάλλον, το σέρβις.
0: Κρασιά.
1: Αλλά αυτά τα έχουμε. Είναι εύκολα. Πάμε να δούμε τα άλλα λοιπόν.
0: Πάμε.
1: Παρακαλώ, σε ακολουθώ. Έτσι. Τέτοια θέλω. Να με πάρεις να βγουν από το χέρι κατευθείαν. Μην με αφήσει να χαλαρώσω. Κατευθείαν στο ψητό. Και τι φτιάχνουμε τώρα, το μόνο που κατάλαβα είναι ότι έχουμε αστακό, βουτυράκι που βάλαμε και θυμαράκι είναι αυτό.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Τι ετοιμάζουμε.
0: Θα φτιάξουμε έναν αστακό, ο οποίος όπως είπαμε έχει αρωματιστεί και έχει μαγειρευτεί με βούτυρο αστακού. Κολοκύθα από τη φάρμα, κολοκυθόσπορο. Μία σαλάτα με μοσχολέμονο σε ζύμωση και έναν αφρό αστακού.
1: Εντάξει, αυτά τα κατανόητα. Πώς θα το έλεγες αυτό το πιάτο με εντελώς απλά ελληνικά.
0: Αστακός σωτέ με κολοκύδα.
1: Α, μπράβο. Πες αστακός σωτέ με κολοκύδα να καταλάβετε όλοι στο σπίτι και να μπορέσετε να το κάνετε. Αν μπορέσετε, τρυπήστε μου τη μύτη.

0: Τέλεια. Είσαι έτοιμος για Αστέρι.
1: Αυτός ήταν.
0: Εκπαιδεύτηκες.
1: Θα τα ετοιμάζετε και θα έρχομαι να τα παίρνω. Και τσίκι τσίκι.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ωραία φάση, αδερφέ. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Το βάζω εδώ, δείτε το κι εσείς. Ωραία, ετοιμάσαι εμείς αυτό το πιατάκι, πάμε να κάτσουμε έξω, να μας φέρουν τα παιδιά και τα υπόλοιπα, μην τους πάρω και τη δουλειά και κάτι να τσιμπήσουμε. Σαλάτα, θα φουσκώσει σαλάτα.

0: πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Είναι πολύ όμορφα. Το παραδέχομαι. Είναι αυτή η φάση που δεν θες να τα χαλάσεις, κυρία φάση, αλλά πεινάς και αναγκαστικά κάνεις επίθεση. Μπορείς λίγο να μου εξηγείς. Αυτό είναι το πιάτο που φτιάξαμε παρέα.
1: Κοίτα τι έκανες.
0: Ωραίο. Ναι, τώρα ο συνδυασμός είναι διαφορετικός. Αναδεικνύεται και εκείνο. Εδώ τι έχουμε.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε τα μικρά ορεκτικά, το καλωσόρισμα του σεφ που λέμε στο μενού. Οπότε όταν ο καλεσμένος έρχεται, ξεκινάμε με ένα κέρασμα, ας το πούμε. Έχουμε ένα ταρτάκι με καμένο γάλα, κολοκάση και άγρια μανιτάρια. Μετά θα πάμε στο μπουντάκι από το ορτίκι. Έχουμε ένα ελληνικό ορτίκι.
0: Πού είναι το ορτίκι?
1: Το μπουντάκι του το έχουμε κάνει σαν ένα γλυφιτζούρι. Το έχουμε ψήσει στα κάρβουνα και έχουμε κάνει ένα γλάσιο με κόκκινα φρούτα.
0: Μάλιστα.
1: Βρόσιμα λουλούδια από τη φάρμα.
0: Τώρα, μια που το πεις για τρίτη φορά, γιατί τα σημειώνω εγώ. Αυτή η φάρμα, ποια είναι αυτή η φάρμα? Δικιά μας φάρμα είναι
1: δικιά
0: αυτή?
1: Μας. Πολύ δικιά μας. Πάρα πολύ
0: δικιά. Πόσο δικιά μας δηλαδή?
1: Είναι των γονιών μου.
0: Α, σοβαρά.
1: Σωστά, είναι το σπίτι μας, στην αρχαία Κόνηθο.
0: Οι γονείς δηλαδή είναι εκεί και τους έχεις βάλει στο λούκι να ετοιμάζουν βρόσιμα λουλούδια και τέτοια πράγματα.
1: Ναι. Είναι executive farmers στο εστιατόριο.
0: Άρα όλα τα λαχανικά και τα αυτά είναι από τη φάρμα μας.
1: Οτιδήποτε βλέπεις σε λουλούδι είναι από τη φάρμα. Έχουμε πάρα πολλά λαχανικά, έχουμε φρούτα, έχουμε ελαιώνα, κάνουμε το δικό μας λάδι.
0: Οπότε όλα αυτά είναι ελεγχόμενα και να φανταστώ βιολογικά.
1: Βιολογικής καλλιέργειας, 15 έτη αυτούσιο. Και είχαμε την τύχη να πάρουμε έναν λόφο, ο οποίος ήταν ένα ξεροτόπι, δεν υπήρχε τίποτα και το χτίσαμε από την αρχή, από το μηδέν. Και έχουμε κάνει αναβαθμίδες και έχουμε φτιάξει ένα ολόκληρο οικοσύστημα μετά από 15 χρόνια.
0: Αυτό πολύ είναι εντυπωσιακό και πώς μας ήρθε? Είχαμε κάποια σχέση με την κόρη του και βρεθήκαμε
1: εκεί? Όχι, τυχαία. Βρήκαμε ένα κτήμα τυχαία.
0: Άκου τώρα, πώς τα φέρνει. Πώς τα φέρνει η ζωή.
1: Καλή τιμή στο πουθενά και...
0: Και το κάναμε με μικρό παραδεισάκι.
2: Farm to table. Όταν η μόδα στη γαστρονομία συναντά την προστασία του περιβάλλοντος. Μπορεί το κίνημα του slow food να προέκυψε σαν μια ευρωπαϊκή απάντηση στο αμερικάνικο fast food, ωστόσο το κίνημα του farm to table ήταν η αμερικανική πρόταση για ένα πιο βιώσιμο μέλλον στη γαστρονομία. Το farm to table είναι περισσότερο ένα κοινωνικό κίνημα και λιγότερο ένας εναλλακτικός τρόπος τροφοδοσίας των εστιατορίων. Τα πρώτα εστιατόρια που φρόντισαν να καλλιεργήσουν εκτάσεις ώστε να παίρνουν απευθείας την πρώτη τους ύλη ήταν στην Αμερική, όπως το Σεπανί στην Καλιφόρνια και πολύ γρήγορα εξαπλώθηκε και στην Ευρώπη. Οι λόγοι που οδηγούν πολλά εστιατόρια στην καλλιέργεια της πρώτης ύλης είναι κυρίως η απάντηση στο ερώτημα «Ξέρουμε τι τρώμε?», αλλά και η περιβαλλοντική συνείδηση. Όσο πιο κοντά παράγεται η πρώτη ύλη, τόσο πιο αποτελεσματικός είναι ο ποιοτικός της έλεγχος, ενώ παράλληλα αποφεύγονται αχρίαστες μετακινήσεις προϊόντων. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι μια πρακτική η οποία ενθαρρύνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Green Deal, καθώς προστατεύει τις τοπικές κουζίνες, αποθαρρύνει την ερημοποίηση της αγροτικής γης και ταυτόχρονα μειώνει τις εκπομπές ρήπων των υπηρεσιών μεταφοράς.
0: Ωραία. Να ξεκινήσω άρα λίγο, τσίκι τσίκι. Το ταρτάκι από εδώ το πιάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Το πιάσω σωστά. Ωραία.
1: Μία μπουκίτσα.
0: Όλο μαζί.
1: Όλο μαζί, μία μπουκίτσα.
0: Στην υγειά σας, καλή σας όρεξη. Πολύ ωραία.
1: Ιδιαίτερο.
0: Δηλαδή τώρα έπαθα, θέλω να φάω, θα φάω και τ' άλλο. Αφήστε με, ειλικρινά μελαγχόλησα. Αυτές οι γεύσεις με ταξίδεψαν κάπου μακριά, που ίσως δεν έχω ξαναβρεθεί. Μελαγχόλησα. Όσο λείπατε κυρίες και κύριοι, ήρθε το κρασάκι μας και μας πήραν και το πιάτο με τη τσαλάτα που αυτό νόμιζα ήταν κλαδάκι, αλλά είναι μπισκοτάκι.
1: Είναι μπισκοτάκι. Είναι ένα μπισκοτάκι με τα υπολείμματα των μανιταριών που έχουμε στο εστιατόριο. Δηλαδή, ό,τι σάλτσες κάνουμε, ό,τι μένει, το χρησιμοποιούμε για το μπισκοτάκι αυτό. Μηδενική σπατάλη, όπως είπαμε και πριν.
0: Όλα αυτά τα κόλπα, πες μου σε παρακαλώ, στο εξωτερικό, στις κουζίνες, ας πούμε, που δούλεψες και στο εσωτερικό, ας πούμε, κοντά σε ανθρώπους. Κράτησες από εκεί πράγματα, τα έχεις φέρει και σε αυτά που δοκιμάζουμε τώρα?
1: Φυσικά. Για να φέρεις αυτά τα πράγματα, καταρχάς πρέπει να δουλέψεις με τους καλύτερους. Άρα, δουλεύοντας με τους κορυφαίους, βλέπεις και πράγματα τα οποία είναι σημαντικά και θέλεις να τα φέρεις, να τα αφομοιώσεις την κουζίνα σου, τις τεχνικές,
0: Ποιος ήταν αυτός ο σεφ, ο Γκραντ, που έκανε τα μπισκοτάκια? Γιατί το δουλεύουμε το μπισκότο, βλέπω.
1: Διάφοροι, αλλά ένας που μου αρέσει πάρα πολύ είναι, και συνεργαστήκαμε κιόλας σε δύο εστιατόρια και στην Ελβετία και στην Αγγλία, είναι ο Jason Atherton. Έχει 19 εστιατόρια σε όλο τον κόσμο, νομίζω, αυτή τη στιγμή. Έχει δύο αστέρια Michelin στο Ντουμπάι, Michelin του στην Αγγλία.
0: Μάλιστα.
1: Και άλλα πολλά.
0: Okay.
1: Οπότε εκείνη...
0: Εκεί τα συνάντησες, ας πούμε, τα, έτσι από κοντά-κοντά το μπισκοτίνι.
1: Από κοντά-κοντά.
0: Μπισκοτίνι, πολύ μπισκοτίνι. Έχω πάθει σοκ. 19 εστιατόρια. Αυτός δεν μαγειρεύει πουθενά. Πουθενά δεν μαγειρεύει. Σε αεροπλάνο είναι και πάει από εστιατόριο σε εστιατόριο. Για να παίρνει τις πράξεις.

0: Ωραία, και συνεχίζουμε. Τώρα πού πάμε?
1: Τώρα πάμε σε ένα πολύ ιδιαίτερο πιάτο, πολύ αγαπημένο μου, το οποίο είναι η σαλάτα από τον κήπο, η ανθοδέσμη, όπως θα δεις. Συλλέγουμε όλα τα μυρωδικά από τη φάρμα με τους γονείς μου και συνθέτουμε ένα πολύ ωραίο μπουκέτο με 30-40, ποιος ξέρει πόσα έχουμε καθημερινά λουλούδια και αρωματικά. Σερβίρουμε με ελαιόλαδο από τον κήπο, πέρλες από αχλάδι και παλαιωμένο βαλσάμικο 10 ετών τουλάχιστον.
0: Η έμπνευση, μπορείς να μου πεις πώς την ακούς, παιδί μου, και λες θα φτιάξω αυτό και καταλήγεις αυτό.
1: Σε γάμους.
0: Έβλεπες τα μπουκέτα στους γάμους.
1: Η έμπνευση δεν υπάρχει κάποιος κανόνας, έρχεται παντού. Μπορεί να έρθει από κάποια συζήτηση που θα κάνουμε μαζί, μπορεί να έρθει από, όπως αστειεύτηκες, από ένα γάμο και να σκεφτούμε το μπουκέτο της νύφης. Από παντού δεν υπάρχει ένας κανόνας. Ελληνική γαρίδα και λάδος, Ερμιόνη. Έχουμε ελληνικό χαβιάρι.
0: Ερμιόνη λεγόταν η γαρίδα ή από την Ερμιόνη?
1: Από την Ερμιόνη. Χαβιάρι.
0: Okay.
1: Ένα μπισκότο από τα υπόλοιπα μέρη της γαρίδας, χρησιμοποιούμε ξανά.
0: Το από πάνω είναι το μπισκότο, πλεκτό.
1: Και θα σου προσθέσω μια κρύα σούπα από βιολογικά καρότα, πορτοκάλι και τζίντζερ.
0: Να υποθέσω από τη φάρμα.
1: Από τη φάρμα, ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα επίσης. Κρατάω το μπισκοτάκι μου. Λοιπόν, είμαστε σε εντελώς εντωμεταξύ τουριστική περιοχή, στο κέντρο βέβαια
1: της
0: Αθήνας, στη αρχαία αγορά, η οποία συνεχίζει και κάτω από το μαγαζί.
1: Ακριβώς.
0: Είναι εντυπωσιακό όλο αυτό.
1: Είναι φοβερό. Την πρώτη φορά που το είδα μαγεύτηκα. Είμαστε στην καρδιά του ιστορικού κέντρου. Και βρισκόμαστε πάνω σε έναν πολύ ιστορικό χώρο, γιατί είναι η συνέχεια της αγοράς αυτό που βλέπουμε. Άρα, άνω των 2000 ετών τα αρχαία. Και επίσης, όπως σου είπα και πριν, είμαστε στο πανδοχείο στο που ξέρω.
0: Α, ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Το κτίριο που βρισκόμαστε είναι το...
1: Το πρώτο ξενοδοχείο της Αθήνας, το Χάνι Έλευσης.
0: Χάνι Έλευσης και λεγόταν έτσι γιατί από εδώ περνούσε ένας δρόμος που πήγαινε για Λευσίνα.
1: Σωστά.
0: Μάκρυς, κυρίες και κύριοι. Το μόνο εστιατόριο που τρώτε και βλέπετε και τα αρχαία. Που να τραβιέσαι τώρα στα μουσεία και στα τέτοια. Ελάτε κατευθείαν εδώ. Και τρως και θαυμάσεις. Χάρηκα πάρα πολύ. Αλήθεια σου το λέω. Θα τιμήσω ιδιαιτέρως το μαγαζί. Γιατί κάτι μου τώρα είναι λίγο τα αρχαία, σίγουρα το φαγητό και η γνωριμία μας βέβαια. Οπότε την πατήσατε τώρα. Θα σας έρχομαι.
1: Εδώ είμαστε.
0: Εσύ δεν λείπεις, δεν έχεις και κάνα μαγαζί στο εξωτερικό και τέτοια.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα, αλλά έχουμε στην Κέρκυρα, στη Μήλο και στην Ελούντα, στην Κρήτη.
0: Α,
1: 4 μάκρυς.
0: Α, υπάρχουν 4 μάκρυς στην Ελλάδα. Ωραία. Ναι, να το σκεφτούμε τώρα, μήπως κάνουμε και μια πλωτή καντίνα, το σκάφος μου, το κάνουμε πλωτή καντίνα μάκρυς.
1: Πολύ καλή ιδέα.
0: Αυτό δεν το έχω σκεφτεί και θα πάρω εκεί το βραβείο το Μισελ. Αυτό το έχεις σκεφτεί καμιά φορά?
1: Το έχω σκεφτεί. Στο σκάφος θα πάρουμε 3, θα πάρουμε 1.
0: Μπορούμε.
1: Εύκολα.
0: Ωραία. Και με αυτό το υπέροχο σκεπτικό, σας χαιρετώ και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Έχω τις δουλειές μου τώρα, αφήστε με.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτος το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτος το Σάββατο με την Καθημερινή.
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
2: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
5: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
5: Oh shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
5: I can either go back to London and resume my old life.
6: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Σε Σωτήρης. Ή αλλιώς, ο Σωτήρης Καλυβάτσης σας υποδέχεται στην κουζίνα του, όπως λέμε και στο χωριό μας.
2: Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε σε ένα ακόμα masterclass με το Σωτήρη. Εδώ που κάθε μέρα κατακτούμε μαύρη ζώνη στη μαγειρική. Δηλαδή, εσείς κατακτάτε, διότι εγώ είμαι ο γκουρού της μαγειρικής τέχνης με πολλά νταμ και ντιμ στο ενεργητικό μου. Σήμερα, λοιπόν, ο δικός σας γκουρού έρχεται να σας μοιήσει στο μαγικό κόσμο των flat brains. Θα δοκιμάσουμε αν μπορούμε να απεντομώσουμε τις φράουλες με έναν εύκολο τρόπο και τέλος θα σας δείξω ένα tip για να διατηρείτε τα σταφύλια σας τραγανά και νόστιμα για πολλές, πολλές μέρες.
1: Do it like the influencers. Ο Σωτήρης δοκιμάζει τη viral συνταγή της εβδομάδας.
2: Αγαπημένοι μου φίλοι, υπάρχει μόνο ένα πράγμα που είναι καλύτερο από ένα flatbread. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από ένα γεμιστό flatbread. Κυρίες και κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, ξέρω πως σχεδόν κανείς από εσάς πια δεν μένει στο κέντρο της Αθήνας. Και εκεί στα προάστια που έχετε πάει. Δεν έχει να πούμε τριτοκυματικούς φούρνους προκειμένου να φάτε αυτά τα υπέροχα υδέσματα. Γι' αυτό και ας σας δείξω εγώ πώς θα τα φτιάξετε απλά και εύκολα στο σπίτι σας. Πάμε να δούμε τη συνταγή και στη συνέχεια να τα φτιάξουμε παρέα.

0: αυτό ήταν. Εντάξει, το έχω.
1: Μεσογειακό πιτάκι. Υλικά 400 γραμμάρια αλεύρι, 340 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 100 γραμμάρια λιαστές ντομάτες, 50 γραμμάρια ψιλοκομμένος βασιλικός, 50 γραμμάρια τυρί κρέμα, 50 γραμμάρια τριμμένη μοτσαρέλα και 50 γραμμάρια φέτα.

0: Μύθος ή πραγματικότητα. Ο Σωτήρης δοκιμάζει αν λειτουργούν ή όχι τα μαγειρικά κόλπα που βλέπουμε στο ίντερνετ.
1: Καλή μου φίλη, υπάρχει μια θεωρία εκεί έξω που λέει ότι μέσα στις φράουλες ζουν διάφορα μαμούνια. Υπάρχει ζωή. Το έχω δει σε βίντεο στο TikTok και είναι περίπου σαν τα μαρούλια που έχουν κάτι σκουλικάκια, ξέρετε, και θέλουν πάρα πολύ καλό πλήσιμο. Πάνω σε αυτήν τη θεωρία, λοιπόν, υπάρχει θεωρητικά μία μέθοδος που αναγκάζει τα μαμούνια να βγουν έξω για να μετακομίσουν. Αν βουτήξουμε, λέει, τις φράουλες σε πολύ αλατισμένο νερό. Γιατί τα μαμούνια προσπαθούν να γλιτώσουν από το αλάτι, το οποίο δεν το αντέχουν με τίποτα. Μύθος ή πραγματικότητα. Ξέρουμε τι τρώμε ή μας τρώνε τα μαμούνια. Τρώγονται οι φράουλες αιμηρές. Πολλά τα ερωτήματα. Για να δούμε. Μύθος ή πραγματικότητα. Λαβάθια νερό. Αλάτι χονδρό. Ωραία, τι έχει να γίνει. Και φραουλίτσες. Αναγαλεύουμε, πολύ ωραία, μέσα στο αλατόνερο και τις εγκαταλείπουμε για 5-10 λεπτά. Μετά θα δούμε τι θα γίνει. Μην ξαναναφέρω τα ερωτήματα, είναι πολλά. Καλή μου φίλη, περάσανε 7,5 λεπτά και υπάρχουν δύο τινά. Ή αυτές οι φράουλες είναι πιο καθαρές φράουλες του κόσμου ή το συγκεκριμένο κόλπο είναι μούφα. Μούφα, μύθος, πώς θα σας το πω. Δεν πιάνει ρε παιδί μου. Το σίγουρο είναι ότι μια αλμύρα την έχουν αρπάξει.
0: Cooking tips. Η ζωή στην κουζίνα είναι πιο απλή όταν ακολουθείτε τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση.
1: Τα πρώτα σταφύλια κατέφτασαν στους πάγκους των λαϊκών και στα ράφια των μανάβικων, καλή μου φίλη. Και ξέρω ότι έχετε μπει σε μία διαδικασία να τρώτε περισσότερα φρούτα για να βελτιώσετε τη διατροφή σας αυτόν τον καιρό. Αλλά δυσκολεύεστε. Ξέρω και το γιατί. Διότι παίρνετε μεγάλες ποσότητες με την ελπίδα να τα φάτε και μετά τα παρατάτε μόνο κέρυμα μέσα στο ψυγείο μέχρι να μαραθούν σαν τις ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο. Μη στεναχωριέστε όμως, καλοί μου φίλοι, ο Σωτήρης είναι εδώ για να σας δείξει πώς να διατηρείτε για πολλές μέρες τα σταφύλια δροσερά και τραγανά, έτσι ώστε κάποια στιγμή να νιώσετε ενοχές όταν ανοίγετε το ψυγείο και τα βλέπετε και τελικά να τα φάτε. Το κόλπο είναι απλό. Παίρνετε μία σακούλα που να κλείνει καλά από πάνω, αεροστεγός. Και τι κάνετε, τις ανοίγετε τρύπες. Δηλαδή καταργείτε το αεροστεγός. Ανοίγετε τρυπούλες, γύρω-γύρω, έτσι αρκετές να υπάρχουν. Και στη συνέχεια, τα πλημμένα τσαμπάκια με τα σταφύλια σας, τα τοποθετείτε inside to the sackle, μέσα στη σακούλα. Οπ, έλα εδώ. Έχει αυτό. Οπ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Οπ. Κλείνουμε καλά τη σακούλα. Και στη συνέχεια τοποθετούμε μέσα στο ψυγείο μας και τα αφήνουμε. Όσο θέλετε. Μήνες, χρόνια. Θα είναι εκεί τραγανά και νόστιμα και θα σας περιμένουν. Καλή μου φίλη, γεια σας. Σήμερα έχω καλεσμένο έναν άνθρωπο που ξέρει από φαγητό. Αλλά όταν λέμε ξέρει, δεν είναι σαν αυτούς που λένε ότι ξέρουν και ουσιαστικά ξέρουν κανένα δυο ταβέρνες να πούνε και κάνουν και κάνα μουσακά. Ξέρει σε βάθος, ξέρει μέρη, ξέρει παραγωγούς, ξέρει ιστορίες, ξέρει τα πάντα και γι' αυτό το λόγο είναι ο επικεφαλής του περιοδικού Γαστρονόμος. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για τον Άγγελο Ρέντουλα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, επειδή περιμένω τον Άγγελο, έχω ειδοποιήσει ήδη τον φίλο μου, τον Jean-Charles Medeguet, να έρθει να κάνουμε κάτι ειδικό. Και βάσει τη συνταγή του Jean, θα μιλήσω με την online κάβα Grease and Grapes, προκειμένου να μου στείλουν το κατάλληλο κρασί. Έρε τι θα γίνει απόψε. Ζαν μου, καλώς όρισες και πάλι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πες μου, σε παρακαλώ, τι θα φτιάξουμε για τον Άγγελο.
2: Σήμερα θα φτιάξουμε μια ιδιαίτερη συνταγή.
1: Ωραία.
2: Που φτιάχνω αρκετά χρόνια. Γιατί στη Γαλλία το κάναμε με το Λόντι Βελέκ, το σεφ μου που σου έχω μιλήσει τόσο πολύ.
1: Βεβαίως.
2: Και είναι λαβράκι με κρούστα αλάτι.
1: Α, πολύ ωραία. Ναι.
2: Θα βάλουμε και λαχανικά, να είναι κάποιο απλό, γιατί η τεχνική είναι αρκετά δύσκολη.
1: Okay.
2: Αλλά θα βάλουμε τα λαχανικά που είναι απλή. Θα κάνουμε μια μπλαντολέμονο και μέσα στο
1: στην κοιλιά
2: του ψάρι θα βάλουμε ένα μυρωδικό.
1: Μάλιστα.
2: Που θα αποφασίσεις εσύ.
1: Έχω να διαλέξω ανάμεσα σε θυμάρι και τετραλίβανο.
2: Πολύ εύκολο.
1: Ναι, και τα δύο δεν τα βάζουμε όμως.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Θα διαλέξω ένα-ένα.
1: Ωραία. Σκέψου κι εσύ. Εγώ τώρα με αυτά όλα που μου είπες,
2: ναι,
1: μου ήρθε η ιδέα.
2: Πες μου.
1: Θα πάρω τηλέφωνο τους The Greek Wine Expert για να μας προτείνουν τι κρασί

0: να πιούμε.
1: Τους ξέρω αυτούς.
0: Βέβαια τους ξέρεις, αφού σου έχω μιλήσει, έχω επανειλημμένα για αυτούς. Βέβαια, μιλάμε για την, όχι την πρώτη, για μία από τις πρώτες ηλεκτρονικές κάβες στη χώρα μας. Grease and Grapes. Έχουν γκάμα με πάνω από 1500 ετικέτες κρασιών και τουλάχιστον 150 ετικέτες ελληνικών αποσταγμάτων.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι μόνο αυτό, τα στέλνουν και παντού.
1: Πού?
0: Τι πού, σε ολόκληρη την Ελλάδα εννοείται, και από εκεί και πέρα Ευρώπη, Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο, μέχρι και στο Hong Kong.
1: Το Hong Kong.
0: Ναι, στο Hong Kong. Τους παίρνω και έρχομαι. Grease and Grapes εκεί. Σας παρακαλώ. Ναι ρε, μου ήρθε, ήρθε το παλικάρι τώρα στην πόρτα. Έπαθα πλάκα, ευχαριστώ πολύ ρε παιδιά. Ευχαριστώ.
1: Τι?
0: Δεν προλάβαμε να κλείσω το τηλέφωνο και μου το φέραν.
1: Τόσο γρήγορα.
0: Αυτή δεν είναι καλά, ε. Μιλάμε τώρα για τρελή κάβα να πούμε. Και για συνοδεία στο λαβράκι μας, που θα είναι σε κρούστα λατιού με ψητά λαχανικά, η Grease and Grapes μου πρότειναν μια ροζέ μπαρμπέρα. Από το ενοποιείο Γρηγοριάδη, το οποίο βρίσκεται, Ζάν μου, στη Χαλκιδική, λέει. Με αμφιθεατρική θέση ως προς τη θάλασσα και τον Όλυμπο και με διεθνείς ποικιλίες ως επιτοπλίστων αυτή εδώ, όμως, τη Μπαρμπέρα. Το μότο δε της Ίνος Γρηγοριάδη είναι η καλλιέργεια της διαφορετικότητας. Έτσι, η ροζέ αυτή η Μπαρμπέρα, με τα φρουτώδη αρώματά της, το ξύσμα εσπεριδοειδών, που είναι, λέει, παρόν, και τον βοτανικό της χαρακτήρα θα ταιριάξει εξαιρετικά με το λαβράκι μας, φίλε μου. Α, και να σου πω και το εξής. Μου είπανε ότι ο Γιώργος Γρηγοριάδης, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης και κοινολόγος του κτήματος, σπούδασε και δούλεψε στην Ιταλία και εκεί γνώρισε και αγάπησε τη συγκεκριμένη ποικιλία, την Μπαρμπέρα, με αποτέλεσμα να τη φέρει στον τόπο της Χαλκιδική και να δημιουργήσει κρασάρες. Ωραία. Το βάζω στο ψυγείο και ξεκινάμε το λαβράκι μας.
1: Τέλεια.
2: Λαβράκι σε κρούστα λατιού με ψητά λαχανικά. Υλικά για το ψάρι. Ένα μεγάλο λαβράκι ολόκληρο, 1 κιλό καθαρισμένο αλλά με λέπια. 1,5 κιλό χοντρό αλάτι. Φρέσκο δεντρολίβανο, ένα κολοκυθάκι, μία κόκκινη πιπεριά, μία κίτρινη πιπεριά, μία μελιτζάνα και ελαιόλαδο. Για το λαδολέμονο. Ένα παγάκι, 100 ml χυμός φρέσκου λεμονιού και 300 ml ελαιόλαδο.
0: Σε ακούω. Τι κάνω εγώ, τι κάνεις εσύ? Τα κάνεις εσύ.
1: Θα σου δείξω πώς το ψάρι το καθαρίσαμε.
0: Ωραία.
1: Το βλέπεις. Καθαρίσαμε το μέσα, είναι καθαρό.
0: Όλα.
1: Το μόνο
0: είναι
1: που κρατάμε τα λέπια.
0: Α, ναι, επειδή θα βάλουμε.
1: Θα βάλουμε το αλάτι για να μην μπει μέσα το αλάτι και να είναι
0: λίσα.
1: Λίσα, όπως μια άλλη συνταγή που είχα κάνει. εδώ καθαρίζουμε αυτό. Παίρνουμε ένα ψαλίδι, είναι πολύ εύκολο. Τα υπόλοιπα, αν δεν το έχει κάνει ο ψαράς
0: ή ο ιχθυοπόλης
1: μας. Σωστά. Καθαρίζουμε αυτό.
0: Και εδώ από και κάτω εδώ, το φτερό.
1: Αυτό. Είναι μια γρήγορη συνταγή. Το δύσκολο είναι το ψήσιμο. Δεν πρέπει να το αφήσουμε παραπάνω από ό,τι πρέπει.
0: Από την εμπειρία σου στην Ελλάδα, τα ψήνουμε πολύ τα ψάρια? Τα παραψήνουμε,
1: Λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει.
0: Λίγο, ναι. Τα γκαγκανιάζουμε.
1: Τα τρώμε εμείς πιο στη Γαλλία, δηλαδή τα τρώμε λίγο πιο ροζέ, το κόκαλο λέμε.
0: Ναι.
1: Που, για να είναι πιο ζουμερό.
0: Εδώ η λογική πάντα είναι να μην έχει καθόλου ροζέ στο κόκαλο. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Πάμε παρακάτω. Τι βάζουμε
1: θα
0: μέσα?
1: Θα βάλουμε αλάτι πιπερί. Θα βάζεις εσύ. Μέσα σκυλιά. Και στη συνέχεια θα διαλέξουμε ό,τι θέλει.
0: Λοιπόν, εγώ θα επιλέξω δεντρολίβανο.
1: Δεντρολίβανο. Ωραία. Ξέρεις ότι ο σεφ ο Λέντι Βελέκια έκανε μια πολύ γνωστή συνταγή με το λαβράκι με αλάτι, ότι έβαζε πούρο μέσα.
0: Τι πούρο, καλέ?
1: Το
0: πούρο που καπνίζουμε.
1: Ναι. Η ιστορία ξεκίνησε ότι παλιά έκανε συνταγές με βότανα, αλλά μία φορά έπρεπε να πάει να μαγειρεύει στη Κούβα.
0: Ναι.
1: Και έβλεπε όλα τα πούρα που ήταν χαλασμένα. Κατάλαβε, είχαν στεγνώσει ή δεν ήταν
0: εκεί.
1: Και λέω, θα σας κάνω μια ιδιαίτερη συνταγή μόνο για εσάς στη Κούβα. Και έβαλε, έψησε, πήρε ένα πούρο, το έκοψε.
0: Έλα.
1: Όλοι το κοιτάξανε. Τι κάνει ο τρελός? Και βάλανε πούρο μέσα.
0: Δεν βάζουμε παραπάνω τώρα, δεν
1: θέλω. Όχι.
0: Αυτό είναι αρκετό. Δύο κλωναράκια μετά.
1: Έβαλε το πούρο και πήρε το άρωμα το καπνιστό από μέσα του ψαριού, αντί για να καπνίζουμε εμείς από έξω.
0: Ιδέα.
1: Ήταν μια φανταστική συνταγή που και εγώ την έχω κάνει αρκετές φορές. Και έχω πελάτες που μου το ζητάνε δηλαδή. Ότι...
0: Πουρο είναι λίγο, βγαίνει λίγο πιο ακριβά βέβαια. Γιατί εδώ πέρα δεν βρίσκεις χαλασμένα πουρα. Το παίρνεις έτοιμο να πούμε και... Έτσι. Ήξε, να κόψουμε λες λίγο την ουρά.
1: Όχι, θα την όχι. Αφήσουμε να είναι
0: ωραία. Την αφήσουμε να είναι ωραία.
1: Πάμε λίγο έτσι, βλέπεις αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Στη συνέχεια χτίζουμε...
0: Με το αλάτι.
1: Με το αλάτι. Η σημαντικό είναι να κλείσει η κοιλιά, το βλέπεις, για να μην το χοντρό αλάτι, για να μην μπει μέσα.
0: Χιονισμένο λαβράκι.
1: Ακριβώς. Υπάρχει δύο τρόποι να κάνεις το λαβράκι με κρούστα αλάτι. Ή χτυπάς το χοντρό αλάτι με ασπράδια αυγά.
0: Το χοντρό, το από κάτω
1: το ή ίδιο, αυτό που βάλαμε. Ναι, ναι.
0: Α, όλο το αλάτι ναι. Ρίξε εγώ 2-3 ασπράδια
1: κάνεις,
0: από αυγά.
1: Και κάνεις μια κρούστα.
0: Ναι, εκείνο μετά αλλιώς, θα πήξει.
1: Αυτό
0: ωραία.
1: Που θα κάνουμε σήμερα είναι να βάλουμε λίγο νερό.
0: Λίγο νεράκι.
1: Που όταν θα εξατμίζει το...
0: Θα γίνει
1: κρούστα
0: θα
1: από μόνο.
0: Θα πετρώσει.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Το βάλαμε το νεράκι.
0: Ωραία.
1: Το βάζεις μέσα στο φούρνο.
0: Κατευθείαν πώς είναι. Το κεφάλι ναι. Και την ουρίτσα απ' έξω.
1: Όπως είναι.
0: Okay. Ναι.
1: Και το tips της ημέρας. Φούρνο 250 βαθμούς.
0: Α, ωραία.
1: Αέρας. Και θα βάλουμε, αυτό είναι 1-200, θα βάλουμε 12 λεπτά στο φούρνο.
0: Αυτό είναι.
1: 1-200.
0: Όσα λοιπόν γραμμάρια είναι το ψάρι,
1: θα μπει...
0: τόσα λεπτά μπαίνει το αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι 1-200, 12 λεπτά. Ακριβώς. Άμα ήταν 1,5 κιλό το ψάρι, θα το βάζαμε 15 λεπτά. Okay, το
1: και
0: πιάσαμε.
1: Μετά το πολύ σημαντικό, ότι όταν βγαίνει από το φούρνο, το αφήνουμε 10 λεπτά. Γιατί γίνεται ατμό το ψάρι μέσα και ξεκολλάει και από το κόκαλο και το δέρμα από το κρέας. Πολύ πιο εύκολο.
0: Πολύ
1: εάν
0: ωραία.
1: Το ανοίγουμε αμέσως
0: θα κολλήσει το ψάρι κολλήσει. Και θα γίνει ζημιά.
1: Πάμε στο φούρνο.
0: Πάμε στο φούρνο. Ωραία. Μπήκε μέσα, πήρε
1: τέλεια.
0: Το δρόμο του. Τώρα,
1: θα κάνουμε
0: τι κάνουμε.
1: Και λαχανικά σκάρας.
0: Ωραία.
1: Έχουμε το
0: τηγάνι
1: μας. Αν θες να το ανάψει για να είναι ζεστή αρκετά, να σου δώσω και ένα μαχαίρι. Διαλέξε τα όπλα σου.
0: Αυτό θα διαλέξω.
1: Μάλιστα. Απλά λαχανικά θα τα κόψουμε τις πιπερίες στα 4 και η μελιτζάνα και την κολοκύθα.
0: Από τη μέση και κάτω.
1: Ναι, από τη μέση και κάτω μεγάλες φέτες.
0: Ωραία. Οκ. Okay.
1: Είμαστε κομπλέ. Βάλε λίγο λαδάκι στο τηγάνι.
0: Λίγο στο τηγάνι και μετά λίγο από πάνω.
1: Ακριβώς.
0: Και αλάτι μετά και λίγο πιπέρι.
1: Παντού.
0: Έχω αρχίσει να μαθαίνω.
1: Να κάνουμε και μια απλή λαδολέμονο. Αν συμφωνείς. Ή να σου κάνω μια μπεαρνέζ, ολλανδέζ.
0: Όχι, άσε με τα... Απλά μπορεί ο κόσμος να το κάνει σπίτι να γουστάρει.
1: Και εγώ έμαθα το λαδολέμονο. Δεν είχαμε στη Γαλλία.
0: Δεν έχετε, ε!
1: Δεν βάζουμε πολύ λεμόνι στα φαγητά μας.
0: Γιατί βάζετε λάδι, βούτυρο βάζετε. Εσείς μπορείτε να το κάνετε βούτυρο λέμονο. Yeah. Γενικά βούτυρο να είναι.
1: Είδες σήμερα όμως.
0: Αυτά μου το άφησες για εδώ.
1: Σωστά.
0: Το ψάρι δεν πρέπει να γίνει.
1: Σωστά. Πάω εγώ. Υπάρχει ένα τρόπο, αν δεν είστε σίγουροι, ή θα πάρετε ένα μαχαιράκι
0: ναι.
1: Ή ένα κομμάτι μέταλλο, μια
0: βέλωνα μέταλλο. Ένα μαχαιράκι και το ακουμπάς ναι. Στα χυλάκια σου.
1: Ναι, και θα το βάζεις εκεί μέσα.
0: Να πάει βαθιά.
1: Βαθιά.
0: Πάει στο κόκαλο. Έφτασε το μαχαίρι στο κόκαλο.
1: Και πάλι το ίδιο. Είναι κλειρό. Σημαίνει ότι θα συνεχίζει τα 10 λεπτά που σου είπα να ψηθεί.
0: Άρα
1: το αφήνουμε όπως
0: είναι.
1: Είμαστε εντάξει. Βάλω ένα παγάκι μέσα. Θα κάνω λίγο φασαρία τώρα, εντάξει.
0: Πάμε. Γιατί βάλαμε το παγάκι?
1: Για να γίνει πιο εύκολο το emulsion.
0: Η ομογενειοποίηση.
1: Σωστά. Βουαλά.
0: Λα βουαλά.
1: Πώς είμαστε εκεί?
0: Εδώ είμαστε πολύ καλά, τελειώνω κι εγώ.
1: Να το βάλουμε κατευθείαν στο πιάτο, να στήσουμε εκεί πάνω. Το θυμάσαι?
0: Να στήσουμε πώς
1: εδώ, βάλε δύο μελιτζάνες από κάτω.
0: Δύο μελιτζάνες από κάτω, μάλιστα. Ξεκινάμε.
1: Πάμε.
0: Ωραία. Να σου πω τώρα κάτι. Ναι. Έχουμε έτοιμο το λαδολέμονο. Έχουμε έτοιμη την καρνιτούρα μας.
1: Ναι.
0: πρέπει να περάσουν με έναν άλλα 4 λεπτά από ό,τι βλέπω.
1: Σωστά.
0: Να περάσει, να το ψάρι πρέπει να το ανοίξουμε και να το βάλουμε
1: αυτό. Θα το ανοίξουμε και να το βάλω στο πιάτο.
0: Θα το κάνεις εσύ, να πάω να ετοιμαστώ.
1: Τι ωραία είναι. Έχω το σέρβις, ξέρεις.
0: Ας είμαι μόνο με το σέρβις.
1: Εντάξει.
0: Πάω εγώ να ετοιμαστώ.
1: Εντάξει, πήγαινε.
0: Εντάξει.
1: Πήγαινε.
0: Πάω.
1: Αυτά είναι η ποντιά.
0: Έφυγα. Μάζεψε όσο μπορείς. Και τα παγάκια στην Ελλάδα τα βάζουμε πάντα στην κατάψυξη.
1: Μάλιστα. Τι μου λέει και αυτός. Κάθε φορά πρέπει να το κάνω και αυτό και να το κάνω και αυτή. Κάθε φορά το ίδιο. Με παίρνει για μία μικρή δουλειά και τελικά πρέπει να τα κάνω όλα. Τέλος πάντων, εδώ. Να ανοίξω το λαβράκι, να το ετοιμάσω τα φτιάτα και να φύγω. Τι να κάνω. Θα πάρω ένα μασεράκι. Για να ανοίξω τον τέρμα.

Έφυγε. Τι θα κάνω τώρα εγώ. Θα τους σκοτώσω. Με την καλή την έννοια. Όλα και όλα. Άντε. Μάζευε τώρα Σωτήρη. Μάζευε. Έχω και από εδώ. Τι θα τα κάνω όλα αυτά, Θεέ μου. Τι θα τα κάνω. Ψήθηκε αυτό. Τουλάχιστον είναι νόστιμο.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
4: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
6: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
5: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
7: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
5: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
8: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Κρασάκι μας, καθαρίσαμε, τακτοποιήσαμε, ήρθε και ο καλεσμένος μας. Ω, καλώς το να... Πόσο χαίρομαι που τα λέμε από κοντά.
10: Κι εγώ, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
11: Στρωμένο έτοιμο όλα,
9: Όλα τα έχω τακτοποιημένα, αχ, για να κάτσουμε...
11: Και ελαφριά για καλοκαίρι.
9: Ελαφριά για καλοκαίρι. Είναι λαβράκι με κρούστα από χοντρό αλάτι.
11: Okay.
9: Έτσι ψήθηκε.
11: Γδύθηκε
9: εντελώς. Γιατί...
11: Άρα είναι καλοκαιρινό.
9: Είναι καλοκαιρινό και δροσερό και τα ψητά λαχανικά της εποχής. Έτσι ίσα-ίσα και ένα πολύ ωραίο...
11: Ροζέ.
9: Κρασάκι ροζέ. Που από την κάβα αυτή την Greece M Grapes μου με ενημέρωσαν είναι ότι φίλοι, αυτό φίλοι. Ταιριάζει.
11: Σούπερ με τις πιπεριές και με τα λοιπά. Ναι, μια
9: και
11: χαρά,
9: με όλα τα υπόλοιπα.
11: Τέλεια. Να κάνουμε μια πρόποση.
9: Βεβαίως.
11: Καλό καλοκαίρι λέμε.
9: Καλό καλοκαίρι να πούμε.
11: Καλές διακοπές να έχουμε.
9: Και να τρώμε καλά.
11: Καλά μαγειρέματα. Καλά φαγητά.
9: Μαγειρέματα είπες.
11: Μαγειρέματα.
9: Μαγειρεύεις.
11: Πολύ.
9: Α, μαγειρεύεις.
11: Όσο προλαβαίνω.
9: Δεν είναι μόνο δηλαδή η γαστρονομία λόγω του γαστρονόμου, είναι και...
11: Η μαγειρική ξεκίνησε και κάποια στιγμή ήρθε στη ζωή μου ο γαστρονόμος. Πολύ νωρίς στη ζωή μου, είμαι 20 χρόνια κοντά στο περιοδικό, αμούστακο παιδί που λένε. Οπότε ναι, μαγειρική, μπορεί να γυρίσω 4 η ώρα από το γραφείο, γιατί κάποιες φορές είναι άγρια τα ωράρια, εφημερίδα, περιοδικά, απανωτές εκδόσεις. Έχω φτιάξει 4 η ώρα το πρωί ψαρόσουπα. Γιατί είχα καλά ψάρια, τα είχα λατισμένα στο ψυγείο. Ήταν έτοιμα και δεν υπήρχε περίπτωση να χαλάσουν. Και όλους όσους το λέω αυτό απορούν. Απλά εκεί θέλω να. Και τους λέω ότι είναι το πιο εύκολο φαγητό που μπορείς να φτιάξεις στον κόσμο.
9: Άμα τα έχεις έτοιμα.
11: Τίποτα. Τα ψάρια ήταν καθαρισμένα, λατισμένα. Ένα κρεμμύδι, ένα πράσο, μία μικρή ντοματούλα, ας πούμε, για την ξινάδα. Νερό, τελειώσαμε.
9: Πατατούλα δεν βάζεις λίγο να...
11: Εκείνη την ώρα δεν είχα, δεν το θυμάμαι εντάξει. Πολύ έντονα αυτό. Ήταν ένας καθαρός ζωμός ψαριού, καλή ώρα και ένα ωραίο αχνιστό ψαράκι.
9: Ωραία φάση είναι αυτή.
11: Πολύ χαλαρή και ωραία για το στομάχι.
9: Βεβαίως.
11: Η άλλη επιλογή ήταν να πάμε για πατσά. Κατάλαβες τώρα.
9: Ναι.
11: Ωραίο γι' αυτό.
9: Ναι, λίγο
11: ωραίο
9: πιο γκρανγκινιό. Ωραία, να ξεκινήσουμε να τρώμε και...
11: Εγώ έχω ήδη ξεκινήσει.
9: Πώς σου φάνηκε?
11: Πάρα πολύ ωραίο το ψάρι.
9: Ωραία.
11: Είναι πολύ ζουμερό.
9: Χαίρομαι. Να σε ρωτήσω, τα περιοδικά που ασχολούνται με την γαστρονομία, πώς θα βρεις, δηλαδή πριν από 20 χρόνια, τι λέγαμε τότε που ξεκίνησες και τώρα πώς παρουσιάζουμε τα πράγματα, συμβαδίζουμε, προχωράμε, λέμε
11: αλήθειες.
9: Νομίζω
11: έχει, και πάμε προς μια τέτοια κατεύθυνση νομίζω. Ήταν πιο lifestyle το πράγμα κάπου. Mm. Ήταν πιο αστόκο μακαρονάδα και χαπιάρι παντού. Όχι ότι δεν υπάρχει αυτό.
9: Καλή μόνο.
11: Έτσι, οτιδήποτε δίνει ένα snob value στο φαγητό μας αρέσει πάρα πολύ, γιατί μας κάνει να αισθανόμαστε σημαντικοί. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο η δημοσιογραφία της αρέσει, γιατί περπερεύεται, έτσι, ποζάρει, είναι ένα τέτοιο πράγμα. Θες να φτιάξεις κάτι το οποίο ο άλλος προσβλέπει και του αρέσει κτλ. Πλην όμως είναι τόσο μεγάλη αναγκαιότητα στο να σταθούμε στα δικά μας πόδια, στο να φτιάξουμε εμείς τη δική μας γαστρονομία, τη δική μας ταυτότητα, το να πούμε τέλος πάντων τη δική μας ιστορία στον κόσμο που έρχεται, το εξωτερικό κυρίως, γιατί είμαστε τουριστική χώρα, έτσι αυτό μας οδηγεί κατά βάση σε όλα, που πλέον έχουμε πιάσει κάποιοι ως μόδα, κάποιοι ως με μεγαλύτερο ψάξιμο και με μεγαλύτερη αγωνία, σε όλο αυτό το ψάξιμο για την ελληνική τροφή, για τους παραγωγούς, για τα προϊόντα, για τις συνταγές, για τις παραδόσεις, για τα έθιμα, για όλο αυτό το πράγμα που μας κάνει αυτό που είμαστε.
9: Που κακά τα ψέματα, επειδή εγώ και λόγω της εκπομπής ανακαλύπτω εδώ και 3 χρόνια ότι υπάρχει εξέλιξη πολύ σοβαρή και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι νέοι σεφ που κάνουν τη δική τους προσπάθεια. Ανοίγουν ένα μαγαζί, μικρό, μεγάλο, δεν παίζει ρόλο.
11: Δεν έχει ρόλο, όχι.
9: Και κάνουν πράγματα.
11: Γιατί υπάρχει ένα ρεύμα, υπάρχει μια...
9: Μπράβο, να γίνονται.
11: Οπότε αυτό με έναν τρόπο μεταφέρεται και στα περιοδικά που λες και
9: οπότε,
11: στα site
9: και στα site, είναι λογικό. Αυτό πώς το βλέπεις?
11: Κοίτα, υπάρχουν κάποιοι που κάνουν σοβαρή δουλειά και ασχολούνται πολύ με αυτό το πράγμα, με πολύ αγνό τρόπο και πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, πρωτότυπο τρόπο. Κάποιοι υπάρχουν που λίγο τσαλαβωτούν σε αυτό το πράγμα, γιατί είναι ένα marketing αυτό. Το farm to table, οι συνταγές της γιαγιάς, το νατάλο, όλο αυτό
9: πολύ...
11: είναι, αφού έχουν γίνει brands πια αυτά. Θέλω να πω, όταν διαβάζεις δελτίο τύπου που περιέχει όλες αυτές τις λέξεις μέσα, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
9: Δεν
11: υπάρχει τρομερή αλήθεια σε αυτό. Απ' την άλλη, και αναλογικά, για να συνεχίσω σε αυτό, αναλογικά ίσως τα μαγαζιά που κάνουν τόσο καλή δουλειά και σοβαρή δουλειά και φτιάχνουν έτσι μια νέα ταυτότητα, δούμε και μια παράδοση η οποία έρχεται στο τώρα, μετέχει, εμφανίζεται μπροστά μας με πολύ ανανεωμένο τρόπο. Αναλογικά βρίσκω όμως ότι τα μαγαζιά και οι άνθρωποι που κάνουν πολύ καλή δουλειά σε σχέση με αυτά που ανοίγουν
9: την ποσότητα το...
11: και σε σχέση με αυτό που είναι η Αθήνα πια και η Ελλάδα σαν τουριστικός προορισμός, γιατί δεν είναι, μιλάμε, σε σχέση με το παρελθόν βέβαια έχουμε πολύ καλά μαγαζιά.
9: Βέβαια.
11: Σε σχέση με αυτό όμως που γενικά υπάρχει σαν εστίαση και γενικά υπάρχει στην Ελλάδα και με τον τουρισμό που δεχόμαστε, νομίζω ότι είναι λίγα ακόμα.
9: Λίγα τα καλά.
11: Πιθανότατα να μπορούν, έτσι προχωράει και ο πολιτισμός που λέει ο Γκάτσος, με το 2%. Πιθανότατα αυτά να φτάνουν για να γίνει μια αλλαγή. Και γίνεται, υπάρχει μια αλλαγή.
9: Αυτό σίγουρα.
11: Αλλά αν δεν υπάρξει αλλαγή, ξαναλέω τώρα, στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή αυτό που βγάζει εστίαση, να προέρχεται από ένα πολύ υγιή, αγροτική, ακριβώς.
9: Αυτό, η πρώτη ύλη.
11: Αυτό για μένα δεν λέει πάρα πολλά. Δηλαδή, αν δεν αλλάξει η κατάσταση στη γη, δεν σημαίνει το ότι η εστίαση. Δηλαδή, αν μαγειρεύω κοκκινιστά με ντομάτες Βελγίου, δεν μου λέει τίποτα. Δεν έχει καμία αξία. Δηλαδή, αν ακόμα χρησιμοποιώ χαβιάρια και οτιδήποτε άλλο για να φτιάξω μια κατάσταση, για να ανεβάσω τις τιμές στο μενού και για να πουλήσω έτσι κάτι πιο glamorous
9: και
11: τα λοιπά.
9: Και
11: πιο, ναι, σοφιστικέ, ότι εγώ ξέρω. Απλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίσουμε. Θέλω να πω, οι Ιταλοί κάνουν καριέρα, έτσι, παγκόσμια, με φτωχόφαγα. στην πραγματικότητα, μα, έτσι.
9: Υπάρχει ολόκληρη κατηγορία.
11: Ψωμί, τυρί, ντομάτα, πίτσα. Με αυτό κάνουν καριέρα.
9: Ναι, και μην τρελαθούμε.
11: Και γίνεται ολόκληρο αυτό τι είναι η πίτσα και πώς πρέπει να τη χειριστεί.
9: Είναι
11: πώς...
9: οι γεύσεις αυτές που κλείνει τα μάτια, βάζει στο στόμα σου και θυμάσαι τότε που γεννήθηκες.
11: Και εμείς το δικό μας street food, ας πούμε, το κακοποιούμε το σουβλάκι.
9: Αγαπημένα μαγαζιά που δηλαδή έχεις να κάνεις όχι μία έξοδο που τελείωσε από το γραφείο, ας πούμε, και λες να φάω κάτι και να γυρίσω. Προγραμματισμένο, σαν έξοδο. Πίζα, πάω να
11: και
9: το...
11: είπαμε για το σουβλάκι και υπήρχε και ένα request εδώ. Να πούμε για το Λευτέρι.
9: Στην Ομόνοια.
11: Αυτό εκεί για μένα είναι ένα μικρό μνημείο γαστρονομικό της πόλης. Στο πιο δύσκολο σημείο της πόλης. Έχω πάρει και την κόρη μου 2-3 φορές εκεί. Και ήταν και αφορμή για συζητήσεις διάφορες για το τι συμβαίνει εκεί γύρω και πώς είναι τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, αυτό το πράγμα είναι ασύλληπτο. Δηλαδή, είναι μία γεύση déjà vu. Σε ταξιδεύει. Δεν ξέρω πού σε ταξιδεύει. Σε ταξιδεύει στον χρόνο, σε ταξιδεύει στον χώρο, σε ταξιδεύει στην πόλη, σε ταξιδεύει. Δεν ξέρω πού σε ταξιδεύει.
9: Μα και νέα παιδιά να φάνε, ταξίδι πάνε.
11: Ταξίδι πάνε. Είναι... χαίρομαι πολύ που κρατάει την αυθεντικότητα και το χαρακτήρα του. Πάνε δηλαδή πολλοί κόσμοι κανονικοί. Ρωκαματιάριδες αυτό, βλέπει από δικηγόρου, κάτι τουρίστε, ξόφαλτσι. Είναι ένα καταπληκτικό μαγαζί. Στη σειρά αυτή των σουβλατζίδικων θέλω να αναφέρω τον Γιώργο από τον Πειραιά, ο οποίος είναι επίσης εξαιρετικός, στην Νικήτα. Είναι μια σουδίτσα, τίποτα, ένα φτωχό μάγαζο, δεν φαντάζεσαι. Και πάλι εξυπηρετεί την αγορά. Δηλαδή είναι αυτά τα μαγαζιά, ρε παιδί μου, που είναι φτιαγμένα στο στομάχι της πόλης αγορές της. Και δεν ξέρω, εκφράζουν απόλυτα την αστική αυτή αλήθεια της γαστρονομίας.
9: Αγαπημένο φαγητό που όταν θα έρθει και μπροστά σου και θα είναι και έτσι όπως πρέπει, θα σου έρθει να
11: είναι
9: τα νιάτα σου.
11: Είναι το ψάρι πάρα πολύ.
9: Τρώγατε δηλαδή στο σπίτι.
11: Ο μπαμπάς καπετάνιος έτρωγε ψάρια πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Οπότε το ψάρι για μένα με χόρτα, βραστά, ζεματιστά και πατάτες τηγανιτές, ξέρω εγώ, είναι το ιδεώδες γεύμα. Και ένα ωραίο ψάρι, ξέρεις, στον αχνό, ψητό, στα κάρβουνα, αναλόγως τι έχεις, για μένα είναι κορυφαίο πράγμα. Μετά έχω μια σειρά φαγητών που έρχονται από την πόλη, ας πούμε, γιατί η μάνα μου βραστάει από εκεί, όπως και η Συγκλάδα. Να σου πω μια πολύ ωραία κουβέντα που είχα μάθει κάποτε, που μου είχαν πει σε ένα ταξίδι στη Φλόρινα πριν από χρόνια. Καταγράφαμε την τοπική κουζίνα. Ξέρεις, πας εκεί, ρε παιδί μου, βλέπεις τις. Συνήθως πας στις μεγάλες γυναίκες, τις γραίες. Αυτές κρατάνε τα κλειδιά.
9: Τη
11: τοπική γαστρονομία.
9: Και τις πίτες και όλα. Όλα αυτά.
11: Γιατί είναι μαγείρεψαν, μεγάλωσαν στις εποχές που δεν υπήρχαν σούπερ μάκετ, δεν υπήρχαν διαδίκτυο, δεν υπήρχε κύριο Μπαρμπαρίγου, Πετρετζίκης, γαστρονομία. Δεν υπήρχε τίποτα. Διαδίκτυο.
9: Υπήρχε μόνο από στόμα σε στόμα, από τη γιαγιά.
11: Λοιπόν, μία λοιπόν αυτή μου έλεγε, λέω τι μαγειρεύατε εδώ και τα λοιπά. Λέει, εμείς παιδάκι μου, ξέραμε να μαγειρεύουμε. Πίτες κάναμε. Κάνα ψητό, οι προσφυγίνες μας έμαθαν να μαγειρεύουμε. Δηλαδή, τι επίδραση είχε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι Έλληνες Ανατολής που ήρθαν εδώ, που ήταν αστικά κέντρα, πλούσια, εύρωστα,
9: και...
11: με τρομερή γαστρονομία, με επιρροές από όλο τον κόσμο, γαλλικές, ό,τι θες. Και όλο αυτό το φέρανε.
9: Και μπαχαρικά.
11: Και μπαχαρικά και πλούτος
9: πράγματα...
11: και επίπεδα και όλο αυτό. Δηλαδή, δεν ήταν το μόνο σήμαντο που είναι για μένα, είναι πολύ έτσι κι αλλιώς η ελληνική γαστρονομία. Φέρανε τα επίπεδα. Φέρανε το έντεχνο, ας πούμε.
9: Μπράβο, την εντεχνίλα στη μαγειρική.
11: Φέρανε κάτι
9: αυτό
11: άλλο.
9: Δεν ήταν απλά μόνο για να φάμε.
11: Έτσι. Οπότε κάτι τέτοια φαγητά της μητέρας μου, τα σουτζουκάκια της, τα. Πώς το λένε, ακόμα και κάτι πολύ απλά. Το κρυθαράκι με κοιμά στην κατσαρόλα.
9: Τσαφ.
11: Που για μένα είναι δηλαδή αυτό το.
9: Τσεφάκι,
11: το ηρεμό, ας πούμε, το ησυχάζει η ψυχή μου, ας πούμε. Αυτό
9: εγώ το δουλεύω είναι... πάρα πολύ το κρυθαράκι με την πρώτη ευκαιρία. Δηλαδή, αν δεν ξέρω τι να κάνω, κάνω ένα κρυθαράκι.
11: Με κάτι.
9: Με κάτι.
11: Οτιδήποτε. Ναι, δεν έχει σημασία.
9: Εντάξει, κυρίως μανιτάρια τα δουλεύω επειδή τα γουστάρω πάρα πολύ. Μανιταράκι ήταν, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένα τόνο.
11: Είναι πολύ
9: λαχανικά,
11: πολύ
9: λίγο σκέτη ντομάτα, μόνο με λεμόνι και
11: λίγο τυρί και
9: λίγο
11: αυτό.
9: Τυράξεις, θα γίνει αυτό.
11: Έτσι. Το λίγο κρυθαράκι, το λίγο αυτό. Ήταν αυτά τα φαγητά με λίγο κοιμά που το λέγανε στην πόλη. Κοιμά ή κοιμά.
9: Και μία τελευταία ερώτηση για να συνεχίσουμε να πιούμε το κρασάκι μας. Θα αφήσω και τον κόσμο στην ησυχία του. Να μην σε ταλαιπωρώ κι άλλο με ερωτήσεις.
11: Τρώμε. Ωραία.
9: Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι στο γαστρονόμο, ας πούμε, έχουμε θέση ως θέμα και ως αρχή να καταγράψουμε όλα αυτά που σιγά σιγά χάνονται.
11: Συνέβη κάποια στιγμή μόνο το αυτό, σε μία αναζήτηση της νέας, ας πούμε, φάσης του γαστρονόμου, όταν πια η πρώτη φάση του, ας πούμε, ήταν να γνωρίσουμε την τροφή, να γνωρίσουμε να μαγειρεύουμε, να όλο αυτό το πράγμα. Και υπήρχε μια πολύ μικρή καταγραφή των ελληνικών πραγμάτων. Ναι, ελληνικά τρόφιμα, ναι, ελληνικές σταγές, πάντα από την αρχή ήταν ο γαστρονόμος, αλλά δεν μπαίναμε στους τόπους, δεν ταξιδεύαμε τόσο πολύ. Κάποια στιγμή άρχισε να μας τελειώνει αυτό. Κάποια στιγμή άρχισε να το διαδίκτυο έτσι κι αλλιώς να παίρνει τον λόγο του μεγάλου συνταγολογίου. Άρα εμείς ήμασταν στη φάση του να αναζητήσουμε μια νέα
9: ύλη,
11: ας πούμε. Ναι. Και συνειδητοποιήσαμε ότι αυτό που λέγαμε τις γιαγιάδες και πριν, ότι μιλάμε με την τελευταία γενιά που μαγείρεψε την παράδοση.
9: Ναι.
11: Που δεν μπορούσε να ταξιδέψει, που μαγείρευε με το πρώτο του τόπο, που δεν έβλεπε συνταγές. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για τις 75-80 και πάνω γυναίκες, κυρίως γυναίκες. Οι γυναίκες είναι οι φορείς της λαϊκής μαγειρικής. Οπότε αυτό το πράγμα έγινε με πολύ πάθος και τρομερή αγάπη από την ομάδα του γαστρονόμου, στο να βουτήξουμε σε αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή κάποια στιγμή κάναμε ένα τεύχος για την κυρά της Κινάρου, καλή της ώρα, την κυραρίνη. Είχα κολλήσει, ήθελα να κάνω ένα τεύχος πάνω μόνο με αυτή τη γυναίκα. Mm-hmm. Και κάναμε ένα τεύχος μόνο με αυτή τη γυναίκα. Γιατί τη μαγειρέψαμε 10 συνταγές, δεν έχει σημασία. Είπαμε, η κυραρίνη θα έρθουμε να μας μαγειρέψει τα φαγητά της νιώτησε αυτά που μαγείρευε, ξέρω εγώ, και είχε μάθει.
9: Όσο ήταν στο νησί.
11: Πού είναι ακόμα στο νησί, στην Αμοργό. Ναι. Στην Αμοργού, τη Κινάρου, γιατί στην Κινάρου γεννήθηκε, πήγε στην Αμοργό, πήγε κάλυμνο,
9: αυτό
11: έφυγε εξωτερικό.
9: Ναι, έχουν συγγενεί από την Πάτμο.
11: Είναι ένα σύμπλεγμα, α πούμε έτσι. Βασικά πήγαμε για να γνωρίσουμε τη γυναίκα και να μάθουμε την ιστορία τη. Δηλαδή, σε ένα τραπέζι πάνω. Μαθαίνεις τις παραδόσεις του φαγητού, μαθαίνεις την ιστορία όμως των ανθρώπων και την ιστορία του τόπου. Δηλαδή είναι ένα μικρό παράθυρο για να μπεις κάπως σε αυτό που είμαστε.
9: Και μελαγχολία, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Και καλό μας καλοκαίρι.
11: Όχι, είναι ευκαιρία τώρα που καλοκαίρι να γνωρίσουμε τα αυθεντικά των νησιών.
9: Ναι, αυτό φτάνει να τα ψάξουμε. Γιατί όταν πάμε στον Τρύπα. Εγώ γνώρισα και τη μητέρα του, δεν ξέρω τι έχει γνωρίσει. Εκεί να δεις. Μπαίνει στην κουζίνα σου, Σωτήρης. Πού να μπει.
11: Πού να μπει.
9: Με φωνάζει γιατί λέω στον Τρύπα την πρώτη μέρα, δεύτερη που είχα πάει στην νησί. Του λέω εσύ να πλύνω κάνα ποτήρι, ας πούμε, να σε βοηθήσω. Ναι, έτσι είμαι μόνος τώρα και αυτό και πάω και πλύνω τα ποτήρια. Περνάει από δίπλα, μια που κοιτάει και μια που την ακούω έξω. Αυτός τι νομίζει ότι κάνει τηλεόραση εδώ πέρα και τι μου τον βάλατε μέσα. Δύο μέρες έκανα να μιλήσει. Μετά από δύο μέρες έστειλε μήνυμα να πάω να τη βρω από πίσω που καθάριζε πατάτες.
11: Για να συνεννοηθείτε.
9: Καθάριζε πατάτες.
11: Ναι.
9: Κάτσε μου λέει, είχε σκαμπουδάκι. Κάτσε μου λέει. Και αρχίσαμε όρος πατάτα και άρχισε η κουβέντα.
11: Έτσι. Μπύρι,
9: μπύρι, μπύρι,
11: μπύρι. Πριν το...
9: Ναι.

Ευχαριστώ πολύ. Καλή μου φίλη. Σας χαιρετούμε. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα ή όποτε έρθει η ώρα, εν πάση περιπτώσει. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας, και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Αμέσως μετά, Έρε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
4: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
5: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
4: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
5: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
4: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Δες, βγάζουμε φωτογραφίες. Δες, κάθομαι εδώ πέρα, εδώ στη μέση. Δούκας Φλόρινας, Χρήστος. Καλά, σε

0: Άρα γιατί σημαίνει εναλλακτικός βοράς της Ευρώπης? Νομίζω ότι η απάντηση δεν είναι μία, αλλά τρεις. Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία. Ή αλλιώς, οι χώρες της Βαλτικής. Ανάμεσα σε μεσαιωνικά κτίρια, σκοτεινά κελάρια, λιθόστρωτα σοκάκια, λίμνες, ποτάμια και οργιαστική φύση, το ταξίδι στη Βαλτική διαφαίνεται πολυδιάστατο και άκρος ενδιαφέρον. Κρατηθείτε, γιατί απογειωνόμαστε!
1: Έσμου Χρήστος, ουνέσμου Λάτβια.
0: Φτάσαμε στην Ρίγα, την πρωτεύουσα.

0: Πρωτεύουσα της Λετωνίας. Η πόλη είναι γεμάτη από αρχιτεκτονικά διαμάντια, Art Nouveau κτίρια, μεσαιωνικά μνημεία και κατάλοιπα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Άλλωστε, όλοι μας έχουμε κάποιο παρελθόν. Ο σκηνοθέτης ανυπόμονος. Είχε πάρει τους δρόμους με το που προσγειώθηκε. Απ' την άλλη εγώ, μέχρι να τακτοποιηθώ, με πήρε το βράδυ.
1: Βρεθήκαμε, πού είσαι, ρε, τόση ώρα δουλεύω να πούμε.
2: Ήρθες να δουλέψεις πιο νωρίς, ρε φίλε, πώς έχει γίνει αυτό.
1: Τρέμει η καρέκλα σου, έτσι. Τρέμει η καρέκλα σου, λίγο θα την κάνω μόνος μου την εκπομπή.
2: Έλα, καλέσουμε, ρε φίλε.
1: Καλή σχολική χρονιά.
3: Πολύ ωραία πόλη. Μ' άρεσε πάρα πολύ τώρα που προχώρησε το ξενοδοχείο εδώ. Θα κάνουμε νυχτοπερπατήματα οπότε τώρα. Και θα πιω βάλσαμο. Βάλσαμο, φοβερό. Ξέρεις το βάλσαμο. Ένα ποτό σαν πίσα. Φοβερό, να πιούμε πίσα, ακόμα δεν ήρθαμε. Τέλειο. Και ξέρεις τι άλλο θέλω να κάνω. Θα κάνουμε αυτά τα δύο. Θα πάμε να πιούμε βάλσαμο, το local εδώ πέρα ποτό και θα δούμε και τον δρόμο Γιονάλα, κάπως έτσι λέγεται, που έχουν γυριστεί πολλές ταινίες και είναι κινηματογραφικός και ωραίος. Πάμε.
4: Πάμε. Πάμε. Απαλτική, yeah.
3: Είμαστε στην καρδιά της παλιάς πόλης και συγκεκριμένα στο δρόμο Γιονέλα. Διάσημος από την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης αυτός ο δρόμος, γιατί χρησιμοποιούνταν τότε για να απεικονίσει ευρωπαϊκές πόλεις που θα γινόντουσαν σκηνικό για σοβιετικές τηλεοπτικές παραγωγές. Δηλαδή, εδώ πέρα έχει γυριστεί το Sherlock Holmes. Πέραν ένα κτίριο, το κάναν ίδιο με την Baker Street του Λονδίνου και το σπίτι του Sherlock Holmes εκεί, γιατί απαγορευόταν τότε να γυρίσουν ταινίες εκτός Σοβιετικής Ένωσης. Φοβερά πράγματα. Τώρα κατάλαβα για ποιο λόγο έχουν γυριστεί τόσες ταινίες εδώ στη Ρίγα, στη Λετωνία. Είναι σαν κινηματογραφικό στούντιο όλη η πόλη και έχουν γυριστεί εδώ πέρα ταινίες, θρίλερ, μυστηρίου, κοινωνικές, ντοκιμαντέρ, τα πάντα. Τελευταίο νομίζω το θρίλερ Survive με τη Sophie Turner. Πολύ δυνατός. Κάνω ερευνητική δημοσιογραφία. Έχει ωραίο πλακόστρωτο. Αυτός πρέπει να είναι ο Γότσον ή ο Sherlock Holmes. Κάποιος από τους δύο είναι αυτός. Να ξέρεις, είμαι σίγουρος.

0: Watson!
1: Έλα, Σερλοκ.
0: Ανακάλυψες που είναι το σπίτι μας εδώ πέρα στη Λετωνία.
2: Να το. Δεν το βλέπεις.
0: Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι αυτό εδώ είναι το σπίτι μας εδώ?
2: Η προγιαγιά μου, να τη.
0: Αλλά μαλλιά έχει αυτή, ρε φίλε.
2: Όχι, αυτή είναι η προγιαγιά μου. Ψυχούλα.
0: Και για ποιο λόγο βάλαν την προγιαγιά σου, Watson, έξω το σπίτι μου? Watson, με την μπανάνα. Εσύ πρέπει να είσαι ο Sherlock Holmes.
3: Λες, ε.
0: Είσαι ίδιος με τον προηγούμενο. Με τον τελευταίο μάλλον που έπαιξε.
3: Ναι.
0: Δεν είσαι. Ολο ίδιος είναι, φίλε. Αυτή...
2: Όχι, σε μπερδεύει η τραγιάστα.
0: Καλησπέρα.
3: Εδώ, στο γύρισμα. Συγκεντρώσου.
0: Χρήστος Φέδων. Σε νέες περιπέτειες. Φουλ. Φορτσάρουμε και οι δύο πάρα πολύ. Δεν έχω ανάγκη ούτε Sherlock, ούτε BBC, ούτε Baker Street, ούτε Γιονάλες, ούτε τίποτα. Είμαστε εμείς, τέλος.

0: Το βάλσαμο της Ρίγα δημιουργήθηκε από τον φαρμακοποιό Άμπραμ Κούτζε, ο οποίος ανακάτεψε 24 συστατικά για να φτιάξει το φάρμακο. Την εποχή που η Κατερίνη Δεύτερη ταξίδεψε στη Ρίγα, αρρώστησε από κάποια στομαχική διαταραχή. Τότε της πρόσφεραν το βάλσαμο, κάνοντας την ασθένειά της να εξαφανιστεί και το βάλσαμο να γίνει ξακουστό και να χρησιμοποιείται ως τονωτικό για την υγεία για πολλά πολλά χρόνια.
1: Ήρθε η ώρα να πιούμε το βάλσαμο της Ρίγα, το πιο ασυνήθιστο ποτό στην Ανατολική Ευρώπη. Είναι μαύρο, πίσα και έχει μέσα βότανα, λινάρι, τζίντζερ, πιπέρι και βαλεριάνα. Να το πιω. One black balsam, please. Yes, the strong. Εδώ είμαστε. Μαύρο βάλσαμο, το original. Φέτο και εσένα σου πήρα ένα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να πιω. Ή όχι, δεν το βλέπω πολύ ρε φίλε. Πίσα είναι, σαν πίσα είναι.
2: Εκεί σου έφυγε.

0: Πάντως δεν είναι αυτό που λέμε βάλσαμο. Εντάξει, όσο το πίνω, μου αρέσει. Ρε, πολύ βαρύ είναι. Ό,τι καλύτερο.
1: Να ζήσουμε εδώ.
0: Εδώ. Σε αυτή την οδό θα ζούμε. Με καπέλο, πίπα και θα πίνουμε black box όλη μέρα. Το original όμως, όχι το μουφα με τα φρούτα.
1: Και η Χαλκιδική.
0: Σαν τη Λετωνία δεν έχει, ρε.
1: Oh.
0: Τι είπα! Oh. Χαλκιδική, όντως θα γίνει χαμός.
1: Oh, αυτό είναι μεγάλη.
0: Είναι μαγικό. Το μαγικό φίλτρο. Που σου λέει ότι σαν τη Χαλκιδική, ναι, έχει. Έχει σαν τη Χαλκιδική. Καλησπέρα.

Νίλς Χόλγκερσον. Το θυμάσαι? Πάμε. Άντε. Χαλασμένη είναι. Και αφού λύσαμε το μυστήριο με το δεύτερο σπίτι του Sherlock Holmes, ήπιαμε το βάλσαμό μας, πάμε να την πέσουμε λίγο γιατί αύριο φεύγουμε από τη Ρίγα και πάμε η Λιθουανία. Αλλά θα ξαναρθούμε στη Ρίγα γιατί έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς.

Καλημέρα, αυτοί είστε. Είμαστε Ρίγα και φεύγουμε σε λίγο για Λιθουανία. Αλλά πριν φύγουμε, πάμε να δούμε ένα αλλιώτικο μουσείο εδώ στη Ρίγα. Πολύ διαφορετικό. Ωραίο. Φορτσαρισμένο.

0: Θείο, τι γίνεται? Όλα καλά. Τα έλεγχω όλα εδώ, να ξέρεις. Το έχω εξελίξει λίγο. Μέρα με βγάζουν φωτογραφίες live, ζωντανό.
1: Μια μέρα, παιδί μου, όλα αυτά θα γίνουν δικά σου.
0: Δεν είναι ήδη δικά μου?
1: Όχι ακόμα. Πρέπει να προσπαθήσεις.
0: Τι να κάνω, κάνω τα πάντα. Έχω κάνει γνωστό το παλάτι σε όλο τον κόσμο. Έρχονται κόσμος εδώ, φωτογραφίζουν, κάνουν. Μένα το παλάτι. Το έχω κάνει διαφήμιση παντού, είμαι πολύ δυνατός. Κάνω Instagram stories.
1: Άμα κάνεις Instagram stories, χαλάλη σου, παιδί μου.
0: Θα σε κάνω και ένα TikTok τώρα, δεις τι για να γίνει.
1: Πάντα ήθελα να γίνω ένα TikTok.
0: Γεια σου, Θείο.
1: Γεια σου, ανιψιέ μου.

Φτάσαμε Λιθουανία και συγκεκριμένα είμαστε 12 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Ιαουλιάη. Ωραία, δεν το είπα αυτό. Πολύ εύκολη πόλη να τη λες. Και είμαστε στον Λόφο των Σταυρών. Έναν χώρο προσκυνήματος, πολύ ιερό, όπως τον χαρακτήρισε και ο Πάπας Ιωάννης που είχε έρθει εδώ. Λένε ότι έχει 100.000 περίπου σταυρούς εδώ πέρα. Και ο πρώτος σταυρός μπήκε μετά την εξέγερση του 1831. Είναι ένα πολύ ωραίο μέρος, μέσα σε λιβάδια. Δεν είναι μακάβριο έτσι, που έχει τόσους σταυρούς. Είναι.

Όπως έχω ξαναπεί, είναι πολύ σημαντικό όταν φτάνετε σε μια πόλη να φτάνετε στον κεντρικό καθεδρικό ναό. Γιατί είναι στο καρακέντρο και από δίπλα έχει να δεις τα πάντα και φυσικά να δεις και τον ναό. Αυτός είναι το Αποστόλου Πέτρου και Παύλου, δοστικάουνας. Και ακούω κλεισαστικό όργανο να παίζει μέσα. Γίνεται και Κυριακή, πρέπει να έχει λειτουργία. Και μ' αρέσουν αυτά τα όργανα, τα κλεισαστικά. Υπάρχει μια κατάνοιξη ωραία, σε πιάνει. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι παίζει.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Before somebody else gets shot.
3: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
3: Price, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
4: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
7: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
8: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
9: Sideways in linen.
8: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
9: Oh, shit.
10: Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
8: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
10: I can either go back to London and resume my old life.
11: Yeah, do that.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
12: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
13: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
12: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
13: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
12: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Δες τρελή μαγιά που έχουν κάνει εδώ, στην πλατεία, με το που βγήκαμε τον καθεδρικό ναό, έχει αυτό το πράγμα για να σε δροσίζει. Περνάς. Καλό, Μια χαρά. Φοβερό. Πολύ καλή ιδέα. Ανάσα, καλή, δροσιάς. Στη Βαλτική, που να το φανταστείς να πεις στη Βαλτική ανάσα δροσιάς, Αλλά δεν είναι, μύθος είναι ότι έχει πάρα πολύ κρύο. Και το χειμώνα γενικά δεν έχει τόσο κρύο. Είναι στους -3, -5 max. Δεν είναι δηλαδή όπως Ρωσία που είναι εδώ πιο δίπλα. Και εκεί πέρα βάραμε 15-20. Φτάσαμε Λιθουανία και συγκεκριμένα στη πόλη Κάουνασα, που είναι μια πανέμορφη πόλη. Ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα του 22 και είναι χτισμένη στη συμβολή των ποταμών Νέμουνας και Νέρης. Οι περισσότεροι τώρα από εσάς, στη συνείδηση γενικά των Ελλήνων, είναι η ομάδα Ζαλγκίρις, του μπάσκετ. Όλοι εδώ πέρα είναι μπασκετόφιλοι, είναι πορωμένοι με το μπάσκετ και αυτό φαίνεται από πίσω μου. Σήμερα έτυχε να έχει μου το μπάσκετ και παίζει Μεξικό με Λιθουανία. Και το βλέπουν όλοι εδώ πέρα στη μέρη, μέρα μεσημέρι, ψήνουν και βλέπουν αγώνα παντού. Και θα πάμε σε αυτό εδώ πέρα γιατί βλέπω έχει καλή ψαριά. Τι λες, πάμε, κάνουμε δουλειτσά.
2: Το ρωτάς.
1: Πάμε.
2: Φύγαμε.
1: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόλαυση. Να βλέπεις την αγαπημένη σου ομάδα και να έχεις ένα barbecue. Αν και δεν είναι barbecue αυτό, κάτι άλλο διαφορετικό είναι. Πώς.
3: Μια μεγάλη μπύρα, μια χαρά.
1: Μια μεγάλη μπύρα, μια χαρά.
3: 7
1: season where? Χαλκιδική. Χαλκιδική, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
3: Δεν έχει.
1: It's the best Χαλκιδική.
3: Yeah, I know.
1: Τι είναι τελικά αυτό, δεν μας είπε. Είπε ότι πρέπει να το πιούμε. Να το πιούμε τη μέλισσα. Έλα, μέλισσα, πάρε το ένα, πάρε το άλλο.
2: Ο κάμερα ξέρει να κάνει σε περίπτωση.
1: Γεια μας.
4: Μπράβο!
2: Αλάι!
3: Δεν πειράζει.
1: And the bells!
3: Κοτόπουλο.
1: Τα λέει καλά, Καλή όρεξη. Your favorite Greek word.
5: Κοτοπουλάκι ωραίο.
1: Κοτοπουλάκι. Πατάτα. Κοτοπουλάκι. Cheers. Λοιπόν, αυτό θα λέω σε κάθε ταξίδι. Μια μικρή συμβολή μπορώ να σας δώσω. Να ψάχνετε πάντα ντόπια μαγαζιά, local μαγαζιά και να βλέπετε που έχει locals και ντόπιους ανθρώπους από κάθε πόλη που επισκέπτεται και χώρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, γιατί μπαίνετε και παίρνετε το vibe ακριβώς αυτών των ανθρώπων. Βλέπετε πώς ζουν, τι συνήθειες έχουν, πώς κινούνται και είναι πολύ όμορφο αυτό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και γι' αυτό και θα είμαστε εδώ στο μαγαζί και είμαστε παρέα με όλους τους Λιθουανούς. Βλέπουμε τον αγώνα, τρώμε το κοτόπουλο, πίνουμε την πύρα τους. Παραγωγάρα ρε φίλε! Πήραμε αγώνα, φάγαμε πολύ ωραία και το πιο ωραίο απ' όλα ήταν τα παιδιά εδώ πέρα, χωρίς να μας ξέρουν δίπλα, μας κεράσανε το φαγητό. Δεν υπάρχουν παιδιά οι Λιθουανοί, δηλαδή με το που μπήκαμε Λιθουανία δεν με φοβερούς τύπους. Εδώ! Thank you very much!
6: Hey, what's nice?
1: Thank you very much. Thank you.
2: Ρεκόρ!
1: Α, Αυτοί είμαστε. Thank you very much.
2: Είσαι αξιολάτρευτος. Όπου πας, σε αγαπάνε όλοι.
1: Τι γίνεται ρε, φοβερό ε. Με το που μπήκαμε κάουνες στη Λιθουανία, δηλαδή έγινε αυτό το σκηνικό. Πάρα πολύ ωραίο. Και πάμε, θα φύγουμε από εδώ. Και πάμε Βίλνιους. Πρωτεύουσα, Λιθουανίας. Πέρασαν πολύ ωραία εκεί. Κάποιος ζητάει τον Νίκο. Νίκο!

0: Βίλνιους, η πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Μπορεί να είναι η μεγαλύτερη πόλη, αλλά αγγίζει μεταβίας το μισό εκατομμύριο κατοίκους. Το χαρακτηριστικό της είναι η μπαρόκα αρχιτεκτονική. Το μεσαιωνικό χρώμα της πόλης έχει διατηρηθεί αναλύωτο στο πέρασμα από των χρόνων και η πόλη παραμένει μια οικονομική ταξιδιωτική επιλογή.
1: Φτάσαμε Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Κάναμε πολύ μεγάλη διαδρομή σήμερα, αλλά ήταν τόσο γεμάτη, είδαμε τόσα πράγματα που πραγματικά εγώ δεν κουράστηκα καθόλου. Έχω ενέργεια τώρα και να βγω, αλλά δεν θα βγω γιατί αύριο θέλω να δω καλά και ξεκούραστο στην όλο το ιστορικό κέντρο εδώ πέρα στο Βίλνιους. Οπότε, τα λέμε, πάμε να ξεκουραστούμε.

Πάμε σε μια εκκλησία. Το νούμερο ένα εκκλησία εδώ στο Βίλνιους. Αποστόλου Πέτρου και Παύλου. Όλοι οι Λιθουανοί εδώ έρχονται. Μπαίνουμε. Δεν μπορώ να πω, ρε φίλε. Ωραίος, ε.

0: Καθώς γέννησα την εκκλησία, έχει δύο αγάλματα που πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο. Στο ένα έχει έναν Άγιο με ένα παιδί που συμβολίζει τη ζωή και την έναρξη της ζωής και από την άλλη πλευρά έχει το τέλος. Έχει δηλαδή έναν σαν χάρο που συμβολίζει το τέλος. Πολύ περίεργο μου φαίνεται αυτό. Βέλω να φύγω έξω. Γιατί σκιάχτηκα λίγο αυτό.
1: Το τέλος. Ήρθε το τέλος. Σχολάσαμε.

0: Ήρθαμε σε μια πολύ ωραία πόλη, 25 χιλιόμετρα δυτικά από το Βίλνιους, την πόλη Τρακάη. Εδώ οι Λιθουανοί έρχονται Σαββατοκύριακο εδώ πέρα για να περάσουν καλά. Έχει τη λίμνη Γκάλβε. Και από πίσω το πιο top αξιοθέατο είναι αυτό εδώ το κάστρο από το 14ο αιώνα. Μαγικό. Πάμε να το δούμε, λες.
1: Ναι, ωραίο είναι. Χαλκιδική, έχετε δει το καστράκι?
0: Εννοείται και έχουμε.
1: Έχετε?
0: Εννοείται. Το έχει κάνει ένα φίλο μου. Κλαμπ είναι στα πλάγια. Κάστρο είναι απ' έξω, το αντέγραψε από το κάστρο του Πλαταμόνα και το έκανε κλαμπ. Τι νομίζεις ρε φίλε? Σαν τη Χαλκιδική δεν...
1: Έχει.
0: Έχει, δεν έχει. Εγώ λέω ψηλό έχει.
1: Έχεις αρχίσει να χαλάς λίγο. Κάνεις λίγο έτσι να δω το κάστρο, σε παρακαλώ. Γιατί μου χαλάς το πλάνο. Ευχαριστώ πολύ.

0: Σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι?
1: Φυσικά. Το φυσικό περιβάλλον εδώ είναι, παιδιά, απίστευτο. Και για να το δείτε καλύτερα, είναι καλό να πάτε μια βόλτα μέσα στη λίμνη Γκάλβε εδώ πέρα. Πώς θα πάτε? Να τα, εδώ. Μπορείτε να νοικιάσετε θαλάσσιο ποδήλατο ή σκάφος ή οτιδήποτε θέλετε.
0: Εμείς πότε θα κάνουμε ποδηλατάκι?
1: Θέλεις ποδηλατάκι, έχεις όρεξη για τέτοια ρομαντικά πράγματα. Πολύ ρομαντικός έχεις γίνει, φίλε. Πολύ δυνατή. Πορτσάρουμε.
0: Και ανοίγει την όρεξη το...
1: Εγώ πίνασα, εσύ.
0: Πάντα πεινάω.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, επειδή πεινάσαμε, έχει ένα παραδοσιακό σνακ εδώ πέρα σε Τρακάη που λέγεται Κινδυνάι. Είναι πιτάκια που έχουν μέσα κρέας, κοτόπουλο, έχει vegetarian εκδοχές, με σπανάκια κτλ. Και έχει εδώ ένα, για να δούμε λίγο τι παίζει. Έλα να δεις, πολύ ωραίο. Εδώ είμαστε, να τα. Με κοτόπουλο, με σπανάκι, κότα τσίζ. Μια χαρά. Με χοιρινό. Λοιπόν, two with chicken and one with cheese. Yes, yes. Yes. Δες το ωραίο, τούμπανο. Δεν ήταν ακριβό, 2,5 ευρώ. Το ένα, μια χαρά. Αυτό είναι κοτόπουλο, για να δούμε.
0: Μην πετάξεις το κοτόπουλο από μέσα, μπροσεχέ.
1: Πολύ ωραίο. Ιδιαίτερο. Δεν είναι άγνωστη η γεύση. Την έχουμε φάει. Μοιάζει με πιτάκια στην Ελλάδα, αλλά είναι ιδιαίτερο το κοτόπουλο. Θα δοκιμάσω και το τυρί.

0: Πάμε λεωφορείο, να προλάβουμε.
1: Άντε πάμε, τι έχουμε και πού έχουμε, πού με πας τώρα, πού με τρέχει.
0: Πρωτεύουσα πάμε, φίλε. Ήρθαμε λίγο εδώ πέρα στο χωριό, πάμε πρωτεύουσα. Να γουστάρουμε.
1: Ναι, πρωτεύουσα.
0: Αθηνέζος, δεν είσαι. Γουστάρεις πρωτεύουσες.
1: Πρωτεύουσάνος.

Είμαστε στην περιοχή Ουζούπη. Μια πολύ ωραία περιοχή εδώ πέρα στο Βίλνιους. Ουζούπη σημαίνει πέρα από τον ποταμό, δηλαδή δίπλα στον ποταμό είναι αυτή η περιοχή. Καλλιτεχνική εναλλακτική περιοχή για εναλλακτικούς. Φανταστείτε κάτι σαν την Ορμάρτη στη Γαλλία. Έχει από πίσω αυτό το άγαλμα που έχει έναν άγγελο να σαλπίζει. Λένε ότι σαλπίζει την ελευθερία. Δημοκρατία της... Πώς λέγεται? Η ζούνη είναι η μπουγάτσα. Θεσσαλονίκη. 1η Απριλίου του 1997 αυτοανακηρύχθηκε αυτή η περιοχή ως ανεξάρτητο κράτος. Είναι η δημοκρατία της Ουζούπης. Φοβερό. Α, και το 60 μένουν χίπηδες εδώ. Αυτό σε ενδιαφέρει σίγουρα, Αθηνή. Γιατί είσαι το ίδιο στυλ. Δες τι γράφει αυτό το εστιατόριο, για να σου λέω. Είναι εναλλακτικά τα πράγματα εδώ πέρα. Ωραία, ρομαντικά. Είναι ο κατάλογος που λέει το special πιάτο τέλος πάντων και λέει εδώ Today's special nothing. You are special. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα special. Εσύ είσαι ο special. Φοβερό. Πάμε να πάρουμε και μια special πίτσα.

0: Τρία πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις αν έρθεις στη Λιθουανία. Πρώτον, δεν πρέπει να παραβιάσεις το σύστημα σηματοδότησης. Εκτός από το ότι είναι επικίνδυνο, θα φας πρόστιμο. Δεύτερον, μην αναφερθείς ποτέ στο σοβιετικό παρελθόν των Λιθουανών. Πονεμένες ιστορίες δεν είναι ωραία να τις ανακυκλώνουμε. Και τρίτον, η θρησκεία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή των Λιθουανών. Οπότε μην υποτιμήσεις τον καθολικισμό που είναι εδώ πέρα. Και ένα τέταρτο που μου ήρθε τώρα, επειδή είδα αυτή την καταπληκτική εκκλησία, είναι η εκκλησία της Αγίας Άννας, να έρθετε να τη δείτε. Έχει χτιστεί περίπου το 16ο αιώνα από πάρα πολλά είδη τούβλων. Να φανταστείτε ο Ναπολέον, όταν είχε έρθει εδώ πολύ παλιά, την είδε, ήθελε να την πάρει έτσι όπως ήταν και να την πάει στη Γαλλία. Τελικά τι έκανε, έκτισε μια ίδια εκεί. Αυτό είναι. Πού είμαστε, φυσικά στο κεντρικό καθεδρικό ναό στο Βίλνιους. Όπως η κάθε πόλη που πάμε, πάντα πηγαίνουμε στο καθεδρικό ναό, γιατί είναι στο κέντρο και έχει τα πάντα δίπλα. Αυτός ο συγκεκριμένος είναι μια μίξ, έτσι όπως το βλέπω τώρα, Παρθενώνα, μουσείου και καθεδρικού ναού. Και δίπλα έχει ένα καμπαναριό που μοιάζει με φάρο. Φάρο στο καμπαναριό που στο Βίλνιου σημαίνει. Μέσα στο καμπαναριό έχει ένα πλακάκι ζωγραφιστό που λένε ότι αν το ακουμπήσει, ο αστικός μύθος το λέει, σου φέρνει καλοτυχία. Πάμε, πας και γίνει δουλίτσα. Το βρήκαμε το πλακάκι. Τελικά δεν είναι στο καμπαναριό μέσα, είναι έξω ακριβώς στην είσοδο του καθεδρικού ναού. Και μας είπαν επίσης ότι δεν πρέπει μόνο να το αγγίξεις, πρέπει να ανεβείς πάνω και να κάνεις τρεις στροφές γύρω από τον εαυτό σου με τη φορά του ρολογιού. Από πού είναι η φορά του ρολογιού, από εδώ ή από εδώ? Από εδώ. Να κάνω τρεις στροφές και θα μου έρθει η καλή τύχη.
1: Μπράβο.
0: Να το ακουμπήσουμε κιόλας. Πας και πιάνει με το ακούμπημα.
1: Τι είναι, ποιος είναι?
0: Netflix. Hello. Yes. I'm Chris Lulludopoulos, the assistant of Chris Athopoulos. One minute, please. Hello. Yes, this is Chris Athopoulos. Okay. Okay. Sure. Yes, yes. Thank you very much. Yeah.
1: Τι έγινε?
0: Μου κάνω πρόταση.
1: Ποιο?
0: Διακοπή στο Netflix.
1: Παρακαλώ.
0: Απίστευτο.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
2: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Άξιον 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
10: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
11: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
1: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
11: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
1: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Πριν πετάξουμε από το Βίλνιους για να πάμε Ταλίν, το βράδυ πετάμε, πεινάσαμε και μάθαμε ότι έχει ένα ελληνικό σουβλατζίδικο ωραίο εδώ πέρα, το οποίο λέγεται Καλημέρα! Καλημέρα και καλή βραδιά. Πάμε να βρούμε τον Νίκο. Α, αυτός είσαι!
2: Φίλε, καλώς το. Τι έγινε?
1: Νάτος! Νίκος Πέταλης, φίλε, εδώ πέρα.
2: Καλώς
1: στο κέντρο του Βίλνιους. Ελληνικά ωραία πράγματα, ε.
2: Έτσι, ναι.
1: Ήρθαμε να φάμε πριν πετάξουμε για Ταλίν. Δεν είναι για το να μην σε δούμε.
2: Εννοείται. Εδώ, στο κέντρο του Βίλνιους, θα φάμε.
1: Αυτοί είμαστε.
2: Έτσι,
1: αλλά πριν φάμε, μας έχει ετοιμάσει κάτι να το προδώσω τώρα εδώ πέρα για welcome drink. Το οποίο τι είναι?
2: Φρέντο.
1: Φρέντο. Φίλε, στο εξωτερικό πουθενά, εννοείται, ξέρεις εσύ πολύ καλά. Δεν υπάρχει. Ας πούμε μια τζούρα. Έχω να πιω 4 μέρες. Τέλειο. Μπράβο. Το καφεδάκι μου το ήπια ήδη. Ήπια και τελευταία τζούρα, δεν γινότανε. Χρειαζόταν. Πώς βρέθηκες, ρε φίλε, εδώ πέρα, Λιθουανία?
2: Βρέθηκα. Η γυναίκα μου είναι από εδώ. Έπαιζε handball στην Άρτα, στην αναγέννηση Άρτας. Και ζήσαμε 12 χρόνια στην Άρτα, στην Πάτρα, στην Άρτα ξανά. Και αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ. Κάποιος από τους δύο έπρεπε να ήταν μακριά από τη χώρα του. Και εγώ ήμουν το θύμα.
1: Το θύμα! Και πώς άνοιξες το σουβλατζίδικο αυτό το καλημέρα?
2: Ήμουν μια ζωή, εγώ δούλευα σε μπαρ, σε καφέ.
1: Ήξερες τη δουλειά δηλαδή?
2: Δεν την ήξερα τη δουλειά. Την έμαθα σιγά σιγά, από μόνος μου προσπάθησα και τα καταφέραμε σιγά σιγά και έγινε αυτό που έγινε.
1: Πόσοι Έλληνες είστε εδώ στη Λιθουανία?
2: Θα είμαστε 20.
1: 20,
2: 20, ναι.
1: Μόνο?
2: Μόνο, ναι.
1: Θα γυρίσεις Ελλάδα, πώς σκέφτεσαι?
2: Σίγουρα κάποια στιγμή θα γυρίσω.
3: Σύντομα?
2: Σύντομα όχι, αλλά στην επόμενη πενταετία, δεκαετία.
1: Λοιπόν, να φάμε τίποτα?
2: Εννοείται πάμε να φάμε, αλλά πριν φάμε πρέπει να κάνεις ένα challenge.
1: Τι challenge?
2: Ποιος θα τυλίξει τα περισσότερα σουβλάκια σε ένα λεπτό.
1: Ε, ρε φίλε.
2: Εύκολο, ρε. Τι λες?
1: Δεν έχω ξανατυλίξει σουβλάκια.
2: Ούτε εγώ. Έμαθα.
1: Σουβλάκι ή καλαμάκι?
2: Σουβλάκι.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι. Και όποιος χάσει, τι θα κάνει?
2: Όποιος χάσει, θα έχουμε πάλι μαγειρική. Ναι. Ποιος θα κάνει τους καλύτερους λουκουμάδες?
1: Τους καλύτερους λουκουμάδες.
3: Ναι. Μήπως τους πιο ομοιόμορφους λουκουμάδες?
2: Ναι, αυτό. τους πιο στρογγυλούς.
1: Ωραία. Μέσα.
2: Μέσα.
1: Φύγαμε,
2: πάμε.
1: Φίλε.
2: Ένουμε, πάμε.
1: Είμαστε.

0: Έχουμε και guest, την Αφροδίτη.
1: Καλησπέρα.
0: Τη συναντήσαμε τυχαία εδώ πέρα, η οποία σπουδάζει τι?
1: Σπουδάζω επικοινωνία και ΜΜΕ στο ΕΚΠΑ. Έχω τελειώσει βασικά, μόλις τώρα τελείωσα. Και με ενδιαφέρει πολύ αυτός ο χώρος. Παρουσίαση, δημοσιογραφία, μάρκετινγκ, όλα αυτά.
0: Και τώρα θα κάνει την πρακτική της εδώ πέρα, στο challenge μας. Λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνουμε. Θα κρατάς χρονόμετρο, θα μας δώσεις σύνθημα και ξεκινάμε. Θα ξεκινήσουμε μαζί, έτσι ωραία.
2: Θα ξεκινήσεις πρώτος.
0: Δηλαδή, όταν είμαι πρώτος για λίγα δευτερόλεπτα.
2: Πέντε.
0: Πέντε.
2: Σου δίνω πέντε στο ένα λεπτό.
0: Φαντάζομαι πώς θα κάνει.
2: Όπως λέμε στο μπάσκετ, σου δίνω 10 στους 11.
0: Ωραία, τέλεια. Μια χαρά. Ναι, ναι, θα μας παρουσιάσεις πρώτα απ' πίσω, ο Νίκος εδώ πέρα.
1: 3, 2, 1, πάμε.
2: Αυτό τρώει, ρε.
1: Ένα, τέλος.
2: Τι είναι αυτό, ρε.
0: Πολύ καλός, ε.
1: Λοιπόν, εγώ...
2: Έγραψε.
1: Ναι. Δεν θα το
2: έτρωγες. Δεν θα
1: το
0: τρώγες.
1: Όχι.
0: Ο νικητής είναι ο...
1: Νίκος!
2: Εύκολα.
0: Εντάξει, φιλή, συγχαρητήρια. Μπράβο, τι να κάνουμε.
2: Πάρα πολύ. Έχασες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να κάνεις τώρα λουκουμάδες στρογγυλούς.

0: Ρε φίλε, αυτό δεν φαίνεται σαν γάτα.
1: Τι σαν ποντίκια, σαν ορτίκι.
0: Αυτό φίλε είναι σαν τις νυχτερίδες.
2: Όταν είσαι καλλιτέχνης, θεϊκό λουκμά έκανα τώρα, εντάξει.
1: Εντάξει, η δική μου είναι η καλύτερη. Δες εδώ. Εδώ, είναι σαν να βλέπεις ένα τάβρο, τάβρος, και σαν να βλέπεις μια γάτα. Είμαι καλλιτέχνης, φίλε. Είναι καλύτερη δική μου, sorry, δηλαδή. Τώρα αυτή, εντάξει, οκ. Okay.
0: Εντάξει, κάτι.
1: Λουκουμάδες, απλή.
0: Απλή λουκουμάδα. Αυτό κάνει διαφορά.
1: Αυτοί είμαστε. Πάμε να τους φάμε, το δώσουμε στο Φέδων, γιατί του αρέσουν πάρα πολύ αυτοί. Φέδων στο δίνω.
2: Νικό, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλε.
0: Να είσαι καλά.
2: Πολύ δυνατό.
0: Ευχαριστώ που ήρθατε.
2: Φοβερή φιλοξενία μας έκανε εδώ πέρα. Φάγαμε καταπληκτικά. Δεν έχω φάει πιο ωραίο σουβλάκι, σοβαρά σου λέω. Μπράβο.
0: Συγχαρητήρια.
2: Και με το καλό σου έχουμε στην Ελλάδα. Οπότε έτσι πάρουμε τηλέφωνο.
0: Εννοείται, εννοείται.
2: Καλή συνέχεια εδώ πέρα. Αυτοί είμαστε. Παραγωγάρα, πες.
0: Παραγωγάρα. Έλα, ρε. Πώς το είπαμε.
2: Α, δεν ξέρω την εκπομπή.
0: Ναι, ρε κόσμο. Πώς το είπαμε.
2: Μπράβο, ρε κόσμο.
0: Έλα, ρε. Πώς το ξέρω.
2: Τέλεια. Φωτογραφία τώρα. Πάμε αεροδρόμιο και πετάμε για Ταλίν. 45 λεπτά πτήση, μια χαρά, τίποτα. Μπαμ, μπαμ!
3: Εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα το ταξίδι μας στη Βαλτική και ανυπομονούμε να γνωρίσουμε ακόμη περισσότερα. Μην χάσετε τη συνέχεια στις χώρες της Βαλτικής.

0: Es mi Cristo, su mismo, su milagro, su lágrima. Es mi fase, es la más alta. Es la.
1: Ένα καλό τεστ για να δείτε αν είναι καλό το φαγητό που πρότεινα, να δώσετε λίγο σε κάμα πάπια. Ένα καλό τεστ για να δείτε αν το φαγητό σου είναι καλό ή να δώσετε σε κάμα πάπια. Τα διαλύσαν, τα φάγαν όλα. Αλλά να σου πω κάτι, αυτές εδώ πέρα είναι οι locals, φίλε. Έχουν συνηθίσει να τρώνε την πινάη. Δεν πιάνει.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24. Before somebody else gets shot. You stay out of the way. Trace, drop it. Trace, look out. You're under arrest. For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder. The Rookies. Tell me it's not true. See you, right? Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1956 φεύγει από τη ζωή ο γερμανός ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης Bertolt Brecht. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους μεταρρυθμιστές του θεάτρου τον 20ο αιώνα. Πιο γνωστά έργα του «Τα Μάνα Κουράγιο», η όπερα της Πεντάρας, «Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν» και «Ο κύκλος με την Κυμωλία».

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1959 γεννιέται ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Magic Johnson, ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του αθλήματος. Με ύψος 2,05 έδωσε άλλη διάσταση στη θέση του playmaker. Αγωνίστηκε στους Los Angeles Lakers για 13 περιόδους. Αποχώρησε από τα παρκέ το 1991 όταν ανακοίνωσε ότι είχε προσβληθεί από τον ιό HIV. Επέστρεψε στην ενεργό δράση το 1992 και σταμάτησε εκ νέου για 4 περιόδους. Το 1996, σε ηλικία 37 ετών, επέστρεψε ξανά παίζοντας τα τελευταία 32 παιχνίδια του στο NBA, πάντα με τη φανέλα των Lakers, με τους οποίους πήρε 5 πρωταθλήματα. Το 1992, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης, πήρε το χρυσό μετάλλιο με την Dream Team. Μετά το ναυάγιο της διάσκεψης της Γενέβης, σαν σήμερα το 1974, ο τουρκικός στρατός εξαπολύει σφοδρή επίθεση με την κωδική ονομασία Ατίλας 2 σε όλα τα μέτωπα της Κύπρου. Οι Ελληνοκύπριοι αντιμετωπίζουν μόνοι τις ορδές των Τούρκων εισβολέων, αφού βοήθεια από την Ελλάδα δεν μπορούσε να σταλεί. Την ίδια ημέρα, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αποφάσισε την έξοδο της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ ως αντίδραση στην αδυναμία της Συμμαχίας να αποτρέψει την εισβολή και να επέμβει αποτελεσματικά για την επαναφορά του διεθνούς δικαίου. Στις 15 Αυγούστου, οι τουρκικές δυνάμεις κατέλαβαν χωρίς αντίσταση την Αμόχωστο και απέκοψαν ολόκληρη τη Χερσόνησο της Καρπασίας. Όταν στις 6 το απόγευμα της 16ης Αυγούστου συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός, οι τουρκικές δυνάμεις είχαν καταλάβει το 37% του κυπριακού εδάφους. Κατά την προέλασή τους, οι Τούρκοι στρατιώτες προέβησαν σε ανατριχιαστικές ομότητες και πράξεις βίας. Χιλιάδες Κύπριοι εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους και ένα κύμα 200.000 προσφύγων κινήθηκε από τις καταληφθήσεις περιοχές στον Ελεύθερο Νότο. Την αντίθετη πορεία ακολούθησαν 51.000 Τουρκοκύπριοι. Η Κύπρος είχε διχοτομηθεί με δύο εθνοτικά συμπαγής πληθυσμούς, μια κατάσταση που δυστυχώς παραμένει μέχρι τις μέρες μας. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1996, μετά την κηδεία του Τάσου Ισαάκ, που είχε δολοφονηθεί από έπικους και αστυνομικούς του ψευδοκράτους, Ελληνοκύπριοι κατευθύνονται προς τον τόπο της δολοφονίας του για να αποτίσουν φόρο τιμής καταθέτοντας στεφάνια και λουλούδια. Ανάμεσά τους ήταν και ο 26χρονος Σολωμός Σολωμού, δεύτερος εξάδελφος του Ισαάκ, ο οποίος συντετριμμένος κατευθύνθηκε σε ένα κοντινό τουρκικό φυλάκιο. Με ένα τσιγάρο στο στόμα και αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των Τούρκων στρατιωτών, άρχισε να σκαρφαλώνει στον ιστό της τουρκικής σημαίας με σκοπό να την κατεβάσει. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του, δέχεται 3 πυροβολισμούς και πέφτει στο έδαφος θανάσιμα τραυματισμένος.

Σαν σήμερα το 2005, αεροσκάφος Boeing 737 της κυπριακής εταιρείας Ήλιος, που είχε απογειωθεί από την Λάρνακα με προορισμό την Αθήνα, συντρίβεται στο Γραμματικό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 121 επιβαίνοντες. Το Φεβρουάριο του 2013, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων επέβαλε δεκαετής ποινές φυλάκισης εξαγοράσιμες έναντι 80.000 ευρώ η καθεμία σε 3 στελέχη της εταιρείας.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.

0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής γιατί είναι δύσκολος ο εξυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου. Η ζωή και το έργο του Στέλιου Ράμφου. Τα σχέδια του Μαξίμου για 9μηνη εκλογική κούρσα. Πώς ήταν τα βουνά της Αττικής πριν από έναν αιώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο 15 Αυγούστου.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ομπρέλα έχω να κρατήσω πάρα πολλά χρόνια, Μου πάει.
2: Και όταν βρέχει, τι κάνεις? Κάθε σε σπίτι σου.
1: Δεν βγαίνω, ρε φίλε, όταν βρέχει. Σαν τη Μέρι Πόπινς είμαι.
3: Καλά σε λέει.

Οι χώρες της Βαλτικής είναι ένας προορισμός έκπληξη. Μέσα σε λίγο χρόνο έχεις την ευκαιρία να επισκεφτείς 3 διαφορετικά κράτη με κοινό χαρακτηριστικό τη Βαλτική θάλασσα. Κάτι σαν να λέμε με ένα σπάρο 3 τριγώνια.

0: ξενάγησε σήμερα θυμίζει βόλτα σε μεσαιωνικό παραμύθι.
1: Τι ωραίο παραμυθένιο μέρος είναι αυτό, πείστε μου.
2: Πολύ ωραίο, ε. Φτάσαμε Ταλίν. Επιτέλους, Εστονία. Αλλά δεν ξέρω τώρα που είμαστε ακριβώς. Θα σε ρωτήσω λίγο χρόνο. Φίλε, καλησπέρα. Πού είμαστε εδώ? Thanks. Στο παλάτι του Πέτρου του Μέγα είμαστε. Το οποίο το έχτισε για τη σύζυγό του. Και τι λένε οι Αμερικάνοι φίλοι μας? Happy wife, happy life.
0: Το παλάτι είναι γνωστό και ως ανάκτορο Καντ Γιόρκ, που σημαίνει η κοιλάδα της Εκατερίνης. Πρόκειται για ένα μπαρόκ αρχιτεκτονικό διαμαντάκι ή διαμαντάρα του 18ου αιώνα. Φυσάει, λέμε, η Εστονία.
2: Fountain.

0: προσβλητικά κτίρια όπως το Εστονικό Κοινοβούλιο και ο περίτεχνος ορθόδοξος ρώσικος καθεδρικός ναός του Αλέξανδρου Νεύσκη κοσμούν το κεντρικό τμήμα της παλιάς πόλης.
1: Εδώ εντάξει. Καλά είσαι.
2: Καλά είμαι. Εγώ στα πατώματα κυλιέμαι, στα πατώματα για τις ανάγκες.
1: Δες εδώ, στον κρεμό.
3: Με κίνδυνο της ζωής μου.
4: Είμαστε στο λόφο του Μπέα. Εδώ πέρα είναι πολύ ωραία, αλλά μην πάρεις και μια τούμπα είναι το θέμα, γιατί είναι λίγο ψηλά. Σκέφτομαι να αδελφοποιήσω την τούμπα Θεσσαλονίκης με το λόφο του Μπέα. Είναι μια καλή ιδέα, τι λες?
5: Πολύ καλή ιδέα.
4: Τέλος πάντων.
5: Πρωτοπόρος όπως πάντα,
4: Ξέχασες πως με λένε, Χρήστος Ανθόπουλος.
5: Χρήστος Ανθόπουλος.
4: Χάρηκα, φίλε. Το όνομά σου?
5: Ευθύμης.
4: Θα σε εργαστούμε.
5: Ευθύμη.
4: Στο λόφο του Μπέα είναι το καλύτερο μέρος για να θαυμάσετε πιάτο, όλο το Ταλίν και να βγάλετε φυσικά τις καλύτερες φωτογραφίες σας. Και με αυτή τη θέα έχω έμπνευση τώρα. Να σου πω τρία πράγματα που δεν ξέρετε σίγουρα για τους Εστονούς και να σας κάνω τους γνωρίσετε λίγο καλύτερα. Το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο το 1441 έγινε εδώ στην Εστονία. Φοβερό. Δηλαδή όλοι εσείς τώρα που στολίζετε το δεντράκι σας και τραγουδάτε τρίγωνα καλαντά με στη γειτονιά, το οφείλετε στους Εστονούς. Δεύτερο, το Skype που ξέρετε όλοι ξεκίνησε από την Εστονία. Τρία τζιμάνια Εστονοί δημιουργήσαν το Skype και μετά το πουλήσαν στη Microsoft. Αυτή είναι μια χαρά, τα οικονομήσανε. Και το τρίτο είναι ότι το 1962 τα πρώτα διαστημικά τρόφιμα δημιουργήθηκαν εδώ πέρα, στην Εστονία. Αυτά τα μικρά τα ωραία που τρως μια μπριζόλα σε ένα τέτοιο, σαν κερασάκι που είναι σαν σοκολατάκι, τρως και σε μια χαρά. Πόρτασες. Φοβερά πράγματα,

Και τώρα έρθει η στιγμή να καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ με την ατάκα μεσαιωνικά παραμύθια. Το σκηνικό είναι στημένο με αιμονική ακρίβεια στη λεπτομέρεια. Κεραμιδένιες στέγες, πύργοι με μητερές κορυφές, γραφικές πλατείες και

Δες φίλε τώρα τι έμπνευση έχει ο τύπος, Εμένα να παίζω πιάνο στο Σακουλέβα, το ποταμό της Φλόρινας. Μπράβο.

0: Έβαλε τελευταία πριν 9. Το έργο τώρα θα εξφεντονιστεί. Το πουλήσει. Χρήστος Ανθόπουλος. Βρισκόμαστε στο RiapTech, το πιο παλιό φαρμακείο στην Ευρώπη, με ιστορία 600 χρόνων. Πάμε να δούμε τι παίζει, μπας και βρούμε κανένα καλό φαρμακάκι για τα παλιά. Αλλιώς ήταν παλιά.
1: RiapTech σημαίνει το φαρμακείο του Δημάρχου και ονομάστηκε έτσι γιατί βρίσκεται απέναντι από το Δημαρχείο της πόλης. Στο φαρμακείο σήμερα θα βρεις βαλσαμωμένα ζώα που χρησιμοποιούνταν για πειράματα, βότανα, κουτιά φαρμάκων, σκεύη και φίλτρα μεσαιωνικής προέλευσης.
2: Ψυχούλα, τι διαβάζεις?
0: Βλέπω ένα κατάλογο φαρμάκων εδώ από το 1695 και άκου τώρα τι φάρμακα είχαν τότε. Από χυμό μούμιας, από έντερα λύκου, από πέστροφα ουράνιου τόξου. Τι φάση πέστροφα ουράνιου τόξου? Από γεωσκόλη και σε λάδι. Σαν σε ταινία του Χάρι Πότερ είμαστε, ε. Καλή φάση, μια χαρά. Α, και ένα πολύ ωραίο. Έχει αμυγδαλωτά για ραγισμένες καρδιές. Να σε κεράσω ένα.
2: Ε, ναι, ψυχούλα.
0: Να σου στρώσει καρδιά, ρε φίλε.
2: Ναι, ψυχούλα.
0: Γιατί κουράζεσαι πάρα πολύ τώρα εδώ πέρα. Σου έχω ραγίσει την καρδιά.
1: Το φαρμακείο λειτουργήσε και ως ένα είδος κλειστού συλλόγου για τους ηγέτες του Ταλίν. Εκεί πάρθηκαν σημαντικές αποφάσεις με το φαρμακείο να τους παρέχει τη μυστικότητα που δεν μπορούσε να τους εξασφαλίσει ένα κοινό καπηλιό.
2: Χαθήκαμε, Χρήστο, χαθήκαμε.
0: Σε ένα λεπτό είμαστε εκεί, 90 μέτρα. Πάμε στην αγορά. Του Αλχαλίλη, αφήνει τα δυο σου χείλη. Ναι. Το ίδιο έκανα και στην Αίγυπτο. Δεν θυμόμουν τα λόγια σε αυτό το σημείο. Δεν τα έχω μάθει από τότε. Και ναι, φτάσαμε στην αγορά. Την Baltmi. Πώς τη λένε? Ναι. Ήρθαμε στην καλύτερη αγορά εδώ πέρα στο Ταλίν. Balti Yama Turg. Πιπεριά Φλωρίνης.
2: Ωραία, στο φούρνο, με σκορδάκι.
0: From Florina, Greece. Greece. Greece. Ο Ελλάδα είναι, λέει. Έχει ένα κενό πάγκο εδώ.
2: Πού?
0: Συνεσυναστήσουμε.
2: Λες.
0: Φασόλια Πρεσπών, πιπεριά Φλωρίνης. Από τον τόπο σου έχεις τίποτα εσύ?
2: Ελιές Αμφίσης.
0: Τέλεια. Στα τρία. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται.
2: Οικονομήσουμε.
0: Ναι, ρε φίλε. Να ρωτήσουμε. How much? Λοιπόν, εδώ μέσα μπορείς να βρεις φρέσκες πρώτες ύλες όπως βλέπετε, να δοκιμάσεις street food, τα πάντα, ό,τι σου έρχεται στο μυαλό και να αγοράσεις ακόμα ρούχα και αντίκες. Έχει τα πάντα. Εμείς είμαστε στο πρώτο μέρος τώρα και πάμε προς τα μέσα. Πολύ μανιτάρι, ε! Λες, δεν έκανες τρουμφάκι εδώ?
2: Για ψάξα από κάτω.
0: Ρε. Αυτό σίγουρα είναι το σπίτι του μπαμπά Στρούμφ, ρε φίλε. Το πιο μεγάλο. Ε? Δες το. Και εδώ μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος τώρα. Πιο μέσα. Εδώ έχει μαγαζάκια να πεις καφέ, να δοκιμάσεις τοπικά φαγητά. Έχουν την εστονική ρέγκα, το καπνιστό χέλι, μια εκδοχή fish and chips δική τους εδώ πέρα. Και έχει ενδιαφέρον από ό,τι φαίνεται. Θα πάμε και πιο μέσα να δούμε τι παίζει.

0: Αυτό είναι το χέλι που έλεγα. Το καπνιστό, φοβερό. Αυτό το μεγάλο έχει 37 ευρώ. Και έχει πιο μικρά. Να τα. Με 8 ευρώ. Ανάλογα δηλαδή το πόσο ζυγίζει. Και από εδώ έχει ρέγγες, δες ρέγγες. Τις ρέγγες στο κάγκελο γίνεται εδώ. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το κακό. Δεν έχει τσίπουρο ρε φίλε εδώ. Τι δεν τα κάνεις αυτά χωρίς τσίπουρο. Πήγαμε στο άλλο μέρος τώρα εδώ το κλειστό. Έχει εδώ φρούτα, λαχανικά τα πάντα και από εδώ έχει να κάθεσαι και να τρως. Στα ψήμια εδώ επί τόπου. Περίεργο λίγο εδώ μέσα. Έχει ωραία σημεία, αλλά δεν έχει ομοιομορφία καθόλου. Δηλαδή μία βλέπεις ένα ποδήλατο με παγωτά, μία βλέπεις ψάρια, μία βλέπεις κρέατα, μία βλέπεις κάρβουνα. Τι φάση!
1: Ρε σημαίνει.

0: Βγήκαμε έξω από το μάρκετ να τσιμπήσουμε κάτι εδώ πέρα, να χαλαρώσουμε. Και πάμε γρήγορα ξενοδοχείο να ξεκουραστούμε, γιατί έχουμε πολύ δυνατή συνέχεια. Και έχω να κάνω μια δήλωση. Οι χώρες της Βαλτικής έως τώρα, παιδιά, πραγματικά είναι αποκάλυψη. Έχω τρελαθεί, μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά προς το παρόν, ξεκούραση και συνεχίζουμε. Καλημέρα! Είναι 6 το πρωί, είμαστε στο Ταταλίν και φεύγουμε για Ελσίνκη. Γιατί το Ελσίνκη από εδώ με το πλοίο, το πλοίο το τεράστιο, είναι μόνο 2 ρίτσες. Και αξίζει πραγματικά να πας μια εκδρομή, να το δεις και να ξαναγυρίσεις. Πας σε άλλη χώρα, ρε φίλε. Μια χαρά. Ό,τι πρέπει. Δεν εστάζω σήμερα καθόλου. Μου αρέσει, πολύ που θα πάω Ελσίνκη. Πότε θέλω να πάω Ελσίνκη.
1: Πόσο μετρό θα πας στο Ελσίνκη.

Βρέχει, συνέχεια βρέχει εδώ πέρα. Δεν πτωόμαστε καθόλου. Κάναμε μια γρήγορη βόλτα στην πόλη. Ήταν πάρα πολύ όμορφη και κάναμε μια στάση εδώ στο πάρκο Σιμπέλιους. Και εδώ πίσω μου είναι το μνημείο προς τιμή του Σιμπέλιους. Ο Σιμπέλιους ήταν μουσικοσυνθέτης εδώ πέρα στο Ελσίνκι, πολύ γνωστός. Όταν φτιάξαν αυτό το μνημείο, οι Φιλανδοί τρελάθηκαν και λένε: Τι είναι αυτό το μνημείο που κάνετε εδώ στο πάρκο, είναι δυνατόν? Τόσο πράσινο και μου φασφέρετε αυτό το μνημείο εδώ. Αλλά τι κάνανε οι μάγκες? Βάλανε μια προσωπογραφία άγαλμα αριστερά και δεξιά του Σιμπέλιους και μια χαρά. Κόντσε δηλαδή εδώ, τον βλέπανε και λέγανε: Εντάξει, όλα καλά. Πολύ ωραίο είναι τελικά. Επειδή βλέπω τη φάτσα του. Σε άγαλμα. Φοβερό.

Επόμενη στάση, η Εκκλησία των Βράχων. Είναι μια εκκλησία που είναι χτισμένη μέσα σε αυτούς τους βράχους. Τη χτίσαν δύο αδέρφια αρχιτέκτονες το 1969 περίπου. Και τώρα γιατί το κάναν αυτό? Γιατί εδώ πέρα σέβεται ο ένας τον άλλον και λένε ότι μερικοί που δεν πιστεύουν δεν θέλουν να βλέπουν μια εκκλησία. Και αυτοί που πιστεύουν θέλουν να μπαίνουν σε μια εκκλησία. Οπότε μπαίναν στην εκκλησία που δεν φαινόταν την εκκλησία, και αυτοί που περνούσαν και δεν θέλουν να δουν την εκκλησία, φεύγανε. Και μια χαρά, όλα καλά.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτος το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτος το Σάββατο με την Καθημερινή.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
8: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
9: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
10: Sideways in linen.
8: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
10: Oh, shit. Let's go around get some shit. I am happy here.
8: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
10: I can either go back to London and resume my old life.
11: Yeah, do that.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
12: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Μπαίνουμε στο λεωφορείο και κατευθυνόμαστε προς την καρδιά του Ελσίνκη, το κέντρο της πόλης.
2: Φοβερή θέα έχει από εδώ. Είμαστε στην πλατεία της Γερουσίας. Αριστερά είναι το κτίριο της Γερουσίας, δεξιά είναι το κτίριο του Πανεπιστημίου και στη μέση είναι το άγαλμα του Τσάρου του Αλέξανδρου. Και μέσα σε όλα αυτά, τι άλλο κολλάει, ένας καθεδρικός ναός.

Είμαστε στο λιμάνι, έχει μια πολύ ωραία αγορά εδώ. Αυτή είναι η παλιά αγορά και εκεί πέρα είναι η πέθρια. Εμείς θα πάμε στην παλιά γιατί είναι πιο ωραία και επειδή βρέχει να πάμε στο εσωτερικό χώρο. Πρέπει να φάμε οπωσδήποτε σολομό, δεν γίνεται να έρθει σε Ελσίνκη και να μην φάει σολομό. Και συγκεκριμένα σούπα σολομού. Η αγορά λέγεται αλλιώς και Καουπατόρι. Καουπατόρι.

0: Λοιπόν, πήρα σούπα Σολομού, κάνει 15 ευρώ. Δεν είναι και πολύ φθηνή, αλλά περνά ωραία έτσι όπως την είδα. Μέχρι να έρθει η σούπα, πήρα αυτό. Δεν ξέρω καν τι έχει μέσα, αλλά φάνηκε πολύ ωραίο. Πρέπει να έχει, νομίζω, γαρίδα και σολομό.
1: Τι στο πρότεινε αυτό, ρωίνε. Τι στο πρότεινε.
0: Τι σκηνοθέτη έχω, ρε φίλε. Γευσηγνώστη. Το είδε και λέει, μαγικό αυτό. Και όντως είναι μαγικό. Ήρθε σούπα σολομού. Και φαίνεται απίστευτη. Πολύ μαύρο ψωμί τρώνε εδώ πέρα. Μαύρο ζεστό ψωμί. Με βούτυρο, αν θέλεις να φορτσάρεις λίγο. Αλλά εγώ πάω κατευθείαν στο κυρίως πιατό. Καταρχήν θα φάω λίγο σολομό σκέτο πρώτα. Δεν υπάρχει. Για να δούμε και λίγο. Α, με πατάτα είναι. Είναι με πατάτες. Νομίζω η καλύτερη σούπα πραγματικά που έχω φάει στη ζωή μου. Μ' αρέσει πολύ και ο σολομός φυσικά γι' αυτό. Αλλά έχει μια φοβερή γεύση. Έχει μέσα πατάτες, άνηθο και πολύ σολομό. Δηλαδή έχει πού και αν βάλεις το κουτάλι σου έχει σολομό. Και 30 ευρώ έδινα, αλήθεια σου λέω. Που είπα πριν 15 ακριβή. Καθόλου ακριβή. Μαγική σούπα, μαγική σούπα.
2: Κάτω από τι συνθήκες
3: εργαζόμαστε.
0: Ωραίος
3: είσαι, ε! Δεν περνάμε ωραία!
0: Περνάμε τέλεια! Γίνεται καταποντισμός! Φυσάει, βρέχει! Παρ' όλα αυτά θα πάμε να πιούμε καφέ στο καλύτερο καφέ της πόλης. Καπέλι ή καπελί. Ανάλογα όπως θες, ό,τι όρεξη έχεις. Μπήκαμε μέσα. Αυτός ο χώρος από εδώ γράφει από πάνω καφέ. Και αν θες να πιεις καφέ να βάζεις γλυκό, έρχεσαι από εδώ. Αυτός είναι το μπαρ, πολύ πιο βάρη και ωραίο μαγαζί για να πιεις το ποτό σου, είναι από εδώ. Και από εκεί είναι το εστιατόριο. Ρέστοραν για να πας να φας. Οπότε ξέρεις ακριβώς τι να κάνεις, που να κάτσεις, τι να φας, τι να πιεις. Ωραίο, μ' αρέσει που είναι έτσι. Ζεστή σοκολάτα, μ' αρέσει που είναι σε γυάλινο ποτήρι και με τεράστιο εδώ πέρα κουτάλι και πήρα και ένα γλυκό με μπισκότο. Εγώ γενικά προτιμώ τη σοκολάτα παντού, αλλά μου γυάλισε το μάτι αυτό. Πρέπει να είναι καλό. Η κατάληξη καλή. Στην αρχή έτσι και έτσι. Αλλά εγώ με τη σοκολάτας. Ναι, γιατί το πήρα τώρα αυτό. Θα το φάω με το ζόρι. Να, όμως έχω σοκολάτα δίπλα. Αυτό γιατί το βάλανε να κατέψω. Τι να κατέψω. Πολύ ωραία σοκολάτα. Πάρα πολύ ωραία σοκολάτα. Τρελάθηκα με τη σοκολάτα. Θα πάρω τάρθω με τη σοκολάτα. Μπορώ να με λύσω, με έχει τσιτάρει.
4: Καλύτερη από το δόλιο.
0: Αυτή η στιγμή είναι πάρα πολύ ωραία. Και είναι ωραία που βρέχει έξω και πίνουμε ζεστή σοκολάτα και το με γλυκάκι έτσι εδώ, στη ταλπορή. Αυτό το ωραίο καφέ.

Ήρθαμε στο νέο λιμάνι εδώ στο Ελσίνκι. Θα πάρουμε το πλοίο και θα γυρίσουμε πίσω στο Ταλίν. Ουσιαστικά μείναμε πολύ λίγες ώρες εδώ. Δείξαμε κάποια ωραία πραγματάκια. Κάτι που δεν δείξαμε και έψαχνα να βρω και ήθελα να το κάνω, αλλά δεν είχαμε πολύ χρόνο, είναι σάουνες. Έχει υπαίθριες σάουνες έξω και μπαίνει και κάνεις. Πολύ πλάκα γι' αυτό. Αλλά θα ξαναγυρίσω. Θα κάνουμε ταξίδι εδώ. Μ' άρεσε πάρα πολύ το Ελσίνκι. Θέλω να πάω και Νορβηγία και Φιλανδία. Το ωραίο ταξίδι που έχει. Οπότε, I'll be back.

0: Καλημέρα. Πολύ πρωί ξυπνήσαμε και σήμερα, αλλά μας αρέσει να ξυπνάμε νωρί,
1: Ναι, πολύ.
0: Καλημέρα. Είμαστε Ταλίν και ξεκινάμε για Ρίγα. Μέχρι να φτάσουμε στη Ρίγα θα κάνουμε κάποιες ενδιάμεσες στάσεις πολύ ωραίες. Η πρώτη στάση θα είναι το Τάρτου.
2: Ξεκινήσαμε να διασχίζουμε κατά πράσινα τοπία με λίμνες και περίπου 186 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Ταλίν φτάσαμε στο Τάρτου, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Εσθονίας που διασχίζεται από τον ποταμό Εμάγιογκι.
1: Κάτσε ρε ψυχούλα, δεν σε προλαβαίνω. Τι είναι αυτό, τι σε έπιασε?
0: Δεν έχω κάνει γυμναστική αυτές τις μέρες και είπα να τρέξω λίγο. Όχι να τρέξω, γρήγορο περπάτημα το σωστό. Όπως 6,5 στο διάδρομο βάζεις, αυτό είναι το καλύτερο για να προχωράς και να χάνεις κιόλας και να γυμνάζεσαι. Φτάσαμε στο Τάρτου. Το Τάρτου είναι στη νότια Εσθονία και ξέρετε γιατί ντύθηκα έτσι, γιατί έχει το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο σε όλη τη χώρα. Φοβερό. Πανεπιστημίου πολύ δηλαδή. Άπειροι φοιτητές, πάρτι, εκδηλώσεις, ζουν τα δρόμενα της πόλης, έχει σφίζει από ζωή. Και είπα να το παίξω έτσι λίγο πολυγιόπεδο. Ε, καλώς είμαι.
1: Πολύ ωραίος.
0: Αυτός είμαι.
1: Δόκτωρ, δόκτωρ είσαι.
0: Υπάρχει στο κέντρο αυτό το hashtag που γράφει Τάρτου 2024. Γιατί, δεν έχουμε 2023 ρε φίλε, γιατί το 2024 το Τάρτου θα είναι πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Μαζί με την Νότια Εσθονία εδώ. Και δίπλα ακριβώς έχει ένα στραβό σπίτι. Μας αρέσουν πολύ τα στραβά εμάς, ε! Θύμη!
1: Ναι!
0: Το σπίτι είναι κάπως έτσι. Έτσι πάει εδώ. Ήταν ξύλινο παλιά και έχει μείνει λέει έτσι. Και το έχουν κρατήσει σαν αξιοθέατο γιατί έχει πολύ πλάκα. Θα σας προτείνω να βγείτε μια πολύ ωραία φωτογραφία που θα φαίνεται και το Tartur 2024 και το σπίτι. Γιατί είμαι γνωστός influencer εδώ πέρα. Καμπάνες χτυπάνε για μας. Ούτε. Καταλάβανε ότι ήρθαμε. Έλα, πάμε για τη φωτογραφία. Έρχεσαι στη μέση ακριβώς, στο ταφ δηλαδή από το Τάρτου. Το κρατάς. Βάζεις τις καμπάνες να χτυπάνε γιατί παίζει ρόλο στην ψυχολογία σου. Πώς θα βγει φωτογραφία. Και κάνεις αυτό. Και είσαι ίδιος με το κτίριο, ε.
1: Πού ήσουν, ρε Χριστό?
0: Πήγα μέσα να βοηθήσω λίγο τα παιδιά. Μπας και ανακατασκευάσουν πιο γρήγορα εδώ πέρα το δημαρχείο της πόλης. Να το δούμε, γιατί φίλε, δες πώς είναι. Και τίποτα. Μου λέει δεν γίνεται. Έχει καιρό, λέγομαι. Τέλος πάντων, όταν έρθετε, όταν βγει εκπομπή, θα γίνει, πιστεύω. Οπότε εδώ το δημαρχείο είναι φανταστικό και γενικά όλη η περιοχή έχει πολύ ωραία αριστοκρατικά κτίρια σαν αυτό.
1: Hello, doctor.
0: Γεια σας. Καλά είστε? Βέβαια. Με έχουν μάθει όλοι εδώ πέρα στις χώρες της Βαλτικής. Είμαι πολύ δυνατός. Παίζω καλή μπαλίτσα. Ειδικά τώρα που το παίζω φοιτητής, ακόμα καλύτερα. Και να το. Αυτό είναι. Το φημισμένο Πανεπιστήμιο του Τάρτου. Πολύ ωραίο, ε. Χίονες μπροστά. Ωραία σκαλιστά στο πλάι. Μια μεταφορική από μπροστά. Ό,τι πρέπει.

Αυτό που δεν ξέρουν πολλοί για το Τάρτου είναι ότι είναι ένας μικρός παράδεισος μικροζυθοποιίας. Τι θέλουμε να κάνουμε φυσικά, να πούμε μπύρα στο αγαπημένο μαγαζί. Εμένα αυτό είναι το αγαπημένο μου. Φοβερή ατμόσφαιρα, μέσα, έχει και έξω αν θέλετε, αλλά εγώ προτιμώ το μέσα. Το μαγαζί λέγεται Pussy Row Kelder. Πανεύκολο όνομα, ε.

Πήραμε φυσικά τη local beer εδώ πέρα, η οποία είναι από το 1738 και μυρίζει ακριβώς ό,τι μπορείς να σας μυρίσει αυτό που βλέπετε. Τι έχω πει ρε φίλε?

Πολύ ωραίο το Ταρτού. Κάναμε μια πολύ γρήγορη βόλτα και μπαίνουμε τώρα λεωφορείο και είμαστε στην Εστονία και θα περάσουμε στη Λετωνία. Θα περάσουμε σε τα σύνορα τα οποία δεν φαίνονται.

0: Ανακατασκευασμένο είναι. Σκηνικό. Πριν φτάσουμε στη Ρίγα, κάναμε μια τελευταία στάση στην πόλη Σιγκούλντα, η οποία είναι η Ελβετία της Λετωνίας. Για να δούμε αυτό το κάστρο. Το κάστρο των υποτών του Ράιντα.
1: Το όνομα του κάστρου σημαίνει «Κήπος του Θεού» και χτίστηκε το 1214 ως κατοικία του Αρχιεπισκόπου της Ρίγας. Το κάστρο πέρασε διαπυρός και σιδήρου, αφού μέσα στους αιώνες δέχτηκε αλλεπάλληλες κατακτήσεις. Ενώ το 1776, μετά από πυρκαγιά, καταστράφηκε και ρημώθηκε. Η αποκατάστασή του ξεκίνησε σταδιακά τον 20ο αιώνα και σήμερα αποτελεί το πιο επισκέψιμο κάστρο της χώρας.

0: επιστήμες λένε ότι υπάρχει ένας αόρατος υπότης που κουρεύει τον καμιόν.
1: Σας κατάλαβε.
0: Έρχεται κατά πάνω μας.
2: Είναι ώρα να επιστρέψουμε εκεί που άρχισαν όλα, στην όμορφη Ρίγα. Αύριο θα έχουμε όλο τον χρόνο να περιηγηθούμε στη Λετωνική πρωτεύουσα. Το πρωί με βρήκε κρυωμένο και καταπονημένο. Μπήκα στο λεωφορείο και η αλήθεια είναι ότι δεν κατάφερα να κατέβω στην πρώτη στάση. Άφησα τον σκηνοθέτη να κάνει τα πλάνα με την ησυχία του και εγώ προσπάθησα να μαζέψω δυνάμεις. Τα περισσότερα Art Nouveau κτίρια που βρίσκονται στη Ρίγα οφείλουν την ύπαρξή τους στον πολιτικό, μηχανικό και αρχιτέκτονα Μιχαήλ Άιζενστάιν. Ο Εβραίος αρχιτέκτονας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του αστικού τοπίου της πόλης, αφού δημιούργησε πάνω από 50 κτίρια σε ολόκληρη τη Ρίγα.

0: Ήρθαμε στο Μουσείο Αυτοκινήτων, ένα ιώτικο μουσείο εδώ στη Ρίγα και από τα μεγαλύτερα στο είδος στην Ευρώπη. Πάμε να δούμε τι παίζει.
1: Να έρθω κι εγώ!
0: Όχι ρε, κάτσε εκεί.
1: Περιμένω.
2: Εδώ θα συναντήσετε μια πλούσια συλλογή από ρετρό μηχανές και αυτοκίνητα, ανάμεσα στα οποία και οι θωρακισμένες λιμουζίνες του Μπρέζνιεφ και του Στάλιν. Άκου να δεις.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Find the gun before somebody else gets shot. You stay out of the way. Price, drop it. Price, look out. You're under arrest. For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder. The Rookies. Tell me it's not true. See you, right? Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
10: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
11: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
12: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
10: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Το απόγευμα επισκεφτήκαμε έναν best seller προορισμό της χώρας που δεν είναι άλλος από τη Λουτρόπολη Γιούρμαλα. Πρόκειται για μια τεράστια μόδη παραλία της Βαλτικής, περιστοιχισμένη από Art Nouveau κτίρια. Εδώ ήταν το πρώην θερινό θέρετρο της Ρωσικής Αυτοκρατορίας που σήμερα ανήκει σε όλους αυτούς που λατρεύουν το καλοκαίρι.
1: Ήρθαμε στην πόλη Γιούρμαλα, μια πολύχρωμη και φεσαριώζικη πόλη. Είμαστε στον κεντρικό πεζόδρομο, θα τον διασχίσουμε όλο γιατί έχει πολύ ωραία μαγαζάκια εδώ για σουβενίρ, για καφέ, για να φας. Και εδώ πέρα έχει ένα κόκορα, δες.
2: Κρασάτο.
1: Ο κόκορας είναι εδώ, τύχη φέρνει, λένε εδώ πέρα. Ο κόκορας και η μαύρη γάτα φέρνουν, λέει, τύχη στη ρίγα. Φοβερό. Και θα κάνω και μια δήλωση τώρα. Πολύ σημαντική. Θα ψαρώσετε πολύ αυτή τη δήλωση που θα κάνω. Με αυτά που έχω δει ως τώρα εδώ, σε αυτή την πόλη, υπάρχει μια μαγική ισορροπία μεταξύ του σοβιετικού παρελθόντος και του ευρωπαϊκού παρόντος.
2: Τι είπε ρε το άτομο,

Πεινάσαμε full και ήρθαμε στο Lidl, σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί εδώ στο κέντρο, στην παλιά πόλη της Ρήγα, που έχει local foods, παραδοσιακά φαγητά εδώ πέρα, να δούμε τι θα φάμε. Εγώ θέλω να φάω κάτι που μοιάζει μαρακά, ένα πράσινο έχουν εδώ πέρα, green, που είναι με μπέγκον κρεμμύδι. Είναι πολύ local αυτό και λέει ότι σου φέρει καλή τύχη. Θα δούμε αν το έχει, αν δεν το έχει, θα φάμε κάτι άλλο παραδοσιακό. Ρωτήσαμε και τελικά δεν έχει αυτό που θέλω. Κρίμα, δεν θα φάμε άρακα με μπέικον και κρεμμύδια για να μας φέρει καλή τύχη. Αλλά έχει αυτά τα δύο, τα οποία είναι, το ένα είναι με λάχανο και κρέας και αυτό είναι γαλοπούλα, μπιφτέκι γαλοπούλας με μια πολύ ωραία σάλτσα. Εγώ λέω πάρω τη γαλοπούλα, τι λες? Σάλτσα μανιταριών, μου λένε να τη βάλω πάνω στο πουρέ. Γαλοπούλα. Πάρα πολύ καλή. Σας μου θυμίζει το μακάλο που τρώμε στη Φλόρινα. Είναι μια συνταγή τοπική πάνω. Που είναι και φτεδάκια με αυτή τη σάλτσα.

0: Το ταξίδι μας στις χώρες της Βαλτικής τελείωσε εδώ, στο ιστορικό κέντρο της Ρίγα. Απρόσμενα καλό ταξίδι, εγώ έπαθα πλάκα, μου άρεσε πάρα πολύ. Παραμυθένιο θα το έλεγα. Τα λέμε στο επόμενο. Να ταξιδεύετε, παιδιά. Και να ταξιδεύετε και εκεί που δεν σας γεμίζει κάτι το μάτι, γιατί δεν ξέρεις τις συναντήσεις. Πρέπει να βλέπεις τα πάντα. Αυτοί είμαστε.
1: Κάθε φορά προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτό που κάνει τα ταξίδια τόσο σαγηνευτικά και μοναδικά. Είναι ο τόπος, οι άνθρωποι, η προσμονή για το διαφορετικό, η διέξοδος από τη ρουτίνα. Μάλλον είναι όλα αυτά μαζί και πολλά ακόμη που θέλω ώρες για να παριθμίσω. Το σίγουρο είναι ότι τα ταξίδια είναι μικρή θησαυρή που θα φυλάς για πάντα στη καρδιά και στο μυαλό σου όσα χρόνια και αν περάσουν.

0: Θα κάτσεις ένα σημείο τώρα πιστών. Α, σαν το λιονταράκι της Metro Golden Mayer είσαι.
1: Έτσι, γι' αυτό το κάνω. Είδες φίλε, έχουμε γίνει ένα. Κάνω κάτι και καταλαβαίνεις τι γίνει, είναι. Απίστευτο. Δεν ακούσε πολύ σε λιοντάρι αυτό,

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
12: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
13: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
14: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
15: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
14: Who is Olivia, and why are we writing about her?
15: Olivia might have been an agent of fate.
14: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
15: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
14: What now?
15: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
16: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1956 φεύγει από τη ζωή ο γερμανός ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης Bertolt Brecht. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους μεταρρυθμιστές του θεάτρου τον 20ο αιώνα. Πιο γνωστά έργα του «Τα Μάνα Κουράγιο», η όπερα της Πεντάρας, «Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν» και «Ο κύκλος με την Κιμωλία».

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1959 γεννιέται ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Magic Johnson, ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του αθλήματος. Με ύψος 2,05 έδωσε άλλη διάσταση στη θέση του playmaker. Αγωνίστηκε στους Los Angeles Lakers για 13 περιόδους. Αποχώρησε από τα παρκέ το 1991 όταν ανακοίνωσε ότι είχε προσβληθεί από τον ιό HIV. Επέστρεψε στην ενεργό δράση το 1992 και σταμάτησε εκ νέου για 4 περιόδους. Το 1996, σε ηλικία 37 ετών, επέστρεψε ξανά παίζοντας τα τελευταία 32 παιχνίδια του στο NBA, πάντα με τη φανέλα των Lakers, με τους οποίους πήρε 5 πρωταθλήματα. Το 1992, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης, πήρε το χρυσό μετάλλιο με την Dream Team. Μετά το ναυάγιο της διάσκεψης της Γενέβης, σαν σήμερα το 1974, ο τουρκικός στρατός εξαπολύει σφοδρή επίθεση με την κωδική ονομασία Ατίλας 2 σε όλα τα μέτωπα της Κύπρου. Οι Ελληνοκύπριοι αντιμετωπίζουν μόνοι τις ορδές των Τούρκων εισβολέων, αφού βοήθεια από την Ελλάδα δεν μπορούσε να σταλεί. Την ίδια ημέρα, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αποφάσισε την έξοδο της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ ως αντίδραση στην αδυναμία της Συμμαχίας να αποτρέψει την εισβολή και να επέμβει αποτελεσματικά για την επαναφορά του διεθνούς δικαίου. Στις 15 Αυγούστου, οι τουρκικές δυνάμεις κατέλαβαν χωρίς αντίσταση την Αμόχωστο και απέκοψαν ολόκληρη τη Χερσόνησο της Καρπασίας. Όταν στις 6 το απόγευμα της 16ης Αυγούστου συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός, οι τουρκικές δυνάμεις είχαν καταλάβει το 37% του κυπριακού εδάφους. Κατά την προέλασή τους, οι Τούρκοι στρατιώτες προέβησαν σε ανατριχιαστικές ομότητες και πράξεις βίας. Χιλιάδες Κύπριοι εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους και ένα κύμα 200.000 προσφύγων κινήθηκε από τις καταληφθήσεις περιοχές στον Ελεύθερο Νότο. Την αντίθετη πορεία ακολούθησαν 51.000 Τουρκοκύπριοι. Η Κύπρος είχε διχοτομηθεί με δύο εθνοτικά συμπαγής πληθυσμούς, μια κατάσταση που δυστυχώς παραμένει μέχρι τις μέρες μας. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1996, μετά την κηδεία του Τάσου Ισαάκ, που είχε δολοφονηθεί από έπικους και αστυνομικούς του ψευδοκράτους, Ελληνοκύπριοι κατευθύνονται προς τον τόπο της δολοφονίας του για να αποτίσουν φόρο τιμής καταθέτοντας στεφάνια και λουλούδια. Ανάμεσά τους ήταν και ο 26χρονος Σολωμός Σολωμού, δεύτερος εξάδελφος του Ισαάκ, ο οποίος συντετριμμένος κατευθύνθηκε σε ένα κοντινό τουρκικό φυλάκιο. Με ένα τσιγάρο στο στόμα και αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των Τούρκων στρατιωτών, άρχισε να σκαρφαλώνει στον της τουρκικής σημαίας με σκοπό να την κατεβάσει. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του, δέχεται 3 πυροβολισμούς και πέφτει στο έδαφος θανάσιμα τραυματισμένος.

Σαν σήμερα το 2005, αεροσκάφος Boeing 737 της κυπριακής εταιρείας Ήλιος, που είχε απογειωθεί από την Λάρνακα με προορισμό την Αθήνα, συντρίβεται στο γραμματικό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 121 επιβαίνοντες. Το Φεβρουάριο του 2013, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων επέβαλε δεκαετής ποινές φυλάκισης, εξαγοράσιμες έναντι 80.000 ευρώ η καθεμία σε 3 στελέχη της εταιρείας.

0: μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο, τα θρηλυκά αυτοκίνητα και οι διαδρομές που σημάδεψαν τα νιάτα μας, τα τεράστια αμερικάνικα, τα μικρά ευρωπαϊκά, τα πρώτα γιαπωνέζικα και τα σοσιαλιστικά, από τις καρμανιόλες της Κατάρας, Κολοσσούρτη και Κακιά Σκάλας στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους, τα στέκια των Καζάκιδων εποχής, από τον Blue Bell και την Αλάσκα, στο Ρίμπας και τον Μπουρνάζι, οι θρύλοι των ράλι, οι συμβατικές εκδόσεις όνειρο για κάθε αληθινό οδηγό, οδήγηση μετά τα 65, τι ισχύει με τα διπλώματα, μαζί η Άστρα, οι κρίσιμες εκλήψεις του Αυγούστου, Σεπτέμβριο. Δεκέμβριος, το τετράμινο των μεγάλων αλλαγών. Προβλέψεις για κάθε ζώδιο ξεχωριστά και συνταγές, ιδέες και προτάσεις για κάθε περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
4: It's so beautiful, Ava.
5: I can't go through with the wedding.
4: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
6: Welcome to the romantic heart hunt.
5: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake.
7: Is this seat taken?
5: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
4: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
5: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
0: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
8: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής γιατί είναι δύσκολος ο εξυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου. Η ζωή και το έργο του Στέλιου Ράμφου. Τα σχέδια του Μαξίμου για 9μηνη εκλογική κούρσα. Πώς ήταν τα βουνά της Αττικής πριν από έναν αιώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο 15 Αυγούστου.
9: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
10: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
9: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
10: Αυτό κάνουμε εδώ.
9: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
10: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
11: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...

αυτοκίνητα, στάχτη 3.500 στρέμματα. Φόβοι για αναζωπηρώσεις από την ενίσχυση των ανέμων. Μετεμποδίων η έξοδος του 15 Αυγούστου, ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, προβλήματα και απαγορευτικά στα λιμάνια λόγω θυελωδών ανέμων. Νέα απάτη με SMS για κλήσεις της τροχέας δημιουργούν πλαστές ιστοσελίδες και υπόσχονται έκπτωση 50% στο πρόστιμο για να πείσουν τα θύματα να πληρώσουν άμεσα. Προσήχθη ο οδηγός βιτιοφόρου που έκανε δολοφονική προσπέραση στη λίμνη Πλαστήρα.

0: Η επόμενη ημέρα βρίσκει τη Σίβηρη Χαλκιδικής αντιμέτωπη με την καταστροφή. Η φωτιά έκαψε 3.500 στρέμματα και 8 σπίτια. Η εικόνα του μετόπου σήμερα είναι σαφώς βελτιωμένη, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τυχόν αναζωπηρώσεις. Δραματική ήταν η επιχείρηση εκένωσης των δύο οικισμών που απειλούνταν, με 480 ανθρώπους να απομακρύνονται διαθαλάσσεις.
1: Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα στη Σίβηρη Χαλκιδικής μετά το πέρασμα της πύρινης λέλαπας. Παντού στάχτη από καΐδια και γκρίζο τοπίο. Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε την καταστροφή.
2: Βρέξαμε ό,τι μπορούσαμε, τη σταματήσαμε. Τώρα κάηκαν τι κάηκαν, εμείς να είμαστε καλά και τι να κάνουμε.
1: Η φωτιά που ξεκίνησε εχθές μετά τις 2 το μεσημέρι πέρασε από το βουνό και έφτασε στην κεντρική οδό Σίβηρης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κατέκαψε 3.500 στρέμματα δασικών εκτάσεων και περίπου 8 σπίτια. Το παραθεριστικό φέρετρο που αυτές τις ημέρες λόγω 15 Αυγούστου θα βρισκόταν στο ζενίθ της τουριστικής κίνησης είναι σήμερα εντελώς έρημο και στον αέρα πλανάται έντονα η μυρωδιά του καμένου.
3: Βγήκαμε έξω και βρέχαμε με τον άνθρωπο, ό,τι μπορούμε να σώσουμε.
1: Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση έχουν αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο κομμάτι και όσοι κάτοικοι έχουν παραμείνει πίσω προσπαθούν να επιστρέψουν στην κανονικότητα. Με αντίπαλο τους ισχυρούς ανέμους, πυροσβέστες και εθελοντές συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις.
4: Βοήθησαν τα εναέρια χρέστημα και από το Υπουργείο που ήταν μεγάλο τον αριθμό 12 που μας είπε ο Υπουργός, καθώς επίσης και όλη η κινητοποίηση όπως βλέπετε γύρω σας έχει έρθει σχεδόν όλη την κοινωνική Μακεδονία να βοηθήσει.
1: Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις με εκατοντάδες πυροσβέστες και ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ. Ενισχύσεις έχουν μετακινηθεί τόσο αεροπορικός όσο και οδικός από διάφορες περιοχές της χώρας. Αυτή την ώρα συνεχίζουν και επιχειρούν 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα που πραγματοποιούν διαβροχές, 6 πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα εν ώψη της σημαντικής ενίσχυσης των ανέμων που αναμένεται από το μεσημέρι και μετά.
5: Η κινητοποίηση όλων των φορέων ήταν άμεση σε στεριά και θάλασσα. Για την διευκόλυνση των οδικών μετακινήσεων επιχείρησαν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, επίσης με 6 ασθενοφόρα οχήματα, μία ιατρική κινητή μονάδα και 3 μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης.
1: Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που στελέχη του λιμενικού απομακρύνουν με σκάφη 481 άτομα από την παραλία της Σίβηρης. Για τη διαμονή των πυρόπληκτων διατέθηκαν 190 δωμάτια από ξενοδόχους σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη μέσω αιτήσεων που υπευλήθησαν στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Τουρισμού.
0: Σύνδεση με την ανταποκρίτριά μας Θεοδώρα Απότα για να μας δώσεις, Θεοδώρα, την εικόνα σήμερα.
6: Είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς. Όλη τη νύχτα επιχειρούσαν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες παραμένουν βεβαίως σε αυξημένη ετοιμότητα. Δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβέστες στην μάχη, έτσι ώστε να καταφέρουν να κλείσουν τα λεγόμενα καντιλάκια στις διάσπαρτες αιστείες φωτιάς, οι οποίες παραμένουν σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία στην Σίβηρη. Να υπενθυμίσουμε ότι 3.500 στρέμματα δασικής έκτασης δυστυχώς έγιναν στα αυτή την χθεσινή μέρα. Ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπερνικούς, ενώ αναμένεται έπειτα από το πέρας της πλήρους κατάστασης

0: στη συγκεκριμένη πυρκαγιά να ξεκινήσει και η καταγραφή από τα αρμόδια συνεργεία των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν σε σπίτια αλλά και σε οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα στην περιοχή Αθηνά.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Θεοδώρα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα και ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε επιφυλακή με τους χώρους πρασίνου να παραμένουν κλειστοί για ακόμη μία ημέρα, Μαρίζα Λιναρδάτου.
2: Πολύ επικίνδυνη ημέρα και η σημερινή, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν και εξακολουθούν τώρα να περνάνε και να φτάνουν μέχρι και τα 9 μποφόρ, με τις ρηπές τώρα ανά ώρα να αγγίζουν τα 110 χιλιόμετρα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ αυξημένος ο κίνδυνος, ακραίος θα λέγαμε, κατηγορίας 5 σε πάρα πολλές περιοχές, ενώ και σήμερα θα παραμείνουν πολλοί χώροι πρασίνου, πάρκα και άλλοι χώροι κλειστοί, όπως είναι λοιπόν η Λόφη του Λυκαβητού και Φινόπουλου, το Αττικό Άλσος, το Πεδίο του Άρεως, αλλά αυξημένη τώρα θα είναι η επιτήρηση με συνεχείς περιπολίες και με θερμικές κάμερες drone στο Λόφο του Στρέφης, του Φιλοπάπου και σε πάρα πολλές κατασκηνώσεις. Όπου δηλαδή υπάρχει πράσινο, θα υπάρχουν συνεχείς διαρκείς περιπολίες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
1: Μαρίζα, τώρα συνεχείς είναι οι συλλήψεις για εμπρησμού σε ολόκληρη τη χώρα, με την πιο πρόσφατη σήμερα το πρωί στην Πάτρα.
2: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από μια πολύ επεισοδιακή, θα λέγαμε, σύλληψη σήμερα στην Πάτρα. Εκεί λοιπόν η ομάδα της Δίας συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος επιχείρησε να βάλει φωτιά, η οποία κατεσβέστησε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στο σταθμό λοιπόν του προαστιακού τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν. Εκείνος λοιπόν, σύμφωνα με καταγγελίες, επιχείρησε να βάλει φωτιά σε σημείο με χαμηλή ξερή βλάστηση, όμως πολύ γρήγορα η φωτιά αυτή κατεσβέστη.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Φλέγεται η Ευρώπη εν μέσω του πέμπτου κύματος καύσωνα το φετινό καλοκαίρι. Δραματική είναι η κατάσταση για ακόμα μία φορά στην Γαλλία, ενώ εκτός ελέγχου είναι η πυρκαγιά στη Νότια Ισπανία. Φλόγες απειλούν κατοικημένες περιοχές σε Αγγλία και Κροατία.
3: Η Ευρώπη βρίσκεται σε πύρινο κλειό, με μεγάλες δασικές πυρκαγιές να μένονται σε πολλές περιοχές. Στη νοτιοδυτική Γαλλία η πύρινη λέλαπα κατακαίει εκτάσεις πευκοδάσους, ενώ στη Νότια Ισπανία οι φλόγες έχουν ήδη μετατρέψει χιλιάδες εκτάρια σε στάχτη. Στην Αγγλία οι φλόγες έφτασαν μέχρι κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια. Ενώ στην Κροατία η πυρκαγιά κοντά στο Όμις εξαπλώθηκε γρήγορα, αναγκάζοντας κατοίκους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Οι φλόγες που εξαπλώνονται με ταχύτατους ρυθμούς και είναι μεγάλες εκτάσεις πευκοδάσου στην περιοχή Λαντ της Γαλλίας. Μέσα σε λίγες ώρες έχουν καεί 11.000 στρέμματα. Περισσότεροι από 500 κάτοικοι του χωριού Λουγκλόν απομακρύνθηκαν προληπτικά, καθώς η φωτιά ενισχυμένη από ισχυρούς ανέμους έφτασε σε απόσταση αναπνοής από κατοικημένες περιοχές. Εκατοντάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ η Γαλλία ενισχύει τις επιχειρήσεις κατάσβεσης με αστραλιανά ελικόπτερα.
4: Ce matériel de dernière technologie nous ouvre des horizons sur une capacité de largage avec un hélicoptère lourd qui emporte, on l'a dit, plus de 11 tonnes d'eau. Qui est capable de se réapprovisionner sur un poids d'eau naturel, qui sont dans notre région disponibles à foison, avec une capacité de moins de 90 secondes.
3: Οι συνεχείς πυρκαγιές και ο θάνατος δύο πυροσβεστών σε προηγούμενη πυρκαγιά στο Μπορντό έχουν προκαλέσει έντονη κινητοποίηση των γαλλικών πυροσβεστικών δυνάμεων.
5: Les limites capacitaires ont été atteintes pendant l'été 2026, on l'a tous vu avec les feux. 200 maisons qui brûlent en Gironde, une centaine dans le Var. C'est inadmissible, des centaines de milliers de personnes qui sont évacuées, mais enfin, c'est pas la France, c'est pas possible.
6: J'avais rencontré précédemment chaque organisation syndicale en réunion bilatérale, modulo deux d'entre eux, puisque malheureusement j'avais dû me rendre à Bordeaux suite au décès des deux sapeurs-pompiers qui sont décédés à Mérignac.
3: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εν μέσω ισχυρού καύσωνα με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πύρινος εφιάλτης και στη Νότια Ισπανία. Μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ιέμπλα, στην επαρχία της Σουέλβα, παραμένει εκτός ελέγχου. Φλόγες έχουν περάσει και στην επαρχία της Σεβίλης, ενώ περίπου 650 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για να περιορίσουν το μέτωπο, με τις καιρικές συνθήκες να δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και σε άλλες περιοχές της Ισπανίας, καθώς ο συνδυασμός ξηρασίας, ακραίας ζέστης και ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για νέα μέτωπα. Πυρκαγιά ξέσπασε και στην κεντρική Αγγλία. Τουλάχιστον 6 σπίτια έχουν καταστραφεί από μεγάλη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε γήπεδο γκολφ. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για να θέσουν τις φλόγες υπό έλεγχο. Δύο άνθρωποι χρειάστηκαν βοήθεια καθώς επηρεάστηκαν από την εισπνοή καπνού και την υψηλή θερμοκρασία. Οι πύρινες γλώσσες κατακαίνε την Κροατία. Μεγάλη πυρκαγιά πλησίασε την πόλη Όμης, αναγκάζοντας κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ενώ οι φλόγες έκαψαν σπίτια και οχήματα.
1: Παραμονή 15 Αυγούστου και οι αδειούχοι εγκαταλείπουν την πόλη με κάθε μέσο. Η έξοδος γίνεται με τεμποδίων πάντως από τα λιμάνια της Αττικής λόγω του απαγορευτικού απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Οι θυελώδεις άνεμοι οδήγησαν σε ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων στον Πειραιά, από όπου αναμένεται να ταξιδέψουν περισσότεροι από 30.000 επιβάτες.
3: Με τεμποδίων συνεχίζεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων εν ώψη 15 Αυγούστου.
7: Είμαστε αρκετά ταλαιπωρημένοι και εγώ που τα ταξιδεύω πολλά χρόνια, 10 χρόνια και πάλι. Δεν μου έχει τύχει προσωπικά τέτοια κύρωση δρομολογίου.
8: Μας ήρθε μήνυμα το βράδυ 12.30 ότι ακυρώνεται το δρομολόγιο λόγω του καιρού.
3: Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, με τις ρήπες των ανέμων στο Αιγαίο να ξεπερνούν κατά τόπους ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, έχουν προκαλέσει σημαντικές ανατροπές στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
9: Θέλουμε να φτάσουμε, γιατί μάθαμε ότι έχει πολλά μποφόρ και πολλά δρομολόγια έχουν ακυρωθεί.
10: Τελευταία στιγμή μας ενημέρωσαν. Εμείς ήμασταν να φύγουμε στις 7.30 ώρα και μας ενημέρωσαν στις 8.30 ότι δεν θα γίνει η δρομολόγηση.
3: Στη Ραφίνα και το Λαύριο έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου, ενώ από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκαν τα πολύ πρωινά δρομολόγια για τις Κυκλάδες.
11: Μέχρι τις 25 θα καθίσουμε και θα δείξει. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Άμα βγάλει ο καιρός, γιατί φυσάει σήμερα, έχει και απαγορευτικό.
3: Ωστόσο, κανονικά εκτελούνται μέχρι στιγμής τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό.
12: Θα κάτσουμε ως τέλος Αυγούστου εκεί και διακοπές.
13: Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες που είχαν προγραμματίσει σήμερα να ταξιδέψουν για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Ωστόσο, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, τα δρομολόγια έχουν ακυρωθεί.
3: Από τις πύλες του Αργοσαρονικού αναχωρούν 54 δρομολόγια, εκ των οποίων 32 με επιβατηγά υδροπτέρυγα και 22 με επιβατηγά οχηματαγωγά. Η εκτιμόμενη κίνηση αναμένεται σε 6.546 επιβάτες. Μέχρι στιγμής για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα λίγα δρομολόγια πραγματοποιούνται με ευθύνη του καπετάνιου.
14: Έχουμε έρθει από την Αυστραλία.
15: Και τι θα κάνετε, τι έχει το πρόγραμμα?
16: Θα πάμε σε ένα beach club.
3: Με τους ανέμους έως και 9 μποφόρ που πνέουν στο Αιγαίο να επιμένουν, οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε νεότερη ενημέρωση στις 4 το απόγευμα. Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ιστιοφόρο που προσπαθούσε να δέσει στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα, προσέκρουσε σε ελιμενισμένα σκάφη. Στο επιβατηγό τουριστικό ιστιοφόρο ελληνικής σημαίας επέβαιναν συνολικά 7 άτομα και ευτυχώς δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Σώοι στην υγεία τους είναι και οι 10 επιβαίνοντες του καταμαράν τουρκικής σημαίας που βυθίστηκε 2 ναυτικά μίλια δυτικά των Φλεβών. Το σκάφος πήρε νερά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή.
17: Γιατί ενώ υπάρχει απαγορευτικό απόπλου για όλα τα πλοία, για αυτά τα σκάφη να μην ισχύει, τόσα χρόνια τα λέμε, τόσα ατυχήματα έχουν γίνει, άμεση αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο, να μην επιτρέπεται κανένας υπό τέτοιες αντίξωες καιρικές συνθήκες να μπορεί είτε να πάρει απόπλου είτε κατάπλου.
3: Οι 10 επιβαίνοντες, 8 τουρίστες και 2 μέλη πληρώματος μεταφέρθηκαν με σκάφος του λιμενικού στη Μαρίνα Βουλιαγμένης.
1: Με προβλήματα λοιπόν κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων. Στο λιμάνι του Πειραιά βρίσκουμε τη Γεωργία Τσάλη για να μας δώσει η Γεωργία την εικόνα αυτή την ώρα.
18: Με τεμποδίων πραγματοποιείται η έξοδος των αδείχων του Αυγούστου, καθώς παραμένει σε ισχύ έως τις 4 το απόγευμα. Απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Τώρα, στο λιμάνι του Πειραιά, όπου και βρισκόμαστε, τα δρομολόγια γίνονται με τροποποιήσεις, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν ακυρώσεις, ενώ σε άλλα καταγράφονται καθυστερήσεις. Να πούμε όμως ότι κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Παρά την ταλαιπωρία, ιδιαίτερη είναι η κίνηση, με τους ταξιδιώτες να περιμένουμε τις αποσκευές τους για την αναχώρησή τους. Κλείνοντας Αθηνά, να πούμε ότι όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει να μαντεύουν στο λιμάνι, να ενημερώνονται από τις λιμενικές αρχές για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις.
1: Και φυσικά να παίρνουν τηλέφωνο στις ακτοπλοϊκές τους εταιρείες για να ενημερώνονται σχετικά. Σε ευχαριστώ πολύ. Αύριο αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας και έτσι η εικόνα θα είναι ελαφρώς βελτιωμένη. Μαρίζα Λιναρδάτου είναι μαζί μας για να δούμε τον χάρτη επικινδυνότητας για αύριο 15 Αύγουστο.
2: Οι πολύ ισχυροί άνεμοι θα συνεχιστούν και αύριο και όπως μπορούμε να δούμε και στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, αρκετές περιοχές της χώρας βλέπουμε ότι είναι με πορτοκαλί χρώμα. Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλό. Συγκεκριμένα βλέπουμε την Αττική, τη Βιωτία, τον Εύρο, τη Χαλκιδική, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, ενώ και περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και της Δυτικής Ελλάδας. Επομένως και αύριο χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή, ακριβώς, γιατί οι άνεμοι και οι ρηπές θα συνεχιστούν κανονικά, Αθηνά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίζα. Στο αστυνομικό δελτίο, στην κατάσχεση σχεδόν 2 κιλών κοκαίνης και χιλιάδων αναβολικών, προχώρησαν οι αρχές στο Ηράκλειο της Κρήτης. Κωνσταντίνα Μαύρου, συνελήφθησαν 3 άνθρωποι.
19: Πρόκειται, Αθηνά, αρχικά για έναν άντρα 30 ετών αλβανικής καταγωγής, οικογενειάρχη με ένα παιδί, στο σπίτι του οποίου εντοπίστηκαν οι ναρκωτικές ουσίες και τα αναβολικά, και 2 Έλληνες, οι οποίοι φαίνεται πως βοηθούσαν στην διακίνηση. Οι αρχές εδώ και καιρό παρακολουθούσαν στενά τον 30χρονο, ώσπου χθες είδαν έναν άντρα να παρκάρει ακριβώς έξω από το σπίτι του και να του δίνει μια χάρτινη σακούλα. Μέσα στο σπίτι τα έμπειρα στελέχη της Ελλάς εντόπισαν, βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα, 1,7 κιλά κοκαίνης, 3.500 αναβολικά χάπια και 760 αναβολικά ενέσιμα. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε μετά από πληροφορία ότι ο συγκεκριμένος άνδρας διακινεί ναρκωτικά στην περιοχή του Ηρακλείου.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κωνσταντίνα. Ταυτοποιήθηκε και προσήχθη ο οδηγός βιτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή στη λίμνη Πλαστήρα. Χριστίνα Γκίκα, παραλίγο να συγκρουστεί με διερχόμενη μηχανή. Θα δούμε και το σχετικό βίντεο.
20: Ακριβώς, Αθηνά, στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός βιτιοφόρου, ο οποίος σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκε να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση, εισερχόμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο διερχόμενο μοτοσυκλετιστή. Από την έρευνα τώρα διαπιστώθηκε ότι το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, ενώ ταυτοποιήθηκε ο οδηγός και αυτή τη στιγμή έχει προσαχθεί στην διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίζεται δικό για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χριστίνα. Νέα πάτη μέσω μηνυμάτων με πρόσχημα δήθεν τροχονομική παράβαση. Οι επιτίδιοι εμφανίζονται ως ελληνική αστυνομία και υπόσχονται έκπτωση 50% στο πρόστιμο, αν πληρωθεί μέσα σε 3 ημέρες. Στόχος τους η υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων ή η εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού. Η ελληνική αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην πατούν τους συνδέσμους και να μην δίνουν ποτέ τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών τους.
21: Απάτη μέσω SMS με έκπτωση 50%. Αυτή είναι η νέα παγίδα που στείνουν με δήθεν τροχονομικές παραβάσεις οι επιτίδιοι.
22: Θέλει προσοχή, εντάξει, δεν ζούμε πλέον. Οι καιροί έχουν αλλάξει, η τεχνολογία έχει προχωρήσει, οι απάτες έχουν προχωρήσει. Θέλει προσοχή.
23: Λάβει, έχουν λάβει κάποιοι γνωστοί μου και είναι fake, είναι ψεύτικα.
24: Τέτοιο μήνυμα έχουν λάβει.
23: Ναι, έχουν λάβει και από τράπεζα ακόμα. Αλλά είναι ψεύτικα όλα αυτά και δεν θέλει να αφήνουμε στοιχεία, ειδικά οι ηλικιωμένοι άτομα μεγάλης ηλικίας πρέπει να προσέχουν.
21: Οι απατεώνες με δήθεν αποστολέα την ελληνική αστυνομία ενημερώνουν τους πολίτες για πρόστιμα από παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που δεν έχουν εξοφληθεί, επιχειρώντας να αποσπάσουν τα προσωπικά και τραπεζικά τους δεδομένα. Τις τελευταίες ημέρες στα κινητά των πολιτών φτάνει ένα μήνυμα που αναφέρει:
25: το όχημά σας εντοπίστηκε να έχει παραβιάσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πληρώστε εντός 3 ημερών για μείωση 50%. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό ανέρχεται στα 150 ευρώ.
26: Να πάνε να κοιτάξουν πρώτον αν φαίνεται αληθινό, επειδή μερικές φορές έχουν κιόλας λάθη μέσα σε αυτά που γράφουν.
27: Να μην ανοίγουμε.
24: Ναι. Να μην δίνουμε τα προσωπικά μας
27: δεδομένα ποτέ.
23: Να μην πατάμε το link και να μην βάζουμε κωδικούς, να μην δίνουμε στοιχεία και τηλέφωνα που δεν ξέρουμε και μηνύματα που είναι ύποπτα.
21: Σύμφωνα με τις αρχές, στόχος των δραστών είναι η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων, στοιχείων πληρωμών ή ακόμα και η εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού στις συσκευές των θυμάτων.
28: Είμαστε επιφυλακτικοί στα μηνύματα που δεχόμαστε, δεν δίνουμε στοιχεία. Και στη συνέχεια θα έλεγα ότι εκείνο που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας σε περίπτωση που την έχουμε πατήσει, να το αναφέρουμε άμεσα, ακόμη και την απότηρα απάτης που είναι αδίκημα, στην πλατφόρμα που υπάρχει στο Gov.
20: Ένα SMS που μοιάζει να έρχεται από την Τροχέα μπορεί να οδηγήσει κάποιον στο να πέσει στην παγίδα. Οι επιτίδιοι ζητούν από τους πολίτες να πληρώσουν δήθεν πρόστιμα και στη συνέχεια τους οδηγούν σε πλαστές ιστοσελίδες.
21: Η Ελλάς καλεί τους πολίτες να μην ανοίγουν τους συνδέσμους που περιέχονται στα ύποπτα μηνύματα και να μην καταχωρούν ποτέ κωδικούς e-banking ή στοιχεία τραπεζικών καρτών.
1: 52 χρόνια συμπληρώνονται από τη δεύτερη φάση της βάρβαρης τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Στέργιος Γιαμπάκα, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή την επέτειο, επεσήμανε πως το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής.
25: Μήνυμα ιστορικής μνήμης από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Σήμερα συμπληρώνονται 52 χρόνια από τον Ατήλα II, την κορύφωση της Κυπριακής τραγωδίας. Σε ανάρτησή του, ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι όσα χρόνια και περάσουν, η μνήμη διατηρείται και συμπλήρωσε. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής ενός σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίαρχου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τιμάμε τη μνήμη των πεσόντων Ελλαδιτών και Κυπρίων αδελφών μας που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Κύπρου. Δεν ξεχνάμε τους και τις οικογένειές τους. Αθηνά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Στο εξωτερικό δελτίο, λιγοστεύουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα συντρίμμια στην Κολομβία μετά τον φωνικό εγκέλαδο. Οι κάτοικοι στις πληγήσεις περιοχές σε απόγνωση αναζητούν συγγενείς τους, με τους επιζώντες να περιγράφουν τις τρομακτικές στιγμές που έζησαν. Στη χώρα ξετυλίγεται μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, καθώς 10.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς σπίτι.
0: Οι ώρες περνούν. Οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια των κτηρίων που κατέρευσαν από το φωνικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία εξανεμίζονται.
4: Tenemos 44.936 familias afectadas. 281 fallecidos lamentablemente.
0: Στην Κάλη, την τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της Κολομβίας, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία. Επιζώντες επιστρέφουν στα σπίτια τους, ψάχνοντας τα ίχνη μιας ζωής που δεν πρόλαβαν να αποχαιρετήσουν.
5: Desoladoras, bastante desoladoras. Cada vez que vienen a mover escombros, es como remover el momento.
0: Μπροστά στα συντρίμια, η στιγμή της καταστροφής ζωντανεύει ξανά.
5: Aquí en esta con mi mamá de 83 años, mis hijos ahí en la cocina, cuando cayó el primer pedazo de pared, intentamos salir, que fue como a los 30 segundos y nos movimos un poquito y ya se vino lo del baño.
0: Historias συγκλονίζουν.
6: Δεν με γίνομαι. No, Enrique, aquí no fue temblor, aquí fue terremoto. Su mamá está atrapada por los escombros y estamos buscándola.
0: Για περισσότερες από 10 ώρες ταξίδεψε ο Enrique από την Μπογκοτά στην Περέιρα για να βοηθήσει στον απεγκλωβισμό της μητέρας του.
6: Ella en ese momento del terremoto ella se aseguraba la puerta por la noche, ella estaba en pijama y con las llaves y abrir la puerta. Y según ella la encontraron con las llaves en la mano.
0: Σύμφωνα με τις κολομβιανές αρχές, περισσότερα από 10.000 σπίτια έχουν καταστραφεί, αφήνοντας χιλιάδες ανθρώπους χωρίς στέγη.
7: Mi casa se colapsó total. Y pues yo fui la última en salir, pues salí con golpecitos y raspaduras, pero bien, gracias a Dios.
0: Εθελοντές μαγειρεύουν ακούραστα, προσφέροντας περίπου 1.000 γεύματα την ημέρα στους πληγέντες και σε όσους δίνουν μάχη στα μέτωπα της διάσωσης.
1: Έπειτα από 10 μήνες στη θάλασσα και 8 μήνες στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln επιστρέφει στη βάση του. Χρυσάνθη Μπουρούτη, η απόφαση του Υπουργού Πολέμου έρχεται μετά τις καταγγελίες ναυτών για άθλιες συνθήκες διαβίωσης, αλλά και απόπειρες αυτοκτονίας. Ο Πιτ Χέξεθ μίλησε για διαστρεβλωμένη πάντως εικόνα από τον τύπο.
8: Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, το Πεντάγωνο σχεδιάζει να απομακρύνει από τη Μέση Ανατολή το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln και να στείλει στη θέση του τον George Washington. Το πρόβλημα ανέδειξαν δημοκρατικοί της Αμερικανικής Γερουσίας μετά από καταγγελίες ότι στο αεροπλανοφόρο επικρατούν απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης, ελλείψεις βασικών προμηθειών, μόλυνση νερού, ακόμα και επιδείνωση της ψυχικής υγείας μελών του πληρώματος. Από την πλευρά του Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, ο Πιτ Χέξεθ, απέρριψε τις καταγγελίες, κάνοντας λόγο για εντελώς διαστρεβλωμένη εικόνα, ενώ διαβεβαίωσε ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον ανεφοδιασμό και την υποστήριξη των πληρωμάτων του στόλου. Το Lincoln, να πούμε, και τα αεροσκάφη του ήταν το αεροπλανοφόρο που διαδραμάτισε βασικό ρόλο στην επιχείρηση επική οργή του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, ενώ συμμετέχει και στις επιχειρήσεις για τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, Αθηνά.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρυσάνθη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Καλό σας απόγευμα.

0: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
2: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Τα θρυλικά αυτοκίνητα και οι διαδρομές που σημάδεψαν τα νιάτα μας. Τα τεράστια αμερικάνικα, τα μικρά ευρωπαϊκά, τα πρώτα γιαπωνέζικα και τα σοσιαλιστικά. Από τις καρμανιόλες της Κατάρας, Κολοσσούρτη και Κακιά Σκάλα στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Τα στέκια των Γκαζάκηδων εποχής. Από τον Bluebell και την Αλάσκα στο Ρίμπας και τον Μπουρνάζι. Οι θρύλοι των Ράλι. Οι συμβατικές εκδόσεις όνειρο για κάθε αληθινό οδηγό. Οδήγηση μετά τα 65. Τι ισχύει με τα διπλώματα. Μαζί η Άστρα. Οι κρίσιμες εκλήψεις του Αυγούστου. Σεπτέμβριο Δεκέμβριος, το τετράμινο των μεγάλων αλλαγών. Προβλέψεις για κάθε ζώδιο ξεχωριστά και συνταγές, ιδέες και προτάσεις για κάθε περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
3: Θερούκης.
4: Tell me it's not true. See you, right?
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
6: Καλό σας μεσημέρι. Με ψηλά το κεφάλι ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία κατέκτησε την έκτη θέση στο άλμα επικοντό. Την ίδια ώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, προκρίσεις στον τελικό εξασφάλισαν η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη στα 100 μέτρα πεταλούδα, καθώς και ο Απόστολος Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιο.
7: 4 μέτρα και 60 εκατοστά. Θέλει εδώ να ανέβει 12 εκατοστά πάνω από το ρεκόρ που είχε και περνάει.
8: Τον εαυτό της ξεπέρασε η Κατερίνα Στεφανίδη. Σε ηλικία 36 ετών πήδηξε με την τρίτη της προσπάθεια στα 4 μέτρα και 60 εκατοστά και τερμάτισε υπερήφανη στην έκτη θέση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος επικοντό στο Μπέρμιχαμ. Αυτή ήταν και η καλύτερη φετινή της επίδοση, την οποία πανηγύρισε ούσα πανευτυχής μαζί με τον 14 μηνών γιο της και τον σύντροφό της.
9: Γενικά η χρονιά είναι τόσο διαφορετική για μένα, έχοντας τον Μπέμπι, έχοντας τον Παντού, στην προπόνηση, αγώνες παντού. Νομίζω είναι το αγαπημένο μου πρωτάθλημα. Και ας μην πήρα μετάλλιο, είναι το αγαπημένο μου πρωτάθλημα σίγουρα. Παρ' όλα αυτά είμαι φοβερά ικανοποιημένη.
8: Την ίδια ώρα, στο ίδιο αγώνισμα, η Αριάδνη Αδαμοπούλου ολοκλήρωσε την παρουσία της σε πρώτο ευρωπαϊκό τελικό, καταλαμβάνοντας την 11η θέση με άλμα στα 4 και 30 μέτρα. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, απίθανη κούρσα και πρόκριση στον τελικό στα 100 μέτρα πεταλούδα εξασφάλισε η Άννα Ντουντουνάκη. Στο ίδιο αγώνισμα, την πρόκριση στον τελικό πήρε και η Γεωργία Δαμασιώτη με τον 5ο καλύτερο χρόνο. Για την Ντουντουνάκη, η πρόκριση συνοδεύτηκε και με πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς τερμάτισε σε 56 και 99 και λίγησε μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυα χαράς της μετά το τέλος της κούρσας.
10: Έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια υπομονή για αυτό το χρόνο. Πάρα πολλά. Από το 21 ήταν ο λόγος που συνέχισα μετά το Τόκιο. Και είμαστε εδώ το 2026 να διορθώσω τα πράγματα στο Παρίσι.
8: Το παρόν σε ένα ακόμη τελικό μεγάλης διοργάνωσης θα δώσει και ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής Ευρώπης σημείωσε χρόνο 24-44 στα ημιτελικά των 50 μέτρα ύπτιο και θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο σημερινό τελικό.
6: Στο ποδόσφαιρο τώρα, κατώτερος των περιστάσεων, εμφανίστηκε ο ΠΑΟΚ στο Βέλγιο, χάνοντας ξανά από την Άντρελεχτ, αυτή τη φορά με 3-2, με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί στο Conference League. Παράλληλα, Παναθηναϊκός και Όφη έμαθαν τους ευρωπαϊκούς τους αντιπάλους, με τους πράσινους να κοντράρονται με την Χράντετς Κράλοβε για το Conference, ενώ στο δρόμο των κριτικών θα βρεθεί η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας για τα play-off του Europa League.
11: Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε απέναντι στην Άντερλεχτ, χτυπήθηκε με 3-2 στο Βέλγιο και με συνολικό σκορ 4-2 αποκλείστηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Το σκορ άνοιξε στο 19ο λεπτό, ο Πετρό με κοντινή προβολή ύστερα από κεφαλιά του Μπιανκόν και απόκρουση του Παβλένκα. Ο ΠΑΟΚ άμεσα αναζήτησε την ισοφάριση και τα κατάφερε. Στο 34 ο Τάισον με σέντρα ακριβίας βρήκε τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος με κεφαλιά έκανε το 1-1. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για τον ΠΑΟΚ, αφού στο 47ο λεπτό ο Άμπρος διένυσε αρκετά μέτρα. Έκανε το σούτ μόλις μπήκε στην περιοχή και σκόραρε. Ο δικέφαλος δεν μπόρεσε να βρει κάποια απάντηση, με τους Βέλγους να απλοποιούν ακόμη περισσότερα τα πράγματα στο 55. Ο Σικάν με πανέμορφο σούτ από τα αριστερά στην περιοχή έστειλε με τέλειο φάλτσο την μπάλα στα δίχτυα για το 3-1. Στο 73 ο ΠΑΟΚ βρήκε γκολ με τον Καμαρά, όμως αυτό ακυρώθηκε για offside του Γερεμέγεφ στο ξεκίνημα της φάσης, με τον Ιταλό διαιτητή να κρίνει πως έχει συμμετοχή και επηρεάζει την εξέλιξή της. Τελικά το 3-2 έγινε λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γερεμέγεφ. Αμέσως μετά αποβλήθηκε ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος έτρεξε να πάρει την μπάλα από τον Μπιανκόν που την κρατούσε και είχε διαπληκτισμό με έναν ακόμα παίκτη της Άντερλεχτ, ενώ στις καθυστερήσεις την κόκκινη κάρτα είδε και ο Γερεμέγεφ που φαίνεται να είπε κάτι στον βοηθό διαιτητή. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στα play-off του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Μπραντ στις 20 και 27 Αυγούστου. Για την ίδια φάση της διοργάνωσης, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τη Χράντετς Κράλοβε από την Τσεχία, η οποία αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League από την Μπεσίκτας, ενώ ο Όφη θα διεκδικήσει την παρουσία του στη League Face του Europa League απέναντι στην Τσέσικα Σόφιας, αφού οι Βούλγαροι απέκλεισαν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.
6: Στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, το μέλλον του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ θα κριθεί σήμερα. Η διοίκηση των Πειραιωτών έχει προγραμματισμένο ραντεβού με τον Βάσκο Τεχνικό, προκειμένου να αποφασιστεί αν οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους. Μετά από 2,5 χρόνια στον πάγκο του Ολυμπιακού, η παραμονή του με τη Λίμπαρ δεν θεωρείται δεδομένη. Ο αποκλεισμός από την Αϊμέγγεν στα προκριματικά του Champions League έχει πυκνώσει τα σύννεφα αμφισβήτησης προς το πρόσωπό του και όλα θα ξεκαθαρίσουν στο σημερινό ραντεβού. Σημειώνεται ότι με τη Λίμπαρ τον περσινό Δεκέμβριο ανανέωσε το συμβολαιό του, το οποίο έχει ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Rotterdam και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με κατατόπους στη ελώδη της βοριάδας στο Αιγαίο και άσθητο καιρό στη βόρεια βορειοδυτική χώρα θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά τις επόμενες ώρες, στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και πιο μεμονωμένα στη δυτική Στερεά, τη βόρεια Θεσσαλία και το βόρειο Ιόνιο, θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες που αργά το βράδυ θα περιοριστούν κυρίως στη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις πιο αυξημένες στην Κρήτη. Στο Αιγαίο θα διατηρηθούν οι πολύ ισχυροί βοριάδες στα 6 με 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πλέουν βοριάδες 3 με 6 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει σε περισσότερες περιοχές 21 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα διατηρηθεί γενικά αίθυρος ο καιρός. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 24 βαθμούς με πολύ ισχυρούς βοριάδες 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές ροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 23 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Το Σάββατο, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ οι βοριάδες θα διατηρηθούν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελώδεις στο Αιγαίο. Παράλληλα, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με περιορισμένη αστάθεια το πρωί στη Μακεδονία και από το μεσημέρι στην νότια Πελοπόννησο και την Ήπειρο.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Άξιον 24.
8: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.

0: Κάποτε μου είπαν ότι αν θέλω να καταλάβω τι θα πει Μάνι, θα πρέπει να φτάσω στο Γερολιμένα και να γυρέψω το φως στο Κάβο Γκρόσο. Σε αυτόν τον άγωνο και πελώριο βράχο που σκίζει τη θάλασσα και σε κάνει με μηνιάς να ονειρεύεσαι. Με τον ουρανό από πάνω μας αρκετά συννεφιασμένο και τον αέρα κάπου στα 5 μποφόρ, αποφάσισα ότι η διαδρομή μας προς τα εκεί θα αποκτούσε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν έκανα πετάλι.
1: Πισάει λίγο! Χωρίς χάρτη, με ποδήλατο, στη Μάνη! Είχα αρκετά χρόνια να κάνω ποδηλατάδα, πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο τοπίο. Ένα μαγικό τοπίο με αυθεντική, μανιάτικη ομορφιά. Αυτός είναι ο Γερολιμένας, ένας μικρός οικισμός στη σκιά του πλέον χαρακτηριστικού μονόλιθου της Ανατολικής Μάνης. Ο Γερολιμένας είναι βαθιά συνδεδεμένος με τη μανιάτικη ναυτική παράδοση. Επί τουρκοκρατίας, σε αυτόν εδώ το φυσικό όρμο, έβρισκαν καταφύγιο πολλοί μανιάτες πειρατές και μετά τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους ήταν σπουδαίο αλλιευτικό κέντρο.
0: Σχολιασμένος σε αυτόν τον απίστευτο φυσικό όρο με τα διάφανα νερά, ο Γερολιμένας πιθανότατα κρατά το όνομά του από την αρχαιότητα, τότε που χαρακτηριζόταν ως ιερός λιμένας, κάτι που βλέπεις αλλά και νιώθεις με το που φτάνεις.

0: Κάπου σαν μέτρα πάνω από το λιμάνι μας περιμένει ένα όμορφο σπίτι με την πόρτα καμπινάρι. Τι καμπινάρι? Πρόκειται για τη μανιάτικη λέξη που σημαίνει ανοιχτά. Εδώ που τα λέμε, δεν θα μπορούσε κι αλλιώς, μιας και ο ιδιοκτήτης του, Μαυροδής Δικαιούλιας με το όνομα, είναι ένας ιδιαίτερα ανοιχτός, φιλόξενος και περήφανος μανιάτης.
1: Γιάννη, μαθαίρεμα από τη Μάνη, από τη Μέσα Μάνη.
2: Ναι, έχω γεννηθεί εδώ, έχω περάσει τα παιδικά μου χρόνια και τα σχολικά από το Δημοτικό Σχολείο στη Λάγια και το Γυμνάσιο στην Αρεόπολη και τα υπόλοιπα 10 χρόνια στην πρωτεύουσα, ναυτικός 10 χρόνια, στα Βαπόρια, στα Ποντοπόρα και παλινός στη Μάνη στα 32 μου περίπου μέχρι σήμερα.
1: Τι εφόδια είχες μαζί σου από τη Μάνη?
2: Σημαντικότατο. Το χαρακτήρα μου, τις εικόνες μου, τις εμπειρίες μου, την περηφάνειά μου. Τι άλλο να πω. Και την αγάπη μου στον τόπο μου. Προς την πατρίδα μου και τον τόπο μου.
1: Γιατί λατρεύετε τη Μάνη?
2: Νομίζω ότι είναι δίκαιη η ερώτηση. Αλλά εγώ θα σας απαντήσω με μια άλλη ερώτηση. Γιατί οι επισκέπτες λατρεύουν τη Μάνη και ξανάρχονται? Σκεφτείτε, εμείς που γεννηθήκαμε, βιώσαμε, αντρωθήκαμε σε αυτό το τόπο, πώς μπορεί να μην τον αγαπάμε? Άγρια ομορφιά. Με μια μοναδικότητα που δεν έχω συναντήσει, παρόλο που έχω γυρίσει τον κόσμο, πουθενά αλλού τέτοια, με την εξής έννοια. Σε κάθε στροφή του δρόμου, σε κάθε σκάπετο του βουνού βλέπεις και διαφορετική εικόνα και διαφορετικό πίνακα. Αν ήμουν ένας καλός ζωγράφος, θα ήταν όνειρό μου να ζωγραφίσω αυτά τα τοπία με αυτό το φως. Έχει ένα υπέροχο φως και η κάθε εποχή έχει τη δική της μοναδική ομορφιά.

0: τόση πύργη, τόση οικισμοί, γιατί παραμένουν εγκατελειμμένοι?
1: Είναι δύο οι αιτίες. Η μία αιτία είναι ότι χτιστήκανε το 19ο και τον 20ο αιώνα από κάποιες μεγάλες οικογένειες, πολυάνδρες, που είχαν τη δυνατότητα και όχι το τζαμπουκά, λόγω πολλών ανδρών στην οικογένεια, να χτίσουν ένα πύργο για άμυνα της ιδίας της φαμίλιας τους και όχι εναντίον των Τούρκων. Μην τα πιστεύετε αυτά, δεν υπάρχουν. Οι πύργοι χτιστήκανε για να έχει μία οικογένεια άμυνα εναντίον της άλλης, γιατί εδώ, λόγω της στενότητας του χώρου, λόγω της έλλειψης τροφίμων, του ζωτικού χώρου, πολλές φορές υπήρχαν συγκρούσεις. Στις συγκρούσεις αυτές έπρεπε να αμυνθεί η μία οικογένεια εναντίον της άλλης και ο μόνος τρόπος ήταν να έχει ένα οχυρό. Όποιος είχε τη δυνατότητα, αυτή είναι ένα πύργο. Ο πύργος αυτός τώρα πια έχει 50, 100, 200 κληρονόμους, αφού έχει χτιστεί από τον πατέρα, προπατέρα του προπάπου. Είναι, μιλάμε για 150-200 χρόνια. Με συνέπεια, να μην υπάρχει ξεκαθαρισμένη κληρονομική μερίδα, ιδιοκτησία σε κάποιον να πει ότι εγώ θα μπορέσω να τον αναστηλώσω, δεν έχουν ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς και παραμένουν σε ρηπιώδη κατάσταση.
0: Τι ιστορίες έχουν να μας πούν αυτοί οι πύργοι? Η εγκατελειμμένη σήμερα πύργη βέβαια, αλλά...
1: Θα δίνω το δεξί μου μάτι να τις μάθω όλες. Είναι καταπληκτικές σίγουρα. Έχουν εντουφεκιστεί αντίπαλοι, αντίπαλες οικογένειες από τον έναν στον άλλο. Έχουν στήσει καρτέρι, μην περάσει ο αντίπαλος, γιατί επιτρεπόταν από τον ηθικό νόμο της Μάνης το καρτέρι. Όταν είχε κηρυχθεί η εχθροπραξία, όταν η δική μου οικογένεια και η δική σου είχαμε στο φόρο που λέγανε, δηλαδή στη ρούγα, δηλαδή εκεί που καθόντουσαν, στο σημείο που συναντιόντουσαν, είχαμε ανακηρυχθεί εχθροί, θα μπορούσα να λέγανε κηρύσσονται εχθροί και κόβονται και τα ξεβγάλματα, δηλαδή θα μπορούσε και κάποιος άλλος να συνοδέψει να σε γλιτώσει. Είχα το δικαίωμα εγώ σαν εχθρός να στιστήσω, να σε μπουμπουνίσω. Και εκτός από αυτό φυλάγανε και τα πολύτιμα μέλη της οικογένειας, τους διαδόχους, τους πρωτότοκους, μέσα στον πύργο, να μην τους εντοπίσουν οι άλλοι απ' έξω και τους φάνε. Και σταματήσει η συνέχεια της οικογένειας σε άντρες. Ήταν πολύ σημαντικός ο άντρας, η διαδοχή σε άρενες απογόνους. Προστατευόντουσαν με κάθε τρόπο η διαδοχή για να μπορέσει να προστατεύει και την τιμή και την υπόλοιψη της οικογένειας. Εδώ η τιμή ήταν πάρα πολύ ψηλά.
0: Δύσκολα χρόνια, σκληρά χρόνια, τόπος άνυδρος. Πώς επιβίωνε αυτός ο κόσμος τότε και για ποιο λόγο ήταν σε αντιπαλότητα οι οικογένειες μεταξύ τους?
1: Είπα προηγουμένως, η έλλειψη μικρού ζωτικού χώρου, λίγου χώρου καλλιέργειας, είχε μεγάλη κρίση τροφίμων. Δηλαδή δεν υπήρχαν τρόφιμα, δεν έφταναν τα τρόφιμα. Θα έλεγα, χωρίς να το έχω ζήσει λόγω ηλικίας, ότι και ακόμα και αυτό το ψωμί ήταν μετρημένο. Το λάδι περίπου πριν 200 χρόνια πρώτο ήρθαν οι ελιές στη Μάνη, δεν υπήρχαν ελιές. Τα λιπαρά αναγκαία για την τροφή εξασφαλιζόντουσαν με την εκτροφή χοιρινών ή με τα ορτίκια που μαζεύανε με τις απόχες στην εποχή του κυνηγίου. Δηλαδή η κρίση φαγητού ήταν πραγματικότητα και δεν είναι φαντασία όσο και να μας φαίνεται σήμερα. Γι' αυτό ήταν τόσο δύσκολη η ζωή και τόσο πολλοί καυγάδες. Ήθελε ο άλλος το χωράφι αυτό που παράγει καλό καρπό να το έχει για τον εαυτό του. Και εκεί συγκρότησαν. Και για άλλους λόγους. Για λόγους τιμής που λέμε. Η προσβολή ήταν αιτία φόνου. Ένα χαστούκι μπορούσε να προκαλέσει φόνο. Έχει προκαλέσει. Ξέρω περιπτώσεις που έχει προκαλέσει ένα χαστούκι φόνο. Για μια προσβολή, για μια ανάποδη κουβέντα. Ένα χαστούκι.
0: Τι στοιχεία και λόγια που πήρες εσύ από τον πατέρα σου έχεις μεταφέρει στα παιδιά σου σήμερα?
1: Σχεδόν την παράδοση, ό,τι μπόρεσα, τους το έδειξα, ό,τι δεν τους έδειξα, τους το είπα και ό,τι θέλανε να ακούσουν, το άκουσαν και ό,τι θέλανε να κρατήσουν, το κράτησαν. Τα υπόλοιπα τα απέβαλαν λόγω εποχής. Δεν παραξηγώ, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορούμε, το χάσμα των γενεών συμβαίνει σε όλους. Συνέβη και σε μένα από τον πατέρα μου και από τον παππού μου, εγώ ήμουν πιο κοντά σε αυτούς, γιατί μεγάλωσα σε μια εποχή που δεν διέφερε πολύ η δική μου γενιά από του πατέρα μου και από του παππού μου. Δηλαδή, δεν διέφερε, πώς να το πω, πολιτιστικά. Η σημερινή γενιά έχει χάσει το μπούσουλα. Έχει χάσει το μπούσουλα. Εγώ δεν σας κατηγορώ κάθε άλλο. Σας λυπάμαι. Σας λυπάμαι για πολλά πράγματα. Σας λυπάμαι που δεν παίξατε με ένα βράχο να τον εκάνετε καράβι, αυτοκίνητο, ποδήλατο. Και παίζετε με ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι που παίζει αυτό για σας και εσείς το παρακολουθείτε. Λυπάμαι γι' αυτό. Λυπάμαι τους νέους που δεν ερωτεύονται. Όλη μου τη ζωή υπήρξα ερωτευμένος. Και είναι πολύ όμορφο. Δεν έχει πολλά η νέα γενιά να τη ζηλέψω εκτός το ότι έχει να φάει. Πράγμα που σε μένα μπορεί να συνέβαινε και βράδυ να μην έχω να φάω.

0: Το μάνι από πού προέρχεται?
1: Υπάρχουν πολλές αναφορές από τους μανιάτες λογοτέχνες, συγγραφείς που έχουν γράψει πολλά βιβλία. Mm-hmm. Σεβαστές όλων, ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ θεωρώ ότι πλησιέστερο, επειδή στους Βυζαντινούς χρόνους αναφερόταν ως το κάστρο στο τηγάνι του Μεζάπου, ως κάστρο της Μαΐνης, υπάρχει μια άποψη ότι λόγω της θαλασσοταραχής στον κάβο Ματαπά, στο Τέναρο, διέταζε τότε ο καπετάνιος με τα ιστιοφόρα «Μάινα τα πανιά».
0: Α, «Μάινα», η έκφραση. Ναι, ναι.
1: Το «Μάινα», λοιπόν, ο ναυτικός όρος, έγινε σε εξέλιξη, πλησιάζουμε στον κάβο «Μάινα, Μάινα, Μάινα, πού πάμε, Μάινα, Μάινα, στη Μάινα, στη Μάινα». Και ίσως να μείνει και από εκεί.

Από εδώ και κάτω, φίλοι μου, χωνόμαστε στην Άγρια Μάνη. Το σκηνικό μας, ένα τοπίο άνυδρο, τραχή, σκληρό σαν τη φωτιά. Γυμνή πέτρα, ελιά και ένας αδυσόπιτος ήλιος πάνω από τα πυργόσπιτα. Είστε έτοιμοι? Όπα, όπα, παιδιά! Να βάλουμε και βενζίνη, μην μείνουμε πάλι.

Παιδιά, για όποιον έρθει στη Μάνη, να μην καθίσει μόνο στα τουριστικά σημεία, να κάνει το road trip, να κατέβει προς τη μέσα Μάνη για να απολαύσει την αυθεντική άγρια ομορφιά της και εννοείται όλα αυτά τα χωριά, τα πέτρινα στολίδια που σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις.

0: Ερεμάνι, που κανόνι δεν σε πιάνει.
1: Βρισκόμαστε στο χωριό Κίτα, στη Μέσα Μάνη. Απέχουμε 4 χιλιόμετρα από το Γερολιμένα και 45 από το Γήθιο. Το όνομά του παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς πιθανότατα προήλθε από την τοπογραφική έννοια της Κοιτίδας, καθώς εδώ από τα αρχαία χρόνια κατοικούσε περισσότερος κόσμος από ό,τι στα υπόλοιπα χωριά. Η Κοίτα όμως ονομάζεται και Πολυπυργού. Αντικρίζοντάς τη, καταλαβαίνετε το γιατί.

Βρισκόμαστε στα Μουντανίστικα. Η θέα προς τη θάλασσα και την νότια μάνη σου κόβει κυριολεκτικά την ανάσα. Περπατώντας στους εγκαταλελειμμένους πύργους, σου δημιουργείται μια εικόνα βγαλμένη από ταινία. Δεν το λέω συχνά, αλλά αν έρθετε ποτέ στη Μάνη, να έρθετε εδώ να περπατήσετε ανάμεσα σε αυτούς τους πύργους και να βιώσετε κι εσείς την ενέργεια αυτού του τόπου.

0: Sing it. Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
5: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
6: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
5: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
7: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής γιατί είναι δύσκολος ο εξυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου. Η ζωή και το έργο του Στέλιου Ράμφου. Τα σχέδια του Μαξίμου για 9μηνη εκλογική κούρσα. Πώς ήταν τα βουνά της Αττικής πριν από έναν αιώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο 15 Αυγούστου.

0: Keep back!
1: The ADT is

you're all alike. They could have killed you, Andy. But he didn't.

0: αμέσως μετά. Vitality.
1: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Τα ταξίδια δεν είναι μόνο αλλαγή τόπου. Είναι αλλαγή ματιάς. Κάθε φορά που φεύγεις από τα γνώριμα, κάτι μέσα σου απελευθερώνεται. Το σώμα αναπνέει αλλιώς. Ο νους ανοίγει, η ψυχή ησυχάζει. Στα ταξίδια, θυμάσαι ποιος είσαι, έξω από ρόλους, προγράμματα και ρυθμούς. Και κάπως έτσι ξεκινά η πραγματική ευεξία.
2: Είμαστε στο Μαρμάρι Express και ξεκινάμε το ταξίδι μας για την Κύθνο. Είμαστε εδώ στην Κύθνο με την ομάδα του Vitality και μαζί με την Ιωάννα θα σας δείξουμε καλοκαιρινές εμφανίσεις που μπορείτε να κάνετε στα ελληνικά νησιά. Σε όποια παραλία και αν βρεθείτε, σε όποια ελληνική θάλασσα, είναι κάποιες ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε μέσα στο νερό, με την αντίσταση του νερού για το πάνω μέρος του σώματος. Είμαι λοιπόν εδώ στην Κύθνο και συγκεκριμένα στην ταβέρνα του Ντέτσι και θα σας δείξουμε μαζί με την ιδιοκτήτρια, την Μοσχούλα, ένα παραδοσιακό αλμυρό έδεσμα, το σφουγγάτο.
3: Ο Δημήτρης Καρβέλης είναι ένας σύγχρονος ταξιδιώτης παρουσιαστής και μέσα από την εκπομπή του «Χωρίς χάρτη» στο Action 24 μας ταξιδεύει σε άγνωστα μέρη σε όλη την Ελλάδα. Εδώ στο Vitality προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την ευεξία με ό,τι έχει να κάνει με την ηρεμία της ψυχής και το σημερινό μας θέμα είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας ή δραματοθεραπεία.
4: Είναι πολύ ωραία η πάσα λοιπόν γιατί ακριβώς η δραματοθεραπεία ως μορφή ψυχοθεραπείας αξιοποιεί και το σώμα και το νου.
3: Σήμερα το θέμα μας μαζί με την beauty expert του Vitality, Ιωάννα Μπούκη, είναι το καλοκαιρινό μακιγιάζ. Πώς μπορούμε να είμαστε περιποιημένες ακόμα και στην παραλία.

Είμαι στη γέφυρα του πλοίου Μαρμάρι Εξπρές. Οδηγώ το καράβι. Ο καπετάνιος κάπου είναι εδώ. Μου έχει δώσει τις κατάλληλες οδηγίες.

0: Είμαστε εδώ στην Κύθινο με την ομάδα του Vitality και είναι μαζί μου η Ιωάννα και θα σας δείξουμε κάποιες πολύ ωραίες εμφανίσεις για τώρα το καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά. Ιωάννα μου.
1: Ελένη μου, θα δώσουμε ωραίες ιδέες για το πώς μπορούμε να ντυθούμε στο νησί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με αέρινα υφάσματα, λινά όπως φοράς εσύ, πλεκτό όπως φοράω εγώ, με πάρα πολύ ωραία εξεσουάρ.
0: Και καπέλα
1: και σανδάλια.
0: Πάμε.
1: Πάμε να τα δούμε.
0: Μαύρο λινό με χρυσές λεπτομέρειες, ιδανικό για όλες τις ώρες στο νησί, από το brunch μέχρι και τη βραδινή σας βόλτα, στα στενά σοκάκια του νησιού. Τα χρυσά αξεσουάρ ολοκληρώνουν την εμφάνιση και την κάνουν πιο εντυπωσιακή. Ασημή πλεκτό φόρεμα για την παραλία, αλλά και το beach bar. Με δύο μικρές προσθήκες στην εμφάνισή μας, τα μακριά εντυπωσιακά σκουλαρίκια, αλλά και την ασημή τσάντα, αμέσως το μετατρέπουμε σε βραδινό look και είμαστε έτοιμες για ένα κοκτέιλ στη χώρα του νησιού. Κεραμιδί πλεκτό φόρεμα με ιδιαίτερο δέσιμο στο λαιμό, ιδανικό για τον πρωινό καφέ στο λιμάνι και το στυλ ολοκληρώνεται με καπέλο και τσάντα στο ίδιο χρώμα, αξεσουάρ απαραίτητα για το καλοκαίρι στο νησί. Γαλάζια πλεκτή παντελόνα με ίδιο τόπ. Αυτή είναι η ιδανική επιλογή για το νησί, καθώς μπορεί άνετα να συνδυαστεί με μαγιό από μέσα και να φορεθεί από την παραλία μέχρι το εστιατόριο. Την εμφάνιση ολοκληρώνουν τα χρυσά αξεσουάρ και ασορτή τσάντα. Λεπτά αέρινα υφάσματα με έντονα καλοκαιρινά χρώματα. Αυτή είναι μια εμφάνιση με την οποία θα τους μείνεις αξέχαστη. Η ζώνη στα ίδια χρώματα αλλά και τα νουτ σαντάλια ολοκληρώνουν το σύνολο. Ποιος είπε ότι τα μαύρα ρούχα δεν ταιριάζουν στο νησί? Μαύρη στενή φούστα και ασορτή τόπ με διαφάνειες. Το συνδυάζουμε με μαύρα σαντάλια με χρυσές λεπτομέρειες, χρυσές αλυσίδες στο λαιμό και φυσικά χρυσή τσάντα. Μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή εμφάνιση για όλες τις ώρες είναι αυτή η λινή φόρμα στο χρώμα της άμμου που συνδυάζεται με τη ζακέτα κιμονό. Μπορούμε να την έχουμε κλειστή με το κομποζέ ζωνάκι της ή να αφαιθεί ελεύθερα. Ιδιαίτερο στυλ δίνουν τα τελειώματα. Ένα καλοκαιρινό σετ με μακριά λινή φούστα και ασορτή τόπ.

Είμαστε στην Κύθνο και συγκεκριμένα στην παραλία Κολώνα. Όμως εσείς σε όποια παραλία και αν βρεθείτε, σε όποια ελληνική θάλασσα, είναι κάποιες ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε μέσα στο νερό με την αντίσταση του νερού για το πάνω μέρος του σώματος. Για ώμους, χέρια, πλάτη και πάμε να δούμε.

Εδώ προς τα έξω τα χέρια ανοίγω και κλείνω και δουλεύω παράλληλα και το στήθος και τους ώμους. Εδώ προς την εξωτερική πλευρά οι παλάμες, ανάποδα, με την αντίσταση του νερού και αλλάζω τώρα φορά πάνω και κάτω. Αλλά αλλάξτε φορά στις παλάμες. Εδώ όταν πιέζω προς τα πάνω, με την αντίσταση του νερού και μετά αλλάζω φορά προς τα κάτω. Και τώρα πάμε γρήγορες κινήσεις, σαν ψαλιδάκια μικρά με τα χέρια. Και σαν να θέλω να ενώσω τις παλάμες μου, αλλά έχω την αντίσταση του νερού. Πάμε τώρα προς τα κάτω και περιστροφή στα χέρια. Εδώ, σιγά σιγά, δημιουργώ αντίσταση λοιπόν με το νερό. Αντί βαράκια, αφού βρισκόμαστε στη θάλασσα, μπορούμε παράλληλα και να γυμνάσουμε το σώμα μας.

0: Δεν θα μπορούσα να είμαι στην Κύθνο και να μην γευτώ τα παραδοσιακά εδέσματα. Γι' αυτό λοιπόν ήρθα εδώ στην ταβέρνα του Ντέτσι μαζί με την ιδιοκτήτρια τη Μοσχούλα και θα δείξουμε ακριβώς, θα δείξει μάλλον, πώς γίνεται το λεγόμενο σφουγγάτο, το οποίο έχω να σας πω ότι είναι πεντανόστιμο. Μοσχούλα μου, καταρχήν σε ευχαριστώ που μας δέχτηκες εδώ.
1: Σε ευχαριστώ, Ελένη μου. Θα σας δείξω βήμα-βήμα τα σφουγγάτα, τα παραδοσιακά της Κύθνου, που είναι με φρέσκο τυρί. Το λέμε εμείς εδώ στην Κύθνο το ξινό, είναι το φρέσκο μας. Λοιπόν, το τυράκι μας, θα βάλουμε αυγό και το αλεύρι.
0: Πολύ απλά υλικά,
1: λοιπόν. Πάρα πολύ απλά. Είναι λοιπόν το τυράκι εδώ, το λιώνουμε, να γίνει μία μάζα όλο μαζί.
0: Αυτό το τυρί το βρίσκουμε μόνο εδώ στην Κύθνο?
1: Ναι, το βρίσκουμε μόνο στην Κύθνο, δεν ξέρω αν κάνουν εξαγωγή από εδώ στην Αθήνα για να μπορείτε να το βρείτε σε κάποιο σούπερ μάρκετ. Αλλά αν σε περίπτωση δεν βρούμε το ξινό, μπορεί να το αντικαταθέσουμε και με φέτα.
0: Α, γίνεται και με φέτα. Το
1: δεν θα γίνει τόσο νόστιμο όσο είναι αυτό, αλλά θα μπορεί να το κάνουμε και με φέτα. Λοιπόν, το τυράκι μας είναι έτοιμο.
0: Το έχουμε λιώσει.
1: Το έχουμε λιώσει. Θα βάλουμε. Αυτό είναι τώρα γύρω στο 1,5 κιλό τυράκι. Βάζουμε δύο αυγά. Δύο αυγά. Ωραία. Ωραία. Ξανά το ζυμώνουμε.
0: Καλά, όλα τα φαγητά που φτιάχνετε εδώ είναι πεντανόστιμα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τα έχω γευτεί σχεδόν όλα. Ωραία. Και κάθε χρόνο εδώ στην Κύθνο, λοιπόν.
1: Μα είναι πάρα πολύ ωραίο στην Κύθνο, δεν είναι?
0: Πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Και οι άνθρωποι, μπορώ να πω.
1: Ναι,
0: όντως. Όχι μόνο το φαγητό.
1: Όχι, όντως. Όλα αυτά πάνε μαζί.
0: Ναι.
1: Η ομορφιά της Κύθνου με τους καλούς ανθρώπους. Είναι έτοιμο και έχουμε το αλεύρι εδώ. Στην ποσότητα δεν μπορώ να σου πω ότι θα βάλουμε πόσο ακριβώς.
0: Με το μάτι,
1: με το μάτι λοιπόν.
0: Ναι.
1: Θα ρίχνουμε λίγο-λίγο το αλεύρι.
0: Και τα ανακατεύουμε πάλι.
1: Τα ανακατεύουμε πάλι, όλα μαζί.
0: Και μετά ουσιαστικά τα κάνουμε μπαλίτσες.
1: Τα αφήνουμε λίγο στο ψυγείο.
0: Να
1: σφίξει λίγο η ζύμη, γιατί το τυράκι πάντα είναι λίγο μαλακό. Ένα τέταρτο, 20 λεπτά.
0: Δεν χρειάζεται παραπάνω.
1: Δεν χρειάζεται παραπάνω. Αυτό είναι έτοιμο.
0: Το σκεπάζουμε λοιπόν.
1: Θα το σκεπάσουμε λίγο. Θα μπει στο ψυγείο, θα παγώσει λίγο αυτό και στο 20 λεπτό.

0: πάρουμε το.
1: Θα κάνουμε τη μπαλάκια.
0: Λίμνη, θα κάνουμε μπαλάκια. Έτσι όσο θέλετε, εσείς μικρό, μεγάλο, ανάλογα πόσο θέλετε. Το αλευρώνουμε
1: σε καυτό
0: λάδι.

0: Μουσκούλα, είναι ένα φαγητό που περνάει από γενιά σε γενιά. Εσύ από πού το έμαθες?
1: Εγώ αυτά τα σφουγγάτα τα έμαθα από τη γιαγιά. Τη γιαγιά την Μουσκούλα, που έχουμε πάλι το ίδιο όνομα. Έτσι η γιαγιά ξεκίνησε όταν ήμασταν μικροί. Μας έφτιαχναν αυτά το κάθε απόγευμα. Μας φώναζε η γιαγιά στο σπίτι. Έλα, λέει, σας έχω φτιάξει το αγαπημένο σας. Το αγαπημένο μας ήταν τα σφουγγάτα. Και έτσι λοιπόν πήγε.
0: Για κάθε ηλικία.
1: Για κάθε ηλικία. Έτσι το πήρα και εγώ όταν ξεκινήσαμε την ταβέρνα και ξεκίνησαμε το σφουγγάτο. Το οποίο τώρα περιμένουν ουρά για να φάνε το σφουγγάτο.
0: Δηλαδή οι ξένοι που έρχονται, οι τουρίστες εδώ στο νησί. Ξέρουν το συγκεκριμένο,
1: ναι, το ξέρουν όλα.
0: Έδεσμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λέει, το πρώτο που θα παραγγείλουν είναι το σφουγγάτο. Και μετά όλα τα υπόλοιπα.
0: Σαν πρώτο πιάτο λοιπόν, ναι. Έρχεται το σφουγγάτο.
1: Και είναι αυτό το παραδοσιακό μας που έχει γίνει όχι μόνο σε μένα, πιστεύω σε όλο το νησί. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει μαγαζί στην Κύθρο που να μην πας και να φας σφουγγάτο.
0: Εγώ.
1: Πιντανόστιμο σφουγγάτο.
0: Θα πάρω, θα δοκιμάσω άλλο ένα. Ωραία. Πρέπει να τη φτιάξετε αυτή τη συνταγή ή αλλιώς να έρθετε εδώ στην Κύθνο, στην ταβέρνα του Ντέτσι, μαζί με τη Μουσκούλα, να σας τα φτιάξει η ίδια με τα χεράκια της,
1: ευχαριστώ
0: όπως έφτιαξε
1: πολύ.
0: Αυτά. Σε ευχαριστώ και πολύ,
1: εγώ,
0: Μουσκούλα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περίεργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
8: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
9: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ο Δημήτρης Καρβέλης είναι ένας σύγχρονος ταξιδιώτης παρουσιαστής και μέσα από την εκπομπή του «Χωρίς χάρτη» στο Action 24 μας ταξιδεύει σε άγνωστα μέρη σε όλη την Ελλάδα. Άφησε λοιπόν τους υπολογιστές και έπιασε τα ταξίδια. Δημήτρη μου, σε καλωσορίζω στο Vitality.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Είδες που σε έφερα.
1: Μεγάλη μου χαρά να βρίσκουν πρώτα στην εκπομπή και μετά σε ένα τόσο όμορφο μέρος.
0: Στο ντιβάνι Apollon Palace Thalasso & Spa. Τι άλλο θέλεις?
1: Όχι, είναι άκρος εξωτικό το τοπίο.
0: Νομίζουμε ότι ταξιδεύουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Και πες μου, βρε Δημήτρη, πώς άλλαξες πορεία η μετάβαση από τη δουλειά σου, από αυτό που σπούδασες, στο να αναλάβεις μία ταξιδιωτική εκπομπή με ένα σακίδιο στον ώμο, το δισάκι μου στον ώμο, για το δρόμο, για το δρόμο.
1: Ναι.
2: Έλα να σου δείξω έναν από τους ομορφότερους καταράκτες που έχω δει.
1: Βασικά στο μυαλό μου είναι πολύ απλό, αλλά χρειάστηκε μια ολόκληρη μετάβαση για να γίνει αυτό. Εγώ ταξίδευα αρκετά χρόνια για προσωπικούς λόγους.
0: Πάντα σου άρεσαν λοιπόν τα ταξίδια.
1: Ναι. Πάντα μου άρεσαν τα ταξίδια, η εξορμή στη φύση κτλ. Απλά κάποια στιγμή ασχολήθηκα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άρχισα να μοιράζομαι τις εμπειρίες από τα ταξίδια μου με τον κόσμο κτλ. Άρχισα να βλέπω ότι αρέσει. Οπότε σιγά σιγά μπήκαν σκέψεις να ασχοληθώ λίγο πιο επαγγελματικά με αυτό, καθώς είδα ότι υπάρχει έδαφος. Δεν είχα κανένα σκοπό να γίνω παρουσιαστής. Προέκυψε δηλαδή, η αγάπη μου για τα ταξίδια δηλαδή με έκανε παρουσιαστή. Και μπορώ να πω ότι τελικά ανακάλυψα έναν Δημήτρη που δεν γνώριζα πριν τα ταξίδια.
0: Είναι πραγματικά πολύ ωραίο έτσι όπως το θέτεις. Ανακάλυψες τον ίδιο στον εαυτό.
1: Ναι.
0: Ανακάλυψες τα θέλω σου και το τι δυνατότητες έχεις και τι μπορείς να κάνεις.
1: Ναι.
0: Μέσα λοιπόν από αυτή την εμπειρία των ταξιδιών, τι είναι αυτό που αποκομίζεις κάθε φορά που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι για σένα?
1: Το τελευταίο διάστημα, Ελένη, δίνω έμφαση στα λόγια ανθρώπων που συναντώ.
0: Τον ντόπιον λοιπόν.
1: Ναι, και προσπαθώ αυτά να τα περνάω στη ζωή μου και στην καθημερινότητά μου.
3: Άιτε πηγαίνα το δρόμο.
1: Πολλές φορές έχουν να κάνουν με τη ζωή, δηλαδή είναι λόγια βγαλμένα από τη ζωή και εμπειρίες συνήθως των παλαιότερων. Και είναι ωραίο να τα κρατάω και προσπαθώ κάθε φορά σε αυτές τις κουβέντες, τις εκφράσεις, να προσπαθώ να βρίσκω το νόημα και να το ακολουθώ κι εγώ.
0: Είμαστε φιλόξενοι ως χώρα.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά έχω γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα. Πάντα θα σε φιλοξενήσουν, θα σε βάλουν στο σπίτι τους, θα σε κεράσουν, θα σου πούνε αν θες να κοιμηθείς. Είμαστε πάρα πολύ φιλόξενοι, ναι.
0: Είναι διαφορετικά τα ήθη και τα έθιμα σε κάθε περιοχή?
1: Αλλάζουν, πολλές φορές αλλάζουν και από στο ίδιο νησί, από χωριό σε χωριό. Δηλαδή, το έχει αυτό η κοινωνία ούτως ή άλλως. Δηλαδή, ομάδες ανθρώπων που μένουν μαζί σε ένα τόπο διαμορφώνουν τα δικά τους χαρακτηριστικά στο πώς θα παντρευτούν, στο πώς θα ερωτευτούν, στο πώς θα χορέψουν, στο πώς θα κυδέψουν. Όλα αυτά δηλαδή.
0: Έχεις τύχει λοιπόν και σε τοπικά πανηγύρια και σε γάμους και σε...
1: Κλαρίνα, βιολιά, ακαπέλα. Έχω τύχει παρέα στα Βάτη Καλακωνίας, πολιτιστικό σύλλογο που τους πετυχαίνουμε να τραγουδούν με το στόμα μόνο και να χορεύουν, χωρίς παρουσία μουσικών οργάνων.
0: Σε κουράζει όλο αυτό? Δηλαδή είναι κουραστικό η δουλειά αυτή που έχεις επιλέξει αυτή τη στιγμή, το να ταξιδεύεις συνέχεια?
1: Για μένα τα ταξίδια είναι η ξεκούρασή μου. Εκεί ξεκουράζομαι. Δηλαδή εκεί βρίσκω τον Δημήτρη, τον πραγματικό Δημήτρη, που του αρέσει να γνωρίζει νέα πράγματα. Κάθε φορά που θα γνωρίσω, θα γευτώ, θα μυρίσω, θα αλλάξω μια κουβέντα καινούρια, ξεκουράζομαι κάθε φορά.
4: Δημήτρη, ξέρω στο backpack.

0: να κάνουμε ένα απολογισμό, τι έχουμε να θυμόμαστε, πού πήγαμε, ναι, τα ταξίδια που κάναμε και ποιους συναντήσαμε.
1: Αυτό ήθελα να πω. Κυρίως δεν θα επιστρέψεις σε ένα τόπο για να ξαναδείς ένα βουνό, μια λίμνη, ένα χωριό. Θα ξαναεπιστρέψεις για τον άνθρωπο. Γκρίνια, γκρίνια, αλλά σε βλέπω γελαστό.
2: Ναι, μα τι θέλουμε τη γκρίνια. Πρέπει να υπάρχει και γκρίνια. Γιατί αν δεν υπάρχει γκρίνια, δεν υπάρχει ζωή.
1: Εννοείται. Ο άνθρωπος είναι το σημαντικότερο στοιχείο στο κάθε μέρος.
0: Οι άνθρωποι μας αλλάζουν τις διαδρομές.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Σου έχει τύχει λοιπόν να έχεις ένα συγκεκριμένο προορισμό και να βρεθείς κάπου αλλού.
1: Ναι, ναι. Έχει τύχει να βρω μια παρέα στα Άγραφα, ένα ζευγάρι νέων. Είχα πάει με άλλο σκοπό στο ταξίδι και τελικά ακολούθησα την πορεία τους. Δηλαδή πήγαμε σε ένα παππού, μας είπε την ιστορία για την λίμνη της Στεφανιάδας. Μετά πήγαν σε ένα χωριό που δεν ήξερα την ύπαρξή του. Με πήγαν σε ένα μονοπάτι που δεν αυτό ήξερα, με ένα καταράκτη απίστευτο. Και γι' αυτό λέμε και χωρίς χάρτη. Έτσι. Δηλαδή όντως κάποια πράγματα τα έχουμε ετοιμάσει.
0: Είναι απρόβλεπτα.
1: Ναι, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι της εκπομπής στείνεται στον προορισμό.
0: Επιτόπου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και τι είναι αυτό όλη αυτή την περίοδο που ασχολείσαι με τη συγκεκριμένη εκπομπή που θα σου μείνει για πάντα στη μνήμη σου?
1: Ίσως το αντίο από ανθρώπους που συναντώ και ευχές τους φεύγοντας. Αυτό μου μένει κάθε φορά. Δηλαδή είναι και λίγο συγκινητικό, γιατί ας πούμε μπορεί να συναντήσουμε έναν άνθρωπο που είναι 95 χρονών, να σε χαιρετάει ή να σου λέει, ξέρω εγώ, τα λέμε Δημήτρη, μπορεί για να μην τα ξαναπούμε. Π.χ. να μην σε ξαναδώ, ξέρω εγώ.
3: 89.
4: Είσαι 89. Μπράβο.
3: 89.
4: Ποιο είναι το μυστικό?
5: Να είσαι χαζός.
1: Οπότε το αντίο κάθε φορά είναι αυτό που θυμάμαι και μου μένει.
0: Η επαφή με τη φύση είναι κάτι που σε ηρεμεί, ναι, σε ευχαριστεί. Ήσουν πάντα έτσι ή το απέκτησες στην πορεία?
1: Ήμουν πάντα έτσι. Πάντα έτσι. Προσπαθώ να αφουγκράζω με τη φύση. Θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος καλλιτέχνης που έχουμε, δηλαδή δημιουργεί απίστευτα πράγματα. Και νομίζω ότι ο άνθρωπος, η φύση του ανθρώπου, είναι δίπλα της.
0: Δηλαδή... Ξέρεις ότι λένε, Δημήτρη, ότι όσο απομακρυνόμαστε από τη φύση, τόσο χάνουμε τον εαυτό μας. Γιατί αυτό είναι που μας δημιουργεί το στρες και αγχώδης διαταραχή και όλα αυτά που συνεπάγονται με την.
1: Εγώ, όταν δούλευα στον ιδιωτικό τομέα, πριν ξεκινήσω τις εκπομπές, έλεγα ότι δεν έπαιρνα burnout, έπαιρνα το σακίδιό μου και πήγαινα στο βουνό και περπατούσα.
0: Παρόλο που είσαι γεννημένος στη Σκόπελο.
1: Ναι, παρότι. Εντάξει, στη Σκόπελο κολυμπούσα, αλλά όταν ήρθα Αθήνα, η θάλασσα που εκεί που έμενα ήταν μακριά, οπότε έπαιρνα τα βουνά.
0: Άφησες λοιπόν τον υπολογιστή. Πες ακριβώς τι έχεις σπουδάσει.
1: Έχω σπουδάσει, το τμήμα λεγόταν ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Δούλευα σε μια μεγάλη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα για 8 χρόνια και ταυτόχρονα ταξίδευα.
0: Και ποια ήταν η αφορμή?
1: Η αφορμή ήταν ένα ταξίδι στην Αμοργό που έχω πάει για 3 μέρες με την τότε κοπέλα μου, την τώρα γυναίκα μου, την Ελευθερία, και βρίσκομαι στην νότια πλευρά του νησιού, προς ένα ναυάγιο, και έχω πάρει την κάμερά μου και βιντεοσκοπώ. Και εκεί νιώθω μια λάμψη. Δεν ξέρω, ήταν ο ήλιος, η ζέστη του ήλιου, το θυμάρι που μύριζε. Νιώθω κάτι πολύ σπουδαίο. Και νιώθω την ώρα που έλεγα αυτό που νιώθω στην κάμερα, έλεγα, Δημήτρη, ξέρεις κάτι, βλέπω μέσα μου. Αυτό σου αρέσει πάρα πολύ, κυνήγησέ το. Και μετά γύρισα Αθήνα και έβαλα σκοπό να ασχοληθώ με αυτό. Δηλαδή, κάθισα, διάβασα tutorial για το βίντεο, για τη φωτογραφία, να αρχίσω να εξερευνώ περισσότερα μέρη. Το ένα έφερε το άλλο και αυτό το οποίο. Είναι η αγάπη για τα ταξίδια, δηλαδή αυτό ήτανε. Δηλαδή πρώτα ήθελα να ταξιδεύω και μετά να κάνω όλα τα υπόλοιπα.
0: Τι είναι ευεξία λοιπόν για σένα?
1: Η ευεξία για μένα είναι ο σύμμαχός μου για να ταξιδεύω και να νιώθω ολοκληρωμένος άνθρωπος. Δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα το συνέστημα που νιώθεις όταν θα βγεις να τρέξεις, θα κάνεις τον ντου σου και μετά θα κάτσεις. Δηλαδή αυτό το οποίο νιώθεις εκείνη τη στιγμή, αγαπάς όλο τον κόσμο. Είναι ο σύμμαχός σου, είναι αυτό το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Αυτό σε ηρεμεί λοιπόν ψυχολογικά.
1: Ναι, ναι.
0: Αν θέλει κάποιος, Δημήτρη, να κάνει ένα restart στη ζωή του και να ακολουθήσει αυτό, το δρόμο, το ταξίδι προς την Ιθάκη, θα πω εγώ.
1: Ναι. Αρχικά θα πρέπει να αφήσει το comfort zone του, όποιο και να είναι αυτό, και να πει, θα πάω να κάνω κάτι σήμερα που δεν θα έκανα ποτέ. Και να ξεκινήσει από αυτό.
0: Θεωρείς ότι χρειάζονται πολλά χρήματα για να το κάνεις αυτό?
1: Καθόλου. Εγώ στην αρχή ταξίδευα χωρίς λεφτά. Για εβδομάδες ολόκληρες. Δεν είναι. Το χρήμα, στην ουσία, τα χρήματα στην ουσία σου δίνουν ίσως κάποιες ανέσεις, τις οποίες δεν είναι και τόσο δύσκολο αν δεν τα έχεις να τις περάσεις. Δηλαδή,
0: μπορείς να μείνεις σε ένα πάρα πολύ απλό δωμάτιο, μπράβο, να σε φιλοξενήσει κάποιος, να σε κεράσει κάποιος. Σωστά.
1: Αυτό. Δηλαδή, αν έρθεις σε επαφή με ανθρώπους, θα σε βάλουν στο σπίτι τους, θα σε κεράσουν, θα περάσεις χρόνο μαζί τους, θα κάνεις άλλους φίλους κτλ. Μπορεί να δουλέψεις στη διάρκεια αυτών. Είναι η απόφαση κυρίως.
0: Άρα, όλα είναι στο μυαλό μας.
1: Όλα είναι στο μυαλό μας, θέλει απόφαση και αν το θες πραγματικά, κάν το. Μην το αφήνεις γιατί περνάει ο χρόνος.
0: Αυτό έχεις να πεις λοιπόν ως συμβουλή στα νέα παιδιά που θα δουν την εκπομπή, ότι αν κάποιος θέλει να ακολουθήσει αυτό το δρόμο της ψυχής, να το πω έτσι, και το δρόμο για τα ταξίδια.
1: Να το κάνει, να το κάνει. Μα δεν θα χάσει, δηλαδή, ό,τι και να γίνει, κερδισμένος θα είναι. Ό,τι και να γίνει.
0: Όπως εσύ, σήμερα που μιλάμε, νιώθεις ένας άνθρωπος γεμάτος με όλες αυτές τις εμπειρίες.
1: Ακριβώς.
0: Δημήτρη, δεν θα σε αφήσω όμως πριν κάνουμε το fit test.
1: Και okay, τι σημαίνει αυτό?
0: Και σου έχω μια έκπληξη fit test στο σημείο λοιπόν που βρισκόμαστε.
1: Okay.
0: Θέλω να βάλεις τα χέρια κάτω στο πάτωμα.
1: Ωραία.
0: Θα ανεβάσεις τα πόδια πάνω.
1: Και τα δύο εδώ.
0: Και τα δύο, ναι. Ωραία. Ναι. Εκεί. Εκεί.
1: Ωραία.
0: Προσπάθησε να κρατήσεις καλά τον κορμό.
1: Ωραία.
0: Μην αφήνεις τη λεκάνη να πέφτει προς τα κάτω. Σφίξε καλά γλουτούς κοιλιακούς.
1: Okay.
0: Εδώ τώρα πόσες κάμψεις μπορείς να κάνεις?
1: Ξαναδοκιμάσουμε.
0: Να δοκιμάσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ε?
1: Πάμε.
0: Για πάμε. Ένα, μετράτε εσείς. Δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Μπράβο, Δημήτρη. Πρόσχε, μην πέφτει η λεκάνη προς τα κάτω. Ναι. Εκεί. Τα 8, 9, μπράβο, 10, 11, 12, 13, σφίξε καλά τη γυλιά, 14, 15, 16, 17, 18, πρόσεχε τη λεκάνη, πρόσεχε τη μέση σου,
1: 19,
0: έλα πάμε 20, μπράβο, 20. Κατέβα προς τα κάτω.
1: Μπράβο.
0: Έλα.
1: Με πέτυχε σε καλή φάση τώρα γιατί κάνω λίγα.
0: Ε?
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Είσαι σε καλή κατάσταση. Σου εύχομαι να ταξιδεύεις και με το σώμα και με το μυαλό για όλη τη ζωή. Να είσαι γερός,
1: καλά,
0: να μπορείς και τα παιδιά σου παράλληλα.
1: Μακάρι, μακάρι, μακάρι.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστώ.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στην όμορφη Κύθνο και στο Κύθνος Home, εδώ με την απίστευτη Θέα. Σήμερα το θέμα μας μαζί με την beauty expert του Vitality, Ιωάννα Μπούκη, είναι το καλοκαιρινό μακιγιάζ. Πώς μπορούμε να είμαστε περιποιημένες ακόμα και στην παραλία. Γι' αυτό είναι μαζί μας η Μαριέτα Φίλιππα που θα μας κάνει το μοντέλο εδώ για το ιδανικό μακιγιάζ για το καλοκαίρι. Ιωάννα μου.
1: Ελένη μου, όπως ακριβώς είπες, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού σε ένα πάρα πολύ ωραίο νησί και τι χρειαζόμαστε, ένα μαγιό και ένα παρέο όπως φοράει σήμερα η Μαριέτα μας. Αλλά επειδή είμαστε και κορίτσια, Ελένη μου, δεν μπορούμε να μην βάλουμε την πινελιά μας. Δεν μπορούμε να μην κάνουμε ένα μακιγιάζ το οποίο θα αναδείξει τα όμορφα χαρακτηριστικά μας. Είτε θα τονίσουμε τα μάτια, είτε τα χείλη. Από εκεί πέρα όμως, το βασικό για ένα πάρα πολύ ωραίο δέρμα είναι να είναι ενυδατωμένο. Και από εκεί και πέρα το χτίζουμε σιγά σιγά και βάζουμε ανάλογα με την περίσταση τα προϊόντα που χρειαζόμαστε.
0: Άρα εδώ στην περίπτωση με τη Μαριέτα βάζουμε για το καλοκαιρινό μακιγιάζ τη βάση, ξεκινά, σε μένα μου αρέσουν τα
1: πρώτα. Η Μαριέτα είναι ένα πολύ νέο φρέσκο κορίτσι, οπότε σίγουρα δεν χρειάζεται και πολλά. Αυτό που θα κάνουμε και θα χρησιμοποιήσουμε πρώτο είναι μια βάση η οποία έχει αντιλιακή προστασία. Η αντιλιακή προστασία το καλοκαίρι για όλες τις ηλικίες είναι απαραίτητη. Οπότε βάζουμε μία βάση η οποία είναι με χρώμα, δηλαδή έχει πάρα πολύ ελαφριά κάλυψη, δηλαδή θα μας δώσει ένα δέρμα ενυδατωμένο, θα μας καλύψει τις ατέλειες, θα κάνει ένα ομοιόμορφο, θα έχουμε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα, θα μας προστατέψει από τις ακτίνες του ήλιου και θα είμαστε και περιποιημένες και όμορφες και θα καλύψουμε σίγουρα αν υπάρχουν τυχόν ατέλειες. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι κρέμα με χρώμα και αντιλιακή προστασία. Οπότε το έχουμε στην τσάντα μας και το φοράμε όλη την ημέρα, ανά πάσα ώρα και στιγμή.
0: Και στη θάλασσα, δηλαδή, πρέπει να χρησιμοποιούμε αδιάβροχα καλλιτικά.
1: Σίγουρα είναι αδιάβροχα προϊόντα αυτά, σίγουρα είναι αδιάβροχα. Και το βασικό είναι ότι δεν φαίνεται ότι είμαστε βαμμένες. Θέλουμε, βάζουμε και κονσίλερ, δηλαδή το κορίτσι είναι εδώ φρέσκο, νέο, οπότε δεν χρειάζεται, αλλά εγώ σου λέω βάλουμε και λίγο κονσίλερ έτσι για να δέσει λίγο πιο πολύ η βάση μας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν θα φαίνεται βαμμένη. Αυτά που βλέπουμε στις παραλίες, με τις βλεφαρίδες, τα κραγιόν, είναι υπερβολή. Είναι υπερβολή και θα έλεγα ότι είναι και ξεπερασμένο. Οπότε, της έβαλα τη βάση, θα της βάλω τώρα ένα ρούζ, το οποίο είναι σε κρέμα, σε κρέμα, το οποίο θα μας δώσει ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ summer. Έχουμε βάλει τη βάση μας, έχουμε βάλει το ρούζ, όλα τα προϊόντα μας που έχουμε τοποθετήσει σήμερα στη Μαριέτα είναι σε υγρή μορφή, όχι μορφή σκόνης, διότι το καλοκαίρι με τον ήλιο, το αντιλιακά και αυτά, το αποτέλεσμα δεν θα είναι ωραίο, δεν θα είναι φυσικό, δεν θα γυαλίζει έτσι το δέρμα μας σαν να είμαστε άβαυτες. Κοίτα πόσο ωραίο και φωτεινό με δύο πράγματα.
0: Ναι.
1: Με
0: λίγο δύο πράγματα. Ρούς, λίγο η βάση.
1: Λίγο η βάση.
0: Και τώρα πάμε σε τι.
1: Τώρα, αν θέλουμε, θα βάλουμε και λίγο μάσκαρα και αυτή η αδιάβροχη, αλλά πάρα πολύ λίγο, έτσι ίσα-ίσα, για να δώσουμε ένα βλέμμα λίγο πιο έντονο.
0: Λίγο.
1: Επίσης, τα φρύδια είναι πάρα πολύ σημαντικό, οπότε και ένα μολυβάκι φρυδιών που θα περάσουμε στα κενά για να τονίσουμε λίγο τα φρύδια. Οπότε τα φρύδια και οι βλεφαρίδες είναι απαραίτητα
0: και
1: να είναι βαμμένες. Και το γκλος με λίγο λάμψη, το οποίο και αυτό είναι σε μπρονζέ απόχρωση, το οποίο θα κάνει τα χείλη μας πιο juicy. Και πες μου τώρα, έτσι, με 2-3 πράγματα.
0: Τέλειο, πραγματικά.
1: Πας μετά στο beach bar και πίνεις και το ποτό σου, δηλαδή είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ και αν θέλεις κάνεις και μία ανανέωση το βράδυ με τα ίδια, με λίγο πιο μπρονζέ ρούζ, με ένα μαύρο μολυβάκι ή ένα καφέ ή λίγο χρώμα που είναι φέτος πάρα πολύ το χρώμα στα μολύβια ματιών. Ένα μπλε, ένα πράσινο, ανάλογα με τι θα βάλεις και να το συνδυάσεις και είσαι βαμμένη.
0: Και το καλοκαίρι λοιπόν όλοι οι άνθρωποι ομορφαίνουν, όχι μόνο λόγω της βιταμίνης D του ήλιου, αλλά και με το ιδανικό καλοκαιρινό μακιγιάζ, όπως αυτό που μας είπε η Ιωάννα μας.

0: Εδώ στο Vitality προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την ευεξία με ό,τι έχει να κάνει με την ηρεμία της ψυχής και το σημερινό μας θέμα είναι μία μορφή ψυχοθεραπείας ή δραματοθεραπεία που χρησιμοποιεί τεχνικές του θεάτρου για να μπορέσει να εκφράσει ο άνθρωπος καλύτερα τα συναισθήματά του. Αλλά το τι είναι ακριβώς η δραματοθεραπεία θα μας το πει η ειδικός. Βασιλική Μόκα, καλώς ήρθες στο Vitality.
1: Καλώς σας βρήκα, Λένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση. Κάνατε πολύ όμορφη δουλειά εδώ, όπως έχω δει, δηλαδή πιάνετε το σώμα και το νου. Γενικώς έχετε μια ολιστική προσέγγιση και αυτό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Σε ευχαριστώ και συγγνώμη που φοράω τα γυαλιά, αλλά λίγο η αντιλιά, έχω λίγο θέμα με τα μάτια.
1: Κανένα πρόβλημα. Ναι. Μέχρι που ζήλεψα και είπα να φέρνω και εγώ ένα καπέλο, αλλά μοιράζει την επόμενη φορά. Οπότε είναι πολύ ωραία η πάσα λοιπόν, γιατί ακριβώς η δραματοθεραπεία ως μορφή ψυχοθεραπείας αξιοποιεί και το σώμα και το νου. Οπότε.
0: Το πώς εκφραζόμαστε ακριβώς. Λοιπόν έχει να κάνει και με τη γλώσσα του σώματος.
1: Ακριβώς. Και έτσι κάπως θα έλεγα με πολύ χοντρικά ότι από την περίοδο της ψυχανάλυσης και που ξεκινήσαμε να καθόμαστε στα ντιβάνια και να μιλάμε τι μας έκανε η μητέρα μας, τι μας έκανε ο πατέρας μας, κάπως έχουμε πλέον αρχίσει και σηκωνόμαστε, συνυπολογίζουμε το πώς νιώθει το σώμα μας όταν στεκόμαστε απέναντι από έναν άνθρωπο, το πώς αλληλεπιδρώντας με ένα ρόλο μέσα από ένα παιχνίδι συνειδητοποιούμε πού μάγκωσε το σώμα, πού ένιωσε χαρά, πού ανοίχτηκε. Δηλαδή είναι πολλά τα εξολεκτικά στοιχεία που συντελούν τελικά στην ψυχική μας υγεία και αυτό ακριβώς θέλουμε να σκαλίσουμε και να ψάξουμε. Με
0: ναι, και θέλω να μου πεις, Βασιλική, πώς ακριβώς γίνεται, δηλαδή τι είναι ακριβώς η δραματοθεραπεία και οι τεχνικές αυτές τι σημαίνουν, τεχνικές θεάτρου.
1: Γίνεται σε μορφή ομάδας και ατομικά, αλλά έτσι, η κορύφωση ας πούμε, της μεθόδου έρχεται με την ομάδα και με την ομαδική αλληλεπίδραση. Γιατί σαφώς έχουμε και περισσότερα ερεθίσματα, έτσι, και όπως βλέπουμε και στην πραγματική, στην κοινωνική ζωή, όσο πιο πολύ αλληλεπιδράς, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνεις και πτυχές του εαυτού σου. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και σε μια ομάδα. Οπότε, τη στιγμή που υπάρχει δράση, συμφωνούμε ότι ό,τι λέγεται εδώ θα μείνει εδώ. Ότι...
0: Ένα άτυπο συμβόλαιο.
1: Βέβαια. Ναι, ναι, ναι, άτυπο. Κάπως λοιπόν ξεκινάμε με το συμβόλαιο για να αισθανθούμε ότι εδώ πέρα ερχόμαστε να παίξουμε. Δεν υπάρχει η κριτική, δεν υπάρχει η αξιολογητική διάθεση στο τέλος, το πώς έπαιξες, το θυμωμένο, πώς έκανες εσύ τη χαρούμενη, μα γιατί έτσι, μα γιατί αλλιώς. Οπότε κάπως συμφωνούμε ότι θα συμμετάσχουμε με τον εαυτό μας στο στάδιο που είναι στο παρόν του. Έτσι. Μπορεί να έχεις έρθει μια μέρα και να μην έχεις πολύ διάθεση να μπεις βαθιά στο ρόλο ή να. Να συμμετέχεις το τόσο όσο σου λέμε.
0: Βασιλική, παίζουμε ένα ρόλο. Σωστά.
1: Πολλούς.
0: Ο ρόλος του θεραπευτή.
1: Ο ρόλος λοιπόν της θεραπεύτριας του θεραπευτή είναι στο συντονισμό και στο να αφουγκραστεί την ανάγκη της εκάστοτε ομάδας, είτε πρόκειται για ένα one-off σεμινάριο, είτε πρόκειται για μια ομάδα σταθερά με σταθερές συναντήσεις. Να αφουγκραστεί λοιπόν τις ανάγκες της ομάδας, τι θέμα φέρνουν, τι ανάγκη έχουν σήμερα, πώς έρχονται. Και να προτείνει δράσεις από την παρακαταθήκη έτσι, των δράσεων που έχουμε από τη μεγάλη ομπρέλα
0: μια
1: του θεάτρου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πολλές φορές, όσο πιο πολύ γνωρίζεις και τα άτομα ή και τη μέθοδο, βλέπεις ότι δημιουργείς και νέες δράσεις ή νέες δραστηριότητες εκείνη τη στιγμή, ανάλογα με το θέμα της ομάδας.
0: Τεχνική, κάποια τεχνική που θα μπορούσαν να κάνουν στο σπίτι μόνοι τους, χωρίς να πάνε σε κάποιον ειδικό, υπάρχει. Δεν θα μπορούσα εγώ ακριβώς. Να έχω τον καθρέφτη απέναντί μου και να παίξω ένα ρόλο.
1: Μπορείς να το κάνεις και στον καθρέφτη και στο μπάνιο που το κάνουμε πολλές φορές, τραγουδάμε, μπαίνουμε σε ρόλους, κάνουμε διάφορα. Αλλά το ζουμί, ας πούμε,
0: ναι.
1: Έρχεται όταν αρχίζουμε και το επεξεργαζόμαστε. Και συνήθως όταν εμείς είμαστε μέσα, δεν μπορούμε να το δούμε κοσμικά, από μια πιο κοσμική προοπτική για να παρατηρήσεις τι συμβαίνει, γιατί συνέβη, ή να πεις ότι ξέρεις τι, Ελένη, παρατήρησα ότι ναι. Το τελευταίο τρίμηνο παίρνεις ένα ρόλο συγκεκριμένο.
0: Για ποιο λόγο σήμερα.
1: Για ποιο λόγο, τι έχεις να δεις αυτό το ρόλο, τι έχει να σου δείξει.
0: Βασιλική μου, θέλω να σε ρωτήσω, σε ποιες ηλικιακές ομάδες απευθύνεται, δηλαδή είναι και για μικρά παιδιά ή μόνο για μεγαλύτερες ηλικίες.
1: Είναι, θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Η θεωρία της δραματοθεραπείας λέει ότι ιδανικά θα πρέπει να είναι από την εφηβική ηλικία και έπειτα. Γιατί αναπτυξιακά και μόνο έχουν ήδη έρθει στο σημείο που μπορούν να αναπτύξουν ένα ρόλο.
0: Και να νιώσουν τα συναισθήματά τους. Ναι.
1: Να τα νιώσουν ακριβώς, να τα επεξεργαστούν σε δεύτερο επίπεδο. Σε ένα παιδί 6 με 12 ετών, ας πούμε, ίσως η παιγνιοθεραπεία θα πήγαινε καλύτερα. Είναι μια συναφής μέθοδος που αφορά έτσι πιο πολύ παιδιά. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να το κάνεις, αλλά θα λέγαμε έτσι 15-16 πλάς, ας πούμε. Από παιδιά 16 μέχρι 99 ετών.
0: Τελικά, Βασιλική μου, η δραματοθεραπεία πώς λειτουργεί θεραπευτικά στην ψυχή μας.
1: Πολύ ωραία. Θα απαντήσω με ένα κομμάτι της θεωρίας που είναι πάρα πολύ σημαντικό στον δραματοθεραπευτή Ρόμπερτ Λάντι της Αμερικής, όπου εκεί δρά ο άνθρωπος. Πολύ σημαντικό στο χώρο, έχει γράψει και μία από τις σημαντικότερες θεωρίες δραματοθεραπεία, που λέει όσο πιο πολλούς ρόλους δοκιμάσουμε τελικά και σε όσο περισσότερα παπούτσια ρόλων μπούμε, τόσο πιο έτοιμοι είμαστε κοινωνικά.
0: Χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις για να είναι κάποιος θεραπευτής, δραματοθεραπευτής, να το πω έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Και είναι και μακροχρόνια διαδικασία. Μπαίνεις ένας άνθρωπος, βγαίνεις άλλος άνθρωπος. Είναι 4 χρόνια σπουδές, οι οποίες περιλαμβάνουν στον κορμό εκπαίδευσης ψυχιατρική, ψυχολογία, ιστορία θεάτρου, θεατρικά κείμενα που πρέπει να διαβάσεις πάρα πολλά, να παίξεις εσύ σε παράσταση ώστε να καταλάβεις πώς είναι να μπαίνεις και να βγαίνεις στους ρόλους, πολλά βιωματικά, πρακτικές ασκήσεις, εργασίες. Όλη αυτή η διαδικασία εμπλοκής και αποτίμησης σε μεγαλώνει δραματοθεραπευτικά και σαφώς είναι διαφορετικό να κάνεις 4 σεμινάρια και να πεις κάτι πήρα και άλλο να πεις ότι εκπαιδεύομαι να γίνω
0: θεραπευτής.
1: Ναι, το άλλο είναι αμιγώς γνωσιακό, δηλαδή μαθαίνω τι είναι σαν μέθοδος έτσι περιφερειακά.
0: Εγώ με όλα αυτά που συζητήσαμε θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο κάποιος να δοκιμάσει τη δραματοθεραπεία. Είναι και αυτό μια μορφή ψυχοθεραπείας. Κλείνοντας, θέλω να σε ευχαριστήσω, Βασιλική
1: και
0: μου,
1: εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σήμερα μαζί μας εδώ στο Vitality. Και απευθύνομαι σε όλους εσάς και να πω ότι με αφορμή το ηρώδιο που είναι πίσω μας, να πω ότι εδώ και πολλούς αιώνες το θέατρο δημιουργήθηκε για να θεραπεύσει την ψυχή μας.

Η ελευθερία που προσφέρουν τα ταξίδια δεν μετριέται σε χιλιόμετρα. Μετριέται σε στιγμές που νιώθεις ζωντανός. Μαθαίνεις να κινείσαι πιο ελεύθερα, να τρέφεσαι πιο συνειδητά, να ζεις πιο απλά. Γιατί το πιο όμορφο ταξίδι είναι αυτό που σε φέρει πιο κοντά στον εαυτό σου.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Before somebody else gets shot.
2: You stay out of the way.
1: Price, drop it.
2: Price, look out. You're under arrest.
1: For what? Back off or jump.
3: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
4: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

πηγές επανοχωρίου. Ένας επίγειος νεραϊδότοπος. Κοιτάξτε τριγύρω πλατάνια, κοιτάξτε ομορφιά. Το νερό αναβλύζει μέσα από εδώ από τις πηγές, πεντακάθαρο, το οποίο τροφοδοτεί με πόσιμο νερό τα πιο κάτω χωριά, οπότε αν έρθετε εδώ πέρα δεν αφήνουμε σκουπίδια και αν βρούμε σκουπίδια τα μαζεύουμε και τα παίρνουμε και τα αφήνουμε σε ένα κάδο. Λοιπόν, ωστόσο γιατί ήρθε εδώ. Εντάξει, να δείτε εννοείται αυτή την ομορφιά, αλλά το σημαντικότερο για να γίνει η σωστή αποθεραπεία. Βγάζω αρβιλάκι, η σωστή αποθεραπεία είναι αυτή. Οι φτέρνες μου καίνε αυτή τη στιγμή. Αχ. Αχ. Αχ. Το περίμενα τόση ώρα. Είναι παγωμένο γιατί είναι ακριβώς οι πηγές, παιδιά. Από εδώ βγαίνει το νερό, οπότε είναι μέσα από τη γη παγωμένο.

0: Όλη αυτή όμως η δραστηριότητα στη φύση έχει έναν και μόνο σκοπό. Να μας ανοίγει την όρεξη και να τρώμε με περισσότερο κέφι. Οπότε σας αφήνω λίγο να απολαύσετε αυτό το τοπίο και μετά υπάρχει ψαγμένο ταβερνάκι σε παραλία του Κάβο Ντόρο για να φάμε. Αυτό. Τέλος.
1: Πω!

0: Κοιτάξτε εδώ κατάσταση τώρα. Ταβερνάκι, γραφικό, δίπλα στο κύμα, σε αυτή εδώ την παραλιάρα. Παραλία ποτάμι, Κάβο Ντόρο. Α, ωραία λουλουδάκια εδώ, ε. Γεια σας. Ανοιχτά είστε, έτσι. Δυστυχώς δεν έχει μαγειρευτό το κατάστημα, γιατί άνοιξε αυτές τις μέρες. Αλλά εννοείται θα πεινάσουμε, θα μας φτιάξουν κάτι της ώρας, για να κάτσουμε εδώ και να απολαύσουμε αυτό εδώ το τοπίο. Αχ. Ελλαδάρα. Αυτό είναι Ελλάδα. Καλοκαίρι, παραλία, ταβερνάκι. Θα είναι ωραίο σημείο, έτσι.
1: Πολύ καλό.

0: Στέλιο!
1: Έλα, Δημήτρη, καλώς τον!
0: Έλα, ρε φίλε! Μας τα χάλασε ο καιρός.
1: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει.
1: Έλα, δεν πειράζει, θα κάνουμε τη βόλτα μας όμως. Ναι, έλα.
0: Κάτσε να σαλτάρουμε τώρα.
1: Ναι, μπες μέσα.
0: Οπ. Ωραίο τρεχαντήρι.
2: Καλώς τον.
0: Αυτός είναι ο αδερφός, να φανταστώ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Καλώς ήρθατε.
0: Λοιπόν, παιδιά, ο Στέλιος ψαράς εδώ στο Μαρμάρι και προσφέρθηκε να μας κάνει μια βόλτα εδώ στα τριγύρω νησάκια, να βρούμε, να δούμε ωραία μέρη και να τα πούμε γενικότερα. Ο καιρός, εντάξει, κάνει αυτά τα μπουρίνια, αλλά δεν μας πειράζει. Η εκπομπή χωρίς χάρτη λέγεται, γι' αυτό τον λόγο.
1: Πολύ
0: είμαστε παντός καιρού.
1: Λοιπόν, θα το παλέψουμε λοιπόν, θα κάνουμε τη βόλτα μας και θα περάσουμε όμορφα.
0: Τέλεια, τέλεια. Ωραία, σούπερ. Λοιπόν. Ξεκινάμε.
1: Ξεκινάμε.
0: Ή να φορτώσω κανένα δεχτή.
1: Τίποτα, ξεκινάμε. Μόλα λύνουμε τους κάβους και φεύγουμε. Ωραία. Αντρέα.

Πάντα είχα έρωτα να έχω το δικό μου τρεχαντήρι και έτσι να θαυμάζω το Αιγαίο. Σήμερα θα έχω την ευκαιρία να πιάσω λίγο την ποντάκι. Ο καιρός είναι μέτριος, έχει φρεσκάρει, αλλά εντάξει, τα παιδιά είναι μάστορες, μια χαρά.

0: Στέλιο, πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους πεταλιούς με τη στερεά, με το στερεό κομμάτι εδώ στην Εύβοια και κατευθυνόμαστε προς την νότια πλευρά του Χερσονησίου, εδώ στους πεταλιούς. Αυτή η πλευρά από εδώ.
0: Τώρα τον καιρό τον έχουμε πρίμα.
1: Ναι, τον έχουμε πρίμα, όπως λέμε εμείς στην ναυτική ορολογία. Τον έχουμε πρίμα.
0: Και πάμε πρίμα και τον έχουμε πρίμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και είστε παρέα συνέχεια,
1: Δουλεύουμε μαζί, ναι.
2: Πολιτή, από μικρή.
0: Πέφτει ξυλό.
2: Εντάξει, μικρότερη μου ρίχνε. Τώρα του ρίχνω εγώ. Το θέμα είναι να υπάρχει αγάπη και όλα τα άλλα βρίσκονται. Εννοείται.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Τώρα να είναι τα αδέλφια αμμονιασμένα και αγαπημένα.
1: Και καλή συνεργασία πάνω απ' όλα. Αυτό είναι.
0: Τι ψάρια έχει εδώ η περιοχή γενικά?
1: Κοίταξε να δεις. Εδώ νότιος Εβοϊκός που ανήκει αυτό το κομμάτι είναι ένας καλός ψαρότοπος. Και όλες τις εποχές έχει καλά ψάρια. Τώρα αυτή την εποχή εμείς ψαρεύουμε δίχτυα, έτσι αργότερα βάζουμε παραγάδια. Έχει ψάρια. Τώρα κυνηγάμε κυρίως, οι στόχοι είναι οι παλαμίδες, είναι τα μελανούρια, είναι οι μπακαλιάροι.
0: Είναι μελανούρι, ωραίο το μελανούρι. Ψητό.
1: Ναι, είναι ωραίο.
0: Λοιπόν, εγώ στο τιμόνι και ήρθε η ώρα να ρίξουμε δίχτυα. Παιδιά, ό,τι χρειαστείτε μου λέτε, έτσι.
3: Εννοείται.
0: Με ροκάμα το κανονικό.
3: Μπράβο.
0: Βλέπω νοικοκύριδες είστε, ωραία τα έχετε.
3: Πάντα.
0: Μπράβο. Είμαι καλός καπετάνιος και μεγάλο ένστικτο στον καιρό.
3: Τι λες τότε θα...
0: Μέχρι το πρώτο ναυάγιο, μετά αλλάζει πως.
1: Αυτό που κάνουμε τώρα λέγεται χειρίσμα. Δηλαδή χειρίζουμε το δίχτυ. Χειρίζουμε το δίχτυ για να μπορέσει να πέσει πιο εύκολα στη θάλασσα. Γιατί αυτό το δίχτυ είναι καρτέρι και έχει πολύ ύψος και δεν μπορεί να πέσει μόνο του. Όταν λέμε καρτέρι, σημαίνει ότι το βάζουμε σε μέρος, το στείλουμε σε ένα μέρος που είναι το πέρασμα των ψαριών και έχει αρκετό ύψος για να μπορέσει να τα πιάσει τα ψαριά.
4: Καπετάνιε!
0: Έλα!
4: Πολύ κοντά στο βρέχο μας πάσε.
0: Όχι, μην αγώνεσαι, υποέλεγχο όλα.
4: Όλα
0: είναι υποέλεγχο. Under control πάντα. Όταν ακούσεις το crack, πήδα.

0: πώς έμπλεξες με τη θάλασσα?
1: Κοίταξε, εμείς είμαστε τρίτη γενιά μέσα στη θάλασσα. Από τον παππού, από τον πατέρα και τώρα εμείς.
0: Πώς είναι γενικά το να ψάρευεις στη θάλασσα μέρα νύχτα?
1: Ναι, κοίταξε να δεις, το να είσαι μέσα στη θάλασσα είναι ένα υπέροχο... Είναι χόμπι, αλλά εμείς το έχουμε κάνει και επάγγελμα. Έτσι. Άλλοι δηλαδή τους αρέσει να βλέπουν το περιβάλλον, τους αρέσει να χαίρονται τη θάλασσα. Εμείς το κάνουμε και για βιοπορισμό. Έτσι. Βγάζουμε ψάρια, ζούμε τις οικογένειές μας από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας μας δεν μας άφησε από την αρχή να μπούμε στο καίκι, αν και γεννηθήκαμε δηλαδή μέσα σε αυτά. Στην πορεία σπουδάσαμε, φύγαμε, κάναμε και κάποιες άλλες δουλειές. Αλλά η αγάπη για το ψάρεμα, για τη θάλασσα μας ξαναέφερε πάλι εδώ. Έχω συνδυάσει, ξέρεις, τη ζωή μου με τα συγκεκριμένα, αυτά τα μέρη εδώ πέρα. Δηλαδή, είναι, σου είπα προηγουμένως, ότι είναι σαν το σπίτι μου. Έτσι. Αισθάνομαι δηλαδή τα μέρη, τους τόπους εδώ, γιατί έχω μεγαλώσει σε αυτά τα μέρη μέσα. Αισθάνομαι σαν το σπίτι μου.
0: Θα φύγεις ποτέ από εδώ?
1: Όχι. Όχι. Πόσες φορές έχουν περάσει στιγμές που σε απογοητεύει κιόλας, γιατί όλα τα επαγγέλματα έτσι, υπάρχουν στιγμές απογοήτευσης, αλλά σε αποζημιώνει. Κάτι καλό που θα δεις, κάτι όμορφο, μια ωραία ψαριά. Ένα όμορφο τοπίο σε αποζημιώνει.
0: Είπαμε τώρα, φρέσκο ψαράκι έχει ο Στέλιος, τηλέφωνο το Δημήτρη, κατέβα Ραφίνα, σου έρχεται πακέτο. Μιλάμε.
1: Το γνωριστήκαμε.
0: Βέβαια. Έτσι. Ωραία, έγινε. Λοιπόν, χάρηκα, μαγκές.
2: Εμείς, Δημήτρη μου, ευχαριστούμε για όλα, αγόρι.
1: Να είσαι καλά και καλή συνέχεια σε αυτό το όμορφο που κάνεις.
0: Χωρίς χάρτη λέγεται εκπομπή, γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Να γνωρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν τους τόπους τους και θέλουν να μοιραστούν τις ομορφιές τους μαζί με εμάς. Εννοείται με όλο τον κόσμο που μας βλέπει. Το ταξίδι μας στη Νότια Εύβοια ολοκληρώνεται εδώ πάνω από το καΐκι, φτάνοντας στο Μαρμάρι.
3: Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Καλή μου φίλη, γεια σας. Μόλις ολοκλήρωσα το διάβασμά μου. Ολοκλήρωσα συγκεκριμένα το «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο» του Προύστ. Και μόλις το ολοκλήρωσα, εντελώς τυχαία, ανακαλύπτω ότι εδώ, στον υπέροχο Πειραιά μας, βρίσκεται ένα αρτοποιείο, να το πω ζαχαροπλαστείο, να το πω. Θα δούμε τι ακριβώς είναι, αλλά ονομάζεται «Le Teu Perdu». Αναζητώντας λοιπόν το χαμένο χρόνο, κατέληξα εδώ στα παιδιά, στο Γιάννη και το Δημήτρη.
1: Καλώς τον.
0: Τι κάνουνε.
1: Καλά είμαστε σήμερα.
0: Οι Λεβέντες, όλα εντάξει.
2: Μια χαρά.
1: Πολύ καλά.
0: Παιδιά, μπορείτε να μου εξηγήσετε τι ακριβώς είναι το μαγαζί. Είναι φούρνος, είναι ζαχαροπλαστείο, τι ακριβώς είναι.
1: Είναι ένα μαγαζί ζύμης.
0: Μαγαζί ζύμης.
1: Ναι, ούτε κρουασαντερί είναι, ούτε αρτοπία είναι. Οτιδήποτε έχει σχέση με ζύμες όμως είναι.
0: Είναι.
1: Είναι.
0: Μα αυτό δεν είναι εργαστήριο ζύμης. Εδώ μιλάμε για γκαλερίες φωλιάτες.

0: τι μπορώ να προμηθευτώ εγώ από το μαγαζί μας?
1: Για την ώρα έχουμε κρουασάν βάση. Έχουμε παστέι ντε νάτα που είναι με σφολιάτα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε κολόμπα. Τα Χριστούγεννα κολόμπα.
2: Κολόμπα την Πάσχα.
0: Τι είναι τώρα αυτό?
2: Αυτό θυμίζει πάρα πολύ το πανετόνε.
0: Μάλιστα.
2: Και η κολόμπα ιταλική είναι ουσιαστικά. Απλώς έχει ένα σχήμα περιστεριού και το κάνουν την περίοδο την Πασχαλινή. Στην Ιταλία.
0: Μάλιστα. Κολούμπα, κολούμπα την Πάσχα. Αφήστε με τώρα με τα ιταλικά. Ακόμα δεν χωνέψαμε το πανετόνια. Θέλετε και κολούμπα την Πάσχα.
2: Και ανοίγουμε και δικό μας φύλλο, το οποίο κάνουμε διάφορες γεμίσεις.
0: Όπως...
2: Πίτες.
0: Δηλαδή, σπανακόπιτα, τυρόπιτα.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Τα βλέπω απλωμένα όλα στον πάγκο και τα βλέπω πολύ λαχταριστά. Πάμε να εξηγηθούμε. Παρακαλώ, περάστε εσύ.
1: Όχι πριν από εσάς.
0: Με βάλατε στη μέση.

0: Αλυσής. Τι ωραία λαχταριστά πράγματα είναι αυτά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Δεν μου λέτε, έτσι δουλεύει το μαγαζί, δηλαδή είναι στημένα αυτά εδώ τύπου βιτρίνα.
1: Κάθε μέρα.
2: Ναι, κάθε μέρα είναι έτσι και ουσιαστικά θέλαμε εξ αρχής να κάνουμε κάτι διαφορετικό όσο να αφορά τη βιτρίνα και αποφασίσαμε να βάλουμε αυτές τις πετρούλες και να είναι σαν έκθεμα ουσιαστικά.
0: Κανονικά.
1: Ουσιαστικά η λογική είναι ότι στην πρώτη λαμαρίνα που βγάζουμε, παίρνουμε από ένα, το βγάζουμε μπροστά και λόγω του ότι αλλάζουμε συνέχεια και ψήνουμε συνέχεια, δεν γίνεται να έχουμε μία βιτρίνα βάλε.
0: Οπότε είναι όλα πίσω. Είναι καβατζωμένα, να πούμε τα κανονικά και έρχομαι εγώ και λέω θα φάω από αυτό το πρώτο που το βλέπω και είναι και αλμυρό.
1: Αυτό είναι.
2: Αυτό είναι φουμικάδο κέρκυρας και γραβιέρα τίνου. Το φουμικάδο είναι, το φτιάχνουμε με συγκεκριμένο τρόπο.

0: Είστε φίλοι από παλιά, πώς είναι, λίγο μια ιστορική αναδρομή.
1: Ναι. Ο Γιάννης είναι κατά βάση ζαχαροπλάστης και εγώ είμαι κατά βάση αρτιποιός ουσιαστικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Και γνωριστήκαμε πολλά χρόνια πριν.
0: Πολλά χρόνια πριν, πάνω στο επάγγελμα ή ήταν μια γνωριμία, ας πούμε, τυχαία, κοιταχτήκατε και...
2: Όχι, δεν ήταν γνωριμία πάθος, όχι. Ήταν γνωριμία ουσιαστικά από τη σχολή. Που εκείνος τότε ήταν μαθητής, εγώ ήμουνα για μία περίοδο μικρή καθηγητής.
0: Δάσκαλος!
2: Ναι.
0: Δάσκαλος.
2: Και εντάξει, αυτή ήταν η πρώτη γνωριμία. Μετά αρχίσαμε να δουλεύουμε μαζί. Εγώ ήμουνα σε ένα ξενοδοχείο στην Πύλο. Ο Δημήτρης ήρθε ουσιαστικά, ανέλαβε σιγά σιγά το αρτοπείο και από εκεί και πέρα αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε.
0: Άρχισε η κοινή πορεία.
2: Ναι.
0: Και μέχρι πού έχει φτάσει αυτή η κοινή πορεία, γιατί έχω κάτι πληροφορίες.
1: Μέχρι τη Σαουδική Αραβία.
0: Ήσασταν εκεί. Τι ακριβώς κάνετε, αν επιτρέπετε.
2: Ήμασταν στη βασιλική οικογένεια, μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί.
2: Δεν επιτρέπεται κάτι άλλο,
0: προφανώς,
2: μέχρι εκεί.
0: Ναι, υπάρχει σωστό. Όχι, τα καταλαβαίνω τα παιδιά. Δεν μπορούν να πούν τίποτα. Μα κι εγώ έχω υπογράψει τα δικά μου συμβόλαια και μύθιας. Μπούς φέχνουμε.

0: μας προέκυψε ο Προύστ.
1: Ουσιαστικά, θέλαμε από το έργο του Προύστ να αντικαταστήσουμε τις μαντλέν που υπάρχουν στο έργο του Προύστ, να τις αντικαταστήσουμε με τα δικά μας προϊόντα. Δηλαδή, μία γεύση που δημιουργεί μία ανάμνηση που σε ακολουθεί σε όλη τη ζωή.
0: Μάλιστα. Και ψαγμένη η ομάδα.
2: Εντάξει, βοήθησαν κι άλλοι. Βοήθησαν κι άλλοι.
0: Εντάξει, είναι κακό.
2: Απλώς συνδέθηκε πάρα πολύ και με το χαμένο χρόνο, γιατί η όλη διαδικασία είναι. Για κάποιους είναι χάσιμο χρόνο.
0: Ποια είναι η διαδικασία, το να δημιουργήσει αυτά.
2: Ναι, ναι.
0: Δοκίμασα απ' όλα. Έχω να πω συγχαρητήρια. Δεν είμαι φίλος εγώ των γλυκών πολύ, είναι γνωστό πλέον. Αλλά εδώ πέρα με το γκανέλα, τι άλλο έχει μέσα αυτό. Τι έχει.
1: Έχει ένα πλούσιο ελαφρύ σιρόπι με τόγκα, βανίλια.
0: Η τόγκα ήταν ένα που την ένιωσα.
1: Κάρδαμο. Κάρδαμο,
0: πολύ ωραία.
1: Κανέλα και ηλάνης. Και η ιδιαιτερότητά του είναι ότι έχουμε επιλέξει το frosting ουσιαστικά από πάνω. Να μην είναι με κρέμα τυριού, την κλασική που ξέρουμε. Okay. Είναι με γαλένη Κρήτης.
0: Γαλένη Κρήτης.
1: Γαλένη Κρήτης.
0: Είναι κάποιο τυρί.
1: Είναι το.
2: Ένα κρεμόδες τυρί. Ναι, ένα κρεμόδες από την Κρήτη. Ναι.
0: Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Ναι, ανακαλύψατε. Επίσης πρέπει να πω γι' αυτό με το αμύγδαλο ότι είναι. Με την καλή την έννοια δηλητήριο. Δηλητήριο, το παραδέχομαι.
2: Σουμάδα.
1: Σουμάδα και πικρά αμύγδαλο ουσιαστικά. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητά του.
0: Τώρα για τα αλμυρά. Εντάξει, αυτό με τη γραβιέρα και με την ομοπλάτη την κυρκυραϊκή, οκ. Okay. Εδώ, Χαρίσα.
1: Χαρίσα. Είναι λουκάνικο δραμινό ουσιαστικά. Και τη Χαρίσα την οποία την παρασκευάζουμε εμείς εδώ. Είναι μια πάστα από πιπεριά Φλωρίνης ουσιαστικά. Έχει λεμόνι, έχει κίμινο, έχει κόλιανδρο, έχει τιμάρι.
0: Οι συνδυασμοί όλοι αυτοί που έχετε κάνει, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή εδώ λέμε cinnamon bun, αλλά έχει τόσα πράγματα. Οι συνδυασμοί αυτοί από πού μας προκύπτουν. Είναι αυτό που μου έλεγες πριν, ότι καθίσατε, κάνετε δοκιμασίες.
2: Είναι κάποιες γεύσεις που τις θυμόμαστε και τις έχουμε. Το ζαμπόν τυρί, ας πούμε, που είχαμε και την
0: κλασικό.
2: Διαφωνία.
0: Ναι.
2: Εγώ είχα πολύ συγκεκριμένη γεύση στο μυαλό μου από πολύ μικρή ανάμνηση που είχα όταν ήμουν μικρός. Που υπήρχε όντως ένα μαγαζί που έφτιαχνε κρουασάν ζαμπόν τυρί απλό. Αυτό. Μετά ουσιαστικά είναι κάποια, όπως είναι το ζατάρ, που εκεί έχουμε κάποιες εικόνες από τη Σαουδική Αραβία.
1: Επιρροές.
2: Προφανώς, κάποιες
0: επιρροές. Το ζατάρ τι ακριβώς είναι?
1: Το ζατάρ είναι ένα μείγμα μπαχαρικών ουσιαστικά, μυρωδικών. Είναι θυμάρι, ρίγανη, σουμάκ και δύο σουσάμια. Μαύρο και λευκό.
0: Που ταιριάζει με τη φέτα μας.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Και αυτό που γλυκίζει, τι είναι?

0: Χρησιμοποιούμε μέλι.
1: Α, μελάκι.
0: Μέλι okay. Αρκαδίας. Από φίλους παραγωγούς μας το στέλνουν τακτικότατα.
1: Όχι ότι δεν τα γνωρίζω αυτά τα υλικά. Κάποια από αυτά τα υλικά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν μπορώ και να τα ονοματίσω. Πάντως, να ξέρετε, η Τόγκα κάνει τη διαφορά. Μάλιστα. Ουσιαστικά λοιπόν αυτά υπάρχουν στο μαγαζί. Και εκείνα τα ζουμιά δικά μας είναι και εκείνα. Τι είναι εκείνα.
2: Δικά μας είναι και τα ζουμιά. Λοιπόν,
0: αυτά εδώ σας θα εξηγήσει ο Γιάννης.
2: Λοιπόν, peanut butter. Α, μόνο φιστίκι.
1: Φιστικό
2: φιστίκι αράβικο, αράβικο. Και έχει μέσα και αλάτι, το οποίο είναι ανθός αλατιού από το νησί της πρώτης που είναι στην Πελοπόννησο.
0: Μεσσηνία.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι πραλίνα φουντουκιού.
1: Okay.
2: Πραλίνα, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, οι πραλίνες έχουν ζάχαρη. Απλά επειδή το ακούω συνέχεια, η πραλίνα ουσιαστικά είναι καραμέλα και ξύρος καρπός. Φιστικοβούτυρο, αμυγδαλοβούτυρο, φουντουκοβούτυρο δεν έχουν.
1: Μάλιστα.
2: Άρα φιστικοβούτυρο.
1: Οι πραλίνες έχουν. Άλλο,
2: οι πραλίνες,
1: τα βούτυρα, άλλο αυτό.
2: Σωστά.
1: Και αυτό είναι.
2: Αυτό είναι αμύγδαλο λευκό μαζί με καραμελωμένη λευκή σοκολάτα και μανταρίνα.
1: Και τώρα θα σας κάνω και μία τελευταία ερώτηση, γιατί έχω μάθει ότι μπορεί να είστε και οι μόνοι που ασχολείστε με παστέλ ντε νάτα.
0: Πολύ σωστά. Δεν είμαστε οι μόνοι σίγουρα, αλλά το παρασκευάζουμε.
1: Α, βρίσκω και αλλού δηλαδή, γιατί έχω πήγαινα στην Πορτογαλία μια φορά το μήνα.
0: Εντάξει, είμαστε πιο κοντά από την Πορτογαλία.
1: Γι' αυτό, καλύτερα να έρχομαι στον Πειραιά παρά που πηγαίνω στην Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Αυτό...
0: Μπορούμε να τα φτιάξουμε και παρέα, αν θέλεις.
1: Θέλω πολύ.
0: Τέλεια.
1: Πάμε. Πάμε.
0: Φυσικά.
1: Σας ακολουθώ. Άντε ρε παιδιά, παστέλ ντε νάτα. Γι' αυτό το λόγο ήρθα εγώ εδώ. Όλα τέλα εντάξει. Όχι τα φυσκολού, αλλά παστέλ ντε νάτα μόνο εδώ.
3: Παστέλ ντε νάτα, το εθνικό γλυκό των Πορτογάλων. Το παστέλ ντε νάτα δεν είναι ένα απλό γλύκισμα, αλλά στην τάρτα του συμπυκνώνει όλη τη γαστρονομική ιστορία της Πορτογαλίας. Η κρεμώδης γέμιση που θυμίζει σε γεύση τη δική μας γαλατόπιτα έχει σαν κύριο συστατικό το αυγό και οι ρίζες του γλυκού αυτού βρίσκονται στα πορτογαλικά μοναστήρια. Στα μοναστήρια αυτά συγκέντρωναν πολλά αυγά γιατί το ασπράδι έχει λευκαντικές ιδιότητες, απαραίτητες για τον καθαρισμό του λευκού ρουχισμού των μοναχών. Προκειμένου να μην πετάνε τους κρόκους που περίσσευαν, έφτιαχναν γλυκά και άλλα εδέσματα που άντεχαν μέρες με το πιο γνωστό από αυτά, το παστέλ ντε νάτα ή, όπως είναι ευρύτερα γνωστά, στον πληθυντικό αριθμό, παστέις ντε νάτα. Με τις φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις του 1820 τα μοναστικά τάγματα διαλύθηκαν και έτσι η παραγωγή των παστέλ ντε νάτα έγινε κοινό κτήμα όλων των Πορτογάλων αλλά και όσων έχουν την τύχη να επισκεφτούν τη χώρα της Ιβηρικής.

0: Επιτέλους ήρθε η ώρα να δοκιμάσω. Άχνη, κανέλα και ηλάνης και χαιρετίσματα.
1: Χαιρετίσματα.
0: Καλή μου φίλη, γεια σας. Εγώ θα φάω τα υπόλοιπα. Μου ετοιμάζετε ένα ταψάκι, παρακαλώ.
1: Πάει, πάει.
0: Γεια σας.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
4: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
5: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
4: Who is Olivia, and why are we writing about her?
5: Olivia might have been an agent of fate.
4: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off and being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
6: Surprise!
4: Hey, you.
5: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
4: What now?
5: I think we start writing our own story.
7: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
8: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
9: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
8: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
10: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
8: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
11: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
7: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Σε Σωτήρης. Ή αλλιώς, ο Σωτήρης Καλυβάτσης σας υποδέχεται στην κουζίνα του, όπως λέμε και στο χωριό μας.
13: Καλή μου φίλη, καλώς ήρθατε στα μαθήματα μαγειρικής με το Σωτήρη. Μη φοβάστε, εδώ δεν πετάμε τη γάνη αν δεν βγει καλό το φαγητό. Λύνουμε τα προβλήματα με ήρεμο και πολιτισμένο τρόπο. Απλά, ό,τι δεν τρώγεται, το τρώει με το ζόρι αυτός που το έφτιαξε. Σήμερα, το διδακτικό πρόγραμμα με το Σωτήρη έχει τον πιο viral κεφτέ της Αμερικής. Θα σας δείξω επίσης ακόμα ένα τρόπο διαχωρισμού κρόκου, ασπραδιού και τέλος θα σας δείξω πώς να μην γίνεστε χάλια με τα παντζάρια.
12: Do it like the influencers. Ο Σωτήρης δοκιμάζει τη viral συνταγή της εβδομάδας.
13: Καλοί μου φίλοι, υπάρχουν κεφτέδες και κεφτέδες. Υπάρχουν οι τραγανοί της γιαγιάς, υπάρχουν τα κεμπαπάκια, υπάρχουν και οι ιταλικοί με την πλούσια σάλτσα. Γι' αυτόν τον τελευταίο κεφτέ θέλω να μιλήσουμε σήμερα. Οι περισσότεροι από εμάς ξέρουμε αυτόν τον κεφτέ από μαφιόζικες ταινίες. Και δεν θέλω να μιλήσουμε άλλο για αυτό το θέμα. Θέλω να κάνουμε και να κάνουμε μαζί. Το μόνο που θα δούμε είναι η συνταγή από τον συνάδελφο Μάτι Μάθησον και ύστερα ξεκινάμε. Γεια σου ρε Μάτι.

0: Εντάξει, το έχω.
1: Η γιγαντία οι κεφτέδες του Μάτι Μάθησον. Τρεις φέτες ψωμί, μπαλιάτικο μίας ημέρας. Μία κούπα γάλα, 400 γραμμάρια κιμάς χοιρινός, 400 γραμμάρια κιμάς μοσχαρίσιος, 400 γραμμάρια κιμάς βοδινός, μία κουταλιά της σούπας μπούκοβο, μία κουταλιά της σούπας αλάτι, μισή κούπα τριμμένη φρυγανιά, τρία αυγά, μισή κούπα τριμμένη παρμεζάνα, μία κουταλιά της σούπας πάστα ντομάτας, τρεις κελίδες σκόρδο τριμμένες, μισή κούπα κομμένο μαϊντανό, πιπέρι και ελαιόλαδο.
0: Αγαπημένοι μου φίλοι, σε αυτή τη συνταγή πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι τρεις διαφορετικοί κιμάδες. Έχουμε λοιπόν κιμά βοδινό, μοσχαρίσιο και χοιρινό. Τα υπόλοιπα υλικά μας τα ρίχνουμε, ζυμώνουμε όπως παραδοσιακά ξέρουμε.

0: Τα βάζουμε στο φούρνο στους 250 βαθμούς να γκαγκανιάσουν, να θωρακιστούν. Μόλις πάρουν χρώμα, τα τσεκάρουμε. Χαμηλώνουμε λοιπόν το φούρνο μας στη συνέχεια και τα αφήνουμε να ψηθούν ανάλογα πώς θέλουμε να είναι ψημένα από μέσα. Φίλοι μου, μετά από 25 λεπτά στους 250 τα έβγαλα και έχουν πάρει αυτή τη μορφή. Βλέπετε, έχουν θωρακιστεί απ' έξω. Τώρα λοιπόν υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία, η παραδοσιακή τους συνταγή, είναι σε μια ωραία κόκκινη σάλτσα, όπως κάνουμε εμείς ουσιαστικά τα σμυρνέικα, παίρνουν τα τακούνια αυτά και τα ενσωματώνουμε στη σάλτσα. Και σιγά σιγά μαγειρεύονται, ολοκληρώνονται δηλαδή, και είμαστε κομπλέ. Μπορείτε όμως να τα βάλετε στο φούρνο, να το χαμηλώσετε στους 160, άντε 180 max, τα κάνετε και ένα σκεπασματάκι και τα αφήνετε να ησυχάσουν για κάνα μισά ώρα ακόμα. Και είναι έτοιμα και λουκουμάκια. Κάντε το και θα με θυμηθείτε.
1: Cooking Tips. Η ζωή στην κουζίνα είναι πιο απλή όταν ακολουθείτε τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση.
0: Φίλοι μου, θέλετε να κάνετε έτσι μια ωραία, δροσερή και σκορδάτη παντζαροσαλάτα, αλλά κάθε φορά που τρίβετε ή ψιλοκόβετε τα παντζάρια, γίνεστε σαν κομπάρσο σε ταινία τρόμου που είχε τη φαϊνή ιδέα να μπει μόνος του στο υπόγειο ενός παρατημένου σπιτιού, με αποτέλεσμα να μετατρέπεται στην ενακτήρια σκηνή του θρίλερ. Κανένα πρόβλημα. Ο καθαρός Σωτήρης είναι εδώ και θα σας δείξει πώς θα δουλεύετε με τα παντζάρια, ακόμα και φοράτε άσπρα ρούχα, που λέει ο λόγος. Μιλάμε για τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ανοίξτε τα μάτια και τα αυτιά σας, γιατί αυτό που θα δείτε μπορεί να μην το ξαναδείτε. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι μία σακούλα, στην οποία σακούλα μέσα θα τοποθετήσετε τον τρίφτη σας. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να λερώσετε λίγο τα τρία δαχτυλάκια σας. Πιάνετε, να πούμε, το παντζάρι, το τοποθετείτε γι' αυτό μέσα στη σακούλα. Τα λερωμένα παντζάρια, τα λερωμένα δαχτυλάκια, συγγνώμη, τα λερωμένα δαχτυλάκια είναι αυτά τα τρία. Παντζάρι μου δικό. Και τώρα τι κάνετε? Πιάνετε το παντζάρι από τη σακούλα απ' έξω, το μέρο, και αρχίζετε να το τρίβετε και δεν σας νοιάζει τίποτα. Το μόνο που πρέπει να προσέξετε είναι μην τρίψετε και τη σακούλα. Κατά τα άλλα, μιλάμε για την καλύτερη βάση. Τίποτε δεν το τρίβεις χωρίς να το καταλάβεις. Δεν λερώσεις ποτέ. Είναι ένα τρομερό πράγμα. Και είναι και ιδέα για να τρίψετε κι άλλα πράγματα. Δεν ξέρω που πάει το μυαλό σας. Εγώ πάντως το είπα. Έτσι, που να βρείτε το τριμμένο το παντζάρι. Πώς το τρί, πώς το τρί, πώς το τρίβουν το παντζάρι. Καθαρός, πεντακάθαρος. Γαμπρός ο μικρός.
1: Μύθος ή πραγματικότητα? Ο Σωτήρης δοκιμάζει αν λειτουργούν ή όχι τα μαγειρικά κόλπα που βλέπουμε στο ίντερνετ.
0: Αγαπημένοι μου, θυμάστε που σας είχα δείξει πώς θα ξεχωρίζετε το κρόκο από το ασπράδι με ένα άδειο μπουκάλι? Όχι. Εντάξει. Εντάξει, κατάλαβα. Δεν δίνετε καμία σημασία σε όσα σας λέω. Δεν σημαίνω τίποτα για σας. Εκεί έξω όμως, να το ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι φίλοι πραγματικοί που με παρακολουθούν και που θέλουν να διαχωρίσουν τον κρόκο από τα σπράδι, αλλά δεν έχουν μπουκάλι. Έχουν όμως αλεύρι. Και με βάση αυτό θα σας δείξω ένα ακόμη κόλπο. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Βέβαια δεν είναι σίγουρο ότι δουλεύει. Θα το δούμε μαζί. Μύθος ή πραγματικότητα λοιπόν? Σε πρώτη φάση λοιπόν σπάμε το αυγουλάκι όπως ξέρουμε και προσπαθούμε να αποχωρήσουμε κρόκο με ασπράδι. Κλασικά, όπως γνωρίζουμε. Οπ. Οπ. Οπ. Οπ. Το ξέρετε ότι πάντα μένει λίγο ασπράδι. Αυτό το λίγο δεν θα μείνει. Ξέρετε γιατί? Γιατί παίρνω τώρα το αυγουλάκι και το ρίχνω μέσα εδώ στο αλευράκι. Πάει. Τώρα το αλευρώνουμε και στη συνέχεια το παίρνουμε αγκαλιά, αν τα καταφέρουμε, καταφέραμε, πολύ ωραία, νοιάζουμε το αλευράκι και έχουμε τον κρόκο στα χέρια μας. Και τώρα, παίρνουμε το καλαμάκι μας, ερχόμαστε εκεί που θέλουμε να ρίξουμε τον κρόκο μας, κάνουμε μια τρυπούλα και μόνο ο κρόκος, καλή μου φίλη, φεύγει, ενώ μένει στα χέρια μας το ρέστο από το ασπράδι. Δεν υπάρχουν αυτά τα κόλπα, αλήθεια σας λέω. Ναι, δεν είναι μύθος, είναι πραγματικότητα. Καλή μου φίλη, γεια σας. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Σήμερα έχω έναν πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο. Και γιατί ιδιαίτερος? Διότι έχει μουσική παιδεία και ο άνθρωπος ασχολείται με την jazz, ασχολείται με τα musical. Τι νομίζετε, μόνο μπουζούκι και τέτοιο? Όχι, θα τα φας καλά, έχουμε κι άλλες επιλογές. Λοιπόν, και ποιος θα μαγειρέψει για το φίλο μας τον Αδάμ Τσαρούχη που θα έρθει εδώ? Μόνο ένας θα μπορούσε να μαγειρέψει γι' αυτόν. Ο Γάλλος. Ναι. Ο Γάλλος. Δεν θα σας πω τίποτα άλλο. Απλά θα σας πω ότι το περιμένω. Φίλοι μου αγαπημένοι, όπως καταλαβαίνετε, ήρθε ο Γάλλος. Φίλε μου Ζαν.
2: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά.
2: Καλά.
0: Τα ετοιμάσαμε όλα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πες τώρα, πες τι κάνουμε.
2: Θα κάνουμε ένα αρνί, φιλέτο όμως, με μια κρούστα από φύλλο και μέσα θα βάλουμε γιαούρτι, φέτα και λίγα βότανα.
0: Άρα πίτα αρνί θα κάνουμε, έτσι χονδρικά και ελληνικά, παραδοσιακά, πώς θα το λέγαμε αυτό?
2: Θα κάνουμε ένα αρνί με κρούστα.
0: Αρνί με κρούστα και αυτό. Διάφορα πράγματα στην εσωτερική.
2: Ναι, αυτό.
0: Αρνί με κρούστα και διάφορα πράγματα στην εσωτερική. Φύγαμε λοιπόν.
2: Πάμε.
1: Καρέ αρνιού σε κρούστα φύλλου με φέτα μυρωδικά και σάλτσα κόκκινου κρασιού. Για το καρέ αρνιού, 1 καρέ αρνιού, 4 φύλλα κρούστας, 100 γραμμάρια φέτα θρηματισμένη, 2 κουταλιές της σούπας γιαούρτι στραγγιστό, 1 κουταλιά της σούπας λιόσμος ψιλοκομμένος, 1 κουταλιά της σούπας μετανός ψιλοκομμένος, 1 αυγό και ελαιόλαδο. Για τη σάλτσα κρασιού, 200 ml κόκκινο κρασί ξηρό, 1 κουταλιά της σούπας μέλι, 1 φύλλο δάφνη, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 1 μικρό κόκκινο κρεμμύδι ψιλοκομμένο και τα κόκαλα από το καρέ.
2: Την πρώτη δουλειά θα καθαρίσουμε το αρνί και θα πάρουμε μόνο το φιλέτο. Τώρα έχουμε και τα παϊδάκια, όλα τα παϊδάκια, που κανονικά αν τα θέλαμε στα κάρβουνα, και θα έβγαιναν.
0: Άρα τώρα θα το ξεκοκαλίσουμε.
2: Αλλά εμείς θα το ξεκοκαλίσουμε, που εδώ είναι το φιλέτο του αρνί.
0: Ωραία.
2: Υπάρχει τη λύση ότι θα το δείξω εκεί. Θα καθαρίσουμε έτσι.
0: Πολύ ωραία.
2: Και με τα κόκαλα, για να μην τα χάσουμε και να μην... Θα κάνουμε τη σάλτσα μαζί.
0: Α, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό πολύ μου αρέσει.
2: Okay.
0: Όλο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τώρα για να κάνουμε το...
2: Πόσο, τη σάλτσα, ναι.
0: Τη σάλτσα.
2: Θυμάσαι ότι οι σάλτσες μπορούμε να τις κάνουμε ή να τις παγώσουμε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή όταν κάποιος θέλει να κάνει σως, αλλά δεν θα τα πάρει όλα, θα μπορεί να το βάλει στο κατάψυξη.
0: Ναι, το βάζουμε, είχαμε πει σε τέτοιο, εκεί που, στην παγωκίση, εκεί που βάζουμε τα παγάκια.
2: Σωστά, πάνω. Σωστά.
0: Τσακ, τσακ, τσακ.
2: Ναι. Έχω κάτι άλλο να σου δείξω, συγγνώμη.
0: Για δείξε μου και κάτι άλλο.
2: Εδώ, στο χοντρό του φιλέτο, εδώ που είναι το φιλέτο.
0: Ναι, ναι.
2: Έχει και ένα μικρό εδώ.
0: Κόντρα.
2: Που είναι πάρα πολύ νόστιμο και αυτό. Αυτό μπορούμε να το κρατήσουμε, να το φάμε εμείς για...
0: Οι δυο μας.
2: Ναι, με ζεντάκι.
0: Μα αφού φύγουν όλοι...
2: Ναι, θα φύγουν όλοι αυτοί γιατί...
0: Ναι, δεν φτάνει για αυτούς.
2: Όχι, αλλά κοίτα, αυτό είναι το μαλακό, το ωραίο.
0: Ωραία.
2: Αυτό το βάζουμε στο φούρνο.
0: Οκ. Okay.
2: Στους 250 περίπου για ένα τέταρτο. Για να πάρει χρώμα. Το φιλέτο εδώ θα το καθαρίσουμε λίγο ακόμα για να μην έχει τόσο πολύ λίπος, αλλιώς θα είναι μέσα στο στόμα.
0: Ναι, θα είναι πολύ λιπαρό, idea, δεν θα μας idea, αρέσει. Οκ. Ναι. Okay.
2: Βλέπεις τις τεχνικές αυτές που έλεγες πριν, είναι...
0: Πάει από μόνο του.
2: Η βάση, ναι.
0: Απλά πρέπει να
2: υπομονή.
0: Μάθεις.
2: Υπομονή.
0: Ναι, θέλει υπομονή, υπομονή. Και κάποιος να σου δείξει τουλάχιστον για την πρώτη φορά.
2: Και να μην παίρνεις όλο το κρέας, αυτό είναι το κακό.
0: Μην πάτε να το κάνετε μόνοι σας στο σπίτι, χωρίς να ξέρετε. Πάει το κρέας. Γιατί δεν είναι τώρα τέτοια εποχή. Μην κοιτάτε έτσι. Μα δεν είπα για εσάς που έχετε τον ξάδελφό σας χασάπι. Περίεργοι γίνεστε.
2: Το κόψουμε.
0: Δύο κομμάτια.
2: Θα βάλουμε αλάτι, πεπέρι. Το ξέρεις αυτό, το αφήνω και θα το περάσεις λίγο στο τηγάνι.
0: Και με βούτυρο.
2: Όχι. Με λάδι.
0: Βάζω αλάτι πιπέρι.
2: Βάλε, βάλε, βάλε. Πάμε. Με αυτό το λίπος που έχεις εδώ, θα ξεκινήσεις από αυτό, από αυτή τη πλευρά.
0: Από την κάτω πλευρά.
2: Ναι, να ξεκινήσεις να λιώσει λίγο. Εντάξει.
0: Να ρίξω και εκεί.
2: Θα ρίξει λίγο λαδάκι στο τηγάνι.
0: Να ρίξω και εκεί αλάτι και πιπέρι.
2: Α, ναι, ναι, από τις δύο πλευρές. Ναι, συγγνώμη.
0: Όχι, συγγνώμη. Μετά θα μας κατηγορήσει ότι δεν το αλατίσαμε σωστά και άλλα τέτοια.
2: Ακούς.
0: Πώς δεν ακούω.
2: Ακούς.
0: Όχι πολύ, ε.
2: Όχι πολύ, έτσι ίσα ίσα. Κόβουμε λίγο το κρεμμύδι για να ετοιμάζομαστε για την σάλτσα που θα κάνουμε. Δεν έχει τρόπο. Το κρεμμύδι θέλουμε να το ψήσουμε μαζί με το κρασί. Όταν θα έχουν πάρει χρώμα τα κόκαλα, θα πετάμε μαζί.
0: Okay.
2: Θα βάλουμε νερό, ένα φύλλα
0: δάφνη
2: και θα το αφήσουμε να πάρει αρώματα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τα βγάζω.
2: Ναι, το βάζεις εδώ στο χαρτί. Το πήραν μόνο χρώμα γύρω-γύρω.
0: Ίσα-ίσα έτσι.
2: Ναι.
0: Λίγο.
2: Γιατί θα ψηθεί στο φούρνο μέσα στη κρούστα. Ωραία. Θα κάνουμε το γέννηση.
0: Μέσα αυγό βάζουμε φέτα.
2: Ναι, βάζουμε φέτα. Το βλέπουμε έτσι να είναι τύπου...
0: Να πάει παντού.
2: Να πάει παντού. Θα βάλουμε τα μυρωδικά μας, λίγο το γιαούρτι και θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το... Το αυτό.
0: Αυτό είναι που είμαστε έτοιμοι να κάνουμε. Γιατί το παν είναι να είσαι έτοιμος.
2: Είσαι έτοιμος.
0: Ναι.
2: Ωραία. Αλάτι, πιπέρι.
0: Αλάτι, πιπέρι.
2: Να μην ξεχνιόμαστε.
0: Και βέβαια, πάντα βούτυρο.
2: Δεν βάλουμε πουθενά ακόμα. Τέλειο. Οπα, οπα, οπα. Θα το απλώσεις εδώ στη μέση. Το γιαούρτι και η φέτα θα βοηθάνε το αρνί να είναι πιο μαλακά.
0: Α, σαν να το...
2: Ναι, σαν να το έχεις κάνει μαρινέ μέσα στη άλμη της φέτας, καταλαβες.
0: Οκ. Okay. Είμαστε εντάξει.
2: Είσαι ωραίος.
0: Το αρνάκι.
2: Το αρνάκι.
0: Γεια. Yeah.
2: Θα βάλουμε.
0: Α.
2: Ένα εδώ, ένα okay. εκεί. Και θα το τυλίξουμε. Και θα το τυλίξουμε. Και θα το τυλίξουμε. Ένα ταψί, αν θέλεις.
0: Βέβαια θέλω.
2: Για να το βάλουμε στο φούρνο.
0: Πόση ώρα εμείς χρειαζόμαστε γι' αυτό, όταν το βάλουμε στο φούρνο...
2: Τώρα το φούρνο θέλουμε πάλι 8 λεπτάκια γι' αυτό.
0: Α, ναι.
2: Σήμερα έχω βάλει όλα στα 8.
0: Ό,τι φτιάχνουμε είναι 8
2: ναι.
0: λεπτά.
2: Ναι.
0: Και γίνεται ή απλά εσύ το έβαλες 8 λεπτά.
2: Θα δούμε.
0: Τι τραβάω, ρε τι τραβάω. Άρα βγάζουμε τα κόκαλα, γιατί τώρα συμπληρώνεται το 8 λεπτό
2: τους. Μάλιστα, ωραία. Και είδες όμως ότι πήρανε χρώμα.
0: Δεν πήρα χρώμα, αφού το βάλαμε στα 250, τώρα η επόμενη κίνηση ήταν να καούν.
2: Τώρα θα το χαμηλώσουμε.
0: Βεβαίως.
2: 180.
0: 180 βάλτε σε πάνω, ναι. μικρέ. Κανείς δεν του μιλάει έτσι.
2: Ναι.
0: Ναι, σεφ. Ναι.
2: Τσιμπίδα.
0: Τσιμπίδα.
2: Την καλή.
0: The good one.
2: Βάλε τα
0: κόκκινα. Α, τα βάζω μέσα.
2: Ναι, τι, θες αυτό, μήπως να μην καείς. Ωραία αυτή είναι.
0: Ωραία είναι, για τα φρύδια. Φτάνει να έχεις φρύδι.
2: Βάλε νεράκι ακόμα, παρακαλώ.
0: Να καλύψω το σύστημα όλο.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
2: Και θα το αλλάξω.
0: Το αλλάξεις τα φώτα.
2: Θα το βάλω
0: στο μεγάλο.
2: Εδώ τώρα
0: δεν θέλει καπάκι.
2: Όχι.
0: Είναι σε εκείνα που μου έλεγες ότι θέλουμε να φεύγει. Ούτε να είναι βέτο σκεύος μας.
2: Όχι.
0: Ώστε να γυρνάνε πίσω οι υδρατμοί. Μαθαίνω.
2: Έτσι. Αυτό θέλει περίπου 20 λεπτά.
0: 20 λεπτά, α, ναι, για να κατέβει.
2: Για να κατέβει, για να πάρει τα αρώματα.
0: Ωραία, και 8 λεπτά είναι αυτό.
2: Και 8 λεπτά αυτό.
0: Άρα πάμε να κάνουμε λίγο λούφα.
2: Πάμε για σε διαφήμιση. Όχι, δεν έχουμε.
0: Πάμε να κάνουμε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Πρώτη φορά μας συμβαίνει αυτό, αλλά θα κάνουμε. Λοιπόν, η σάλτσα μας κατέβηκε.
2: Ου,
0: Είμαστε έτοιμοι. Άρα το βάζω στο φούρνο.
2: Πάμε.
0: 8 λεπτάκια με το ρολόι.
2: Πάμε. Θα περάσουμε τη σάλτσα τώρα.
0: Να την περάσουμε.
2: Και νομίζω ότι...
0: Είσαι σίγουρος ότι με αυτό τώρα που κάνουμε το... Άντε μόνο με κοροϊδεύεις. Άντε. Έλα. Έλα κύριε.
2: Άρα φίλοι. Πάμε.
0: Ωραία, τι ωραία ζουμιά από αυτά. Ωραία, αυτά τρώγονται τώρα, ε.
2: Ναι, θα τα ξαναβάλω στο φούρνο, θα τα... φάνε τα παιδιά, γιατί τους βλέπεις πώς πεινάνε.
0: Ναι, τι διάδε. Άστε αυτά.
2: Ωραία. Το αφήνουμε λίγο ακόμα.
0: Okay.
2: Θα πάρουμε δύο πιάτα. Α, θα βάλουμε λίγο μέλι, για να είναι πιο απαλή η σάλτσα.
0: Okay.
2: Και να μην έχει τόσο αρνίλα. Και όταν θα είναι έτοιμο...
0: Όταν θα είναι έτοιμο και λίγο βουτυράκι. Διακριτικά. Μισό με 1,5 κιλό. Πότε καταλαβαίνουμε ότι είναι έτοιμη και πρέπει να βάλουμε το βούτυρο?
2: Θα σου δείξω αμέσως αν βρω ένα κουτάλι.
0: Κουτάλι έχει εδώ.
2: Α, έχεις εδώ. Α.
0: Ορίστε.
2: Βλέπεις ότι τώρα... Όταν θα γυρίσει το κουτάλι, βλέπεις ότι δεν
0: μένει πάνω στο κουτάλι καθόλου.
2: Όταν θα ξεκινήσει να μένει το κουτάλι,
0: σημαίνει ότι είναι
2: έτοιμη. Έτοιμη να βάλουμε το βούτυρο.
0: Τσακ! Άλλο ένα τυπάκι για τους φίλους μας.
2: Αυτό. Ωραία. Τα
0: αυτό
2: δύο
0: το
2: πιατάκια.
0: Κλείνω.
2: Ωραία.
0: Πιατάκια για να σερβίρουμε.
2: Είμαστε έτοιμοι.
0: Εκείνο θέλει 8 λεπτά. Το άγχος με κατακυριεύει γιατί πλησιάζει η ώρα να έρθει ο καλεσμένος μου.
2: Ναι.
0: Εσένα βέβαια τι σε νοιάζει, εσύ άργησες πάλι να έρθεις.
2: Πάλι.
0: Δημιούργησες προβλήματα στην κουζίνα.
2: Πάλι εγώ.
0: Αλλά όλα εντάξει.
2: Πάλι εγώ.
0: Δεν πειράζει.
2: Πάλι εγώ.
0: Έχω και χειρότερο.
2: Πάλι
0: έχω το σελέκο.
2: Ποιος?
0: Τίποτα, λέω εδώ, έχω και χειρότερο συνεργάτη. Νομίζω ότι έχει γίνει. Κοίταξε. Όσο κοιτούσες το άλλο.
2: Ναι.
0: Τσακ.
2: Είμαστε
0: κομπλέ.
2: Είμαστε κομπλέ.
0: Τώρα βάζω το βούτυρο.
2: Ναι.
0: Όλο.
2: Όχι, είπαμε.
0: Δεν πειράζει, θα βάλω αυτό το μισό.
2: Λίγο παραπάνω.
0: Και το υπόλοιπο το τρώμε μόνοι μας.
2: Το πρωί.
0: Ωραία.
2: Παρακαλώ. Α, βλέπω ότι θυμάσαι.
0: Αφού μου τα έχεις πει και μου τα έχεις ξαναπεί, εγώ μια φορά θέλω και
2: ξέρεις
0: μία
2: γιατί το κάνουμε όμως.
0: Για να ομογενοποιηθούν.
2: Σωστά.
0: Το υγρό με το βούτυρο, με το λιπαρό.
2: Πολύ ωραία.
0: Τι
2: είμαστε έτοιμοι.
0: Έτοιμοι.
2: Έτοιμοι.
0: Και από εδώ σαβερνίκι έχει γίνει.
2: Ναι, αλλά...
0: Κοίτα.
2: Γυαλίζει η σάλτσα.
0: Αυτό σου λέω.
2: Μάλιστα.
0: Τη σβήνω.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Πάμε να ολοκληρώσουμε.
2: Πάμε. Είσαι έτοιμος για σήμερα.
0: Τη σάλτσα θα την κρατήσω σε ένα παγουρίνο.
2: Τη βάζεις.
0: Γιατί μπορώ να την πιω τώρα. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ωραία.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
2: Θα τα πούμε...
0: Συμμαζεύω και τα λέμε.
2: Σύντομα. Καλή όρεξη.
0: Και πάλι σε ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μην ξεχάσεις το κινητό σου.
2: Α, ναι. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σου, Ζαν. Γεια σου, Ζαν. Πάει. Έφυγε, Ζαν.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου?
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
3: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Έτσι, γιατί ο άνθρωπος θα του ευχαριστηθεί. Θα έρθει κι αυτός όμως ή θα τον πει... Άντε, επιτέλους, κάποιος στην ώρα του. Βρε, καλώς τον Λεβέντη μου. Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Καλώς όρισες.
5: Τι καλό έχεις μαγειρέψει.
4: Ωραίο, ε! Οπτικά τουλάχιστον
5: δείχνει τέλειο.
4: Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Είχα εδώ κοντά μου τον Ζαν Σάρλ, ένα πολύ καλό φίλο και συνεργάτη σεφ, Γάλλος, ο οποίος έχει γίνει πιο πολύ Έλληνας από εμάς.
5: Ναι.
4: Και μας έφτιαξε ένα φιλέτο αρνάκι με κρούστα, έχει και τυράκι και αυγό μέσα και μία υπέροχη σάλτσα από τα κόκαλα του αρνιού.
5: Έτσι που τα λες ακούγεται τέλειο.
4: Ναι, θα λέγαμε μια κρεατόπιτα στα ελληνικά, αλλά...
5: Αλλά γαλλίες.
4: Ναι, και λες και την αλήθεια, ε. Να ξέρεις. Έχω κι εγώ περιέργεια να δω τι φτιάξαμε. Υπέροχο. Είναι πολύ καλός.
5: Ναι, μακάρι να είχαμε την τέχνη εδώ.
4: Εντάξει, εσύ έχεις άλλη τέχνη.
5: Ναι.
4: Έχεις άλλη και πριν
5: πάω... Με μαγειρική θα την έχω.
4: Ναι. Αυτό ήθελα να σου πω.
5: Φοβήθηκα μην έρθει να με βάλει στην κουζίνα.
4: Να μαγειρεύσει, δεν μαγειρεύει καθόλου.
5: Δυστυχώς. Είμαι άσχετος.
4: Εντελώς. Τι κάνει δηλαδή στην κουζίνα. Πες, είσαι μόνος σου και είσαι εγκλωβισμένος. Σου έχουν κλειδώσει την πόρτα του σπιτιού από μέσα. Δεν μπορεί να βγει. Απ' έξω μάλλον.
5: Εσύ είσαι. Κάνα τόστ, ξέρω εγώ.
4: Το στάκι.
5: Το στάκι.
4: Και αυτό έχει τη μαγιά του.
5: Ναι, ναι.
4: Βάζεις και βουτυράκι πάνω στο...
5: Και βούτυρο και σαλάμι και αυτά. Mm-hmm. Και με ένα ντοματούλα θα κόψουμε, εντάξει, μέχρι και άρα, φτάνουμε.
4: Άρα το κάνεις.
5: Άρα σεφ.
4: Εντάξει, ναι, μπορείς να εξειδικευτείς τα τόσο.
5: Ναι, εκεί πάμε, ναι.
4: Με τη μουσική.
5: Με τη μουσική.
4: Πώς μας προέκυψε,
5: μας προέκυψε η μουσική.
4: Στην υγεία μας. Υγείαν. Χάρηκα πάρα πολύ που είσαι εδώ κοντά μου.
5: Ο μπαμπάς μου ήταν... Είναι, μάλλον, μουσικός και τραγουδιστής.
4: Και αν δεν κάνω λάθος, παρένθεση, με τη δημοτική μουσική.
5: Ναι, ασχολείται με την
4: παραδοσιακή μουσική.
5: Ναι, ναι. Δεν πήγα εγώ προς τα εκεί.
4: Αυτό, πώς ξεγλίστρησες. Τα ακούσματα δηλαδή, αυτά δεν ήταν.
5: Ως παιδί, ξέρεις, στον 80's εκεί, τότε ακούγαμε πολύ ξένη μουσική.
4: Πολύ.
5: Μόνο. Οπότε, ξέρεις, τα ακούσματά μου ήταν τελείως αρχικά pop ξένη μουσική. Μετά στη συνέχεια ερωτεύτηκα γύρω στα 12 και την soul μουσική. Ξεκίνησα τα πρώτα μαθήματα στο 2. Φανταστικό. Μετά μια υποτροφία πήγα στην Αμερική και έκανα musical. Ήταν το θέατρο λίγο πέρσι και από εκεί. Ως τραγουδιστής βέβαια στο musical. Και μετά άρχισαν οι πρώτες εμφανίσεις δίπλα σε πολύ σπουδαίους Έλληνες δημιουργούς και καλλιτέχνες. Και μετά άρχισα το δικό μου ρεπερτόριο, δικές μου εμφανίσεις και τα δισκογραφικά.
4: Jazz, soul,
5: jazz, swing, ναι, ναι, soul,
4: και όποτε ταιριάξει musical.
5: Musical, ας το πούμε, ναι.
4: Οπότε, αναμνήσεις από φαγητό, ποιος μαγείρευε στο σπίτι κάποιος ή...
5: Μητέρα μου.
4: Μητέρα.
5: Ασχολείται με την μαγειρική, τα μαγείρισα.
4: Α, ναι, επαγγελματικά ναι, εννοείς.
5: Επαγγελματικά.
4: Α, γι' αυτό που λέει και μου δεν κάθεσαι να μαγειρεύσεις, ε.
5: Είναι το παράπονο της, δηλαδή μου λέει, πήγαινε τόσο εκεί πέρα να μάθεις να μαγειρεύεις. Αλλά... Κοίτα, όταν τον έχεις δίπλα τον άλλον και μαγειρεύει και τόσο καλά παραδοσιακή ελληνική κουζίνα.
4: Okay.
5: Λίγο ξέρεις, φυσικάζεσαι και λες...
4: Με την παράδοση η μαμά, με την παράδοση ο μπαμπάς, εσύ πώς μας βγήκες έτσι... International. Άρα, αν τυχόν δεν έχει μαγειρέψει η μητέρα ή πες ότι πήγα μια εκδρομή άνθρωποι, δεν είναι.
5: Ακριβώς.
4: Τι κάνεις, δεν μπορώ να φανταστώ, τη λιμοκτονείς.
5: Όχι βέβαια, delivery.
4: Delivery. Μάλιστα. Delivery και έξω να
5: και έξω, ναι, μ' αρέσει. Είναι από τις καλύτερες. Να εκτονωθείς, να βγεις με φίλους, να φας, είναι το καλύτερο.
4: Είναι ωραίο αν αντιμετωπίζεις την έξοδο για φαγητό. Σαν έξοδο.
5: Γενικά μου αρέσει πολύ το φαγητό. Mm. Νομίζω σε όλους τους Έλληνες μας αρέσει.
4: Ποιο είναι το αγαπημένο σου delivery, ας πούμε, από πού θα έπαιρνες στο σπίτι όταν γυρίζεις και γουστάρεις, ας πούμε.
5: Αγαπώ πάρα πολύ την ιταλική κουζίνα. Δηλαδή, μακαρόνια, πίτσα, το number one. Ναι. Εντάξει, μου αρέσει σούσι, τέτοια. Ξέρεις.
4: Μάλιστα, ωραία, ωραία. Το καταλαβαίνω.
5: Το καταλαβαίνω.
4: Και όταν βγαίνεις έξω.
5: Μου αρέσει πάρα πολύ, οι παραδοσιακές ψησταριές και τέτοια, ας πούμε, ειδικά το καλοκαίρι. Ας πούμε, ο Νικήτας κάτω στο μοναστηράκι μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι και έξω και εκεί πέρα τζάδα, περνάει κόσμος και τέτοια. Μου αρέσει το αυγό του κόκορα στο
4: μεταξουργείο,
5: μπράβο. Μετά να περιέψουμε και το σπίτι μας, γιατί είναι ξαδερφός μου ο Γιώργος Παπακώστας που έχει το Βικτόριο Γκάτι που έχει ιταλικά.
4: Μισό λεπτό λίγο να κοιτάξω τον αρχισυντάκτη μου. Μιχέλας, γιατί δεν πήγαμε στον ξάδερφο.
6: Την επόμενη σεζόν.
4: Θέλω να σου μιλήσω μετά. Για συνέχισε.
5: Ναι, ρε, μ' αρέσουν. Γενικά μ' αρέσει πολύ ξέρεις, να συνδυάσω τη βόλτα με το φαγητό.
4: Ωραία.
5: Παθώ, ξέρεις, βράδυ ήταν πολύ τρώω, αλλά και το πω αυτό, αλλά γενικά μου αρέσει
4: πολύ. Ναι, γιατί και με το τραγούδι και με το αυτό τελειώνουμε και αργά.
5: Ακριβώς.
4: Μετά κάτι θα τσιμπήσεις, αναγκαστικά.
5: Πάντως είναι πεντανόστιμο.
4: Θα το φάμε όλο κανονικά. Πολύ ωραία. Με τα ταξίδια πώς θα πας. Σου αρέσουνε.
5: Τα λατρεύω.
4: Τα λατρεύεις.
5: Μπορώ να ταξιδεύω συνέχεια.
4: Υπάρχει περίπτωση να κάνεις ένα ταξίδι για φαγητό.
5: Για φαγητό όχι, αλλά υπάρχει περίπτωση να κάνουμε ένα ταξίδι
4: κάπου
5: και να έχω ψάξει να δω πού θα φάω καλά. Mm. Πρόσφατα πήγα στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη που ξετρελάθηκα με την κουζίνα, μου άρεσε πάρα πολύ.
4: Ναι, εντάξει.
5: Έφαγα το καλύτερο Ισκεντέρ, κάτι που δεν είχα δοκιμάσει. Είμαι πολύ λάτρης του γλυκού, οπότε έφτασα στη Μέκα του γλυκού δυστυχώς. Και,
4: ξέρεις, και πολύ σιρόπι βέβαια εκεί. Ναι.
5: Είναι διαφορετικό, τα φτιάχνουν πολύ διαφορετικά από εμάς.
4: Το ξέρω.
5: Αλλά ξετρελάθηκα. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
4: Σου άρεσε.
5: Μ' άρεσε πολύ.
4: Ωραία, και αφού φάγαμε. Όχι, και εγώ είμαι. Μόνο η ρίγανη φρέσκα έμεινε. Πάρα πολύ ωραία.
5: Να είναι καλά, για στα χέρια του.
4: Για στα χέρια μας, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Στην υγειά μας.
4: Λοιπόν, έτσι για το κλείσιμο.
5: Ναι.
4: Θα ήθελα να μας πεις. Πού μας προτείνεις, και μιλάω στο πληθυντικό γιατί είναι και οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν.
5: Ναι.
4: Να μας προτείνεις ένα στέκι κρυφό που δεν το μοιράζεσαι με κανέναν, αλλά θα το μοιραστείς μαζί μας σήμερα.
5: Ωραία. Πήγα, όπως σου είπα, στην Κωνσταντινούπολη και είναι το ωραιότερο Ισκεντέρ που υπάρχει και το ξαναβρήκα εδώ και στην Αθήνα. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, ναι, στην
4: Μπορείς να μου πει τι είναι ακριβώς το Ισκεντέρ.
5: Είναι σαν γύρος από κατσίκι.
4: Μάλιστα.
5: Μαζί με μοσχάρι και έχουν από κάτω κόψει πώς λέτε, σαν πίτες από που τυλίγουμε το σουλάκι και έχει μια πολύ περίεργη σάλτσα και από πάνω βάζουν χύνουνε, όχι γιαούρτι, βάζουν βούτυρο.
4: Κάποιος Γάλλος που είχε μετακομίσει. Μετακομίσει. Τους το
5: έφτιαξε. Ναι, ναι. Έχουν το φανταστικό. Θα το πάω πάλι στα αγγλικά. Μπακλαβά που στη μέση βάζουν την κρέμα που είναι κόλαση.
4: Άρα η πρόταση...
5: Παίρνει βέβαια με 5 κιλά από εκεί.
4: Εντάξει, φίλε μου, τι να κάνουμε. Το καλό φαΐ έχει και τα σειρά
5: που δεν του. Έχω γενικά μια άποψη ότι αν είναι να φάω καλά, θέλω να φάω καλά. Δηλαδή, να φάω, να πάρω τις θερμίδες, αλλά να φάω καλά.
4: Ωραία, και με αυτά τα ωραία λόγια, με τα πιάτα ματσάρια και ένα τελικό τσούγκρισμα των ποτηριών.
5: Στην
4: υγεία μας. Υγεία. Στην υγεία σας, καλοί μου φίλοι. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Σας εγκαταλείπω προς το παρόν για να συνεχίσω την κουβεντούλα μου με τον Αδάμ. Bye bye. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
9: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
10: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.

Φτάσαμε στην Κύθνο. Το καράβι έφυγε και μας άφησε εδώ στο Μέριχα, το βασικό λιμάνι του νησιού. Αυτό το παραθαλάσσιο οικισμό με τα εστιοφόρα και τους ψαράδες. Απέχουμε 25 ναυτικά μίλια από το Λαύριο και βρισκόμαστε στις Δυτικές Κυκλάδες, ανάμεσα στη Σέριφο και στη Τζιά. Μια μισή ώρα ταξίδι, γι' αυτό το λόγο ενδείκνυται για τέλειες εξορμήσεις κοντά στο Λεκανοπέδιο. Ένα μικρό νησί που περιμένει να το ανακαλύψουμε. Φύγαμε! Ένας από τους ανεξερεύνητους παραδείσους του Αιγαίου. Δαντελωτές ακρογιαλιές, πάνω από 130 ξοκλήσια, κοντά στο κύμα, γεγονός που κάνει πολλά ζευγαράκια κάθε χρόνο να έρχονται εδώ για να παντρευτούν. 5 βασικοί οικισμοί στο νησί, Μεσαριά και Χώρα, το χωριό Ιδριοπίδα και 3 παραθαλάσσια, τα Λουτρά, ο Μέριχας και η Παναγιά η Κανάλα.

Καλώς ήρθατε στη Μεσαριά, την πρωτεύουσα του νησιού ή όπως λέμε καλύτερα στις Κυκλάδες, στην χώρα. Της μέρη αμφιθεατρικά, πάνω σε ένα λόφο, δεν βλέπεις τη θάλασσα, ωστόσο έχεις θέα αυτές τις πλαγιές και την ξερολιθιά που το κάνει ξεχωριστό και ιδιαίτερο. Περπατάω για ώρα μέσα στα σοκάκια, ένα σύνολο από κάτασπρα σπίτια, ασβεστομένες πεζούλες, τυφλώνες από τη λάμψη του ήλιου που αντανακλά στον ασβέστη και στα μάτια σου. Εκκλησίες, ανεμόμυλους. Ένα από τα ομορφότερα χωριά των Κυκλάδων, που εννοείται αξίζει να περπατήσεις έτσι και να χαθείς μέσα στα σοκάκια και τα καλτερίμια, που μερικά από αυτά μάλιστα είναι και περίτεχνα έτσι ζωγραφισμένα, με ιδιαίτερα σχεδιάκια. Ένα χωριό ζωντανό για το καλοκαίρι και το χειμώνα. Παντού απλωμένες μπουγάδες. Περπατώντας μέσα στα σοκάκια ακούς φωνές και συζητήσεις των ανθρώπων, εντός και εκτός του σπιτιού. Παιδάκια να παίζουν. Ωραία αύρα. Πού να πάω τώρα? Από εδώ ή από εδώ?

Η μύτη με οδήγησε λίγο έξω από τη χώρα. Εκεί, δύο κορίτσια, εδώ και χρόνια, παράγουν τα πιο εκλεκτά τυριά του νησιού. Χρυσοχέρες, γραβιέρες, σκληροτήρια, φέτες, τα πάντα. Γεμίσαμε μυρωδιές και δοκιμάσαμε. Εννοείται. Προκομμένα κοριτσά.

0: Εγώ είμαι έτοιμος.
1: Και εμείς.
2: Πάμε.
0: Πώς ξεκινάμε?
1: Θα ανεβούμε πάνω.
0: Ωραία.
2: Θα φτιάξουμε το ξινό, το οποίο είναι το θερμιώτικο τυρί, το οποίο φτιάχνουν τα σφουγγάτα και τις θερμιώτικες τις πίτες.
0: Άκρος παραδοσιακό.
1: Εγώ θα ρίξω την πιτιά και θα ανακατεύσεις.
0: Ωραία.
1: Για λίγο.
0: Για λίγο. Ξεκινάω.
1: Ναι, πάμε. Για λίγο και μετά αφήνουμε να ηρεμήσει για να μπορείς να παίξεις το τυρί γάλα.
0: Ωραία.
1: Αυτό το βγάζουμε έξω.
0: Ωραία.
1: Περιμένουμε 45 λεπτά με μία ώρα. Και είναι έτοιμο να το βγάλουμε για τα καλούπια.
0: Okay. Α, κατευθείαν.
1: Ναι, ναι. Κόβουμε, βγάζουμε το υγρό και πάμε για καλούπια.
0: Εύκολο τυρί αυτό.
2: Εύκολο τυρί. Είναι διαφορετικό, είναι σκληρό. Είναι τυρί το οποίο δεν έχει καθόλου υγρό. Και η οξύτητά του μας φέρνει αυτή την ωραία γεύση στα σφουγγάτα και στις θερμιώτικες τις πίτες.
0: Είναι σκληρό.
2: Είναι σκληρό. Μπαίνει στο πιεστήριο και το πιέζουμε και βγαίνει τελείως στο υγρό.
0: Τι άλλα τυριά φτιάχνετε εδώ?
2: Φτιάχνουμε το τρίμα. Είναι δικό μας παραδοσιακό και αυτό έχει την ίδια τεχνολογία με το ξινό. Στη τριοπίδα με αυτό το τυρί φτιάχνουν τα πιταρό και το βάζουν πάνω από σαλάτες και ντάκο. Και ξεκινήσαμε με τα χρόνια που ανοίξαμε το τυροκομείο και φτιάχνουμε και άλλα τυριά, κοπανιστή, φέτα, κρασοτήρι. Άλλο ένα δικό μας πάλι παραδοσιακό είναι το τυροβόλι, το οποίο γίνεται για σαγανάκι και πάνω από μακαρόνια. Και φέτος ξεκινήσαμε και φτιάχνουμε και ξηρή μυζήθρα.
0: Όλα εσύ με την αδερφή σου τα φτιάχνετε εδώ?
2: Ναι, οι δυο μας.
0: Είστε οι μοναδικές, να φανταστώ, γυναίκες.
2: Είμαστε οι μοναδικές στο νησί. Ξεκινήσαμε πριν από 7 χρόνια, μόνες μας, με τη βοήθεια των γονιών. Και σιγά σιγά, όσο πάμε, θέλουμε να ανεβάσουμε και την παραγωγή μας και να εξελιχθούμε λίγο και πιο έξω από το νησί. Να μας μάθουν και λίγο πιο έξω.
0: Εδώ πάμε στην ορεινή.
2: Ναι.
0: Αφέντε πόρτα, πόρτα.
3: Όχι.
0: Όπω μυρωδιές.
1: Σε αυτόν εδώ το χώρο αφήνουμε τα τυριά για να οριμάσουν. Ανάλογα, τα πιο σκληρά τυριά μένουν λίγο περισσότερο, τα πιο φρέσκα, πιο μαλακά τυριά λίγο λιγότερο. Ο μέγιστος χρόνος που προτιμάμε π.χ. για τις γραβιέρες είναι 6 μήνες. Για όλα τα υπόλοιπα λίγο λιγότερο.
0: Οι γραβιέρες ποιες είναι αυτές εδώ?
1: Είναι όλες αυτές εδώ.
0: Όλα,
1: Όλα.
0: Τι θερμοκρασία έχουμε εδώ?
1: 12 βαθμούς περίπου.
0: Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία?
1: Η καλύτερη θερμοκρασία που θα μπορούσαμε να έχουμε.
0: Για αυτά τα τυριά,
1: Για αυτά τα τυριά, ναι.
0: Η καθημερινότητα του τυροκόμου ποια είναι?
1: Εμείς ερχόμαστε εδώ, το ίδιο γάλα που έχουμε μαζέψει τις προηγούμενες ημέρες το παστεριώνουμε και στη συνέχεια ακολουθούμε τις διαδικασίες, δηλαδή παγώνουμε και πίζουμε το γάλα και όταν είμαστε έτοιμοι φτιάχνουμε και το τυρί. Ανάλογα το τι τυρί θα φτιάξουμε, μετά την επόμενη μέρα έρχεται εδώ και μόλις είμαστε έτοιμοι και από εδώ προχωράμε και μπαίνουμε προς το ψυγείο. Στην ουσία κάνει ένα κύκλο το γάλα όλο και καταλήγει στον πελάτη. Τελειώσαμε για σήμερα.
0: Αυτό ήτανε?
1: Ναι.
0: Πες μου τώρα, πόσο χρόνο είστε?
1: Εγώ είμαι 26.
2: Εγώ είμαι 28.
1: Γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στο νησί. Ο μπαμπάς βασικά είχε τα ζώα και ξεκινήσαμε, είπαμε να κάνουμε κάτι για τα κορίτσια της οικογένειας. Οπότε εμείς στην ουσία συνεχίσαμε λίγο τη δουλειά του μπαμπά, αν και είχαμε και άλλη μια δεύτερη. Είπαμε να κάνουμε κάτι μαζί, είπαμε σαν νέα κορίτσια να μπούμε στην γυναική επιχειρηματικότητα και να το εξελίξουμε όσο

0: Με τον μπαμπά από μικρή που ασχολιόταν με αυτό και μου άρεσαν τα ζώα πάρα πολύ. Πιο μικρή ήθελα να γίνω κτηνίατρος, αλλά δεν τα κατάφερα με το σχολείο και τα μαθήματα. Και έτσι αποφάσισα και βρήκα τη σχολή στα Γιάννενα, την Γαλακτοκομική Σχολή, και πήρα την απόφαση να πάω εκεί.
1: Το γάλα που χρησιμοποιείται για τυριά είναι μόνο από την Κύθνο?
0: Ναι,
2: μόνο. Χρησιμοποιούμε μόνο κατσικίσιο και πρόβιο, δεν υπάρχει γελαδινό, και φτιάχνουμε όλα μας τα τυριά με αυτό.
1: Ποιες είναι έτσι οι πιο έντονες εικόνες που έχετε από το νησί?
2: Οι στιγμές που φτιάξαμε οικογένεια και στην ουσία μείναμε, ζώσαμε εδώ.
0: Κάθε μέρα που περνάει μου ομορφαίνει τη ζωή ακόμα πιο πολύ. Αυτή η ομορφιά πηγάζει κάθε μέρα που ξυπνάω και βλέπω αυτόν τον ήλιο, αυτός ο καθαρός ο αέρας, από τις παιδικές μας ηλικίες που είπε και η Φιλίπα, και κάθε μέρα ανακαλύπτοντας και κάτι διαφορετικό. Αν μου έλεγε κάποιος να περιγράψω την Κύθνο, θα έλεγα ότι είναι ένα στολίδι. Ένα μοναδικό στολίδι, που όποιος δεν έχει έρθει, αξίζει να έρθει. Να δει αυτό εδώ το υπέροχο τοπίο, που δεν το βλέπουν κάθε μέρα αρκετοί. Να δει αυτό εδώ τον ήλιο, που δεν το βλέπει κανένας σχεδόν. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες παραλίες, πάρα πολύ όμορφους ανθρώπους, πάρα πολύ ωραία αξιοθέατα, τα οποία αξίζει να έρθουν να δουν.
1: Και να δοκιμάσουν και τυράκι στο τέλος.
0: Και να δοκιμάσουν και το τυρί, ναι.
1: Μην ξεχνάμαστε.
0: Εννοείται.

Λοιπόν, αφήσαμε πίσω το εξοκλήσι του Αγίου Φιλίππου, αυτό στο βάθος που βλέπετε, και ξεκινάμε την πεζοπορία μας προς το κάστρο, προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι σηματοδοτημένο το μονοπάτι, οπότε θέλει λίγο ψάξιμο. Και στους δρόμους θα συναντήσετε πάρα πολλά εμπόδια, γιατί οι κτηνοτρόφοι εδώ, για να μην φεύγουν τα κατσικάκια, έχουν βάλει σκηνάκι και κλείνουν τους δρόμους για να μην τους φεύγουν τα ζώα. Οπότε ανοίγεται η πόρτα, ξανακλίνεται και συνεχίζουμε. Δεν θα άντεχα να μην βρω το μονοπάτι για το κάστρο. Ψάξε εδώ, ψάξε εκεί. Αυραγές, αλόνια, πέτρες, ξερολιθιές. Μονοπάτι πουθενά. Πήγα από εδώ, πήγα από εκεί, τίποτα. Στο τέλος, καβάλισα 3 αυραγές, του έδωσα ευθεία και έφτασα στο κάστρο την καλύτερη ώρα. Περνάμε την πύλη. Η εκκλησία που είναι πάνω στο κάστρο είναι της Αγίας Ελεούσας. Φτάνοντας και περπατώντας τα πρώτα σκαλάκια, ανεβαίνεις και βλέπεις έτσι το μικρό προάβλιο και την γραφική έτσι λευκή εκκλησία που κάνει έτσι μια ωραία αντίθεση με τις πέτρες και τον βράχο. Εδώ λοιπόν, πάνω στο βράχο, 250 μέτρα υψόμετρο, βρίσκονται τα ερείπια του Μεσαιωνικού

κάστρο της Κύθνου, προσφέροντας πανοραμική θέα προς τα τριγύρω νησιά και την Κέα. Το κάστρο υπήρξε πρωτεύουσα της Κύθνου στα Βυζαντινά και στα Ενετικά χρόνια. Πρόκειται για μια μικρή, καλά οχυρωμένη πόλη με πυκνά διαταγμένους οικισμούς που καλύπτει μια έκταση 10.700 τετραγωνικών μέτρων. Στο κάστρο αυτό υπήρξε συνεχόμενη ζωή για 10 αιώνες. Σήμερα το κάστρο, όπως βλέπετε, είναι πλήρως εγκατελειμμένο, μόνο ερείπια και πέτρες θα δεις, αλλά αυτό το οποίο σου προσφέρει είναι μια όμορφη διαδρομή, καθώς περπατώντας για να φτάσεις μέχρι το κάστρο, αντιλαμβάνεσαι και νιώθεις την ομορφιά αυτού του τόπου. Οπότε ναι, να έρθετε, να περπατήσετε και να το ζήσετε κι εσείς. Και θα σας συμβούλευα να έρθετε κι εσείς στο Σούρουπο την ώρα που δει ο ήλιος για να τον δείτε να βουτά μέσα στη θάλασσα.

περπατάτε, φίλοι μου, στη φύση, να το έχετε στο πλάνο σας. Πέρα από το κομμάτι της άθλησης, που είναι ωραίο, είναι και ο καλύτερος τρόπος για να ανακαλύψεις ένα μέρος και να το ανακαλύψεις σωστά. Τι εννοώ? Να μυρίσεις, να δεις, να ακούσεις. Αν δεν χρησιμοποιήσεις όλες σου τις αισθήσεις, πώς θα νιώσεις ένα τόπο?

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
2: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
1: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of Bate.
1: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
1: Hey, you.
2: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
1: What now?
2: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
6: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
5: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
7: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
5: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
8: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
9: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
10: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
11: Θάλασσες θα φτιάξω.
9: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

πηγές επανοχωρίου. Ένας επίγειος νεραϊδότοπος. Κοιτάξτε τριγύρω πλατάνια, κοιτάξτε ομορφιά. Το νερό αναβλύζει μέσα από εδώ από τις πηγές, πεντακάθαρο, το οποίο τροφοδοτεί με πόσιμο νερό τα πιο κάτω χωριά, οπότε αν έρθετε εδώ πέρα δεν αφήνουμε σκουπίδια και αν βρούμε σκουπίδια τα μαζεύουμε και τα παίρνουμε και τα αφήνουμε σε ένα κάδο. Λοιπόν, ωστόσο γιατί ήρθε εδώ. Εντάξει, να δείτε εννοείται αυτή την ομορφιά, αλλά το σημαντικότερο για να γίνει η σωστή αποθεραπεία. Βγάζω αρβιλάκι, η σωστή αποθεραπεία είναι αυτή. Οι φτέρνες μου καίνε αυτή τη στιγμή. Αχ. Αχ. Το περίμενα τόση ώρα. Είναι παγωμένο γιατί είναι ακριβώς οι πηγές, παιδιά. Από εδώ βγαίνει το νερό, οπότε είναι μέσα από τη γη παγωμένο.

Όλη αυτή όμως η δραστηριότητα στη φύση έχει έναν και μόνο σκοπό. Να μας ανοίγει την όρεξη και να τρώμε με περισσότερο κέφι. Οπότε σας αφήνω λίγο να απολαύσετε αυτό το τοπίο και μετά υπάρχει ψαγμένο ταβερνάκι σε παραλία του Κάβο Ντόρο για να φάμε. Αυτό. Τέλος. Φω!

0: Κοιτάξτε εδώ κατάσταση τώρα. Ταβερνάκι, γραφικό, δίπλα στο κύμα, σε αυτή εδώ την παραλιάρα. Παραλία ποτάμι, Κάβο Ντόρο. Α, ωραία λουλουδάκια εδώ, ε. Γεια σας. Ανοιχτά είστε, έτσι. Δυστυχώς δεν έχει μαγειρευτό το κατάστημα, γιατί άνοιξε αυτές τις μέρες. Αλλά εννοείται ότι θα πεινάσουμε, θα μας φτιάξουν κάτι της ώρας, για να κάτσουμε εδώ και να απολαύσουμε αυτό εδώ το τοπίο. Αχ. Ελλαδάρα. Αυτό είναι Ελλάδα. Καλοκαίρι, παραλία, ταβερνάκι. Θα είναι ωραίο σημείο, έτσι.
1: Πολύ καλό.

0: Στέλιο!
1: Έλα Δημήτρη, καλώς τον!
0: Έλα ρε φίλε! Μας τα χάλασε ο καιρός λίγο.
1: Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει.
1: Έλα, δεν πειράζει, θα κάνουμε τη βόλτα μας όμως. Ναι, έλα.
0: Κάτσε να σαλτάρουμε τώρα.
1: Ναι, μπες μέσα.
0: Ωραίο τρεχαντήρι.
2: Καλώς τον.
0: Αυτός είναι ο αδερφός, να φανταστώ.
2: Πάρα πολύ.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Καλώς ήρθατε.
0: Λοιπόν, παιδιά, ο Στέλιος ψαράς εδώ στο Μαρμάρι και προσφέρθηκε να μας κάνει μια βόλτα εδώ στα τριγύρω νησάκια. Να δούμε ωραία μέρη και να τα πούμε γενικότερα. Ο καιρός εντάξει, κάνει αυτά τα μπουρίνια, αλλά δεν μας πειράζει. Η εκπομπή χωρίς χάρτη λέγεται για αυτόν τον λόγο. Είμαστε παντός καιρού.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα το παλέψουμε λοιπόν, θα κάνουμε τη βόλτα μας και θα περάσουμε όμορφα.
0: Τέλεια. Ωραία, σούπερ. Λοιπόν.
1: Ξεκινάμε.
0: Ή να φορτώσω κανένα δίχτυ.
1: Τίποτα, ξεκινάμε. Μόλις λύνουμε τους κάβους και φεύγουμε. Ωραία. Αντρέα.

Πάντα είχα έρωτα να έχω το δικό μου τρεχαντήρι και έτσι να θαυμάζω το Αιγαίο. Σήμερα θα έχω την ευκαιρία να πιάσω λίγο την πονάκι. Ο καιρός είναι μέτριος, έχει φρεσκάρει, αλλά εντάξει, τα παιδιά είναι μάστορες, μια χαρά.

0: Στέλιο, πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους πεταλιούς με τη στερεά, με το στερεό κομμάτι εδώ στην Εύβοια και κατευθυνόμαστε προς την νότια πλευρά του Χερσονησίου, εδώ στους πεταλιούς, αυτή η πλευρά από εδώ.
0: Τώρα τον καιρό τον έχουμε πίσω.
1: Ναι, τον έχουμε πρίμα, όπως πρίμα. Λέμε εμείς στην ναυτική ορολογία, τον έχουμε πρίμα.
0: Και πάμε πρίμα και τον έχουμε πρίμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και είστε παρέα συνέχεια,
1: Δουλεύουμε μαζί, ναι.
2: Πολιτή, από μικρή.
0: Πέφτει ξυλό.
2: Εντάξει, μικρότερη μου ρίχνε. Τώρα του ρίχνω εγώ. Το θέμα είναι να υπάρχει αγάπη και όλα τα άλλα βρίσκονται. Εννοείται.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Τώρα να είναι τα αδέλφια αμμονιασμένα και αγαπημένα.
1: Και καλή συνεργασία πάνω απ' όλα. Αυτό είναι.
0: Τι ψάρια έχει εδώ η περιοχή γενικά?
1: Κοίταξε να δεις. Εδώ ο νότιος Ευωϊκός που ανήκει αυτό το κομμάτι είναι, είναι ένας καλός ψαρότοπος. Και όλες τις εποχές έχει καλά ψάρια. Τώρα αυτή την εποχή εμείς ψαρεύουμε δίχτυα, έτσι αργότερα βάζουμε παραγάδια. Έχει ψάρια. Τώρα κυνηγάμε κυρίως, οι στόχοι είναι οι παλαμίδες, είναι τα μελανούρια, είναι οι μπακαλιάροι.
0: Μελανούρι, ωραίο το μελανούρι. Ψητό.
1: Ναι, είναι ωραίο.
3: Λοιπόν, εγώ στο τιμόνι και ήρθε η ώρα να ρίξουμε δίχτυα. Παιδιά, ό,τι χρειαστείτε μου λέτε, έτσι.
4: Εννοείται.
3: Με ροκάμα το κανονικό.
4: Μπράβο.
3: Βλέπω νοικοκύριδες είστε, ωραία τα έχετε.
4: Πάντα.
3: Μπράβο. Είμαι καλός καπετάνιος και μεγάλο ένστικτο στον καιρό.
4: Τι λες τότε θα...
3: Μέχρι το πρώτο ναυάγιο, μετά αλλάζει πως.
1: Αυτό που κάνουμε τώρα λέγεται χειρίσμα. Δηλαδή χειρίζουμε το δίχτυ. Χειρίζουμε το δίχτυ για να μπορέσει να πέσει πιο εύκολα στη θάλασσα. Γιατί αυτό το δίχτυ είναι καρτέρι και έχει πολύ ύψος και δεν μπορεί να πέσει μόνο του. Όταν λέμε καρτέρι, σημαίνει ότι το βάζουμε σε μέρος, το στείνουμε σε ένα μέρος που είναι το πέρασμα των ψαριών και έχει αρκετό ύψος για να μπορέσει να τα πιάσει τα ψαριά.
5: Καπετάνιε!
3: Έλα!
5: Πολύ κοντά στο βρέγμα σπας,
3: Όχι, μην αγώνεσαι, υποέλεγχο όλα.
5: Όλα
3: είναι υποέλεγχο. Under control πάντα. Όταν ακούσεις το crack, πήδα.

0: πώς έμπλεξε με τη θάλασσα?
1: Κοίταξε, εμείς είμαστε τρίτη γενιά μέσα στη θάλασσα. Από τον παππού, από τον πατέρα και τώρα εμείς.
0: Πώς είναι γενικά το να ψάρευε στη θάλασσα μέρα νύχτα?
1: Ναι. Κοίταξε να δεις, το να είσαι μέσα στη θάλασσα είναι ένα υπέροχο. Είναι χόμπι, αλλά εμείς το έχουμε κάνει και επάγγελμα. Έτσι. Άλλοι δηλαδή τους αρέσει να βλέπουν το περιβάλλον, τους αρέσει να χαίρονται τη θάλασσα. Εμείς το κάνουμε και για βιοπορισμό. Έτσι. Βγάζουμε ψάρια, ζούμε τις οικογένειές μας από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας μας δεν μας άφησε από την αρχή να μπούμε στο καίκι, αν και γεννηθήκαμε δηλαδή μέσα σε αυτά. Στην πορεία σπουδάσαμε, φύγαμε, κάναμε και κάποιες άλλες δουλειές. Αλλά η αγάπη για το ψάρεμα, για τη θάλασσα μας ξαναέφερε πάλι εδώ. Έχω συνδυάσει, ξέρεις, τη ζωή μου με τα συγκεκριμένα, αυτά τα μέρη εδώ πέρα. Δηλαδή, είναι, σου είπα προηγουμένως, ότι είναι σαν το σπίτι μου. Έτσι. Αισθάνομαι δηλαδή τα μέρη, τους τόπους εδώ, γιατί έχω μεγαλώσει σε αυτά τα μέρη μέσα. Αισθάνομαι σαν το σπίτι μου.
0: Θα φύγεις ποτέ από εδώ?
1: Όχι. Όχι. Πόσες φορές έχουν περάσει στιγμές που σε απογοητεύει κιόλας, γιατί όλα τα επαγγέλματα έτσι, υπάρχουν στιγμές απογοήτευσης, αλλά σε αποζημιώνει. Κάτι καλό που θα δεις, κάτι όμορφο, μια ωραία ψαριά. Ένα όμορφο τοπίο σε αποζημιώνει.
0: Είπαμε τώρα, φρέσκο ψαράκι έχει ο Στέλιος, τηλέφωνο τον Δημήτρη, κατέβα Ραφίνα, σου έρχεται πακέτο. Μιλάμε.
1: Το γνωριστήκαμε.
0: Βέβαια. Ωραία, έγινε. Λοιπόν, χάρηκα, μαγκές.
2: Εμείς, Δημήτρη μου, ευχαριστούμε για όλα, αγόρι.
1: Να είσαι καλά και καλή συνέχεια σε αυτό το όμορφο που κάνεις.
0: Χωρίς χάρτη λέγεται εκπομπή, γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Να γνωρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν τους τόπους τους και θέλουν να μοιραστούν τις ομορφιές τους μαζί μας. Εννοείται με όλο τον κόσμο που μας βλέπει. Το ταξίδι μας στη Νότια Εύβοια ολοκληρώνεται εδώ πάνω από το καΐκι, φτάνοντας στο Μαρμάρι.
3: Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: It's so beautiful, Ava.
3: I can't go through with the wedding.
2: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
4: Welcome to the romantic heart hunt.
3: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
2: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
3: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
5: Μήνας του Μέλιτος, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Άξιον 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
6: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
6: Oh, shit. Let's go around and get some shit. I am happy here. Morning.
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Κλάρκσον.
6: I can either go back to London and resume my old life.
7: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Άξιον 24.
0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Άξιον 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα ταξίδι χωρίς χάρτη στη Σκύρο!
1: Ελάτε να πάμε μια βόλτα από το Λαογραφικό Μουσείο του Μάνου και της Αναστασίας Βαλτάιτς. Ένα μουσείο που θα ζήλευα να έχουν πολλές μεγάλες πόλεις εξαιτίας του μεγέθους και του πλούτου των εκθεμάτων του. Στις πρώτες αίθουσες είδαμε ένα μέρος της συλλογής βιβλίων από σπάνιες εκδόσεις, αλλά και πίνακες ζωγραφικής του Μάνου Βαλτάιτς. Είδαμε εργαλεία και σκεύη της παραδοσιακής οικονομίας, αλλά και συλλογή έργων γλυπτικής. Αυτό όμως που μου τράβηξε το ενδιαφέρον ήταν ο χώρος με το σκυριανό σπίτι.
2: Και εδώ τώρα παίρνουμε στο παραδοσιακό σκυριανό σπίτι. Είναι το μονόχωρο σπίτι του νησιού.
1: Μονόχωρο γιατί ένας χώρος, έτσι.
2: Ένας χώρος. Ένας χώρος ο οποίος χωριζόταν σε τρία μέρη με αυτή τη ξύλινη κατασκευή. Mm-hmm. Ο πάνω χώρος ονομάζεται σφάς, σοφάς.
1: Σφάς, ναι.
2: Και είναι ένα απέραντο κρεβάτι που κοιμόταν όλη η οικογένεια στρωματσάδο, ας πούμε. Έτσι χοντρικά το λέμε. Λοιπόν, έχουμε σκαλίτσα εδώ. Ανοίγει αυτό.
1: Τακ,
2: και
1: τακ.
2: Ανεβαίνουμε. Κάτω λέγεται αποκρέβατες. Και σε κάποιες περιπτώσεις είναι το τσάκι εκεί και γενικότερα προσπαθούμε οι δουλειές του σπιτιού να περιορίζονται μέσα στον αποκρέβατε ώστε το μεγαλύτερο κομμάτι του σπιτιού να είναι πάντα καθαρό και περιποιημένο για τους ξένους. Εδώ έχουμε το περίφημο ράφι στο οποίο αντανακλάται η κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει το σπίτι. Ανάλογα την ποιότητα και την παλαιότητα κυρίως των κεραμικών που βρίσκονται πάνω στο ράφι. Όσο πιο παλιά τα κεραμικά, τόσο πιο παλιά η οικογένεια και τόσο πιο ευμαρείς, ας πούμε. Και για ένα σπίτι, τα έπιπλα, όπως βλέπουμε, είναι μικρά.
1: Ναι, βασικά πολύ μικρά.
2: Πολύ μικρά.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι κατά αναλογία κλίμακας με το χώρο. Πολύ ιδιαίτερο, αν μπορούμε να το δείξουμε τώρα, σε αυτό μάλλον, γιατί εδώ δεν φαίνεται πολύ, είναι ότι έχει μια κλίση.
1: Αχ, ναι, ναι.
2: Αυτή η κλίση βοηθάει στο να υπάρχει πολύ καλή στήριξη στην πλάτη και στο να είναι λειτουργικό για ενήλικες. Αν ήταν ευθεία, ένας ενήλικας θα καθόταν λίγο προς τα μπρος. Αυτό δίνει μια πολύ εξαιρετική στήριξη στην πλάτη, λοιπόν, και επίσης βοηθάει σε δουλειές. Δηλαδή, όταν έχουμε
1: πλέξιμο,
2: οτιδήποτε, καθαρίζουμε πατάτες. Παίρνουμε τις πατάτες από εδώ, καθαρίζουμε στη μέση.
1: Μια δοκιμή θα μας πείσει.
2: Βάζουμε στην άλλη μεριά. Επίσης, αυτό το ότι τα γόνατα έρχονται πιο ψηλά από το σώμα, βοηθάει τα πόδια να ξεχωριστούν πιο αποτελεσματικά. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποιες από τις φορεσιές του νησιού. Είναι ο γαμπρός και η νύφη, οι αρχοντικές φορεσιές του νησιού που χρησιμοποιούνται για νηφιάτικες, η κυριακάτικη γυναικεία φορεσιά και η φορεσιά για τη σκυριανή απόκρεια.
1: Στη συνέχεια είδαμε ένα μέρος από παραδοσιακά χειροποίητα σκυριανά κεντήματα, αλλά και το σημαντικότερο έκθεμα του μουσείου, που είναι η προκήρυξη της φιλικής εταιρείας. Το κάλεσμα δηλαδή των Ελλήνων να μετάσχουν στην απελευθερωτική επανάσταση του 1821 που συντάχθηκε ευθύς με την έναρξη της επανάστασης. Υπάρχουν μόνο δύο αντίγραφα και το ένα βρίσκεται σε αυτό το μουσείο.

0: Καλημέρα από τη χώρα της Κύρου. Έχω έρθει νωρίς το πρωί εδώ στο καφενείο για να απολαύσω ένα παραδοσιακό σκυριανό πρωινό. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ορίστε, λοιπόν, τι θα θέλατε.
0: Έμαθα ότι εδώ σερβίρεται σκυριανό πρωινό.
1: Ναι.
0: Τι περιλαμβάνει αυτό?
1: Περιλαμβάνει λαδόπιτα, φέτα το χειμώνα και ξινοτήρι το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι είναι πιο υπάρχει. Και φρασκόμηλο ζεστό ή και κρύο μπορεί να το πει κάποιος.
0: Φρασκόμηλο σαν τσάι, ε.
1: Ναι, το τοπικό το δικό μας. Ορίστε, αυτό είναι σε κρύα έκδοχη.
0: Το φρασκόμηλο, ε. Κρύο δεν το έχω ξαναπιεί.
1: Οι ξένοι το προτιμούν πάρα πολύ το καλοκαίρι.
0: Παιδιά, φρασκόμηλο. Παλιά οι αρχαίοι το έπιναν συνεχώς, ήταν το ελληνικό εθνικό βότανο. Και ρόφημα.
2: Εσύ έγινες Ευρωπαίος.
0: Εγώ είμαι Ευρωπαίος.
2: Καλό.
0: Ωραία είναι.

0: Ορίστε.
1: Για να το μεταφράσω.
0: Το ναι.
1: Άντε, θα φας πάλι.
0: Το παίρνετε και μαζί σας.
1: Έχουμε περπάτημα μετά.
0: Βεβαίως. Έχει κι άλλο. Συνοδευτικό για το περπάτημα.
1: Βέβαια. Ευχαριστούμε.
0: Παρακαλούμε.

0: πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, καλημέρα. Μια χαρά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθες.
0: Παιδιά, η Χρυσάνθη θα μας ξαναγήσει εδώ στην όμορφη περιοχή και θα μας πει έτσι για το φυσικό περιβάλλον της Κύρου.
1: Θα ξεκινήσουμε από εδώ, από το οροπέδιο του Άρη. Έχει πάρει το όνομά του από ένα είδος βελανιδιάς, τις αριές, όπως είναι αυτό εδώ το δέντρο που έχουμε εδώ. Είναι ένα οροπέδιο. Βρισκόμαστε στην ευρύτερη περιοχή του Κόχυλα, στην νότια Σκύρο.
0: Αυτά είναι άγρια.
1: Άγρια άλογα. Εδώ ζουν κάποιες αγέλες, λίγες, 3-4 αγέλες. Έχουν και σκυριανά και μουλάρια.
0: Χρυσάνθη, ότι δεν συναντήσαμε τυχαία εδώ τα σκυριανά άλογα.
1: Mm-hmm, βέβαια.
0: Δεν είναι το φυσικό τους περιβάλλον.
1: Περιβάλλον. Παλαιότερα ζούσαν ελεύθερα εδώ στο βουνό. Τα μαζεύανε τον Ιούνιο, κάνανε τις αγροτικές τους εργασίες, κυρίως το αλώνισμα της φάβας, και μετά το τέλη Αυγούστου-Σεπτέμβρη τα ξαναφύνανε ελεύθερα εδώ να ζουν στο βουνό. Και μάλιστα πριν τα αφήσουν, κάνανε και μια μικρή τελετή. Κάνανε τις λεγόμενες υποδρομίες. Δηλαδή τα στολίζανε με υφαντά και διάφορα άλλα στολίδια και κάνανε διαγωνισμούς, κυρίως μικρά παιδιά ανεβαίνανε πάνω και προσπαθούσαν ή να τρέξουν λίγο ή πιο παιδάκι θα κατάφερνε να σταθεί όρθιο και μετά τα αφήνανε το Σεπτέμβρη πάλι ελεύθερα εδώ να ζήσουν.

0: είσαι μια χαράντρα ουσιαστικά. Και αυτή η χαράντρα είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί έχει πάρα πολλά σφεντάμια. Τα σφεντάμια είναι ένα πολύ σπάνιο, προστατευόμενο πλέον είδος. Το βρίσκουμε και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, αλλά σε μονάδες, στη Σκύρο και στη Χίο, βρίσκουμε δάση από σφεντάμια που είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατευτούν.
1: Σε όλες, ας το πούμε, τις χαράδρες μέσα υπάρχει πυκνή βλάστηση προς το βουνό, προς τα πάνω.
0: Προς το βουνό, ναι.
1: Πιθανότητα παλιότερα ήταν παντού έτσι.
0: Ναι, πιθανότητα έτσι ήταν. Στις αρχές του 1900 λένε προφορικά οι ντόπιοι ότι πρέπει να έπιασε μια μεγάλη πυρκαγιά στο βουνό και πάρα πολλά δέντρα κάηκαν, πάρα πολλά δάση. Κατάφεραν σιγά σιγά να ξαναγεννηθούν, να ξαναγίνουν. Απλώς αυτά τα είδη είναι πάρα πολύ δύσκολο, θέλουν πάρα πολλά χρόνια να μεγαλώσουν. Εάν προσθέσουμε και τα κατσίκια και τα πρόβατα, τα εγωπρόβατα που έχει περιοχή, που θέλουν να φάνε, άρχισαν να λιγοστεύουν οι πιθανότητες να ξαναδημιουργηθεί το δάσος. Στις χαράδρες όμως, όπως βρισκόμαστε εδώ, επειδή το μικροκλίμα είναι πάρα πολύ βοηθητικό λόγω της υγρασίας, κατάφεραν να αναπτυχθούν και γι' αυτό ακόμα υπάρχουν αυτά τα. Και προφανώς δεν είχαν καεί και κάποια μέσα στις χαράδρες.
1: Ναι, φυσικά. Λόγω της υγρασίας.
0: Λόγω της υγρασίας.
1: Επιβίωσαν.
0: Επιβίωσαν.

0: Το ερωτεύτηκα το μέρος αυτό.
1: Ναι, είμαι σίγουρη. Και εμείς το έχουμε ερωτευτεί εδώ, όσοι μένουμε στο νησί. Είναι πραγματικά ένας τόπος που θέλεις να βρίσκεσαι όσο γίνεται πιο πολλές φορές.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Για όλα.
1: Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά.
0: Έγινε.
1: Πάμε.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Εσύ ο Γιάννης, ε.
1: Εγώ είμαι, εσύ ο Δημήτρης.
0: Ναι. Όμως σε πετυχαίνω την ώρα της δημιουργίας.
1: Βεβαίως.
0: Τι φτιάχνεις εκεί?
1: Εδώ φτιάχνω ένα πιάτο. Θα φτιάξω ένα παραδοσιακό σκυριανό έτσι σχέδιο. Τους πετινούς. Όπως σου είπα, Δημήτρη, εδώ έχουμε πολύ παράδοση στα κεραμικά, σε σκύρο, και κυρίως στη ζωγραφική. Όλα μας τα πιάτα, όλα μας τα κεραμικά είναι πάρα πολύ φορτωμένα, πολύ ζωγραφισμένα. Και είναι εμπνευσμένα από το φυτικό διάκοσμο της σκύρου και πουλιά, δηλαδή πουλιά και λουλούδια. Χρησιμοποιούν πάρα πολύ.
0: Η παράδοση όσον αφορά τη ζωγραφιά στα πιάτα και σε διάφορα άλλα αντικείμενα ήρθε μέσω της πειρατείας και του εμπορίου στο νησί.
1: Ακριβώς. Πάρα πολλά σχέδια που έχουμε εδώ πέρα στη Σκύρο είχαν εξαπλωθεί και στη Σκύρο αλλά και σε άλλα νησιά του Αιγαίου από 16ο-17ο αιώνα μέσω της πειρατείας, από τους Ενετούς. Απλά εδώ στη Σκύρο τα εκτίμησαν ιδιαίτερα και με ανταλλαγές που κάναν τα έβαλαν στα σπίτια τους, τα στόλισαν, κυρίως στις Κυριανές. Και ένα τυπικό σκυριανό σπίτι έχει κυρίως πάνω από το τζάκι, τη φουγού που λέμε, έχει πιάτα. Πιάτα και λαΐνια.
0: Και πώς στην ουσία να φανταστώ και ανάλογα την κοινωνική τάξη της κάθε οικογένειας ήταν διακοσμημένο και με τα αντίστοιχα
1: Ακριβώς.
0: πιάτα.
1: Τα μπλε πιάτα ήταν τα πιάτα που είχαν έτσι οι πιο εύπορες οικογένειες. Γιατί ήταν και τα πιο δυσέβρετα τότε. Ήταν και πιο όμορφα. Είχαν πολύ ζωγραφική πάνω. Ήταν τα πιο όμορφα πιάτα. Και τα είχαν και όλα σε περίοπτη θέση μες στο σπίτι. Δηλαδή, μπορεί να είχαν τρία πιάτα μόνα τους στον τοίχο κρεμασμένα.
0: Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στη ζωγραφιά της Κυριάννη,
1: σαν σχέδιο?
0: Σαν σχέδιο, ναι.
1: Είναι σχέδια τα οποία είναι εμπνευσμένα από παλιά σχέδια ή εμπνευσμένα από κεντήματα, οπότε δεν χρειάζεται να είναι αυτούσια.
0: Έχεις φτιάξει κάτι δικό σου, 100% δικό σου?
1: 100% σαν σχέδιο δεν θέλω να φτιάξω, γιατί θα ξεφύγω από την παράδοση και εδώ πέρα δείχνουμε αυτό, δηλαδή την παράδοση του Σκύρου.
0: Νομίζω έχω καταλάβει ποιο σχέδιο πας να κάνεις τώρα. Αυτό δεν θα κάνεις?
1: Ναι. Περίπου αυτό, ναι.
0: Περίπου,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το βάψαμε και τώρα...
1: Το ζωγραφίσαμε και τώρα ακολουθεί η άλωση. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Αυτό γιατί ουσιαστικά αυτό είναι που θα μας κάνει χρηστικό το κεραμικό και θα το προστατεύσει στο χρόνο. Παίρνουμε το κεραμικό μας, το εμβαπτίζουμε ελάχιστο χρόνο.
0: Το βαπτίσαμε.
1: Το βαπτίσαμε ακριβώς. Και τώρα είναι έτοιμο.
0: Δεν βλέπω το
1: ουσιαστικά, ζωγραφιά. Ουσιαστικά αυτό που έγινε ήταν να καλυφθεί η ζωγραφιά από ένα λεπτό στρώμα, μια λεπτή στρώση γυαλιού. Το οποίο είναι αυτό που όταν ψηθεί στο καμίνι, στους 1005 βαθμούς ή και πιο πάνω, θα μετατραπεί σε διάφανο γυαλί και θα μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Με ένα σφουγγαράκι, το οποίο έχει νερό, αφαιρούμε το γυαλί από τον πάτο του, δηλαδή από το σημείο που θα ακουμπήσει στην πλάκα του στο καμίνι.
0: Γι' αυτό όλα τα πύλινα που έχουμε στο σπίτι από κάτω είναι...
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όλα έχει αφαιρεθεί το γυαλί από κάτω. Γιατί αν δεν είχε, θα κολλούσε με την πλάκα.
0: Τι ωραία, θα τους ξέφυγε.
2: Απορία ζωής, έτσι.
0: Φίλε, κούπες έπιανα, Λέω, μα καλά, εδώ λίγο γυαλάκι δεν μπορούσα να βάλω, ναι. Ξέρεις, ναι, οκ.
1: Γι' αυτό το λόγο.
0: Ο φουρνάκος
1: έχει μια θέση ειδικά γι' αυτό.
0: Μπράβο. Το έχεις το ίδιο το σχέδιο, να το δείξουν πώς θα βγει, γιατί το δεκάζει.
1: Βεβαίως, επειδή έχω φτιάξει κι άλλο ένα σχέδιο.
0: Νοικοκύρης. Ωραίο. Μπράβο, Γιάννη, έκανες και φοβερή δουλειά.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη, και χάρηκα πολύ που σε γνώρισα.
0: Άριστος, παιδιά, εδώ πέρα, Γιάννης Τούλης. Να έρθετε στα μαγαζιά, να το επισκεφτείτε.
1: Ελπίζω να σας άρεσε.
0: Ναι, έχεις κάνει φοβερά πράγματα. Πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο, θα παρατηρήσεις κάποια ερείπια. Βρισκόμαστε στο τραχή, και αυτές είναι οι κατούνες. Στον κάμπο που βλέπετε πίσω μου, που είναι το σημερινό αεροδρόμιο, παλιά οι άνθρωποι έσπερναν σιτηρά. Οπότε αυτά εδώ τα κτίρια, οι κατούνες, εξυπηρετούσαν τις ανάγκες αποθήκευσης των σιτηρών και των εγωπροβάτων. Έτσι οι άνθρωποι έμεναν και εδώ πολλές φορές για να μην επιστρέφουν πίσω στη χώρα. Οι κατούνες εγκαταλείφθηκαν τη δεκαετία του 1960 περίπου, όταν τα κτήματα εδώ των αγροτών αγοράστηκαν για να δημιουργηθεί το αεροδρόμιο, οπότε πια δεν υπήρχε η ανάγκη για την αποθήκευση των σιτηρών και παραμένουν ερείπια μέχρι και σήμερα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
6: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
7: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
6: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
7: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
6: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ προσπαθούμε να κάνουμε συνεντεύξεις που να σας ενδιαφέρουν, να σας αρέσουν, να περνάτε όμορφα την ώρα σας. Νομίζω ότι η σημερινή θα σας αρέσει ακόμα περισσότερο, γιατί ο απόψινός καλεσμένος είναι πολλά πράγματα μαζί. Είναι πολύ καλός συνομιλητής, είναι παιδί της φύσης, πάνω απ' όλα είναι παιδί της τέχνης. Θα σου πω, μην πω περισσότερα, ο Γιώργος Χρανιώτης είναι εδώ. Δεν θέλω να σου φάω χρόνο, γιατί, παιδί μου, έχεις ένα χάρισμα, τα λες.
1: Τα λέω.
0: Υπάυση λίγο με τρόμαξε.
1: Και εμένα το τα λέω. Είναι μια έκφραση που το χρησιμοποιούν συνήθως, είναι λίγο 90s, αλλά δεν αφορά τώρα στη συνέντευξη. Αφορούσε στην υποκριτική. Λέγανε, ναι, για έναν ηθοποιό, πάρτε τον, τα λέει αυτός. Και ήταν κυρίως για τη τηλεόραση. Και εννοούσαν, ναι, ότι μαθαίνει γρήγορα τα λόγια του, ότι δεν κάνει σαρδάμ, ότι έρχεται διαβασμένος.
0: Ναι. Τα μαθαίνει γρήγορα.
1: Εγώ έχω έρθει αδιάβαστος σε σένα πάντως.
0: Αδιάβαστος πρέπει. Ωραία. Να έρθεις εσύ, εγώ πρέπει να είμαι διαβασμένη. Τα λες τα λόγια σου.
1: Τα λέω τα λόγια μου, ναι. Ναι. Στην τηλεόραση όταν κάνω σειρά, εννοείς.
0: Ναι, γενικά. Είσαι πας διαβασμένος, είσαι πολύ συνεπής επαγγελματία.
1: Δεν ξέρω πόσο συνεπής είμαι, αλλά μου αρέσει να τελευταία, έτσι, τα τελευταία χρόνια έχω πιστεί ότι στη δουλειά μας, κυρίως στην τηλεόραση και στο σινεμά, το 95% είναι το να ξέρεις τα λόγια σου πάρα πολύ καλά. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το λέγανε. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχει ο Άντονι Χόπκινς που διαβάζει το κείμενο 259 φορές.
0: 259
1: συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα. Σαν τιμωρία. Ο Ντενίρο 300. Εμείς στην τηλεόραση, αν κάνεις τηλεόραση, δεν προλαβαίνεις να το διαβάσεις 300 φορές, γιατί έχεις το σενάριο τρέχουν.
0: Πόσες προλαβαίνεις, τρεις?
1: Πολύ. Εγώ μελετάω το Σαββατοκύριακο.
0: Okay.
1: Οπότε, ναι, δεν μπορώ να πάω. Ξέρεις, υπήρχε κάτι από στη γενιά μου επίσης, πάλι 90s, 2000s, από τα παιδιά που κάναμε τηλεόραση τότε, ότι το θέατρο είναι το σπίτι μας και εκεί πρέπει να επενδύσουμε καλλιτεχνικά. Και λίγο απαξιώναμε την τηλεόραση. Εγώ δεν την απαξίωσα ποτέ, γιατί ίσα-ίσα, ίσως να έκανα και το αντίθετο. Έδινα περισσότερη προσοχή, γιατί είχα μια αίσθηση ευθύνης για το τηλεοπτικό κοινό που είναι πολύ μεγαλύτερο από το θεατρικό κοινό. Ναι. Οπότε ένας ηθοποιός, ο οποίος τον απασχολεί αυτό που κάνει, ενώ οτιδήποτε, σύριαλ και αν είναι αυτό, ή ταινία, στην ταινία φυσικά έχεις περισσότερο χρόνο να προετοιμαστείς. Αυτό φαίνεται. Δεν ξέρω. Και εμένα, εγώ αυτή την αίσθηση της ευθύνης την είχα στην τηλεόραση, οπότε διάβαζα πάντα.
0: Ναι.
1: Διάβαζα. Πήγαινα αυτό που λέμε διαβασμένο στο γύρισμα.
0: Ναι. 90s, λες, γενιά. Τώρα είμαστε η ίδια γενιά εμείς.
1: Το 94 έκανα πρώτη φορά τηλεόραση.
0: Το 94 έκανες, δηλαδή, ήσουν 21.
1: 21, ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν, το 94 που ήσουν σε αυτή την τρυφερή ηλικία και που σνομπάρατε την τηλεόραση, οι άλλοι συνάδελφοί σου, ήταν χρυσή εποχή της τηλεόρασης. Δηλαδή, ξεκινούσε κάτι το οποίο νομίζαμε ότι συνεχώς θα γίνεται καλύτερο. Και γενικότερα πιστεύαμε διάφορα πράγματα ότι θα γίνουν καλύτερα. Αισθάνεσαι ότι μεγαλώνοντας, παίρνοντας κρίση πάνω στα καλύτερά μας, ότι λίγο έπεσες από τα σύννεφα ή ότι ήσουν προετοιμασμένος για όλα αυτά? Έσκασε η φούσκα το 90s, αυτό θέλω να πω.
1: Καλά, έσκασε. Ναι. Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή ήταν λίγο πιο ροκσταριλίδικη η εποχή των 90s γενικότερα. Ναι. Πιο ξοδεματική, ίσως. Ναι. Δηλαδή, ξοδευόμασταν πάρα
0: πολύ. Ήσουν αξοδευτικός τύπος.
1: Ναι. Ναι. Όχι με λεφτά απαραίτητα.
0: Ναι.
1: Αλλά ενώ έβγαινα πολύ περισσότερο. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Αλλά νομίζω ήμουν πολύ πιο κοινωνικός, που δεν ήταν πολύ ωραίο. Ναι. Γιατί μπαίναν άνθρωποι στη ζωή μου που δεν υπήρχαν λόγο. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να
0: μπουν. Τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση πολύ βαθιά, πάρα πολύ βαθιά. Υπάρχουν άνθρωποι που κακώς μπαίνουν στη ζωή μας? Δηλαδή, τι μπορεί να πάθεις, ρε Χρανιώτη? Μπαίνει ένας άνθρωπος στη ζωή σου, ο οποίος είναι τοξικός, σε αναλώνει, ξέρω, σε μπερδεύει. Και τι έγινε?
1: Όχι, υποτίθεται μαθαίνεις μέσα από αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι λίγο σε αυτή τη φάση ότι μάλλον τα πράγματα έρχονται έτσι. Δεν ξέρω, αν ερχόταν ένας καρχαρίας και μου τρώγε το πόδι μου, μπορεί να μην καταλάβαινα ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Εκτός αν γινόμουν συγγραφέας και ήταν καταπληκτικό αυτό και δεν μπορούσα να παίξω.
0: Ναι.
1: Αλλά θα δυσκολευόμουν. Ή αν σου συμβεί ένα πολύ τραγικό γεγονός σε ένα ή σε κάποιον από την οικογένειά σου, ίσως να δυσκολευτείς να βρεις το λόγο που συνέβη αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά το ότι μπήκανε κάποιοι, όπως λες, τοξικοί άνθρωποι στη ζωή μας, μάλλον αν το αξιοποιήσαμε αναλόγως καλά, θα μπορούσε να έχει πολύ ευεργετικό αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις ποιους θα αποφύγεις. Να ξέρεις επίσης ότι, μια και μιλούσαμε για σπατάλη, ότι αυτή η σπατάλη έπρεπε να τη ζήσεις, γιατί μάλλον θα καταλάβαινες κάτι μέσα από αυτό.
0: Ναι, καταλάβαμε κάτι μέσα από αυτό όλο.
1: Εγώ σου λέω, νομίζω ότι κατάλαβα. Δηλαδή, Τώρα το ότι δεν με απασχολεί να κάνω το πάρτι, δηλαδή έκλεισα τα 50 μου πριν από 2 χρόνια και έκανα ένα πάρτι, είχα την ανάγκη να το ξορκίσω κάπως και να το γιορτάσω ταυτόχρονα, αλλά έκανα πολύ μαζεμένο πράγμα που νομίζω ότι πριν από στα 40 μου δεν το είχα κάνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν πολύ πιο grande το πάρτι των 40 μου από ό,τι ήταν το πάρτι των 50 μου, γιατί στα 50 μου αισθάνθηκα την ανάγκη να έχω ανθρώπους που να, πραγματικά να θέλω να τους αγκαλιάσω, να τους φιλήσω, να είναι δίπλα μου, να μου ευχηθούν. Οπότε μάλλον αυτό το μάζεμα ωραίο είναι.
0: Ναι, ροκσταριλίκι, πάρα πολύ ωραία λέξη, πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Ένα όνειρο που για τους περισσότερους ανθρώπους δεν πραγματοποιείται, γιατί κάνουν μια κανονική δουλειά. Τώρα εσύ δεν κάνεις μια κανονική δουλειά. Αισθάνεσαι λίγο ροκστάρ?
1: Μόνο μέσα από την μπάντα μου. Γιατί έχω ακόμα την μπάντα μου, τους Imitate Your Mother, και παίζουμε όποτε προλαβαίνουμε και μπορούμε. Η μουσική, εγώ το εντοπίζω μόνο στη μουσική. Εντάξει, το ροκ είναι ένας τρόπος ζωής, αλλά το να μπορείς να κάνεις ανθρώπους να χορέψουν, εμένα μου συμβεί να πηδήξουν από τη σκηνή και να κάνουν stage dive.
0: Σε πιάνουν ή σε αφήνεις? Sorry, αλλά δεν μπορώ.
1: Εμένα με πιάνουν. Εγώ δεν έχω κάνει, δεν κάνω τελευταίες.
0: Τους προετοιμάζεις ότι τώρα εγώ θα βουτήξω και θα κάνω stage dive?
1: Δεν έχω κάνει εγώ με την πάντα μου. Έχω κάνει θεατές.
0: Ναι, οκ, ωραία.
1: Εγώ είχα την τύχη κάποια στιγμή να πάρω στην αγκαλιά με τον Iggy Pop. Είχε κάνει stage dive και έπεσε πάνω μου.
0: Σε τι ηλικία? Ο Iggy Pop.
1: Ο Iggy Pop είναι... πρέπει να ήταν, αν δεν κάνω λάθος, είχε παίξει στο παλιό αεροδρόμιο. Πρέπει να ήταν το 2005, δηλαδή είναι καμιά κοσαριά χρόνια.
0: Πώς αισθάνθηκες όταν είδες τον Iggy Pop να έρχεται κατά πάνω σου?
1: Σαν να έρχονταν ο Θεός πάνω μου.
0: Ναι.
1: Τον αγαπάμε τον Iggy.
0: Τον Iggy Pop. Να σου πω, έχει ξεπέσει?
1: Δεν είναι από τους ανθρώπους που θα έλεγα. Βλέπω κάποια βίντεο.
0: Γιατί ξέρεις τώρα πια είναι πολύ μεγάλος, συνεχίζει να είναι ημίγυμνος. Έχει τις δυσκολίες που έχει στην κίνηση, οι οποίες δεν ξέρω πια αν καλύπτονται.
1: Από τότε την είχε.
0: Το ξέρω ότι την είχε από τότε.
1: Δεν ξέρω
0: αλλά...
1: τι είναι, δεν ξέρω τι είναι, δεν το έχω ψάξει.
0: Ναι, νομίζω έχει διαφορετικό...
1: Το πόδι του έχει
0: ένα διαφορετικό.
1: Okay.
0: Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει πολύ. Αισθάνεσαι ότι είναι ξεπεσμός να συνεχίζει να θέλει να παίζει μουσική? Γυμνός, όπως έκανε στα 30 του, ρε παιδί μου.
1: Το γυμνός δεν με νοιάζει καθόλου. Ναι. Είναι έτσι, ακόμα αδύνατος, απλώς είναι πιο σαφρακιασμένο το σκαρί πια.
0: Ναι.
1: Είναι πανκ ο Iggy, οπότε στο πανκ δεν υπάρχουν κανόνες. Και επίσης μπορώ
0: το πανκ γερνάει, μπορεί να γεράσει.
1: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι.
0: Okay.
1: Είναι ακόμα αλήτης
0: με την
1: αριστοτελική έτσι, σημασία του όρου. Βλέπω άλλους ανθρώπους που νομίζω ότι τους ξερνάει πια η σκηνή. Δηλαδή, έβλεπα τις προάλλες τους Scorpions. Και όχι, όχι. Εκεί πέρα λες σταμάτα.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Iggy όχι. Τον Iggy εγώ θα ήθελα να τον δω. Είναι όπως ο Λέμι. Ο Λέμι καλά έκανε και δεν σταμάτησε. Ο Μπάουι καλά έκανε και δεν σταμάτησε. Είναι λίγο μικρότερη.
0: Μέχρι που τον σταμάτησε ο θάνατος, βέβαια.
1: Ναι, αλλά είναι από τους ανθρώπους που λες, ναι, καλά κάνανε και δεν κατέβηκαν από τη σκηνή. Τώρα υπάρχουν. Οι Σκόρπιονς μου έρχονται πρώτοι, οι Σκόρπιονς θα πρέπει να σταματήσουν.
0: Οι Σκόρπιονς νομίζω ότι είναι και Βαλκάνιο η συνέχεια τους.
1: Η αποδοχή τους είναι πολύ Βαλκάνιο.
0: Η αποδοχή τους μέχρι σήμερα είναι πολύ Βαλκάνιο φαινόμενο. Δεν ξέρω αν. Αλλά εντάξει, αυτές είναι απόψεις που έχουμε εμείς τώρα, γιατί θα χαώσουμε τους ανθρώπους με δικές μας βλακίες. Λοιπόν, ροξαριλίκι. Το ροξαριλίκι το 90s, πριν παντρευτείς, πριν κάνεις οικογένεια και όλα αυτά, σημαίνει σεξ, drugs και rock and roll. Αυτό λέει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Ότι σημαίνει και καταχρήσεις. Δεν είναι μόνο βγαίνω, περνάω καλά και μετά γυρνάω σπίτι μου. Το πέρασες αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Ολό.
1: Ναι.
0: Σε βαθμό να σε δυσκολέψει ή να πεις, ωραία, περάσαμε, το δοκιμάσαμε και φύγαμε?
1: Καθόλου. Ποτέ δεν εθίστηκα σε τίποτα από τα τρία. Ίσως το rock and roll περισσότερο είμαι εθισμένος ακόμα και τώρα. Δηλαδή θα ακούσω μουσική στο σπίτι μου. Αλλά όχι, δεν νομίζω ότι εθίστηκα ούτε στο σεξ ούτε στα drugs.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν πράγματα που, ναι, έπρεπε να πειραματιστώ στη ζωή μου.
0: Τι θα έλεγες στο παιδί σου όταν θα φτάσει η ώρα και θα σου πει, μπαμπά, έχεις δοκιμάσει ναρκωτικά? Δεν πιστεύω να έχεις δοκιμάσει, μπαμπά, ναρκωτικά. Τι θα πεις?
1: Θα δούμε. Δεν ξέρω καθόλου. Θα μπορούσα...
0: Μπορεί να δει αυτή την συνέντευξη, βέβαια.
1: Ναι, δεν πειράζει, αλλά θα μπορέσω να την αποκρύψω κιόλας.
0: Ναι.
1: Αλλά, δεν ξέρω κατά πόσο σε ανθρώπους που αγαπάς πρέπει να φροντίσεις να τους πεις όλη την αλήθεια.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι, δεν το ξέρω αυτό ακόμα. Σίγουρα δεν το ξέρω. Έχω, στο παρελθόν έχω πει σε ανθρώπους που αγαπάω αυτό που έχει συμβεί, αλλά επίσης το έχω αποφύγει. Δηλαδή, ναι, εξαρτάται νομίζω από τα αυτιά του άλλου. Εξαρτάται πόσο θα πιστέψω εγώ ότι είναι εκπαιδευμένα τα αυτιά
0: και
1: του ανθρώπου.
0: Νομίζω ότι τα ναρκωτικά σήμερα, σε κάθε εποχή, είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη πάντα διαχρονικά ιστορία, αλλά αλλάζει το τι σημαίνει το να πειραματιστεί κανείς. Πάντα είναι κάτι που δεν είναι για όλους, αλλά αλλιώς ήταν στα 90s, αυτό που είδαμε, περάσαμε και όλα αυτά, και αλλιώς νομίζω τώρα να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε στα παιδιά μας, θα πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει τώρα.
1: Δεν έχω αποφασίσει, ξέρεις τι, δεν έχω αποφασίσει αν νομίζω στα 90s το να δοκίμαζες κάποια πράγματα σίγουρα δεν ήταν πασέ. Νομίζω τώρα ότι είναι ή γερνάω.
0: Μπορεί να είναι και άλλες οι ουσίες, δεν ξέρω, υποψιάζομαι ότι... Τέλος πάντων.
1: Πάντως κάπως είναι λίγο, μάλλον δεν εντάσσεται πολύ στην εποχή ή, επαναλαμβάνω, γερνάω και δεν το καταλαβαίνω εγώ. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ανθρώπους που έχω δει τελευταία, δηλαδή πιτσιρίκια που μπορεί να έχω δει στην Ικαρία, που έχω πάει τέτοια να είναι υπό την επίρρεια, ακόμα και το αλκοόλ είναι αλλιώς.
0: Ναι, βέβαια, μα και το αλκοόλ είναι...
1: Είναι ένα νόμιμο ναρκωτικό, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως.

0: αλλά ουσιαστικά τους ανθρώπους γύρω τους. Και μάλλον είναι μια εποχή που οι νυφάλιοι άνθρωποι χρειαζόμαστε όλο ένα και περισσότερους νυφάλιους ανθρώπους.
1: Ναι. Μεγαλώνοντας λοιπόν, φτάνοντας σε αυτή την πάρα πολύ μεγάλη ηλικία που ξέρεις, σε 10 χρόνια από τώρα θα λες, α, ήμουνα 51, 52, 53, ήμουνα πάρα πολύ νέος. Φτάνεις έτσι σε σημείο να λες, να καταλαβαίνεις ότι είμαι ένας τύπος ο οποίος βλέπω τα παιδιά μεθυσμένα και μου έρχεται να πάω να τους πω, μη μεθάτε παιδιά, δεν πρέπει, είναι κακό το αλκοόλ. Ότι αυτό το κομμάτι του μπάρμπα, εγώ νιώθω θεία δηλαδή, πάρα πολύ. Εσύ νιώθεις έτσι, ότι πάω να κάνω την παρατήρηση και λέω που πας ρε θίτσα.
0: Το έχω κάνει, το έχω κάνει. Ναι. Το έχω κάνει ήδη, αλλά είχα δει ένα πιτσιρικά στην Ικαρία, ο οποίος φώναζε σε ένα πανηγύρι την πραγματιά του και μου γύρισε το κεφάλι, γιατί είχε παιδάκια δίπλα, είχε ανθρώπους μεγάλους.
1: Τι πουλούσε...
0: Ήταν πάρα πολύ χαρούμενος για αυτά που είχε πιει.
1: Α.
0: Και ήταν εμφανώς... Δηλαδή θα μπορούσε οποιοδήποτε να του ζητήσει κάτι.
1: Ναι.
0: Και τον βούτυξα, τον τράβηξα. Τον πήρα παραπέρα και του είπα σήκω φύγε από εδώ πέρα. Και, δηλαδή με έπιασε ένα πράγμα που δεν μου το είχα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν αισθάνθηκα μπάρμπας, γιατί και ήταν και 5-6 χρόνια πριν. Αισθάνθηκα ότι ήταν παιδιά. Ήταν παιδιά εκεί πέρα. Mm-hmm. Ήταν 10χρονα, ήταν 15χρονα. Mm-hmm. Και είχε ένα βλάκα ο οποίος είχε μεθύσει, ας πούμε, και... έλεγε ό,τι να είναι και
1: επικίνδυνη,
0: ναι, μπορεί και
1: μαγιά.
0: Να πουλούσε κιόλας, δεν κατάλαβα.
1: Επικίνδυνη μαγιά. Ισχύει ότι όταν γίνεις παπάς, είτε το παιδί σου είναι 5 μηνών, 5 χρόνων ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, ότι γίνεσαι λίγο, αρχίζεις και τα νιώθεις όλα, παιδιά σου, και έχεις πατρική συμπεριφορά γενικότερα, ή δεν σε έχει πιάσει αυτό.
0: Δεν ξέρω, νομίζω αυτό το είχα πάντα. Δηλαδή, πάντα ότι.
1: Ήσουν στα... πατρική φιγούρα.
0: Ήμουν, επειδή μάλλον είμαι παιχνιδιάρης, όταν έβλεπα παιδιά ήθελα να παίξω μαζί τους.
1: Ναι.
0: Χωρίς ταυτόχρονα έχω συνειδητοποιήσει την ανάγκη και τη δική μου να γίνω πατέρας. Mm-hmm. Δηλαδή, νόμιζα ότι τα παιδιά, ότι με τα παιδιά τα πάω πάρα πολύ καλά, γιατί μου ενεργοποιούσαν και το παιδικό, το παιδί που έχω εγώ μέσα μου. Και κυλιόμουν στα πατώματα, άφηνα το κινητό μου και έπαιζα 2-3 ώρες. Όμως έλεγα ότι είναι πολύ ωραίο να παίζουν παιδιά των άλλων.
1: Ναι.
0: Σίγουρα δεν μου άρεσε να τα συμβουλεύω. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο χάσιμο χρόνο να συμβουλεύεις τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά έχουν ένα δικό τους pattern και ένα δικό τους...
1: Και μια δική τους πραγματικότητα. Δω,
0: ναι, και δεν χρειάζονται συμβουλές. Έχω δει, μάλλον μου έχει ξεφύγει συμβουλή προς το γιο μου και έχω δει το βλέμμα ότι μεγάλε τώρα τι κάνεις ακριβώς.
1: Πόσο είναι ο γιος τώρα?
0: 5.
1: 5, okay, ναι.
0: Και δεν είναι κάτι που σκοπεύω να το συνεχίσω. Μου το έδωσε το μήνυμα κατευθείαν, ότι μπορώ να σ' ακούω.
1: Ναι.
0: Έχω καταλάβει ότι εσύ, εγώ δηλαδή, μαθαίνεις από εμένα. Ο μικρός έχει αντίληψη μάλλον ότι, στην επιρροή που μου ασκεί. Αλλά είναι και καλά κάνει, πάρα πολύ αρνητικός στην οποιαδήποτε συμβουλευτική έτσι, προσπάθεια μπορεί να αντιμετωπίσει από μένα.
1: Okay, ναι, στα 5 και εγώ θα σου έλεγα να μην δίνεις πάρα πολλές συμβουλές.
0: Γενικά δεν δίνω. Δεν δίνω. Ναι. Δεν,
1: okay,
0: δεν
1: στον εαυτό σου τι συμβουλή θα έδινες?
0: Συνέχισε.
1: Συνέχισε όπως είσαι, πήγαινε, είσαι καλός.
0: Συνέχισε. Όχι καλά το πας, αλλά κάπου πάει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, πού πιστεύεις ότι πάει? Ιδανικά, πού θα καταλήξει?
0: Ιδανικά, ιδανικά συνεχίζω να αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, όπως είπες, όταν είμαι κοντά στη φύση. Όταν δεν είμαι κοντά στη φύση, δεν μου αρέσει να ζω στην Αθήνα, αλλά από την άλλη, μου αρέσει πάρα πολύ να μπαίνω σε μια πρόβα στο θέατρο. Μου αρέσει που αύριο έχω παράσταση και θα πάω να δω τα παιδιά και να κάνουμε ζντόλι μαζί και να μπούμε να περάσουμε 2 ώρες παιδάκια και ακούγοντας τον κόσμο από κάτω να γελάει. Μου αρέσει πάρα πολύ να την επόμενη εβδομάδα που θα έχω γύρισμα και θα ξυπνήσω, ενώ το Σαββατοκύριακο θα κάτσω να διαβάσω και να φανταστώ τι έχω να κάνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ να παίζω. Και η Αθήνα και η δουλειά που κάνω είναι να έχω πρόβα με την πάντα μου, ή να κλειστώ σε ένα στούντιο και να κάνω γιόγκα, ή να πάρω το ποδήλατό μου και να κάνω μια βόλτα. Ναι. Όσο εκεί καλά πάμε.
1: Είσαι έμπειρος γιόγκη?
0: Όχι. Είμαι intermediate, πώς λέγεται.
1: Ενδιάμεσος.
0: Ενδιάμεσος.
1: Ναι. Okay.
0: Μια χαρά τα πάω, εντάξει.
1: Ναι.
0: Και δεν μου αρέσει και η έχω ένα τσιτάτο ότι μπορώ να καταλάβω έναν καλό δάσκαλο γιόγκα από έναν κακό δάσκαλο.
1: Πώς είναι ο κακός δάσκαλος γιόγκα, να σώσουμε ανθρώπους?
0: Ο καλός δάσκαλος γιόγκα θα σου πει, έλα παιδιά, ξεκινάει το μάθημα, πάμε. Ο κακός δάσκαλος γιόγκα θα σου πει, σε λίγο θα ξεκινήσει το μάθημα, μπορούμε να βγάλουμε τα ρούχα μας και να περάσουμε. Έχει μια σανς
1: εσωτερικότητας,
0: την οποία εμείς οι μεσογειακοί

0: Οι Βαλκάνοι ειδικά είναι πολύ fake όταν το βλέπεις.
1: Ναι. Υπάρχει πολύ ψευτιά γενικότερα στην εσωτερικότητα, στο όλο αυτό. Γιατί διεθνώς ο κόσμος μασάει τόσο πολύ και το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Τις εσωτερικότητες, τις γιόγκες, όλα αυτά τα ψαγμένα που δεν είναι και τόσο ψαγμένα γιατί είναι χιλιάδες χρόνια μαζί μας. Τι μας λείπει από τη σύγχρονη ζωή?
0: Δεν είναι καθόλου κακό, επειδή έχω ενδώσει, όχι σήμερα ας πούμε δεν έκανα, αλλά θα ξυπνήσω πολλές φορές το πρωί να κάνω διάλειμμα 12 λεπτό.
1: Ναι.
0: Καλό θα σου κάνω.
1: Γιατί 12 λεπτό και όχι 10
0: λεπτό? Γιατί τόσο, μετά βαριέμαι.
1: Α, εντάξει.
0: Τόσο αντέχω. Τόσο αντέχω.
1: Τι σκέφτεσαι στο διαλογισμό? Ο διαλογισμός του Χρανιώτη τι είναι?
0: Τίποτα. Συγκεντρώνομαι λίγο στην αναπνοή μου και κλείνω τα μάτια μου και βλέπω κάτι χρώματα τα οποία με βοηθούν να μην σκέφτομαι.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές μπορεί να βάλω και... Όχι, αυτό δεν το κάνω όταν κάνω διαλογισμό. Μπορεί να γράψω κάτι που θέλω να συμβεί. Κάποιες φορές συμβαίνει, κάποιες φορές δεν συμβαίνει ή μπορεί και να συμβεί μετά από χρόνια, θα δούμε. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα θέλω να πω ότι το ότι ο σύγχρονος άνθρωπος έχει ανάγκη, ακόμα και αν δεν το έχει συνειδητοποιήσει, να απομονωθεί,
1: ναι,
0: είτε μπαίνοντας σε μια θάλασσα, είτε ανεβαίνοντας σε ένα βουνό, να αντέξει με λίγα λόγια τον εαυτό του. Υπάρχει μια πολύ ωραία φράση στο Into the Wild, που είναι αγαπημένη μου ταινία, του Sean Penn, που λέει να κάθεται ο Emil Hirsch μπροστά σε μια φωτιά και λέει να βρεις τη δύναμη να αντιμετωπίσεις την τυφλή πέτρα μόνος σου.
1: Ναι.
0: Και αυτή η φράση πάντα μου άρεσε, γιατί προϋποθέτει να αντέξεις την πάρτη σου, να αντέξεις,
1: ναι,
0: τον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Να αντέξεις να πας, αυτό που λέω σε μερικούς ανθρώπους και δεν το καταλαβαίνουν, ότι ναι, αν με αφήσεις όντως σε μια παραλία, με αφήσεις 4-5 βιβλία, αν έχει κύμα και έχω ένα σανίδι υπέροχα, αλλά ακόμα και να μην έχει ένα σαπ ή τα γυαλάκια μου να κάνω λίγο κολύμπι και με αφήσει μόνο μου μερικές μέρες, είναι ένα challenge το οποίο θα το πάρω. Ενώ θα τη δεχτώ την πρόσκληση, ναι, και ξέρω ότι θα τα καταφέρω, γιατί ξέρω ότι μετά θα μου κάνει καλό.
1: Ναι. Τι θα σου λείψει πολύ?
0: Ξέρεις τι, μερικές φορές δεν καταλαβαίνουμε ότι αν ζοριστούμε σε κάτι, τα ευεργετικά αποτελέσματα του αν ζοριστεί σε κάτι.
1: Ναι.
0: Κάνε ένα παγωμένο μπάνιο το πρωί. Ναι, 30 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό θα δεινοπαθείς. Όμως όταν βγεις θα είναι πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Οπότε πρέπει να αντέξεις αυτά τα 30-40 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Όταν πας διακοπές και πας μόνος σου, ακούω ανθρώπους που μου λένε «Καλά, έχεις κάνει τόσα ταξίδια». Και τα περισσότερα τα έχω κάνει μόνος μου. Γιατί δεν μπορούσα να χάσω το ταξίδι επειδή δεν έβρισκα παρέα.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία θα ήταν να πήγαιναμε παρέα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ήταν πολύ ωραία που πήγα και μόνος μου και έχω όλες αυτές τις εικόνες και τις αναμνήσεις στο μυαλό μου.
1: Τελευταία φορά που πήγες μόνος σου διακοπές ή ταξίδι?
0: Σενεγάλη. Είχα πάει, πάνε αρκετά χρόνια. Λίγο πριν γεννηθεί ο μικρός.
1: Μετά την οικογένεια ή πριν την οικογένεια?
0: Ήμουνα μαζί με τη Γεωργία, δεν είχαμε τον μικρό.
1: Ναι.
0: Και φέτος πήγα στην Ικαρία μόνος
1: αν
0: μου.
1: Αν ήσουν μαζί με τη Γεωργία, δεν ήσουν μόνος, θέλω να σου πω.
0: Ναι, εννοώ οικογένεια τριμελής.
1: Άρα τα είχατε.
0: Ήμασταν παντρεμένοι.
1: Ήσασταν παντρεμένοι και της είπες, Γεωργία, τώρα εγώ θα πάω σε ένα γάλι.
0: Και μου λέει πήγαινε.
1: Καλά, εντάξει, εννοείται, τι θα σου λέγε, μην πας.
0: Ναι, αμέ, γιατί.
1: Ναι.
0: Γιατί? Μπορούσα, μου πήγαινε να μην πάω. Ότι...
1: Σου είχε πει ποτέ μην πας?
0: Όχι, δεν μου είχε πει να μην πάω. Μου είχε πει, γιατί και εγώ δεν έχω αισθανθεί την ανάγκη να πάω κάπου μόνος μου.
1: Σου είχε πει μη γυρίσεις. Μην τυχόν και έρθεις να μου χτυπήσεις την πόρτα.
0: Όχι ακριβώς, αλλά κάποιες φορές που την έχω φοβήσει, μπορεί να μου είχε πει ότι δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα όταν γυρίσεις.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Περιμένετε. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτος το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτος το Σάββατο με την Καθημερινή.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
8: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
9: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
8: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Εδώ είναι ο Γιώργος Χρανιώτης, μας εξηγεί τις περιπτώσεις όπου ξέρει ότι το να γυρίσει σπίτι μπορεί να έχει επιπτώσεις. Ναι.
10: Ναι.
5: Έχεις μάθει να προβλέπεις τη φάση όπου η Γεωργία θα σου πει, κοίτα, άκου, εντάξει, το παρατράβηξες. Πόσα χρόνια είστε μαζί?
10: 11.
5: 11.
10: 11 χρόνια.
5: Ναι.
10: Δεν το παρατραβάω, γιατί δεν έχω πια, δεν θα κάνω.
5: Επειδή έχεις κάτι τάση φυγής εσύ, γι' αυτό το λέω.
10: Ναι, επειδή μάλλον αν εννοείς να βγω ένα βράδυ από το σπίτι,
5: ναι.
10: να βγω έξω,
5: ναι.
10: Που τελευταία δεν θα βγω κιόλας ή θα βγω με το ποδήλατο, γιατί δεν θέλω. Θέλω να πιω 2-3 μπύρες και όχι μία,
5: ναι.
10: Και δεν θέλω να με γράψουν. Έχει γίνει κάπως έτσι η ζωή μας τώρα, με τα καλά και τα κακά της. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν θα γυρίσω 7 ώρα το πρωί, γιατί θέλω να ξυπνήσω, μάλλον να κατεβάσω το μικρό κάτω.
5: Mm-hmm.
10: Ούτε θέλω να... Οπότε μάλλον αυτό μου έχει τελειώσει.
5: Ναι.
10: Αν υπάρχει κάτι που, τέλος πάντων, κατάλαβα ότι την ανησύχησε περισσότερο από όσο την ενόχλησε, ήταν όταν προσπαθήσαμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους να πάμε στη Γάζα. Με το Μάρτς του Γκάζα το καλοκαίρι.
5: Θα σε ρώταγα γι' αυτό.
10: Ναι. Αυτό ήταν έτσι, κάτι που δικαιολογημένα νομίζω την ανησύχησε. Δεν
5: ναι.
10: Την ενόχλησε, την ανησύχησε.
5: Ναι.
10: Όπως και εμένα με ανησύχησε. Δεν πήγαμε όλοι, φοβισμένοι ήμασταν, αλλά κάπως...
5: Ναι.
10: Βλέπαμε, έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φόβο μας και ταυτόχρονα να κάνουμε και το καθήκον μας.
5: Είναι κάπως... ουσιαστικό το να ξεκινήσει ένας άνθρωπος ειλικρινά προβληματισμένος και πολιτικοποιημένος και ό,τι άλλο θες μπορείς να πεις, ή ευαισθητοποιημένος, να πάει σε μια εμπόλεμη ζώνη όπου τα πράγματα τα καταλαβαίνουμε, αλλά μέχρι ενός σημείου, γιατί δεν είμαστε ούτε Παλαιστίνοι, ούτε Ισραηλινοί.
10: Mm-hmm.
5: Είναι ειλικρινές στο να πας εσύ εκεί, ο Χρανιώτης, με την καλή σου διάθεση και τη μεγάλη σου καρδιά, ή τελικά... Οι άνθρωποι ζουν εκεί το δράμα τους. Καλό είναι να ξέρουμε τι ζουν και να είμαστε με τη σωστή πλευρά ή με τις σωστές πλευρές, γιατί πολλές φορές είναι παραπάνω από μία. Να λέμε εντάξει, θα καθίσω εδώ, θα το δω, θα δεχτώ αυτό που είναι να δεχτώ, αλλά το να πάω εκεί έχει νόημα.
10: Ναι, έχει. Γιατί εγώ αυτό ακριβώς αισθάνθηκα. Μια ταυτόχρονη αίσθηση ανεπάρκειας και καθήκοντος. Δεν ξέρω αν δεν ήμουν πατέρας, αν το είχα αισθανθεί. Αλλά επειδή κάποια στιγμή κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να βλέπω άλλο βιντεάκια με παιδιά και δεν θα μπω στη διαδικασία αν είναι αληθινά τα βίντεο ή όχι, έχω δει πράγματα που μόνο AI δεν είναι, μόνο ψευδή.
5: Όταν έφυγες από εκεί,
10: Και κάτι ακόμα. Ναι. Εγώ προσωπικά τη λέξη γενοκτονία την έχω συνδέσει μόνο με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν θυμάμαι αν εξαιρέσει και τον Νταρφούρ που δεν ξέρουμε πολλά πράγματα γι' αυτό, ενώ σε ποσοτικά σε θύματα.
5: Πόντι.
10: Δεν την έχω ζήσει. Δεν την έχω, mm-hmm. δεν την έχω σαν... Δεν το έχω ζήσει μπροστά μου, αυτό mm-hmm. εννοώ. Είναι κάτι το για μένα αυτή η σκληρότητα ήταν πρωτοφανής. Mm-hmm. Και αισθάνθηκα την ανάγκη να κάνω κάτι. Γι' αυτό.
5: Ναι. Φεύγοντας,
10: και εγώ και κάποιοι άλλοι.
5: Όταν έφυγες, σκέφτηκες ότι εγώ αφήνω αυτά που είδα εδώ και πάω στην άνεσή μου, πάω στην οικογένειά μου, πάω στη δουλειά μου. Είχες τέτοιου είδους τύψεις?
10: Όχι. Όχι, γιατί δεν... Ίσως να είχα περισσότερες. Βλέπω τώρα και τα παιδιά που γυρίσανε, ευτυχώς. Η εχμάλωτη, ενώ η ελληνική αποστολή mm-hmm. που εχμαλωτίστηκε στις Ισραηλινές και φυλακές. Τα περισσότερα παιδιά τα ξέρω, τα γνώρισα εκεί, τον Μπάρη, τον Ιάσονα, τον Αποστολόπουλο. Αν δεν ήμουν πατέρας, mm-hmm. ίσως να ήθελα να ήμουν μαζί τους και να έλεγα ότι ναι, συνεχίζεται όλο αυτό το πράγμα. Αλλά ο καθένας δίνει αυτό που μπορεί. Mm-hmm. Και χαίρομαι που μπόρεσα να δώσω αυτό. Αυτό, όχι κάτι παραπάνω. Αυτό όμως μπόρεσα να το δώσω και εγώ και πολλοί άλλοι άνθρωποι και... Δεν ξέρω, κάπως αισθάνεται καμιά...
5: Ναι. Φαντάζομαι ότι, εντάξει, είσαι και ηθοποιός, αυτό αλλάζει πολλά πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η ανθρώπινη κατάσταση σε όλες τις φάσεις της, για σένα είναι και μια παρατήρηση ζωής, έτσι. Δεν ξέρω, χωρίς να θέλω να πω ότι οι άλλοι άνθρωποι κάνουν κάτι διαφορετικό, αλλά για σένα έχει και μια... Είναι ένα ψάξιμο, έτσι δεν είναι?
10: Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο αυτό. Δηλαδή, δεν ναι. ξέρω αν στο πίσω μέρος του μυαλού μου έλεγα ότι μαζεύω εμπειρίες που θα ναι, με κάνουν ναι. αργότερα να είμαι πιο καλός.
5: Ναι, όχι με τόσο πρόγραμμα, αλλά καταλαβαίνεις, θέλω να πω ότι είσαστε παρατηρητικοί άνθρωποι και άνθρωποι με ενδιαφέρον για τα κοινωνικά θέματα. Έτσι δεν είναι?
10: Σίγουρα ήταν μια δεν έχουμε πολλές φορές την αίσθηση ότι κάνουμε κάτι σημαντικό. Εγώ τουλάχιστον δεν την έχω. Ναι. Είναι πολύ μετρημένες φορές στη ζωή μου που και στην τέχνη ακόμα έχω αισθανθεί σημαντικός.
5: Ναι.
10: Ευτυχώς υπάρχουν. Mm-hmm. Και δεν είμαι ένας άνθρωπος μάλλον που επέρεται, δεν είμαι ιδιαίτερα ναι. επιμένος, νομίζω. Ναι. Αλλά όταν έχω υπάρξει σημαντικός 2-3 φορές στη ζωή μου, το καταλαβαίνω.
5: Ναι.
10: Εκεί λοιπόν αισθάνθηκα.
5: Αισθάνθηκε σημαντικό.
10: Αισθάνθηκα ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της στιγμής, αυτής της ιστορίας, αυτής της επιχείρησης. Mm-hmm. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το έκανα.
5: Ναι. Θα σου κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Ναι. Μήπως αυτό είναι το ζητούμενο όταν βλέπουμε αποστολές ανθρώπων που είπαμε έχουν την καλή τους την καρδιά, την καλή τους την πρόθεση, όλα αυτά, αλλά θέλουν να νιώσουν και σημαντικοί.
10: Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να θρέψεις τον εγωισμό σου. Εγώ το λέω ξεκάθαρα, δεν κρύβομαι.
5: Και η φιλανθρωπία, και γιατί στη φιλανθρωπία σημαίνει αυτό. Ναι.
10: Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, δύο πράγματα έχω ανακαλύψει σε σχέση με όσες φιλανθρωπίες έχω κάνει στη ζωή μου, που είναι πολλές, αλλά ποσοτικά είναι λίγες. Δεν έχω μεγάλα ποσά να διαθέσω, αλλά έχω πάρει μια τυρόπιτα σε μια γιαγιά. Mm. Και πάντα λέω ότι το μισό κομμάτι, το ξέρω, αυτό όμως είμαι σίγουρος ότι συμβαίνει. Το μισό κομμάτι το κάνω για τον εαυτό μου.
5: Ναι.
10: Απλώς χαίρομαι που θρέφομαι τον εγωισμό μου με αυτόν τον τρόπο και όχι να αγοράσω ένα πάρα πολύ ακριβό αυτοκίνητο.
5: Ναι.
10: Και να ικανοποιηθεί ο εγωισμός μου με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύω ότι πίσω από ουμανιστικές πράξεις κρύβονται εγωιστικά κίνητρα, mm-hmm. αλλά δεν με πειράζει καθόλου.
5: Ναι.
10: Με πειράζει, με ενδιαφέρει να συμβεί μια ανθρωπιστική πράξη.
5: Ναι.
10: Μου κάνει, ξέρω πάρα πολύ πόσο καλό θα μου κάνει το να δω. Στο βλέμμα ενός ανθρώπου που πεινάει, το έζησα πολλά χρόνια πριν στο Μαρόκο, όταν ήταν μια γυναίκα που στην Dar el Fna, την πλατεία, μου ζήτησε φαγητό και έκαναν 2-3 ευρώ τα πιατάκια που δίνανε. Και της έδωσα λίγο ψωμί. Και την είδα που κάπως ήταν τέτοιο και λέω, ηλίθιος είσαι, πάρτε 2 πιάτα φαΐ. Και της παίρνω 2 πιάτα φαΐ και της τα δίνω. Και ξαφνικά είδα στο πρόσωπό της, στα μάτια της, τη μεγαλύτερη έκπληξη όλου του κόσμου. Mm-hmm. Και έκλαιγα για 2 ώρες. Ήταν μια στιγμή, μάλλον ήταν η στιγμή που εγώ κατάλαβα ότι στον κόσμο υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε. Mm-hmm. Γιατί το άκουγα, αλλά δεν το είχα καταλάβει. Mm-hmm. Και ήταν μια πολύ καθοριστική στιγμή αυτή για μένα, γιατί συνειδητοποίησα τι σημαίνει πείνα. Συνειδητοποίησα τι σημαίνει κάτι το οποίο απλώς το διάβαζα ή το έβλεπα, αλλά δεν μπορούσα ακριβώς να το νιώσω.
5: Ναι, να μην μπορείς να πάρεις το φαγητό που θέλεις. Ναι.
10: Όχι που θέλεις,
5: που χρειάζεσαι. Ναι. Που χρειάζεσαι για να ζήσεις. Ναι. Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, πάμε τώρα στα εύκολα, στα θεατρικά και στα τηλεοπτικά.
10: Τα εύκολα, ναι.
5: Αφού τελειώσαμε με τα δύσκολα. Παίζεις στο θέατρο, το έργο είναι, λέγεται...
10: Η ληστεία της συμφοράς. Ωραία, ναι. Είναι μια σύγχρονη φάρσα. Λιούις Σάγερ και Σίλτς είναι οι συγγραφείς.
5: Θα μπορούσε να κάνεις ληστεία?
10: Ναι.
5: Ήμουνα σίγουρη.
10: Εσύ δεν θα μπορούσες?
5: Δεν απαντώ.
10: Έλα, μια χαρά μπορείς να απαντήσεις.
5: Όχι,
10: εξαρτάται πού θα έδινες τα χρήματα.
5: Δεν νομίζω ότι είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα πάει τώρα σπίτι και θα οργανώσει μια ληστεία.
10: Ούτε εγώ. Ναι. Ούτε εγώ. Ναι. Αλλά σε ένα παράλληλο σύμπαν το να...
5: Που είμαστε ληστές τραπεζών.
10: Ναι. Ντάξει. Νομίζω ότι θα ήταν μια εμπειρία έτσι πολύ ενδιαφέρουσα. Ναι.
5: Ξέρεις με τη ληστεία, ειδικά όταν είναι σε τράπεζα ή σε κάτι τέτοιο, υπάρχει μέσα στο μυαλό μας η εντύπωση ότι... Εντάξει, τα λεφτά
10: για τράπεζα μιλούσε έτσι, αν θα μπορούσα να κάνω ληστεία.
5: Ναι, τράπεζα. Δεν λέμε...
10: Θα κόλωνα πάρα πολύ, αλλά θα μπορούσα. Δεν θα μπορούσα να πάω να κλέψω έναν άνθρωπο.
5: Το φούρνο ακόμα... της γειτονιάς.
10: Όχι, και έναν πλούσιο άνθρωπο, δεν θα τον έκλεβα. Ναι.
5: Αλλά στην τράπεζα τι είναι, ότι τα βάζουμε και με το σύστημα. Δηλαδή λέω στη φαντασίωσή μας πάντα, μην νομίζετε ότι είμαστε ληστές, δεν το εννοούμε πραγματικά.
10: Όχι, δεν θα πάμε.
5: Δεν θα πάμε να το κάνουμε. Λέμε σε ένα παράλληλο σήμα, νομίζουμε ότι είμαστε Ρομπέν των Δασών. Νομίζουμε.
10: Δεν είμαστε, αλλά αν γινόμασταν για λίγο, δεν ξέρω, αν αυτή τη στιγμή υπήρχε ένα πλάνο ότι θα μπορούσαμε να μοιράσουμε χρήματα σε ανθρώπους που τα έχουν πολύ ανάγκη, δεν θα έμπαινα στον πειρασμό να κάνω ληστεία, αλλά θα κατάλαβαινα κάποιον άλλον που θα την έκανα.
5: Okay, ωραία, εντάξει.
10: Και το έχουν κάνει.
5: Λιτώσαμε, το είπαμε έτσι. Ναι. Okay. Οπότε, τι γίνεται σε αυτή τη ληστεία, είσαι ληστής?
10: Είμαι ληστής. Σε κάτι σημειώσεις που έγραφα για τον Ρέτζο, τον Μάκη, τον χαρακτήρα μου, που είναι ο υπαρκτό πρόσωπο, είναι εμπνευσμένο από υπαρκτό πρόσωπο. Το έχουμε μεταφέρει στην ελληνική πραγματικότητα, ναι, το έργο. Ο Νικορέσιο Χανιωτάκης έκανε τη διασκευή και τη σκηνοθεσία. Και τα αθηναϊκά θέατρα κάνουν την παραγωγή. Είναι δεύτερη χρονιά, παίζουμε Τετάρτη με Κυριακή. Και ένα από τα πράγματα που μου άρεσαν πάρα πολύ σε μένα, γιατί ήμουν πάρα πολύ κακό στις πρόβες, νομίζω. Αλλά κάποια στιγμή ξεκλείδωσα, γιατί κατάλαβα ότι ο Ρέτζος είναι ένας άνθρωπος με πολύ ψυχή και πολύ πάθος και πολύ μεγάλη βλακεία. Είχα σημειώσει τον ντουέντε, αν το ξέρεις. Το ντουέντε είναι μια ισπανική λέξη, το ξέρεις. Ναι. Και ο Λόρκα το έχει χρησιμοποιήσει πολύ. Που είναι οι άνθρωποι που, ακόμα και όταν χορεύουν φλαμέγκο, παθαίνουν παροξισμό ψυχικό αυτή τη στιγμή. Και πετάγεται η ψυχή τους προς τα έξω. Αυτό είναι ο Ρέτζος, αλλά είναι και ηλίθιος.
5: Ναι.
10: Οπότε είναι ένας συγκλονιστικός, εκρηκτικός συνδυασμός που, εντάξει, δεν του φέρνει πολύ ευεργετικά αποτελέσματα στη ζωή του.
5: Γιατί λες ότι ήσουν κακός στις πρόβες, ήσουν πράγματι κακός? Δηλαδή, σου είπα, σου πρότειναν το ρόλο, είπες ναι, ωραία, τέλεια, πάμε. Και μετά πας στις πρόβες και τα βρίσκεις μπαστούνια. Πώς γίνεται?
10: Το παθαίνω πάρα πολύ συχνά εγώ αυτό.
5: Το ξέρουν στη δουλειά σου ότι είναι ο Χρανιώτης, δεν είναι καλός, αλλά μην σε νοιάζει, γιατί στην παράσταση θα τα πει πολύ ωραία.
10: Δεν μου είπε κανένας ότι δεν ήμουν καλός στις πρόβες. Εμένα δεν μου άρεσα. Ναι. Ο Νικορέτης μια χαρά, ευχαριστημένος ήταν, νομίζω, αλλά αισθάνομαι πολύ ανεπαρκής. Πάντα. Ειδικά. Είναι τρελό, γιατί μπορεί να είναι ένα 25χρονο παιδί δίπλα μας, άνθρωποι που είναι πολύ λιγότερο έμπειροι, αλλά μου φαίνονται τόσο καλοί και εγώ τόσο κακός.
5: Ναι.
10: Ευτυχώς, όταν ξεκινήσει η παράσταση, αρχίζω και καταλαβαίνω ότι, εντάξει, ήμουν λίγο υπερβολικό στην εκτίμησή μου.
5: Ναι.
10: Αλλά...
5: Το παίζεις διαφορετικά, επειδή είναι η παράσταση, γίνει η αδρεναλίνη και όλα αυτά τα πράγματα που ξέρεις.
10: Δοκιμάζω πάρα πολλά πράγματα στις πρόβες.
5: Okay.
10: Και τα περισσότερα από αυτά που δοκιμάζω είναι έσχος. Και πρέπει να τα δοκιμάσω για να καταλάβω ότι είναι έσχος, ώστε να κάνω κάτι που μάλλον είναι λίγο καλύτερο.
5: Ναι. Το ξέρεις πριν την πρεμιέρα τι θα χρησιμοποιήσεις, πώς αυτό που μετά από όλο το έσχος έχεις βρει το καλό? Ξέρεις τι θα κάνεις?
10: Ξέρει το σώμα μου κάπως. Μάλλον ανήκω στην κατηγορία των σωματικών ηθοποιών.
5: Ναι.
10: Δηλαδή κάτι γίνεται με το σώμα μου και αρχίζει και...
5: Ναι.
10: Το λέω και σε μαθητές μου κάποιες φορές, το θέατρο των αλλαγών που διδάσκω τρίμηνα μερικές φορές, ότι τους λέω, έρχεται μια στιγμή που κυριεύεσαι από το ρόλο. Και εκεί ξεκινάει ένα πολύ ωραίο πανηγύρι.
5: Που το διαβάζεις 300 φορές, που λέγαμε.
10: Ναι, στο θέατρο αναγκαστικά, αν κάνεις λίγο τη δουλειά σωστά, θα το διαβάσεις πολλές φορές το κείμενο για να μάθεις και τα λόγια σου. Οπότε κάποια στιγμή και στις πρόβες και με την κίνηση, έρχεται η στιγμή που λες, ωραία, τώρα ας αφήσω ελεύθερο το σώμα μου, ξέρει τι να κάνει. Ναι. Ας αφήσω ελεύθερη τη φωνή μου, ξέρει που θα τοποθετηθεί. Αν θα τοποθετηθεί εδώ ή εδώ, ας πούμε, πιο κάτω.
5: Υπάρχει ένα κομμάτι του ρόλου που μπορείς να μας παίξεις τώρα.
10: Όχι.
5: Εντάξει, okay, ωραία. Το δοκίμασα. Και εγώ δοκιμάζω πολλές βλακίες και μερικές δεν πετυχαίνουν. Έτσι δεν είναι. Δεν είσαι ο μόνος που το κάνει αυτό.
10: Όχι, να έρθείτε στο θέατρο να δείτε.
5: Ωραία, πολύ ωραία. Οπότε παίζεις αυτή την, από ό,τι φαίνεται, πάρα πολύ αστεία παράσταση. Συγχρόνως όμως υπάρχει και η τηλεόραση στη ζωή σου. Σιριάλ.
10: Σιριάλ και αυτό ευχήθηκα εγώ φέτος το καλοκαίρι, να κάνω μια δραματική σειρά και να κάνω έναν παραβατικό άνθρωπο, έναν έτσι όχι πολύ καλό παιδί,
5: ναι.
10: Δεν ξέρω γιατί.
5: Αυτός τι κάνει, να αναρωτηθούμε αν μπορούμε να κάνουμε και αυτό το έγκλημα.
10: Ο Δράκος στη σειρά στο δικαστή, ναι. Που θα είναι στον Antenna Plus τώρα, τέλος πάντων δεν ξέρω ακριβώς πότε βγαίνει, τώρα όπου να είναι. Είναι ένας μαφιόζος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια, θα μπορούσε να κατηγορηθεί για σύσταση συμμορίας.
5: Σύσταση συμμορίας θα μπορούσε να κάνεις.
10: Με την πάντα μου. Έχω μια μπάντα, νομίζω αισθάνομαι συμμορία.
5: Μήπως γι' αυτό την έχετε, για να παίζετε μουσική αφενός, αλλά για να είστε και συμμορία.
10: Πάντα μου άρεσε η ιδέα ότι βρίσκομαι με κάποιους φίλους μου και συζητάμε και οργανώνουμε πράγματα. Okay. Οπότε με την πάντα αυτό γίνεται.
5: Με νόμιμο τρόπο.
10: Με παράνομο τρόπο συμμορία, όχι, δεν έχω κάνει ποτέ κάτι.
5: Πρέπει να υπάρχουν και τα εγκλήματα.
10: Κάναμε μικρή δολιοφθορές με ποδήλατα που είχαμε τα BMX. Ως εκεί φτάσαμε.
5: Okay, πετάγαμε... Μέχρι εκείνη η παραβατικότητα λοιπόν του Χρανιώτη. Okay.
10: Εκεί είχε βγει.
5: Αλλά επειδή στο οποίο έχει την τύχη να μπορεί να ζει αυτό που δεν θα έκανε ποτέ.
10: Ευτυχώς αλλιώς, γιατί βαριέμαι αφόρητα τον εαυτό μου και μόνο τη ζωή μου. Αυτόν τον λένε λοιπόν Δράκο και έχω ένα κολλητό στην Ικαρία που το λένε Dragon και τον έκλεψα πάρα πολλά πράγματα από τον Γιώργο, τον φίλο μου.
5: Ναι. Ότι ζεις στην Ικαρία και τον λένε Dragon είναι λογικό, πρέπει να σου πω.
10: Μα είναι ένας μικρός δράκοντας της Ικαρίας.
5: Ναι.
10: Και αν μου αρέσει κάτι στο δικό μου χαρακτήρα, τέλος πάντων, και σε αυτό που ευχήθηκα, είναι ότι ένας άνθρωπος πραγματικά σκληρός και πραγματικά αδίστακτος, όμως δεν είναι πλούσιος από αυτή τη δουλειά. Προσπαθεί να τα βγάλει πέρα, έστω από την παραβατικότητα, και να συντηρήσει κάποιους ανθρώπους που είναι μέσα στον κύκλο του και τους αγαπά για κάποιο τρόπο. Και δεύτερον, χτυπάει η καρδιά του για ένα κορίτσι, το οποίο είναι μάλιστα έγκυος από έναν συνεργάτη του, και κάθε φορά που την βλέπει. Αλλάζει σχεδόν χαρακτήρα. Απογυμνώνεται τελείως. Αυτά θέλω να πω για τον Δράκο και ανυπομονώ να με δω και να τον δω.
5: Ναι. Έχει ζήσει τέτοιο έρωτα που την βλέπεις και δεν μπορείς καθόλου να έχεις όλη αυτή την πανοπλία που έχει ο κάθε άνθρωπος και που είμαστε διαφορετικοί.
10: Όσες φορές έχω ερωτευτεί.
5: Ναι. Τι έκανες, για πες μου.
10: Ξεφτιλιζόμουν. Ενώ...
5: Ναι.
10: Ό,τι οφείλει να κάνει ένας ερωτευμένος άνθρωπος.
5: Okay.
10: Να κλάψω, να... Ευτυχώς δεν ντρεπόμουν ποτέ να κλάψω. Δεν ντρεπόμουν ποτέ να τα σπάσω χωρίς να κάνω κακό στην κοπέλα. Δεν έχω χτυπήσει ποτέ κορίτσι.
5: Ναι.
10: Αλλά
5: έκλαιγες για να σε λυπηθεί επίτηδες, γιατί
10: όχι,
5: είσαι και ηθοποιός που να το έχεις εύκολο.
10: Όχι. Αυτό είναι πολύ γυναικείο πράγμα. Θα ήθελα πολύ να το έχω. Δεν το έχω. Δεν μπορώ να ενεργοποιήσω το κλάμα μου.
5: Ούτε οι γυναίκες μπορούν, πρέπει να σου
10: πω. Μπορούν οι γυναίκες ηθοποιοί και τις ζηλεύω πάρα πολύ γι' αυτό.
5: Α, εννοείς οι γυναίκες ηθοποιοί ότι έχουν καλύτερα αυτή τη λειτουργία.
10: Έχουν καλύτερα αντανακλαστικά το νευρικό του σύστημα, επειδή έχουν μάλλον εκπαιδευτεί από μικρές στο να κλαίνε.
5: Όχι, δεν είμαστε εκπαιδευμένες να κλαίμε.
10: Εντάξει.
5: Έλα, σταμάτα.
10: Σεξιστικό, ακούγεται σεξιστικό.
5: Ναι, μόλις έσωσα.
10: Εντάξει, δεν πειράζει.
5: Δεν είμαστε εκπαιδευμένες, ίσως είμαστε πιο ευαίσθητες.
10: Μπορεί. Ναι. Ευτυχώς δεν υπάρχει μετρητής ευαισθησίας. Okay. Αλλά και εμείς είμαστε ευαίσθητοι.
5: Σωστά.
10: Αλλά εμείς...
5: Σας λένε επίσης.
10: Ωραία, να σου το πω αντίστροφα.
5: Το πολύ δυσάρεστο οι άντρες δεν κλαίνε. Που νομίζω ότι είναι.
10: Δεν πρέπει να κλαίνε.
5: Ναι, έτσι σας λένε. Το οποίο είναι.
10: Μας
5: αυτό κι αν είναι ευνουχισμός.
10: Φυσικά.
5: Έτσι.
10: Φυσικά. Ναι. Στην πρώτη παράσταση που έκλαψα με την καρδιά μου, ήμουνα με την Αντιγόνη τη Βαλάκου στην τελευταία της παράσταση. Μετά η γυναίκα έφυγε. Και παίζαμε τη Madame Flo μαζί. Και υπήρχε ένα σημείο που ωραία θα ήταν να έκλαιγα. Και εκεί μου βγήκαν όλα τα κλάματα όλης μου της ζωής. Και το χάρηκα πάρα πολύ, γιατί δεν περίμενα, νόμιζα ότι είμαι ευνουχισμένος με αυτόν τον τρόπο, ότι στο θέατρο δεν θα καταφέρω ποτέ να κυλήσουν δάκρυα από τα μάτια μου.
5: Μεγάλωσες με μια πολύ προοδευτική μαμά. Έτσι. Με την οποία ξέρω ότι μου έχεις πει ότι βγαίνει ακόμα, ότι σ' αρέσει πάρα πολύ όλη αυτή η διαδικασία. Και πάλι όμως ένας άντρας, έτσι είναι κοινωνικό, και πάλι ένας άντρας αισθάνεται ότι ίσως δεν πρέπει να κλαίει, ότι πρέπει να είναι σκληρός.
10: Ναι, αλλά δεν μπορείς να είσαι σκληρός και να κλαίες. Θυμάσαι τον Μάρλον Μπράντο, θυμάσαι τον Μάρλον Μπράντο στο λεωφορείο Πόθος. Όταν ουρλιάζει Στέλλα, Στέλλα φωνάζει.
5: Κοβάλσκι, ναι, σε αυτή
10: το Κοβάλσκι. Ο Κοβάλσκι, ναι. Ο Μάρλον Μπράντο συγκεκριμένα στην κινηματογραφική εκδοχή.
5: Ναι.
10: Και ουρλιάζει κλαίγοντας και είναι πολύ σκληρός, πολύ άντρας και πολύ κλαμμένος.
5: Ναι.
10: Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ναι, εγώ okay. ξέρω πλέον ότι δεν ντρέπομαι να κλάψω στη γυναίκα μου. Ναι. Τους ανθρώπους έχω κλάψει σε δύο φίλους μου στον ώμο τους και είναι από τις αγαπημένες μας στιγμές. Μας έδεσαν πάρα πολύ.
5: Ναι.
10: Γενικά να κλαίμε,
5: να κλαίμε
10: και να γελάμε. Μεσογειακοί είμαστε.
5: Σωστά.
10: Εκτός αν θέλουμε να γίνουμε περισσότερο βόρειοι.
5: Ναι.
10: Εγώ δεν είμαι καθόλου βόρειος. Είμαι μεσογειακός και Έλληνας και εύχομαι να συνεχίζω και να γελάω και να κλαίω μέχρι να πεθάνω.
5: Ωραία. Έλεγες προηγουμένως ότι υπάρχουν κομμάτια του εαυτού σου που τα βαριέσαι. Mm-hmm. Τι βαριέσαι σε σένα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος τηρουμένων των αναλογιών έχει τα συναρπαστικά σου κομμάτια. Είσαι άνθρωπος που ασχολείται με τα σπόρα, αγαπάει τη φύση, μιλάει πολύ ανοιχτά για πράγματα που τον απασχολούν, παρά το ότι είναι γνωστό πρόσωπο. Τι βαριέσαι σε σένα?
10: Είμαι γκρινιάρης, ας πούμε. Αυτό είναι και λίγο μεταδοτικό.
5: Ναι.
10: Και το έλεγα στο ταξί τώρα που ερχόμουν, μου λέει ο ταξιτζής, βρέχει και χτες έβρεχε. Λέω, ναι, γιατί είμαστε τόσο γκρινιάριδες με τον καιρό? Πάντα ναι. παραπονιόμαστε εμείς οι Έλληνες. Πολύ ζέστη, πολύ κρύο, ναι. πολύ.
5: Σε ποια φάση κοιμήθηκες με στο ταξί? Γιατί προσπαθώ να καταλάβω τι κοιμάτισε. Έρχεται, κάθεται εδώ στην Πολυθρόνα και μου λέει κοιμήθηκα στο ταξί. Και τώρα μου λες ότι πριν κοιμηθείς στο ταξί, γκρίνιαζες στο ταξί.
10: Γκρίνιαζε ο ταξιτζής.
5: Α, γκρίνιαζε ο ταξιτζής.
10: Ναι, και εν δυνάμει και εγώ θα μπορούσα να γκρινιάξω. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές.
5: Ναι.
10: Παραπονιέμαι για τον νερό, για τον καιρό, για τα οικονομικά μου, για τους ρόλους που δεν πήρα ή για πώς θα φτιάξω το ρόλο που πήρα.
5: Ναι.
10: Γκρινιάζω. Γκρινιάζω ναι. αρκετά. Αυτό είναι κάτι το οποίο ευτυχώς πάβει όταν μπαίνω σε διαδικασία εργασίας, δουλειά, να κάνω πρόβες, να έχω παράσταση. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί αυτή την εκδοχή του εαυτού μου, του γκρινιάρη και μεγαλώνοντας του μπάρμπα γκρινιάρη, δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν την αγαπάω.
5: Δεν γκρινιάζεις λιγότερο μεγαλώνοντας, δηλαδή?
10: Μάλλον περισσότερο.
5: Περισσότερο.
10: Ναι. Μάλλον περισσότερο.
5: Η σύζυγος τα τραβάει όλα. Okay. Έχεις λοιπόν αυτό το κομμάτι που βαριέσαι, κομμάτι του εαυτού που σ' αρέσει πάρα πολύ. Και λες αυτός είναι ο καλός Χρανιώτης.
10: Το χιούμορ μου αρέσει. Και ειδικά όταν οι άλλοι παγώνουν με το χιούμορ μου, όχι γελάνε, υπάρχει και αυτό το χιούμορ. Να προκαλέσει αμηχανία στον άλλον.
5: Ναι.
10: Όταν βλέπω κάποια πρόσωπα ότι, okay, αυτό δεν ξέρω γιατί το πες, αλλά κάτσε λίγο να δούμε τι θα μας κάνει.
5: Ναι.
10: Ναι, μου αρέσει το χιούμορ μου, για να
5: μιλήσω. Έχει μειωθεί το χιούμορ των ανθρώπων στην καθημερινότητα?
10: Δεν έχει.
5: Πολύ, νομίζω.
10: Ναι, νομίζω ότι πολύ. Μάλλον ξεκίνησε για δύο λόγους. Το πρώτο είναι ναρκισσιστική αυτή η εποχή που ο ναρκισσισμός και το χιούμορ δεν πάνε παρέα.
5: Α, ναι. Δεν το είχα σκεφτεί.
10: Δεν ξέρω.
5: Okay. Έχεις δίκιο, νομίζω.
10: Δεν νομίζω ότι ναι. πάνε παρέα.
5: Ναι.
10: Και δεύτερον, είμαστε πάρα πολύ απασχολημένοι με τον... Πάλι έχει να κάνει με τον εαυτό μας.
5: Ναι.
10: Είμαστε πολύ... Και για να έχεις χιούμορ πρέπει να έχεις παρέα. Δεν μπορείς να είσαι μόνος σου και να κάνεις...
5: Ή πρέπει να έχεις τη διάθεση να φτιάξεις την ατμόσφαιρα
10: και τη στιγμή.
5: Ανταπόκριση. Ναι, ναι, ναι.
10: Αν δεν είσαι συγγραφέας,
5: ναι.
10: ακόμα και συγγραφέας να είσαι, πρέπει να διαβάσεις αυτό σε κάποιον άλλον.
5: Ναι.
10: Είναι πολύ ωραίο να είσαι μοναχικός και μπορείς να έχεις χιούμορ, αλλά όταν είσαι πάρα πολύ απασχολημένος μόνο με τον εαυτό σου, λίγο απομακρύνεσαι από αυτή τη
5: ναι.
10: σφαίρα.
5: Ναι. Είσαι ένας άνθρωπος, το έλεγα και προηγουμένως, που μιλάς πολύ ανοιχτά.
10: Mm.
5: Μπορεί να σκέφτεσαι κάτι κατά τη διάρκεια μια συνέντευξη, αυτή την εντύπωση μου δίνεις και το λες. Γιατί πιστεύεις ότι είναι OK να το πεις. Και μετά μπορεί η δήλωσή σου, η οποία μπορεί να είναι μια αφηρημένη δήλωση με την καλή έννοια, κατάλαβες να σου πω, ότι δεν τη φίλτραρες 100 φορές, να παίξει τίτλος σε 145 sites. Σε έχει φημώσει αυτό, σε έχει Αυτολογοκρίνεσαι.
10: Όχι. Αν εννοείς, αν θα γύρναγα πίσω το χρόνο, αν θα το έλεγα ή όχι, αυτό δεν το ξέρω. Δυστυχώς δεν γυρνάει ο χρόνος πίσω. Mm-hmm. Αλλά πάντα διατηρώ το δικαίωμα στον εαυτό μου να μιλάω για κάτι όσο θέλω.
5: Ναι.
10: Ή να μην μιλάω καθόλου. Mm-hmm. Οπότε,
5: γιατί
10: πριν
5: πράγματα.
10: Ξεκινήσαμε, ας πούμε, την κουβέντα και είπαμε, μήπως να με ρωτήσεις αυτό, να μιλήσω. Ναι, τελικά είναι πολύ ωραίο να αφήνεις τον άλλον. Το σκεφτόμουν και λίγο πριν ξεκινήσουμε, ότι ας με ρωτήσει ό,τι θέλει και αν κάτι δεν θέλω να απαντήσω, ναι, δεν θα απαντήσω.
5: Γιατί λες πιστεύεις πράγματα τα οποία είναι τολμηρά όταν είσαι σε μια συζήτηση που πολλοί κουμπώνονται, μαζεύονται, προσπαθούν να στρογγυλέψουν όλες τις γωνίες του χαρακτήρα τους. Γιατί εσένα σου φεύγει, επειδή θες να το πεις. Επειδή θες να το βγάλεις από μέσα σου.
10: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο κοντά στον ψυχαναλυτή μου έρχεσαι. Εσύ.
5: Εγώ είμαι πολύ μακριά από τον ψυχαναλυτή.
10: Δεν ξέρω.
5: Εγώ
10: μπορεί
5: σε
10: και
5: ρωτάω
10: να
5: δημοσιογραφικά.
10: Ναι, αλλά
5: είσαι ανοιχτός γιατί έχεις αυτή την ανάγκη ως καλλιτέχνης ενδεχομένως. Ως χρανιώτης, ως 50χρονος άντρας. Πλέον τα λέει, ρε παιδί μου, και θέλει να αντιμετωπίσει και πράγματα που μπορεί να έκανε στο παρελθόν και να μην τα έκανε με τον καλύτερο τρόπο.
10: Προτιμώ να λέω βλακίες από το να κάνω βλακίες.
5: Ναι.
10: Οπότε, και επίσης, μάλλον δεν φοβάμαι μη γίνω viral.
5: Ναι.
10: Επίσης, δεν θέλω να... πώς να σου το πω... Δεν θέλω να σκέφτομαι τόσο πολύ την εικόνα μου για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θέλω να την ξέρω την εικόνα μου ακριβώς.
5: Ναι, ναι.
10: Δεν είναι. Η εικόνα μου είναι κάτι το οποίο μεταλλάσσεται, διαμορφώνεται. Σήμερα, αν ήμουν ένας πίνακας ζωγραφικής, θα ήθελα ο αυριανός μου πίνακας να έχει διαφορές.
5: Ναι.
10: Όχι απαραίτητα που να με κολακεύουν, αλλά να έχει διαφορές. Mm-hmm. Γιατί αλλιώς, αν η αποτύπωση του εαυτού μου σε ένα κάδρο είναι κάθε μέρα ίδια, κάθε χρόνο ίδια. Δεν ξέρω, αυτό δεν ονομάζεται εξέλιξη.
5: Είναι τρομακτικό αυτό για τους ανθρώπους γύρω μας, το να θέλουμε να αλλάζουμε συνεχώς, να αλλάζει εικόνα.
10: Το βρίσκω υπέροχο. Το βρίσκω υπέροχο και μιλάω για την εσωτερική μας εικόνα, για τα πράγματα που συμβαίνουν μέσα μας.
5: Γύρω σου, δηλαδή, αν εσύ δεις ότι η γυναίκα σου μεταλλάσσεται, αλλάζει. Δεν ξέρω κατά πόσο
10: το είναι βλέπω, αυτός. Το βλέπω.
5: Ναι, σ' αρέσει όμως.
10: Πολύ. Πάρα πολύ. Και τη το λέω κιόλας. Η γυναίκα μου είχε πιο λεπτά χέρια, ναι, παλιότερα, γιατί ήταν μπαλαρίνα, και τώρα με το παιδί είναι πιο μειώδη τα χέρια της, γιατί είναι μαμά. Και ναι, ως μαμά και πολύ ενεργή μαμά, σηκώνει το παιδί έτσι. Οπότε έχει φτιάξει χέρια. Αυτά χέρια λοιπόν της γυναίκας μου, όπως έχουν γίνει, ο λόγος που έχουν διαμορφωθεί, μου φαίνεται απίστευτα σεξι.
5: Ναι.
10: Νομίζω ότι είναι το ότι έχει τη δύναμη να σηκώνει και την... πώς το λέει, την ευχαρίστηση, την επιμονή να σηκώνει το παιδί και να το παίρνει αγκαλιά, όλο αυτό το πράγμα μου φαίνεται σαν μια μπαλαρίνα που μεταμορφώθηκε σε αμαζόνα. Οπότε ίσως,
5: ναι,
10: αυτή η μεταμόρφωση με αφορά πάρα πολύ και θα βαριόμουν αν είχε μείνει στην μπαλαρίνα.
5: Νομίζω ότι αυτή η συνέντευξη θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο την υπέροχη σχέση σας. Εγώ να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν εδώ. Χαίρομαι πάντα να σε έχω και να μιλάμε.
10: Κι εγώ αλήθεια.
5: Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Μην ξεχάσετε να κολακεύσετε τη σύζυγο ή το σύζυγο.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
8: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1956 φεύγει από τη ζωή ο γερμανός ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης Bertolt Brecht. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους μεταρρυθμιστές του θεάτρου τον 20ο αιώνα. Πιο γνωστά έργα του «Τα Μάνα Κουράγιο», η όπερα της Πεντάρας, «Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν» και «Ο κύκλος με την Κυμωλία».

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1959 γεννιέται ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Magic Johnson, ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του αθλήματος. Με ύψος 2,05 έδωσε άλλη διάσταση στη θέση του playmaker. Αγωνίστηκε στους Los Angeles Lakers για 13 περιόδους. Αποχώρησε από τα παρκέ το 1991 όταν ανακοίνωσε ότι είχε προσβληθεί από τον ιό HIV. Επέστρεψε στην ενεργό δράση το 1992 και σταμάτησε εκ νέου για 4 περιόδους. Το 1996, σε ηλικία 37 ετών, επέστρεψε ξανά παίζοντας τα τελευταία 32 παιχνίδια του στο NBA, πάντα με τη φανέλα των Lakers, με τους οποίους πήρε 5 πρωταθλήματα. Το 1992, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης, πήρε το χρυσό μετάλλιο με την Dream Team. Μετά το ναυάγιο της διάσκεψης της Γενέβης, σαν σήμερα το 1974, ο τουρκικός στρατός εξαπολύει σφοδρή επίθεση με την κωδική ονομασία Ατίλας 2 σε όλα τα μέτωπα της Κύπρου. Οι Ελληνοκύπριοι αντιμετωπίζουν μόνοι τις ορδές των Τούρκων εισβολέων, αφού βοήθεια από την Ελλάδα δεν μπορούσε να σταλεί. Την ίδια ημέρα, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αποφάσισε την έξοδο της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ ως αντίδραση στην αδυναμία της Συμμαχίας να αποτρέψει την εισβολή και να επέμβει αποτελεσματικά για την επαναφορά του διεθνούς δικαίου. Στις 15 Αυγούστου, οι τουρκικές δυνάμεις κατέλαβαν χωρίς αντίσταση την Αμόχωστο και απέκοψαν ολόκληρη τη Χερσόνησο της Καρπασίας. Όταν στις 6 το απόγευμα της 16ης Αυγούστου συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός, οι τουρκικές δυνάμεις είχαν καταλάβει το 37% του κυπριακού εδάφους. Κατά την προέλασή τους, οι Τούρκοι στρατιώτες προέβησαν σε ανατριχιαστικές ομότητες και πράξεις βίας. Χιλιάδες Κύπριοι εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους και ένα κύμα 200.000 προσφύγων κινήθηκε από τις καταληφθήσεις περιοχές στον Ελεύθερο Νότο. Την αντίθετη πορεία ακολούθησαν 51.000 Τουρκοκύπριοι. Η Κύπρος είχε διχοτομηθεί με δύο εθνοτικά συμπαγής πληθυσμούς, μια κατάσταση που δυστυχώς παραμένει μέχρι τις μέρες μας. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1996, μετά την κηδεία του Τάσου Ισαάκ, που είχε δολοφονηθεί από έπικους και αστυνομικούς του ψευδοκράτους, Ελληνοκύπριοι κατευθύνονται προς τον τόπο της δολοφονίας του για να αποτίσουν φόρο τιμής καταθέτοντας στεφάνια και λουλούδια. Ανάμεσά τους ήταν και ο 26χρονος Σολωμός Σολωμού, δεύτερος εξάδελφος του Ισαάκ, ο οποίος συντετριμμένος κατευθύνθηκε σε ένα κοντινό τουρκικό φυλάκιο. Με ένα τσιγάρο στο στόμα και αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των Τούρκων στρατιωτών, άρχισε να σκαρφαλώνει στον της τουρκικής σημαίας με σκοπό να την κατεβάσει. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του, δέχεται 3 πυροβολισμούς και πέφτει στο έδαφος θανάσιμα τραυματισμένος.

Σαν σήμερα το 2005, αεροσκάφος Boeing 737 της κυπριακής εταιρείας Ήλιος, που είχε απογειωθεί από την Λάρνακα με προορισμό την Αθήνα, συντρίβεται στο γραμματικό με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 121 επιβαίνοντες. Το Φεβρουάριο του 2013, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων επέβαλε δεκαετής ποινές φυλάκισης εξαγοράσιμες έναντι 80.000 ευρώ η καθεμία σε 3 στελέχη της εταιρείας.

0: δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου?
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα, την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής γιατί είναι δύσκολος ο εξυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου. Η ζωή και το έργο του Στέλιου Ράμφου. Τα σχέδια του Μαξίμου για 9μηνη εκλογική κούρσα. Πώς ήταν τα βουνά της Αττικής πριν από έναν αιώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο 15 Αυγούστου.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων, αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια και στις εθνικές οδούς. Πυρκαγιές σε Γερμανία, Γαλλία και Κροατία. Χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Χαλκιδική. Κάηκαν 3.500 στρέμματα. Σύγκρουση φορτηγού με 3 γιοταχή στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης ακτίου. 8 τραυματίες ανάμεσά τους και παιδιά. Νέες τηλεφωνικές απάτες με χρήση τεχνητής νοημοσύνης για μίμηση φωνής. Πώς δρούν οι επιτίδιοι?

0: Αδειάζει η Αθήνα με τους τελευταίους εκδρομείς να εγκαταλείπουν το κλινόν άστι με κάθε τρόπο για την υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής ομαλοποιείται σταδιακά μετά την πρωινή αναστάτωση με το απαγορευτικό απόπλου για τα νησιά των Κυκλάδων. Οι ελώδεις άνεμοι προκάλεσαν σημαντικές ανατροπές στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ενώ λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων καταγράφηκαν προβλήματα στο λιμάνι της Λευκάδας και ανοιχτά της Βουλιαγμένης.
1: Μετεμποδίων συνεχίζεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων εν ώψη 15 Αυγούστου.
2: Είμαστε αρκετά ταλαιπωρημένοι και εγώ που ταξιδεύω πολλά χρόνια, 10 χρόνια και πάλι, δεν μου έχει τύχει προσωπικά τέτοια κύρωση δρομολογίου.
3: Μας ήρθε μήνυμα το βράδυ 12.30 ότι ακυρώνεται το δρομολόγιο λόγω του καιρού.
1: Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, με τις ρήπες των ανέμων στο Αιγαίο να ξεπερνούν κατά τόπους ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, έχουν προκαλέσει σημαντικές ανατροπές στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
4: Τελευταία στιγμή μας ενημέρωσαν. Εμείς ήμασταν να φύγουμε στις 7.30 ώρα και μας ενημέρωσαν στις 8.30 ότι δεν θα γίνει η δρομολόγηση.
1: Στη Ραφίνα και το Λαύριο τα πλοία έμειναν δεμένα μέχρι τις 4 το απόγευμα, ενώ από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκαν τα πολύ πρωινά δρομολόγια για τις Κυκλάδες.
5: Μέχρι τις 25 θα καθίσουμε και θα δείξει. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Αν μας βγάλει ο καιρός, γιατί φυσάει σήμερα, έχει και απαγορευτικό.
1: Ωστόσο, κανονικά εκτελούνται μέχρι στιγμής τα δρομολόγια για Άργο Σαρονικό.
2: Θα κάτσουμε ως τέλος Αυγούστου εκεί και διακοπές.
4: Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες που είχαν προγραμματίσει σήμερα να ταξιδέψουν για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Ωστόσο, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, τα δρομολόγια έχουν ακυρωθεί.
1: Από τις πύλες του Αργοσαρονικού αναχωρούν 54 δρομολόγια, εκ των οποίων 32 με επιβατηγά υδροπτέρυγα και 22 με επιβατηγά οχηματαγωγά. Η εκτιμόμενη κίνηση αναμένεται σε 6.546 επιβάτες. Η ακτοπλοϊκή κίνηση για τις Κυκλάδες συνεχίζεται με τροποποιήσεις και ορισμένες ακυρώσεις και τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στη θάλασσα.
6: Έχουμε έρθει από την Αυστραλία.
4: Και τι θα κάνετε, τι έχει το πρόγραμμα?
7: Θα πάμε σε ένα beach club.
1: Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, η ιστιοφόρο που προσπαθούσε να δέσει στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα προσέκρουσε σε ελιμενισμένα σκάφη. Στο επιβατηγό τουριστικό ιστιοφόρο ελληνικής σημαίας επέβαιναν συνολικά 7 άτομα και ευτυχώς δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Σώοι στην υγεία τους είναι και οι 10 επιβαίνοντες του καταμαράν τουρκικής σημαίας που βυθίστηκε 2 ναυτικά μίλια δυτικά των Φλεβών. Το σκάφος πήρε νερά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή.
8: Γιατί ενώ υπάρχει απαγορευτικό απόπλου για όλα τα πλοία, για αυτά τα σκάφη να μην ισχύει, τόσα χρόνια τα λέμε, τόσα ατυχήματα έχουν γίνει, άμεση αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο, να μην επιτρέπεται κανένας υπό τέτοιες αντίξωες καιρικές συνθήκες να μπορεί είτε να πάρει απόπλου είτε κατάπλου.
1: Οι 10 επιβαίνοντες, 8 τουρίστες και 2 μέλη πληρώματος μεταφέρθηκαν με σκάφος του λιμενικού στη Μαρίνα Βουλιαγμένης.
0: Φεύγουν και οι τελευταίοι εκδρομείς του 15 Αύγουστου μετά την άρση και το απαγορευτικό απόπλου. Στο λιμάνι του Πειραιά θα βρούμε την Χριστίνα Αγγίκα για να μας δώσεις, Χριστίνα, αυτή την ώρα την εικόνα.
9: Ακριβώς, Αθηνά, τέλος φαίνεται να έχει λάβει η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών, καθώς ήταν όντως μια δύσκολη μέρα, ειδικότερα για όσους ταξίδευαν από τον Πειραιά προς τις Κυκλάδες, αλλά και για όσους ταξίδευαν τόσο από το λιμάνι του Λαβρίου, αλλά όσο και από το λιμάνι της Ραφίνας. Όλα αυτά μέχρι τις 4. Μετά τις 4, λοιπόν, υπήρξε η άρση του απαγορευτικού, με αποτέλεσμα, λοιπόν, οι ταξιδιώτες πια, κρατώντας τις βαλίτσες στα χέρια τους, να είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν για το τρίμερο του 15 Αύγουστου, αφήνοντας πίσω τους τις πολύ ωραίες ώρες αναμονής και έτοιμοι πια να απολαύσουν το τριήμερο αυτό, έχοντας λίγες στιγμές ξεκούρασης και αφήνοντας πίσω τους όλες τις δυσκολίες της πόλης Αθηνά.
0: Βλέπουμε και αυτή την ώρα γίνεται και η επιβίβαση των οχημάτων στο πλοίο το οποίο φεύγει. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Χριστίνα. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας, χωρίς ωστόσο κόκκινο συναγερμό. Οι ισχυροί άνεμοι θα παραμείνουν, με την θερμοκρασία να καταγράφει πτώση και έτσι κάποιες περιοχές πρασίνου στην Αττική θα ανοίξουν. Στη Χαλκιδική, όπου χθες δόθηκε τιτάνια μάχη με τις φλόγες, οι κάτοικοι σήμερα μετρούν τις πληγές τους, καθώς αρκετά σπίτια καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές, ενώ 3.500 στρέμματα γης έγιναν στάχτη.
10: Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα στη Σίβηρη Χαλκιδικής μετά το πέρασμα της πύρινης λέλαπας. Παντού στάχτη από καΐδια και γκρίζο τοπίο. Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε την καταστροφή.
11: Βρέξαμε ό,τι μπορούσαμε, τη σταματήσαμε. Τώρα κάηκαν τι κάηκαν, εμείς να είμαστε καλά και τι να κάνουμε.
10: Η φωτιά που ξεκίνησε εχθές μετά τις 2 το μεσημέρι πέρασε από το βουνό και έφτασε στην κεντρική οδό Σίβηρης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κατέκαψε 3.500 στρέμματα δασικών εκτάσεων και περίπου 8 σπίτια. Το παραθεριστικό θέρετρο που αυτές τις ημέρες λόγω 15 Αυγούστου θα βρισκόταν στο ζενίθ της τουριστικής κίνησης είναι σήμερα εντελώς έρημο και στον αέρα πλανάται έντονα η μυρωδιά του καμένου. Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση έχουν αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο κομμάτι και όσοι κάτοικοι έχουν παραμείνει πίσω προσπαθούν να επιστρέψουν στην κανονικότητα. Με αντίπαλο τους ισχυρούς ανέμους, πυροσβέστες και εθελοντές συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις.
12: Βοήθησαν τα εναέρια που έστειλαν και από το Υπουργείο που ήταν μεγάλο τον αριθμό 12 που μας είπε ο Υπουργός, καθώς επίσης και όλη η κινητοποίηση όπως βλέπετε γύρω σας έχει έρθει σχεδόν όλη την κεντρική Μακεδονία να βοηθήσει.
10: Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις με εκατοντάδες πυροσβέστες και ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ. Ενισχύσεις έχουν μετακινηθεί τόσο αεροπορικός όσο και οδικός από διάφορες περιοχές της χώρας.
13: And about 3 o'clock in the afternoon, we saw a fire, saw smoke, and after that we received message from Greek government.
10: Μετά από ένα 48ωρο κόκκινου συναγερμού και τον ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι άνεμοι υποχωρούν, ωστόσο παραμένουν υψηλοί. Σε 10 περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ο κίνδυνος και αύριο είναι υψηλός κατηγορίας 4, με τις περιφέρειες Αττικής Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Στερεάς Ελλάδος, Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να βρίσκονται και το Σάββατο σε πορτοκαλί συναγερμό.
14: Αναμένονται εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Οι πολύ ισχυροί και κατά περιόδους θυελώδεις άνεμοι διαμορφώνουν συνθήκες που μπορούν να ευνοήσουν την έναρξη και κυρίως την πολύ γρήγορη εξάπλωση των πυρκαγιών.
10: Πάντως αύριο ο λόφος του Λυκαβητού ανοίγει για το κοινό, ωστόσο κλειστός μέχρι νεοτέρας θα παραμείνει ο λόφος Φινόπουλου.
0: Να δούμε και την εικόνα στην Ευρώπη που φλέγεται εν μέσω του πέμπτου κύματος καύσωνα το φετινό καλοκαίρι. Μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία, στη Γερμανία μένεται τις τελευταίες ώρες, όπου χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Δραματική είναι η κατάσταση για ακόμη μια φορά στη Γαλλία, ενώ εκτός ελέγχου είναι η πυρκαγιά στη Νότια Ισπανία. Φλόγες απειλούν κατοικημένες περιοχές σε Αγγλία και Κροατία.

0: Η Ευρώπη σε πύρινο κλειό. Στη Γαλλία η φωτιά καίει μεγάλες εκτάσεις πευκοδάσους. Στη Γερμανία οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να μην περάσει η πυρκαγιά στο Βέλγιο. Στη Νότια Ισπανία τεράστιες δασικές εκτάσεις έχουν αποτεφρωθεί. Ενώ στην Κροατία το πύρινο μέτωπο έχει κατακάψει σπίτια και οχήματα. Οι φλόγες εξαπλώνονται με ταχύτητα τους ρυθμούς και καίνε μεγάλες εκτάσεις πευκοδάσους στην περιοχή Λαντ της Γαλλίας. Μέσα σε λίγες ώρες έχουν καεί 11.000 στρέμματα. Περισσότεροι από 500 κάτοικοι του χωριού Λουγκλόν απομακρύνθηκαν, καθώς η φωτιά έφτασε σε απόσταση αναπνοής από κατοικημένες περιοχές. Εκατοντάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ η Γαλλία ενισχύει τις επιχειρήσεις κατάσβεσης με αυστραλιανά ελικόπτερα.
1: Donc on a des gens au sol, des gens en avion.
0: Η νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε εν μέσω ισχυρού καύσωνα με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα, οι συνεχείς πυρκαγιές έχουν εξαντλήσει τις δυνάμεις των πυροσβεστών.
2: On est déçus, très très déçus. La profession, on représente les pompiers professionnels et les personnels administratifs techniques spécialisés. On ne peut leur dire que notre déception aujourd'hui, c'est du blabla politique.
0: Μάχη με τις φλόγες και στη Γερμανία. Περισσότεροι από 2.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τα σπίτια τους, καθώς πυρκαγιά επεκτάθηκε σε χωριό κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο.
3: Also gegen 4 Uhr kam die Nachricht über die Nina-App, dass man den Ort sofort verlassen müssen.
0: Η φωτιά έχει ήδη κάψει περίπου 3.000 στρέμματα γης, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες.
4: Wenn man von oben drauf sieht, sieht man, da sind noch sehr viele Feuer, auch kleinere Feuer.
0: Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή καθώς αρκετές εστίες εξακολουθούν να καίνε, ενώ οι κάτοικοι περιμένουν να δουν πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν ασφαλές στα σπίτια τους. Πύρινος εφιάλτης και στη Νότια Ισπανία. Μεγάλη δασική πυρκαγιά παραμένει εκτός ελέγχου στην επαρχία της Σουέλβα. Οι φλόγες έχουν περάσει και στην επαρχία της Σεβίλης, ενώ περίπου 650 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για να περιορίσουν το μέτωπο, με τις καιρικές συνθήκες να δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Η πυρκαγιά έφτασε μάλιστα μέχρι μοναστήρι της περιοχής, με τις αρχές να απομακρύνουν για λόγους ασφαλείας τα λείψανα βασιλιάδων της Αραγωνίας. Οι πύρινες γλώσσες κατακαίνε την Κροατία. Μεγάλη πυρκαγιά πλησίασε την πόλη Όμις, αναγκάζοντας κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ενώ οι φλόγες έκαψαν σπίτια και οχήματα. Πυκνοί καπνοί και πύρινες εστίες στήληξαν τους γύρω οικισμούς, βάφοντας κόκκινο τον νυχτερινό ουρανό. Πυρκαγιά ξέσπασε και στην κεντρική Αγγλία. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για να θέσουν τις φλόγες υπό έλεγχο. Δύο άνθρωποι χρειάστηκαν βοήθεια καθώς επηρεάστηκαν από την εισπνοή καπνού και την υψηλή θερμοκρασία.
5: Να μείνουμε στο θέμα και να δούμε τα νεότερα από τα πυρηνά μέτωπα στην Ευρώπη με τη βοήθεια της Χρυσάνθης Μπουρούτη.
6: Στη Γαλλία, Αθηνά, οι αρχές έχουν απομακρύνει 525 κατοίκους από ένα χωριό, εκεί που ξέσπασε η καινούρια πυρκαγιά, η οποία είναι μόλις 100 χιλιόμετρα από τα δύο μεγάλα μέτωπα που στο τέλος του Ιουλίου κατέκαψαν πάνω από 124.000 στρέμματα και είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους τότε 220.000 άνθρωποι. Στη Γερμανία, πάνω από 300 άνθρωποι επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά και δύο γερμανικά άρματα μάχης έχουν ρηχτεί στην προσπάθεια αυτή, ανοίγοντας το δρόμο στις διπρόσιτες δασικές περιοχές. Ενώ και στην Ισπανία η πυρκαγιά που καίει από την Δευτέρα επιδεινώθηκε χθες. 700 είναι οι άνθρωποι που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους και δεν ξέρουν αν επιστρέφοντας θα γυρίσουν, θα βρουν τα σπίτια τους εκεί. Στην Κροατία ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, 40 έχουν τραυματιστεί με τους 10 πολύ σοβαρά στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες, με τις δυνάμεις να είναι επιποδός, να είναι σε επιφυλακή, για να μπορέσουν να θέσουν και εκεί το μέτωπο υπό έλεγχο.
5: Ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι για τη Γυραιά Ήπειρο. Σε ευχαριστώ πολύ. Εντός συνόρων στα δικά μας, σοβαρό τροχαίο στη Μπρέβεζα. Φορτηγό έπεσε πάνω σε 3 αυτοκίνητα, προκαλώντας καραμπόλα στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης του ακτίου. Κωνσταντίνα Μαύρου, σφοδρή ήταν η σύγκρουση και υπάρχουν τραυματίες. Τι συνέβη?
7: Είναι από τις φορές, Αθηνά, που μία εικόνα πραγματικά ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις. Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν σύμφωνα με πληροφορίες η κυκλοφορία προς την Σύραγγα είχε διακοπεί προσωρινά εξαιτίας μηχανικής βλάβης που είχε παρουσιάσει κάποιο όχημα. Λόγω λοιπόν αυτής της διακοπής, τα αυτοκίνητα είχαν ακινητοποιηθεί στην είσοδο της υποθαλάσσιας.

0: Συναγερμός στις υγειονομικές αρχές για τον ιό του Δυτικού Νείλου, με την Αττική να βρίσκεται στο κόκκινο. Από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι πολιτών, ενώ μόλις την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν 45 νέα κρούσματα. Οι ειδικοί συνιστούν προσοχή, καλώντας τους πολίτες να λαμβάνουν συστηματικά μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, το τσιμπήμα των οποίων μεταφέρει τον ιό.
1: Καμπανάκι κρούει η επιστημονική κοινότητα, καθώς ο ιός του Δυτικού Νείλου συνεχίζει να σαρώνει.
2: Τα περιστατικά τον τελευταίο καιρό είναι πάρα πολλά. Δεν το περιμέναμε συγκριτικά με την περσινή χρονιά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι το 80% είναι ασυμπτωματικοί.
1: Μόλις την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 45 νέα εγχώρια κρούσματα και 3 θάνατοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου 2026 έως τις 12 Αυγούστου και τους θανάτους τους 9.
3: Ένα μικρό ποσοστό θα κάνει συμπτώματα που και πάλι δεν θα μπει η διάγνωση για τον ιό του Δυτικού Νείλου και μόνο ένα μικρό ποσοστό, δηλαδή ένα στα 150 άτομα, εμφανίζει ασυμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή την εγκεφαλίτιδα, οπότε και γίνεται δειγματοληψία για να μπει η διάγνωση του ιού του Δυτικού Νείλου.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, οι περιοχές της Αττικής όπου έχουν καταγραφεί τα περισσότερα κρούσματα είναι τα Σπάτα με 13 περιστατικά, το Μαρκόπουλο Μεσογείας με 11, η Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη και η Αγία Παρασκευή με 7.
3: Η βασική διαφορά που βλέπουμε φέτος είναι ότι υπάρχει κυκλοφορία του ιού στην Ανατολική Αττική, με επίκεντρο τα Σπάτα και το Μαρκόπουλο.
1: Σε συναγερμό όμως βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, καθώς στην Λάρισα καταγράφηκαν ήδη 7 κρούσματα, στην Πέλα 6, στην Βέρεια και στη Σκίδρα από 2. Οι ειδικοί συστήνουν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες, με χρήση εγκεκριμένων εντομοαποθητικών, μακριά ρούχα και σίτες σε πόρτες και παράθυρα. Παράλληλα, σημαντικό είναι να απομακρύνονται τα στάσιμα νερά από αυλές και μπαλκόνια, ώστε να περιορίζονται οι εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών.
2: Μακριά παντελόνια, που κάμισα με μακρύ μανίκι, και στα παιδάκια καλό είναι να βάζουν κουνουπιέρα, γιατί τα μωρά δεν μπορούν να εκφραστούν ότι τα τσίμπησε το κουνούπι κλπ.
1: Σύμφωνα με τους ειδικούς, η έξαρση ευνοήθηκε από τις καιρικές συνθήκες του χειμώνα που επέτρεψαν τον πολλαπλασιασμό των κουνουπιών.
0: Λιγοστεύουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα συντρίμμια στην Κολομβία μετά τον φωνικό εγκέλαδο. Οι κάτοικοι στις πληγήσεις περιοχές σε απόγνωση αναζητούν συγγενείς τους, με τους επιζώντες να περιγράφουν τις τρομακτικές στιγμές που έζησαν.
4: Οι ώρες περνούν. Οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια των κτηρίων που κατέρευσαν από το φωνικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία εξανεμίζονται.
5: Tenemos 44.936 familias afectadas. 281 fallecidos lamentablemente.
4: Στην Κάλη, την τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της Κολομβίας, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία. Επιζώντες επιστρέφουν στα σπίτια τους, ψάχνοντας τα ίχνη μιας ζωής που δεν πρόλαβαν να αποχαιρετήσουν.
6: Desoladoras, bastante desoladoras. Cada vez que vienen a mover escombros es como remover el momento.
4: Μπροστά στα συντρίμια, η στιγμή της καταστροφής ζωντανεύει ξανά.
7: Aquí en esta con mi mamá de 83 años, mis hijos ahí en la cocina, cuando cayó el primer pedazo de pared, intentamos salir, que fue como a los 30 segundos, y nos movimos un poquito y ya se vino lo del baño.
4: Οι ιστορίες συγκλονίζουν.
8: Δεν είναι, no Enrique, aquí no fue temblor, aquí fue terremoto. Su mamá está atrapada por los escombros y estamos buscándola.
4: Για περισσότερες από 10 ώρες ταξίδεψε ο Enrique από την Μπογκοτά στην Περέιρα για να βοηθήσει στον απεγκλωβισμό της μητέρας του.
8: Ella en ese momento del terremoto, ella se aseguraba la puerta por la noche, ella estaba en pijama y con las llaves y abrir la puerta.
4: Σύμφωνα με τις Κολομβιανές αρχές, περισσότερα από 10.000 σπίτια έχουν καταστραφεί, αφήνοντας χιλιάδες ανθρώπους χωρίς στέγη.
9: Mi casa se colapsó total. Y pues yo fui la última en salir, pues salí con golpecitos y raspaduras, pero bien, gracias a Dios.
4: Εθελοντές μαγειρεύουν ακούραστα, προσφέρουν

0: Κάνοντας περίπου 1.000 γεύματα την ημέρα στους πληγέντες και σε όσους δίνουν μάχη στα μέτωπα της διάσωσης.
1: Να αλλάξουμε θέμα. Τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης καθιστούν τις τηλεφωνικές απάτες ακόμα πιο αληθοφανείς, καθώς οι επιτίδιοι μιμούνται ακόμα και τη φωνή συγγενικών ή οικείων προσώπων για να αποσπάσουν από το υποψήφιο θύματος οικονομικά στοιχεία. Ενδεχομένως να προσποιηθούν και την φωνή τεχνικού ΔΔΕ για να προγραμματίσουν κάποιο ραντεβού για μια υποτιθέμενη βλάβη.
2: Οι απάτες σε άλλο τεχνολογικό επίπεδο. Με όπλο την τεχνητή νοημοσύνη, οι επιτίδιοι μιμούνται φωνές οικείων προσώπων και εξαπατούν τα θύματα τους.
3: Μαμά, βοήθεια. Μαμά, δεν είμαι καλά.
4: Έλα, παιδί μου, τι έπαθες.
3: Μαμά, βοήθεια, βοήθεια. Χτύπησα και είμαι στο νοσοκομείο. Χρειάζομαι χρήματα. Δεν έχω μαζί μου, έχασα την κάρτα μου. Πρέπει να πληρώσω.
4: Παιδί μου, πώς χτύπησες, πού είσαι, να έρθω από εκεί να σε βοηθήσω.
3: Χρήματα χρειάζομαι, μαμά, χρήματα. Μην έρθεις. Στείλε μου τα χρήματα σε αυτό το τηλέφωνο.
2: Αρχικά ο πολίτης δέχεται παραπλανητική τηλεφωνική κλήση, ακόμα και με πρόσχημα ότι πρόκειται για λάθος και του καταγράφουν την φωνή για να αποσπάσουν δείγμα. Στην συνέχεια, με την βοήθεια της τεχνολογίας, η φωνή περνά από τεχνική επεξεργασία ανάλογα με το εφάνταστο σενάριο που έχουν σκεφτεί οι επιτίδιοι. Μετά το κόλπο είναι απλό. Με την κλωνοποιημένη φωνή επικοινωνούν με οικείο πρόσωπο και με πρόφαση ότι έχει ανάγκη ζητούν να δώσει χρήματα και τη μαλφή.
5: Μπορούν να υποκλέψουν τη φωνή, υποκλέπτουν και άλλα στοιχεία, οπότε νομίζω ότι μπορούν να την πατήσουν πολύ σε αυτά.
6: Με το AI θα μπορούσαν να εξαπατήσουν περισσότερο κόσμο.
2: Οι δράστες χρησιμοποιούν διαφορετικά προσχήματα όπως δίθεν τεχνική βλάβη, διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, οικονομική εκκρεμότητα, επιστροφή χρημάτων ή ανάγκη άμεσου ελέγχου. Σκοπός τους είναι να κλέψουν τις φωνές των υποψήφιων θυμάτων.
7: Ναι, εννοείται ότι μπορεί να ξεγελάσουν με την τεχνική νοημοσύνη.
8: Κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες.
2: Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν δέχονται απρόσμενες τηλεφωνικές κλήσεις που ζητούν χρήματα, τη μαλφή ή άμεση μεταφορά αντικειμένων.
9: Ένα κομμάτι των εργαλείων που χρησιμοποιούν έτσι ώστε να είναι πιο αληθοφανείς, θα έλεγα, οι απόπειρες που κάνουν σε βάρος μας και πολλές φορές να ολοκληρώνονται με επιτυχία οι απόπειρες αυτές.
2: Η ελληνική αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες προς τους πολίτες ότι αν αντιληφθούν ότι πρόκειται για απάτη, να διακόπτουν την επικοινωνία και να μην δίνουν προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία.
10: Ειδικά για τους μεγάλους ανθρώπους που δεν τα ξέρουν πολύ, εντάξει, πιστεύω είναι πιο εύκολο να πέφτουν αυτή την παγίδα.
2: Παρότι ο αριθμός των μέχρι στιγμής καταγεγραμμένων περιστατικών είναι περιορισμένος, η ενημέρωση των πολιτών κρίνεται αναγκαία.
1: Επικίνδυνες διαστάσεις παίρνει το κυνήγι αεροπλάνων στη Σκιάθο. Μέσα σε μόλις 4 ημέρες καταγράφηκαν 2 περιστατικά με τραυματισμό τουριστών λόγω της ισχύς του αέρα από τις τουρμπίνες των αεροπλάνων, καθώς ο αεροδιάδρομος βρίσκεται μια ανάσα από την παραλία Ξάνεμος, αλλά και το σημείο όπου οι επισκέπτες στέκονται για να παρακολουθήσουν τις απογειώσεις. Παρά τις απαγορεύσεις και τις προειδοποιήσεις, το επικίνδυνο θέαμα συνεχίζει να προσελκύει οι επισκέπτες που ρισκάρουν για να απαθανατήσουν μια εικόνα που κάνει το γύρο του διαδικτύου αλλά και του διεθνούς τύπου.
11: Δεκάδες τουρίστες, λάτρες του plane spotting, συνεχίζουν να συγκεντρώνονται στο δημόσιο δρόμο, δίπλα στο διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου της Σκιάθου, για να παρακολουθήσουν τα αεροπλάνα να περνούν ελάχιστα μέτρα πάνω από τα κεφάλια τους.
12: Κάποιοι εκθέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο και παραβιάζουν αυτή τη σήμανση και την απαγόρευση. Και εκθέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο, διότι είναι μια κατάσταση που δεν συμβαίνει ούτε τυχαία ούτε απροσδόκητα. Συνειδητά πηγαίνει κανείς εκεί και ξέρει ότι πρόκειται να αντιμετωπίσει μια δυσάρεστη κατάσταση.
11: Οι εικόνες από τα βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου κόβουν την ανάσα. Την ώρα που το αεροπλάνο ετοιμάζεται να απογειωθεί, από τη δύναμη του αέρα παρασέρνονται άνθρωποι, ενώ προσωπικά αντικείμενα εκτοξεύονται μέσα στη θάλασσα. Η επικίνδυνη πρόκληση έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και παρά τον κίνδυνο τραυματισμού από το ισχυρό ρεύμα αέρα από τις τουρμπίνες κατά την απογείωση, πολλοί συνεχίζουν να κυνηγούν τις ουρές των αεροπλάνων.
13: Το νησί είναι γνωστό πέρα από τις ομορφιές του και για ένα άλλο κομμάτι που είναι πάρα πολύ trend, που είναι το plane spotting. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ζήσουν μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία πηγαίνουν σε περιοχή η οποία είναι εκτός του ορίου παραχώρησης και κάθονται πίσω από τις τουρμπίνες των ασκαφών την ώρα που εκείνα ξεκινάνε.
11: Μέσα Μέσα σε μόλις 4 ημέρες καταγράφηκαν 2 σοβαρά περιστατικά. Στις 10 Αυγούστου, μια 52χρονη Ιταλίδα τουρίστρια παρασύρθηκε από την ισχύ των κινητήρων αεροσκάφους που απογειωνόταν, με αποτέλεσμα να παίζει και να υποστεί σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Βόλου. Το περιστατικό έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά το τραυματισμό 2 ακόμη Ιταλίδων τουριστριών στο ίδιο σημείο, υπό παρόμοιες συνθήκες.
12: Στη σημεία που έχουμε υποδείξει, μπορεί κανείς να παρακολουθήσει αυτό έτσι, το εντυπωσιακό θέμα χωρίς να κινδυνεύσει. Όταν παραβιάζεται αυτή η σήμανση και την αγνοεί ο επισκέπτης, τότε πραγματικά μπορεί και να κινδυνεύσει.
11: Παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν τοποθετήσει προειδοποιητικές πινακίδες και διαγραμμίσεις και υπάρχουν και φωτεινά σήματα που ενημερώνουν για το κίνδυνο, δυστυχώς όμως οι τουρίστες εξακολουθούν να παίρνουν το ρίσκο για να αποθανατήσουν τη στιγμή.
13: Σε εκείνο το σημείο, και ευτυχώς σε συνεργασία με το Δήμο, ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτή την ιστορία, αλλά και με τις αρχές, υπάρχουν σημάνσεις οι οποίες απαγορεύουν την είσοδο σε εκείνο το σημείο στους επισκέπτες. Γιατί το να κάτσεις από πίσω από 2 τουρμπίνες ενός αεροσκάφους, το πιθανότερο είναι ότι θα πάρεις μια πάρα πολύ μεγάλη ζημιά.
11: Η επικίνδυνη συνήθεια των τουριστών να βλέπουν από απόσταση αναπνοή στα αεροπλάνα να προσγειώνονται και να απογειώνονται κάθε χρόνο φιγουράρει στις σελίδες της Βρετανικής Daily Mail.
1: Ο υπερτουρισμός από τη Βαρκελόνη ως τη Ρώμη και από εκεί ως τη Μαγιόρκα συνεχίζει να προκαλεί πρωτοφανείς πιέσεις στις υποδομές πόλεων και νησιών που εξαντλούνται. Ο Ευρωπαϊκός Νότος αναζητά τη χρυσή τομή για τον βιώσιμο τουρισμό, με τους ντόπιους να εξεγείρονται, διαμηνύοντας πως έχουν φτάσει στα όρια τους.
0: Έφτασε ο τουρισμός το καλοκαίρι στην Ευρώπη στο σημείο χωρίς επιστροφή.
14: Sarà capitato di andare a Parigi, Madrid, Londra, ma anche Roma, Firenze, Venezia. E di dover fare delle code infinite, di dover prenotare 2 mesi prima il ristorante che volevate conoscere, insomma di avere un traffico, una congestione in queste città d'arte che sono diventati ormai insostenibili.
0: Ο αγώνας δρόμου για μια θέση στον ήλιο στα μεγάλα τουριστικά θέρετρα της Τενερίφης βρίσκεται πλέον στην ημερήσια διάταξη των διακοπών. Χωρίς κράτηση, οι επισκέπτες περιμένουν για ώρες μέχρι να ανοίξουν οι πόρτες της πισίνας. Από τη Βενετία ως τη Ρώμη και από εκεί ως τη Βαρκελόνη και τα Κανάρια νησιά, οι δημοφιλείς προορισμοί του Ευρωπαϊκού Νότου ασφικτιούν από τις ορδές τουριστών. Λύσεις για πιο βιώσιμο τουρισμό αναζητούν οι αρχές, καθώς οι υποδομές αλλά και οι ντόπιοι βρίσκονται στα όρια τους. Η Βενετία υιοθέτησε τέλος εισόδου 5 έως 10 ευρώ για τους τουρίστες μιας ημέρας που επισκέπτονται τη Γαλινοτάτη.
15: Questa grafica ci dice che gli incassi sono stati 5,2 milioni di euro come bilancio di questo contributo di accesso a Venezia per i turisti giornalieri e si parla anche di una diminuzione di 2.000 turisti al giorno.
0: Και στην Ισπανία η τουριστική ασφυξία οδηγεί σε μέτρα αποτροπής.
16: En un contexto de masificación turística, la llegada de cruceristas supone un problema añadido para algunas ciudades. Es el caso de Barcelona. Su alcalde quiere eliminar las escalas de cruceros allí y ha planteado duplicar la tasa turística.
0: Η Βαρκελόνη επιβάλλει ήδη φόρο διαμονής, αλλά και οικονομική επιβάρυνση για τις κρουαζιέρες που κάνουν απόβαση στην πόλη του Γκαουντί. Στη Μαγιόρκα η υπομονή των κατοίκων εξαντλήθηκε.
17: En aquesta manifestació, que Solla especialment pateix en sa turistificació i sa massificació, hi ha d'haver canvis perquè el que fa és expulsar, treure de fora a sa gent de Solla, sa seva qualitat de vida es minva molt.
18: A mí me gusta que vengan aquí los turistas, pero son demasiados. Es que no puedes aparcar ni en la calle, ni en nuestros parkings. Y vamos, los negocios, esto de toda la vida que conozco de aquí, poco a poco están cerrando.
0: Για πολλούς κατοίκους, το ερώτημα δεν είναι πλέον πόσους τουρίστες μπορεί να υποδεχθεί η Ευρώπη, αλλά πόσους μπορεί να αντέξει.
1: Στα ψαροχώρια της Νότιας Κρήτης, η θάλασσα παραμένει κομμάτι της ζωής και της ταυτότητας των ανθρώπων. Οι επαγγελματίες αλληλείς μιλούν για έναν μεγάλο κόλπο αναπαραγωγής, αλλά και για τις απειλές που αντιμετωπίζουν με τον λαγοκέφαλο και την εγκατάλειψη του επαγγέλματος από τους νέους να δημιουργούν ένα δύσκολο μέλλον για την παράδοση της αλλίας.
4: Στη Νότια Κρήτη, εκεί όπου η στεριά συναντά το Λιβικό πέλαγος, απλώνεται ο καταγάλανος κόλπος της Μεσαράς. Ανάμεσα στον επιβλητικό ψιλορίτη και τα αστερούσια όρη, η πεδιάδα καταλήγει στη θάλασσα, δημιουργώντας ένα μοναδικό τοπίο. Αμμώδεις παραλίες μήκους περίπου 8 χιλιομέτρων, αλλά και ένας σημαντικός θαλάσσιος βιότοπος για την προστατευόμενη θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα συνθέτουν το ξεχωριστό αυτό τοπίο. Γραφική παραθαλάσσιοι οικισμοί όπως η Ιερά Πέτρα, ο Κόκκινος Πύργος, οι Καλλιλιμένες και ο Λέντας κρατούν ακόμα ζωντανή τη σχέση των ανθρώπων με τη θάλασσα.
19: Μια φιλόξενη περιοχή με πολύ καλούς ανθρώπους, με πολύ καλό φαγητό, με εκδηλώσεις οι οποίες ανταποκρίνονται σε όλες τις προσδοκίες.
4: Από τα χαράματα οι ψαράδες λύνουν τα καΐκια τους και ανοίγονται στο Λιβικό πέλαγος.
20: Δεν υπάρχει ωράριο, για μας δεν υπάρχει. Είναι ένα από τα δυσκολότερα επαγγέλματα. Γιατί παλεύεις και με τη θάλασσα, παλεύεις καιρούς, παλεύεις τα πάντα.
4: Ανάμεσα στους ανθρώπους που έχουν συνδέσει ολόκληρη τη ζωή τους με τη θάλασσα είναι και ο Κώστας Μπανεντάκης. Ψαράς τέταρτης γενιάς, με 45 χρόνια στο επάγγελμα, γνωρίζει τον κόλπο της μεσαράς ως ολίγη.
21: Είναι ένα επάγγελμα το οποίο έχει τις πίκες τους, έχει τις χαρές τους, έχει αυτό. Κατά πρώτον, όταν πάρεις το σκαφάκι σου και φύγεις προς τα έξω, είσαι μόνος σου, ακούς το κύμα τη θάλασσα, μιλάς με αυτή μόνος σου. Όλο αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει, πρέπει να είναι κάποιος μαζί για να το νιώσει. Αυτό μας δίνει μια τεράστια ζωή.
4: Κι όμως παρά τις δυσκολίες του επαγγέλματος, οι άνθρωποι αυτοί συνεχίζουν. Γιατί για τους ψαράδες της Μεσαράς η θάλασσα είναι παράδοση, είναι μνήμη, είναι η ίδια τους η ζωή.
22: Γινόμαστε ένα με τη θάλασσα, φίλε. Αυτό, άμα γίνεσαι ένα με τη θάλασσα και επικοινωνείς με τη θάλασσα,
23: ξεχνάς πολλά πράγματα.
22: Ναι, τα καταφέρνεις.
24: Πως ένας μεγάλος κόλπος αναπαραγωγής χαρακτηρίζεται από τους επαγγελματίες αλληλής ο κόλπος της Μεσαράς. Εδώ στον Κόκκινο Πύργο του Δήμου Φεστού, όπως λένε οι ψαράδες, ο λαγοκέφαλος απειλεί την αλληλεία. Την ίδια ώρα, όπως λένε, οι νέοι εγκαταλείπουν το επάγγελμα.
25: Αυτό το πρόβλημα εδώ και μια 20ετία σίγουρα, έντονο. Το πρόβλημα του λαγοκέφαλου δηλαδή. Είναι ένα ψάρι το οποίο είναι πάρα πολύ επιθετικό, πάρα πολύ αδιφάγο, τρώει τα πάντα, δεν αφήνει τίποτα. Αναπαράγεται πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα και ο πληθυσμός του αυξάνεται πάρα πολύ.
4: Στα ψαροχώρια της Νότιας Κρήτης η θάλασσα δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα. Είναι ένας τρόπος ζωής που παρά τις δυσκολίες οι άνθρωποι του τόπου παλεύουν να κρατήσουν ζωντανό.
1: Στα Ιωάννινα, οι ιστορικές μονές της Κυπίνας και της Τσούκας παραμένουν ζωντανά σημεία πίστης και παράδοσης. Χτισμένες μέσα στο βράχο και πάνω στα βουνά της Ηπείρου, κουβαλούν αιώνες ιστορίες, θρύλους και θαυματουργές εικόνες, προσελκύοντας κάθε χρόνο πιστούς που αναζητούν την ευλογία και τη χάρη της Παναγίας.

0: Κλεισμένη στο κύλωμα ενός βράχου στα Τζουμέρκα με θέα τον Καλαρίτικο ποταμό, η μονική μίσεως της Θεοτόκου στην Κιπίνα αποτελεί έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τόπους πίστης της Ηπείρου για τον εορτασμό της κοίμησης της Θεοτόκου.
1: Αγνή Παρθένε Δέσποινα.
2: Αναφερόμαστε σε ένα μοναστήρι που έχει ένα πανέμορφο πνευματικό παράδοξο, ενώ είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου, πανηγυρίζει και γιορτάζει τη ζωοδόχου πηγής. Δηλαδή, μέσα από την κοίμηση και το θάνατο, εμείς οι χριστιανοί επιλέγουμε να γιορτάζουμε τη ζωή που αναβλύζει και πηγάζει.
3: Ένα μοναστήρι κυριολεκτικά λαξευμένο στο βράχο. Στέκεται εδώ από το 1212, σχηματισμένο από το νερό που περνούσε πάνω στο βουνό.
0: Η Σουμελά της Ηπείρου δεν εντυπωσιάζει μόνο με την ομορφιά της, αλλά και με την ιστορία που κουβαλά ανά τους αιώνες.
3: Είμαστε πάνω στην γέφυρα, η οποία χρησιμοποιόταν και σαν πόρτα και για να εκπορθήσει τους κατακτητές που ήθελαν να εισβάλλουν στο μοναστήρι.
0: Σε υψόμετρο 850 μέτρων ανάμεσα στα αθαμανικά όρη και στο Μητσικέλι, η αιραμονή Τσούκας δεσπόζει αγέροχη στο χρόνο, ως ένας τόπος βαθιάς πίστης και κατάνοιξης, ιδιαίτερα παραμονή της κοίμησης της Θεοτόκου.
3: Ένα μοναστήρι χτισμένο το 1190 με φρουριακό περίβολο. Το 1821 αποτέλεσε φάρο των γραμμάτων και των επαναστατών.
4: Εισερχόμενος κανείς μέσα αισθάνεται ένα δέος και λέει πώς έγιναν αυτά τα πράγματα. Το καθολικό, το οποίο είναι ένα κόσμημα, ένα πολύ μικρό καθολικό, τόσο ώστε να χωρά όλες τις προσευχές των ανθρώπων που φτάνουν μέχρι εκεί για να προσευχηθούν στην Παναγία.
3: Στο σημείο που βρισκόμαστε βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Σύμφωνα με την παράδοση, παρότι είχε χτιστεί ένα άλλο εκκλησάκι στο οποίο στεγαζόταν, η εικόνα επέστρεφε εδώ.
4: Εορτάζει το μοναστήρι στις 8 Σεπτεμβρίου το γενέθλιο της Θεοτόκου. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο, όχι μόνο στη γιορτή, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
3: Βρισκόμαστε στο παρεκκλήσι της Μικρής Παναγίας στην Ιερά Μονή Τσούκας. Εδώ, όπου τις 8 Σεπτεμβρίου του 1948 συντελέστη το θαύμα της Θεοτόκου για την παράλυτη κορασίδα.
0: Πίσω από τους πέτρινους τοίχους όμως δεν κρύβεται μόνο μια ιστορία αιώνων. Κρύβονται οι προσευχές και τα τάματα ανθρώπων που εξακολουθούν να ανεβαίνουν μέχρι εδώ, αναζητώντας παρηγοριά, ελπίδα και τη χάρη της Παναγίας.
5: Σημαντικό ρωμαϊκό μνημιακό σύνολο που αποκαλύφθηκε κατά την ανάπλαση της Βασιλίσσης Όλγας αποκαθίσταται και αναδεικνύεται. Η ανασκαφή έφερε στο φως μεγαλοπρεπές οικοδομικό συγκρότημα με ημικυκλικό αίθριο, στοές και ψηφιδωτά με διαδοχικές φάσεις από τον 3ο έως τον 5ο αιώνα. Το μνημείο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς πυρήνες της Αθήνας, μαγνητίζοντας ήδη το ενδιαφέρον των τουριστών.
6: Ένα μικρό θαύμα, ένα μεγαλοπρεπές ρωμαϊκό οικοδομικό συγκρότημα, αποκάλυψε η ανασκαφή της οδού Βασιλίσσης Όλγας στο κέντρο της Αθήνας.
7: This is a beautiful park, beautiful green space, and if there's some more ancient ruins, monuments that can be shown off in this environment, that's a fantastic thing.
8: I think there are so many things to see in Athens, so one thing more, it will be good.
6: Τα αρχαιολογικά ευρήματα που ήρθαν στο φως συνθέτουν μια εξαιρετικά σημαντική μαρτυρία για την διαχρονική εξέλιξη της περιοχής βόρεια του Ολυμπιείου από τους κλασικούς έως και τους βυζαντινούς χρόνους.
7: Like when we were walking down the street, we were actually like looking through the fence, and I think the amphoras are very nice that are inside, and it also complements very well what's like the Athenian, like the ancient Athens.
9: We saw like some kind of a structure, so we try to see through the fence, so it would be really cool to be like showcased open for the public.
10: Οι τουρίστες που επισκέπτονται την Αθήνα βλέπουν θετικά την αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου, ανυπομονώντας να δουν πώς θα καταλήξει το μνημείο.
6: Ξεχωριστή θέση στην αρχαιολογική ανασκαφή έχει η λαξευτή στο φυσικό βράχο, τάφρος του Θεμιστόκλειου τείχους.
0: Η προστασία και η ανάδειξη των μνημείων δεν αποτελεί μόνο υποχρέωσή μας απέναντι στο παρελθόν, αλλά και μια συνειδητή επένδυση στη συλλογική μνήμη, στην πολιτιστική μας ταυτότητα και στην ποιότητα του δημόσιου χώρου.
10: Οι επεμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί είναι σύμφωνες με τις διεθνείς αρχές για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και φυσικά σεβόμενες την ιστορικότητα του μνημείου.
11: Fantastic thing. Beautiful.
6: Η πλήρης διαμόρφωση του χώρου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του προσεχούς διαστήματος, προσδίδοντας μία νέα πνοή στον περίπατο στην περιοχή του Ζαπίου.
5: Αγνοώντας τις απαγορεύσεις, έναν εφάνταστο και άκρος επικίνδυνο τρόπο βρήκε Αμερικανός τουρίστας που έκανε πρόταση γάμου στο ναυάγιο της Ζακύνθου, μαλεξίπτωτο πλαγιάς. Ένα γιγάντιο πυράγχας πιάστηκε στο δόλωμα 8χρονου ψαρά στην Πενσιλβάνια. Η εργασία και η εξουθένωση υπαλλήλου στην Κίνα τον οδήγησε σε κρίση πανικού. Ο νέος δεν άντεξε τον όγκο παραγγελιών και κατέρευσε.
12: Υπάλληλος εστιατόριος στην Κίνα κατέρευσε από την έντονη πίεση και τον τεράστιο όγκο παραγγελιών που έπρεπε να διαχειριστεί. Παρότι ήταν νέος στη δουλειά, εκείνη την ώρα ήταν μόνος του στη βάρδια και έπρεπε να εξυπηρετήσει δεκάδες πελάτες, με τις νέες παραγγελίες να μην σταματούν να έρχονται. Σε βίντεο που καταγράφηκε μέσα στο κατάστημα, ο νεαρός φαίνεται να προσπαθεί να κάνει πολλές εργασίες ταυτόχρονα, μέχρι που από την υπερβολική πίεση καταραίει. Ο νεαρός εργαζόμενος, μετά τη δημοσίευση του βίντεο, απολύθηκε από τη δουλειά του. Μία απίστευτη ψαριά έκανε ένας 8χρονος στην Πενσιλβάνια όταν πήγε για ψάρεμα με τον πατέρα του. Ο μικρός Σίμους Κόφι νόμιζε αρχικά ότι είχε πιάσει ένα μεγάλο λαβράκι. Όμως όταν το αντίκρισε, κατάλαβε ότι δεν ήταν ένα συνηθισμένο ψάρι, αλλά ήταν ένα πυράγχας. Ο πατέρας του πάντως έμεινε άφωνος, καθώς δεν είχε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Ένας Αμερικανός αθλητής αγνόησε την απαγόρευση πρόσβασης στο ναυάγιο του Ζακύνθου για να κάνει πρόταση γάμου στο σύντροφό του. Ο Τζόνι Ντιζούλιος κατέβηκε στην παραλία Μαλεξίπτωτο Πλαγιάς. Εκεί τον περίμενε η σύντροφός του, που είχε φτάσει στο απαγορευμένο ναυάγιο με βάρκα. Ο νεαρός ευνηδίασε την αγαπημένη του όχι μόνο με τον εντυπωσιακό τρόπο άφιξης, αλλά και την πρώτη σιγά που της έκανε με φώτα το διάσημο ναυάγιο. Τα βίντεο που ανέβασε το ζευγάρι στα social προκάλεσαν ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις. Με τους χρήστες να επισημαίνουν ότι η πρόσβαση σε συγκεκριμένη παραλία απαγορεύεται λόγω κατολισθήσεων.
5: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Άξον 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλό 15 Αυγούστου.

0: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
1: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Καλησπέρα σας. Την ευκαιρία να διεκδικήσουν ένα ακόμα μετάλλιο έχουν ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζέγκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ο 26χρονος με άλμα στα 5 μέτρα και 60 εκατοστά εξασφάλισε τη θέση του στον τελικό του άλματος επικοντό, ενώ η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν δυσκολεύτηκε να πάρει την πρόκριση στον τελικό του αγκοντισμού. Με καλές επιδόσεις ξεκίνησε την προσπάθειά της στο έπταθλο και η Αναστασία Ντραγκομύροβα.
3: Με χαρακτηριστική άνεση πέρασε στον τελικό του επικοντό Εμμανουήλ Καραλής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιχαμ. Ένα άλμα στα 5 μέτρα και 60 εκατοστά αρκούσε για τον 26χρονο αθλητή, ο οποίος στοχεύει στην κατάκτηση του ενός μεταλλίου στον προσεχή τελικό της Κυριακής.
4: Οι συνθήκες εδώ, επειδή είναι ανοιχτό το στάδιο, μπαίνει αέρας, όπως είπε και ο Μίλτος. Είναι δύσκολες οι συνθήκες, αλήθεια είναι. Αλλά ελπίζουμε και για την τύχη, ελπίζουμε και να πάνε όλα καλά, την Κυριακή να μην έχει τόσο αέρα. Γενικώς είμαι πάρα πολύ καλά. Περιμένω να βγει το άλμα που θέλω. Είμαι αθλητής αγώνων. Ελπίζω να μου βγει την Κυριακή.
3: Η Ελίνα Τζέγκο επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και προκρίθηκε στον τελικό του αγκοντισμού. Η 25χρονη πρωταθλήτρια με βολή στα 59 μέτρα και 82 εκατοστά εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό, πραγματοποιώντας παράλληλα την καλύτερη φετινή της επίδοση.
5: Ο αγώνας πήγε καλά. Όπως έχω ξαναπεί, οι εντάσεις είναι διαφορετικές σε αυτές τις διοργανώσεις. 59-82, season best, μέτρα τα οποία δεν τα ξανάριξα φέτος, σε μια έτσι ασταθές χρονιά που είχα. Όλα καλά.
3: Στο έπταθλο, η Αναστασία Ντραγκομύροβα ξεκίνησε θετικά την προσπάθειά της, καθώς πέτυχε ατομικό ρεκόρ στα 100 μέτρα με εμπόδια. Η Ελληνίδα αθλήτρια ολοκλήρωσε την κούρσα σε 14 και 18 και τερμάτισε στην 6η θέση της σειράς της. Στο ύψος, η Ντραγκομύροβα πέρασε το 1,74 με τη δεύτερη, αλλά δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 1,77 μετά από τρεις προσπάθειες, καταφέροντας πάντως να κλέψει την παράσταση για μία ακόμη φορά με το εντυπωσιακό της μακιγιάζ.
2: Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο Ολυμπιακός και Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους, όπως αποφάσισαν από κοινού ο πρόεδρος των Ερυθρόλευκων Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Βάσκος Τεχνικός. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στα γραφεία της ομάδας και μετά από περίπου 2,5 ώρες συζητήσεων κατέληξαν σε συμφωνία όσον αφορά την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού. Ο αποκλεισμός από την Αϊμέγγεν στα προκριματικά του Champions League ήταν ισχυρό πλήγμα και στόχος του Μεντιλίμπαρ είναι να επαναφέρει την ομάδα του στην κορυφή της Ελλάδας και να κάνει μια καλή πορεία στο Europa League. Η μεταγραφική ενίσχυση μπαίνει σε πρώτο πλάνο και τις επόμενες μέρες θα γίνουν κινήσεις για 5 με 6 μεταγραφές. Κατώτερος των περιστάσεων εμφανίστηκε ο ΠΑΟΚ στο Βέλγιο, χάνοντας ξανά από την Άντρελεχτ, αυτή τη φορά με 3-2, με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί στο Conference League. Παράλληλα, Παναθηναϊκός και Όφη έμαθαν τους αντιπάλους τους για τις επικείμενες ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε απέναντι στην Άντρελεχτ, ιτήθηκε με 3-2 στο Βέλγιο και με συνολικό σκορ 4-2 αποκλείστηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Το σκορ άνοιξε στο 19ο λεπτό, ο Πετρό με κοντινή προβολή ύστερα από κεφαλιά του Μπιανκόν και απόκρουση του Παβλένκα. Ο ΠΑΟΚ άμεσα αναζήτησε την ισοφάριση και τα κατάφερε. Στο 34 ο Τάισον με σέντρα ακριβίας βρήκε τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος με κεφαλιά έκανε το 1-1. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για τον ΠΑΟΚ, αφού στο 47ο λεπτό ο Άμπρος διένυσε αρκετά μέτρα έκανε το σούτ μόλις μπήκε στην περιοχή και σκόραρε. Ο δικέφαλος δεν μπόρεσε να βρει κάποια απάντηση, με τους Βέλγους να απλοποιούν ακόμη περισσότερα τα πράγματα στο 55. Ο Σικάν με πανέμορφο σούτ από τα αριστερά στην περιοχή έστειλε με τέλειο φάλτσο την μπάλα στα δίχτυα για το 3-1. Στο 73 ο ΠΑΟΚ βρήκε γκολ με τον Καμαρά, όμως αυτό ακυρώθηκε για offside του Γερεμέγεφ στο ξεκίνημα της φάσης, με τον Ιταλό διαιτητή να κρίνει πως έχει συμμετοχή και επηρεάζει την εξέλιξή της. Τελικά το 3-2 έγινε λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γερεμέγεφ. Αμέσως μετά αποβλήθηκε ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος έτρεξε να πάρει την μπάλα από τον Μπιανκόν που την κρατούσε και είχε διαπληκτισμό με έναν ακόμα παίκτη της Άντερλεχτ, ενώ στις καθυστερήσεις την κόκκινη κάρτα είδε και ο Γερεμέγεφ που φαίνεται να είπε κάτι στον βοηθό διαιτητή. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στα play-off του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Μπραντ στις 20 και 27 Αυγούστου. Για την ίδια φάση της διοργάνωσης, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τη Χράντετς Κράλοβε από την Τσεχία, η οποία αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League από την Μπεσίκτας, ενώ ο Όφη θα διεκδικήσει την παρουσία του στη League Face του Europa League απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αφού οι Βούλγαροι απέκλεισαν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Υποδοχή ήρωα επιφύλασαν οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε στον Ρωμέλιο Λουκάκου, ο οποίος αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των δευτεραθλητών Τουρκίας. Ο Λαμίν Γιαμάλ επέστρεψε στις προπονήσεις της Μπαρτσελόνα μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ, ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε την πρώτη του προπόνηση ως νεοπαντρός. Ανανεωμένος εμφανίστηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην πρώτη του προπόνηση με την Αλ Νάσερ μετά τον γάμο του με την αγαπημένη του Χεωργίνα Ροντρίγκεζ. Τον Πορτογάλο Σούπερστάρ υποδέχθηκε ο νέος του προπονητής Άγγελος Ποστέκογλου με τα πειράγματα από τους συμπαίκτες του να μην λείπουν τόσο για τον γάμο του όσο και για το νέο του look, μιας και εμφανίστηκε με πορτοκαλί μαλλιά. Την πρώτη του προπόνηση μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ έκανε ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο αστέρας της Μπαρτσελόνα εμφανίστηκε σε εξαιρετική κατάσταση και αναμένεται να αποτελέσει για ακόμα μια χρονιά τον ηγέτη των Μπλαουγκράνα στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τα σκύπτρα στην Ισπανία, με τον μεγάλο στόχο να είναι η επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης. Εκατοντάδες οπαδοί της Φενέρμπαχτσε υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης τον Ρωμέλου Λουκάκου. Οι δευτεραθλητές Τουρκίας έβγαλαν από τα ταμεία τους 6 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσουν τον υψηλόσωμο Βέλγο επιθετικό, ο οποίος προέρχεται από μια διετία στην Ιταλία με 15 γκολ και 11 ασίστ σε 45 εμφανίσεις. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Καλό σας βράδυ.
6: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
7: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
8: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
9: Πάθος για τη δουλειά σου.
10: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
11: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
12: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με πολύ ισχυρούς και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο και χαμηλής για την εποχή θερμοκρασία θα κυλήσει το Σάββατο. Πιο αναλυτικά, τις πρωινές ώρες θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις στη Δυτική Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, οπότε θα εκδηλωθούν λίγες μπόρες στην Κεντρική και κυρίως στη Δυτική Μακεδονία. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν νεφώσεις γύρω από τα ορεινά Ηπειρωτικά και στη Νότια Πελοπόννησο και την Ήπειρο θα σημειωθούν σύντομες μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις πιο αυξημένες στην Κρήτη και τη Θράκη. Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί βοριάδες 6 με 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 2 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση στην ανατολική χώρα δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι 27 με 30 βαθμούς, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα φτάσει 31 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθυρος καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου, με πολύ ισχυρούς βοριάδες 5 με 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αρχικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ από το μεσημέρι μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 5 μποφόρ.

0: Την Κυριακή, οι βορειώδες στο Αιγαίο θα είναι ισχυροί, με μικρή εξασθένιση από το απόγευμα. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.
4: Find the gun before somebody else gets shot.
5: You stay out of the way.
6: Price, drop it.
5: Price, look out. You're under arrest.
6: For what? Back off or jump.
7: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
8: The Rookies.
9: Tell me it's not true. See you, right?
10: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
11: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
12: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
11: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
12: Αυτό κάνουμε εδώ.
11: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
12: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
13: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
14: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.

0: 200 από εσάς έχετε μπερδέψει την ώρα αναχώρησης και τρέχετε τελευταία στιγμή να προλάβετε το καράβι. Αυτό συνέβη και με εμάς. Αλλά ευτυχώς καταφέραμε στο παρατσάκ, μπήκαμε και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη Σκηνούσα. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.
1: Θέλω καφέ.
2: Μπορεί το ταξίδι μου στη Σκηνούσα να μην ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά πιστέψτε με, μόνο αξέχαστες αναμνήσεις έχω να θυμάμαι από αυτό το μικρό νησί στην καρδιά των Κυκλάδων. Από πού να ξεκινήσω? Από τις αμμουδερές και απάνεμες παραλίες με χρυσή άμμο?
3: Φυσική πισίνα! Απολαύστε υπεύθυνο!
2: Από τους χαμογελαστούς και ζεστούς ανθρώπους του? Από την τόσο δα μικρή, αλλά ταυτόχρονα τόσο μα τόσο γραφική χώρα? Από ότι έφτασα στο υψηλότερο σημείο του νησιού με τραχτέρ?
3: Χωρίς χάρτη με τραχτέρ! Έλα σου λέω!
2: Για να δω το λιοβασίλεμα? Ότι για ακόμη μια φορά μπέρδεψα τα δρομολόγια και πήγαμε τελικά στην Ηρακλία με ένα ψαρά?
3: Γεια, ο Μιχάλης είναι ο σωτήρας μας σήμερα.
2: Ή τις υπέροχες ιστορίες που μοιράστηκε μαζί μου ο Μπαρμπαγιώργης?
4: Το θησαυρό τον είχαν κρύψει παλιοί πειρατές εκεί.
1: Παλιοί πειρατές?
2: Μείνετε μαζί μας γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Στη Σκηνούσα, παιδιά, είναι διαφορετικό το τοπίο. Δηλαδή το κουφονί ήταν αρκετά flat, θα λέγαμε. Εδώ υπάρχουν λόφοι και το τοπίο είναι πιο άγριο. Φημισμένο όλο το νησί ξακουστό για τις όμορφες παραλίες του. Οπότε ξεκινάμε. Πρώτες εικόνες είναι ενθαρρυτικές. Διαφορετική ομορφιά. Μικρές Κυκλάδες στην καρδιά των Μικρών Κυκλάδων. Οπότε ξεκινάμε το διπορικό μας για να το ανακαλύψετε κι εσείς και εμείς καλύτερα.

0: Και εκεί που μας σκηνούσα, μας σταματάει εδώ το παιδί, λέει, παιδιά, πού πάτε εδώ πέρα, ψάχνετε κάτι? Το όνομά σου?
1: Νικήτας.
0: Νικήτας, εγώ είμαι ο Δημήτρης, φίλε.
1: Χάρηκα.
0: Να σου πω, εδώ πέρα αυτές οι εκτάσεις τι είναι ακριβώς?
1: Αυτά είναι χωράφια ανθρώπων που έχουν, παλιά είχαν βάλει ελιές, τώρα βάζουμε φάβα, κριθάρια, ανάλογα την εποχή, τι θέλει ο καθένας.
0: Είναι γνωστή η σκηνούσα για τη φάβα της?
1: Ναι, είναι πολύ γνωστή. Είναι κάτι, ξέρετε, ιδιαίτερο σαν όσπρο.
0: Γιατί είναι τόσο ξεχωριστό?
1: Γιατί δεν βρέχει πολύ εδώ και είναι πολύ ευστηγή. Γι' αυτό το λόγο και δεν χρησιμοποιούμε και τεχνολογία πολύ. Πιο πολύ τα κάνουν έτσι όπως τα κάνουν οι παππούδες μας.

0: Ακτινοτροφός.
1: Όχι το βασικό επάγγελμα. Πιο πολύ ασχολούμαι με οικοδομή. Αλλά έχουμε ένα και ελεύθερο χρόνο. Ασχολούμαστε με τα ζώα.
2: Παντρεμένος.
1: Όχι, όχι. Ελεύθερος.
3: 50-50.
0: Είσαι κοντά.
1: Ναι, ναι.
0: Και παραλίες φοβερές στο νησί.
1: Έχει πολλές παραλίες στο νησί.
0: Εσύ που πας για μπάνιο.
1: Είναι ιδιαίτερο. Η πιο ωραία είναι ο γύρω Λιμιώνα για μένα.
0: Α.
1: Εδώ από πάνω που είναι. Mm. Άμα είναι, αξίζει να πας. Έχει λίγο περπάτημα. Mm. Αλλά είναι κάτι ιδιαίτερο.
0: Σε ευχαριστούμε, φίλε. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου.

0: Λοιπόν, καλά πάμε από εδώ μας ώρα.
1: Ναι, και εδώ από το δρόμο σας ευχαριστώ ακόμα.
0: Ωραία. Πώς σε λένε?
1: Νικόλα.
0: Νικόλα. Ωραίος και Άγιος Νικόλαος εδώ, προστάτης. Έχει ένα εξοχής.
1: Εκεί στην Αυλημάτια.
0: Μπράβο. Εκεί γίνονται γάμοι.
1: Γίνονται βαφτίσια ό,τι θέλετε.
0: Μπράβο. Να σου πω, από εδώ με τα πόδια είναι μακριά, άμα πάω.
1: Δεν είναι καμιά 150 μέτρα, 200 μέτρα είναι.
0: Τα μάξι πάει μέχρι πάνω.
1: Μέχρι απάνω πάει, λίγο θα προχωρήσεις, λίγο.
0: Ωραία.
1: Λίγο θα προχωρήσεις.
0: Τα κατσικάκια εδώ, γάλα, τυρί, τα πάντα, ε.
1: Ναι.
0: Μπράβο, ωραία. Αυτά τα είσαι μολαρτά ελεύθερα ή...
1: Ελεύθερα εδώ έχω κλείσει το κτήμα και είναι ελεύθερα μέσα.
0: Ευχαριστούμε, Νικόλα.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, παιδιά. Καλή δουλειά, καλή.
0: Εμπόδιο.
2: Θα σου κάνω εγώ νόημα.
0: Έγινε.
2: Ξέρεις τι, θα το φέρεις έτσι.
3: Ίσια.
0: Παραλία Γερολιμιώνας. Απολαύστε.

Εσύ που θα έρθεις, δεν χρειάζεται να φτάσεις με το αμάξι εδώ. Μην κοιτάς εμάς τώρα που είμαστε φορτωμένοι. Έτσι, με τα ποδαράκια σου, να αθληθείς και λίγο.

Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε, ε? Εσύ, το κοινομαλούσα μου. Για να το χαϊδεύω, άμα τον αφήσω. Μου λέει, θέλω κι άλλο χάδι. Ωραίο άλογο, παιδιά, αυτό. Ωραίο χρώμα. Κόκκινο. Συνεχίζουμε.

0: παραλία του Λιόλιου. Βρισκόμαστε νοτιοανατολικά εδώ στη Σκηνούσα. Παιδιά, πραγματικά τριγύρω από το νησί υπάρχουν φανταστικές εξωτικές παραλίες. Όποια και να διαλέξεις, τα νερά θα είναι κάπως έτσι. Αν κάποιος αναζητά ένα μέρος που θέλει να είναι συνέχεια με ένα μαγιό, τις παντοφλίτσες του και να κολυμπά συνέχεια σε πεντακάθαρα, σμαραγδί, τυρκουάζ νερά, τότε η Σκηνούσα σίγουρα είναι ένα τέτοιο μέρος, οπότε πρέπει να το επισκεφτεί. Μπροστά έχει ένα κάβο που έχει έτσι πάρα πολύ άγριο τοπίο και δύο κρυφές παραλιούλες με βότσαλο, λευκό βότσαλο. Είναι πραγματικά υπέροχα. Από πίσω μας είναι το Λιβάδι, αλλά γενικότερα, όπως σας είπα, είναι ένα πάρα πολύ μικρό νησί, οπότε έχετε την ευκαιρία να κολυμπήσετε σε όλες τις παραλίες. Θανό, κατάλαβες τώρα, έτσι. Σε τέτοια νερά, φίλε, δεν γίνει να μην κάνουμε την απαραίτητη βουτιά.
1: Φυσική πισίνα. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: Αχ. Μυρωδιά, θάλασσα, αλμύρα, αλάτι, μικρές Κυκλάδες, σχοινούσα. Φίλε μου, αν έρθεις ποτέ στο νησί, αυτό το τοπίο θα αντικρίζεις, αυτό το απαλό γαλάζιο, με τις αμμουδερές παραλίες, με τη χρυσή άμμο, σε περιμένουν να πλώσεις την πετσάτα σου κάτω από ένα αλμυρίκι και να χαλαρώσεις.
1: Μια χαρά όμως εσύ τα έχεις απολαύσει αυτά και έχεις χαλαρώσει.
0: Σιγά ρε Θάνο, για διακοπές ήρθαμε, για δουλειά ήρθαμε, γυρίσματα κάνουμε.
1: Το βλέπω, το βλέπω.
0: Αυτό είναι για να στεγνώσει το μαγιό. Σχοινούσα. Μικρές Κυκλάδες. I love.
1: Και εμείς και εγώ μας στον ήλιο.

φτάσαμε στο χωριό Μεσαριά. Παίζει ταβερνούλα παραδοσιακή και ντόπιες γεύσεις.

0: Ταβέρνα παραδοσιακή Μεσαριά Σκηνούσα.
1: Το Πέτρα τη Μεσαριά.
2: Αρχηγέ μου.
1: Γιώργο, με λένε εμένα.
2: Μπράβο, μπράβο Γιώργο. Λοιπόν, τι μου έχει φέρει εδώ πέρα να φάω.
1: Τι έχω πεινάτε καταρχά και διψάτε.
2: Μα έχει κόψει λίγο γιατί από το πρωί είμαστε στον δρόμο.
1: Μάλιστα, ωραία, φάβα έχουμε φέρει που παράγεται στη σκηνούσα αποκλειστικά. Βλήτα, ντόπια από εδώ μόλι κομμένα και βρασμένα.
2: Από τον Μπουστάνι.
1: Από τον Μπουστάνι.
2: Μπράβο.
1: Κολόκεθο και φταίδε. Παραδοσιακά προϊόντα. Παραδοσιακά και μαγειρευτά. Παραδοσιακά. Μία μέρηση, για φάει να δούμε.
2: Είναι και κράντσι. Ωραίο.
3: Κολοκύθι, εντάξει.
2: Καλό γιορτή.
1: Και αυτέ, και αυτεδάκι, σπεσιαλιτέ του καταστήματο. The best. Πατατούλα να άξω. Βάζομαι αλατάκι κατευθείαν από τη θάλασσα.
2: Εσύ το μαζεύει.
1: Ναι, βεβαίω. Ξηνομιτζήθρα, τοπικό προϊόν, κατσικίσιο γάλα καθαρό.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αυτά τα ολίγα.
2: Εσύ όμως δεν είσαι από εδώ, είσαι από
1: το Τρίκαλα. Εγώ είμαι από την Πλαστήρα.
2: Καρδίτσα.
1: Σόγαμπρος ήρθα εδώ.
2: Σόγαμπρος, ναι, ναι. Και πώς είναι να είσαι Σόγαμπρος στη Χίνουσα.
1: Χειρότερα από την Αλεπού.
2: Οχ. Πόσα χρόνια.
1: 20 χρόνια δουλεύω φέτος εδώ.
2: Θα τα κατουστείς να πω ή όχι.
1: Όχι, 90 καλά είναι, πολλά, 100 είναι πολλά, δεν θα αντέξουμε.
2: Για κάνα μπάνιο, πας το καλοκαίρι.
1: Καθημερινώς. Ξυπνάω, ξέρω το πρωί, πάω μαζεύω το αλάτι μέχρι τις 7, από τις 7 μέχρι τις 8 κάνω μπάνιο. Και 8 ανοίγω.
2: Α, πας το πρωί, μαζεύεις το αλάτι.
1: Πάντα 6 ώρα το πρωί, μαζεύω το αλάτι και γυρίζω στην παραλία.
2: Με αυτό το αλάτι μαγειρεύεις.
1: Και αυτό βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό γίνεται για τις αλάτες και για τις πατάτες.
2: Έχεις συγκεκριμένες τόποι που πας.
1: Όλο το είσαι γύρω-γύρω έχει. Λίγο, αλλά έχει.

0: Ώρα για απογευματινή βουτιά. Θάνο, περίμενα ένα λεπτάκι, φιλέ. Κάνω τη βουτιά μου και έρχομαι, εντάξει.
1: Τι είπες? Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ.
0: Κάνω μια βουτιά και έρχομαι, ναι.
1: Ναι, περίμενε. Έλα, σου πω. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ.

0: Το Βαγγέλη το συνάντησα μόλις έφτασα Σχοινούσα. Του ζήτησα οδηγίες για το πώς θα φτάσω στο υψηλότερο σημείο του νησιού για να απολαύσω τέλειο ηλιοβασίλεμα. Αλλά μετά σκέφτηκα γιατί να μην έρθει μαζί και να ψάχνω το μονοπάτι να μας δείξει αυτό στο δρόμο. Σωστά.
1: Δεν χρειάζεται να πάμε από μονοπάτι. Έχουμε δρόμο. Και σου έχω και το ιδανικό όχημα για να πάμε.
0: Για να μην ταλαιπωρηθούμε.
1: Ναι, και θα κοιτάς και από ψηλά. Τι λες.
0: Ωραία, ωραία, για να δω.
1: Για πάμε.
0: Τρακτέρ! Έρε, Βαγγελάρα!
1: Μετά από εσάς.
0: Όχι, πρώτα οδηγός.
1: Βγες στο φτερό και φύγαμε.
0: Χωρίς χάρτη με τρακτέρ! Έλα, σου λέω! Πάμε!

0: βρισκόμαστε στο ψηλότερο σημείο του νησιού, ονομάζεται Βάρδια. Και οι άνθρωποι ανεβαίναν εδώ πάνω λόγω που ήταν ψηλά και είχαν οπτική επαφή σε όλο το μήκος του νησιού για να μπορούν να κοιτάνε την οποιαδήποτε απειλή και να ενημερώσουν, ξέρω εγώ, τον ανάλογο άνθρωπο που είχε το χωράφι του. Και κάπως έτσι προστατευόταν το νησί.
1: Μπαγκελάρα μου, εντάξει, ίσως από τις ομορφότερες εμπειρίες που έχω ζήσει σε αυτή την εκπομπή. Μπράβο, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, φτάσαμε νομίζω στο καλύτερο σημείο για να απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα εδώ από τη Σκηνούσα. Εσύ από εδώ είσαι, Βαγγέλη?
0: Ναι, και έχω κερίδες από την Ηρακλία που είναι η μητέρα μου και ο πατέρας μου από εδώ.
1: Να, Ηρακλία, απέναντι.
0: Το βλέπεις και πας πολύ πόντος.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Τι, σε τι μέρος με έφερες τώρα εδώ?
0: Σε έφερα να δεις κάτι το οποίο δεν μπορείς να το δεις μες στη χώρα.
1: Έχεις φύγει ποτέ από εδώ?
0: Δεν έχω φύγει ακόμα για σπουδές. Mm-hmm. Το σκέφτομαι μέσα στον επόμενο χρόνο. Είχα φύγει για Φαντάρος και ήμουνα στην Παραμεθόρο στη Σάμο. Εδώ βλέπεις είναι τα πάντα ξηρικά. Mm-hmm. Βλέπεις τα πάντα. Βλέπεις τη θάλασσα με τα λιγοστά της σπιτάκια, με τους καλόψυχους ανθρώπους και όλα.
1: Αυτό, φίλε, μπορώ να σου το παραδεχτώ.
0: Ναι.
1: Όλοι καλόψυχοι από την πρώτη στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εδώ. Όλοι να βοηθήσουν, μας σταματούσαν στον δρόμο, παλικάρι μου, πού πας, θες βοήθεια, τι κάνεις εδώ πέρα, με το χαμόγελο όλοι.
0: Ναι, είναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό, δηλαδή να πηγαίνεις κάπου, να ζητάς για παράδειγμα μία πληροφορία, πώς θα πάω εκεί. Και ο άλλος είναι κατευθείαν πρόθυμος να σου πει, ναι, παλικάρι μου, θα πας από εκεί, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο.
1: Να σου πω τώρα, τι σου αρέσει από τη Σκηνούσα, δηλαδή κλείνεις τα μάτια και σου λέει κάποιος, Σκηνούσα, τι σου έρχεται το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό?
0: Την αυγή, να χορεύεις αγκαλιά με,
1: με φίλους,
0: με ανθρώπους που δεν ξέρεις και να νιώθετε ένα δέσιμο. Δηλαδή, εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί το άλλο μπορεί να μην ξέρω το όνομά του. Αλλά θα τον έχω από τον ώμο πιασμένο και θα χορεύουμε.
1: Αγγελάρα μου, ευχαριστώ, φίλε, για την φοβερή εμπειρία που έδωσες σε μένα και στους φίλους που μας βλέπουν. Λοιπόν, τα φιλιά μας από Σκηνούσα.
0: Εννοείται. Τουλάχιστον.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
6: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
7: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
5: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Συνεργαζόμαστε με τη φύση για να το κάνουμε έτσι όπως εκείνη ξέρει καλύτερα. Αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες της.
1: Να είσαι κλεισμένος στην Αθήνα, στο κέντρο και να μην μπορείς να ξεδώσεις είτε τρέχοντας, είτε κάνοντας ποδήλατο ή οτιδήποτε άλλο παιχνίδι παιδικό, ήταν τρομερό για μένα.
2: Μαγεύτερες θάλασσες, νησιά. Οι άνδρες μπροστά μου την πατώ και σβήνει με μια στην αστική μου κούραση. Αλλάζει το ρυθμό μου, κατεβάζει τις ταχύτητες. Με προετοιμάζει να συναντήσω τους ανθρώπους της, εκείνους που την έκαναν σπίτι τους. Τον Δημήτρη, τον Αλέξανδρο και τον κύριο Μιχάλη. Δεν είναι όλοι νησιώτες στην καταγωγή, αλλά είναι νησιώτες στην ψυχή. Νησιώτες από επιλογή. Βρήκαν εδώ την αρμονία. Πολλοί την ψάχνουμε, λίγοι τη βρίσκουμε. Ίσως γιατί την αναζητούμε σε λάθος τόπους και με λάθος τρόπους.
3: Δημήτρη, σαν να μην πέρασε μια μέρα, έτσι.
4: Πραγματικά, είσαι ίδια.
3: Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε πολύ όμορφα.
4: Πάντα.
3: Σε γνώρισα περίπου πριν από 10 χρόνια. Που πάλευες τότε για την προστασία της θαλάσσιας παράκτειας περιοχής και ομολογώ ότι ήσουν πολύ αισιόδοξος τότε. Και φτάνουμε 10 χρόνια μετά, πώς είναι τα πράγματα?
4: Συνεχίζω να παλεύω, αλλά χωρίς την ίδια αισιοδοξία. Μάλλον έχω πέρασει την απέναντι όχθη της απεσιοδοξίας σε ένα βαθμό, αλλά συνεχίζω να παλεύω. Και αυτό νομίζω είναι σημαντικό.
5: Καλημέρα.
2: Ο Δημήτρης δεν είναι μόνο ψαράς, είναι ένας φύλακας της θάλασσας. Το έργο του για την προστασία της θαλάσσιας πανίδας είναι μακροχρόνιο και περιλαμβάνει πολλές δράσεις. Μας υποδέχτηκε στο καΐκι του, στο λιμανάκι της Άνδρου. Μας έφτιαξε καφεδάκι και μας μίλησε για τη ζωή του ψαρά.
3: Τι είχες δει τότε, ποιοι ήταν οι τρόποι που χρησιμοποιούσαν οι αλλοίες, οι οποίοι κατέστρεφαν το περιβάλλον?
4: Κοίταξε, διαπίστωσα ότι από ένα σημείο και μετά άρχισαμε να δουλεύουμε όλο και περισσότερα εργαλεία για να πιάνουμε τα ίδια λιγότερα ψάρια. Mm-hmm. Ξέρεις, εμείς πολλές φορές οι ψαράδες ψάχνουμε να βρούμε διάφορες δικαιολογίες για το τι φταίει. Mm. Μια φταίει το φεγγάρι, οι θερμοκρασίες, η κλιματική αλλαγή, η μόλυνση, όλα παίζουν ρόλο. Αλλά το σημαντικότερο λόγο, και αποδεικνύεται πλέον και επιστημονικά αυτό, τον παίζει η υπεραλία. Και όταν λέμε υπεραλία, μπορεί να δουλεύουμε με αυτό που θεωρούμε εμείς νόμιμο και πραγματικά είναι νόμιμο, αλλά δεν είναι φιλικό προς τον τρόπο που ζουν και αναπτύσσονται τα ψάρια. Πρέπει να γίνουμε περισσότερο επιλεκτικοί, να αφήνουμε τα ψάρια να μεγαλώσουν, να γεννήσουν τουλάχιστον μια φορά. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, ανάλογα με τη δυναμικότητα του κάθε εργαλείου, έχουμε και την ανάλογη ευθύνη για το πόση ζημιά φέρνουμε στη θάλασσα.

0: Αυτό δεν μου ακούγεται πολύ ευχάριστη κατάσταση για τους συναδέλφους σου, με την έννοια ότι δεν θα πρέπει να έγινες πολύ συμπαθητικός με αυτή την προσπάθεια. Αντίκειται σε πολλά συμφέροντα να τους πεις αλλάξτε τον τρόπο με τον οποίο ψαρεύετε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έγινα πολύ αντιπαθής για την ακρίβεια. Δεν συμβαίνει μόνο στην Αλία. Γενικά, όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Ωστόσο, η προσπάθειά σου ήταν πολύ ηχηρή. Είχες φτάσει να συνεργάζεσαι και στην Ευρώπη με διάφορες οργανώσεις και γενικά φαινόταν να κινούνται κάπως τα πράγματα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Η συνεργασία μέσα από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις μας έδωσε ένα βήμα παραέξω στην Ευρώπη. Και εκεί καταφέραμε πράγματα και μέσα από οργανώσεις που δημιουργήσαμε με τους συναδέρφους Ευρωπαίους να ακουστεί γενικά η φωνή του παράκτιου, του μικρού ψαρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίστηκε η σπουδαιότητά του, ο κοινωνικο-οικονομικός του ρόλος για τις παράκτιες περιοχές της Ευρώπης. Αυτό ήταν κάτι όμως που δεν βρήκε ανταπόκριση στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ούτε ανάμεσα στους συναδέρφους, ούτε βέβαια σε σχέση με την πολιτεία. Η πολιτεία δυστυχώς κοφεύει. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να μην παίρνουμε κανένα μέτρο, να συνεχίσουμε να εκμεταλλευόμαστε χωρίς όριο.

Δεν σταματάει να φυσάει. Και πολύ φοβάμαι ότι θα αργήσουμε να δούμε καλοκαίρι με την ενημεία. Είναι απίστευτο. Και η δουλειά μας δεν είναι όπως οι άλλες δουλειές που λες, έλα μωρέ, θα κάνεις και διακοπές. Εμείς περιμένουμε το καλοκαίρι να δουλέψουμε. Που έχει κόσμο, που μπορείς να πουλήσεις τα προϊόντα σου. Και είναι η απελπισία, δηλαδή. Δεν γίνεται, είναι μη βιώσιμο αυτό που κάνει.

0: Συνηθίζεται αυτός ο αέρας εδώ?
1: Χρόνο με το χρόνο. Ναι. Στην αρχή είναι ζούρλα πολύ. Το σημαντικό είναι όταν θα ξυπνήσω το πρωί στο σπίτι και θα κάνει φασαρία πάνω στη στέγη και λέω τώρα πού πάω.
0: Κοίταξε, από τα κορναρίσματα στην Κηφισίας πάντως είναι πιο απολαυστικός ο αέρας στη στέγη, να ακούγεται.
2: Ο Αλέξανδρος γεννήθηκε στο Εντιβούργο και μεγάλωσε στην Αθήνα. Αλλά όταν ήταν 3 χρονών, οι γονείς του πήραν ένα σπίτι στην Άνδρο. Το αποτύπωμα που άφησε το νησί επάνω του τον συνόδευε σε όλη τη ζωή του και τελικά έστρεψε την πηξίδα του εδώ. Σε αυτή τη γη της Μεσογείου και σε αυτό το κτήμα που μετά από μεγάλη αναζήτηση έγινε το πεδίο δράσης του.
1: Όταν τελείωσα το λύκειο, βασικά όταν βούχτισα από το λύκειο και ξεχύθηκα, μου πήρε λίγο καιρό, σπούδασα στην Κεφαλονιά τεχνολογία ήχου. Ήταν κάτι που με άγγιζε εκείνη την εποχή και ήθελα όντως να έχω ποτενσιόμετρα και κονσόλες και τα λοιπά και μουσική. Το σπούδασα, το τελείωσα, έκανα και οργανοποιία παράλληλα.
0: Έφτιαχνες μουσικά όργανα.
1: Μουσικά όργανα, ναι. Το ξύλο, πώς μυρίζει, πώς αλλάζει με κάθε σκαρπελιά. Και έμαθα λίγο από μαεστρία. Κάτι χειρονακτικό που το ζητούσα. Το ζητούσα πάρα πολύ.
0: Και το κλικ με τη γη πότε σου έγινε?
1: Φαντάζομαι υπήρχε πάντα, έτσι από λίγο. Σίγουρα η γευστική παλέτα από την παιδική ηλικία διαφυζόταν με βιολογικά προϊόντα που η μητέρα μου επέλεγε από πολύ νωρίς. Mm-hmm. Που ήρθε. Όπως είπαμε, στην Άνδρο, η επαφή με τη φύση, κάτι που μας βάζανε οι γονείς μας παλιά να σπάμε 100 αμύγδαλα κάθε μέρα, που ήταν τρελή αγκαρία. Τώρα καταλαβαίνω φυσικά την αξία. Και μετά στο δεύτερο μεγάλο ταξίδι.
0: Που ήτανε πού?
1: Πάλι Ασία και Νέα Ζηλανδία. Όλο και περισσότερο πήγαινα σε κήπους, σε σπίτια, σε κάποια κέντρα περμακουλτούρας.
0: Τι σημαίνει αυτό, αλήθεια?
1: Η περμακουλτούρα είναι μια τέχνη σχεδιασμού πρώτα απ' όλα. Πώς σχεδιάζουμε τη ζωή μας με ένα βιώσιμο τρόπο, με όφελος προς το περιβάλλον, προς τον άνθρωπο και τη συνδιαλλαγή περιβάλλοντος ανθρώπων και συνανθρώπων, δηλαδή ένα δίκαιο μέρισμα.
2: Right up, eh? Η ζωή φέρνει στο δρόμο μας ωραίες συναντήσεις. Για τον Αλέξανδρο ήταν ο κύριος Μιχάλης. Λάτρης της γης και ο ίδιος έγινε υποστηρικτής στο όραμα του Αλέξανδρου όταν του εμπιστεύτηκε το κτήμα του. Για να γίνει αυτό που σήμερα μπορούμε και εμείς να απολαύσουμε μαζί τους.
3: Στην Άνδρο είναι, η οικογένεια είναι από πάρα πολύ παλιά και το κτήμα αυτό και το σπίτι είναι περίπου από τις αρχές του 1700. Και έκτοτε καλλιεργείται και πάντοτε είναι κάποιος που είναι ο υπεύθυνος, ο πρώτος, ο γιος, ο Άριν, ο πρώτος Άριν, είναι αυτός που παίρνει το κτήμα. Εσείς... για να μην μοιράζονται τα κτήματα, να μην κόβονται.
0: Εσείς στην οικογένεια ήσασταν ο πρώτος?
3: Εγώ ήμουν, όχι, ο δεύτερος. Αλλά ενώ από την αρχή ήθελα να ασχοληθώ με το κτήμα και να γίνω αυτό, γεωπόνος, όσοι το ακούγαν αυτό μου λέγανε ότι δεν τράπεσε που δεν θες να γίνεις σαν τον πατέρα σου που ήταν γιατρός. Και έτσι λιγάκι μου κόψανε τη φόρα και τελικά πίστηκα να γίνω κι εγώ γιατρός. Αλλά πάντοτε ξετρελανόμουν με τη γη και με τα δέντρα.
0: Η ελληνική γη ήταν ανέκαθεν θησαυρός, αλλά εγκαταλείφθηκε με τα χρόνια, αυτό που
3: ναι,
0: λέτε.
3: Ναι, ναι. Και επειδή εδώ η Άνδρος, το χρήμα σιγά σιγά ήταν στη θάλασσα, δεν ήταν στη γη, ο κόσμος έφευγε. Οι νέοι άνθρωποι φεύγανε και πηγαίνανε στα πλοία και πηγαίνανε στο εξωτερικό, πηγαίνανε στην Αθήνα και έτσι άρχισε ειδικά με τα πολεμικά να υπάρχει πρόβλημα χεριών.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
4: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
5: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
3: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εσείς, παρόλο που γίνατε γιατρός και ζούσατε στην Αθήνα για πάρα πολλά χρόνια, νομίζω η καρδιά σας ήταν εδώ.
1: Ναι, πάντοτε, πάντοτε.

νομίζω ότι όταν το ζήσεις το κτήμα από μικρό παιδί και τη φύση γενικά, γιατί αγαπώ τη φύση γενικά και με ενδιαφέρουν τα πουλιά, τα εδώ. Εδώ κάτω στο ρέμα, μέχρι και τις αρχές Ιουνίου, αν έρθεις στο Σούρουπο, άκουγες αηδόνια. Έτρεχε το νερό και άκουγες αηδόνια.

0: και πάνω στις κορυφές αυτών των κυπαρισιών υπήρχαν σειρά ολόκληρη από γεράκια, τα οποία κουνιόντανε με τον αέρα και με το αυτό και κατόπτευαν το κλίμα για να αρπάξουν καμιά σαύρα, κανένα ποντίκι κτλ. Όλα αυτά μου κάνανε μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Η ζωή στην Αθήνα για εσάς πώς ήταν?
0: Κόλαση. Γι' αυτό όταν μπόρεσα να φύγω από το κέντρο της Αθήνας σαν παιδί, ανέπνευσα.
2: Ο Αλέξανδρος, ο Μιχάλης και ο Δημήτρης ακολούθησαν το ίδιο μονοπάτι, μακριά από κόρνες και καυσαέρια, πέρα από τη φασαρία και το τσιμέντο, εκεί όπου η φύση δίνει άλλο ρυθμό στα πράγματα και άλλο νόημα στην ύπαρξη. Τη γιώνει και την απελευθερώνει μαζί.
1: Εσύ πότε μπήκες για πρώτη φορά στο καϊκί?
3: Εγώ πρώτο μπήκα στη θάλασσα στα 12-13. Με τον πατέρα μου ξεκινήσαμε ένα βράδυ να πάμε για ψάρεμα. Εκείνο το βράδυ είπα θέλω να γίνω ψαράς. Μαγεύτηκα, ερωτεύτηκα. Ο πατέρας μου πέρασε τέχνη στην αρχή, μετά λόγω οικογενειακών συνθήκων, χάθηκε πολύ νωρίς η μητέρα μου, ασχολήθηκε επαγγελματικά με την αλεία και έτσι μπήκα κι εγώ. Τα παιδικά χρόνια εδώ στο χωριό έχω να θυμάμαι πολλά. Ένας άλλος τρόπος ζωής, μια άλλη αντίληψη,

0: πολλές φορές έτσι αναπολώ αυτές τις στιγμές τα παιδικά χρόνια με λαχτάρα, που μπορεί να ήταν δύσκολα από συνθήκες καθημερινότητας, αλλά ήταν όμορφα. Είχαν αγάπη, είχαν δημιουργία, είχαν επαφή με τη φύση. Ένιωθες τις εποχές, ένιωθες το μόχθο των ανθρώπων. Είναι πράγματα και αξίες που σήμερα δεν υπάρχουν και ίσως είναι και ένας λόγος αυτός για το ότι δεν εκτιμούμε αυτά που μας δίνει η ζωή και η φύση.
1: Μου είπες ότι έχασες τη μαμά σου, ήσουν σε μικρή ηλικία.
0: Ναι, 12 ετών.
1: Άρα άλλαξαν τα πάντα.
0: Για μια οικογένεια όπου ο πατέρας ήταν ναυτικός και η μάνα είναι και μάνα και πατέρας σε μεγάλο βαθμό, ναι, κατέρευσε γύρω μου σχεδόν το σύμπαν. Ήμουν όμως πάρα πολύ τυχερός γιατί ο πατέρας μου ξαναπαντρεύθηκε έναν άνθρωπο που μας γνώριζε, που στάθηκε όχι μάνα απλά. Είναι ένας άνθρωπος που αν πιστεύει κάποιος στους Άγιους, είναι ένας Άγιος άνθρωπος.
1: Άρα χρειάστηκε να ξανασυστηθείς και με τον μπαμπά σου, γιατί ως ναυτικός έφευγε, έλειπε, δεν τον γνώριζες. Πολλά παιδιά τη λέει τότε εκείνης της εποχής, τον μπαμπά τους τον έβλεπαν, ξέρω εγώ, μετά από ένα χρόνο, δύο χρόνια.
0: Θυμάμαι χαρακτηριστικά, μικρότερος βέβαια πριν χαθεί η μάνα μου, που είχε έρθει ο πατέρας μου από ταξίδι και το βράδυ να κοιμηθεί στο σπίτι. Όπου έκανε επανάσταση. Λέω, γιατί αυτός θα κοιμηθεί σπίτι. Εγώ είμαι ο άντρας του σπιτιού. Να φύγει ο ξένος. Ναι, ήταν πολύ διαφορετικό το επάγγελμα του ναυτικού τότε. Δεν υπήρχε επαφή, τα ταξίδια ήταν ένα χρόνο ο συνήθως. Χάνονταν στιγμές. Καμία σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στο επάγγελμα του ναυτικού. Και αυτός είναι ένας λόγος που δεν με στεναχωρεί, που ο μεσαίος μου γιος θέλει να επιλέξει το επάγγελμα του ναυτικού.
1: Όπα, εδώ τώρα χτυπήσαμε φλέβα νομίζω.
0: Αν είχα καταφέρει να αλλάξω πια κάποια πράγματα και εγώ και κάποιοι άλλοι στη θάλασσα και υπήρχε ψωμί μέσα από την αλία, δεν θα τον απέτρεπα να γίνει και ψαράς. Επειδή όμως δεν τα καταφέραμε και διαφαίνεται ότι μετά από λίγα χρόνια οι ψαράδες θα εκλείψουν, θα υπάρχουν λίγοι. Δεν θέλω να μπει σε μια τέτοια διαδικασία το παιδί. Θα τον αφήσω να τραβήξει τον δρόμο του μέσα από τη θάλασσα.

0: πολέμησε πριν 2 χρόνια. Όταν το βρήκα το χωράφι, έμεινα άφωνος. Και από το χωράφι το ίδιο, και από την αίσθηση που είχα από τον κύριο Μιχάλη, ο οποίος φαινόταν η αγάπη του στα μάτια του, στο βλέμμα του, και στην προσοχή που έχει δώσει τόσα χρόνια. Εδώ τώρα είπα, okay, εντάξει.
1: Ωραία. Και έρχεσαι εδώ, λοιπόν, παίρνεις τη γη. Τι καλλιεργείς, πώς και πού τα διαθέτεις?
0: Ωραία. Οπότε, σε αυτό το μεσοδιάστημα, μέχρι να βρω τη γη, έτυχε και πήγαινα από βίντεο σε βίντεο σε βίντεο σε βίντεο στο YouTube από καλλιεργητές οι οποίοι κάναν μια συγκεκριμένη τεχνική. Δεν χρησιμοποιούμε μεγάλα μηχανήματα. Φροντίζουμε, καλλιεργούμε πρώτα το έδαφος και την υγεία του εδάφους, τους μικροοργανισμούς, τα βακτήρια, τους βιοσκόλικες και όλη τη ζωή του εδάφους. Δεν κάνουμε βαθύ φρεζάρισμα, βάζουμε συνέχεια τα στοιχεία που χρειάζεται, κοπριά. Εννοείται ότι κάνει ένα συνθετικό λίπασμα ή βοηθητικό. Και σιγά σιγά το έδαφος αλλάζει μορφή, δομή κτλ. Και πάμε εκεί, κάνουμε λαχανικά, βιολογικά. Οπότε ο σκοπός σε πρώτη φάση είναι ακριβώς η τοπική κοινωνία. Κάτι το οποίο έχει και ανάγκη, φρέσκα, λαχανικά έτσι, και σαλατικά. Πράγματα τα οποία δεν φτάνανε, ας πούμε, απαραίτητα σε καλή κατάσταση στο νησί. Και σιγά σιγά μπορεί αυτό να επεκταθεί καλώς εχόντων των πραγμάτων. Υπάρχει και ενδιαφέρον από την Τίνο. Αλλά εδώ πέρα, σε σπίτια, άμεσα.
1: Εστιατόρια.
0: Και σε εστιατόρια, ναι. Πολλά. Κάμποσα δηλαδή. Και σε φιλικά μανάβικα τοπικά.

Το πιο όμορφο πράγμα στη ζωή είναι να βρεις συμπαραστάτες στα όνειρά σου. Και ξέρετε κάτι, όταν αγαπάς πολύ και δίνεσαι, θα τους βρεις τους συμπαραστάτες. Γιατί η αγάπη πάντα μοιράζεται. Έχει αυτή τη μαγική ικανότητα. Και όπου ακουμπάει η αγάπη, δίνει ζωή. Ακόμα και στα αντικείμενα που μας συντροφεύουν.

0: σκάφος όταν το παίρνεις πρέπει να ερωτεύεσαι μαζί του. Είναι μια σχέση. Είναι ζωντανό. Νιώθεις ότι έχει ψυχή όταν είναι ο συνεργάτης σου, ο σύντροφός σου. Όταν ταξιδεύεις και έχει φουρτούνα, πιάνεις το ξύλο και το χαϊδεύεις, όπως και προσπαθείς να δώσεις κουράγιο και σε αυτό και σε σένα, όπως θα έκανες με έναν σύντροφο σε μια δύσκολη στιγμή. Δεν είναι μόνο εικόνα φολκλωρική, για να το πω έτσι. Δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες που βλέπουμε στη Carpostal, που είναι σημαντικό κομμάτι της εικόνας που εξάγουμε για να έρθουν οι επισκέπτες στην Ελλάδα. Για τις παράκτιες ζώνες είναι σημαντικό κομμάτι του κοινωνικο-οικονομικού ιστού. Είναι πολιτισμικό στοιχείο, πολιτιστικό στοιχείο οι αλλοίς. Και παίζουν και ένα εθνικό ρόλο είναι. Εάν δεν υπάρχουν ψαράδες να βγαίνουν εκεί έξω, στα σύνορά μας, στα Δωδεκάνησα, είναι οι διασώστες του Αιγαίου. Να θυμηθούμε πόσες ψυχές έσωσαν οι ψαράδες των Δωδεκανήσων.
1: Σ' ακούω τώρα με αυτή την πτωτική πορεία που μου περιγράφεις και σκέφτομαι τώρα. Έφτασες και μέχρι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να είσαι σύμβουλος. Δεν μπορούσες, βρε αδελφέ, να βρίσκεσαι μια θεσούλα εκεί να βολευτείς. Γύρισες πάλι εδώ στα προβλήματα.
0: Κοίταξε, πέρασα από εκεί μέσα όχι για να αποκατασταθώ επαγγελματικά. Μπορούσα να το είχα κάνει πολύ νωρίτερα αυτό. Όταν ο πατέρας μου έλεγε να με βάλει στο λιμενικό και εγώ δεν ήθελα με κανένα τρόπο. Η δουλειά μου είναι εκεί έξω, στη Γαλανή. Είναι γαλάζιος ο κάμπος μου, όπως λέω πολλές φορές, και σε αυτόν θέλω να είμαι. Εκεί πέρασα προσπαθώντας κάτι να φτιάξω, κάτι να αλλάξω. Φτάσαμε πολύ κοντά, αλλά βλέπεις, όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει. Και η πολιτική, με ήττα, έχει τους δικούς της κανόνες. Και έτσι δυστυχώς, παρόλο που φτάσαμε πολύ κοντά στο να φέρουμε σε λογαριασμό πολλά πράγματα, να βάλουμε όρους και κανόνες, δεν το κατάφερα. Αλλά δεν μετανιώνω και έμαθα πολλά πράγματα για το πώς λειτουργεί η πολιτεία μας, πώς λειτουργούμε ως άνθρωποι. Και γενικά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια είναι, αν κάτι έχει μείνει, ο μόνος πλούτος που απέκτησα ήταν αυτές οι εμπειρίες και γνωριμίες με ανθρώπους. Είχα τη χαρά να πάω για ψάρεμα σε πολλά μέρη της Ευρώπης με συναδέρφους. Γνώρισα πώς κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι ρόλο παίζουν τα λόμπι. Ένα μεγάλο μάθημα. Ταξίδεψα αρκετά. Είναι όποιος πλούτος που έχει μείνει από αυτό. Και θεωρώ ότι με έκανε καλύτερο σαν άνθρωπο.

0: Να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Μεγάλο στοίχημα. Πώς το καταφέρνεις? Χρειάζεται να βρεις το δικό σου μονοπάτι βελτίωσης και να το βαδίσεις. Να το διανθίσεις με εμπειρίες και ενδιαφέροντα. Και φυσικά, να κοπιάσεις.
1: Από όλα αυτά με τα οποία ασχολείστε, ποιο είναι αυτό έτσι που σας ζωντανεύει περισσότερο?
2: Ακριβώς το ψάξιμο για το κάθε πράγμα. Κάθε εποχή με ενδιαφέρει κάτι βαθύτερα και πέφτω με τα μούτρα σε αυτό. Για 5, για 6 χρόνια, για 10 χρόνια και μετά πηδάω σε κάποιο άλλο θέμα που θέλω γι' αυτό να ασχοληθώ περισσότερο.
1: Μέχρι να το τερματίσετε δηλαδή.
2: Ναι. Όχι, το τερμάτισμα είναι να γράψω ένα βιβλίο γι' αυτό. Λέει να ξέρω τόσα ώστε να μπορώ να γράψω ένα βιβλίο και να μπορεί κάποιο νεότερος άνθρωπος να έχει στα χέρια του έναν οδηγό κατά κάποιο τρόπο.
1: Τώρα δηλαδή με τι είναι αυτό που ασχολείστε?
2: Τώρα ασχολούμαι με την τέχνη του σιδηρουργού, γιατί γνώρισα σιδηρουργούς. Μου άρεσαν πολύ οι άνθρωποι αυτοί, είναι πολύ φιλοσοφημένοι, είναι έτσι αφιερωμένοι στη δουλειά τους.
1: Είναι κάτι όμως, ένα επάγγελμα που χάνεται κι αυτό?
2: Χάνεται δυστυχώς, πάρα πολύ χάνεται, πάρα πολύ. Και χάνεται και τα υλικά και χάνεται η τέχνη.
1: Είναι όλα έτσι λίγο στην εποχή μας αναλώσιμα, γρήγορα?
2: Ναι, νομίζω το εύκολο και να μην εμβαθύνει κανείς πολύ.

0: Τι σας ενοχλεί στη σημερινή εποχή περισσότερο?
1: Ότι δεν κρατάει τα θετικά της στοιχεία από τα παλιά. Τα διαγράφουμε όλα αυτά. Αυτή η διαγραφή που είναι απόκτημα εκατομμυρίων ετών, τη χάνουμε, τη θεωρούμε ότι είναι κάτι που δεν έχει καμία απολύτως αξία και μπαίνουμε στα καινούργια πράγματα. Τα εκτιμώ τα καινούργια πράγματα, αλλά πάντοτε πρέπει να κρατάς την εμπειρία που ο άνθρωπος απέκτησε τόσα χρόνια. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό.
0: Εσείς τι θα κρατούσατε από κάποια έτσι παλιότερη εποχή?
1: Αυτό το πράγμα, λέει, τη γη παραδείγματος χάρη. Να παρατηρείς και να βλέπεις και να μαθαίνεις από τη γη. Αυτό το δέντρο, πώς θα το περιποιηθείς για να σου δώσει ελιά? Τι πρέπει να κάνεις? Ή το άλλο δέντρο. Αυτό το δέντρο μπορεί να το φυτέψεις εδώ ή δεν κάνει εδώ και πρέπει να το φυτέψεις εκεί.
0: Σε ηθικό επίπεδο, τι θα κρατούσατε?
1: Όποιος ασχολείται με τη φύση, παραδείγματος χάρη, νομίζω πως γίνεται και ένας ηθικός άνθρωπος. Διότι η φύση έχει μια ηθική δική της. Αν προσπαθήσεις να την υπερβείς αυτή ή να μην την λάβεις υπόψη, σε τιμωρεί. Είναι σχολείο. Και αντί να κάθονται τα παιδιά κλεισμένα στις τάξεις, αν τα τριγυρίζαν κάθε μέρα εδώ να ασχολούνται και να βλέπουν, πιστεύω ότι θα μαθαίναν πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Σε επίπεδο ανθρώπινων σχέσεων, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Οι ανθρώπινες σχέσεις, κοιτάξτε, βλέπω ότι ο άνθρωπος γίνεται όλο και πιο εγωιστής, κλείνεται στον εαυτό του, βλέπει τον εαυτό του μόνο σε σχέση με άλλα πράγματα, γίνεται εγωκεντρικός και χάνεται η κοινωνική επαφή που είναι το σπουδαιότερο και δυστυχώς χάνεται από την παιδική ηλικία. Εμείς, πάνω χάρη, νομίζω πως είχαμε μια ευτυχισμένη ζωή, γιατί αν το απόγευμα μετά το σχολείο είχαμε παρέα λιγότεροι από 10 παιδιά, το θεωρούσαμε ότι δεν θα περάσουμε καλά την ημέρα εκείνη.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Beautiful, Ava.
2: I can't go through with the wedding.
1: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
3: Welcome to the romantic heart hunt.
2: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. The keepsake. Is this seat taken?
4: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
1: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
2: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
5: Μήνας του Μέλητος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
10: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ποιες άλλες φωτεινές στιγμές στη ζωή σου υπήρξαν γενικότερα, όχι μόνο
1: Κοίταξε,
0: στο επάγγελμά σου?
1: Σαφώς η γνωριμία με τη γυναίκα μου είναι η πηγή της δύναμης, γιατί ό,τι και αν θες να κάνεις, όταν είσαι με έναν άνθρωπο μαζί, αν δεν σε υποστηρίζει, αν δεν σε τροφοδοτεί με ενέργεια, δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα.

0: Το αντέχει το καΐκι η γυναίκα σου?
1: Είναι ένα από τα παιδιά μας. Και δεν σου κρύβω ότι κάποιες στιγμές δεν ξέρω αν θα μπορώ να το συντηρήσω στο μέλλον ή θα πρέπει να προκειμένου να μειώσω τα έξοδα, ακόμα και να χρειαστεί να το πουλήσω. Και μου είπε χαρακτηριστικά προημερών που το συζητούσαμε ότι είναι σαν να πουλάς ένα παιδί για να ζήσουν τα υπόλοιπα.
0: Αχ, πολύ συγκινητικό, το ανατρίχιασα.
1: Με πόνεσε. Με πόνεσε.

0: Είναι δύσκολη προσπάθεια, ε.
1: Εξαρτάται τι εφόδια έχουμε, εσωτερικά εφόδια, σε δύσκολες στιγμές δηλαδή, σε αποτυχίες, πώς το διαχειριζόμαστε, στις σχέσεις, στις ανθρώπινες σχέσεις, είτε με τους κοντινούς μας, είτε με τους λιγότερο κοντινούς μας. Και βέβαια σε μια επανεκπαίδευση, αυτό είναι το μεγαλύτερη προσπάθεια, επαναπρογραμματισμός. Από το μαθαίνω να φροντίζω άλλες ψυχές, άλλα όντα, τα φυτά, μέχρι το πρόγραμμά μου, εγώ πώς το δομώ. Το όραμά μου ερχόμενο στην Άνδρο είναι να ζήσω κοντά στη φύση και από τη φύση. Αυτή μια αλληλεδρική σχέση.
0: Αν κάνεις κάτι τέτοιο, δηλαδή είσαι αποφασισμένος ότι γίνεται σε πολύ έτσι μικρό τοπικό επίπεδο και απλά μπορείς και ζεις από αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί κάποιος ότι μπορεί να πλουτίσει από κάτι τέτοιο, σωστά?
1: Στην προσπάθεια, επειδή όλο αυτό το έμαθα μέσα από το YouTube σε πρώτη φάση, εντάξει, εκεί μεγενθύνονται όλα. Και ναι, υπάρχουν gardeners που εννοείται κάνουν την περιουσία τους, σπουδάζουν στα παιδιά τους και εμένα αυτός ο σκοπός μου είναι. Να ζω στην οικογένεια, να σπουδάσω το παιδί μου, να του δώσω τα εφόδια που μου δώσανε και εμένα μέσα από αυτήν την ασχόληση. Είναι δυνατόν. Το πιστεύω. Για την ώρα είμαστε σε μια φάση που υπάρχει ένα μικρό κέρδος, ενώ επανεπενδύουμε και στο 5ο χρόνο τώρα στείνουμε τη φάρμα όλο και πιο πολύ.

0: τι χαρακτηριστικά όμως έχει η προσωπικότητά σου για να μπορέσεις να φύγεις με τίποτα. Με ένα δισάκι στον νόμο που λένε.
1: Περιέργεια. Αντιδραστικότητα. Mm-hmm. Ευαισθησία. Επιμονή για κάτι καλύτερο. Κάτι καλύτερο από αυτό που δέχτηκα σαν στην παιδική μου ηλικία ή στα σχολικά χρόνια. Οκ. Mm-hmm. Okay. Δεν ήταν αυτό για μένα. Τι είναι τελικά για μένα αυτό?
0: Όταν ήτανε τελειώ... περιοριστικό αυτό που δηλαδή το μοντέλο της εκπαίδευσης και σε έκανε να ψάξεις κάτι άλλο?
1: Στη δική μου ιδιοσυγκρασία και σε πολλών άλλων είναι περιοριστικός αυτός ο τρόπος, ναι. Πάρα πολύ. Και το βλέπω και στο γιο μου. Και δεν είναι μόνο το σχολείο, είναι και η οικογένεια. Δηλαδή πώς αντιλαμβανόμαστε τον άνθρωπο και πώς μεγαλώνει μια ψυχή και τι αισθητήρια χρειάζεται. Τώρα εγώ να κάτσω και το βλέπω και σαν μασέρ, τι προβλήματα μας δημιουργεί στο να κάτσουμε 12 χρόνια σε ένα θρανείο. Ενώ το παιδί αυτό που θέλει να κάνει είναι να τρέξει, να σκαρφαλώσει, να παίξει, να χτυπήσει, να σηκωθεί, να κλάψει, να γελάσει, να... αυτό που ζήσαμε εμείς εδώ πέρα, δηλαδή, με τα αδέρφια μου και τους συγχωριανούς. Αυτό δεν καλλιεργείται στα σχολεία, όχι, όπως και επίσης δεν καλλιεργείται η χειρονακτική εργασία, η μεθοδολογία σκέψης σε μεγαλύτερες ηλικίες, η ομαδικότητα δεν καλλιεργείται στα ελληνικά σχολεία.

0: αυτά έχουν πιο ωραίες μυρωδιές που είναι όστρακα.
1: Ναι, γι' αυτό τα βάζω.
0: Γι' αυτό.
1: Πάντα όταν πιάνω κάβουρα.
0: Δεν βάζω πολύ αλάτι.
1: Δεν είναι με θάλασσα, μη στεναχωριέσαι.
0: Πολύ βάζεις, παιδί μου.
1: Να ξέρεις ότι το ψάρι θέλει αλάτι.
2: Εσύ που είσαι πάρα πολλά χρόνια στη φύση μέσα ουσιαστικά, τι έχεις πάρει από εκείνη, τι σου έχει μάθει?
1: Πρώτα απ' όλα το σεβασμό. Σε έχει μάθει την υπομονή, την επιμονή, την προσαρμοστικότητα. Όπως λέει και το τραγούδι, έτσι την βρίσκω τον καιρό, έτσι τον αρμενίζω. Αυτό, αλλά κυρίως το σεβασμό. Πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός απέναντι σε όλα και στους ανθρώπους.
2: Εγώ έχω την αίσθηση ότι η φύση αυτοθεραπεύεται. Με την έννοια δηλαδή ότι έστω και αν της έχουμε κάνει τεράστια ζημιά, αν αυτή τη στιγμή σταματούσαμε εντελώς να την κακοποιούμε, δεν θα αυτοθεραπευόταν μόνη της?
1: Η φύση είναι, θα τα καταφέρει. Έρχεται από εκατομμύρια χρόνια πριν και θα πάει εκατομμύρια χρόνια μετά. Εμείς είμαστε ένα κλάσμα δευτερολέπτου μέσα σε αυτό το χρόνο. Νομίζουμε λοιπόν ότι καταστρέφουμε ή δεν θα μπορέσει να επανακάμψει. Θα βρει τον τρόπο της. Απλά δεν θα είναι συμβατός με τους δικούς μας χρόνους και με αυτό που εμείς πιστεύουμε.

0: Τι περισσότερο ξέρει η φύση από εμάς?
1: Την υπομονή, να μην διαταράσει την κυκλικότητα των πραγμάτων, την εποχικότητα των πραγμάτων, τον κυματισμό. Εγώ σαν προσωπικότητα είμαι λίγο σπασμωδικός. Μέσα από τη φύση μαθαίνω, okay, εντάξει. Ωραία, σήμερα έχει αυτό τον αέρα, έτσι θα δομήσω την ημέρα μου. Αυτό θα κάνω για να προστατεύσω και να καλλιεργήσω αυτό που θέλω.
0: Και αφού και οι άνθρωποι είμαστε κομμάτια της φύσης, γιατί λειτουργούμε έξω και εναντίον της, έξω από τη φύση δηλαδή και εναντίον της πολλές φορές? Τι στραβόμονο πάντα έχουμε πάρει δηλαδή?
1: Το εγώ, δεν ξέρω, εμπρόστιος λοβός που λέει «ΟΚ, θα το σκεφτώ, θα το κάνω έτσι, θα κάνω αυτό, θα κάνω
0: αυτό». Η υπερανάλυση δηλαδή.
1: Η υπερανάλυση, ναι, τα σπάμε όλα σε χίλια κομμάτια, ενώ στη φύση δεν το βλέπεις αυτό, δεν υπάρχει. Ναι, και μετά μέσα από αυτά, ίσως μολύνεται και λίγο η ψυχή, δεν ξέρω, και αποκτάμε διάφορες τάσεις εγωκεντρικές.
0: Εσύ δηλαδή τώρα στο παιδί σου, με πιο διαφορετικό τρόπο του περνάς τα πράγματα από αυτό που σου πέρασαν οι δικοί σου ενδεχομένως?
1: Πρώτα απ' όλα, ας πούμε, θα κάνω στην άκρη λίγο τις δικές μου, ας πούμε, τα δικά μου παράπονα ή θέματα. Αυτό που θέλω πολύ είναι καταρχήν να έχουμε μια διαφάνεια μεταξύ μας. Δηλαδή, να ξέρει τι κάνω. Η διαφάνεια να με ξέρει, να με βλέπει και να νιώθει ότι τον βλέπω μέσα σε αυτό, μέσα στην καθημερινότητά μας.

0: αν κρατούσες μία αξία την οποία είχες όλα αυτά τα χρόνια μέσα σου και θέλεις μάλιστα να τη μεταδώσεις και στα παιδιά σου, ποια θα ήταν αυτή?
1: Υπομονή. Υπομονή, επιμονή και όπως είπα και πριν, σεβασμός. Πρέπει να σέβεσαι και να κερδίζεις το σεβασμό. Από εκεί νομίζω ότι ξεκινάνε υγιείς σχέσεις, σε κάνουν καλύτερο ως άνθρωπο και μετά αν γίνεσαι καλύτερος ως άνθρωπος μπορείς να καταφέρεις περισσότερα πράγματα στη ζωή σου. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα, το έχουν κάνει άλλοι πριν από μας. Απλά να εφαρμόσουμε καλές πρακτικές και εδώ. Να τις εφαρμόσουμε λοιπόν και ναι, να πάμε να πιάσουμε πολλά ψάρια και να φάμε την κακαβιά μας.
2: Αυτό είναι φάει, ρε παιδιά.
3: Ορισμένα τραπεζομάτιλα.
2: Αλήθεια.
3: Βεβαίως.
2: Θα φάμε κανονικά
3: θα φάμε
2: πράγματα.
3: Ένα ωραίο με ντόπιο τυρί, με ένα ωραίο σάντουιτς.
2: Με ρόκα που θα πικρίζει έτσι, θα σε καίει.
3: Ναι, με πικάντικη.
2: Τέλεια.
3: Πολύ, πολύ.
2: Ωραία.

0: «Φέρτε μου τη θάλασσα να την προσκυνήσω, φέρτε μου τον ήλιο της να προσευχηθώ», έγραψε ο Νίκος Γκάτσος. Η ποίηση αφουγκράζεται τις ψυχές μας, η φύση τις ανακουφίζει, η θάλασσα τις γιατρεύει. Ο κύριος Μιχάλης, ο Δημήτρης και ο Αλέξανδρος βρήκαν στην Άνδρο την Ιθάκη τους και έμειναν εδώ να προσκυνούν τη θάλασσα και να προσεύχονται στον ήλιο.
1: Για σας, κύριε Μιχάλη, ποια είναι έτσι η κορυφαία αξία, η πιο σημαντική?
2: Νομίζω αυτά τα πράγματα, δηλαδή να εκτιμάς αυτά τα πράγματα που δεν είναι σημερινά, δεν είναι για δύο μέρες. Αυτά τα πράγματα που είναι η ζωή μας, ας το πούμε, ολόκληρη.
1: Εσείς δηλαδή είστε της άποψης ότι όταν χαλάει κάτι να το φτιάξουμε ή να το πετάξουμε?
2: Ναι, αυτό οπωσδήποτε. να εξαντλήσεις κάθε πιθανότητα να το φτιάξεις.

0: Άρα, σαν επιστέγασμα όλων αυτών που είχες στο μυαλό σου και που σκέφτηκες να κάνεις, τι θα μπορούσαμε να κρατήσουμε, δηλαδή ποιο τρόπο ζωής ήθελες να κάνεις και κάνεις?
1: Ένα τρόπο ο οποίος έχει φυσικότητα, φυσικότητα και υγιή κοινωνία. Εντάξει, υγιή σχέση, στο σπίτι, εννοείται ότι είναι πιο εύκολη, μου φαίνεται εμένα, η οικογενειακή ζωή σε ένα τέτοιο περιβάλλον από ότι σε ένα διαμέρισμα.

0: φαίνεται ότι είσαι πολύ ρομαντικός και οραματιστής. Και θα σε ρωτήσω, χωράει ο τούτος ο κόσμος τους οραματιστές?
1: Αλίμονο αν δεν υπάρχουν τέτοιοι. Αλίμονο. Επιβάλλεται να υπάρχουν οι οραματιστές. Επιβάλλεται να υπάρχουν οι άνθρωποι που θέλουν ένα καλύτερο κόσμο, οραματίζονται ένα καλύτερο κόσμο και προσπαθούν γι' αυτό. Αλλιώς, μάλλον θα επικρατήσει το σκότος. Εγώ έχω μάθει να είμαι εκεί έξω. Στη θάλασσα, στον ουρανό, στον ήλιο, στο φως.
2: Στο λιμάνι με περιμένει το καράβι της επιστροφής. Παίρνω βαθιά ανάσα να μαζέψω λίγο ακόμη νησιώτικο οξυγόνο πριν βρεθώ πάλι στην Αθήνα. Την κόλαση, που λέει και ο κύριος Μιχάλης. Μέσα μου μένει η γεύση της άγριας ρόκας από το κτήμα του Αλέξανδρου και η επίγευση της εμπειρίας των συναντήσεων με αυτούς τους ανθρώπους. Εξαιρέσεις στον κανόνα μας που μας κρατάει εγκλωβισμένους στην προσωπική μας φυλακή, ζαλισμένους από το στρες, κλεισμένους στο μικρό κοσμό μας. Ό,τι αξίζει είναι πέρα από αυτό το μικρό κόσμο. Και αν ανοίξουμε το βλέμμα στον ορίζοντα, όπως ο Δημήτρης όταν βγαίνει στα ανοιχτά με το καΐκι του, θα το δούμε. Θα δούμε πόσο όμορφος είναι ο κόσμος γύρω μας, ο κόσμος μέσα μας.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλή τύχη κάθε όνειρο να έχει.
6: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
4: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
7: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
9: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
7: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
4: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
10: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
10: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here, morning.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Κλάρκσον.
10: I can either go back to London and resume my old life.
11: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
7: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
12: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα. Και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
7: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
12: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.

0: και για τους διαγωνιζόμενους. Εγώ λοιπόν, με τα όνειρα και την ψυχή του κάθε παιδιού, δεν μπορώ να παίξω. Αστερόσκονη.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη. Λέω κάθε φορά special edition, αλλά πιο special edition από αυτή δεν υπάρχει καθώς. Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας, που είναι ο Νίκος Τερζής. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαράξει τη δική του πορεία και έφτασε μέχρι το στούντιο, ακόμα και με διάστρεμα, για να μας κάνει την τιμή.
0: Σου έχω ιδιαίτερη αγάπη εσένα. Είμαι άνθρωπος που γενικά κάνω αυτό που αισθάνομαι και μ' αρέσει. Οπότε είσαι ο άνθρωπος που είπα κατευθείαν, ναι, στον Νίκο θέλω να πάω. Και στο λέω μέσα την ψυχή μου, το γνωρίζεις αυτό άλλωστε, τα έχουμε πει, εμείς μιλάμε και χρόνια τώρα, γιατί ξέρεις τι άνθρωπος είμαι γενικά και πώς βλέπω τα πράγματα.
1: Δεν ξέρω αν το αξίζω από την άποψη της καλλιτεχνικής πορείας.
0: Το αξίζεις.
1: Τώρα από χαρακτήρα εσύ θα το κρίνεις και κανένας άλλος, αλλά νομίζω ότι είμαστε αδελφές, μην παρεξηγηθούμε, ψυχές.
0: Ψυχές, αυτό.
1: Σε επίπεδο, όχι τόσο καλλιτεχνικό, όσο σε επίπεδο παραξενιάς, αγύρις του κεφαλιού.
0: Κοίτα,
1: κόντρα.
0: Φαινόμαστε αγύριστα κεφάλια και κόντρα. Δεν είναι έτσι. Εγώ θεωρώ ότι έχω το δίκαιο μέσα μου καρφωμένο και το έχεις κι εσύ. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι που θα πούμε κάτι για να πετύχουμε κάτι άλλο ή να συμβεί κάτι άλλο. Τι έχουμε να πούμε, θα το πούμε έτσι όπως πρέπει και θα στηρίξουμε. Αυτό πραγματικά θεωρούμε ότι είναι άδικο. Αν οι περισσότεροι, ας πούμε, είναι άδικοι, θα τους φαινόμαστε παράξενοι. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά σε νορμάλ ανθρώπους δεν νομίζω να είμαστε παράξενοι.
1: Άλλωστε, ανήσυχα πνεύματα και μερικές φορές και νοσηρές καταστάσεις γεννάνε την τέχνη. Δηλαδή, μπαίνει σε μια διαδικασία, λέει και ο Καβάφης, λέει να αγαπηθεί ακόμα περισσότερο η ειδονή που νοσηρά και με φθορά αποκτάται. Που νοσηρά και με φθορά παρέχει μια τέτοια ένταση ερωτική που καμία υγεία δεν γνωρίζει. Η ειδονή, η οποία μπορεί να θεωρηθεί καλλιτεχνική ειδονή, γιατί ευνούχος κανένας δεν γράφει τραγούδια. Και εννοώ πάντα ευνούχος ψυχικά. Δηλαδή, αν έχεις κάνει τους συμβασμούς σου, αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι στη νορμάλ πατέντα και στο νορμάλ καλούπι ζωής, δεν νομίζω ότι μπορείς να ξεφύγεις, να εκστασιαστείς, να μπεις στη διαδικασία να εκφράσεις σύνολο κόσμου. Έτσι όπως το έχεις κάνει πολλά χρόνια.
0: Κοίτα,
1: τώρα.
0: Νίκο, μου δίνεις τώρα και μια πάσα σε αυτήν την ειδονή που περιγράφεις και από τη λέξη που λες. Είναι αυτό που βλέπω καμιά φορά τώρα στα νέα παιδιά που σχεδόν δεν κάνουν τίποτα, πατάνε ένα κουμπάκι και τους γράφει ένα τραγουδάκι και τους στίχους έτοιμους. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο στόχος και ο σκοπός. Είναι απλά να έχουν στο σιρτάρι να πουλήσουν κάτι. Γιατί στο λέω αυτό? Γιατί αυτή η διαδικασία του υδρώνω, ξενυχτάω, αγκαλιάζω εγώ το πλήκτρο λογικά, γιατί με πλήκτρο γράφω, αγκαλιάζω το πλήκτρο.
1: Αρρωσταίνω με το τραγούδι.
0: Ναι, όλη αυτή η διαδικασία του να δημιουργηθεί κάτι, αυτό δεν μπορεί να το ζήσει κανένας, μόνο ο δημιουργός το ζει. Δηλαδή, καμιά φορά λέει γράφετε τραγούδια για τον κόσμο. Ασφαλώς και στο τέλος ο προορισμός είναι ο κόσμος. Αλλά η διαδικασία πριν είναι τέτοια που δεν μπορώ να την περιγράψω στον κόσμο. Αυτό που νιώθεις δηλαδή ανακαλύπτοντας το αν θα βάλεις σε αυτή την νότα, αυτή τη συγχορδία ή την άλλη συγχορδία και θα σου αλλάξει όλο το συνέστημα, αυτό δεν μπορεί να το βιώσει κανένας αν δεν καθίσει handmade, step by step, να το ζήσει. Και όχι μόνο συνθετικά και παραγωγικά. Ο ήχος, ο κάθε ήχος, πού θα αγκαλιάσει, τι όργανο θα μπει εκεί, γιατί θα έχει αυτό τον ήχο, γιατί θα πάει η φωνή μέσα, γιατί θα μπει αυτό το βάθος, γιατί. Αυτός είναι ένας μικρό κόσμος που το ζούμε μόνο εμείς οι δημιουργοί.

0: Καταρχήν είναι παγκόσμια γλώσσα η μουσική. Δηλαδή, εσύ μπορείς να γράψεις μια μελωδία και να ακουστείς στην Αμερική, στη Γαλλία, στην Αφρική ή στην Ασία. Έτσι. Ο στίχος εδώ, ο ελληνικός, είναι ελληνικός. Μιλάει μόνο στους Έλληνες απανταχού, ας το πούμε έτσι. Αλλά από την άλλη κιόλας, είναι μια μίμηση ζωής και, όπως έλεγε και ο Πλάτωνας, μια μίμηση μίμησης. Επί τόσα χρόνια, μουσική από τη φύση ξεκινάει και επί τόσα χρόνια ο άνθρωπος προσπαθεί να εκφραστεί μελωδικά. Γιατί αυτό μέσα του κάτι του έκανε που ανακαλύψαμε εμείς τον τελευταίο αιώνα ότι κάνει καλό και στο ανοσοποιητικό μαζί με το σεξ και τη γυμναστική. Η μουσική κάνει καλό στο ανοσοποιητικό, το δυναμώνει, το υπεραμείνει.
1: Και θα συμφωνήσω τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή έχω ασχοληθεί και με meditation music, που έχει να κάνει και με συχνότητες, γιατί πέρα δεν είναι απλά τι γράφεις μελωδικά, είναι πού το γράφεις, πού είναι κουρδισμένο, τι συχνότητες χρησιμοποιείς και τι κύκλο. Δηλαδή, εγώ μπορώ να

0: χρησιμοποιώ και Φιμπονάτσι μέτρο για να καταλάβω. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα μας καταλάβουν κάποιοι.
1: Δεν πειράζει, αλλά... θα το ψάξουν στα Google.
0: Αλλά αυτή η ομορφιά είναι αυτό που περιγράφεις τώρα. Σίγουρα η μουσική με όμικρον γιώτα είναι η μάγη του μέλλοντος για να γίνει πιο κατανοητό. Αν σκεφτούμε ότι τα πάντα από το σύμπαν, ας ξεκινήσουμε από το σύμπαν, είναι όλα συχνότητες. Είναι τα πάντα... τα πάντα σε αρμονία. Είμαι τόσο σίγουρος όταν είναι να γράψω κάτι που έρχεται μαγικά ένα φως από πάνω μέχρι κάτω και αυτά λειτουργούν σαν να είναι συνδεδεμένα. Άρα πρέπει να φτιάχνουμε το χαρακτήρα μας τον εαυτό μας και γενικά την ψυχολογία μας, που είναι το πρώτο πράγμα που χαλάει, καταστρέφει αυτό που κάνουμε, για να μπορεί να μας δοθεί αυτό το δώρο της φύσης. Όλοι είμαστε προκειμένοι να έχουμε το δώρο. Το θέμα είναι πώς θα το εκμεταλλευτείς, να το έχεις ή να μην το έχεις.
1: Έτσι. Και το σοβαρότερο για μένα, πνευματικό ζήτημα της όλης της ιστορίας, της σύνθεσης, της μελωδίας, είναι εντάξει η παραγωγή και η τεχνική κατασκευή από την ώρα που θα υπάρξει όμως η κεντρική ιδέα. Ναι. Από την ώρα που θα υπάρξει το μουρμουριτό σου. Το οποίο μουρμουριτό σου μέσα έχει χιλιάδες χρόνια DNA πίσω. Από μυρολόγια, από νανουρίσματα, από γιορτές, από γάμους, από δημοτικά τραγούδια, από Βάγνερ, από Μπαχ, από Μότσαρτ. Από... Δηλαδή και πάει λέγοντας τη δουλειά και φτάνοντας μέχρι σήμερα σου λέει ένας άνθρωπος που μπαίνει στο χώρο. Α, εμείς έχουμε τόσα εργαλεία και τόσα προηγούμενη εμπειρία σε σχέση με τη μουσική που μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Ακόμα πιο δύσκολο να κάνεις πράγματα όταν έχεις προϊστορία από πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Ενώ σε μια παρθένα δισκογραφία, σε μια παρθένα μουσική σκηνή, μπορείς να παρουσιάσεις την τρελίτσα σου. Και πώς μπορείς να είσαι επιτυχημένος και διαπεραστικός την ώρα που έχεις πίσω σου Χατζηδάκηδες, Μούτσιδες, Μυθαδωράκηδες, Λοΐζους, πράγματα τα οποία έχουν ανά καιρούς μεγαλώσει τον Έλληνα.
0: Ξέρεις τι γίνεται, Νίκο μου, για όλα αυτά που συζητάς, γιατί με έχουν πάρει πολύ σπουδαίοι συνάδελφοι, πολύ μεγαλύτεροι από μένα, πολύ σπουδαίοι, και μου έχουν πραγματικά σε ένα διάστημα που ασχολήθηκα με τη μυθοπλασία πάρα πολύ και έκανα, διεύρυνα ένα. Δεν έμεινα σε ένα είδος μουσικής, αλλά έκανα και καλό λαϊκό και παραδοσιακό και. Με πήραν συνάδελφοι και με ρωτήσαν τι DNA κουβαλάς.
1: Σωστό, πολύ σωστό.
0: Είναι, σου κάνω, αυτό που είπες είναι απόλυτα σωστό. Αλλά θέλω να σου πω ότι όταν κάνουμε κάτι, εγώ τουλάχιστον, όταν κάνω κάτι, δεν το κάνω για να πούνε «Α, μπράβο, α, τι έκανες». Καταρχάς δεν έχω θαυμάσει ποτέ τον εαυτό μου. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ουσιαστικά δεν παίρνω χαμπάρι αυτό που γράφω. Μπορεί να το ανακαλύπτω μετά, αργότερα. Δεν κάθομαι ποτέ να χειροκροτήσω τον εαυτό μου. Α, τι έκανα και να μείνω εκεί. Δεν το κάνω για τον εαυτό μου. Όταν μου δίνεται η ευκαιρία, όπως μου δόθηκε τηλεοπτικά, και γι' αυτό πήγα να δημιουργήσω πράγματα που δεν ήταν trendy. Γιατί ήθελα να ανοίξω πόρτα σε αυτό που στερούσαν πάρα πολλά χρόνια, τη μουσική, την πραγματική μουσική. Και δεν το έκανα για εμένα. Το έκανα για οποιονδήποτε κάνει πραγματική μουσική. Δηλαδή, όταν κάνεις κάτι, λοιπόν, δεν το κάνεις για την πάρτι σου για σένα. Το κάνεις για να ανοίξουν δρόμοι, να ξαναμπούν άνθρωποι που κάνουν πραγματική μουσική από αυτή την πόρτα. Άρα, δεν βλέπεις τίποτα προσωπικά. Δεν θαυμάζεις τίποτα προσωπικά. Ό,τι κάνεις, το κάνεις. Πώς να σου το εξηγήσω. Κάνοντας το σταυρό σου και προχωράς παρακάτω και με απόλυτο σεβασμό, επειδή θίξαμε κάτι τώρα για όλους αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους που προϋπήρξαν. Εγώ τουλάχιστον έχω απίστευτο σεβασμό. Τόσο σεβασμό όσο δεν περνάει από το μυαλό σου. Δηλαδή, σου εξηγήσω ακόμα και κάπου είναι να συμβεί κάτι, δεν θέλω να λέω λεπτομέρειες, και να πούνε «Α, θα βγει αυτό για να μπει το δικό σου». Αν είναι σπουδαίος ο δημιουργός, λέω «Όχι, δεν θέλω να μπει το δικό μου». Θα μπει αυτού του σπουδαίου δημιουργού. Ναι. Καταλαβαίνεις πώς εκφράζομαι.
1: Ναι, παραμερίζω γιατί με τον τρόπο μου πρέπει να σεβαστώ. Με κάποιο τρόπο πρέπει να σεβαστώ το έργο του συγκεκριμένο.
0: Δηλαδή είμαι τέτοιος άνθρωπος. Ακόμα και κάτι να μου έρθει εμένα, που να μην είμαι στη στιγμή που πρέπει εγώ να το κάνω ή θέλω να το κάνω γιατί ασχολούμαι με κάτι άλλο, αυτό θα το παντρέψω. Θα πάρω τον φίλο μου τον Γρίτση, θα πάρω τον Γιώργο τον Θεοφάνου, θα πάρω κάποιους ανθρώπους που εκτιμώ και θα πω: «Ξέρεις κάτι, αυτό δεν είμαι στη φάση εγώ, αλλά δεν θα αφήσω να χαθεί. Θα κοιτάξω αυτό το πράγμα να χρησιμοποιηθεί και να βοηθήσω βέβαια και αυτός που έχει έρθει». Σαν παράδειγμα στο φέρνω, έτσι για να το καταλάβεις.
1: Σαν ελληνική κοινωνία, περάσαμε από τη φάση της απόλυτης εξειδίκευσης και δικαιολογήσαμε τον εξειδικευμένο και τον ικανό, ακόμα και με τα λάθη του τα προσωπικά. Mm. Δηλαδή, θα μπορούσε να ήταν κακός άνθρωπος ένα μεγάλο ταλέντο. Σήμερα, η ελληνική κοινωνία δείχνει και μέσω των social media, αλλά και μέσω της ειδησιογραφίας, ότι δεν εκτιμάει ανθρώπους που δεν είναι ok και σαν άνθρωποι. Θέλουν δηλαδή να ακούσουν το Μουλίπης, το «Φεύγω για μένα» του Μαζονάκη και ταυτόχρονα να ξέρουν ότι το έχει γράψει μια καλή ψυχή που το εννοεί αυτό ναι. που λέει και η μελωδία που με παίρνει μαζί εμένα και με πάει, ξέρω εγώ, το έχει κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι κακός, δεν είναι στραβός. Mm. Αλλά τα περισσότερα παραδείγματα στην καλλιτεχνική σκηνή και από το παρελθόν δείχνουν ότι καμία σχέση δεν έχει η ζωή του μεγάλου καλλιτέχνη με το έργο.
0: Όχι, όχι, εντελώς.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Εντελώς. Και το μεγαλύτερο λάθος που βλέπω εγώ, γιατί και εσύ και εγώ γνωρίζουμε τα πράγματα εκ των έσω. Έτσι.
1: Το παρασκήνιο.
0: Μπορείς να παρατηρήσεις ότι μπορεί να είναι αγαπητή, να είναι αγαπητή κάποια ονόματα. Δεν μιλάμε για τη μουσική απαραίτητα, μιλάμε γενικώς. Που αυτό που βγάζουν, που θέλουν να δίνουν προς τα έξω, είναι αρεστό στον κόσμο και παραμυθιάζονται. Ενώ κάποιους άλλους μπορεί να τους κατακρίνουν, είναι οι καλύτερες ψυχές.
1: Έτσι, πρέπει.
0: Εσύ τα ξέρεις αυτά, ναι, νομίζω. Ναι. Και απλά εμείς δεν μιλάμε. Ξέρεις τι θέλω να πω. Α, στον κόσμο να πιστεύει αυτό που πιστεύει, ας πούμε. Θα το ανακαλύψει για μια στιγμή το οτιδήποτε έχει να κάνει.
1: Ο κόσμος έχει και τη διάδραση με τους καλλιτέχνες στα μαγαζιά, στα κοσμικά κέντρα, στα μπουζούκια, όπως θες πες τα. Εκεί βλέπει ίσως το χαρακτήρα. Από ένα αυτόγραφο, ναι. από την κίνηση στην πίστα, από αν θα του μιλήσει ή όχι, αν είναι καταδεκτικός να βγάλει μια φωτογραφία. Όλα αυτά δεν είναι συνθήκες. Καλοσύνης. Είναι συνθήκες επαγγελματισμού, ναι, αυτό ναι. πρέπει να καταλάβουμε. Ναι, ναι. Και πρέπει να μπούμε και σε μια διαδικασία να μην κρίνουμε από τη φάτσα και την εντύπωση.
0: Ακριβώς.
1: Συνήθως η πρώτη εντύπωση είναι λάθος.
0: Ακριβώς.
1: Όχι σωστή.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι λάθος και όπως είναι και λάθος και στη ζωή μας. Κανονικά. Έχει τύχει να δω ζευγάρια να είναι παντρεμένα 20 χρόνια. Ενώ όταν το βρεθήκαν, είπαν εγώ με αυτόν ή εγώ με αυτήν με τίποτα. Και τελικά είναι 20 χρόνια και είναι και αγαπημένοι. Κατάλαβες ναι. πώς το θέτω.
1: Και η ομορφιά που λέει είναι δείγμα καλοσύνης σύμφωνα με τους υπόλοιπους. Δηλαδή, αν είναι όμορφος άλλος, θα είναι και καλός.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Δεν πάει
1: σε
0: έτσι.
1: Καμία περίπτωση.
0: Γι' αυτό τα κατά τα θρίλερ έχουν αγγελικό πρόσωπο οι δολοφόνοι.
1: Έτσι
0: κάνει την κόντρα.
1: Δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο.
0: Εγώ πάντως έχω γνωρίσει αυτό που μπορεί να θεωρούν κάποιοι ότι είναι κακά παιδιά, να είναι τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει στη ζωή μου και πραγματικά δηλαδή το θεωρώ ευλογία να έχω γνωρίσει αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί ξαναλέω, εντάξει, ζούμε μια εποχή ζάπινγκ γρήγορη, δεν προλαβαίνεις να δεις τι γίνεται. Δηλαδή δεν ξέρει να πρωτοδεί ο άλλος TikTok, βλέπει το ένα βιντεάκι μετά το άλλο, το Instagram μετά το άλλο, ζάπινγκ 100 κανάλια. Περνάει γρήγορα, δεν προλαβαίνει ο άλλος να καταλάβει τι είναι τι. Γιατί εγώ θα σου πω κάτι. Εγώ με τον Γιάννη, ας πούμε, το Γκότσιρα, που είμαστε από το στρατό μαζί, για να καταλάβεις.
1: Κατάρι μαζί ήσασταν.
0: Ναι, το στρατό απίστευτο. Μαζί, έτσι. Με τον Γιάννη, που δεν ήρθε να πάρει τη δουλειά μου να κάνει το στιχουργό, για να καταλάβεις πώς το θέτω. Έτυχε σε ένα πρωί, του παίξα κάτι, του λέω μην δώσει σημασία στο στίχο, μου λέει να το δοκιμάσω, του λέω δοκίμασέ το. Το φαίνει ο αμάν, μου αρέσει πάρα πολύ το σασμό που είχαμε κάνει τότε. Στο καπάκι κάναμε το κάθε μέρα. Ο αμάν του λέω, λοιπόν, να σου πω τους στίχους, μου τους κάνεις όλους εσύ. Δηλαδή μπήκαμε σε μια διαδικασία. Με εγώ λοιπόν με τον Γιάννη που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία και ο Γιάννης ένας. Ο πρώτος βασικά, είναι αδελφός μου, για να ολοκληρώσουμε το τι συμβαίνει. Ακόμα και τα παιδιά του είναι ο θείος Νίκος, κατάλαβες, δεν είναι ο Νίκος. Με τον Γιάννη λοιπόν, ό,τι κάναμε, είτε Δημήτρης Μπάσης, λέγεται αυτός, Σκουλάς, είστε στα Στρατάκια, είτε Μέλινα Κανά, ό,τι οι επιλογές μας, δεν ήταν απλά τι είναι trendy.
1: Ναι, του πάει αυτού, αυτό το τραγούδι.
0: Και δεν είναι trendy, πρόσεχε. Ήταν, γράφουμε το κομμάτι και μετά λέγαμε ποιος θα το πει. Δεν γράφαμε κατά παραγγελία και ήταν πολύ σημαντικό, όποιος ήρθε να τραγουδήσει τραγούδι μας, έπρεπε να τον γουστάρουμε σαν άνθρωπο. Για να σου το ολοκληρώσω. Δηλαδή, δεν μπορώ να γράψω, ας είναι, τι να σου πω τώρα, ο top of the top. Και να ξέρω θα βγάλω εκατομμύρια. Δεν με ενδιαφέρουν τα εκατομμύρια. Δεν κοιμάμαι καλά, δεν λειτουργώ καλά, δεν γουστάρω, δεν μ' αρέσει, να σου το πω λίγο απλά. Εσύ μπορεί να με νιώσεις πολύ καλύτερα.
1: Μίλησες για τα εκατομμύρια, τα οποία έχουν γίνει αυτός ο σκοπός του σημερινού μοτίβου σκέψης του νέου άνθρωπου, έτσι. Και από την άλλη, βρίσκεσαι σε έναν χώρο στον οποίο έχουμε αδικηθεί η μουσική και η δημιουργία και η στιχουργία μαζί και οι συνθέτες από την ανώνυμη εταιρεία πνευματικής ιδιοκτησίας. Yeah. Δηλαδή, εκεί πέρα χάθηκαν πολλά λεφτά με επίσημη βούλα λογιστών και κράτους και γι' αυτόν τον λόγο έκλεισε κιόλας η εταιρεία. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που είσαι στην ΑΕΠΗ από το 1990.
0: 90. Ναι. Από πιτσιρίκι τότε με τον πρώτο δίσκο.
1: Στη χρυσή εποχή της ΑΕΠΗ, υποτίθεται που έχουν πληρωθεί λεφτά και λεφτά.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε να σου έχει δώσει ένα πρόχειρο υπολογισμό που θα έπρεπε να κάνω, να σου έχει δώσει πάνω από 3-4 εκατομμύρια ευρώ η ΑΕΠΗ μόνο εσένα. Δηλαδή, άμα κάτσω και το δώσω σε σχέση με τις επιτυχίες.
0: Θα μπορούσα να έχω για ένα σπίτι, αλλά δεν έχω.
1: Ναι, θέλω να πω.
0: Κατάλαβε τι λέω.
1: Πράγμα που δεν μπορεί να ξέρει ο κόσμος που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, γιατί σου λέει, τώρα τα έφαγες, τα λεφτά και τα έφαγες τώρα και πάμε.
0: Ο καθένας φαντάζεται ότι θέλει.
1: Ναι, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν την έχει πληρωθεί αυτή τη δουλειά και συνεχίζει και την αγαπάς. Εκείνη το φοβερό της όλης της ιστορίας.
0: Μα αυτή τη δουλειά εγώ δεν την αγάπησα για. Θα σου πω, εγώ αυτή τη δουλειά δεν την αγάπησα για να βγάλω λεφτά. Το αν έτυχε να βγουν κάποια λεφτά, έγινε γιατί ίσως είχα, και θα σου πω, έγραφα ουσιαστικά αυτό που άρεσε να ακούσει, που ήθελε να ακούσει ο κόσμος. Δηλαδή, βασικά είναι σαν να είχαμε το ίδιο γούστο με τον κόσμο, mm-hmm. για να καταλάβεις. Αλλά δεν είναι τύχη, δεν έγινε κατά τύχη αυτό, δεν γίνεται. Γιατί εγώ είμαι από 13 χρόνων σε ένα στούντιο. Παιδάκι, έτσι, 13 χρόνων, άλλα παιδάκια είναι έξω και κάνουν άλλα πράγματα. Εγώ ήμουν μέσα στο στούντιο και μάλιστα μπήκα και με θράσος 13. Λέω, θα μπω στο 111 τότε, στον τάκι των Αργυρίων. Μπήκα και είπα, παιδιά, εγώ είδα ένα πιτσιρικά, τι κάνεις εδώ. Εγώ θα κάθομαι να παρακολουθώ, λέω, δεν θα σε ενοχλώ, δεν είναι εκείνο. Και σιγά σιγά έλεγα τη γνώμη μου λίγο σε ένα μπάσο, στο Χάρη τον Ανδριάδη. Και μου λέγε, οπ, οπ, οπ, και έτσι μπήκα από νωρίς σε όλο αυτό το πράγμα. Δεν πιστεύω στην τύχη. Στην τύχη θα πιστέψω αν συμβεί ένα στο ένα εκατομμύριο που μπορεί να συμβεί μια φορά. Στην τύχη. Εγώ δεν πιστεύω στην τύχη. Εγώ πιστεύω ότι τα πάντα είναι λάθος ή σωστές επιλογές μας. Αυτή είναι η συνέχειά μας. Σε όλα. Και θέλει και γερό στο μάχη για να τα κάνεις αυτά. Το να πεις όχι εκεί και να πεις ναι εκεί, δεν πρέπει να το πεις τόσο απλά. Πρέπει να δεις πού πάει αυτό το πράγμα, πού ταξιδεύει. Και εσύ ορίζεις την πορεία σου.
1: Τα μεγάλα ναι και τα μεγάλα όχι της ζωής. Ναι. Που πρέπει να λέγονται γι' αυτό.
0: Και πρέπει να έχεις τρομερό timing. Να αντιλαμβάνεσαι τη στιγμή που πρέπει να συμβεί αυτό και τη στιγμή που
1: αυτή
0: δεν πρέπει.
1: Αυτή είναι η τύχη τελικά, ο συγχρονισμός. Αυτό, το timing. Δηλαδή να πετύχεις πάνω εκείνη την ώρα. Ναι. Γιατί, ξέρω εγώ, ιστορικά και ο Πύρος ήταν ο μεγαλύτερος στρατηγός από τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Αλλά δεν το ξέρουμε σήμερα.
0: Συμφωνώ.
1: Και τον σκότωσε ένα κεραμίδι στο Άργος. Του πέταξε μια μάνα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, θέλω να σου πω, αν δεν τον είχε σκοτώσει το κεραμίδι το Πύρο, μπορεί να μην υπήρχε Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, λέμε. Νομίζω ότι ασχολούμαστε με ένα ευλογημένο κομμάτι που λέγεται το τραγούδι. Που δεν έχει κλέψει κανέναν, που δεν έχει κάνει κακό σε κανέναν, εκτός από έναν άλλον συνθέτη που έχασε τη δουλειά, ξέρω εγώ. Δηλαδή, όσοι ασχολούνται με τα τραγούδια και όσοι καλλιεργούν λουλούδια, δεν πειράζουν και κανένα να το πω.
0: Και για να καταλάβεις εγώ πόσο απόλυτος είμαι σε αυτό, έχω πολύ μεγάλο θέμα. Θα σου εξηγήσω. Δηλαδή, οτιδήποτε γράφω, θέλω να το ακούσει και να το ξανακούσει ο άλλος και να μου πει, αν του θυμίζει κάτι, το πετάω. Και δηλαδή, έχει συμβεί κάτι που δεν είχε προλάβει να κυκλοφορήσει, ας πούμε, παλαιότερα.
1: Δεν έχει αντιγράψει. Εσύ τώρα ξέρουμε από μελωδίες δεν έχει αντιγράψει.
0: Μα δεν έχει ομορφιά.
1: Σε έχουν αντιγράψει πολλές φορές, δεν έχει αντιγράψει.
0: Δεν έχει ομορφιά το να αντιγράφει. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω. Δηλαδή, δεν είναι λένε κάποιοι θέλει τέχνη και θέλει μαγιά. Okay. Εγώ δεν βλέπω ότι θέλει μαγιά. Εγώ γουστάρω να γεννιούνται νέα πράγματα και δεν με διέφερε ποτέ. Ξέρεις κάτι, εγώ δεν πήγα ποτέ με φτασμένους καλλιτέχνες. Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Δηλαδή, θέλω να σου πω.
1: Έφτιαξες κόσμο, δεν πήγες να φτιαχτείς από κόσμο.
0: Ναι, δεν ήθελα. Πέρα τη σπουδαία δουλειά που είχαμε κάνει τότε με τον Νίκο τον Καρεφέλα με την Άννα Αναβίση, που της είχα κάνει και τραγούδι μέσα, είχα αναλάβει και παραγωγή κτλ. Δεν έπαιρνα, δεν ήθελα φτασμένους και πιασμένους. Ήθελα να δημιουργώ από το μηδέν.
1: Τη δύναμή σου να τη βγάλεις με κάποιον ο οποίος είναι αχρέωτος.
0: Ναι, γιατί ξέρεις κάτι, το έστεινα. Δηλαδή, ακόμα και με τον Γιώργο και με το έστεινα. Το έστεινα το πώς θα υποθεί και το πώς θα είναι αυτό για να λειτουργήσει έτσι προς τα έξω. Γιατί θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει πάντα ένα πακέτο. Και μια που έλεγες πριν ότι η ελληνική γλώσσα είναι δύσκολη έξω, να σου αναφέρω και ένα παράδειγμα. Κάτι που είχα κάνει εγώ το 1995, το μου λείπεις, ας πούμε, με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Είχε γίνει στην Ιταλία τότε, νούμερο ένα ήταν.
0: Νούμερο ένα, πρόσεξε τώρα, με ελληνικό στίχο.
1: Με ελληνικό,
0: κανονικά,
1: με ελληνικό,
0: πήγε
1: με ελληνικό.
0: Η παραγωγή 6 χρόνια μετά. Δηλαδή συνέβη, δημιουργήθηκε το 1995 και έγινε τεράστια επιτυχία το 2001 σε μια χώρα που είναι μουσική. Μιλάμε τώρα για τεράστια επιτυχία και μάλιστα ο Opel Ιταλίας τότε είχε κάνει μαζί μου συμβόλαιο και είχε μουσικό θέμα TV Spot, Opel Corsa, 2 χρόνια. TV Spot, το συγκεκριμένο θέμα.
1: Πολύ δύσκολο αυτό για να γίνει με ένα μουσικό, θέλω να σου πω.
0: Εγώ να σου πω τώρα πιάνει πλάκα. Δεν ασχολήθηκα ποτέ με το εξωτερικό, άκουσα με. Συνέβαιναν. Όταν σου λέω συνέβαιναν, δεν ξέρω, μπορεί να φταίει το σύμπαν. Ξαναλέω, τίποτα δεν έκανα. Δεν έψαξα ποτέ με το έξω. Πάντα για κάποιο λόγο το έξω την έψαχνε με μένα. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Ακόμα δηλαδή κάποια στιγμή μου ζητάνε άδεια για μια ταινία. Θα σου πω, έχω κάνει εγώ ένα κομμάτι στη Λίτσα Ντιαμάντη, την οποία εκτιμώ πάρα πολύ.
1: Τραγουδιστή Λιάρα.
0: Τι ζητάς και δεν στο δίνω πριν χρόνια.
1: Αυτό είχε παίξει ο Ινδιάνα Τζόουνς.
0: Θα σου πω τώρα.
1: Πού είχε παίξει, ποια.
0: Μου το ζητάνε στο Λίβανο να κάνουν και διασκευή. Γίνεται διασκευή μετά από χρόνια 2001 πάλι. Έρχονται από την παραγωγή για να κάνουν την ταινία Spy Game.
1: Μπράβο, με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και τον Brad Pitt.
0: Και ξαφνικά είναι 3 λεπτά το κομμάτι μέσα. Δεν το κάνεις επειδή. Δηλαδή δεν έκανα κάτι. Ποτέ δεν είχα άκρες. Γενικά είμαι ο τύπος που δεν πάει στα μαγαζιά. Δεν πάει στα μαγαζιά να μιλήσει. Δεν θα με δει σε κανένα μαγαζί, σε κανένα καμαρίνι. Δεν θα με δει πουθενά.
1: Δεν ήρθα, πώς και δεν πήγες να βγάλεις λεφτά. Δηλαδή, μαϊστρικά και έτσι. Γιατί
0: δεν ήθελα να το εκμεταλλευτώ. Το
1: εξαργυρώνουν οι περισσότεροι.
0: Το ξέρω. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά. Όταν θα συμβεί αυτό, θα γίνει όπως θέλω να γίνει. Θέλω να είναι ακριβώς αυτό που έχω στο μυαλό μου. Γιατί, να σου πω και κάτι. Δεν είμαι ένας τύπος που κοιτάει πώς θα πάνε τα πάρει. Γιατί θεωρώ ότι έχω μεγάλη ευθύνη απέναντι στον κόσμο. Όσο και σου φαίνεται περίεργο. Δηλαδή, θέλω ο άλλος όταν θα έρθει μέσα, πραγματικά να πει: α, αυτό είναι που. Δηλαδή, αυτό που ήθελα. Δεν θέλω να κοροϊδέψω ποτέ κανέναν. Δεν θέλω ποτέ να βγάλω λεφτά χωρίς λόγο. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Και δεν είμαι και ο τύπος που τον ενδιαφέρει να είμαι ο μεγιστάνας. Ποτέ δεν με ενδιαφέρει αυτό. Έτσι κι αλλιώς πάντα κοιτάω όταν πρέπει και εκεί που πρέπει να βοηθούνται και κάποιοι άνθρωποι που δεν. Δεν θέλω να πω παραπάνω.
1: Ναι, αλλά είσαι ο άνθρωπος που έκανε σκαμπανεβάσματα. Σκαμπανεβάσματα και οικονομικά και καλλιτεχνικά σκαμπανεβάσματα.
0: Οι φίλοι μου λένε Φίνιγα. Γιατί έχω γεννηθεί τρεις φορές. Ναι.
1: Ο Διονύσης Χαριτόπουλος λέει στο εγχειρίδιο βλακείας που έχει γράψει ότι σήμερα λέει το μοντέλο του επιτυχημένου ανθρώπου δεν είναι αυτός που από φτωχός έγινε πλούσιος. Είναι αυτός που από πλούσιος έγινε φτωχός και ξανά έγινε πλούσιος.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή που πήγε στη διαδικασία και δεν το εννοεί μόνο με όρους χρημάτων, αλλά και με όρους κοινωνικής.
0: Ακριβώς. Μα το πλούσιο δεν είναι. Αλλά να σου πω, Νίκο, δηλαδή δεν είμαι ο τύπος, ξαναλέω, που θα γλύψει για δικό του καλό. Εγώ, αν δεν μπορώ να κοιμηθώ ήσυχα το βράδυ, δεν λειτουργώ. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει σε τίποτα. Ούτε γλύφω, ούτε παρακαλάω, ούτε. Όποιος του αρέσει αυτό που κάνω, συνεργάζεται μαζί μου. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Δεν είναι πυρηνική φυσική.
1: Θα σου πει τώρα ο κόσμος που μας βλέπει. Έλα μωρέ, και εντάξει. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Εντάξει.
1: Είναι κολλητιλίκια στη μουσική. Α. Είναι ποιον γουστάρει ο καθένας, ξέρω εγώ, και ποιος μπορεί να αποποιείται τα πνευματικά του δικαιώματα, ποιος τα ποσοστά του. Ακριβώς. Στα καλλιτεχνικά δικαιώματα, ποιος μπορεί να χαρίζει τα πνευματικά του δικαιώματα. Θέλω να πω ότι οι συνεργασίες δεν είναι απλά πράγματα και μπορεί εσύ να έχεις γίνει δυσάρεστο σε μια εταιρεία δισκογραφική γιατί κάτι σου είπαν ή κάτι τους είπες. Και να μην σε ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ.
0: Ναι, ή μπορεί να του ενοχλεί ότι εγώ μπορεί να σκέφτομαι ορθά και να σκεφτόμουν υπέρ του κόσμου. Mm-hmm. Και επειδή δεν είμαι με το σύστημα, δεν ήμουν με ένα σύστημα που σκεφτόταν διαφορετικά, ότι έλα, μωρέ, τώρα ξέρει τώρα πώς γίνονται αυτά. Σιγά-σιγά όμως βλέπεις ότι επαληθευόμαστε όσο περνάει ο χρόνος και όσο περνά τα χρόνια σε πράγματα που μπορεί να λέγαμε και να συμβαίνουν μετά.
1: Και υπάρχουμε ακόμα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία το να υπάρχει ακόμα.
0: Και θα υπάρχουμε.
1: Σε μια καταστροφική εξελικτική διαδικασία όσον αφορά τα μουσικά πράγματα.
0: Νίκο μου, άλλος αποφασίζει. Άλλοι κάνουν τα κουμάντα. Δεν τα κάνει.
1: Οι εταιρείες.
0: Μα δεν τα κάνουν ανθρωπάκια που νομίζουν ότι είναι θεοί.
1: Και δεν αναφέρομαι μόνο στις δισκογραφικές.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, να το παίξει θεός είναι μεγάλο πρόβλημα. Αυτομάτως δηλαδή έχει χάσει την μπάλα γενικώς. Αν σκεφτεί, δηλαδή οι περισσότεροι νομίζουν ότι γίνονται θεοί, οι περισσότεροι νομίζουν ότι θα ζουν αιώνια, οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι άτρωτοι, δεν θα αρρωστήσουν ποτέ, δεν. Δηλαδή, και έρχεται μπαμ κάτι να τους προσγειώσει και να τους δείξει ακριβώς ποια είναι η πραγματικότητα. Εγώ ευτυχώς την έχω δει αυτή την πραγματικότητα από παιδάκι, από μικρό παιδάκι. Ευτυχώς, εμένα μου αρέσει που είχα την τύχη και δεν γεννήθηκα σε μια πλούσια οικογένεια. Μ' αρέσει που έπρεπε να δουλεύω μετά το σχολείο δύο δουλειές. Πύληνα σε εργοστάσια φούρνου το καλοκαίρι και μετά να κάνω τον πλασιέ για να πουλάω κατσαρόλες. Δηλαδή, εγώ αυτό το γούσταρα. Γιατί εγώ έχω περάσει από δουλειά από πιτσιρίκι και ξέρω πάρα πολύ καλά τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχω ενσυναίσθηση στα πάντα. Και γι' αυτό και έχω και πρόβλημα με τα ευαίσθητα πράγματα. Είτε είναι γυναίκα, είτε είναι ζώο, είτε είναι ηλικιωμένος. Έχω πρόβλημα άμα δω να πειράζονται τέτοιοι άνθρωποι. Το καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Η ενσυναίσθηση λοιπόν, σε συνδυασμό με την αντίληψη. Είναι αυτό που μας κρατάει ζωντανούς και καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε τραπέζια και γαρέκλες. Αυτή είναι η διαφορά. Και το να κλαίμε, να δακρύζουμε την ώρα που πρέπει, εκείνη η μεγάλη μαγιά. Γιατί τα ζωντανά πράγματα, στα ζωντανά πράγματα συμβαίνει αυτό. Όχι στα ξύλα.
1: Και δεν καθαρίζει και το βλέμμα, άμα δεν πέσει και λίγο δάκρυα από πάνω.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, εσύ πόσες φορές δεν έχεις κλάψει όταν γράφεις στίχους. Καταλαβες.
1: Όταν διαβάζω στίχους κυρίως.
0: Δηλαδή, γιατί τώρα αυτά που έχεις γράψει, συγγνώμη κιόλας, έχω δακρύσει εγώ από αυτά που έχεις γράψει. Δεν μπορεί να μην έχεις δακρύσει εσύ.
1: Όχι, δικά μου δεν έχω δακρύσει. Ελπίζω να δακρύσουν οι άλλοι.
0: Ίσως είσαι και εσύ σαν και εμένα που λέω, στέλνω του Γιάννη και του λέω δεν ξέρω τι έχω γράψει. Τώρα πάμε πέτα το αυτό και μου λέει Γιάννη, είσαι τρελός. Κάθε και κάνει το στίχο.
1: Κοίτα, κανένας δεν ξέρει ποιος είναι στην πραγματικότητα. Ήταν ένα ζητούμενο το γνώθησε αυτόν από τους δελφούς και μετά δεν μάθαμε ποιοι είμαστε ποτέ. Και μην ξέροντας ποιος είσαι, δεν ξέρεις και τι θέλεις. Αλλά ως ένα βαθμό καταλαβαίνεις με ένα μέτρο ότι okay, αυτό που γράφω κάτι αξίζει, ξέρω εγώ, ότι δεν μοιάζει με το άλλο, όπως είπες ναι. Και εσύ, ότι μπορεί να έχει μια εκφραστική δύναμη. Από την άλλη, τώρα, όταν έχουν υπάρξει τέρατα πίσω, καταλάβεις όσον αφορά τον λόγο.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Δηλαδή, πώς να τα κρίσω εγώ τώρα με δικό μου στίχο, όταν θα διαβάσω, ξέρω εγώ, Νικηφόρο Βρετάκο και θα λέει: θα φύγω σε ψηλό βουνό, σε ριζιμιό λιθάρι, να στήσω το κρεβάτι μου κοντά στην Ερωμάνα, εκεί όπου βροντοχτυπούν οι χοντρές φλέβες του ήλιου, θα πλώσω εκεί τη λύπη μου να λιώσει σαν το χιόνι.
0: Ναι, Νίκο μου, κατάλαβες τι θέλω να πω. Γι' αυτό και δεν μπορώ να χειροκροτήσω ποτέ κάτι δικό μου. Γιατί συμβαίνει όλο αυτό που λες. Αυτός είναι ο σεβασμός απέναντι στους άλλους. Γιατί είμαστε ο ένας συνέχεια του άλλου. Καταλαβες. Και έτσι πρέπει να είμαστε. Γιατί αν ήμασταν διαφορετικά, θα είχαμε αράξει και θα νομίζαμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα. Δεν είναι έτσι. Εγώ πάντα αισθάνομαι και εσύ το ίδιο ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ποτέ πάντα δεν αισθάνομαι ότι έχω κάνει κάτι.
1: Ναι, και σε σχέση με τους υπόλοιπους που υπάρχουν, ότι είναι σε μικρότερο μέγεθος. Τώρα, εγώ μιλάω για μένα κυρίως. Δηλαδή, τους λέω ότι δεν μπορούν να υπάρχουν τέτοιοι στιχουργοί και να υπάρχουν ακόμα, όχι υπήρξαν στο παρελθόν, και εσύ να το παίξεις μάγκας. Δηλαδή, το λέω και σε άλλες συνεδρίες, ξέρω εγώ, λέω παιδιά, οκ. Okay. Εσείς λέτε, ξέρω εγώ, εσύ είσαι καλός. Και εγώ σου λέω ότι υπάρχει η Ελένη Φωτάκη, ότι υπάρχει η Ελένη Γιανατσούλια, ότι υπάρχει η Ελένα Βραχάλη, ότι υπάρχει. Δηλαδή, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν συγκινήσει τον κόσμο.
0: Μα ποιο, εσύ δεν τον έχει συγκινήσει. Αλλά ποιο ο λόγο, άκουσε με, ποιο ο λόγο. Δεν θα το καταλάβει ποτέ κανένα. Όπω δεν καταλάβανε και αυτοί που έφυγαν, αυτά που έκαναν. Οι επόμενοι αντιλαμβάνονται τι ήταν αυτά που άφησαν οι προηγούμενοι. Γιατί είναι πολλέ φορέ που όταν έχουμε κάτι, δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει και τι έχουμε. Όταν το χάνουμε. Πρόσφατα χάθηκε μια μεγάλη σπουδαία ερμηνεύτρια, η Μαρινέλα.
1: Μαρινέλα.
0: Δηλαδή, μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο που έχει δασκαλέψει τους πάντες, ας πούμε. Και τόσο με τόση σεμνότητα, τόση αγάπη, πάνω στο πάλκο. Ε, πάνω στο πάλκο. Κατάλαβες τι θέλω να πω.
1: Και καπέλα.
0: Λοιπόν, τι να πούμε τώρα εμείς, τι να μου βγει να τραγουδήσει τώρα, λέω εγώ τώρα, έχεις τη Μαρινέλα. Βγει ο τάδε, που έχει κάτσει 8 ώρες στο στούντιο για να διορθώνει μία-μία την νότα, ας πούμε. Και πάει στο live και λέει, δεν ακούγεται καλά γιατί μπορεί να φταίει το μικρόφωνο και το. Δηλαδή, ζούμε μια τέτοια παραμύθα. Αντί να χειροκροτήσουμε και να σεβόμαστε και να. Πώς να το εξηγήσω. Για μένα δεν μετράει το μετά. Έφυγε. Μετά αυτά. Ύμνη. Όσο είναι ζωή, να προσέχεις τους ανθρώπους, να εισπράττουν και αυτοί αυτό που έχουν προσφέρει. Κατόπιν εορτής, το κάνεις για τα μάτια του κόσμου, για μένα. Και για να. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή. Όταν είσαι στη ζωή που είναι.
1: Ναι, όχι. Εκεί πέρα δεν
0: υπάρχει. Μπορεί να τους θυμόμαστε δηλαδή όλους να πεθαίνουν. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι σπουδαίοι που είναι εν ζωή. Γι' αυτό το λέω. Μιλάω σε εμάς τώρα. Μιλάω για μεγάλους ανθρώπους που είναι εν ζωή.
1: Ναι, όχι. Έχουν αποσυρθεί στη συλλογική μνήμη για να υπάρξει χώρος να υπάρξει το καινούριο υλικό.
0: Το οποίο
1: καινούριο υλικό δεν θα κρίνει τώρα άμα αξίζει. Θα το κρίνει μετά. Δηλαδή, σε έβαζα πίσω τώρα και να σκεφτείς ότι ξέρω εγώ ότι το Φεύγω για μένα όταν το έγραψες θα ήταν διαχρονικό τραγούδι. Θα μου λες, άντε ρε. Όχι, είναι διαχρονικό τραγούδι. Παίζεται 30 χρόνια. Δηλαδή, φίλε, συγγνώμη κιόλας. Ναι. Το ανήκω σε μένα, ξέρω εγώ, είναι διαχρονικό τραγούδι. Είναι βασικό χασάπικο όλων των προγραμμάτων. Δηλαδή.
0: Ακριβώς, λοιπόν. Δεν τα γνωρίζουμε την ώρα που συμβαίνουν. Είναι αυτό που είπαμε. Ακόμα και τα δικά σου αυτά που λες, γιατί να δακρύσω, γιατί να κάνω. Όταν περάσουν τα χρόνια, θα δακρύζουν κάποιοι άνθρωποι και θα μιλάνε έτσι για σένα. Καταλαβαίνεις που θέλω να καταλήξω. Δεν το κάνεις όμως αυτό για να μιλάνε οι άνθρωποι. Αυτό θα γίνει ή δεν θα γίνει. Δεν βάζεις τη διαδικασία αυτή τον εαυτό σου. Κάνεις αυτό που λέει η ψυχούλα σου, αυτό που λέει η καρδιά σου.
1: Εξυπηρετώ την προσωπική μου ανάγκη, τις έκφρασεις.
0: Λες αλήθεια. Λες αλήθεια. Λες την αλήθεια σου. Και με αυτή την αλήθεια σου ταυτίζεται ο κόσμος. Το καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Και δυστυχώς βλέπουν και σπουδαίοι τραγουδιστές που έχουν αποσυρθεί, ας πούμε, για αλφα, βήτα λόγους κτλ. Δυστυχώς. Δηλαδή, έχουμε σπουδαίους τραγουδιστές που θα πρέπει να υπάρχουν για μένα τώρα και δεν υπάρχουν.
1: Τα βγάλει κι άλλους η εποχή, μιας και στην Ελλάδα αυτό ουσιαστικά γίνεται μια ανακύκλωση. Γίνεται με κάποια νεκρά χρονικά διαστήματα. Όσον αφορά τις αξίες, όσον αφορά τα ταλέντα. Αλλά τα ταλέντα στην Ελλάδα έχουν μια ιδιαίτερη έτσι, άποψη ότι πρέπει να τα καταπνίξουμε σαν τα καινούργια τα σκυλάκια που γεννιούνται τα κουτάβια για να μην μεγαλώσουν και γαυγίζουν. Να μπούμε σε μια διαδικασία να μην προωθήσουμε τίποτα το νεότερο, γιατί πρέπει πάγια να εξυπηρετούμε το καθιερωμένο.
0: Όχι, δεν πρέπει αυτό.
1: Αυτό βλέπω όμως. Και σκάει μία περίπτωση, ξέρω εγώ, στις τόσες που δεν έχει προβλεφθεί. Λέω, ο Σώτης Βολάνης, εκείνη την εποχή που έσκασε. Ή πριν, ο Χρήστος Κυριαζής, που δεν τον υπολόγιζες, που δεν ήταν τραγουδιστής, που δεν. Και σε έβαλε σε ένα πρόγραμμα μέσα να σκεφτείς ότι υπάρχει και η έκπληξη στη ζωή.
0: Όχι, εμένα μου αρέσουν πολύ αυτά όταν συμβαίνουν. Πάρα πολύ.
1: Ο Παντελίδης, ξέρω εγώ, συγχωρεμένος. Δηλαδή, μπήκε στη διαδικασία.
0: Έφυγε και. Δηλαδή, ναι. Ήταν απίστευτο αυτό.
1: Και δημιούργησε σχολή και μέσα από το λάθος. Δηλαδή, έμπαινε στη διαδικασία να σκεφτεί εγώ ως αστυνομικός, τι λέει τώρα, τόσο αντικειμενικά, στο λέω, τι είναι αυτά. Αυτό λέει ο άλλος που είναι στον γκαράζ, αδερφάκο μου. Εσύ μην του πουλάς ποιήση, πολυδούρη και καριωτάκι. Μπες στη διαδικασία να καταλάβεις ότι εκφράζεις τον κόσμο.
2: Αυτό το ωραίο έχει ο χώρος μας, θα σου πω. Ο χώρος μας είναι και έτσι πρέπει να είναι. Γιατί ουσιαστικά αυτά που γράφουμε εμείς, όλοι, είτε είναι πιο χαρούμενα, γιατί η μουσική θα σε κάνει να ερωτευτείς, να επαναστατήσεις, να κλάψεις, να νευριάσεις, να... τα πάντα. Mm. Να μορφωθείς, να ξεχαστείς. Έχουμε ένα ωραίο, πρέπει να υπάρχει ένα μεγάλο μενού στη μουσική. Έτσι. Αλλά μενού, δηλαδή μην υπάρχει μόνο το ορεκτικό, να υπάρχει μενού. Έτσι. Ούτε από τη μία να γέρνει, ούτε από την άλλη. Και επειδή αυτό που κάνουμε είναι ουσιαστικά το soundtrack της ζωής των ανθρώπων, δηλαδή αναλόγως.
1: Ναι, γάμο, βαφτίσια, γεννητούρια, μυρολόγια.
2: Σε τι mood είναι, εκείνη τη στιγμή ερωτεύεται, είναι σε αυτό, θέλει να ράξει, επιλέγει τι θα ακούσει. Αυτό του φτιάχνουμε. Την επιλογή του να φτιάξει το μουσικό του. Το soundtrack, έτσι.
1: Όπως το είπες, το soundtrack της ζωής,
2: ζωής του. Πρέπει να υπάρχουν όλα, να επιλέγει αυτό που θέλει την κατάλληλη στιγμή. Αλλά ωραίο να το διαβάζεις στο μενού για να ξέρεις τι θα επιλέξεις. Δηλαδή μην έχεις μείνει μπροστά και δεν ξέρεις τι υπάρχει και παρακάτω. Που δεν τρέχει και τίποτα. Απλά εσένα δεν θα σου κάνει τόσο καλό, θα σου κάνει... Δηλαδή η επιλογή σου πρέπει να ξέρεις συμβαίνει για να κάνεις και τη σωστή επιλογή σου. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν όλα απλωμένα. Γιατί και εγώ, ακόμα και εσύ, ακόμα, όταν θα θέλουμε να διασκεδάσουμε, θα ακούσουμε κάτι άλλο. Όταν θέλουμε να κάνουμε αυτό, θα ακούσουμε κάτι άλλο. Δεν μπορεί να είναι όλα μονοπλευρά.

Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
2: Before somebody else gets shot.
3: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
3: Price, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or I'll jump.
4: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
5: The Rookies.
6: Tell me it's not true. See you, right?
7: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
8: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
9: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
8: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
10: Capitalism can inform how we have sex.
8: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
11: It becomes more capitalistic.
8: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
12: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
13: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
14: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου?
13: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
14: Αυτό κάνουμε εδώ.
13: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
14: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
15: Αστερόσκονη.
16: Αν έρχονταν σήμερα μια δισκογραφική με ένας οργανισμός, ένα οτιδήποτε και σου λέγει Νίκο, θέλω ένα πολυσυλλεκτικό δίσκο από σένα. Ποιους καλλιτέχνες θα διαλέγεις να τραγουδήσουν τα τραγούδια σου? Υποθετικά πάντα μιλάμε. Χωρίς να έχεις τα τραγούδια στα χέρια.
17: Ο Γιάννης οπωσδήποτε.
16: Γιάννης Κότσιρας.
17: Ο Δημήτρης Μπάσης οπωσδήποτε.
16: Άλλη φωνά,
17: ο Μπάμπης ο Στόχας οπωσδήποτε. Η Μελίνα η Κανά οπωσδήποτε. Τι θα σου πω τώρα. Θα ήθελα
16: κανένα εμπορικό. Να βάλεις μέσα κανέναν εμπορικό.
17: Κοίτα.
16: Όχι πως δεν είναι εμπορική αυτή.
17: Θα σου πω.
16: Αλλά...
17: Έχω γουστάρω τον Νίκο Νεμόπουλο. Γουστάρω τον Νίκο τον Βέρτη. Σου λέω ότι γουστάρω εγώ. Έτσι. Χωρίς να θέλω να θίξω άλλους ανθρώπους, έτσι προς Θεού.
16: Δεν έχει να κάνει. Γουστάρουμε, όχι ποιος δεν γουστάρουμε.
17: Δεν είπα ότι οι άνθρωποι δεν είναι οτιδήποτε. Και θα προσπαθούσα να αναστήσω τον Γρηγόρη τον Πιτικότσι, το Στράτο Διονυσίου, τον Αγγελόπουλο. Εκείνη τα κούσματά μου. Αυτά θέλω για να σου να καταλάβει. Αυτό θα ήμουν ικανοποιημένο. Θα ήμουν ολοκληρωμένος, για να καταλάβεις.
16: Καμία τραγουδίστρια δεν μου είπες. Μου είπες την Κανά, αλλά δεν περίμενα να ακούσω και Άννα Βύση.
17: Η Άννα, κοίταξε, η Άννα είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ. Έχουμε δουλέψει μαζί. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχει κάνει comeback. Τον Νίκο επίσης τον αγαπάω πάρα πολύ.
16: Είδες όμως τι έγινε τώρα, έφυγε από την Panic. Φτιάχνει δική της εταιρεία.
17: Καλά να είναι γυναίκα.
16: Κάνει, πώς το λένε, ανανέωση.
17: Πολύ καλά το κάνει.
16: Restart.
17: Πολύ καλό restart κάνει και ο Νίκος είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Εγώ σου ξαναλέω, τον αγαπώ πολύ. Είμαι από τους ανθρώπους που έχω επικοινωνήσει μαζί του από τότε που συνεργαστήκαμε. Ίσως γιατί και εγώ μπορεί να είμαι περίεργος για άλλους, όπως λες εσύ, έτσι. Άρα κατανοώ πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουν κάνει αυτό το comeback. Πραγματικά το χαίρομαι. Σαν να είναι δικοί μου άνθρωποι. Πώς να το εξηγήσω.
16: Αν και ποτέ δεν έφυγαν από το προσκήνιο.
17: Όχι, όχι, δηλαδή... αλλά το έχουν κάνει πολύ ωραίο το ρόλο αυτό. Γιατί εντάξει, η Άννα είναι μια τραγουδίστρια που είναι από τις λίγες που έχουμε στην Ελλάδα. Να τα λέμε αυτά. Δεν την έβαλα την Άννα μέσα εκεί, γιατί ξέρω ότι είναι του Νίκου. Οπότε κατάλαβες. Ε? Καταλαβαίνεις τον λόγο που δεν. Και έχω μάθει να σέβομαι, όπως σου είπα. Είμαι άνθρωπος που σέβομαι και πραγματικά. Γουστάρω όταν συμβαίνουν καλά πράγματα σε αυτό το χώρο που λέγεται ελληνική μουσική. Για όλους. Δηλαδή, όταν συμβαίνει κάτι καλό σε σένα και είναι καλό, θα το χαρώ σαν να το έχω κάνει εγώ. Γιατί όλοι μας μαζί έχουμε μια καψούρα. Τη μουσική. Μία είναι. Και την αγαπάμε όλοι. Έτσι?
16: Το καλό τραγούδι.
17: Ακριβώς.
16: Το καλό το τραγούδι.
17: Εκεί πέρα έχω να ξέρεις, εκεί πέρα είναι το άκρο μου γενικώς. Εκεί πέρα είναι το άκρο μου. Δηλαδή, εγώ θέλω να κάνω για να σου δώσω να καταλάβεις. Δεν ξέρω, δεν αποκαλώ, δεν τεχνώ, δεν ξέρω τι είναι, δεν είναι εκείνο. Καλό τραγούδι είναι αυτό. Και το άλλο που θέλω να κάνω πάντα και θέλω να κάνω είναι το καλό λαϊκό τραγούδι. Με το καλό λαϊκό τραγούδι έχω μεγάλη αγάπη και αδυναμία. Για να ξέρεις και στο άμεσο μέλλον ετοιμάζονται πράγματα που ετοιμάζουμε με το Γιάννη, με το έτερο νήμιση το μουσικό. Κάποια πράγματα που θα γουστάρουμε και πάρα πολύ.
16: Μακάρι,
17: όλοι μας.
16: Λείπει το λαϊκό τραγούδι, το αυθεντικό, το πρωτότυπο αυτό λαϊκό εννοώ. Τραγούδι. Λείπει και δεν εννοώ στις ενορχιστρώσεις, εννοώ στις βασικές μελωδίες.
17: Ακριβώς.
16: Αυτό είναι που ψάχνουμε σήμερα, γιατί είναι μπασταρδεμένη λίγο η κατάσταση όσον αφορά τις μελωδίες στα λαϊκά τραγούδια. Ακόμα και ζεμπέκικα και χασάπικα που ακούω έχουν μέσα μοτίβα τα οποία είναι χιλιοπαιγμένα.
17: Όπως το λες.
16: Και πάει έτσι η δουλειά. Θέλουμε κάτι καινούριο, κάτι το οποίο να είναι φρέσκο, για να μπορέσει να ξαναπάρει τον κόσμο μαζί του, που δείχνει ότι το λαϊκό το τραγούδι το ακούει όσο ακούει το τράπο πιτσιρικά, όσο ακούει το ξένο. Δηλαδή θα μπει στη διαδικασία και θα σου έχει μέσα στο iPad του, ξέρω εγώ, ένα Στράτο Διονυσίου, το βρέχει φωτιά στη στράτα μου και θα μείνει κάγκελο και θα πει αγόρι μου, εσύ από πού βρέχει φωτιά στη στράτα σου, ξέρω εγώ, και μπορεί να σου έχει, ξέρω εγώ, και το Νέγρο του Μοριά, ή μπορεί να σου έχει, ξέρω εγώ, το Λέξ. Και λες ότι αυτά δεν έχουν σχέση, και όμως έχουν σχέση.
17: Τα πάντα έχουν σχέση. Να σου πω απλά ότι με τον Γιάννη κάναμε το 21 μια επιτυχία που λέγεται Σασμός, που δεν ξέραν τι θα πει η λέξη Σασμός. Αλλά μπήκαν στη διαδικασία να το μάθουν κιόλας. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι τίποτα δεν είναι όταν είναι κάτι που πρέπει να συμβεί και να γίνει έτσι όπως πρέπει. Καλό θα κάνει. Μόνο καλό θα κάνει. Ακόμα και αυτά τα πιτσιρίκια που λες τώρα που κάνουν την επανάστασή τους με το τραπ και οτιδήποτε. Θα έρθει η ώρα τους που θα ακούνε τόσο λαϊκό που δεν θα έχει περάσει από το κεφάλι τους.
16: Δες το εσείς το καλό ζεμπέκι που θα τα ακούσουν αυτοί. Απλά να μην είναι γελατζή.
17: Μα να σου πω κάτι. Όσο μεγαλώνουμε, καταλαβαίνουμε, μπαίνουμε σε μια άλλη πραγματικότητα. Πιο ουσιαστική και πιο. Τώρα ζουν ένα. Όταν είσαι πιτσιρικάς, σε ένα όνειρο. Τα πάντα μπορεί να κάνεις. Και αστροναύτη την άσα μπορεί να γίνεις και ό,τι θες. Κατάλαβες τι έχεις στο μυαλό σου. Όσο περνάει ο καιρός και βλέπεις ακριβώς τι μπορείς και τι δεν μπορείς και πού πας και πού δεν πας και τι χρειάζεται για να μπορεί να ζήσεις στο σπίτι και να έχεις να πληρώσεις το ρεύμα κτλ. Αρχίζεις και μπαίνεις, ξέρεις, λίγο σε μια άλλη κατάσταση και πάει λίγο πίσω το άλλο. Το κατάλαβες τι εννοώ.
16: Επειδή είσαι Eurovisionomάχος.
17: Ήμουνα.
16: Βετεράνος Eurovisionomάχος, καινούρια λέξη. Πώς τον είδες τον Άκυλα φέτος που μας έκανε.
17: Κοίτα. Για περίεργο τρόπο, θα σου πω. Καταρχάς μου είναι πάρα πολύ συμπαθητικό παιδί.
16: Σε όλους μας.
17: Δηλαδή είναι γλυκό παιδί. Πάσου και τώρα. Ένα παιδί που είναι σαν να τον πας αγκαλίτσα. Πώς να σου το εξηγήσω δηλαδή. Είναι ένα παιδί που. Θα σου πω τώρα. Η Eurovision έχει δύο δρόμους. Δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι να κάνεις κάτι μαγευτικό, υπέρ αυτό, διαφορετικό, οτιδήποτε. Ο άλλος δρόμος είναι να κάνεις φασαρία. Δεν υποβιβάζεται το ένα με το άλλο.
16: Όχι, όχι.
17: Είναι μια στρατηγική για ένα διαγωνισμό. Okay. Ο Ακύλας το έχει κάνει αυτό. Έχει κάνει τη φασαρία του, θα σου πω. Έχει κάνει μια φασαρία και ξαφνικά βγάζει μια γλύκα σε ένα σημείο που σου δίνει την ψυχούλα του. Μ' αρέσει απίστευτα στιλιστικά. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι τούν όλο το. Έχει φτιάξει ένα χαρακτήρα απίστευτο. Πραγματικά το εύχομαι τα καλύτερα και θεωρώ ότι θα το πετύχει αυτό που θέλει.
16: Στην Ελλάδα. Είχαμε διαγωνισμούς τραγουδιού στο παρελθόν. Έχει συμμετάσχει και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη.
17: Είχα πάρει 18 χρονών το πρώτο βραβείο σύνθεσης τότε. Με το Πάρτα, με τον Σάκη Ρουβά.
16: Σάκη Ρουβά. Ναι, ναι.
17: Το πρώτο βραβείο σύνθεσης 18 χρονών. Μάλιστα ο πατέρας μου δεν ήξερε καν ότι είμαι εκεί πέρα, γιατί δεν ήθελε να πολύ ασχοληθώ.
16: Συγγνώμη, αλλά στοιχουργικά Πάρτα, μπάσιμο, Ρουβά είναι φοβερό. Δηλαδή.
17: Ναι, Πάρτα τι όμως.
16: Δηλαδή, Πάρτα, κατευθείαν. Δηλαδή.
17: Γιώργος Παυριανός.
16: Ναι, και μεγάλος τυχουργός. Δηλαδή.
17: Έχει κάνει απίστευτα. Εγώ δεν πάω Μέγαρο, έχουμε κάνει. Θα μείνω με τον Πέδαρο.
16: Τον
17: Μέγαρο, έχουμε κάνει για αυτά. Έχουμε
16: κάνει,
17: ναι, ναι. Έχουμε κάνει Σάκη Ρουβά με κομμένη την Ανάσα, με τον Παυριανό, με την Αντιστέκεση με την Αταλία μετά. Αλλά όλο το πρώτο άλμπουμ 1992 κτλ. Ήμουν με τον Γιώργο, τον Παμπριανό.
16: Σε φεστιβάλ τη Θεσσαλονίκη όμω Πάρτα. Ναι. Την ψυχή και το μυαλό
17: Όχι,
16: μου Πάρτα.
17: Εγώ επειδή το έζησα, θα σου πω, ήταν και μια εποχή τότε, 91, α πω τώρα, που ήταν όλοι ντυμένοι, λίγο μπουμπουνιέρε, ξέρει τι λέω τώρα. Ένα πράγμα.
16: Κλαρίνο Γαμπρί.
17: Άλλο και πράγμα. Σου λέω, τώρα μιλάμε για άλλο πράγμα. Και ξαφνικά σκάει ο Σάκης με το τζιν και με το τισέρτ, α πούμε, το στενό και είναι όλοι. Δηλαδή, μια φάση. Οπ, πού μπήκε, από πού μπήκε.
16: Και ήταν και το τραγούδι, έτσι.
17: Ναι, σκάει και το Πάρτα, έκανε και τις κινήσεις του εκεί πέρα, τις ερωτικές που του είχε δείξει εγώ, ο χορογράφος και τα λοιπά.
16: Θα αποθέωσε ο εξώστης, δηλαδή.
17: Έχω ζήσει μεγάλες στιγμές, σου λέω γενικά. Άμα κάτσω να σκεφτώ τι στιγμές έχω ζήσει στη ζωή μου και κάτσω και στήσω βιβλίο για το κάθε τι, από τα τραγούδια πώς γεννηθήκανε μέχρι όλες αυτές τις σκηνές, σου μιλάω για best-seller, δεν φαντάζεσαι τι έχει μέσα.
16: Αυτοί οι διαγωνισμοί είχαν την αθωότητά τους, την καλλιτεχνική. Είχαν και τον αυθορμητισμό τους όσον αφορά τη συμμετοχή. Μπορούσε να βλέπεις και νούμερο, ξέρω εγώ, κάποιον να εμφανιστεί, αλλά τον αποδεχόσουν γιατί ήταν διαγωνισμός τίμιος, δίκαιος, να το πω έτσι. Σήμερα έχουν συγχωνευτεί όλα στα reality shows, στα μουσικά. Δηλαδή, δεν κάνεις εσύ φεστιβάλ πια, δεν έχεις απονομές βραβείων όπως είχες Αρίων μέχρι το 2006 κτλ. Που είχαν και αυτές το σκοπό τους. Είχαν έναν υγιή ανταγωνισμό, είχαν μια πραγματικότητα όσον αφορά τις επιλογές. Δηλαδή, σπάνια κέρδισε κομμάτι που δεν το περίμενες και που δεν είχε κάνει το χαμό του, θέλω να πω. Ήταν όμως μια ανταμοιβή για το τραγούδι και ένας άξονας για να μπορέσει άλλος να πάει παρακάτω. Σήμερα έχουμε μπει ακριβώς στο άλλο. Δηλαδή, ότι θα πάρουμε ορισμένους ανθρώπους που δήλωσαν συμμετοχή, θα τους εξετάσουμε, θα διαγωνιστούν μουσικά σε τραγούδια που θα έχουμε επιλέξει οι ίδιοι, ανάλογα με το τι μπορούμε να ενεργιστρώσουμε, με το τι θέλουμε να παίξει, με το τι λέει η εταιρεία, με το τι λέει ο καθένας, ξέρω εγώ, και πάει λέγοντας τη δουλειά. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, από αυτό το σωλήνα, το δοκιμαστικό, βγαίνουν τα νέα ταλέντα της Ελλάδας. Δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Δηλαδή, θα πρέπει ακόμα και οι άλλοι που είναι φωνάρα, που είναι κλαβδία.
17: Και που πάνε μετά, πες μου.
16: Θα πάνε στον Μπουζουξίδη, ανάλογα ο καθένας.
17: Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό σου λέω, είναι όλα τηλεκατευθυνόμενα, είναι όλα τόσο, είναι σαν το καζίνο. Πας μέσα, ξέρεις δεν πας για να κερδίσεις. Δηλαδή, μιλάμε για επιχειρήσεις που έχουν ένα μηχανισμό. Εγώ δεν συμμετέχω σε όλα αυτά.
16: Καλλιτεχνικούς αγώνες έχουμε από την αρχαιότητα.
17: Αγόρι μου, να σου πω κάτι, εγώ δεν συμμετέχω σε όλα αυτά για ένα πράγμα, γιατί δεν παίζω με τις ψυχές των παιδιών. Εγώ θεωρώ ότι τα talent show, τα τωρινά αυτά τα talent show που υπάρχουν, εγώ θεωρώ ότι γίνονται για τις επιτροπές και όχι για τους διαγωνιζόμενους. Εγώ λοιπόν, με τα όνειρα και την ψυχή του κάθε παιδιού, δεν μπορώ να παίξω. Και μάλιστα για να το καταλάβεις, το πρώτο talent show που θα γινότανε. Θα σου πω ποιο ήτανε. X Factor.
16: Η Fame Story, τι ήταν.
17: Όχι, X Factor ήταν, θα σου πω. Mm-hmm. Ήμουν ο πρώτος κριτής που είχαν επιλέξει για να πάω, γιατί τηρούσα όλες τις πρωτεγραφές. Αυτό που τους ζήτησα δεν ήταν τι θα πάρω. Είναι ποια θα είναι η υπόλοιπη επιτροπή για να καταλάβω τι παιχνίδι θα παίζει. Και ο όρος που έβαλα είναι ότι δεν υπάρχει κατεύθυνση. Αν κάποιος αξίζει, αυτός θα περάσει από μένα. Ο άλλος θα κοπεί. Δεν τηλεκατευθύνομαι από πουθενά. Για να μην στα πολυλογώ, τελικά κατάφερα να κάνω κουμπαριά απλά, να βάλουμε το Σάκη παρουσιαστή εκεί και εγώ να αποχωρήσω, για να καταλάβεις. Δηλαδή, δεν δέχομαι ποτέ να παίξω ρόλο που δεν είμαι. Αν ήθελα να το κάνω αυτό, θα είχα γίνει ηθοποιός, να παίζω ρόλους. Που απαιτεί μυθοπλασία να κάνω.
16: Έτσι πάντρεψε όμως η μουσική βιομηχανία, την τηλεόραση.
17: Ναι.
16: Πολύ. Τη δισκογραφία. Έτσι την πάντρεψε και την πάει μέχρι σήμερα και με αρκετά καλά αποτελέσματα. Δηλαδή η καλλιέργεια έχει αποδώσει ανθούς σε ορισμένες περιπτώσεις αντάξιους των προσδοκιών. Σε άλλες περιπτώσεις όμως έχει μπει στη διαδικασία να θεωρήσει ο μέσος πιτσιρικάς που μπορεί να ασχολείται με τη μουσική ότι αν δεν είμαι ωραία μουρή και αν είμαι αυτό και αν δεν έχω ένα κοινωνικό θέμα, μπορώ να πάω παρακάτω. Δηλαδή, βλέπεις ότι η προϋποθέση σήμερα για να γίνει ένα διαγωνισμός reality show είναι να έχει κάτι σε κοινωνικό θέμα, κάποιον να έχει χάσει, κάποια αυτό να υπάρξει, κάποια σχέση, να είναι σε μια μειονοτική ομάδα, να έχει κάτι το οποίο να μπορούμε να το πουλήσουμε τηλεοπτικά.
17: Το κατάλαβα. Γι' αυτό και εμείς τώρα να ξέρεις κάποια πράγματα, επειδή αναφέραμε και πριν τα social media κτλ. Επειδή έχω ανακαλύψει και εγώ και ο Γιάννης στο TikTok κάποιους ανθρώπους, αγόρια και κορίτσια, τα οποία δεν τα ξέρει κανένας, δεν τα έχει δει ποτέ κανένας. Αλλά πραγματικά εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε μαζί τους. Κάποια στιγμή θα δεις τώρα, σύντομα, ότι θα δεις κάποιους ανθρώπους που θα πάμε να επιλέξουμε αυτούς που πραγματικά αξίζουν για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να βγουν και εκεί πέρα που πρέπει να βγουν. Καταλαβαίνεις πώς λειτουργούμε. Επειδή μέσα από όλο αυτό πάλι κοιτάμε να βρούμε το δίκαιο. Πάλι κοιτάμε να βρούμε το σωστό. Πάλι αυτό που πρέπει. Και όχι να μπουκώσει πάλι η δισκογραφία με πράγματα που δεν υπήρχε χώρο για άλλους και είναι μπουκωμένα με λάθος ανθρώπους.
16: Τα τελευταία χρόνια και με τις υποθέσεις που υπήρχαν και στον χώρο των ηθοποιών και των τραγουδιστών, υπήρξε η γενική θεώρηση του κόσμου ότι είναι ένα μεγάλο κρεβάτι όλα στη show business στην Ελληνική. Εσύ έχεις ζήσει αυτό το μεγάλο κρεβάτι.
17: Εγώ αυτό το κρεβάτι δεν το ξέρω, να σου πω γιατί δεν το ξέρω, γιατί δεν είχα ποτέ, δεν είχα καμιά εμπλοκή με τίποτα. Ήμουνα πάντα εκτός χώρου τα πάντα μου.
16: Κάνε τραγουδίστρια, δεν έτυχε να.
17: Ποτέ.
16: Φοβερό.
17: Ήμουνα άνθρωπος που ήμουνα, ας πούμε, με την κόρη του Φούρναρη, για να καταλάβεις. Δεν ήθελα να μπλέκω καν. Πώς να το πω. Για πολλούς λόγους. Δεν ήθελα, επειδή κάνω και αυτή τη δουλειά, δεν ήθελα να, είτε να κερδίσει κάποιος εξαιτίας του ότι υπάρχει ανάγκη από μένα ή και το αντίθετο. Δεν θέλω να τα μπλέκω. Θέλω να είμαι μοναχικός καβαλάρης σε αυτό που κάνω και κάθε τι που κάνω, να ξέρεις, το κάνω με, πώς θα σου το πω, παλιά δεν καταλάβαινα κάποια πράγματα. Ήθελα να σου περιγράψω κάτι τώρα, γιατί μιλήσαμε πριν. Σ' είχα ακούσει και σε μια εκπομπή που νομίζω είχε στον Νίκο, το Μακρόπουλο.
16: Το Μακρόπουλο.
17: Ναι, θα σου πω. Κάνετε μια κουβέντα για συγκεκριμένο στίχο με την ξανθιά που κατεβαίνει. Αχ, θύμισε μου τώρα.
16: Ποια είναι τότε που κατεβαίνει, ας προκειμένου αυτό.
17: Πού σιγά που γράφει αυτό, ναι.
16: Την είδα την ξανθούλα, την είδα ψεσαργά.
17: Μπράβο. Τώρα θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Ήθελα να σου το πω αυτό. Ό,τι κάνουμε, δεν καταλαβαίνουμε γιατί το κάνουμε και μπορούμε να το ανακαλύψουμε και μετά από λίγο καιρό. Δηλαδή, εμείς κάνουμε κάτι τώρα και λες τι έκανε αυτό, γιατί το έκανε αυτό. Ούτε εσύ το ξέρεις γιατί το έκανες. Συγκεκριμένα, έχω βάλει ένα στοίχημα με τη συνεταιρεία εκεί πέρα με τον Βίκο τον Αντίπα τότε στη.
16: Universal.
17: Polygram τότε.
16: Polygram τότε.
17: Polygram τότε. Είχαμε βάλει ένα στοίχημα, μου λέει ότι πρέπει να είναι ένα τραγουδιστή να είναι ωραίο, πρέπει να είναι αυτό, πρέπει να τραγουδάει ωραία, πρέπει ο στίχο να είναι αυτό. Δηλαδή, μου είχε βάλει ένα level full και είχαμε βάλει ένα στοίχημα. Χρηματικό, μου το είπε κιόλα. Αν συμβεί αυτό χωρί να συμβούν αυτά, εγώ του λέω θα σου κάνω hit που θα πουλήσει 60-70.000 για να του αποδείξω. Ήθελα δύο πράγματα να καταλάβει τι γίνεται. Εμέναν που δεν είναι τραγουδιστής, που δεν είναι ο Ζεν Πρεμιέ, που δεν είναι εκείνο, που δεν είναι τάλο, και με ένα στίχο αστείο και μου λέει δεν γίνεται. Ωραία. Και παίρνω τότε τον Τάκη τον Βαβακίδη και κάνουμε το πλάτσα πλάτσα απλούτσα. Άκουσε με τώρα. Και πουλάγαμε 60-70.000. Θα πει κάποιο, τώρα έγινε αυτό για αυτό το στοίχημα. Περνάνε 2-3 μήνες, γιατί αυτό μου έχει μείνει, μου έχει χαρακτήσει τη ζωή μου και μόνο γι' αυτό άξιζε τον κόπο. Παίρνω ένα γράμμα, μου είχαν στείλει μια κοπέλα από την Ιθάκη τότε.
16: Την θεραπευτική κοινότητα.
17: Ναι, και μου στέλνει ένα γράμμα, αδερφέ, που γράφει μέσα «Θέλω να σε ευχαριστήσω τόσο πολύ, είχα τόσο βαριά κατάθλιψη, όχι στα όρια, στην αυτοκτονία, και ακούγοντας αυτό το τραγούδι μου άλλαξε εντελώς η ψυχολογία μου». Δηλαδή, πες μου τώρα κάτι, αξίζει ακόμα και να μας κοροϊδέψουν κάποια το τι έκανε αυτός, δεν το καταλάβεις, για να σώσει μια ζωή, ναι, αξίζει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τον τρόπο που το λέω.
16: Ναι.
17: Αυτό για μένα ήταν η μεγαλύτερη πληρωμή
16: ανταμοιβή.
17: Και από το στοίχημα που είχα βάλει, ξέρω εγώ, από το Βίκο, που έγινε για να. Δηλαδή, κάθισε και έγινε όλο αυτό για να σωθεί ένας άνθρωπος. Τελείωσε. Μου φτάνει.
16: Είναι φοβερό. Η δύναμη του τραγουδιού είναι απίστευτη.
17: Κατάλαβες πώς το θέτω.
16: Και δεν ξέρεις που θα τον βρει τον άλλον. Γιατί ένα ραδιόφωνο χρειάζεται, τίποτα άλλο. Και σήμερα στις εποχές του e-radio μπορεί να είσαι στην Αλάσκα και να ακούσεις Νίκο Τερζή για πλάκα και να μπει σε μια διαδικασία. Δεν είναι τυχαίο που οι Ιαπωνικά συγκροτήματα κάνουν ρεμπετικό. Δεν είναι τυχαίο που στη Σουηδία έχουν πιάσει Μάρκο Μαπαμακάρη, ξέρω εγώ. Δεν είναι τυχαίο που διδάσκεται ο Άκης Πάνου στο Κέμπριτζ και στην Οξφόρδη. Δηλαδή μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία.
17: Βλέπεις λοιπόν, είναι αυτό που λέγαμε. Αργά ή γρήγορα η αλήθεια θα φανεί.
16: Ναι, ναι. Και στο τέλος της γραφής, ίσως το τεστ ενός τραγουδίου θα είναι να βάζουν έναν άνθρωπο στο φασματογράφο του Χάρβαρντ και την ώρα που θα ακούει το τραγούδι να βλέπουν τι χρωματισμούς παίρνει ο εγκέφαλός του μέσα, πράσινο, κόκκινο, μπλε, ξέρω εγώ, για να καταλαβαίνουν αν του δημιουργεί χαρά, λύπη.
17: Μα ισχύει.
16: Και να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
17: Στα φυτά ήδη ισχύει αυτό. Και αυτό ισχύει ακόμα και στους ανθρώπους. Γι' αυτό παίζει ρόλο τι ακούς, πώς τα ακούς και γιατί τα ακούς.
16: Ναι, και ξέρω και 3 εκατομμύρια Αθηναίους οι οποίοι οδηγούν με μουσική.
17: Μα, ναι.
16: Και δεν τσακώνονται επειδή ακούνε μουσική.
17: Ναι.
16: Δεν βγαίνουν έξω να παίξουν μπουνιές.
17: Ακριβώς.
16: Δηλαδή, ακριβώς. Κάνει τη δουλειά της ακόμα και στην καθημερινή λειτουργία.
17: Ακριβώς. Και όλο είναι ένα focus. Αυτό το focus βέβαια τώρα εμείς δεν το έχουμε. Είμαστε οι μοναδικοί που κάνοντας αυτή τη δουλειά δεν μας χρησιμεύει για focus. Δηλαδή το παράγουμε εμείς αυτό. Δεν το έχουμε για να ηρεμήσουμε. Δεν ακούμε δηλαδή μια άλλη μουσική για να γράψουμε μια άλλη μουσική. Πώς να σας εξηγήσω, παράγουμε. Εγώ δηλαδή έχω φτάσει σε ένα σημείο ότι το 24ωρο να το κάνω 48ωρο. Λίγοι θα το καταλάβουν αυτό που λέω. Αυτό συμβαίνει με απίστευτο focus σε αυτό που κάνεις. Δηλαδή δεν έχει χάσιμο χρόνο.
16: Ούτε να γυρίσει η μέρα.
17: Ναι. Δεν έχει χάσιμο χρόνο. Μου έχει τύχει, ας πούμε, να έχει πάει να με πρωί μέσα και να έχει ξημερώσει την επόμενη μέρα, για να καταλάβεις. Είναι απίστευτο focus αυτό για να συμβεί. Έτσι. Αλλά δεν το κάνεις δυσάρεστα. Το κάνεις ευχάριστα. Και δεν το κάνεις ευχάριστα για να βγάλεις λεφτά. Το κάνεις ευχάριστα για να το μοιραστείς με κόσμο. Αυτό είναι ευχαρίστηση.
16: Καλλιτέχνης, όσο και αν έχει γίνει αποδεκτός από ένα σύνολο και από μια μάζα κόσμου, σίγουρα θέλει μια ψυχή δίπλα του να κουμπίσει την ψυχή του. Όχι το σακάκι του, όχι το πουκάμισο, όχι το παντελόνι, όχι τα παπούτσια, αλλά την ψυχή του. Πώς είσαι στα προσωπικά σου αυτή την εποχή?
17: Α, είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ καλά. Έως πάρα πολύ καλά.
16: Και εμπνευστικά λειτουργεί αυτό?
17: Είναι γενικά.
16: Γιατί το βλέπουμε στην πράξη.
17: Ο άνθρωπος μου, ας πούμε, έχουν γραφτεί πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο που είμαστε μαζί 23 και χρόνια. Και είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες κάθε μέρα που περνάει. Είναι ο άνθρωπος που μου βάλε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι λίγο. Γιατί ήμουν και ένας τύπος δεξιά-αριστερά, αυτά. Σκοπάω, ξέρεις, να κάνω, να είναι χαρούμενοι όλοι. Χωρίς να κοιτάω ποτέ τον εαυτό μου. Με έβαλε στη διαδικασία να αγαπήσω τον εαυτό μου. Είναι σοβαρό αυτό. Είμαι όσο ακριβώς είναι αυτό που λέμε. Ζω στην απόλυτη αρμονία. Για να το καταλάβεις, θέλω να πω.
16: Δεν θέλω κάτι άλλο, δεν θέλω να το ρισκάρω αυτό, δεν θέλω να το χάσω, δεν θέλω τίποτα.
17: Τίποτα δεν θέλω. Θέλω να είμαστε καλά, θέλω να βλέπω όπως βλέπω εσένα. Είσαι από τους λίγους ανθρώπους. Εγώ γενικά είμαι ένας άνθρωπος που δεν δίνει ποτέ συνεντεύξεις. Όχι, δεν το κάνω γιατί είναι ψώνιο, δεν είμαι καν ψώνιο. Θεωρώ ότι ό,τι έχω να το πω το λέω μέσα από τη μουσική. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Και κάνω καλά τη δουλειά μου.
16: Και βαριέμαι τη διαδικασία.
17: Νομίζω ότι κάνω τη δουλειά μου με αγάπη, τίποτα άλλο. Δεν κάνω κάτι τρομερό και φοβερό. Με αυτή τη λογική το λέω. Αλλά με σένα ήθελα και πολύ και να βρεθούμε. Ξέρεις τώρα, μου είσαι ιδιαίτερα συμπαθής. Είσαι ένας άνθρωπος που έχουμε το δίκαιο γενικώς μέσα μας. Είμαστε άνθρωποι που σεβόμαστε, είμαστε μια άλλη πάστα. Και το χάρηκα πάρα. Αυτό θέλω δηλαδή στη ζωή μου. Να είμαι καλά, να κάνω αυτά που κάνω για να τα χαρίζω στον κόσμο και να συναναστρέφομαι και να μιλάω με ανθρώπους που αγαπάω πραγματικά και όχι γιατί πρέπει να τους αγαπάω. Δεν υπάρχει πρέπει σε μένα πια. Κάνω μόνο τους ανθρώπους που γουστάρω στη ζωή μου και πραγματικά είναι άνθρωποι που βρεθήκαν και στα δύσκολα και έχουμε περάσει, ας πούμε, μόνο εμείς ξέρουμε τι έχουμε περάσει.
16: Κρατάω την κουβέντα. Το ότι να μας αγαπάνε κάποιοι για να αγαπάμε και εμείς τον εαυτό μας. Έχουμε ανάγκη, όχι να ξεκινάμε από τη βάση ότι αγαπάμε τον εαυτό μας και γι' αυτό αγαπάμε κάποιους άλλους για να μας αγαπάνε.
17: Ακριβώς.
16: Δηλαδή έχει μεγάλη σημασία. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη, γιατί πέραν της συμπάθειας, πέραν της αξίας, πέραν οτιδήποτε άλλο, αυτό που μένει στο τέλος τη ζωή είναι ορισμένα πράγματα που, όπως είπες και εσύ πριν, τα κάνουμε τώρα και θα μάθουμε αργότερα γιατί γίνανε. Να κάνουμε πράγματα για τα οποία είμαστε γεμάτοι, είμαστε περήφανοι και όχι με την ψευτοπερηφάνεια ότι αυτό είναι τάδε μέγεθος και τον ακούτε δύο ή τρεις, αλλά να τον έχεις εσύ πρότυπο τον άλλον. Δηλαδή, όταν εσύ έγραφες τραγούδια, εγώ ήμουν ένα μπραβάκι και άκουγα από δίπλα τα τραγούδια που έγραφες.
17: Ναι, αλλά από τότε συμπαθούσα εγώ και το ξέρεις καλά αυτό. Γιατί έχω μάθει να ξεχωρίζω ανθρώπους εγώ.
16: Θέλω να σου πω και ακόμα περισσότερο γιατί θεωρώ ότι εσύ ακόμα δεν μας έχεις δώσει τη διαπασόν και το σύνολο του έργου.
17: Ναι,
16: περιμένω τα επόμενα χρόνια να μείνω με το στόμα ανοιχτό όπως μένω συνήθως.
17: Ναι, αλλά
16: να
17: και εγώ περιμένω, γιατί περιμένουμε χρόνια αυτό το timing που θα συνυπάρξουμε. Εντάξει.
16: Θα το κάνουν νήσι.
17: Στο λέω και θα το δεις, γιατί το σύμπαν ακούει και φτιάνει. Και θα γίνει όπως και να έχει, όταν πρέπει να γίνει. Σ' αγαπάω πολύ, σε εκτιμώ και εύχομαι πάντα να είσαι πάντα αυτός που είσαι, εγώ μου. Όπως έχω γνωρίσει πάντα.
16: Η αστερόσκονη είναι υπόχρεη και θέλω να σου πω, όπως το έλεγε ο Στρατής Μυριβίλης, από τα αστέρια εκεί πάνω μέχρι τους ανθούς της Ροδακινιάς κάτω, πλανάται αυτή η γύρη του σύμπαντος, η οποία είναι υπεύθυνη για ιδέες και για όνειρα. Αστερόσκονη λοιπόν, υπόχρεη που την τίμησες, Νίκο Τριζή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
17: Να είστε καλά και θα ξανά είμαι εδώ όποτε με χρειαστείτε.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Αμέσως μετά. EQ.
4: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
5: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
6: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
5: Who is Olivia, and why are we writing about her?
6: Olivia might have been an agent of fate.
5: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
6: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
5: What now?
6: I think we start writing our own story.
2: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
7: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
8: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
8: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
9: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική, εδώ στο Action 24.
10: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής, γιατί είναι δύσκολος ο εξυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου. Η ζωή και το έργο του Στέλιου Ράμφου. Τα σχέδια του Μαξίμου για 9μηνη εκλογική κούρσα. Πώς ήταν τα βουνά της Αττικής πριν από έναν αιώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής,

0: Πώς φαντάζεσαι την τελευταία σου συναυλία?
1: Τελευταία από τι εννοείς?
0: Πρωτοπόρος, διαχρονικός και ακούραστος εργάτης της μουσικής. Ο Πασχάλης έδωσε στην ελληνική pop ταυτότητα, ρυθμό και νεανικό παλμό. Γεννήθηκε στο Δοξάτο Δράμας το 1946 σε πολυτεχνική άπορη οικογένεια. Έπρεπε να δουλεύει για τα προστοζήν παράλληλα με το σχολείο. Από τα νεανικά συγκροτήματα στη Θεσσαλονίκη των 60's μέχρι τη δημιουργία των θρηλυκών Olympians και τη Eurovision, κατάφερε να γίνει η φωνή της ελληνικής pop. Λαμπερός πρωταγωνιστής μιας ολόκληρης εποχής, με τραγούδια που σημάδεψαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Πάνω από 5 δεκαετίες αδιάκοπης παρουσίας στη μουσική, με αμέτρητους δίσκους και συναυλίες, υπηρέτησε πιστά το είδος, χτίζοντας με το κοινό του μια κλόνητη σχέση.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Χαιρόμαστε που είστε απόψε εδώ κοντά μας και με πολύ μεγάλη χαρά υποδέχομαι τον απόψινό μας καλεσμένο. Τα τραγούδια του έχουν σημαδέψει πολλές γενιές και ακόμα συντροφεύουν τα πιο όμορφα μας πάρτι. Η φωνή του, ένα σύμβολο αισιοδοξίας. Καλωσορίζω τον Πασχάλη. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σε βρίσκω.
0: Και ήδη το χαμόγελο είναι αυτό που έλεγα στην αρχή. Τέτοια αισιοδοξία και χαρά που βλέπω πάντα και μέσα από τα τραγούδια σας και μέσα από όποτε σας βλέπω να μιλάτε. Πώς κρατάτε αυτή την χαρά και την νεανικότητα τόσα χρόνια?
1: Πριν απαντήσω στην ερώτησή σου.
0: Βεβαίως.
1: Όπως είδες, πήρα αμέσως το θάρρος, το θράσος, ό,τι θέλεις, ναι, ναι. Και σου μιλάω στον ελληνικό.
0: Και με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Σου μιλάω στον ελληνικό γιατί η εκπομπή σου υποτίθεται ότι είναι ψυχογράφημα, ε!
0: Ναι!
1: Και εγώ στους ξένους κουμπώνομαι. Λοιπόν, μίλα μου στον ελληνικό για να σου μιλάω κι εγώ άνετα.
0: Με μεγάλη μου χαρά και ειδικά με τον τρόπο που το έθεσες. Το έθεσες όντως πολύ ωραία συναισθηματικά.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Η ερώτηση λοιπόν. Είναι λίγο δύσκολη η απάντηση γιατί είναι πολύπλευρη το πώς διατηρώ. Το κορυφαίο είναι ότι, μάλλον να πω ότι από παιδί ήμουν πάντα ένα χαρούμενο παιδί. Όχι ένα χαζοχαρούμενο, ένα αισιόδοξο παιδί. Με προς τα έξω δηλαδή, χαρά και αισιοδοξία. Αργότερα όταν έγινε καλλιτέχνης, διαπίστωσα ότι αυτό ήταν προτέρημά μου και έπρεπε να το χρησιμοποιήσω. Επίσης, χρησιμοποιώντας το, έβλεπα ότι αισθανόμουν πιο όμορφα. Δεν ήταν δηλαδή κάτι φτιαχτό που πίεζα τον εαυτό μου να το βγάλει. Το χαιρόμουν, το αισθανόμουν και έτσι νομίζω ότι αυτό απαντάει στο ερώτημά σου. Αλλά και όπως είπα, το κορυφαίο είναι ότι διαπίστωσα στην πορεία ότι ο κόσμος αυτός που αγαπάει τα τραγούδια μου και μέσα από αυτά με αγαπάει και εμένα, του έχω υποχρέωση.
0: Και του μεταφέρεις λοιπόν και του φτιάχνεις και εκείνου τη διάθεση με αυτόν τον τρόπο. Μεταφέρεις αυτή την καλή ενέργεια.
1: Αυτή την υποχρέωση σε εισαγωγικά, γιατί δεν το κάνω υποχρεωτικά. Ναι, το κάνω γιατί το νιώθω, το αισθάνομαι. Είναι σημαντική.
0: Είναι ωραίο γιατί με τον τρόπο που το θέτεις είναι ότι παίρνεις σοβαρά τη δουλειά σου και αυτό που θέλεις να χαρίσεις όσους ακολουθούν.
1: Αλίμονο σοβαρά, πολύ σοβαρά.

0: και το πιο σοβαρό ίσως στην κουβέντα μας μπορεί να επανέλθω κι άλλες φορές σε αυτό το σημείο, ότι σέβομαι τον κόσμο που αγάπησε και αγαπάει τα τραγούδια μου. Το σέβομαι. Δηλαδή αυτό που νιώθει για μένα είναι κορυφαίο, είναι πολύ σπουδαίο να νιώθω, να σκέφτομαι ότι αυτή τη στιγμή ή και όλες τις στιγμές της ζωής συντροφεύω κάποιους με τα τραγούδια μου, με τη φωνή μου, με αυτά που έγραψα.
1: Θα μου επιτρέψεις να πάρουμε την ιστορία σου από την αρχή και να ξεκινήσουμε από την παιδική σου ηλικία. Μεγάλωσες σε μια πολύ τεκνή οικογένεια που δεν είχατε και μεγάλη οικονομική άνεση. Και
0: όχι μεγάλη
1: να δουλεύεις.
0: Άπορη.
1: Άπορη, τόσο πολύ.
0: Βέβαια. Η ζωή μου λοιπόν ξεκινώντας από εκεί, θα έλεγα ότι μοιάζει σαν παραμύθι. Και το παραμύθι έχει και τις νεράιδες, έχει και τους πρίγκιπες, έχει και τις μάγισσες, έχει και τους δράκους. Είναι, ανατριχιάζω κιόλας, είναι πραγματικά σαν παραμύθι. Τώρα πέρασε από το μυαλό μου σε αστραπιαία ότι θα μπορούσα να το γράψω κιόλας αυτό το παραμύθι.
1: Θα το έγραφες το βιβλίο της ζωής σου.
0: Να σου πω, έχει πολύ ενδιαφέρον. Για να το γράψω έχει πολύ ενδιαφέρον. Όσες φορές και αν μου είπανε φίλοι γνωστοί ή όχι κάποιοι που με πλησιάσανε να γράψω για τη ζωή μου, τους λέω δεν είναι καιρός ακόμη, έχω καιρό.
1: Λοιπόν, ήσουν λοιπόν σε μια οικογένεια πολύτεκνη και όπως εσύ είπες, άπορη, χωρίς χρήματα, πολύ
0: πολύτεκνη,
1: δύσκολα.
0: Πέντε παιδιά η μητέρα μου και ο πατέρας μου, όλοι δουλεύαμε.
1: Τι δουλειά έκανες σε αυτήν την ηλικία?
0: Ο πατέρας μου ήταν σουβατζής, ήταν χτίστης. Και να σου πω δύο λόγια έτσι από τον πατέρα μου, για τον πατέρα μου. Γεννήθηκε στην Ανατολική Θράκη, στα Μάλγαρα, στην περιοχή Καρατζάχαλη και έμεινε πολύ μικρός ορφανός, ο πατέρας του πέθανε, όπως ο Πασχάλης. Μετά η γιαγιά ξαναπαντρεύτηκε, έκανε άλλο ένα παιδί, ένα κορίτσι. Κάποια στιγμή να πω αυτό που πολλοί μου με ρωτάνε, το Αρβανιτίδης, το επίθετο μου είναι Αρβανιτίδης. Και τον Αρβανιτίδη εκείνο τι τον είχε? Και λέω, η σκούφια μου είναι μικρή, ξεκινά από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου όταν πήγε στο σχολείο παιδί, η δασκάλα είπε, πώς λέγεστε εσύ? Είπε ο πατέρας μου, εμάς μας φωνάζουν τα Αρβανιτάκια. Λοιπόν, και εντάξει, τον έγραψε Αρβανιτίδη. Μπορεί να ήταν δασκάλα Πόντια. Δεν ξέρω. Λοιπόν, άρα το Αρβανιτίδης ξεκινάει από τον πατέρα μου.
1: Ο πατέρας πώς ήταν σαν άνθρωπος? Ήταν σκληρός, ήταν επειδή η ζωή ήταν δύσκολη, ήταν τρυφερός, πώς ήταν?
0: Γλυκύτατος ο πατέρας μου. Θέλω να συνεχίσω λίγο την ιστορία μου και να πάω στο ερώτημα που κάνεις. Κάποια στιγμή φύγανε, τους διώξανε από εκεί οι Τούρκοι, ήρθανε προς την ενδοχώρα στην Ελλάδα και σταματήσανε στο Δοξάτο της Δράμας και εκεί στήσανε το τσαρδί τους που λέμε, τους έδωσε το κράτος ένα οικόπεδο, μία δηλαδή χείρα μάνα με δύο παιδιά. Και έτσι εκεί πέρα ξεκινάει η ζωή του πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Καλοσυνάτος. Η μητέρα μου ήταν πιο σκληρή. Αλλά ήταν και ο αφέντης του σπιτιού η
1: Έβαζε
0: μητέρα
1: τάξη
0: μου.
1: Η μαμά λοιπόν. Έβαζε τάξη, οργάνωση.
0: Βέβαια. Τα πάντα. Δηλαδή η μάνα μου ήταν, πώς το λένε, όπως είπε μία τσιγκάνα όταν ήταν αραβωνισμένοι οι γονείς μου. Πήγανε στις Σέρες σε μία πανήγυρη και τους είδε μία τσιγκάνα, πλούσια όμως, με βραχιόλια, με χρυσά, και τους λέει, να σας πω τη μοίρα σας. Η μάνα μου τον τραβάει τον πατέρα μου να φύγουμε. Κάτσε ρε Βασιλική. Λοιπόν, και τους λέει η τσιγκάνα τη μοίρα. Τη βλέπει τη μητέρα μου στο μέτωπο και της λέει διάφορα πράγματα. Της είπε, εσύ θα λες 100, ο άντρας θα λέει 1. Στα μπλα μπλα, δηλαδή, θα είναι...
1: Ίσχυε αυτό, μιλούσε
0: βέβαια,
1: λίγο.
0: Βέβαια, βέβαια. Και ό,τι της είπε, όλα αυτά βγήκανε. Μας τα είχε πει η μαμά μας όταν και εμείς ήρθαμε στη ζωή και με γλώσσαμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το εξής. Ότι η Τσιγκάνα είπε στη μητέρα μου ότι εσύ θα κάνεις με αυτόν τον άνθρωπο 5 παιδιά και 3 μισά. Η μάνα μου ταράχτηκε. 3 μισά, τι εννοείς? Δεν είπε τίποτα η Τσιγκάνα. Η μάνα μου έκανε 5 παιδιά και 3 αποβολές. Λοιπόν, αυτά ήταν τα μισά. Και της είπε ότι από τα 5 παιδιά σου, το ένα, όπου πηγαίνει θα το χειροκροτούν.
1: Είχε προβλέψει την...
0: Παρακαλώ, θέλω να
1: χειροκροτήσω. Το είχε προβλέψει το άστρο, λοιπόν.
0: Λοιπόν, άρα οι μάγισσες στην ιστορία μου, δεν ήταν μάγισσα γυναίκα, είχε απλά αυτή την ενόραση και είπε στη μάνα μου τη μοίρα της. Και κοίταξε να δεις που είπε, ναι, θα κάνω κανένα υπουργό. Έτσι, τους υπουργούς τότε...
1: Θεωρούσαν έτσι,
0: ναι, πρόσωπα. Χειροκροτούσαν.
1: Τότε, σήμερα, όχι πολύ.
0: Λοιπόν, όμως είναι εντυπωσιακό το ότι είπε κάτι τέτοιο μία Τσιγκάνα όταν ήταν αραβωνισμένη κοριτσάκι η μάνα μου και μέχρι τα 18 μου χρόνια που εγώ είμαι ο μικρότερος από τα 5 αδέρφια μου, πειράζαμε τη μάνα μου, λέγαμε, τι θα γίνει με αυτόν τον υπουργό, ρε μάνα? Όλοι είμαστε μεροκαματιάριδες, όλοι είμαστε εργατάκια. Λοιπόν, και κοίταξε να δεις που κάποια στιγμή στα 18 μου, εγώ έγραψα το σχολείο, έγραψα τον τρόπο.
1: Που έγινε χαμός, πανελλήνια επιτυχία τεράστια.
0: Με επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, θα έλεγα. Στα καλά καθούμενα, δηλαδή, μπογιατζής ήμουνα, δεν ήμουνα ούτε μουσικός ούτε τίποτα. Δεν ήθελα να γίνω καλλιτέχνης ποτέ και τραγουδιστής, με τίποτα. Όμως, την εποχή εκείνη που ήμουνα εγώ 16 χρονών, 17 χρονών, η μόδα των συγκροτημάτων, οι αρχές της δεκαετίας του 60, ήταν...
1: Beatles, Rolling Stones.
0: Ναι, όλα τα συγκροτήματα τότε επηρέασαν πάρα πολύ τη ζωή μου. Το Western Science Story.
1: Φανταστικό μυαλό.
0: Το είδα 15 φορές στο σινεμά. Λοιπόν, μπήκα σε ένα τρυπάκι, ας πούμε, ενδιαφέροντος. Άκουγα όλο το βράδυ, δεν κοιμόμουν, άκουγα ραδιόφωνο, ξένη μουσική σκηνή. Δηλαδή, αγγλοσαξονικά, γαλλικά, αμερικάνικα.
1: Και πώς από αγάπη και θαυμασμό για τη μουσική έγινε επάγγελμα...
0: Έκανα ένα συγκρότημα.
1: Τους Ολυμπιανς,
0: όχι,
1: πριν τους Ολυμπιανς, τους
0: Grand. Πριν τους Ολυμπιανς, κάναμε ένα συγκρότημα στη γειτονιά μας, στο δικητήριο της Θεσσαλονίκης, τους Drugstormen. Τώρα Drugstormen, γιατί έτσι μας...
1: Φαρμακοποιεί.
0: Φαρμακοποιεί, χωρίς κανένα λόγο ιδιαίτερο. Λοιπόν, μετά από τους Drugstormen, πήγα σε ένα συγκρότημα που είχε και ενισχυτές, είχε και όργανα και τα λοιπά και παίζανε τα Σαββατοκύριακα στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν αυτό το συγκρότημα έπαιζε κάτι Latin, κάτι τσατσά, κάτι μάμπο, κάτι ψιλομοντέρνα και έφυγε ο τραγουδιστής τους στο Βέλγιο, μετανάστης, και ζητούσαν ένα τραγουδιστή. Και μου είπε ένας φίλος, πήγαινε στην οντισιόν. Πήγα στην οντισιόν λοιπόν που είχε το συγκρότημα, η Brahms. Λοιπόν, και ήμουν απλό τελευταίος. Ήταν καμιά δεκαριά πιο μπροστά από μένα, του διόρνωνε. Μόλις φτάσανε σε μένα, τους είπα, νομίζω, τους είπα το Twist and Shout, των Beatles. I got a no baby now, no baby, shake no baby, ναι. Λοιπόν, με πήραν αμέσως. Διώξανε τον τελευταίο, ο οποίος μέχρι σήμερα μου το κρατάει κακία. Μετά από ένα χρόνο, Brahms αποφασίσα μία ανακατάταξη, ας πούμε, στους κόλπους μας, πήραμε έναν πιανίστα, ναι, και τότε ήταν η Formings, το συγκρότημα του Παπαθανασίου, που παρουσιάσανε εδώ πέρα το Hammond, ένα όργανο εκπληκτικό, και θέλαμε ένα τέτοιο όργανο να εντάξουμε εμείς στο συγκρότημα μας και πήραμε τον Άλκη τον Κακαλιάγκο. Αγόρασαν ένα καινούριο όργανο λοιπόν και κάναμε τους Olympians, που μας βάφτισε ο Νίκος ο Ελληναίος. Στιχουργός και τέλος πάντων, λοιπόν, από τον Οκτώβριο του 1965 έγινε Olympians. Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα μας άκουσε ένας παράγοντας της Philips τότε, Ella Disc, και μας έκανε μέσα στις πρόταση να ηχογραφήσουμε
1: τραγούδια.
0: Εγώ ήδη είχα γράψει το σχολείο και είχα γράψει και τον τρόπο και τα παίζανε με τους Brahms. Και είχαν επιτυχία στους φανς μας.
1: Με αυτά τα δύο τραγούδια τα τραγουδάμε και σήμερα.
0: Είδες λοιπόν.
1: Και έχουν γίνει και φανταστική
0: περάσει
1: επανεκτέλεση.
0: Από το 64.
1: Πώς αισθάνεσαι που τα τραγουδάμε και σήμερα?
0: Θαυμασμό, δηλαδή, στη μοίρα μου, στην τύχη μου, στην, σε αυτό που είπε η τσιγκάνα.
1: Εν τω μεταξύ, και τα δύο τραγούδια είναι ερωτικά, γράφουν για αγάπη. Πώς τα εμπνεύστηκες, για ποιον τα εμπνεύστηκες, για ποια βασικά?
0: Και οι δύο στίχοι είναι διαχρονικότατοι. Το «Δε σχολείο» είναι το πιο διαχρονικό τραγούδι που έχω τραγουδήσει και το πιο δημοφιλές, θα έλεγα. Σήμερα ένα πιτσιρίκι θα ακούσει το σχολείο και θα το αγαπήσει. Ναι. Θα συνδυάσει τη ζωή του με το σχολείο.
1: Και ποιος καθόταν στο διπλανό
0: παρότι
1: θρανίο.
0: Λέει, παρότι ο στίχος του σχολείου μιλάει, ένας μεγάλος μιλάει, γιατί όταν πηγαίναμε λέει θυμάται τα νιάτα του.
1: Ναι.
0: Και όμως.
1: Αλλά είναι τα χρόνια της αθότητας.
0: Έχει γοητεία το τραγούδι, έχει μαγεία.
1: Μιλάει σε όλους μας μέσα μας και μας γυρνάει πίσω σε αυτά τα
0: χρόνια.
1: Δε φταίει
0: η μοίρα, δε φταίει η τσιγκάνα, δε φταίει...
1: Πιστεύεις πολύ στη μοίρα?
0: Πάρα πολύ. Μπορώ να μην πιστεύω. Όπως σου είπα, η ζωή μου έχει πολλές στιγμές μοιραίες. Πολλές.
1: Ποιες είναι πιο σημαδιακές για σένα?
0: Που, ξέρεις, και μια φορά λέω, ρε παιδί μου, σαν τα παραμύθια, ας πούμε, που γεννιέται η πριγκίπισσα και έρχονται οι μοίρες να τη μοιράνουν. Δεν λέει το παραμύθι, ε? Λοιπόν, και μία μοίρα που δεν την κάλεσαν, ήρθε τελευταία και της έδωσε την κατάρα της.
1: Πιστεύεις λοιπόν και στο κάρμα και ότι το κάρμα πληρώνεται?
0: Τέλος πάντων,
1: πιστεύω
0: πάρα πολύ στο πεπρωμένο. Πιστεύω ότι οι ζωές μας είναι διαγεγραμμένες. Εμένα, ο εαυτός μου, δηλαδή, μάλλον η μοίρα μου το απέδειξε αυτό πολλές φορές. Μου το επιβεβαίωσε ότι εδώ είμαι, υπάρχω. Και η κακιά η μάγισσα υπάρχει. Εδώ είναι και αυτή.
1: Και δεν πιστεύεις ότι επηρεάζουμε τη ζωή μας κι εμείς?
0: Ναι. Πιστεύω ότι υπάρχουν δύο δρόμοι. Οι επιλογές είναι αυτές. Αν επιλέξεις αυτόν τον δρόμο, μπορεί να σε περιμένει ο δράκος της μοίρας σου. Αν επιλέξεις τον άλλον, μπορεί να σε περιμένει η αγάπη, ο Θεός, ο παράδεισος που λέμε. Ο Θεός, λοιπόν, πιστεύω και στον Θεό, εννοείται, πιστεύω στον Θεό, είχε άλλα σχέδια.
1: Και πότε το συνειδητοποίησες αυτό, πότε το κατάλαβες?
0: Για το Θεό και τα σχέδια του.
1: Για σένα.
0: Για μένα.
1: Για τα σχέδια που έχει ο Θεός για σένα.
0: Για το ταλέντο. Κοίταξε, το ταλέντο όταν ήρθε, όταν έγραψα το σχολείο, που ήταν το πρώτο μου τραγούδι που έγραψα, ήμουν ένα μπογιατζάκι, ένα φτωχό παιδάκι, που ακουμπούσε το μεροκάματο στη μάνα μου κάθε εβδομάδα και μου έδινε 6 δραχμές για να πάω 5,5 σινεμά να δω 2 έργα και μισό να πάρω σπόρια. Δεν το θέρουσα έτσι, κάνω την πλάκα μου με τους φίλους μου, να κάνουμε συγκρότημα, έπαιρνα και κάτι μαθήματα κιθάρας. Για πρώτη φορά στο συγκρότημα αυτό τους Dragstormen, όταν πήγαμε να κάνουμε πρόβα ένα τραγούδι και είπα εγώ το ξέρω, το Kansas City του Τρίνι Λοπέζ, και το τραγούδισα και με ακούσανε οι φίλοι μου και μου λένε «Α, εσύ θα είσαι τραγουδιστής μας».
1: Πότε κατάλαβες ότι είναι σοβαρή δουλειά και ότι το ταλέντο σου πρέπει να το αντιμετωπίσεις με σοβαρότητα?
0: Το κατάλαβα όταν γίναμε Olympians, όταν βγάλαμε τον τρόπο, βγάλαμε το σχολείο, βγάλαμε το συγγνώμη, τους δίσκους μας και κάναμε συναυλίες. Και έβλεπα τον κόσμο να παραλυρεί. Τα παιδιά, οι νέοι, τα κορίτσια, τα αγόρια.
1: Έζησες τρελό θαυμασμό τότε. Η εποχή υπήρχε όντως λατρεία τεράστια.
0: Ναι, ήτανε πρωτόγνωρο για ένα παιδί με αυτή την ιστορία, προϊστορία, ας πούμε, τη ζωή του. Έρχεται και βλέπει ένα κοινό φοβερό να παραλυρεί. Λοιπόν, σκέφτηκα, ναι, για ποιον παραλυρεί? Για τον Πασχάλη. Τον Πασχάλη, αλλά για τα τραγούδια του Πασχάλη που τα τραγουδάει ο Πασχάλης. Τι πρέπει να κάνουμε? αγαπητέ Πασχάλη. Λοιπόν, αποφάσισα να χωρίσω σε δύο Πασχάλιδες τον εαυτό μου. Σε έναν Πασχάλι που ήταν το φτωχόπεδο και αυτό ο γιος της Βασιλικής και του Γιάννη, και τον Πασχάλι τον Σταρ, τον Σούπερ Σταρ. Και θα πώς κάνουν γι' αυτόν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και οπωσδήποτε αυτός ο Σούπερ Σταρ δεν θα ήθελα να ταυτίζεται απόλυτα με τη ζωή μου, τη δική μου τη ζωή που ήθελα να ζω. Εγώ ήθελα να ζω απλά έτσι πως όμεθα. Άρα
1: τους διαχώριζες,
0: έπρεπε, ναι,
1: τον δημόσιο
0: έπρεπε
1: αυτό
0: να προσέχω λοιπόν με έξυπνο τρόπο, με σεβασμό προς το κοινό αυτό που παραλυρεί για αυτόν τον Πασχάλη, και να τον προσέχω και να τον...
1: Με αυτόν τον τρόπο έμεινες προσγειωμένος και δεν πήραν τα μυαλά,
0: ναι,
1: σου αέρα.
0: Ναι. Ναι. Και το σφραγίζω. Το ναι μου είναι ναι. Πιστεύω ότι μέχρι σήμερα, πριν έρθω στην εκπομπή σου, έτσι σκεφτόμουν, γιατί είδα ότι η εκπομπή σου είναι ψυχογράφημα. Λέω. Πρέπει, λέω, να βάλω σε τάξη κάποια πράγματα. Λοιπόν, όντως, για ένα πράγμα που είμαι καβαλημένος, είναι το εξής. Ότι αισθάνομαι πολύ περήφανος που τα περισσότερα από τα τραγούδια που έκανα και που έγραψα κιόλας συντροφεύουν στιγμές του κόσμου, όλου αυτού του κόσμου που συντροφεύουν. Και στιγμές, τι στιγμές? Καθημερινότητες, έρωτα, πόνου, μοναξιάς, στιγμές συγκίνησης, στιγμές κεφιού.
1: Ναι.
0: Είναι πολλές αυτές οι στιγμές. Αυτό με κάνει πολύ περήφανο.
1: Οι γονείς σου πώς αντέδρασαν με τη μεγάλη σου επιτυχία?
0: Οι γονείς μου, να σου πω, ο πατέρας μου έφυγε νωρίς, έφυγε μάλιστα παραμονές, θα έλεγα, της Eurovision. Αρρώστησε και δεν το προλάβαμε, πέθανε από μια μόλυνση στο αίμα. Με είδε όμως τραγουδιστή. Η μητέρα μου επίσης της λέγανε ότι ο γιος τραγουδάει εκεί. Έλεγε η μάνα μου.
1: Δεν ενθουσιαζόταν στην αρχή.
0: Κάποια στιγμή ήρθανε η αδερφοί μου μαζί με τον μελλοντικό γαμπρό μου, ήταν αρωμανισμένοι τότε, και με ακούσανε που τραγουδούσαμε τους Brahms, και επειδή όλοι στην οικογένειά μου τραγουδούσανε, είχανε φωνές ωραίες, ο μόνος που δεν τραγουδούσε ήμουν εγώ.
1: Φαντάσου, και εσύ έγινες ο επαγγελματίας.
0: Λοιπόν, και με άκουσε εκεί με τον γαμπρό μου μαζί, και πήγα στο τραπέζι τους μετά, μου λέει, εμείς σε είχαμε για ψάρι και εσύ έγινες, είσαι χρυσό ψαρό, ρε παιδί μου. Το χαρακτηρίζει, το θυμάμαι μέχρι τώρα. Έγινα εγώ τραγουδιστής. Τι να σου πω.
1: Καμαρώσανε.
0: Έτσι, γκάρα. Καμαρώσανε. Πήγανε, τα έλεγαν και στη μάνα μου μετά. Ναι. Καμάρωνε και η μάνα μου.
1: Χάρηκε.
0: Ναι, βέβαια. Ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο ήταν το εξής. Πήγα σαν Ολύμπιας πια και έκανα συναυλία στη Δράμα. Σε ένα κινηματοθέατρο στη Δράμα. Εκεί φέρανε τον παππού μου, που ήταν ο πατέρας της μητέρας μου, ο παππούς. Γιατί του πατέρα μου είχε πεθάνει, ορφανός ήταν ο πατέρας μου. Λοιπόν, και με είδε ο παππούς μου σε αυτή τη συναυλία και σηκώθηκε από το κάθισμα, ανέβηκε, ήρθε μπροστά στο παλκοσένικο και έβγαλε το δαχτυλίδι του και μου το ακούμπησε μπροστά μου. Ένα χρυσό δαχτυλίδι που το έχω ακόμα φυσικά. Και το δαχτυλίδι αυτό ο παππούς μου το είχε αγοράσει στη Νέα Υόρκη όταν πήγε μετανάστης, παρακαλώ. Λοιπόν, και είναι πολύ συγκινητικό να έχω το δαχτυλίδι του παππού μου που γράφει το όνομά του.
1: Τεράστιο σύμβολο σεβασμού, εκτίμησης και αγάπης αυτό. Πώς αισθάνθηκες εκείνη την ώρα που στο ακούμπησες, το κατάλαβες?
0: Κοίταξε, εκείνη την ώρα δεν κατάλαβα και πολλά πράγματα. Αλλά όταν το είχα βάλει στην τσέπη μου και πήγα στα καμαρίνια πίσω, πιάσαν τα κλάματα.
1: Πολύ τρυφερό. Και το φυλάς και τώρα, αυτό το δαχτυλίδι.
0: Αλίμονο. Αλίμονο. Όμως φυλακτό έχω και αυτό εδώ το σταυρό που φοράω. Τώρα είναι δεμένος με χρυσό, αλλά δέθηκε γιατί διέλυε, δεν μπορούσε να αντέξει άλλο. Είναι από τους Άγιους Τόπους και το φοράω σαν φυλακτό μου. Το έχει δώσει η μαμά μου όταν ξεκίνησα την καριέρα μου. Το πήρα από το εικονοστάσι, γιατί το φορούσε ο πατέρας μου στον πόλεμο. Και μετά του πέρασε ένα κορδόνι και το φορούσε συνεχώς. Και ήταν σαν σήμα κατά δεθέν το σταυρουδάκι μου.
1: Το σταυρό σου. Εσύ ποια φυλαχτά έχεις έτσι μεταφέρει στα δικά σου παιδιά?
0: Κοίταξε, φυλαχτά έτσι αντικείμενα, δεν μπορώ να πω ότι έκανα κάτι παρόμοιο στα παιδιά μου.
1: Μεταφορικά, με άλλο τρόπο.
0: Στη Ζήνα και στο Γιάννη.
1: Ναι.
0: Μεταφορικά τα παιδιά μας, και η Αλή και εγώ, τα μεγαλώσαμε με πολύ αγάπη. Με πολύ, παρόλο που ήμασταν διαφορετικοί χαρακτήρες, εγώ και η Αλή είμαστε μέχρι τώρα, και διαφωνούσαμε πολλές φορές για τον τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας.
1: Ποιος ήταν πιο αυστηρός, ποιος ήταν?
0: Εγώ ήμουν ο αυστηρός.
1: Εσύ?
0: Ναι. Ήθελα τα παιδιά μου στρατιωτάκια. Παρθένωσον. Ήθελα τάξη.
1: Γιατί πίστευες έτσι ότι θα τους βοηθήσει σε ποιο τομέα?
0: Όχι, θα πάρουν καλές βάσεις, θα έχουν αρχές. Καταρχήν το να σέβεται ένας μικρότερος τον μεγαλύτερο, έτσι έμαθα, έτσι μεγάλωσα. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Σήμερα δεν σέβεται κανέναν. Λοιπόν, και δεν είναι καλή η κοινωνία, νομίζω. Δεν είναι καλύτερη.
1: Υπάρχει μια κρίση
0: θα πρέπει
1: αξιών,
0: να εκτιμήσει ο άνθρωπος τι έχουν αξία στη ζωή και τι δεν έχουν αξία, δεν έχει αξία.
1: Και ο σεβασμός είναι μια αξία γενικότερα που πρέπει να έχουμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάντως τα παιδιά μας με την Αλίκη, μάλλον με τους διαφορετικούς χαρακτήρες που είχαμε, τα μεγαλώσαμε καλά και γίνανε δύο αξιόλογοι επιστήμονες και τα δύο.
1: Τι ωραία, τι σπούδασαν.
0: Η μία στη μουσική.
1: Ωραία.
0: Η κόρη μου είναι μουσικοσυνθέτης και γράφει μουσικές για κινηματογράφο, για πολλές χρήσεις. Ζει στο εξωτερικό, στο Μπορντό, και με ένα σύντροφο Γάλλο, τους οποίους θα τους παντρέψουμε το καλοκαίρι.
1: Με το καλό, να ευχηθώ. Μιλήσαμε για την κόρη σου τη Ζήνα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω και για τον γιο σου, τον Γιάννη.
0: Ένα παιδί μάλαμα. Ένας αρχιτέκτονας που είμαι πολύ περήφανος γι' αυτόν, ο οποίος έχει πάρει από μένα το εργατικό. Δουλεύει πάρα πολύ.
1: Ζει Ελλάδα?
0: Ναι. Και όχι μόνο Ελλάδα. Ζούμε πάνω κάτω.
1: Α, είστε κοντά.
0: Είναι παντρεμένος με την Ειρήνη, που είναι εξαιρετική νύφη και αυτή. Και έχουν και δύο παιδιά, δύο εγγόνια, που η Αλίκη είναι 12 ετών και ο Άγγελος είναι 7 ετών.
1: Αχ, να σου
0: και είμαστε ζήσουμε. Συνεχώς πάνω κάτω και πανευτυχείς. Και που είμαστε παππούδες, πανευτυχείς, αν ήθελες να το ρωτήσεις και αυτό.
1: Θα το ρωτούσα. Με έφυγες.
0: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου από το να καταφέρνει να γίνει παππούς. Να φτάσει δηλαδή σε αυτό το σημείο της ζωής του να γίνει παππούς. Λέω τώρα, κάνω μια παρένθεση. Θα πρέπει να σας πω όλους σας ότι εγώ στην οικογένειά μου, στην πολυμελή οικογένεια, στην 5 αδέρφια, τα 4 μου αδέρφια, εκτός από μένα, υπήρξαν μετανάστες. Η αδερφή μου ακόμη είναι στον Καναδά.
1: Και μακριά. Σου λείπουνε που φύγατε όλοι μακριά?
0: Όχι.
1: Τι?
0: Με πονάνε. Η μετανάστευση με πονάει πάρα πολύ. Έζησα σχεδόν μόνος. Από την εφηβεία και μετά. Φύγαν τα αδέρφια μου. Ήταν μετανάστες. Ο ένας πέθανε εκεί, στον Καναδά. Και μάλιστα έχω και τραγούδια που μιλάω για την μετανάστευση και είναι... Έχω ένα υπέροχο τραγούδι που έγραψε τους στίχους η Σάσα Μανέτα, τη μουσική ο Αντώνης Στεφανίδης, και λέει «Αχ και να μπορούσα». Αυτό είναι υπέροχο τραγούδι, να το ακούσετε. Μιλάει για την μετανάστευση.
1: Και έχω και ένα περιστατικό,
0: το οποίο, αν πολυλογώ, να με σταματήσει, σε παρακαλώ πολύ. Έχω ένα περιστατικό που Έκανα μια συνεργασία κάποια στιγμή το 2000 περίπου με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων και ενέταξα μέσα στο ρεπερτόριο και το Αστέρι του Βοριά. Το Αστέρι του Βοριά είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι που περιγράφει τον άνθρωπο που φεύγει. Ελληνική ταινία είναι.
1: Είναι πολύ σκληρό όταν οι άνθρωποι αναγκάζονται να αφήσουν τον τόπο τους και τους ανθρώπους που αγαπάνε.
0: Και ξέρετε, τη δεκαετία του 60 που φεύγανε όλοι οι μετανάστες, σχεδόν όλοι, πολλές οικογένειες φτωχές, τα παιδιά τους φεύγανε για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Και τέλος πάντων, το τραγούδι, το Αστέρι του Βοριά, δεν μπορούσα να το τραγουδήσω γιατί έκλαιγα.
1: Δεν μπορούσες, ε. Γι' αυτό μου λες ότι η ζωή είχε νεράιδες και μάγισσες. Πολλά σου πήρε και πολλά σου έδωσε.
0: Ναι. Ναι. Και έχω κι άλλες ιστορίες, σας πω, αλλά δεν θα σας τις πω, θα τις γράψω.
1: Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο το βιβλίο. Πρέπει να το αρχίσεις. Και να βάλεις όλο αυτό το πλούσιο συνέστημα που μοιράζεσαι γενναιόδωρα εδώ μαζί μας σήμερα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά. Θέλω να σε πω...
0: Είπαμε, η εκπομπή σου είναι ψυχογράφημα. Να πάμε σε κανένα πιο ευχάριστο.
1: Θέλω να πάμε και στη Eurovision, γιατί καταφέρατε και κατέφερες κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Τότε η Ελλάδα δεν είχε καταφέρει να πάρει ακόμα μεγάλες θέσεις στη Eurovision και εσείς πήρατε πέμπτη θέση με το μάθημα σολφές.
0: Ναι.
1: Και θέλω να σε ρωτήσω πολλά πράγματα γι' αυτό, γιατί με εντυπωσίασε πρώτα απ' όλα που συνεργαστήκατε 4 καλλιτέχνες που ήσασταν ο καθένας με δικιά του καριέρα σημαντική. Και σήμερα...
0: 4 σολίστες.
1: Σολίστες. Σήμερα να φανταστούμε ότι θα ερχόντουσαν 4 μεγάλοι τραγουδιστές να πάνε όλοι μαζί στη Eurovision, δεν ξέρω αν
0: δύο. Ο Ρήλος, ο Ρέμος, η Θεοδωρίδου, ξέρω εγώ.
1: Θα μπορούσε να φανταστείς να γίνει αυτό. Τι έχουν αλλάξει στις εποχές. Κοίταξε, που τότε το κάνατε και σήμερα δεν θα γινόταν.
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής. Ναι. 4 σολίστες, οι δύο όμως προερχόμασταν από συγκρότημα. Το είχαμε μέσα μας. Όταν μας κάλεσε ο Χατζηνάσιος να γίνουμε συγκρότημα, εγώ και ο Ρόμπερτ δεν δυσκολευτήκαμε.
1: Ναι.
0: Είπαμε ναι, να γίνουμε συγκρότημα. Το να γίνω εγώ συγκρότημα ήταν χαρά μου. Να σκεφτείς ότι και τώρα, αν θα φτάσουμε στο σήμερα, τι κάνω. Ναι. Έχω μία ομάδα από 4 παιδιά που αισθάνομαι σαν συγκρότημα μαζί τους. Είναι ίσως...
1: Σ' αρέσουν οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Το αγαπάς.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στην Eurovision.
1: Και λοιπόν, σας είπα να συνεργαστείτε τότε με τον Ρόμπερτ Williams, με την
0: Μαριάννα
1: Τόλι,
0: την Μπέση Αργυράκη. Η πιο αντίθεση ήταν η Μπέση Αργυράκη.
1: Σοβαρά, γιατί.
0: Βέβαια. Ήταν η πιο μικρή και ήταν... Αλλού το μυαλό.
1: Όταν στο πρότειναν, τι σκέφτηκες?
0: Καταρχήν σκέφτηκα ότι το τραγούδι όταν με πήρε ο Γιώργος και μου είπε «Έχω ένα τραγούδι, έλα να το δεις για την Eurovision» και τα λοιπά, και το άκουσα, ήταν ένα πρωτότυπο τραγούδι που μέχρι σήμερα διατηρεί τον τίτλο αυτού του πρωτότυπου τραγουδιού. Ακόμα και μέσα στα τραγούδια της Eurovision, σε όλα τα τραγούδια που συμμετείχανε, έχει θέση μέσα στα πρωτότυπα τραγούδια.
1: Πώς αισθάνθηκες που θα αντιπροσωπεύες την χώρα σου?
0: Αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο σημείο, πρωτόγνωρο, υπερηφάνεια, στη σκέψη ότι αντιπροσωπεύω τώρα την πατρίδα μου.
1: Mm.
0: Στη Eurovision τελικά τώρα είπα για την ευθύνη και για το συνέστημα, αποτύχαμε, ενώ πήραμε την πέμπτη θέση, αποτύχαμε. Πιστεύω, γιατί τουλάχιστον εγώ αισθανόμουν την ευθύνη τόσο μεγάλη που είχα και τρακ που μας έβλεπε τόσους κόσμους που έπρεπε να φέρουμε το τραγούδι μας μπροστά και θα το φέρναμε εάν ήταν όλα τα όλη η τελευταία εμφάνισή μας σωστή. Δεν ήταν σωστή, είχε ελλείψεις. Ούτε εμείς οι 4 ήμασταν καλοί. Και δεν ήμασταν καλοί γιατί δεν μας είχαν στήσει καλά.
1: Άρα σας στέρισε την πρώτη θέση, θεωρείς αυτό?
0: Την πρώτη θέση, να μην είμαι και τόσο πολύ πια απαιτητικός, αλλά θα είχαμε μια πολύ καλύτερη θέση. Αν δεν κάναμε κάποια λαθάκια. Και αν δεν ο ήχος στις τηλεοράσεις δεν ήταν μέχρι τη μέση του τραγουδιού, εκεί σε αυτό το level και αργότερα ανέβηκε στο κανονικό.
1: Τι ελλείψεις είχατε και δημιουργήθηκε αυτό?
0: Πρώτα απ' όλα μεγάλωσε η ανησυχία μας όταν μας στήσανε. Δηλαδή τώρα λέμε πράγματα που τα έχουμε πει ναι. χίλιες φορές. Είχαμε αποστάσεις συγκεκριμένες γιατί κάναμε και μια χορογραφία που έπρεπε να έχουμε συγκεκριμένες αποστάσεις.
1: Και σας τα άλλαξαν.
0: Και μας στήσανε το Ρόμπερτ εκεί και το μικρόφωνο της Μαριάνας πιο κοντά σε μένα. Α. Που όταν έκανα την κίνηση αυτή χτυπούσα τον ώμο της Μαριάνας. Και η εικόνα μας σε αυτούς που δεν με ξέρανε ήταν ο Ρόμπερτ και οι άλλοι.
1: Α.
0: Να φανταστείς, έχω το βίντεο από ηχογράφηση του BBC, από μαγνητοσκόπηση του BBC, που λέει ο σχολιαστής ο Άγγλος ότι «One Englishman, Robert Williams and the others». Κατάλαβες τι μας είχε κάνει αυτός ο τεχνικός που δεν έστησε σωστά τα μικρόφωνα, στη βιασύνη του. Δεν πιστεύω ότι ήταν σαμποτάζ.
1: Πήγατε όμως καταπληκτικά και...
0: Πήγαμε καταπληκτικά μέχρι σήμερα το τραγούδι. Καταρχήν το έχω στο ρεπερτόριο ανελιπώς.
1: Όταν γύρισε σε Ελλάδα τι έγινε? Χαμός φαντάζομαι.
0: Χαμός. Το τραγούδι κάθε Eurovision είναι επαιτειακό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάθε Eurovision το παίζουν.
1: Το φετινό τραγούδι της Eurovision που κέρδισε ο Ακύλα, το έχεις ακούσει?
0: Το έχω ακούσει, ναι.
1: Πώς
0: και είδα
1: φαίνεται?
0: Και τον Ακύλα. Τον Ακύλα τον είδα την πρώτη φορά που τον είδε, που έδειξε στο κλιπάκι. Ήταν πάρα πολύ ωραίος, με εντυπωσίασε. Βρήκα ότι το τραγούδι σαν σύνθεση, εντάξει δεν είναι και ιδιαίτερη, αλλά σαν ιδέα, είχε ιδέα. Και μπορώ να πω, να υποστηρίξω ότι από όλα τα τραγούδια, αυτό που είχε ιδέα και συνέστημα κάτι, έδινε κάτι, είναι αυτό.
1: Μπορώ να σε ακούω να μιλάς με τις ώρες και έχεις όντως φανταστικές ιστορίες που μοιράζεσαι. Θα μου επιτρέψεις όμως να πάμε για ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά εδώ κοντά σας με τον υπέροχο Πασχάλη.

0: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
3: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Ιχιού και κοντά μας ο Πασχάλης. Σκέφτομαι πόσα χρόνια συμπληρώνεις φέτος στη ζωή, αλλά και στο τραγούδι.
1: Στη ζωή μου υποχρεωμένος να απαντήσω.
0: Δεν
1: έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Άλλωστε και στο Facebook και τα λοιπά γράφω την ημερομηνία γέννησής μου. Το 1946. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Κλείνεις
1: και γιατί
0: 80.
1: να κρύψω άλλωστε, όπως έλεγε, γιατί να το κρύψω μεν άλλωστε.
0: 80 χρόνια φέτος, στρογγυλός ο αριθμός και εντυπωσιάζομαι γιατί έχεις την ενέργεια 40
1: Δεν έγινε
0: χρόνια.
1: ακόμη 80.
0: Δεν είσαι,
1: Μέχρι
0: μη
1: το
0: σου κλέβουμε.
1: καλοκαίρι έχουμε 6 μήνες ακόμη.
0: Είναι εντυπωσιακό, έχω να σου πω. Ελπίζω να σου μοιάσουμε σε αυτό στην ενέργεια. Και πόσα χρόνια στο τραγούδι?
1: Στο τραγούδι, παίρνοντας σαν η έναρξη, η ημερομηνία έναρξης τον Φλεβάρι του 1966, έχουμε 60 χρόνια. Γιατί το 66 κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος μου, ο Τρόπος, με τους Olympians. Που ήταν και δικό μου τραγούδι, δηλαδή, στοίχη μουσική.
0: Σπουδαίος, τόσο μεγάλη πορεία λοιπόν. Ποια συνεργασία ξεχωρίζεις?
1: Συνεργασία. Καταρχήν, μια και αναφέρθηκα και στους Olympians, φυσικά η συνύπαρξή μου με τους Olympians ήταν μεγάλο σχολείο, μεγάλη, πώς το λέω, πρωτογνώρισα τον καλλιτεχνικό χώρο. Αμέσως γνώρισα την επιτυχία, αμέσως τη δημιουργία. Με τους Olympians έγραψα αρκετά τραγούδια, δηλαδή τα περισσότερα τραγούδια τα έχω γράψει εγώ στους Olympians. Έγραψε και ο Άλκης ο Κακαλιάγκος, αλλά μεγάλες επιτυχίες τις έγραψα εγώ. Πολύ μεγάλη συνεργασία. Αμέσως έρχεται το μάθημα σολφές, που είναι μια εξαιρετική συνεργασία. Δημιουργική και διαχρονική.
0: Και σε όλη αυτή σου την πορεία έχει συνοδοιπόρο τη σύζυγό σου την Αλίκη. Σαν
1: μισό λεπτό. Μισό
0: λεπτό.
1: Δεν τελείωσα με τις συνεργασίες.
0: Φυσικά.
1: Είπα δύο. Εντάξει. Υπήρξε μια συνεργασία η οποία είναι ξεχωριστή και δεν ήταν μια φορά, ήταν 2-3 φορές με τον Γιάννη τον Πουλόπουλο. Ο Γιάννης ο Πουλόπουλος, κάποια εποχή που εγώ δεν ήμουν ακόμη, αυτά ή μπορεί και να είχα ξεκινήσει, ήταν ο superstar του τραγουδιού. Τον έβλεπα σε έντυπα της εποχής εκείνης. Πόρε παιδί μου.
0: Τον θαύμαζες, ε?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και ήρθε η στιγμή να συνεργαστώ μαζί του, να τραγουδήσουμε μαζί τραγούδια στο Στόρκ και μετά στο Τούνελ και στην τηλεόραση. Ήταν εξαιρετική η συνεργασία μου μαζί του.
2: Η πρώτη γνωριμία μας ήταν σε μια μουσική σκηνή που τον είδα. Μου ήταν αρκετό. Εν καιρό αναπτύξαμε και αρκετές οικογενειακές σχέσεις. Πολύ στενές οικογενειακές σχέσεις. Κάτι για το οποίο δεν μετάνιωσα ποτέ με αυτόν τον άνθρωπο και με την υπόλοιπη οικογένειά του. Πρώτα απ' όλα, σαν καλλιτέχνης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δημιουργήσει σχολή. Έτσι, έχει γράψει την ιστορία στη μουσική σκηνή στην Ελλάδα. Σαν φίλος ο Πασχάλης, ένας πολύ ζεστός άνθρωπος, έτσι πολύ προσινής και δεν θα πλήξει ποτέ μαζί του. Παραμένει δημιουργικός, παραμένει ενεργητικός, παραμένει παντού ικανός. Και το δείχνει κάθε μέρα. Αυτό που τον ξεχωρίζει είναι η στοχοπροσύλωσή του στο είδος της μουσικής που δημιούργησε πολλές δεκαετίες πριν. Δεν περιφέρθηκε σε κανένα άλλο κομμάτι, δεν παραπλανήθηκε με άλλο είδος μουσικής. Και συνεχίζει να δημιουργεί πάνω σε αυτό το κομμάτι, πάνω σε αυτό το είδος, ακόμη και σήμερα. Είναι πολύ αλήθειος άνθρωπος ο Πασχάλης. Τον ζούμε, σε κάθε μουσική σκηνή τον ζούμε, τον βλέπουμε. Έχει απίστευτη ενέργεια, θα έρθει κοντά σου. Δεν νομίζω ότι κρύβει κάτι ο Πασχάλης. Νομίζω ότι είναι αυτός που είναι, αυτός είναι ο Πασχάλης. Τα έχει όλα.
0: Και θα σε πάω σε ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής σου, το άλλο σου μισό. τη σύζυγό σου την Αλίκη που είστε από πολύ νεαρή ηλικία μαζί.
1: Ναι. Είμαστε, όταν γνωριστήκαμε την Αλίκη, ήταν 14 ετών. Και εγώ την περνάω 4,5 χρόνια.
0: Πολύ αθώες ηλικίες. Κατάλαβες από τότε.
1: Είχαμε ένα φλερτ έτσι πλατωνικό για ένα εξάμηνο. Μας χώρισε ο πατέρας της που μας είδε στον δρόμο και περπατούσαμε. Και... τέλος πάντων, ας μην πω το
0: περιστατικό αυτό. Ήταν αυστηρές εποχές. Ήταν άλλες εποχές τότε.
1: Άλλες εποχές, ναι. Και μετά από περίπου 2 χρόνια βρεθήκαμε στον δρόμο. Της πρότεινα να συναντηθούμε, να βρεθούμε και από τότε είμαστε μαζί.
0: Μαζί και αχώριστοι. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το μυστικό του να μπορεί να μείνει ένας γάμος τόσα χρόνια ενωμένος παρά τις δυσκολίες?
1: Καταρχήν, καρμικό, πάρηθα από τη μοίρα, ταιριάξαμε, δέσαμε, παρόλο το διαφορετικό χαρακτήρας που είχαμε.
0: Έζησες εντωμεταξύ και μία εκτός γάμου σχέση, η οποία πήρε τεράστιες διαστάσεις στη
1: τηλεόραση.
0: Όχι σχέση.
1: Όχι σχέση.
0: Συνέβρεση.
1: Ναι.
0: Πόσο δύσκολο ήταν να μιλάει όλη η Ελλάδα για σένα.
1: Και ακόμα παραμιλάει. Τι σημασία έχει, ναι.
0: Θα επηρεάσει φαντάζομαι πολύ.
1: Ολοκλήρωσε, με συγχωρείς.
0: Αναρωτιέμαι πόσο δύσκολο είναι να παίρνει τόσο μεγάλη διάσταση και να συζητάνε στα μέσα συνέχεια για αυτή την υπόθεση που φαντάζομαι ότι επηρέασε τόσο εσένα όσο όλη σου την οικογένεια.
1: Όντως, μας επηρέασε αρνητικά πάρα πολύ. Μέχρι τώρα μας βασανίζει, αλλά δεν θα ήθελα να πω περισσότερα πράγματα. Θα ήθελα να πω ότι σε λίγο, το λίγο δεν ξέρω πόσο είναι το λίγο αυτό, αλλά περιμένουμε μεγάλες ανατροπές και μεγάλες εκπλήξεις.
0: Άρα η ιστορία για σένα δεν έχει κλείσει και επιμένεις σε αυτό που είχες πει τότε.
1: Το προχωράς, αλλά δεν θα ήθελα να συζητήσουμε. Απλά από την πρώτη στιγμή εγώ ζητούσα μία διασταύρωση του DNA που έγινε. Ένα DNA, όχι άλλο, ένα. Και όσα δικαστήρια γίνανε και αιτήματα να επαναλάβουμε αυτό το DNA, κανένα δικαστήριο δεν μας το έδωσε. Αυτό δηλαδή το δικαίωμα να κάνουμε ένα δεύτερο DNA, να δούμε.
0: Ναι. Γεννήθηκε ένα παιδί το οποίο βεβαίως δικαστικά το αναγνώρισε εν τέλει.
1: Δικαστικά δόθηκε, ναι, μόνο δικαστικά.
0: Νιώθω ότι περιμένεις κάποια είδους δικαίωση. Αυτό βλέπω. Από πού αντλείς δύναμη σε αυτές τις στιγμές που αισθάνεσαι ότι περνάς κάτι πάρα πάρα πολύ δύσκολο? Ποια είναι η δύναμή σου?
1: Η δύναμη μου είναι ότι έχω μία οικογένεια πολύ κοντά μου. Η οικογένεια μου γνωρίζει τι συμβαίνει, τι συνέβη. Η οικογένεια μου είναι μαζί μου και με στηρίζει. Σε όλη αυτή την περιπέτεια που περνάω ακόμη, υπάρχει κάτι που είναι πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό για μένα. Δηλαδή, όταν θα έρθει η ώρα να φύγω από τη ζωή, όλοι φεύγουμε, και γυρίσω πίσω να κοιτάξω το πέρασμα μου από αυτή τη ζωή, ποιο είναι, τι έκανα, τι πρόσφερα στην κοινωνία αυτή που πέρασα. Είμαι πολύ υπερήφανος για αυτά που πρόσφερα. Γιατί αυτά που πρόσφερα και εγώ που φεύγω θα παραμείνουν πίσω μου να προσφέρουν, θα συνεχίσουν να προσφέρουν, δεν ξέρω για πόσα χρόνια. Αιώνες. Λοιπόν, αυτό με κάνει, μου απαλύνει τα λάθη μου, ανθρώπινα πολλές φορές, ή την κακιά μοίρα που έστειλε τα διαόλια της να με στενοχωρήσουν. Είναι πολλά περισσότερα αυτά τα θετικά που προσέφερα και που θα συνεχίζω, πιστεύω, όσο αντέχω, να τα προσφέρω.
0: Υπάρχει κάποια καλλιτεχνική δουλειά, έτσι, γιατί έχεις κάνει τόσα πολλά πράγματα και αναρωτιέμαι αν υπάρχει ακόμα κάτι που δεν έχεις πραγματοποιήσει που θέλεις όμως να κάνεις.
1: Πρόσφατα, το καλοκαίρι δηλαδή, το προηγούμενο καλοκαίρι, κυκλοφόρησα μία δουλειά. Ξέρεις, πάντα σε όλη μου την πορεία ήθελα να κάνω κάτι που να είναι πρόταση. Μία πρόταση, λοιπόν, έκανα το καλοκαίρι που μάζεψα 10 παγκόσμιες επιτυχίες, μεγάλες όπως είναι, ξέρω εγώ, το «Μπέσαμε Μούτσο», το «Κισάς Κισάς», το «Ιστορία de un amor», το «Αραχουές Μονομούλ», το «Γρανάδα» κλπ. Και τα διασκεύασα, γράφτηκαν κάποιοι καινούργιοι στίχοι και ένα ελληνικό που το διασκεύασα, το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη». Τα ονόμασα «Διαμάντια» και κυκλοφορούσα σαν «New Diamonds 2025». Μπορεί να τα βρει κανείς στο YouTube, στο Spotify, και κυκλοφόρησε και σε CD, όσοι προλάβουν να πάρουν το CD. Λοιπόν, είναι μια ωραία πρόταση. Είναι τα ανανεωμένα όλα αυτά τα τραγούδια που μπορεί να τα ακούσει ευχάριστα και ο σημερινός ακροατής. Όχι μόνο ο παλιός που τα ήξερε και τα λοιπά.
0: Τι τίτλο θα βάζεις στη ζωή σου?
1: Τίτλο?
0: Ναι. Μπορεί να είναι και ιδέα για το βιβλίο σου.
1: Νομίζω ότι ξεκίνησα με έναν τίτλο, «Μια ζωή σαν παραμύθι».
0: Μια ζωή σαν παραμύθι. Πασχαλή, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά μέσα από την καρδιά μου και για τη συνέντευξη και που μας άνοιξες έτσι την ψυχή σου και μοιράστηκες τόσες ωραίες ιστορίες μαζί μας.
1: Και εμένα μου άρεσε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, αλλά και τον χώρο που βρισκόμαστε, το Le Roi. Εύχομαι έτσι να απολαύσατε αυτή τη συζήτηση που κάναμε μαζί με τον Πασχάλη και θα έλεγα και την κατάθεση ψυχής και όχι μόνο ψυχογράφημα έτσι, που πολύ ωραία μου μετέφερε εκείνος. Να περνάτε υπέροχα, να προσέχετε τον εαυτό σας και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Ένα υπέροχο βράδυ.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: I am happy here. Morning.
5: Αμέσως μετά, η φάρμα του Κλάρκσον.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
7: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα, άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
7: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
8: They deserve justice. Remember, Addie, trust no one. No one can ever know what he was doing here.
9: You're a lawyer. Lies come with the territory.
10: She tried to kill me.
11: Ellen is in counseling 3 or 4 times a week.
12: Why would the lead counsel of an energy company be defending a hooker?
13: There was someone else in the car. Finn Garrity.
14: Do you think your friend killed Christine?
15: Nothing comes to mind.
16: You're blackmailing
5: me. Dumbasses.
12: Come back, Ellen.
5: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
17: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
18: Έλα, έλα,
19: έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής γιατί είναι δύσκολος ο εξυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου. Η ζωή και το έργο του Στέλιου Ράμφου. Τα σχέδια του Μαξίμου για 9 μήνη εκλογική κούρσα. Πώς ήταν τα βουνά της Αττικής πριν από έναν αιώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο 15 Αυγούστου.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
0: Αμέσως μετά, Damages.
4: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
4: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
3: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
4: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
3: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
5: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

That was the last time. Take care.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: So beautiful, Ava.
3: I can't go through with the wedding.
2: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
4: Welcome to the romantic heart hunt.
3: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
5: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
2: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
3: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
6: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω.
2: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
5: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
6: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
5: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα, την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Ώρα να κάνουμε μια βόλτα με φουσκωτό στα απέναντι νησιά μπροστά από τη χώρα της Κιάθου. Να εξερευνήσουμε έτσι κρυφές παραλίες, σπηλιές και να απολαύσουμε την φύση. Σαν κανονικοί πειρατές. Φύγαμε!

Δεξιά είναι το νησάκι Μαραγκός και πίσω μου ο Άρκος. Γενικότερα, παιδιά, η Σκιάθος τα Βυζαντινά χρόνια αλλά και μετέπειτα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία ταλαιπωρήθηκε πολύ από την πειρατεία. Σκεφτείτε, ανάμεσα σε αυτά εδώ τα νησάκια έβρισκαν καταφύγιο μερικοί από τους πιο επικίνδυνους πειρατές της Μεσογείου. Σπηλιές, θάλασσες, κρυμμένοι θησαυροί έβρισκαν εδώ καταφύγιο, κρυβόντουσαν και ανά πάσα στιγμή επιτίθονταν στο νησί. Γι' αυτό και ο κόσμος, για να είναι ασφαλής, ζούσε πίσω στην πλευρά του κάστρου. Ίσως είμαστε τυχεροί και βρούμε κι εμείς κανένα θησαυρό. Σίγουρα δεν θα το μάθετε όμως. Πίσω μας είναι το Ασπρονήσι και τώρα ελάτε να δείτε μία σπηλιά, μία τρύπα βασικά. Έχει γίνει κατολίσθηση και έχει δημιουργήσει μία φυσική τρύπα. Φοβερά νερά. Ένα απίστευτο φυσικό τοπίο.

Τελευταία στάση πριν φύγουμε και να επιστρέψουμε στη χώρα. Παραλία Τσουγκριά. Σμαραγδένια νερά. Κοιτάξτε εδώ. Κάποια στιγμή οι Beatles ήρθαν στο νησί της Τσουγκριάς, κολύμπησαν σε αυτά εδώ τα νερά, έκατσαν στην παραλία και γι' αυτό το λόγο ήθελαν να αγοράσουν ένα κομμάτι από το νησί για να μπορούν να έρχονται κάθε καλοκαίρι και να το απολαμβάνουν. Δεν τα κατάφεραν όμως, οπότε έμειναν με το παράπονο.

Το κλεισάκι που βλέπετε είναι ο Άγιος Φλώρος. Γραφικό, πέτρινο, κλεισάκι για να εναρμονίζεται ακριβώς με το φυσικό τοπίο. Πολύ όμορφο.

0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ, φιλέ.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλό καλοκαίρι, καλές
1: εξορμήσεις.
0: Ήταν σούπερ. Καλά να περνάτε και εύχομαι τα καλύτερα.
1: Επίσης, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας, χάρηκα.
0: Άκη, τα λέμε, ρε.
2: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Το backstage είναι αυτό, παιδιά. Το backstage.
0: Καλά το πας.
2: Καλά το πάω. Δεν μεταΐζουν τα παιδιά. Λίγο ρύζι μου δίνουν. Δεν πληρωνόμαστε. Δύσκολα τα χρόνια, παιδιά. Πέτρινα χρόνια. Δύσκολα. Τώρα όμως έχουμε εκλογές. Τι θα ψηφίσουμε, δεν ξέρω.

0: θα πάμε στα Λαλάρια, μια από τις ομορφότερες παραλίες της Μεσογείου, με τα πόδια. Δεν έχει πάει ποτέ κανένα, Σάκη.
1: Εμείς τα κατσίκια.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
2: Χωρίς χάρτη, δεν είπαμε. Χωρίς χάρτη.
3: Ναι,
2: γεια σας.
0: Γεια σας. Για Λαλάρια από εδώ.
3: Μόνο από εδώ είναι, πού σε πάτε.
0: Δύσκολο.
3: Δεν είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν πάτε με το καραβάκι.
0: Γιατί είμαστε κατσικάκια.
3: Είστε κατσικάκια. Ευθεία πέρα.
2: Από
3: πού
2: εκεί.
3: Το μηχάνημα, πού είναι το μηχάνημα.
2: Ναι.
3: Ευθεία πέρα και τώρα καλή τύχη. Πηγαίνετε, πηγαίνετε, πηγαίνετε, ράχι, ράχι, αριστερά είναι. Κάτω είναι πολύ δύσκολο, το ξέρετε.
2: Όχι από εκεί πάνω, ε. Από το μηχάνημα, το μηχάνημα.
3: Okay. Από πού το μηχάνημα, θα προχωρήσει. Έχει κάτω ψευτομονοπάτια, αριστερά κάτω. Mm-hmm. Άμα κοιτάξει, δεν θα ξεπάς.
0: Okay. Πάμε. Ο Θεός μαζί μας.
3: Ο Θεός μαζί σας. Προσέχετε, παιδιά, θα μείνετε εκεί απόψε.
0: Όχι, όχι, θα έρθουμε.
3: Προσέχετε.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε.
3: Προσέχετε πάρα πολύ. Ότι είναι...
2: Την ευχή σου δώσουμε, να τα φέρουμε.
0: Εδώ, το κλείσε. Άγιος Νικόλας, να είναι καλά.
3: Άγιος Νικόλας, μαζί σας να είναι.
0: Μαζί μας να είναι. Πάμε.
3: Προσέχετε.

0: πρώτη επιχείρηση να φτάσουμε στα λαλάρια με τα πόδια.
1: Λιστράει
0: αυτή. Ναι. Δεν υπάρχει μονοπάτι, παιδιά. Χωρίς χάρτη διαδρομή. Είμαστε ένα δάσος από αρκιούς. Και συνέχεια.
1: Δεν ξέρει κανείς που πάμε.
0: Δεν ξέρει κανείς που πάμε. Απλά γενικά να έχουμε μια οπτική επαφή όλοι μεταξύ μας. Γιατί εδώ, παιδιά, μα χαθούμε.

Στο βάθος τα λαλάρια. Να την Καμάρα, εδώ που κάτω είναι η παραλία. Όπως καταλαβαίνετε αυτό, θα πρέπει να το ανέβουμε κιόλας μετά.

0: Λοιπόν, στο βάθος στα Λαλάρια είμαστε 100 μέτρα από την ακτή. Αλλά όπως βλέπετε, παιδιά, ή έχουμε πάρει λάθος δρόμο ή δεν το ρισκάρουμε να φτάσουμε. Έτσι. Ωραία η παραλία, η πιο, από τις πιο όμορφες της Μεσογείου, η καλύτερη εδώ στις Ποράδες και στη Σκιάθο. Αλλά πάνω απ' όλα η υγεία μας. Σωστάκι.
1: Σωστό, Γάτο. Ο Ιχνηλάτης σου βρήκε τα πάντα.
0: Ο Ιχνηλάτης βρήκε τα πάντα, αλλά εδώ δεν συνεχίζουμε τώρα.
1: Είναι επικίνδυνο.
0: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και θα δυσκολευτούμε πάρα και πολύ να ανέβουμε πάνω. Κοιτάξτε πίσω εδώ τι γίνεται. Κοιτάξτε. Όλο αυτό πρέπει να το ανέβουμε τώρα. Όλο.

0: Έλα Μίτσο, τα καταφέραμε.
1: Ναι.
0: Λίγο ακόμα. Έλα Δημήτρη, πάμε.
1: Έτσι, από κάτω. Ωμα. Ναι ρε.
0: Δημήτρη, ναι. Μπράβο ρε.
1: Να μην το κάνετε. Να πάρετε το καραβάκι και να πάτε κανονικότατα. Εντάξει κύριε Άκη.
2: Βεβαίως, βεβαίως.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Αμέσως μετά, Αψένσια.
4: I'm gonna solve this.
5: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
6: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
5: Who is Olivia, and why are we writing about her?
6: Olivia might have been an agent of fate.
5: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
7: Surprise!
5: Hey, you.
6: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
5: What now?
6: I think we start writing our own story.
3: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
8: Έλα, έλα,
9: έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
1: Previously on Absentia.
2: She's alive.
3: All I ever did was love Nick and love Flynn. It started in a lie, but it was real.
4: You weren't on that rooftop, Nick, you know that?
2: No, I wasn't, and I think about that every day.
5: It's happening tonight. You need to go right now.
4: Dawkins has Nick. I set up a meeting with him to exchange your files for his life.
5: I can tag his phone.
4: Just 3 hours.
6: Got you 3 hours.
7: You see, my orders were to retrieve the stolen files. So where is she?
4: She's not here.

This incident doesn't leave the office.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.

0: Generosis. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
4: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
5: Find the gun before somebody else gets shot.
6: You stay out of the way.
5: Price, drop it.
6: Price, look out. You're under arrest.
5: For what?
6: Back off or jump.
5: Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
3: The Rookies.
7: Tell me it's not true. See you, right?
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
8: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
9: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
8: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
9: Αυτό κάνουμε εδώ.
8: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
9: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
1: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
2: He's in a lot more trouble than we thought.
3: This is our investigation, yours.
4: Well, there we go.
3: You lied to me.
5: Absentia.
3: This is too dangerous to do on your own.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά το μεσάνυχτα, στο Action 24.
6: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
5: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
7: Sideways in linen.
5: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
7: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
5: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
7: I can either go back to London and resume my old life.
8: Yeah, do that.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
9: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
10: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
10: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
9: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

πηγές επανοχωρίου. Ένας επίγειος νεραϊδότοπος. Κοιτάξτε τριγύρω πλατάνια, κοιτάξτε ομορφιά. Το νερό αναβλύζει μέσα από εδώ από τις πηγές, πεντακάθαρο, το οποίο τροφοδοτεί με πόσιμο νερό τα πιο κάτω χωριά, οπότε αν έρθετε εδώ πέρα δεν αφήνουμε σκουπίδια και αν βρούμε σκουπίδια τα μαζεύουμε και τα παίρνουμε και τα αφήνουμε σε ένα κάδο. Λοιπόν, ωστόσο γιατί ήρθα εδώ. Εντάξει, να δείτε εννοείται αυτή την ομορφιά, αλλά το σημαντικότερο για να γίνει η σωστή αποθεραπεία. Βγάζω αρβιλάκι, η σωστή αποθεραπεία είναι αυτή. Οι φτέρνες μου καίνε αυτή τη στιγμή. Αχ. Αχ. Το περίμενα τόση ώρα. Είναι παγωμένο γιατί είναι ακριβώς οι πηγές, παιδιά. Από εδώ βγαίνει το νερό, οπότε είναι μέσα από τη γη παγωμένο.

Όλη αυτή όμως η δραστηριότητα στη φύση έχει έναν και μόνο σκοπό. Να μας ανοίγει την όρεξη και να τρώμε με περισσότερο κέφι. Οπότε σας αφήνω λίγο να απολαύσετε αυτό το τοπίο και μετά υπάρχει ψαγμένο ταβερνάκι σε παραλία του Κάβο Ντόρο για να φάμε. Αυτό. Τέλος. Φω!

0: Κοιτάξτε εδώ κατάσταση τώρα. Ταβερνάκι, γραφικό, δίπλα στο κύμα, σε αυτή εδώ την παραλιάρα. Παραλία ποτάμι, Κάβο Ντόρο. Α, ωραία λουλουδάκια εδώ, ε. Γεια σας. Ανοιχτά είστε, έτσι. Δυστυχώς δεν έχει μαγειρευτό το κατάστημα, γιατί άνοιξε αυτές τις μέρες. Αλλά εννοείται θα πεινάσουμε, θα μας φτιάξουν κάτι της ώρας, για να κάτσουμε εδώ και να απολαύσουμε αυτό εδώ, το τοπίο. Αχ. Ελλαδάρα, αυτό είναι Ελλάδα. Καλοκαίρι, παραλία, ταβερνάκι. Θα είναι ωραίο σημείο, έτσι.
1: Πολύ καλό.

0: Στέλιο!
1: Έλα, Δημήτρη, καλώς τον!
0: Έλα, ρε φίλε! Μας τα χάλασε ο καιρός λίγο.
1: Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει.
1: Έλα, δεν πειράζει. Θα κάνουμε τη βόλτα μας όμως. Ναι, έλα.
0: Κάτσε να σαλτάρουμε τώρα.
1: Ναι, μπες μέσα.
0: Οπ. Ωραίο τρεχαντήρι.
2: Καλώς τον.
0: Αυτός είναι ο αδερφός, να φανταστώ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Καλώς ήρθατε.
0: Λοιπόν, παιδιά, ο Στέλιος ψαράς εδώ στο Μαρμάρι και προσφέρθηκε να μας κάνει μια βόλτα εδώ στα τριγύρω νησάκια. Να δούμε ωραία μέρη και να τα πούμε γενικότερα. Ο καιρός, εντάξει, κάνει αυτά τα μπουρίνια, αλλά δεν μας πειράζει. Η εκπομπή χωρίς χάρτη λέγεται, γι' αυτό τον λόγο.
1: Πολύ
0: είμαστε παντός καιρού.
1: Πολύ λοιπόν, θα το παλέψουμε λοιπόν, θα κάνουμε τη βόλτα μας και θα περάσουμε όμορφα.
0: Τέλεια. Ωραία, σούπερ. Λοιπόν. Ξεκινάμε.
1: Ξεκινάμε.
0: Ή να φορτώσουμε κανένα δίχτυ.
1: Τίποτα, ξεκινάμε. Μόλις λύνουμε τους κάβους και φεύγουμε. Ωραία. Αντρέα.

πάντα είχα έρωτα να έχω το δικό μου τρεχαντήρι και έτσι να θαυμάζω το Αιγαίο. Σήμερα θα έχω την ευκαιρία να πιάσω λίγο την πονάκι. Ο καιρός είναι μέτριος, έχει φρεσκάρει, αλλά εντάξει, τα παιδιά είναι μάστορες, μια χαρά.

0: Στέλιο, πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους πεταλιούς με τη στερεά, με το στερεό κομμάτι εδώ στην Εύβοια και κατευθυνόμαστε προς την νότια πλευρά του Χερσονησίου, εδώ στους πεταλιούς, αυτή η πλευρά από εδώ.
0: Τώρα τον καιρό τον έχουμε πρίμα.
1: Ναι, τον έχουμε πρίμα, όπως λέμε εμείς στην ναυτική ορολογία, τον έχουμε πρίμα.
0: Και πάμε πρίμα και τον έχουμε πρίμα.
1: Ακριβώς.
0: Και είστε παρέα συνέχεια,
1: Δουλεύουμε μαζί, ναι.
2: Πολιτή, από μικρή.
0: Πέφτει ξυλό.
2: Εντάξει, μικρότερη μου ρίχνε. Τώρα του ρίχνω εγώ. Το θέμα είναι να υπάρχει αγάπη και όλα τα άλλα βρίσκονται. Εννοείται.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Τώρα να είναι τα αδέλφια αμμονιασμένα και αγαπημένα.
1: Και καλή συνεργασία πάνω απ' όλα. Αυτό είναι.
0: Τι ψάρια έχει εδώ η περιοχή γενικά?
1: Κοίταξε να δεις. Εδώ νότιος Ευωϊκός που ανήκει αυτό το κομμάτι είναι ένας καλός ψαρότοπος. Και όλες τις εποχές έχει καλά ψάρια. Τώρα αυτή την εποχή εμείς ψαρεύουμε δίχτυα, έτσι αργότερα βάζουμε παραγάδια. Έχει ψάρια. Τώρα κυνηγάμε κυρίως, οι στόχοι είναι οι παλαμίδες, είναι τα μελανούρια, είναι οι μπακαλιάροι.
0: Είναι μελανούρι, ωραίο το μελανούρι. Ψητό.
1: Ναι, είναι ωραίο.
0: Λοιπόν, εγώ στο τιμόνι και ήρθε η ώρα να ρίξουμε δίχτυα. Παιδιά, ό,τι χρειαστείτε μου λέτε, έτσι.
3: Εννοείται.
0: Με ροκάμα το κανονικό.
3: Μπράβο.
0: Βλέπω νοικοκύριδες είστε, ωραία τα έχετε.
3: Πάντα.
0: Μπράβο. Είμαι καλός καπετάνιος και μεγάλο ένστικτο στον καιρό.
3: Τι λες τότε θα...
0: Μέχρι το πρώτο ναυάγιο, μετά αλλάζει πως.
1: Αυτό που κάνουμε τώρα λέγεται χειρίσμα. Δηλαδή χειρίζουμε το δίχτυ για να μπορέσει να πέσει πιο εύκολα στη θάλασσα. Γιατί αυτό το δίχτυ είναι καρτέρι και έχει πολύ ύψος και δεν μπορεί να πέσει μόνο του. Όταν λέμε καρτέρι, σημαίνει ότι το βάζουμε σε μέρος, το στείλουμε σε ένα μέρος που είναι το πέρασμα των ψαριών και έχει αρκετό ύψος για να μπορέσει να τα πιάσει τα ψαριά.
4: Καπετάνιε!
0: Έλα!
4: Πολύ κοντά στο βρέχο μας πάσε.
0: Όχι, μην αγώνεσαι, υπό έλεγχο όλα.
4: Όλα
0: είναι υπό έλεγχο. Under control πάντα. Όταν ακούσεις το crack, πήδα.

0: πώς έμπλεξε με τη θάλασσα?
1: Κοίταξε, εμείς είμαστε τρίτη γενιά μέσα στη θάλασσα. Από τον παππού, από τον πατέρα και τώρα εμείς.
0: Πώς είναι γενικά το να ψάρευε στη θάλασσα μέρα νύχτα?
1: Ναι. Κοίταξε να δεις, το να είσαι μέσα στη θάλασσα είναι ένα υπέροχο. Είναι χόμπι, αλλά εμείς το έχουμε κάνει και επάγγελμα. Έτσι. Άλλοι δηλαδή τους αρέσει να βλέπουν το περιβάλλον, τους αρέσει να χαίρονται τη θάλασσα. Εμείς το κάνουμε και για βιοπορισμό. Έτσι. Βγάζουμε ψάρια, ζούμε τις οικογένειές μας από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας μας δεν μας άφησε από την αρχή να μπούμε στο καίκι, αν και γεννηθήκαμε δηλαδή μέσα σε αυτά. Στην πορεία σπουδάσαμε, φύγαμε, κάναμε και κάποιες άλλες δουλειές. Αλλά η αγάπη για το ψάρεμα, για τη θάλασσα μας ξαναέφερε πάλι εδώ. Έχω συνδυάσει, ξέρεις, τη ζωή μου με τα συγκεκριμένα, αυτά τα μέρη εδώ πέρα. Δηλαδή, είναι, σου είπα προηγουμένως, ότι είναι σαν το σπίτι μου. Έτσι. Αισθάνομαι δηλαδή τα μέρη, τους τόπους εδώ, γιατί έχω μεγαλώσει σε αυτά τα μέρη μέσα. Αισθάνομαι σαν το σπίτι μου.
0: Θα έφυγες ποτέ από εδώ?
1: Όχι. Όχι. Πόσες φορές έχουν περάσει στιγμές που σε απογοητεύει κιόλας, γιατί όλα τα επαγγέλματα έτσι υπάρχουν στιγμές απογοήτευσης, αλλά σε αποζημιώνει. Κάτι καλό που θα δεις, κάτι όμορφο, μια ωραία ψαριά. Ένα όμορφο τοπίο σε αποζημιώνει.
0: Είπαμε τώρα, φρέσκο ψαράκι έχει ο Στέλιος, τηλέφωνο το Δημήτρη, κατέβα Ραφίνα, σου έρχεται πακέτο. Μιλάμε.
1: Το γνωριστήκαμε.
0: Βέβαια. Έτσι. Ωραία, έγινε. Λοιπόν, χάρηκα, μαγκές.
2: Εμείς, Δημήτρη μου, ευχαριστούμε για όλα, αγόρι.
1: Να είσαι καλά και καλή συνέχεια σε αυτό το όμορφο που κάνεις.
0: Χωρίς χάρτη λέγεται εκπομπή, γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Να γνωρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν τους τόπους τους και θέλουν να μοιραστούν τις ομορφιές τους μαζί με εμάς. Εννοείται με όλο τον κόσμο μας βλέπει. Το ταξίδι μας στη Νότια Εύβοια ολοκληρώνεται εδώ πάνω από το καΐκι, φτάνοντας στο Μαρμάρι.
3: Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά. Γκαράζ με τον Ζήση Ρούπο.
1: Γκολ μετάβαση!
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, σε ποιο μιλάω τόση ώρα, τι έγινε. Και επανερχόμαστε φυσικά με μια cool μετάβαση.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες με τα οχήματα.
1: Σαν καράβια.
3: Δεν υπάρχει γονιός που να πει, θα πάει το παιδί σχολείο.
1: Συγγνώμη, έτσι έχασα λίγο. Δεν υπάρχει γονιός που να έχει πει τι. Εννοείς, δεν με ενδιαφέρει στα παλιά μου τα παπούτσια.
3: Στα παλιά μου τα παπούτσια.
1: Αντί για
3: ναι, σωστό. Καλύτερο είναι αυτό, πιο λόγιο. Είχα πάθει τρόμο. Να μην πάει το παιδί μου. Τι θα κάνω χωρίς την κοκκούνα τώρα που έχει μάθει και κοιμάται έτσι. Και φυσικά τα πρέκα γιατί μετά που. Αυτό μετά. Μετά από τους 4 μήνες.
1: Παίζουμε επανάληψη και μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχουμε αρκετά μπιπ. Για να χτυπήσει, να βαρέσει ο αλγόριθμος. Γιατί θα σου πούμε, εντάξει, δεν μιλάτε. Απλά ακούγεται ένα πιπ, πιπ, πιπ. Όλα καλά, μην αγχώνεσαι.
3: Και μετά το
1: παιδί. Λοιπόν, τα πρέκα.
4: Καλησπέρα. Τώρα εμένα μου είπανε κάτι να πω. Γεια σας, είμαι η Έλενα Χαρλαμπούδη και καλώς ήρθατε στο σημερινό γκαράζ. Φέρ' το λίγο αγάπη μου και κοντά γιατί δεν βλέπω. Έλα, πάμε λίγο. Λοιπόν, σήμερα

Διάβασα στην καρτέλα που σου δώσαν, να σε καλά. Πρώτη μου καλεσμένη και σήμερα φυσικά είναι ένα τεράστιο ταλέντο στο χώρο της μουσικής. Έχει κάνει κορυφαίες συνεργασίες με θρυλικά ονόματα. Γράφει, παίζει και έχει και φωνάρα. Παρακαλώ, θέλω να δώσετε ένα μεγάλο χειροκρότημα για τη Μιρέλα Πάκου!

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Σε ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Θέλω να ξέρεις ότι έχω ένα πουλάκι μου που μου τα μαρτυράει όλα. Και εδώ στον καράζ, όταν λέμε πουλάκι, εννοούμε φυσικά τον Ανδρέα Πασπατή.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
0: Έχω πληροφορίες, έχω τα πάντα.
1: Ελπίζω να μην τις έχεις όλες τις πληροφορίες.
0: Έχω αυτές που χρειάζομαι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Και ξεκινάω με την πρώτη, ότι έχεις τεράστια αγάπη για τη μουσική. Μια αγάπη που ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία. Από 5 χρονών.
1: 4,5 για την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Στη Ρόδο, όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα.
0: Ναι. Τα φιλιά με στη Ρόδο.
1: Φιλιά πολλά στη Ρόδο. Σε ένα σπίτι γεμάτο μουσικές, ο μπαμπάς τραγουδιστής, παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια, εξαιρετικός.
0: Ναι.
1: Οπότε ακούσματα από πάρα πολύ νωρίς.
0: Έτσι μπήκε το μικρό βιβλίο.
1: Ένα παιδικό πιανάκι δώρο γενεθλίων. Ο μπαμπάς μου κάτι διέκρινε έτσι. Κάτι ένα καλό, κάτι στο αυτί, κάτι στις μελωδίες που προσπαθούσα εκεί να παλέψω με το πιάνο. Ξεκίνησα 5,5 ας πούμε μαθήματα πιάνο.
0: 5,5 μαθήματα πιάνο.
1: Ναι.
0: Εμείς ένα τένις πάμε, το μικρό μας είναι 7 χρονών και δεν με... του πήρα και πιανάκι, του πήρα και μικροφωνάκι.
1: Μήπως να ξεκινήσει και μαθήματα.
0: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Πολύ καλή ιδέα, όχι. Πότε παίρνεις την απόφαση και λες, α, ξέρεις τι, αυτό θα το κάνω επαγγελματικά.
1: Ουσιαστικά δεν την πήρα ποτέ την απόφαση. Ξεκίνησα από 5 έτσι να παίζω πιάνο. 18 πέρασα στην Αθήνα νομική και ήρθα εδώ για σπουδές.
0: Αυτό θα ήταν το επόμενο που θα σε ρωτούσα. Και νομική λοιπόν μαζί με τραγούδι.
1: Και νομική μαζί, αλλά θέλω να πω ότι η μουσική ήταν πάντα από πάρα πάρα πολύ νωρίς στη ζωή μου, χωρίς να έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Δηλαδή ήξερα σίγουρα ότι δεν μπορώ χωρίς αυτή.
0: Μουσική. Ναι.
1: Αλλά ερχόμενη στην Αθήνα. Παράλληλα με τις σπουδές, έτσι και έχοντας ολοκληρώσει τις κλασικές σπουδές στο πιάνο,
0: μάλιστα,
1: άρχισα έτσι να παρακολουθώ σχήματα στην Αθήνα, μουσικές σκηνές στο Σταυρό του Νότου.
0: Ναι.
1: Αυτά γνώρισα τον Βασίλη Καζούλη, που είναι συμπτωματικά συντοπίτης Ροδίτης. Είχα πάει τότε να τον παρακολουθήσω σε ένα live στο Σταυρό. Και τότε άρχισε και η πρώτη
0: συνεργασία.
1: Συζητήσεις, ναι, για ας πούμε, πιο επαγγελματική ενασχόληση.
0: Ναι.
1: Το βήμα το έδωσε ο Βασίλης τότε.
0: Ένα χειροκρότημα στο Βασίλη.
1: Ένα χειροκρότημα στο Βασίλη και πολλά φιλιά. Και έτσι ξεκίνησε και το ταξίδι το επαγγελματικό στη μουσική, παράλληλα όμως με τα νομικά.
0: Νομική λοιπόν. Δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι το πιο εύκολο πράγμα να συνδυάσει με οτιδήποτε άλλο, γιατί από μόνο του. Και όπως μας λες, το τελείωσες κιόλας. Συγχαρητήρια γι' αυτό. Σε ενδιαφέρει κάποια στιγμή να ασχοληθείς με αυτό, να το εξασκήσεις, να.
1: Θα σου πω, το εξασκώ, το ασκώ από την πρώτη μέρα που τελείωσα. Δηλαδή παράλληλα. Ασχολούμαι επαγγελματικά και με τους δύο δρόμους και είμαι και στους κόσμους παράλληλα. Αχ, σε τρομάζω, ε!
0: Όχι, δεν είναι τρόμος αυτό, είναι δέος.
1: Ξέρεις, είναι πολλά τα χρόνια.
0: Πώς...
1: Βγαίνουνε τα νούμερα,
0: okay.
1: Δηλαδή είναι οι σπουδές.
0: Το εξασκείς εννοείς. Εξασκείς το νομικό.
1: Ναι, είμαι δικηγόρος, κανονικά. Δηλαδή ήρθα από τη δουλειά. Ναι.
0: Μπαίνεις σε αίθουσες δικαστηρίου, είσαι από τους δικηγόρους. Θα σας πω εγώ! Ένσταση! Δεν μπαίνεις
1: σε. Όχι, είμαι σε συμβουλευτικό κομμάτι.
0: Συμβουλευτικό. Ναι. Δεν είσαι το που πετάνε χαρτιά και.
1: Όχι.
0: Θα σας παρακαλώ πάρα πολύ! Δεν σας επιτρέπω! Όχι.
1: Όχι.
0: Το οποίο είναι εξαιρετικό, πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι, και το θαυμάζω πάρα πολύ.
0: Και εγώ πάρα πολύ. Και με τρομάζει λίγο.
1: Και εμένα.
0: Είναι λίγο αυτό το τι λέτε και θα μου πείτε. Ωραία.
1: Όχι, είμαι σε συμβουλευτικό και ακαδημαϊκό κομμάτι.
0: Δηλαδή... Αστικό, νομικό, ποινικό αστικό.
1: Κυρίως GDPR, προσωπικά δεδομένα.
0: Είσαι ο άνθρωπός μας! Μετά θέλω να με κάρτα. Και ξέρεις, παιδιά, sorry, αλλά έκανα αυτή την εκπομπή για να γίνουν τα γονέα. Ναι, έτσι πάει. Η φασούλα πάει έτσι. Λοιπόν, άκου να δεις. Συγγνώμη τώρα που σε πέτυχα, έχω ένα γείτονα, ρε. Λοιπόν, μισό τώρα, γιατί. Παίζεις πιάνο, ακορντεόν, τραγουδάς, γράφεις στίχους, μελωδίες. Υπάρχει κάτι από όλα αυτά που ξεχωρίζεις σαν δημιουργική διαδικασία, κάτι που εσύ προτιμάς, που λατρεύεις περισσότερο?
1: Αν είχα να τα βάλω σε σειρά, σίγουρα θα έβαζα το κομμάτι του πιάνου και του ακορντεόν.
0: Εντάξει, είμαι και άσχετος, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο δύσκολο όργανο από το ακορντεόν. Γιατί θέλει, πώς το λένε, multitasking, γιατί είναι πλήκτρα, έχεις ένα πιανάκι μικρό, από μόνο το δύσκολο, έχεις κουμπάκια και έχεις και αέρα.
1: Τα ξέρει.
0: Τα ξέρω.
1: Παίζεις.
0: Όχι, καθόλου. Αλλά έχω δει.
1: Η αλήθεια είναι ότι όντως είναι σαν να έχεις πιάνο και κιθάρα μαζί και όλο αυτό σε συνδυασμό με τη φυσούνα που πρέπει να ξέρεις πού θα διακόψεις τη φράση για να αλλάξεις, ας πούμε, τον επόμενο στίχο, έχει τη δυσκολία. Αλλά το δεξί χέρι είναι γνωστό. Επομένως, ξεκινάς από μία βάση.
0: Ναι, ξεκινάς από τη... Μάλιστα. Ωραία, τέλειο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλές σημαντικές συνεργασίες. Μιλάμε για συνεργασίες με Μίλτο Πασχαλίδη, Λαβρίδη Μαχαιρίτσα, Διονύση Σαββόπουλο, Θάνο Μικρούτσικο, Γιάννη Κότσιρα, Νότι Μαυρουδί, Βασίλη Καζούλη, Βασίλη Παπακοσταντίνου, Γιώργο Νταλάρα. Εγώ θα ρωτήσω, να σε ρωτήσω κάτι, τι παλεύει. και άλλα πάρα πολλά ονόματα. Οπότε, αν έπρεπε να ξεχωρίσεις δύο που σου έδωσαν κάτι.
1: Θα ξεχώριζα τους δύο πρώτες που προανέφερες. Το Μίλτο πρώτης... Πασχαλίδη,
0: ναι,
1: και το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Με το Μίλτο συνεργαστήκαμε. Συνεργαστήκαμε πολλά χρόνια και με το Μίλτο και το Λαβρέντι. Ο Μίλτος ανέλαβε την παραγωγή του πρώτου μου δίσκου και μου χάρισε ένα τραγούδι, τις δυο πεταλούδες. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ μεγάλο σχολείο η επταετή συνεργασία. Και με το Λαβρέντι, περίπου τόσα χρόνια, κάποια παράλληλα, γιατί παίζαμε στην Ακτή Πειραιώς πριν χρόνια παρέα και καλοκαιρινές περιοδίες. Με το Λαβρέντι έχω ζήσει κάποιες από τις πιο έντονες συγκινήσεις στην μέχρι τώρα.
0: Μία, μπορείς να μας πεις μία.
1: Δεν μπορώ να μην ξεχωρίσω τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο 2012. Οι Άγγελοι ζουν ακόμη στη Μεσόγειο.
0: Εμπειριάρα.
1: Εμπειριάρα.
0: Πόσα
1: με
0: άτομα?
1: Καλεσμένους από το εξωτερικό. Ανταμό, Κριστόφ, Καροτώνε, αλλά και Σαββόπουλο, Φαραντούρι.
0: Ναι.
1: Τι να πω, Λεωνόρα Ζουγανέλη. Και Άγνοια Κινδύνου τότε, διότι ήταν 11 χρόνια πίσω. Εγώ μέσα στη χαρά, τον ενθουσιασμό, είχα σόλο ακορντεονιστικά. Αυτά δεν είχα κανένα άγχος. Τώρα που τα βλέπω.
0: Σου δόθηκε, ήταν σόλο, σου δόθηκε ευκαιρία.
1: Ναι, είχε τα ορχιστρικά κομμάτια, ας πούμε, στο ακορντεόν. Και τα βλέπω τώρα, Θεέ μου.
0: Από κάτω πόσος κόσμος?
1: 60.000.
0: Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα. Είπες 60.000, νόμιζα ότι είπες 60.000. Πόσος κόσμος? 60.000 κόσμος από κάτω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να σε ρωτήσω, πρέπει να σε ρωτήσω. Πρώτον, πώς το διαχειρίζεσαι σε κάτι τέτοιο πριν βγεις? Δεύτερον, πόση ώρα έκανες να προσγειωθείς από την ενέργεια και την αδρεναλίνη μετά τη συναυλία?
1: Είχα άγνοια κινδύνου. Τότε ήμουνα μέσα στη χαρά. Ακόμα και τώρα, βέβαια, αν με ρωτήσεις, δηλαδή, έχουμε, ας πούμε, μεθαύριο live. Θα πάω πάλι με την ίδια χαρά. Θα το συνειδητοποιήσω ίσως αργότερα. Δεν ξέρω εσύ πώς το βιώνεις.
0: Να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν έχω παίξει 60.000 κόσμο.
1: Εντάξει.
0: Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι, όχι, εντάξει.
1: Ίσως εκ των υστέρων το αισθανόμαστε.
0: Εγώ τώρα μπορώ να πω ότι έχω λίγο περισσότερη άνεση στο να έχω να διακόπτει, μπορώ να είμαι λίγο πιο ηρεμός. Αλλά σε 60.000 κόσμο δεν έχω να πω κάτι.
1: Δώσε μου τις καρτέλες να σου κάνω μερικές ερωτήσεις.
0: Έχω μηδέν καταγραφές για downloading, does not compute. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν έπρεπε να κοιτάξεις πίσω, ωραία. Σε περίπτωση που μας βλέπουν παιδιά και κόσμος που. Νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με κάτι που στην Ελλάδα δεν είναι υπερπατημένη. Τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα δεν είναι τα συνηθισμένα, η συνηθισμένη τρόπη για να βάζεις φάγητο πάνω στο τραπέζι. Αν έπρεπε να κοιτάξεις πίσω, τι θα πρότεινες σε όλα αυτά τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με κάτι τέτοιο από τη δική σου πορεία? Τι ήταν αυτό που τώρα μπορείς να πεις, ξέρεις τι, θέλει ρε παιδί μου αυτό?
1: Εγώ θα πρότεινα σε κάθε παιδί, όχι ανεξαρτήτως ηλικίας εννοώ παιδί, αν αγαπάει κάτι, όσα πράγματα και να αγαπάει, είτε ας πούμε την επιστήμη του, την τέχνη του, αυτό, να όλους τους δρόμους να τους κυνηγήσει, να κυνηγήσει τα όνειρά του και με ένα μαγικό τρόπο η ζωή θα τα φέρει όλα.
0: Άρα, επιμονή.
1: Επιμονή και αισιοδοξία.
0: Επιμονή και είσαι αισιόδοξος άνθρωπος.
1: Προσπαθώ. Έχω και τις στιγμές που αυτό, αλλά ναι, προσπαθώ να είμαι αισιόδοξη.
0: Έχουμε ένα έθιμο εδώ στον καράζ να λέμε τα όνειρά μας. Τα άπια στα μεγάλα μας όνειρά. Με σκοπό, ξέρεις, να ακουστεί εκεί έξω και πότε δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Να πραγματοποιηθεί.
1: Δεν μου έρχεται η συγκεκριμένη μουσική σκηνή, χώρος ή θέατρο, αλλά θα ήθελα να κάνω μια παγκόσμια περιοδία.
0: Ναι.
1: Να γράψω, θα ήθελα σε κάποια χρόνια, ας πούμε, να γράψω πολύ ωραία τραγούδια και να τα επικοινωνήσω σε όλο τον κόσμο.
0: Ωραία, παγκόσμια περιοδία.
1: Γιατί?
0: Το ευχόμαστε εδώ στον καράφι, λοιπόν.
1: Γιατί υπάρχει περίπτωση να βγουν αληθινά. Οπότε θα τα πω.
0: Ναι.
1: Θα τα κάνω μεγάλα τα όνειρα.
0: Στο εύχομαι από καρδιάς και να σου πω κάτι. Εμένα που με ρωτάς πάλι που με απέξω, δεν μου φαίνεται τόσο άπια στο ένα World Tour. Ειδικά με τα πράγματα πώς έχουν, στο ευχόμαστε από καρδιά.
1: Σας ευχαριστώ, εύχομαι το ίδιο και σε σένα και όλους εσάς.
0: Εγώ, να σου πω κάτι, αν παίξω σε 60.000 κόσμο, θα τέτοιο,
1: όχι, όχι.
0: Θα με σηκώσουν και ειδικά στην ηλικία μου τώρα πια.
1: Όταν συμβεί, την επόμενη μέρα θα σε πάρω τηλέφωνο και θα σε ρωτήσω, θα δεις, θα είσαι υπερενθουσιασμένος, δεν θα έχεις.
0: Μην αγχώνεσαι, θα είσαι η πρώτη που θα έχει ενημερωθεί για αυτή την περιοδία. θα με εκπροσωπείς νομικά, οπότε θα είσαι.
1: Και θα σε συνοδεύω και στα κορδεόν, σωστά.
0: Λοιπόν, ένα ευτράπελο μέσα από την πορεία σου, κάτι αστείο που σου έχει συμβεί σε συναυλία, σε live.
1: Η πρώτη που μου έρχεται στο μυαλό είναι σε συναυλία με το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.
0: Ναι.
1: Έχω ένα ακορντεόν, έχω το ακορντεόν το κόκκινο που, με το οποίο είμαι εδώ σήμερα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι MIDI, δηλαδή είναι ηλεκτρικό, συνδέεται με ρεύμα και παίζει και έχει την ικανότητα να αλλάζει ήχους.
0: Ναι. Το κατάλαβα από το MIDI που είπες.
1: Μπράβο. Επομένως, σε ένα σημείο του προγράμματος, είναι προς το φινάλε.
0: Ναι.
1: Ετοιμαζόμαστε να παίξουμε, ετοιμάζεται ο Λαβρέντης να τραγουδήσει το γάτο.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάει η εισαγωγή. Που είναι ακορντεονιστική.
0: Yes.
1: Βγαίνω λοιπόν μπροστά.
0: Φως προβολέας.
1: Φως κάμερα σε
0: your moment.
1: Ναι. Και έχει γίνει στραβή με το.
0: Με το MIDI.
1: Έγινε ένα λάθος πάτημα του κουμπιού. Και αντί για ακορντεόν ακούγεται μια τρομπέτα, αλλά μια τρομπέτα πάρα πολύ ξένη στα πια. Δεν μπορώ να την. Δεν μπορώ να την. Που ήταν. Ναι. Ήταν κάπως έτσι ο ήχος. Δεν συνέβη κάτι τρομερό. Οι νότες ήταν οι σωστές, όμως γύρισαν όλα τα βλέμματα και εγώ έσκασα στο γέλιο. Ναι. Και αυτό. Εντάξει, ένα από τα.
0: Και το σώσατε, το ξαναπήρες με ακορντεόν. Όχι, τρομπεντίτσα.
1: Τίποτα. Έμεινε τρομπέτα.
0: Έχουμε βίντεο από αυτό.
1: Γιατί πρέπει να έχουμε. Δηλαδή, γενναία το κάνεις το λάθος.
0: Δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί, αλλά θα παίξουμε ένα παιχνίδι δυο μας. Λοιπόν, αλλά πριν παίξουμε αυτό το παιχνίδι μαζί, θα σε απολαύσουμε ξανά.
1: Με τρομπέτα ή.
0: Με ό,τι πατηθεί στο MIDI, οκ.
1: Okay?
0: Και επανερχόμαστε φυσικά με μια cool μετάβαση.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και ευλαβής.
5: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: What he was doing here. Your lawyer, lies come with the territory.
8: She tried to kill me.
9: Ellen's in counseling 3 or 4 times a week.
10: Why would the lead counsel of an energy company be defending a hooker?
11: There was someone else in the car. Finn Garrity.
12: Do you think your firm killed Christine?
13: Nothing comes to mind.
14: It blackmailed me.
15: Dumbasses.
16: Come back, Ellen.
17: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
18: Beautiful, Ava.
19: I can't go through at the wedding.
18: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
20: Welcome to the romantic heart hunt.
21: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake.
22: Is this seat taken?
23: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
18: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
24: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
17: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
1: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική. Να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
17: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
25: Ξανά εδώ λοιπόν!
0: Είναι τέλεια η παρέα σας, να πω.
25: Θα παίξουμε ένα παιχνίδι που λέγεται Μην το σκέφτεσαι. Και είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει ο τίτλος. Δηλαδή, θα σου κάνω ερωτήσεις και θα πρέπει να απαντάς όσο πιο γρήγορα μπορείς,
0: ναι,
25: χωρίς να σκέφτεσαι καθόλου. Και ο χρόνος σου ξεκινάει από τώρα! Αγαπημένο σου τραγούδι αυτόν τον καιρό.
0: I love my life, Robbie Williams.
25: Με ποιο χαρακτήρα καρτούν θα συγκατοικούσες?
0: Με τη Μίνι.
25: Μίνι, τι κάνεις συνήθως μετά από ένα live?
2: Τρώω την αγαπημένη μου κοτόσουπα.
25: Αγαπημένη ατάκα από σειρά ή ταινία.
2: I don't know, they know, we know, they know. Το είπα σωστά, από Friends.
25: Ξέρεις τι, δεν έχω ιδέα αν το είπε σωστά. Μου ακούγεται όμως πάρα πολύ καλό.
2: Από Friends.
25: Ναι, κατάλαβα πού. Με τι δεν αστειεύεσαι ποτέ.
2: Με τον νόμο.
25: Με τον νόμο!
2: Σας παρακαλώ πολύ.
25: Ποια είναι η πιο ενοχή σου απόλαυση?
2: Τα πατατάκια.
25: Ναι, ρε φίλε. Επανέρχομαι. Πρέπει να κρατήσεις μόνο 3 apps στο κινητό σου. Ποια είναι αυτά?
2: Ένα app για social media.
25: Ναι.
2: Ένα app για delivery.
25: Σωστό!
2: Και ένα app για ταξίδια, για κρατήσεις εισιτηρίων.
25: Πρακτικότατο το βρίσκω. Χειρότερο μέρος που έχεις βγει ραντεβού.
2: Μπορεί τα ραντεβού να μην έχουν πάει καλά. Το μέρος όμως δεν.
25: Ήταν όλα τελεία.
2: Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο.
25: Σε ευχαριστούμε για το ψέμα. Συνεχίζω. Ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που κουβαλάς στην τσάντα σου?
2: Σκληρό δίσκο.
25: Πες μας κάτι στο οποίο έχεις ταλέντο και δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος.
2: Κεραμική. Ασχολούμαι με την κεραμική.
25: Χειρότερη δικαιολογία που έχεις πει για να μην βγεις?
2: Έχουν έρθει εκτάκτως οι γονείς μου από Ρόδο.
25: Ποιος είναι ο πιο αστείος άνθρωπος που έχεις γνωρίσει?
2: Λατρεύω το χιούμορ. Θα πω δύο ανθρώπους. Είναι τα αδέρφια μου, τα δίδυμα.
25: Ναι.
2: Ο Νίκος και ο Ρίκης. Έχουμε κάνει τις καλύτερες πλάκες παρέα.
25: Τι γλυκό. Πάμε σαν να την ερώτηση για λίγο ετόχασης. Ποιος είναι ο πιο αστείος άνθρωπος που έχεις γνωρίσει?
2: Ο Ζήση!
25: Το νιώθωσε! Απόλυτα φυσικά κρατάμε το δεύτερο, παιδιά. Εάν μπορούσες να διαλέξεις όποιον ήθελες, ποιον θα καλούσες σε δείπνο?
2: Το Ρόμπι Γουίλιαμς.
25: Ρόμπι Γουίλιαμς. Okay. Με τι θα αντάλλαζες την καριέρα σου, τη μία από τις δύο?
2: Με την καριέρα του Ρόμπι Γουίλιαμς.
25: Ρε φίλε, ωραία. Ποιο πρωτότυπο κομπλιμέντο που σου έχουν κάνει?
2: Πριν από μερικά χρόνια, κάποιος με ρώτησε τι τάξη πάω.
25: Αγαπημένο παιχνίδι των παιδικών σου χρόνων?
2: Rollers.
25: Ποια είναι η αγαπημένη χορευτική κίνηση?
2: Ξέρεις, μόλις... με κοροϊδεύουν οι φίλοι μου γι' αυτό. Όταν χορεύω έξω σε ένα...
25: Ναι. Ένα χειροκρότημα!
2: Τελείωσε το μαρτύριο.
25: Τώρα ξεκινάει. Όχι, όχι. Πλάκα κάνω, αλλά δεν μπορώ να μην επανέλθω σε κάποιες απαντήσεις.
2: Όχι.
25: Όπως καταλαβαίνεις. Πρώτον, κοτόσουπα.
2: Κοτόσουπα.
25: Τι φάση.
2: Δεν είναι τέλεια. Κοίτα, πάντα σούπα σίγουρα. Τώρα... Είναι...
25: Άρα αγαπάς σούπες γενικά.
2: Σούπες, ναι, μετά το live.
25: Και κοτόσουπα μετά που live έχει κάποιο ιαματικό...
2: Όχι, αλλά το έχω συνδέσει, ξέρεις, είναι πολύ ωραία να κλείσει η όμορφη βραδιά με μια ωραία σούπα.
25: Με μια ωραία σουπίτσα.
2: Ναι. Βλέπω κάτι γκριμάτες.
25: μετά από live, συνήθως επειδή ξέρεις να πας για μπύρες, για ποτά, για ποτούμπες και με την παρέα, εσύ σουπίτσα.
2: Ναι, σουπίτσα, έτσι να φύγει λίγο ο ήχος από τα αυτιά.
25: Ένα μεγάλο χειροκρότημα! Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή έπαιξες μαζί μας, σου έχουμε ένα δωράκι. Επί τραπέζια από την Κάισα, για να μπορείς να παίζεις με την παρέα σου ή με τους φίλους σου. Ελπίζω να το απολαύσεις από την Κάισα. Εγγύηση στα επιτραπέζια, μίνια ζουλ και exit in escape room σε επιτραπέζιο.
2: Ευχαριστώ.
25: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα μεγάλο χειροκρότημα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
25: Τίποτα, να είσαι καλά. Περνάς στο green room μας, και όταν λέω green room δεν είχαμε room, οπότε έχουμε green sofa.
2: Τέλεια.
25: Και εμείς φυσικά θα περάσουμε στην επόμενη καλεσμένη μας.
2: Με τι άλλο? Θα σας απολαύσω.
25: Με μια cool μετάβαση! Η επόμενη καλεσμένη μου έγινε γνωστή μέσα από τα 5 Minute Mom βιντεάκια, στα οποία μεταμορφώνεται σε όλα τα είδη μαμάδων που μπορεί να φανταστεί κανείς. Μια εξαιρετική κωμικός. Πραγματικά απόλαυση να μιλάς μαζί της. Γι' αυτό δώστε ένα τεράστιο χειροκρότημα για τη μοναδική Έλενα Χαραλαμπούδη! Γεια σου!
2: Γεια σου, Γιώργο!
3: Καλώ σα βρήκα. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Ζήση Ρούμπο για αυτή τη χαρά που μου δίνει να ντύνομαι σεξι και ωραία και να πίνω τα ποτάκια μου πιο πι... Γιατί είναι η ευκαιρία αυτή για τους γονείς. Δεν βγαίνω. Πηγαίνω σε γυρίσματα. πίνω και ντύνομαι.
25: Είναι η έξοδος των γονιών.
3: Ναι,
25: πόσο
3: ναι.
25: Αλήθεια. Και είναι αυτό που τελειώνει το γύρισμα. Και ξέρεις, όλοι φεύγουν. Λοιπόν, παιδιά, και μένεις λίγο παραπάνω.
3: Έτσι.
25: Να πεις μια παραπάνω κουβέντα για να μην πας πίσω.
3: Να πεις μια φυσιολογική κουβέντα με έναν άνθρωπο. Δηλαδή να μην έχεις όλα αυτά τα, ξέρεις, τα προβλήματα στο σπίτι, νομίζω ότι...
25: Το πρόγραμμα, τα προβλήματα, ναι, θα σε ρωτήσω για όλα αυτά.
3: Τέλεια.
25: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, Έλενα.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι φανταστικό αυτό που έχετε στήσει
25: ευχαριστούμε
3: εδώ.
25: Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι ρολάρουμε στο γαράζ.
3: Α, και φώτα εδώ, καλά, μιλάμε εδώ γάρα.
25: Ξέρεις κάτι. Όχι πολύ το ροστάτι, μην πέσει κανένα ρελέ. Το λέω
3: κεριά, κεριά, unplugged garage.
25: Τέλειο θα ήταν αυτό το unplugged garage. Μισό λεπτά και ξεκινάω από την αρχή.
3: Ναι.
25: Λοιπόν, ηθοποιός,
3: ναι,
25: μαμά,
3: ναι,
25: και 5 minute mom, mm-hmm, μέσα από το οποίο σε γνωρίσαμε, κάνοντας τον κόσμο και όχι μόνο τις μαμάδες, αλλά τον κόσμο να γελάει. Πώς κωμωδία στη ζωή σου, πώς ήρθε αυτό?
3: Για την κατάθλιψη.
25: Που είναι η πιο ειλικρινή απάντηση που ξέρεις.
3: Νομίζω ναι. Εγώ είμαι ηθοποιός. Δηλαδή έγινα ηθοποιός επειδή με παράτησε ένας γκόμενος στα 19 μου. Και επειδή όχι
25: αλήθεια. Έτσι ξεκινάνε οι μεγαλύτερες καλλιτεχνικές καριέρες. Μην τον κοροϊδεύουμε.
3: Ωραία, τέλεια. Ελπίζω σε αυτό. Κρατιέμαι από αυτό που λες.
25: Δραματική σχολή δηλαδή.
3: Δραματική σχολή επειδή με άφησε ο γκόμενος.
25: Okay.
3: Λοιπόν, ναι, ήμουνα έτσι πολύ μικρή και άπειρη ερωτικά και με πλήγωσε αυτό και η μόνη μου. Ανατρίχια σας.
25: Όχι, κάτι περπάτα για πάνω μου.
3: Αναγία μου! Πού με πέρασε! Λοιπόν, και νομίζω ότι ήταν το μοναδικό πράγμα που με σήκωσε από το κρεβάτι μου και από τη θλίψη. Μία φίλη μου είπε, έλα να πάμε σε μία θεατρική ομάδα. Κάνουμε έτσι αυτό ερασιτεχνικά και πήγα εκεί. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Από μικρή έτσι ήμουνα... Όχι, δεν δούλευα.
25: Δούλευες από μικρή. Ήσουν έξω καρδιά, φαντάζομαι, σαν άνθρωπος.
3: Όχι πολύ, όχι. Ναι. Τράβλιζα. Ήμουνα, ναι. Είχα πρόβλημα μέχρι την πέμπτη δημοτικού, δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη χωρίς να κικεδίζω. Ήμουνα και είχα φάει τρελό bullying.
25: Είχες φάει bullying.
3: Ναι, πολύ. Αλλά μετά το ξεπέρασα και έκανα όλες τις γιορτούλες 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, Πολυτεχνείο.
25: Είμα.
3: Βέβαια, ναι, και παρουσίες.
25: Μπράβο, Ρωσί.
3: Τα περίμενε, δεν σταμάτησε και κανένας. Όπου έβλεπα ρόλο.
25: Εξαιρετικό.
3: Λοιπόν, οπότε πήγα σε εκείνη τη θεατρική ομάδα. Το ξεπέρασα, μου άρεσε πάρα πολύ. Είδα ότι αυτό κάτι μου κάνει. Και δυστυχώς, που θα το πω, μαμά, δυστυχώς, πρέπει να το παραδεχτείς, παράτησε το οικονομικό της νομικής, γιατί μπήκα και στο οικονομικό της νομικής.
25: Είχες μπει και οικονομικό νομικής.
3: Βέβαια, η Μιρέλα.
25: Αλλά
3: όχι. δεν άκουσα τη μανούλα μου. Έτσι,
25: τώρα θα σου να. Τι έγινε, δεν με πληρώνει, μήνυση.
3: Ποτέ, το ποτσάτσο. Λοιπόν.
25: Οικονομικό νομικής, λοιπόν. Ναι.
3: Οικονομικό νομικής, πολύ βαριά έτσι.
25: Διάβασμα.
3: Ναι, πολύ διάβασμα.
25: Πόσο γύρω έμεινε στο οικονομικό νομικής μέχρι να.
3: Έμεινα με το που είδα τη λογιστική 1. Δηλαδή
25: στο πρώτο εξάμεινο. Πρώτο εξάμεινο!
3: Ναι.
25: Αυτό είναι θράσος.
3: Είχε, ναι. Δηλαδή,
25: αυτό είναι. Τι μαθήματα έχουμε, γεια σας.
3: Ναι, δηλαδή πραγματικά τι
25: πρώτη
3: φανταζόμουν.
25: Πρώτη Σουζαή.
3: Αλήθεια, τι φανταζόμουν ότι θα έχει το οικονομικό νομική εκτός από λογιστική, ας πούμε.
25: Να το πούμε αυτό και να βγει αφημίσει. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από τη λογιστική. Για μένα δηλαδή, νομίζω.
3: Δεν υπάρχει.
25: Δεν παλεύεται. Συγγνώμη σε όλους τους ανθρώπους που
3: ασχολούνται. Στους λογιστές.
25: Σαν επάγγελμα, είναι ήρωες.
3: Γιατί έχει κάθε εβδομάδα, νομίζω, αλλάζει νομοσχέδιο αυτό και χρειάζεται να διαβάσουν.
25: Πέρα από το εξαιρετικό το ότι στην Ελλάδα η λογιστική είναι κάθε 4 μέρες κάτι άλλο. Δεν παλεύετε κι εσά. Ναι, anyway, αυτό το θαυμάζω.
3: Δεν γίνεται.
25: Okay.
3: Οπότε αυτό, τελείωσα τη δραματική. Μία δραματική σχολή των Δύο Αθηνών, η οποία είναι έτσι δύσκολη να μπει.
25: Απαιτητική
3: δύσκολη...
25: ωράρια.
3: Πολύ, 9 με 10 το βράδυ,
25: yes.
3: Πολύ απαιτητική, δηλαδή δεν είναι αυτή η σχολή και το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο, ας πούμε, Βορειοελλάδος, είναι από τις σχολές οι οποίες και το τέχνης είναι
25: και
3: από τις
25: σχολές. Και εγώ που πήγα στη ΒΕΑΚΙ, η ΒΕΑΚΙ επίσης.
3: Ναι, η ΒΕΑΚΙ επίσης.
25: 9 το πρωί, 11 το βράδυ.
3: Έτσι, ήταν κάτι αυτό, ήταν κάτι απαιτητικό. Εκεί η κυρία ΒΕΑΚΙ.
25: ΒΕΑΚΙ!
3: Ανάτο, κι άλλη ΒΕΑΚΙ!
25: Γεια σου, ΒΕΑΚΙ, σχολή ΒΕΑΚΙ! Θα σε βέστε.
3: Λοιπόν, οπότε βγαίνοντας, έπαιξα σε θέατρο, σε φεστιβάλ Αθηνών, Εθνικό Θέατρο της Κύπρου, λίγο τηλεόραση, δηλαδή πιο πολύ κουλτούρα,
25: okay,
3: σοβαρά.
25: Ωραίο.
3: Αυτό. Μετά λοιπόν, μένω έγκυος, γιατί ερωτεύτηκα, τον Λάζαρο, γεια. Ωραία. Ερωτεύτηκα, έκανα ένα παιδί και ξαφνικά άρχισα να έχω έτσι κάποια, όχι bullying από τις παραγωγές, έτσι μια δυσκολία, έτσι μια ερώτηση που έλεγε ο άλλος και να σου πω, ωραία, πάρα πολύ ωραία, και τι κάνεις, αφού με είχαν δει και είχα κάνει οντισιόν, ξέρεις, αφού επέστρεψα.
25: Όλα καλά και...
3: Ναι, αυτό, ωραία, και με το παιδί τι θα κάνεις, πού θα το αφήνεις τα γυρίσματα. Λέω, τι σε νοιάζει, θα το πουλάω, τι σε νοιάζει. Δηλαδή,
25: ναι,
3: έρχομαι εδώ και σου ζητά δουλειά. Οπότε υπήρχε ένα λίγο, ένα κράτημα.
25: Ναι.
3: ανεπαίσθητο.
25: Ναι.
3: Ξέρεις, είναι από αυτά λίγα της
25: ελληνικής. Ναι, ξέρω το ανεπαίσθητο, πώς ανεπαίσθητο.
3: Ναι, που δεν ρωτάει έναν άντρα.
25: Ναι,
3: ποτέ αυτό δεν θα το ρωτήσει.
25: Α, τι είσαι μπαμπάς και τι θα κάνεις με το παιδί.
3: Ναι, όχι. Οπότε στράφηκα σε μία έτσι, σε εναλλακτικές για να μπορέσω να είμαι...
25: Ενεργή.
3: Ναι, ενεργή, γιατί συχαίνομαι να κάθομαι. Δεν μπορώ, έχω πρόβλημα με αυτό. Και βρέθηκε στο δρόμο μου μία καταπληκτική ομάδα παραγωγής, με επικεφαλή στη Λίζα την Αποστολοπούλου, η οποία είχε μία τρελή ιδέα να γίνει ένα κανάλι στην Ελλάδα, YouTube κανάλι, μόνο για μαμάδες.
25: Yes.
3: Και σκεφτόντουσαν στην αρχή πάρα πολλά έτσι, διαφορετικές θεματικές, λίγο beauty, λίγο συμβουλές, λίγο από αυτό. Και επειδή με είδε εμένα ότι ήμουν λίγο τρελή, μου λέει να σου πω, θέλεις να φτιάξουμε έτσι μια
25: περσόνα
3: που να τα λέει πιο ομά για τη μητρότητα και να βγαίνει κάθε Παρασκευή βράδυ. Λέω μέσα, τέλεια. Οπότε έγινε αυτό. Σιγά σιγά λοιπόν, εγώ άσχετη από τα social media. Έτσι, είχα οριακά ένα.
25: Και δεν είσαι και επαφή κιόλα.
3: Άσχετη, ήμουν
25: δηλαδή οριακά... κανάλι YouTube ποτέ.
3: Τι λες, παιδί μου, εδώ είχα οριακά ένα προφίλ στο Facebook που ανέβαζα άμα με χώριζε κανένα γκόμενο σε κανένα τραγούδι του Μάλαμα. Δεν ήταν, δηλαδή. Τύπου. Πώ το λένε, κανένα στίχο, ξέρω εγώ. Καριωτάκι. Γεια σα. Κεφάλι, δεν.
25: Παύση διάσηση και μήνυση. Μήνυση καπάκια και δικηγόρο. Μας πακέτο μας μίλησε.
3: Είναι από τα βοτά πρίβλια. Έγινε λοιπόν το μπαμ, άρχισε ο κόσμος να ζητάει περισσότερο να βλέπει πιο βίντεο τα οποία είχαν περισσότερο να κάνουν με αυτό που έκανα εγώ.
25: Yes.
3: Είδαμε, ρε παιδί μου, ότι αυτό τραβάει, γιατί δεν ήταν η μητρότητα έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει από το Instagram, αυτό το τέλειο.
25: Πεθαίνω με το γεγονός ότι σχολιάζεις όλες αυτές τις μανούλες.
3: Ναι.
25: Οι οποίες περισσότερες είναι και μανούλες του Instagram.
3: Βέβαια, και του Facebook.
25: Και του Facebook, πάρα
3: πολύ. Βέβαια, να σου πω κάτι, γιατί δεν τη σχολιάζω μόνο, υπήρξα. Δηλαδή, έχω περάσει από όλα αυτά τα στάδια. 100%. Έχω
25: δεν κάνει μπορεί να υπήρξε η μαμά που λέει: Παιδιά, είμαι πτώμα. Και πίσω στο background είναι τρεις γυναίκες που κρατάνε τα παιδιά.
3: Όχι, αυτό δεν το έχω.
25: Δεν μπορεί να είσαι αυτό, δεν καταλαβαίνω μια διαφορά.
3: Γιατί γι' αυτό και είμαι το alter ego μου λένε ποιο είναι ο αγαπημένος χαρακτήρας. Είναι η πελούσια, γιατί όσο δεν φτάνει αλλιώ, τα κάνει κρεμαστά.
25: την οποία την κάνει εξαιρετικά.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
25: Σχολιάζει λοιπόν, καυτηριάζει και είσαι to the point για τι διάφορε μαμάδε. Μαμάδε με ενσυναίσθηση, μαμάδε. Με πώς τις λένε τις μεθόδους...
3: Baby-led weaning.
25: Και...
3: Ναι. με attachment parenting. Από όλα σου λέω έχω περάσει. Έχω πάει το παιδί μου για baby massage όταν ήταν 4 μηνών.
25: Ναι.
3: Δεν ήμουν καλά. Δηλαδή... Okay. ήταν κάτι μάνες τρελές.
25: Baby massage που απλά τα κουμπάνε λίγο για να...
3: Όχι, όχι. Και καλά κοιλιές και κολικούς και αυτό κλάνανε εντωμεταξύ τα μπράβια. Πολύ ωραία!
25: Εξαιρετικό, επιτέλους!
3: Δεν υπήρχαν!
25: Επιτέλους ακούστηκε στον γκαράζ!
3: Δηλαδή.
25: Έπρεπε να έρθει η Έλενα!
3: Δηλαδή, πραγματικά.
25: Κλάναν τα μωρά.
3: Κλάναν τα μωρά.
25: Δεν είναι ντροπή, είναι φυσικό.
3: Όχι, εντάξει, ξέρεις. Δηλαδή. Και είναι. Απασχολεί πάρα πολύ τη νέα μαμά αν κλάνει το μωρό της. Γιατί άμα δεν κλάνει, έχει κολικό και δεν παίρνει καλά.
25: Πέρα από την πλάκα, απασχολεί πάρα πολύ. Εγώ το έκανα και κείμενο. Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο.
3: Δεν του κάνει έτσι τα ποδαράκια για να κλάσει επίτηδες.
25: Και δεν είναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή την κουβέντα. Ήξερα ότι θα την έχουμε αυτή την κουβέντα. Μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μας ως γονείς στο πρώτο στάδιο είναι poop. Είναι τα κακάκια.
3: Ναι.
25: Έκανε, δεν έκανε.
3: Τι χρώμα έχουν.
25: Τι χρώμα έχουν.
3: Τι ρευστότητα είναι.
25: Γεύση. Όχι, αυτό κόβεται από
3: το. Να σου πω και τα στέλνεις και φωτογραφία και στην παιδεία.
25: Α, εννοείται αυτό. Την πρώτη φορά που βγήκανε πράσινα.
3: Τι κακά. Δεν τα φωτογράφησες να τα στείλεις.
25: Τώρα, τίποτα από όλα αυτά που λέμε δεν μπορεί να μπει. Οπότε πάω στην επόμενη
3: ωραία,
25: ερώτηση.
3: Λέγε. Okay.
25: Θα μπουν όλα με ενημερώνε. Λοιπόν. Μαμά, λοιπόν, μαζί με αυτό το οποίο το κάνεις εξαιρετικά. Γιατί το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά.
3: Μ' αρέσει να παρατηρώ τους ανθρώπους, ρε παιδί μου. Γενικά, οπότε άρχισα να παρατηρώ απλά τους ανθρώπους που υπήρχαν γύρω μου.
25: Θα πήρες χαμπάρι και τα γκρουπάκια που υπάρχουν.
3: Βέβαια.
25: Και τους τσακωμούς που πέφτουν σε αυτά τα γκρουπάκια. Και γιατί να το πεις έτσι, να το κάνεις έτσι, θα σου πω εγώ.
3: Και το mom shaming που πέφτει στα γκρουπάκια.
25: Και το.
3: Mom shaming. Ότι.
25: Ναι. Του έδωσες να φάει τι. Αυτό όλο το.
3: Ή το παιδί μου περπατάει από 4 μηνών. Εσένα.
25: Δεν μπορεί ψέματα.
3: Εσένα. Όχι, και αισθάνεσαι άσχημα.
25: Α,
3: κοιμούνται 10:30. Α. Και είναι αυτό. Είναι αυτό που σε κοιτάει από πάνω μέχρι κάτω.
25: Ναι, είναι. Οχ, παίζει τόσο πολύ.
3: Εντάξει,
25: ήθελα να σε ρωτήσω κι εσύ αν βίωσες κι εσύ στην εγκυμοσύνη την τρομολαγνία που παίζει. Το καλά. Θα δει.
3: Ναι.
25: Τι... Α, δεν είχε πρόβλημα του πρώτου τρει μήνε, τη λάσμο. Καλά, θα δει. Στο εξάμεινο. Τι, εξάμεινο, όλα καλά. Καλά, εντάξει, τα δύο. Terrible twos.
3: Αυτό
25: έρχονται τα twos. Ναι, ναι. Είσαι κομπλέ. Καλά, εντάξει.
3: Καλά, θα δει τα τέσσερα, ξέρει.
25: Μια τρομολαγνία γενικά. Ένα shaming. Ναι. Τι κοιμάται 9 και όχι 8.
3: Ναι, ναι, ναι.
25: Γενικά, γιατί παίζει αυτό τόσο
3: δεν
25: πολύ.
3: Δεν ξέρω, κοίταξα να δει. Εγώ μάλλον ήμουν από τι τυχερέ πλην άτυχε, γιατί καμία φίλη μου δεν έκανε παιδί επειδή ήμουν από το χώρο μου, α πούμε, επειδή ήμουν ηθοποιό και αυτά. 30 χρονών, ας πούμε, σαν να λέμε, έκανα λίγο νωρίς παιδί, ας πούμε, γιατί τελείωσα...
25: Οπότε δεν είχαν στον κύκλο.
3: Όχι, ο κύκλος μου, λοιπόν, οι άμεσες φίλες μου, ας πούμε, οι κοντινές, δεν είχαν παιδιά. Οπότε δεν το βίωσα αυτό. Επίσης δούλευα ακατάπαυστα. Οπότε κάποια στιγμή έκανα θέατρο, τηλεόραση και αυτά. Κάποια στιγμή στον 8ο παρατήρησαν. Μάλλον πριν μα σταματήσαν. Μάλλον πα για να γεννεί, δηλαδή στο. Οπότε δεν είχα. Οπότε δεν είχα αυτή την εμπειρία δυστυχώς από μαμάδες. Όμως τη βίωσα πάρα πολύ μετά που μπήκα σε όλα αυτά τα γκρουπ, γιατί αισθάνθηκα μία μοναξιά. Κλείστηκα σπίτι, γιατί δεν είχαμε πιο να βγω. Οι φίλοι μου δηλαδή με πέρανε τηλέφωνο. 11.30 ώρα το βράδυ, θα πάμε στα Εξάρχεια, ξέρω εγώ αυτό. Παιδιά, δεν γίνεται, θυλάζω.
25: Παιδιά, δεν μπορώ. Επίσης, δεν μπορώ να πιω αλκοόλ γιατί θυλάζω.
3: Επίσης, κοιμάμαι από τις 8.30. Δεν μπορώ, ανιστάζω.
25: Γιατί νιστάζω. Ναι.
3: Γιατί νιστάζω, γιατί κοιμήθηκε το παιδί και κοιμήθηκα δίπλα του. Είναι πολύ βασικό. Οπότε, αισθανόμουν μια μοναξιά μέσα στο σπίτι, οπότε βρήκα όλα αυτά τα εναλλακτικά που κάνουν.
25: Τα γκρουπάκια και τα...
3: Για να βιώσω ξανά την κοινωνικοποίηση. Εγώ τις αγαπάω όλες τις μαμάδες και όλες τις γυναίκες, γιατί κάθε μία, για να είναι αυτός ο τύπος που εγώ κάνω, κάτι κρύβει από πίσω.
25: Yes.
3: Και αυτό που κρύβει πάντα ο κοινός παρονομαστής σε όλους αυτούς τους τύπους είναι η αγάπη για τα παιδιά τους. Νομίζω. Δηλαδή... πρέπει να αγαπάς πάρα πολύ το παιδί σου, ας πούμε, για να το πας να πληρώσεις baby massage. Δηλαδή, εντάξει.
25: Πώς βλέπεις το κομμάτι των παιδιών στην Ελλάδα και η δεύτερη ερώτηση, καπάκια που θέλω να κουμπώσω, είναι τι παλεύει ο κόσμος.
3: Λοιπόν, η μία ερώτηση είναι συνεφασμένη με την άλλη.
25: Ναι.
3: Έτσι, ο κόσμος θα ξεκινήσει αντίστροφα από το τέλος. Ο κόσμος δεν την παλεύει.
25: Αχ, ξέρεις τι, εύχομαι να έρθει εκείνη η μέρα που θα έρθει κάποιος εδώ για να το ρωτάς όλους και να πει, ξέρεις τι, την παλεύει μια χαρά.
3: Βέβαια, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι πρέπει λίγο, έχουμε συνηθίσει λίγο αυτή την ερώτηση να απαντάμε που λέει, τι κάνεις. Καλά.
25: Έλα μόνο, εντάξει.
3: Τι κάνει. Εντάξει, μια εντάξει, χαρά. Okay. Όχι, ρε παιδί μου. Ναι, κοίταξε να δεις. Έχει περάσει ανεπιστρεπτή η περίοδος της ευημερίας. Έτσι, τα 90s έχουν φύγει.
25: Ναι.
3: Έτσι,
25: ανεπιστρεπτή.
3: Νομίζω ναι.
25: Όχι.
3: Νομίζω ότι κάνουμε ότι τραβάμε κουπί ανελαίητα δύσκολα.
25: Έλα, υπερβολές μου τώρα.
3: Όχι, εντάξει.
25: Τρία χρόνια, δύο-τρία χρόνια.
3: Οριακά κάποιος θα πατήσει το κουμπί. Οριακά, δηλαδή είναι στη φάση του κάποιος θα πατήσει το κουμπί.
25: Έλα, μα υπερβολή τώρα.
3: Λοιπόν, τι γίνεται, όχι, ο κόσμος δεν την παλεύει και κατ' επέκταση οι γονείς δεν την παλεύουν. Οπότε τα παιδιά.
25: Κατ' επέκταση και τα παιδιά δεν την παλεύουν.
3: Είμαστε πολύ αγχωμένοι. Νομίζω ότι οι γονείς μας.
25: Έχουμε ποινικοποιήσει τα πάντα στα παιδιά.
3: Τα
25: μην ακουμπάς, μην τρέχεις, μην μπες, μην σκαρβαλώνεις, μην κοπανηθείς, μην άκουσες, μίλησες, στραβοκοίταξες. Είναι αυτό να μιλήσουμε με τη δασκάλα. Έλα εδώ. Απαράδεκτο ότι το παιδί μου κάνει αυτό το πράγμα. Άγχος. Πεις.
3: Το παιδί σας είναι υπερκινητικό, είναι έτσι να
25: λύσει.
3: Και κλειστήκαμε όλοι μέσα.
25: Κλεισμένα τα παιδιά στην ηλικία που έπρεπε να είναι.
3: Ακριβώς. Εμένα ήταν 1,5-2, ας πούμε, όταν ήρθε ο COVID.
25: Εμάς πριν, ήταν στα 5,5-6.
3: Εντάξει.
25: Ήταν εκεί που έπρεπε, επιβάλλεται από τον νόμο...
3: Να βγαίνει έξω.
25: Να είναι έξω και να παίζει.
3: Ναι, ναι, ναι.
25: Και ήταν ξαφνικά,
3: νομίζω ότι οι γονείς είμαστε πάρα πολύ αγχωμένοι, οι νέοι γονείς.
25: Πάρα πολύ.
3: Δυστυχώς έχουμε αυτό το... Δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε αυτό το ίντερνετ που τα βλέπουμε όλα εκεί και έχουμε πια τη γνώση.
25: Ναι.
3: Αλλά που οι γονείς μας, ας πούμε, δεν την είχανε.
25: Και ήταν λίγο πιο αθώα,
3: λίγο πιο... Είχαν άγνοια κινδύνου. Τώρα εμείς τον ξέρουμε τον κίνδυνο, κατάλαβες.
25: Ναι,
3: και
25: ναι.
3: Αυτό, δηλαδή...
25: Άρα αγχωνόμαστε περισσότερο. Άρα,
3: βέβαια.
25: Αυτό... Άρα τελικά τι είναι καλύτερο, η άγνοια κινδύνου, νοσταλγία για τα παλιά χρόνια ή φουλ ενημέρωση, γκουγκλάρω κατευθείαν συμπτώματα, πανικό τρέχω.
3: Κοίταξε, όλα είναι αποδεκτά, δηλαδή εγώ δεν κρίνω κανέναν. Δεν νομίζω ότι όλοι οι γονείς έχουμε περάσει από αυτό το πράγμα. Απλά κάποια στιγμή έρχεται συνειδητοποίηση ότι κάπου όπα και νομίζω ότι στο δίνει το παιδί. Δηλαδή, όταν ένα παιδί, ας πούμε, του έχεις πάρα πολύ strict, ας πούμε, το ότι ότι τι θα φάει, να μην φάει ζάχαρη, να μην φάει σοκολάτα, ναι, ναι, ναι, με αυτό. Και όταν ναι, πάει, ας πούμε, σε πάρτι, βλέπει το candy bar.
25: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Το τόσο
25: μεγάλο. Αυτή η ψευδέστηση, ναι, το δικό μου το παιδί, μόνο σπαράγγια. Και πα στο πρώτο πάρτι, ναι, και πα να το βρει, το χάνει για 10 δευτερόλεπτα και είναι.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
25: Πατατάκια, γαριδάκια και σοκολάτε μαζί.
3: Ακριβώς,
25: με σαν τη γη.
3: Νομίζω ότι το ίδιο το παιδί σου δίνει το χαστούκι και σου λέει, ξέρεις, κάτι λίγο χαλάρωσε, κούλαρε. Και στο πρώτο παιδί τα κάνει όλα και στο δεύτερο παιδί δεν κάνει τίποτα. Τίποτα, το έχει οριακά χεσμένο. Δηλαδή λες, θα μεγαλώσει μόνο του από τώρα, θα το μεγαλώσει το πρώτο, δεν πειράζει. Οπότε είσαι πιο χαλαρός, ναι, νομίζω. Μας αγχώνουν τα social media,
25: πάρα
3: έτσι.
25: Πάρα πολύ.
3: Πρέπει να είσαι έτσι. 5 τρόποι για να κοιμήσει το παιδί σου.
25: Ναι, ναι.
3: 5 τρόποι για να τρώει πιο.
25: 5 πράγματα που απαγορεύεται οπωσδήποτε.
3: Ναι.
25: 5 πράγματα που πρέπει.
3: Πρέπει να προσέξεις.
25: 10 αντικείμενα που δεν πρέπει να λείπουν, ναι, από την τσάντα. Ναι, ναι, ναι. Ισχύει
3: αυτό. Και ο καθένας νομίζω ότι το παλεύει όσο ξέρει και μπορεί, που λέει και το τραγούδι. Και πολύ σημαντικό είναι και ο ψυχολόγος, παιδιά. Ψυχολόγοι, πάρα πολύ σημαντικοί. Πάρα πολύ σημαντικοί, γιατί.
25: Ειδικά... Είναι ποινικοποιημένο αυτό στην Ελλάδα.
3: Άμα
25: αλλά ναι, είναι τα καλύτερα λεφτά που μπορεί να δώσει κάποιο για τον εαυτό του.
3: Είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει κάποιο για τον εαυτό του.
25: Ειδικά σε περίοδο που πιέζεσαι πάρα πολύ.
3: Και
25: όπως...
3: Ειδικά με έχει γίνει γονιό.
25: Μπράβο.
3: Δηλαδή δεν πήγαν οι γονεί μα στου ψυχολόγου και τα πληρώνουμε τώρα εμεί. Δηλαδή δεν γίνεται, κατάλαβε. Κάπω πρέπει αυτό να το αντισταθμίσουμε.
25: Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρε όπω καταλαβαίνει, ναι, και αλλά... ίσω επαναληφθεί.
3: Ωραία.
25: Θέλω να μου πει πού σε βρίσκουμε, πού είσαι, τι εξαιρετικό κάνει αυτή την περίοδο.
3: Λοιπόν.
25: Πέρα από φυσικά.
3: Από το 5 Minute Mom,
25: το οποίο δεν σταματάει ποτέ.
3: Όχι,
25: και
3: δεν σπάει. Σταματάει. Δεν ξέρω. Νομίζω είχα μια συζήτηση με τη Λίζα. Λέω, πιστεύεις ότι θα κάνω μέχρι να γεράσω βίντεο. Δηλαδή, λέει, ναι, βεβαίως. Μου είπα από καιρό, λέει, γιαγιά του.
25: Αμέ.
3: Με πολύ εύκολη παραγωγό τώρα, ξέρεις. Δηλαδή, δεν κολώνει.
25: Άνετα.
3: Άνετα. Παράλληλα, φέτος κάνω θέατρο που μου είχε λείψει πάρα πολύ. Λέγεται Mixer. Και με αφορμή το 5 Minute Mom, η Ζέτη Φίτσιου έγραψε ένα φοβερό κείμενο, το οποίο με πήρε ένα μεσημέρι και μου λέει, Έλενα, δεν είχα καταλάβει τι κάνεις στο YouTube. Έγραφα ένα έργο, το είχα αρχίσει, το σβήνω όλο και το γράφω πάνω σου. Της λέω, τι είναι, θα σου πω την άλλη εβδομάδα. Και μου το κλείνει, με παίρνει την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, άκου, έχω γράψει ένα έργο σε 15 σύλλαβο, είναι κωμωδία, γρήγορο και αλλάζεις 25 ρόλους.
25: Oh!
3: Λέω, σε πόσο χρονικό διάστημα, μου λέει, είναι 1 ώρα και 1/4 περίπου. Και λέω, μέσα σε 1 ώρα αλλάζω 25 ρόλους. Είναι σε πρωτότυπη μουσική του Θοδωρή Οικονόμου.
25: Ναι.
3: Έχει live μπουζούκι μέσα, που παίζει ο Κωνσταντίνος Τσιμπούκης. Ένας βιρτουόζος του μπουζουκιού, πραγματικά, ναι, δεν έχω δει άνθρωπο να... παίζει μπουζούκι και ακούς ταυτόχρονα κιθάρα.
25: Και είναι live στην
3: είναι
25: παράσταση.
3: Live στην παράσταση, συμπροταγωνιστώ με τον Αλέξανδρο Τοσιάτρα.
25: Ναι.
3: Χαμός, αλλάζει Μίξερ, κοστατερό.
25: Λοιπόν, στο θέατρο...
3: Μίξερ. Στο θέατρο Μικρό Γλώρια. Κάνω ραδιόφωνο.
25: Ναι.
3: Φέτος είμαι στο Kids Radio.
25: Yes.
3: Και κάνω ένα πολύ πρωτότυπο, μια πρωτότυπη εκπομπή που δεν έχει ξαναγίνει. Κάνω ένα σχολείο